πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

σκορπισμένη, πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πέφτει μια μονότονη βροχή, μια βροχή που φτάνει ως την ψυχή, κύμα απόψε δίχως αντοχή, μοναχή. Κι άλλη μια νύχτα

0: το βιβλίο των δύο συναδέλφων, όπου έχει πολλά πολλά ακόμα να δείτε, πολλά πολλά ακόμα να διαβάσετε και φυσικά να αποκαλύψουν πολλά, τα οποία επαναλαμβάνω και θυμίζω σε όλες αυτές τις ανατυπώσεις και εκτυπώσεις δεν έχει διαψευστεί τίποτα. Η Αθηνά Μαράκη εδώ στο σήμερα για τη Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά επίσης στο σήμερα ο Γιώργος Ψάλτης. Με όλα τα ρεπορτάζ και όλες τις δικές σας αναφορές, μαρτυρίες, καταγγελίες, επισημάνσεις που ο Γιώργος ασχολείται με εσάς και όχι μόνο. 8 η ώρα ο Άρης Πορτοσάλτε. Κανονικά θυμίζω 1 και 4 το κύριο Τουρνά στην πρώτη του συνέντευξη ο Υπουργός, ενώ 1 και μισή η κυρία Νάντια Διαμαντοπούλου στο Βασίλη Χιώτη και τον Νότιο Παπαδόπουλο. Νωρίτερα 9 η ώρα εδώ στο κεντρικό οδοθάλμο του Σκάι ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός, αν σήμερα παρετείται μαζί με άλλους από τον ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα ζητήματα της επικαιρότητας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια ομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τότε θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ ενημέρωσε μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Αφγανιστάν ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας συνεχίζονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Πακιστάν να λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων. Μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή, στο Προκόπιο 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαρέη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βραδύ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην παραχώρα Λουτρακίου. Στην αλήθεια, ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αλλάξαμε και το τραγούδι, το κριτικό. Βάζουμε κάτι άλλο τώρα, λίγο διαφορετικό, γιατί. Συγγνώμη, όλο με τα ίδια και με τα ίδια τα βαρεθήκαμε τα ίδια. Πάμε λίγο και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία τη μέρα, η οποία και σήμερα προαλήφεται γενικώς καλοκαιρινή. Ζέστη, ε! Το βράδυ δεν ξέρω, ζεσταίνεστε. Εμείς τι γίνεται, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ακόμα και ο σκύλος ζεσταίνεται, που υποτίθεται το τρίχωμα το έχει για να. Ναι, ναι, κάτι πρέπει να τον κάνουμε αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πιάσαμε τις πρώτες φωτιές, θες, ε! Ο άλλος λέει, πώς το λένε, 71 ετών Γάλλος, λέει. Θα μου πει, έπρεπε να τα κόψει, λέει, τα χορτάρια, γιατί τα έχει, λέει, με ένα δίσκο, ο οποίος δίσκος, λέει, ήταν μεταλλικός, ο οποίος άναψε, λέει, ο δίσκος, πέταξε, λέει, τις ασπίδες, σωστός. Λοιπόν, πήρε φωτιά, λέει, εκεί πέρα. Τρέχανε οι πυροσβέστες, οι έρμοι να τις βρίσκουν. Εν τω μεταξύ, και στον Ημιτό έμαθα, λέει, ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Ναι, και τρέχανε εκεί, ευτυχώς που υπάρχουν και οι εθελοντές, αλλά υπάρχουν και κλιμάκια. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, 15 του μηνός. Σας το έλεγα και χθες, δηλαδή την άλλη Δευτέρα τελειώνουμε όσον αφορά το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων, τα οποία πρέπει να δηλωθούν κιόλας ότι είναι καθαρά, ε? Και προσέξτε το νου σας, μην δηλώνετε ότι είναι καθαρά και δεν είναι καθαρά, διότι μου λένε ότι υπάρχουν και τέτοια περιστατικά και τα πρόστιμα, λέει, τα οποία πέφτουν είναι ψηλά. Τώρα που λέω πρόστιμα, τι γίνεται, παιδιά, με τις πολεοδομίες πρωί πρωί, ε? Και επειδή θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό γύρω στις 8 παρατέταρτο και διάβασε κάτι ανακοινώσεις του στήλου, ήταν ιδιώτες οι οποίοι. Ποιοι ιδιώτες. Μέλη κανονικά των υπηρεσιών ή το στο κύκλωμα. Να ρωτήσω εγώ κάτι αδιάκριτο, έτσι για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας με αφορμή τις πολεοδομίες. Αυτοί, λοιπόν, που πήρανε παρανόμως πώς. Διότι υπάρχει εξήγηση γιατί χρειάζεται, ενώ υποτίθεται ότι είναι ηλεκτρονικά πλέον όλα στις πολεοδομίες, για να πάρεις άδεια κλπ. Γιατί πρέπει να υπάρχει επικοινωνία διαζώσεις, ε? Γιατί? Διότι υπάρχει, λέει, πολυνομία, και αυτή η πολυνομία δίνει τη δυνατότητα, λέει, στους γνωρίζοντες να κάνουν παιχνίδια. Με το αζημίωτο, βεβαίως, ε? Με το αζημίωτο, βεβαίως, που έλεγε και ο γνωστός ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, ερώτημα. Αυτό, λοιπόν, το σπίτι το οποίο παρανόμως πήρε άδεια και χτίστηκε, ή τέλος πάντων έγιναν οι παρανομίες κλπ. Θα έχει επιπτώσεις ή μόνο ο πολιτικός μηχανικός ή αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή? Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, για, πέρα από τα πρόστιμα και τις επιπτώσεις μέσω της δικαιοσύνης όλων αυτών οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιες ιστορίες που κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα. Εν τω μεταξύ, τώρα για αυτό το σύστημα και το κύκλωμα της πολυοδομίας σε 3-4, λέει, δήμους εκεί στα βόρεια, ένας από αυτούς και ο δήμος, λέει, ο δικός μου, τέλος πάντων, ο Αμαρουσίου, είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο δήμαρχος. Λοιπόν, είχαν, λέει, εντοπίσει, λέει, ο δήμος Κηφισιάς έβγαλε και μια ανακοίνωση και λέει ο ένας από αυτούς που μετήχε στο κύκλωμα ήταν, λέει, σε εμάς, είχαμε πάρει, λέει, κάτι χαμπάρι και τον διώξαμε, λέει, τον βγάλαμε από τη μέση. Αλλά αυτός, λέει, περίεργος πως μετά δεν έφυγε, παρά το ζήτημα των ύποπτων δεδομένων που κατεγράφησαν κλπ. Αντί, λοιπόν, να περάσει, ξέρω εγώ, πώς να το πω, ρε παιδί μου, να περάσει μια εσωτερική διαδικασία να δουν αν ισχύει ή δεν ισχύει, αν καταγγελίες κλπ., πήγε, λέει, αλλού. Μα άμα πηγαίνεις αλλού, δεν κάνουμε δουλίτσα, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη, δηλαδή, που το λέω. Με συγχωρείτε, ε! Λοιπόν. Επίσης, να μην το ξεχάσω. Με αφορμή αυτό που πιάσανε χθες τον Γάλλο των 71 ετών, τον άλλον τον Μελισσοκόμο εδώ που πήρε φωτιά τα κάρβουνα στο κέντρο της Αθήνας, τι έγινε, το βρήκαμε? Γιατί ξεχνιόμαστε λιγάκι με τις φωτιές, εννοώ, ε? Σηκώνονται τα άρματα πυροσβεστικά, CL415, έχουμε παραγγείλει το 515, θα έρθει από τον Καναδά όταν θα έρθει κλπ. Δόξα το μεγάλο δύναμο, ε? Δίνουμε λεφτά, δεν μπορώ να πω, μάλιστα. Και μέσα σε όλα τα άλλα, συγγνώμη. Έχουμε και το Πατριάρχη Ιερουσαλήμων να λέει χθες στην κουβέντα που έκανε εκεί με τον Πρωθυπουργό, ότι μιας και τα είπε, λέει, με τον Δονάλτιο την περασμένη εβδομάδα, ότι κατά πάσα πιθανότητα, λέει, έρχεται ο Δονάλτιος, επιθυμεί, λέει, να επισκεφθεί την Ελλάδα όταν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά που έχει πει η Αμερικανίδα πρέσβης, με λίγα λόγια, τα επιβεβαίωσε και ο Πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω να είσαστε καλά. Έχει μια υπέροχη φωτογραφία σήμερα στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή και αναφέρεται σε έναν πλάτανο.
Είναι, λέει, στην οδό Τούσα Μπότσαρη, ανάμεσα, λέει, στη Δημητρακοπούλου και στη Βεϊκού στο Κουκάκι. Υπάρχει λοιπόν ένας πλάτανος, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή εκεί είσαι εσύ, Λαμόγιο. Α, εντάξει. Κανόνισε, πάω κάνω μια ζημιά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτός ο πλάτανος, ο οποίος είναι στο ένα πεζοδρόμιο και έχει ανέβει τόσο ψηλά, φτάνει σχεδόν στο ύψος των πολυκατοικιών. Στο σημείο, λέει, που έχει φτάσει η Αθήνα με την κατακρεούργηση, λέει, τόσων δέντρων, με την έλλειψη φροντίδας εκ μέρους πολιτών και αρχών, διαβάζω. Η επιβίωση, λέει, ενός τόσο μεγάλου δέντρου στον πυκνό αστικό ιστό αποτελεί φαινόμενο. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Αν δείτε τη φωτογραφία, θα το καταλάβετε. Φεύγει, σας λέω, ο πλάτανος από το ένα πεζοδρόμιο και ανεβαίνει. Για να υπάρχει πλάτανος, πάνε πίσω από κάτω έχει νερά. Εκεί στην ευρύτερη γειτονιά τη δικιά μας υπάρχουν τρεις πλάτανοι, σε ένα σημείο τέλος πάντων, αλλά μου λέγανε εκεί οι ντόπιοι ότι από κάτω είχε ρέμα. Και εντωμεταξύ, παιδιά, όταν το καλοκαίρι που έχει και τα φύλλα και λοιπά, ο πλάτανος είναι και τεράστιο, δεν είναι επεξεγέλασε. Έχει δηλαδή ένα κορμό, όχι επεξεγέλασε. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του φθινοπόρου και πέφτουν τα φύλλα, από εκεί ο δοκαθαριστής ο έρμος που περνάει για να τα μαζέψει. Πω. Δεν σας λέω τίποτα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, είναι αυτό που λέμε η σκιά. Αυτό είναι η σκιά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, σήμερα κατά τις 7.30 θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την απόφαση, λέει, του Αρείου Πάγου για τα θέματα των κόκκινων δανείων που έχουν ενταχθεί στον νόμο Καξέλη. Γιατί υπάρχει νέο θέμα, λέει, που προέκυψε με την απόφαση. Ποια είναι το νέο θέμα? Πώς θα είναι η ερμηνεία στην απόφαση του Αρείου Πάγου, ποιοι θα είναι ακριβώς οι τόκοι των δανείων? Αλλιώς θα λένε, λέει, από την πλευρά των τραπεζών και των services, και αλλιώς θα λένε από την πλευρά των πολιτών. Και εκεί φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα νέο κύμα ποινικών εμπλοκών, μέσω δικαστηρίων δηλαδή, οι οποίες θα εξελίσσονται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά και πάρα πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά και άλλα και τα γεγονότα εκεί στη Μέση Ανατολή, που το ενδιαφέρον της ιστορίας εκεί στη Μέση Ανατολή είναι η παύση, λέει, των χτυπημάτων από τη μεριά της Τεχεράνης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται τυχαία, καθόλου τυχαία δεν γίνεται, διότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται διαμέσου του Πακιστάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, να ξέρετε τώρα, παρακολουθεί τον τελικό του NBA. Οι New York Knicks αντιμετωπίζουν τους San Antonio Spurs. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο και τελειώνει σχεδόν ο αγώνας. Η φιλοξενούμενη ομάδα, οι Spurs, προηγείται με 108-102. Προηγούνται με 2-0 οι Knicks. Και είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος εκεί την ώρα του εθνικού ύμνου, από ό,τι είδα στα κοινωνικά δίκτυα, που ανακοινώθηκε και ότι ήταν παρόν και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν ακούστηκαν και πολύ ευχάριστα πράγματα. Αλλά θα μου πεις, αυτά είναι τα τεκτενόμενα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ενδεχομένως. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα? Λοιπόν, 93.4 το Brent, με μια υποχώρηση σχεδόν 1%. Χθες τέτοια ώρα ήμασταν στα 96-97, ήταν η πρώτη ώρα των χτυπημάτων εκεί που βαράγανε οι Ισραηλινοί, βαράγανε οι Ιρανοί. Είχαμε ζητήματα και πολλές συναντήσεις έγιναν, να ξέρετε, παρά τα χτυπήματα, από ό,τι κατάλαβα, με χώρες, λέει, πέριξ της Τεχεράνης, που επισκέφθηκαν, λέει, την πρωτεύουσα του Ιράν για να συζητήσουν, λέει, μαζί με τους αρμόδιους ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη περίοδο. Εν τω μεταξύ, περάσαν οι 100 μέρες, κυρίες και κύριοι, και ενώ τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά σχεδόν είναι κλειστά, κλειδωμένα, και ενώ λέγανε διάφορα ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, δηλαδή αρχές Ιουνίου, δεν θα είχαμε ούτε αεροπορικά καύσιμα κλπ, δεν ξέρω τι γίνεται. Το χωνέψαμε κι αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. 90 είναι το WTI, το λεγόμενο ελαφρύ. Έτσι, και αυτό με μία πτώση 1% σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Στα 50,25 όμως το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, συνεχίζει να πετάει πολύ ψηλά το φυσικό αέριο. Πάρα πολύ ψηλά, θα έλεγε κανείς. Μάλιστα. Αυτά για τα ωραία. Α, ο χρυσός, λέει, πέφτει πάρα πολύ, να ξέρετε. Δεν ξέρω, θέλετε να επενδύσετε στο χρυσό? Εκεί που ακουπάγαμε τις 5.000
δολάρια η ουγγιά, τώρα είναι στα 4.364,3. Θα μου πεις και πάλι η τιμή είναι πολύ ψηλά, ψάλτη. Σωστό είναι, από το δίκιο έχετε, αλλά θέλω να πω ότι και τα ομόλογα μαθαίνω ότι γενικά, και μου λένε διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα ζητήματα αυτά, ότι, πώς το λένε, δεν περνάνε τις καλύτερες των ημερών τους. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, θα τα πούμε και σήμερα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τις πανελλαδικές, τα βασικά θέματα, τα βασικά μαθήματα δηλαδή, τώρα μένουν τα υπόλοιπα και βλέπω σιγά σιγά αρχίζουν να διακινούνται τώρα ποια είναι η γενική εικόνα των επιδόσεων, πώς πήγαν οι μαθητές, αν έγραψαν καλά, αν δεν έγραψαν καλά, αλλά όπως λέει ο άνθρωπός μας εκεί, ο μαθηματικός μας, το ζήτημα δεν είναι αν θα γράψουν καλά ή δεν θα γράψουν καλά, αλλά πόσοι θα καταφέρουν να περάσουν. Γιατί δεν έχει σημασία, αν η γενική τάση των μαθητών δεν είναι καλή φέτος, πάλι θα περάσουν 70.000, πώς θα περάσουν 68.000 από τα παιδιά τα οποία έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε. Κλείνοντας την αρχή της εκπομπής, γιατί έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε και με λεπτομέρειες, διαβάζω σήμερα στα νέα ένα θέμα, λέει, λύθηκε ο γρίφος της δυσοσμίας. Θυμάστε 19 Μαΐου που ψάχναμε να βρούμε τη μυρίζει, κάπου υπάρχει διαρροή, θα κάνει κανένα μπαμ και λοιπά και τα σχετικά. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στην εφημερίδα τα νέα, το πόρισμα και λοιπά. Το πόρισμα δεν λέει τίποτα, παιδιά, λέει ότι ενδεχομένως να είναι ένα πλοίο. Αλλά η ουσία της διαδικασίας αυτής είναι ότι τόσες μέρες μετά την ιστορία του περιστατικού δεν έχουμε μάθει, σκεφτείτε για να το πω διαφορετικά, να ήταν κάτι επικίνδυνο, ρε παιδί μου. Που και αυτό επικίνδυνο είναι προφανώς, λόγω της οσμής και λοιπά. Αλλά σκεφτείτε λοιπόν να είχαμε κάτι πολύ πιο σοβαρό όσον αφορά τέτοιο περιστατικό, τι θα γινότανε. Και ξαναλέω, από τις 19 Μαΐου είμαστε ακόμα στα συμπεράσματα, αλλά όχι στα τελικά συμπεράσματα, στα ενδεχόμενα συμπεράσματα. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έως και καταπληκτικό, θα έλεγα. Στα του ανασχηματισμού δεν έχω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Του ανασχηματισμού αυτών των μίνι κυβερνητικών αλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Η ιστορία του κυρίου Κότσιρα, του υφυπουργού, ο οποίος μετακινείται και γίνεται αναπληρωτής υπουργός στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Έχει ένα ενδιαφέρον ο κύριος Κότσιρας. Η μέχρι τώρα υπουργική του πορεία, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που συμπεραίνω τέλος πάντων και συνομιλώ με κάποιους ανθρώπους, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος γενικά είναι σοβαρός. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και για την ηλικία του, θα έλεγα. Τη θέση του κυρίου Κότσιρα αναλαμβάνει ο πρώην δημοσιογράφος, αλλά άμα είσαι δημοσιογράφος, δημοσιογράφος παραμένεις, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος, ξαναλέω, γίνεται υφυπουργός, εντάξει, οικονομικών. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραμένει στη θέση του, παρά τα σενάρια τα οποία ακούστηκαν και γράφτηκαν γύρω από την αντικατάστασή του. Ότι ενδεχομένως αυτός, ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, θα πήγαινε στη θέση του κυρίου Κυριανάκη. Τώρα στα υπόλοιπα κόμματα τα ξέρετε τα πολλά. Έχουμε μια αναμπομπούλα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, αν

0: κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι πλάν B μόνο, δεύτερο δηλαδή σχέδιο ή τρίτο σχέδιο, αλλά πολλά σχέδια τα οποία πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αν και εφόσον κριθούν δύσκολες καταστάσεις. Κλείνοντας όμως από την άλλη μεριά, να πω ότι αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά και στην πλάτη μας αυτή την περίπτωση το πόσο ανέτοιμη για μια ακόμα φορά, υπογραμμίζω, ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις σε μια χώρα έκτακτων περιπτώσεων όπως είναι η Ελλάδα, έτσι, διότι εμείς δεν είμαστε και τίποτα υπεπατημένοι, εμείς είμαστε μια κατηγορία από μόνοι μας. Αλλά ξαναλέω, για σκεφτείτε να είχαν δρομολογηθεί μια σειρά εξελίξεις και όλα αυτά που περάσαμε την περίοδο από το 10 και μετά να ήταν απλώς η παρονιχίδα και να μην είχαμε δει τίποτα ως προς τα σοβαρά τα οποία μπορούσαν να έχουν προκύψει. Διότι αν η Ευρώπη ήταν μια φορά γυμνή, εμείς νομίζω ότι ενδεχομένως να ήμασταν περισσότερες φορές γυμνοί, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τούτον εδώ τον τόπο, που είναι καλός γωνιακό μαγαζί, αλλά έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3, τίτλοι ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατασκευή.

0: διανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνο Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς, Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε έναν ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυφιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: της ηλικία μας το τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα σας, όλα να πάνε καλά. Είναι η ένατη μέρα του Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει ο Κύριλλος. Χρόνια πολλά και καλά. Διαβάζω το αγιολόγιο, εορτολόγιο σήμερα. Κάτσε γιατί δεν ακούω καλά και τα αυτιά μου εδώ πέρα τι έχουν πάθει. Λοιπόν, Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Θέκλης και τεσσάρων κανονικών Παρθένων διαβάζω. Ορέστου Διομήδους, Αλεξάνδρου Ιερομάρτυρος Προύσης, Ανανίου, Κύρου, Κυρίλλου Οσίου και Παπαδοπούλου εν πάρο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε καλά με υγεία. Εδώ και μισή ώρα παρακαλώ πάρα πολύ, έχει ανατείλει ο ήλιος και τον βλέπουμε και τον απολαμβάνουμε και θα δει πρώτα Θεός να είμαστε καλά στις 9 παρά 14 πρώτα λεπτά σύμφωνα με τα χαρτιά που έχω εδώ μπροστά μου, μάλιστα. Λοιπόν, λέει η φίλη μου η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σούλα. Λοιπόν, μου λέει η ψάλτη με αφορμή τα οικόπεδα που λες και ότι τελειώνουν και πρέπει να τα καθαρίσουμε κλπ. Μου ζητήσανε, λέει, για να καθαρίσουν το οικόπεδο 1000 ευρώ. Και 1000 ευρώ είναι και το πρόστιμο. Τι να κάνω, λέω, το καθαρίσω ή να μην το καθαρίσω. Τα ίδια λεφτά θα πληρώσω. Την πρώτη χρονιά που πήγα να καθαρίσω ένα οικόπεδο, τέλος πάντων, που είχε αφήσει χωριμένος ο πατέρας μου, το είχα αφήσει, παιδιά. Είχαν γίνει δέντρα, είδα. Τα χορτάρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έπρεπε να καθαριστούν. Σωστό είναι αυτό εδώ που τα λέμε, γιατί αυτά γίνονται σπίρτο, αναμένο, δεν θέλει πολύ. Λοιπόν. Τέλος πάντων, πήραν λεφτά και τη δουλειά δεν κάνανε. Τους κυνηγούσαν από πίσω να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Λοιπόν, ευτυχώς φέτος βρήκαμε ένα καλό άνθρωπο εκεί πέρα και τα καθάρισε μια χαρά και τα έκανε τζάμι όλα. Και κλαδέψαμε και έπρεπε να τα κλαδέψουμε. Λοιπόν, ενώ μεταξύ μου λέει Σούλα, είναι καταπληκτική αυτή η φάση. Ζήνω καλά, το άφησε τελευταία στιγμή. Έχει χιλιάρικο. Προφανώς τώρα εδώ πέρα βγαίνουμε ροκάματα. Όχι, παξεγέλασε. Μου λέει δεν το άφησε, λέει, τελευταία στιγμή. Ο Μάστορας, λέει, δεν είχε κενό. Α, γιατί είχε κλείσει. Κατάλαβες, Βίλα Κροατή. Και 1000 ευρώ, λέει, 1000 ευρώ. Βεβαίως πολλά λεφτά είναι. Δεν ξέρω τι έκταση έχει το οικόπεδο, αλλά 1000 ευρώ είναι πολλά λεφτά. Λοιπόν, ενδεχομένως να μπορούσαν να βγάλουν και κάποια λεφτά οι Δήμοι, παιδιά, από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πραγματικά, με μια καλύτερο τιμολόγιο, οι Δήμοι, αν έχουν προσωπικό, θα μπορούσαν να βγάλουν αρκετά λεφτά. Τώρα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, επειδή με ρωτάτε, τελικός στο NBA, ο τρίτος τελικός, επικράτησαν οι Knicks με 115-111, άρα είναι 2-1 τώρα το αποτέλεσμα. Και έχουμε αγώνες. Spurs, τι είπα εγώ, άλλο. Α, ναι, με συγχωρείς. Οι Spurs επικράτησαν, σωστά. Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας είναι την Τετάρτη, 8.30 τοπική ώρα. Ωραία, τα πάμε και αυτά, γιατί με κυνηγάτε και λίγο με τους αγώνες του NBA. Παρακολουθούμε και αυτά. Ο κύριος Ντόκας είναι στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε πιο βατά πράγματα και πιο καθημερινά και να δούμε και τι θα γίνει και με την... Έρχεται και η απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, γιατί αυτό νομίζω επικρατεί στις συζητήσεις για το πόσο πιο ακριβό θα γίνει το χρήμα. Καλημέρα κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Δύο γρήγορες απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσες. Συνελήφθη ο Μελισσοκόμος, 46 χρονών, του Άλσους Βεϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Απέθηκε ελεύθερος και του βάλαν 5.800 πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Αλλά αυτό ήταν το ζήτημα, δηλαδή. 5.800, γεια σας.
1: Λοιπόν, το θέμα τώρα του νόμου Κατσέλη, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ναι μεν το επιτόκιο προσδιορίζεται με βάση τη μηνιαία δόση, όσο όμως δεν έχεις πληρώσει τις δόσεις, πληρώνεις ένα μήνα με το επιτόκιο το ένα μήνα. Αν είναι παραπάνω μήνες που δεν έχεις πληρώσει, μετά για δύο μήνες είναι διπλό το επιτόκιο. Τρεις μήνες τριπλό το επιτόκιο. Αυτό δεν είπαν στον κόσμο και οι δικηγόροι λέγανε άλλα πράγματα και τους μπερδέψανε. Και αυτό ανεβαίνει γεωμετρικά, Γιώργο, το επιτόκιο. Αν ήταν μόνο για κάθε μήνα, θεωρητικά θα ήταν άτοκο το δάνειο. Συνεπώς, επειδή πολλοί το είχαν παρατήσει, τώρα θα επιβαρυνθούν επιπλέον. Αυτό τώρα είναι το πρόβλημα με το νόμο Κατσέλη, γι' αυτό έχει εμπλακεί πολλοί κόσμος.
0: Ναι, εγώ βλέπω όμως ότι δεν λύνεται το θέμα. Αν όντως, γιατί μίλησα χθες και θα έχω και επικοινωνία αργότερα με.
1: Είναι στη σελίδα 44, ναι, που ακριβώς το λέει ξεκάθαρο ο Άγιος Πάγος. Αν έχει ένα μήνα, προφανώς είναι το επιτόκιο του μηνιαίου.
0: Το 1/12 λοιπόν υποτίθεται του.
1: Αν όμως χρωστάς επιπλέον μήνες, χρωστάς δύο μήνες, θέλεις να πληρώσεις, πάει δύο φορές το επιτόκιο. Τρεις φορές και ούτω καθεξής με γεωμετρική πρόοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και ανεβαίνει το ποσό, έτσι. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Για τον κόσμο που έχει εμπλακεί. Λοιπόν, σήμερα η Λαγκάρντ 7,5 ώρα μιλάει. Είναι πρώτη τελευταία μέρα. Την Πέμπτη θα ξέρουμε, πιθανότατα έχουμε την πρώτη αύξηση επιτοκίου από το Σεπτέμβριο του 23. Πάμε στο 2,25.
0: Ναι.
1: Ακριβένει το κόστος χρήματος, η πιο ουσιαστικά αυτοί που θα το δουν περισσότερο, αυτοί που έχουν στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, θα αυξηθεί η δόση από τον Αύγουστο και μετά.
0: Ναι, και οι επιχειρήσεις, οι οποίες. Ανέστη, και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα παίρνουν χρήματα από τις τράπεζες. Θα είναι πιο ακριβό, έτσι δεν είναι?
1: Συζητούν για δύο αυξήσεις υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Δηλαδή να κλείσουμε τη χρονιά με 2,5%, αλλά κανείς δεν λέει ότι μπορεί να μην πάμε και για παραπέρα. Τώρα, ο νεοφώτιστος διοικητής, ο Kevin Walsh, ο οποίος θυμίζει είναι οικονομολόγος στη ΦΕΤ έναντι του Πάουλ που ήταν δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι την άλλη εβδομάδα, είναι Τρίτη και Τετάρτη, 9 ευρώ την Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Θα ανακοινώσει ο Τραμπ χθες, του έριξε άλλη μία τροχιοδεκτική βολή, του λέει.
0: Δεν περιμένω, ναι, το διάβασα. Ναι.
1: Αμέσως, δηλαδή, μην τυχόν και δεν του πάρει την τάση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός λένε ότι επειδή ξέρει οικονομικά. Και εν πάση περιπτώσει όμως είναι και αυτός, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, από τα αγαπημένα παιδιά του Τραμπ. Έτσι δεν είναι, ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά.
0: Okay.
1: Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακολουθήσει την τάση του Προέδρου. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, αυτή τη στιγμή που ζούμε τον Ιούνιο, έχουμε ένα μπαράζ εξαγορών στον χώρο των τροφίμων. Έχουμε δηλαδή πλέον μια αναδιάταξη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν, εξαγοράζονται. Μετά τον Ιτσιάκο που τα έχουμε πει,
0: ναι,
1: εξαγοράστηκε και η ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών από ουγγρικό όμιλο, ο οποίος μπαίνει στην Ελλάδα, το 65%. Η εξαγορά ανακοινώθηκε χθες,
0: ναι,
1: και θα πάρει και το υπόλοιπο 25%, 35% με συγχωρείτε, σε βάθος χρόνου. Επίσης, πουλούνται τα νερά Σαμαριά στην Κρήτη, διότι ανήκανε στην Εθνική Τράπεζα Χανίων, η οποία επειδή συγχωνεύτηκε και πρέπει να δώσει όλα τα assets που δεν είναι με το τραπεζικό, που δεν έχουν σχέση με το τραπεζικό.
0: Δεν εμπλεκόμενα με το τραπεζικό τομέα. Χώρο.
1: Αλλά γενικώς υπάρχουν πολλές κινήσεις πλέον. Οι επιχειρηματίες βλέπουν ότι χωρίς ρευστότητα και χωρίς δίκτυα διανομής στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να τα βγάλουν στη σύγχρονη εποχή. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός.
0: Mm.
1: Λοιπόν, αυτοί που περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει το Μουντιάλ που ξεκινάει σε δύο μέρες,
0: ναι,
1: πέρα από τους φιλάθλους,
0: ναι,
1: είναι και ο κλάδος της μπύρας που βλέπει μαύρες ημέρες. Ο Μάης είναι πτωτικός για την πύρα.
0: Ναι.
1: Δεν καταναλώνει ο κόσμος. Μάλιστα, βρέθηκα σε κάποια γεύματα τελευταίες ημέρες οι ίδιες θεάτρες να λένε ότι με το αλκοτέστ έχει μειωθεί η κατανάλωση ποτού κτλ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι με το Μουντιάλ τώρα και με τις παραγγελίες θα αυξηθεί το λαϊκό ποτό, είναι αυτό η μπύρα, έτσι όπως κανονικά,
0: ναι,
1: λέγεται.
0: Σωστό είναι αυτό. Και τα στοιχηματικές επίσης θα πάρουν τα πάνω τους.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως που είναι φοβερό είναι ότι βγήκαν στοιχεία για το ελληνικό ούζο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να σας πω, δεν έχει ξανασυμβεί. Ένα στα τέσσερα ελληνικά ούζα εξάγεται πλέον στο Ιράκ. Μεγάλες πιένες για το ελληνικό ούζο. Το Ιράκ έχει ανακαλύψει ξαφνικά το ελληνικό ούζο και έχουμε φοβερές εξαγωγές.
0: Το έχω ξανακούσει αυτό. Είναι χρόνια που γίνεται. Του αρέσει γιατί έχουν και. Έχουν
1: πάρα
0: και...
1: πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και ειδικά φέτος τα στοιχεία που βγήκαν τώρα στο πεντάμινο είναι καταπληκτικά. Και μια και αναφέρομαι για πεντάμινο, να πούμε για τα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βγήκαν τα στοιχεία πενταμίνου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 7,1% αύξηση του τζίρου, 6,6 δις ευρώ σε αξία ο κύκλος εργασιών των σούπερ μάρκετ στο πεντάμινο. Πάνε εξαιρετικά, δεν το συζητάμε. Έχουν σαρώσει τους πάντες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ούτε τα μικρά μίνι μάρκετ, ούτε τα τοπικά μαγαζιά, τίποτα. Και βέβαια, είπαμε, το τρίπτυχο της θλίψης, αν θες, αυτή τη στιγμή είναι οι Λαϊκές, το σούπερ μάρκετ, το κρεοπωλείο. Είναι ο εφιάλτης πλέον των καταναλωτών. Το οποίο πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μαζεύεται από πουθενά. Δεν υπάρχουν λύσεις. Και μάλιστα να πούμε ότι και ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, όταν προχθές ρωτήθηκε από συνάδελφο του ρεπορτάζ τι γίνεται με τον πληθωρισμό, έχει ξεφύγει, λέει, εμένα ρωτάτε, λέει, υπάρχει υπουργός Εθνικής Οικονομίας, λέει, σε μένα έρχεστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα πλέον, το ότι καταλαβαίνουν και δεν έχουν απαντήσεις, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Τις απαντήσεις ψάχνουμε να βρούμε και την.
1: Στο 10 του μήνα.
0: Ναι.
1: Εδώ πλέον ο κόσμος κάνει πλέον ασκήσεις, ας πούμε, πάει ευρώ-ευρώ, τι θα καταναλώσει μέρα-μέρα, ας πούμε. Εντάξει,
0: είναι δεδομένο ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Όλο και πιο δύσκολα. Και σε όποιο κομμάτι, σωστό είναι αυτό που είπες, είναι η Λαϊκή, το σούπερ μάρκετ και είναι το κρεοπωλείο. Άντε πες και ένα αρτοποιείο, αν πάρεις και ένα κομμάτι ψωμί.
1: Ναι.
0: Αλλά τα πράγματα είναι πραγματικά σε τμήμα της κοινωνίας δύσκολα.
1: Ακριβώς, σε μεγάλο κομμάτι πλέον, σε μεγάλο κομμάτι, και αυτό νομίζω φαίνεται από παντού.
0: Μετά αργότερα θα κουβεντιάσω και λίγο με τους ακροατές γιατί χθες είχα μια καλή ενημέρωση για τα περίφημα μη συφά, τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πόσο έχουν ακριβήνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και όλοι με ρωτάγανε και μου λέγανε στην κουβέντα που έκανα χθες με κάποιους, τέλος πάντων, που γνωρίζουν τα ζητήματα, αν ποτέ θα ξαναγυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Τις τιμές,
1: ναι,
0: δηλαδή, που ήταν πιο φτηνά. Δεν το βλέπω, χλωμό το βλέπω. Πάμε
1: να κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι και αποκλειστικό, το βγάλαμε την Παρασκευή. Πλέον διευκολύνεται πλέον να μπει κάποιος στο χρηματιστήριο, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στα υπόλοιπα χρηματιστήρια της Euronext.
0: Ναι.
1: και Γιώργο πολύ ο πύχης του κόστους και της γραφειοκρατίας που χρειάζεται μέχρι σήμερα να μπει μια εταιρεία. Πλέον χρειάζεσαι πολύ λιγότερα χρήματα, ναι. Δεν χρειάζεται τόσο χαρτιά, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ρίχνει πολύ τη διασπορά για τους ιδιοκτήτες. Μέχρι τώρα ο φόβος των επιχειρήσεων ήταν ότι μπαίνοντας στο χρηματιστήριο πρέπει να δώσει ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, στους μετόχους. Εγώ δεν θέλω. Πλέον το ρίχνει πολύ αυτό το Euronext
0: για να προσελκύσει. Μπράβο, για να φέρει κόσμο.
1: Αυτό είναι και ο στόχος και του Πιερακάκη ως πρόεδρος του Eurogroup. Θα σου λέει, έχουμε 11 τρισεκατομμύρια ευρώ τα οποία λιμνάζουν σε καταθέσεις και αποταμιεύσεις. Ναι. Αυτά πρέπει να έρθουν μέσω χρηματιστηρίων και όχι μέσω τραπεζών, και αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, έχουμε ένα μπαράζ εταιρικών ομολόγων. Είναι ένα εργαλείο το οποίο τώρα το χρησιμοποιούν οι εταιρείες με βάση αυτό το κλίμα που έχουμε. Ακολουθεί τώρα η Motor Oil, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, Lambda Development που φτιάχνει το ελληνικό τρέχ, τη Motor Oil, το Μήλο Βαρδινογιάννη, να τύσει άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα ακολουθήσει η Optima Bank.
0: Αυτά θα είναι αυτά που λέμε λαϊκά ομόλογα. Θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει με ένα ποσό που θέλει.
1: Θα μπορείς μέσω του κωδικού που έχεις στη χρηματιστηριακή στην τράπεζα να αγοράσεις. Και μέσα στον Ιούνιο που διανύουμε είναι ο ΑΔΜΗ, έτσι, που έρχεται να κάνει μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκατομμύριο. Επίσης 24 με 26 Ιουνίου μπαίνουν και τα άτυπα πολυκαταστήματα. Μας ακούν και κυρίες. Στο χρηματιστήριο τη βάζει η μητρική εταιρεία Ideal. Γενικά κινείται το πράγμα, υπάρχει κινητικότητα. Το θέμα, αν σταματήσει και η ιστορία, ας πούμε, του πολέμου, τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα.
0: Αυτό λέμε, να σταματήσει και ο πόλεμος, να δούμε πότε θα σταματήσει και αυτός ο πόλεμος. Γιατί και τον άλλο πόλεμο τον περιμέναμε να σταματήσει ανέστημο και το βλέπουμε ακόμα να συνεχίζεται και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έλα.
1: Νομίζω ότι το γεγονός της εβδομάδας είναι Παρασκευή. Περιμένουμε την είσοδο της SpaceX στο Nasdaq του Elon Musk. Μπαίνει με κεφαλοποίηση 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όποιος έχει χρόνο και διάθεση να μπει να διαβάσει το ενημερωτικό, αφιερώνει 20.000 λέξεις το ενημερωτικό η SpaceX. Πώς θα μετικήσει το ανθρώπινο γένος στη Σελήνη και στον Άρη και θα ζήσει εκεί πέρα τα επόμενα χρόνια με τη βοήθεια του ρομπότ. Είναι καταπληκτικό αυτά που γράφονται.
0: Σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Πάντως μας άδειξε, ρε παιδί μου, και ο Κάμερον και ο Μαρτζενέκερ και ο Σπίλμπερ και όλα αυτά. Δηλαδή.
0: Τι να προλάβουμε, Ερσιάνε. Τα ραπανάκια ανάποδα θα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τόκα. Καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει ο Ανέστη σήμερα. Λοιπόν, σωστά λε, αγαπητέ Σωτήρη. Καλημέρα. 1000 ευρώ λέει το ένα, 1000 ευρώ το άλλο, αλλά λέει μαύρη, χωρίς απόδειξη όλα αυτά. Σωστό είναι αυτό που λες. Ποιος δίνει απόδειξη από αυτούς οι οποίοι καθαρίζουν τα οικόπεδα? Κανένας. Κανένας, ούτε ένας. Προφανώς. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστό το λες το ζήτημα αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Λοιπόν, γιατί μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο. Γειτόνισσα, καλημέρα. Αυτό λέει το χρυσό, δεν το κατάλαβα. Τι δεν το κατάλαβα. Απλό είναι. Πέφτει ο χρυσός. Γιατί πέφτει ο χρυσός είναι ένα ζήτημα. Όταν είναι περίοδος που είναι αναταραχή γενικότερα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε πολύ και σας ζητώ συγγνώμη. Απευθύνομαι στους φίλους ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί. Λοιπόν, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου Free Now. Μπείτε και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούριο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς. Διεύθυνση.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Έχει ανοίξει μια μάχη τώρα με τους ακροατές. Αν πρέπει ή δεν πρέπει να παίρνουμε απόδειξη. Λέει ο Βασίλης από την Πάτρα. Και τι κάνεις την απόδειξη, μου λέει, από αυτό που θα σου καθαρίσει. Θα τη βάλεις, μου λέει, στα έξοδα. Σωστό και αυτό. Εν τω μεταξύ, με τις αποδείξεις τελειώσαμε έτσι. Δεν είπα, θυμάμαι παλιά. Στη λαϊκή, παιδιά, έχει πολύ πλάκα. Πήγαιναν και μαζεύαν τις αποδείξεις και κόβαν από εκεί. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, υπάρχει μια στις 20, αλλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Ασπάτογλου για να δούμε για τις τιμές των καυσίμων, ακούστε και αυτό. Ξέρετε ότι την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, η FIFA, ακούστε, επιβεβαίωσε, λέει, ότι ο Ομάρ Αμπντουλκαμπίρ Αρτάν, ο οποίος είναι διεθνής διαιτητής από τη Σομαλία, δεν μπορεί να διαιτητεύσει, λέει, στο παγκόσμιο κύπελο μετά την άρνηση εισόδου του, λέει, στις ΗΠΑ. Προσέξτε, αυτός διεθνής διαιτητής Σομαλός. Είχε πάρει βίζα κανονικά, μπήκε, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το που μπήκε το στείλανε στην Κωνσταντινούπολη, ζουμπιχτό, πίσω. Η Σομαλία, λέει, βρίσκεται σε λίστα απαγόρευσης ταξιδιών που έχει εισάγει η κυβέρνηση του Δονάλτιου. Γι' αυτό, λέει, δε. Γεια σας. Παρά το γεγονός, λέει, ότι είχε πάρει βίζα. Λοιπόν, η FIFA έβγαλε ανακοίνωση. Δεν εμπλέκεται, λέει, σε διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας διοργανώτριας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για βίζες, και έχει ενημερωθεί από τις αρχές ότι η κατάσταση, λέει, του συγκεκριμένου διαιτητή του Σομαλού δεν θα αλλάξει προς το παρόν. Άρα, με λίγα λόγια, καλώς ήρθατε, καλό ταξίδι να φύγετε. Καταλάβαμε. Λοιπόν, ορθώς, λέει, ένας φίλος ακροατής, ο Κωστής που είναι οδηγός στα λεωφορεία. Οι καταναλωτές δεν φταίμε, λέει, για τον τζίρο στο σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά δεν βρίσκω εναλλακτική. Γιατί ενδεχομένως στο σούπερ μάρκετ, που ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στα αστικά κέντρα που είναι και πολλά, εκεί βρίσκουν και τις ενδεχομένως φτηνότερες τιμές, κυρίες και κύριοι. Το 71% της αγοράς ελέγχουν 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Παράγραφος. Πάμε στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας. Κάθε Τρίτη τον ταλαιπωρώ για να μας πει τις τιμές για τα καύσιμα. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα.
17: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος και ξυπνάτε πολύ πρωί. Να σας πω, είδα βενζίνη τώρα το πρωί, περχόμουν, 1,96, και είδα και πετρέλαιο 1,65-66, κάτι τέτοιο.
17: Σωστά το λέτε. Εκεί έχει διαμορφωθεί η τιμή αυτή τη στιγμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, βέβαια.
0: Ναι, ναι, και τα μεγάλα αστικά κέντρα, λέω.
17: Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
17: Και βέβαια αυτό προέρχεται από τις τιμές του αργού, οι οποίες έχουν τελικά κάπου σταθεροποιηθεί. Ενδεικτικά θα σας πω ότι χτες ήταν στα 96,5 δολάρια που έκλεισε το βράδυ.
0: Ναι.
17: Σήμερα κινείται στα 93,5.
0: Ακριβώς.
17: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Να σας πω κάτι. Και έχουμε και πόλεμο. Προσέξτε τώρα, είμαστε ευχαριστημένοι.
17: Όπως το λες και εσύ, μπράβο.
0: Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι στα 93, που ήταν, ξέρω εγώ, 70 πριν. Αλλά επειδή ακούγαμε διάφορα τρελά και που και πέρασε 110 και πήγε 115 και άλλοι λέγανε θα φτάσει και τα 200 δολάρια, ηρεμήσανε. Θέλω να πω ότι είμαστε εδώ που είμαστε.
17: Και εκεί πιστεύω θα κρατηθούν για να μπορέσουν να έχουν και αυτή κερδοφορία, γιατί το λέγαμε και μέσα από την εκπομπή σου ότι πράγματι δεν θέλουν να πάνε και πολύ χαμηλά, γιατί περίπου εκεί στο κατοστάρικο θέλουν να σταθεροποιήσουν αυτή την τιμή και έτσι
0: ναι,
17: γίνεται.
0: Ναι.
17: Τη βλέπουμε στα 96,5, τη βλέπουμε στα 94, 97, εκεί περίπου και εμείς κινούμεθα σε αυτές τις τιμές τελικά, και πιστεύω ότι όλη αυτή η εβδομάδα έτσι θα κινηθεί. Δηλαδή σήμερα δεν είχαμε ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις τόσο
0: μάλιστα
17: στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο μια πολύ ελάχιστη, πολύ μικρή αύξηση, η οποία δεν είναι αξιαλόγου.
0: Mm-hmm.
17: Άρα λοιπόν και οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες έτσι είναι, που σημαίνει ότι αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε αυτές τις τιμές, οι οποίες έρχονται από το Παρασκευή, το Σάββατο, για τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είπατε και εσείς.
0: Η μέση τιμή ποια είναι, κυρία Σμάτογλου? Εντάξει, λέμε για τα μεγάλα αστικά, αλλά στην περιφέρεια πού είναι οι τιμές, πού κυμαίνονται?
17: Η μέση τιμή, κοιτάξτε να δείτε, επειδή η περιφέρεια εφοδιάζεται όχι σε καθημερινή ή ανά δύο ημέρες όπως εφοδιάζονται τα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων,
0: ναι,
17: αλλά η νησιωτική Ελλάδα, ας πούμε, ο εφοδιασμός μπορεί να είναι ανά δεκαήμερο, ίσως καμιά φορά και ανά δεκαπενθήμερο.
0: Okay.
17: Που σημαίνει ότι υπάρχει απόκληση όσο αφορά στην τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησης, που δεν είναι αντιπροσωπευτικό αυτό για τη μέση τιμή. Η μέση τιμή πανελλαδικά μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2,040 η βενζίνη, αλλά αυτό, όπως σας είπα, λόγω του ετεροχρονισμένου εφοδιασμού των πρατηρίων της περιφέρειας,
0: Δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
17: Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, οι Κυκλάδες, τα απομακρυσμένα νησιά όπως είναι η Αμοργός, μπορεί να έχει πάρα πολύ υψηλή τιμή. Μπορεί να έχει υψηλή τιμή το Καρπενήσι. Γιατί όμως? Γιατί είναι ακόλουθη
0: τις
17: αξιομοιώσεις της αγοράς.
0: Μάλιστα.
17: Σωστά.
0: Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάτογλου, την καλημέρα μου.
17: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ο νεαρός απέναντι είναι επιτακτικός, μου λέει πες και για το ZAP Taxi Club. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο μπορεί να αποκτήσουν οι ιδιοκτήτες ή οδικοί ταξί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της εθνικής leasing με leasing. Μειώνουν τα μηνιαία τους έξοδα έως και 30%, έχουν δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, και μάλιστα έρχονται και νέοι ταχυφορτιστές εκτός από το ΆΚΑ, το αεροδρόμιο, τον Πειραιά ή την περιοχή του Ρέντι. Καλύπτει σέρβις και ασφάλεια και απολαμβάνει και τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. ZAP TaxiClub.gr για να κάνετε τώρα αίτηση. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό με την Μελάνια που ήρθε από το Λευκό Οίκο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
18: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Στο Γαλατάψι.
21: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: με καλείς μόλις.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
22: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
23: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
24: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
25: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
24: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
26: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
27: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
26: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
28: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
29: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
30: Εισιτήρια more.com.
31: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
32: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
31: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
32: Και οι επιστροφές?
31: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
32: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
31: Φυσικά. Μα πού πας?
32: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
31: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
33: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
34: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πεταξείς.
33: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούν είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστινίο. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λιβανό. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυφιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το δίκτυο της Χαμάς και τις έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών που είναι σε εξέλιξη για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της οργάνωσης σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη και θα απολογηθεί την Πέμπτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην οργάνωση, καθώς και ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φαίνεται να εκπαιδεύτηκε και ο 37χρονος συλληφθής στη χώρα μας. Αν και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου, της Κύπρου και της Ελλάδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέλη του πυρήνα είχαν συνταντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην υπόθεση και στον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη.
1: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες τις οποίες είχε παραγγείλει, το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
0: Η Χαμάς είναι μια 40χρονη Παλαιστινιακή επαναστατική οργάνωση. Δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, σιρήνες συναγερμού σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστηρίξε ότι ο Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου σε συνέντευξή του απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαρία Σιουκούλη στη θέση του εκπληπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η οργομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, το πρόβλημα είναι η πολιτική. Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από το κλειό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαίου βραβείου ανακύκλωση του ασήμαντου, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υποδέχτηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
2: Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας, όπως και την αποτίμηση της εξαιρετικά σημαντικής συνάντησης που είχατε με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος και αυτός αποδίδει μια πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά.
0: Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και ημών προσωπικός για την παρουσία και την διασφάλιση εκεί της παραμονής των χριστιανών, ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε στη συνάντηση αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, στην διαφύλαξη του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, αλλά και την ύπαρξη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφθεί και την Ελλάδα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που δέχθηκε το αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη χθεσινή άτυπη συνοδό που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία. Παρενόχληση δέχθηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
4: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
0: Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Αυτοψίες στη Βόρεια Ευβοία, στην περιοχή του Προκοπίου της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, πραγματοποίησαν χθες δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκοπίο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 10.50 χθες το βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπηκός, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8. Ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Αρνείται τις κατηγορίες ο 59χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια χθες της Πάτρας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι όλη η ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του. Το Σύμβουλο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες μέρες για την έκδοση του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι, με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγκ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότατη της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νικολίτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Σέρβου Τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκόσμιου Κυπέλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε τη Βορειοϊρλανδία με 3-1.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα με αυτό, κυρίες και κύριοι. Επίτρεψέ μου να αρχίσω από δύο σημεία που έχουν κίνηση και δεν την περιμένουμε. Το πρώτο είναι η Λεωφόρος Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, που αντί να αρχίζει από το δάσος Χαϊδαρίου η αναμονή, το μποτιλιάρισμα, αρχίζει από το παλατάκι Χαϊδαρίου. Είναι πολύ μεγαλύτερη η απόσταση, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος χρόνος. Η Ιερά Οδός είναι, κατά από αυτές τις συνθήκες, μια καλή εναλλακτική που μας βγάζει στο Δαφνί. Εν συνεχεία οδεύουμε προς το Σκαραμαγκά. Το δεύτερο σημείο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα. Καθώς συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, κοντά στο Φλίσβο, με αποτέλεσμα από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Φλίσβο συναντάμε μποτιλιάρισμα, θα δούμε αν θα μεγαλώσει ή όχι. Έχουμε κίνηση στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιώνια Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς τα Τρένα και εν συνεχεία στην Κόνονος για να πάμε στην πλατεία Υποδαμίας. Από εκεί και πέρα έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως το ανωδικό της ρεύμα από τη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και δευτερευόντως το καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, με χαμηλές ταχύτητες όμως, όχι με μποτιλιάρισμα, και έχουμε αρκετή έως πολλή κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές και στα υπηρετικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα και από τα δυτικά. Η άνεμη βόρεια 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε 7 και 18 πρώτα λεπτά μετά το πρωινό αναλυτικό μαγαζίνο εδώ στο Sky 100,3 για να συνεχίσουμε την πορεία τη δικιά μας που ξεκινάει στις 6 και τελειώνει υπό κανονικές συνθήκες στις 8. Sky 100,3 λοιπόν, καλό δρόμο σε όλους τους πρωινούς φίλους οι οποίοι και με μηνύματα και με καλημέρες και με σχόλια να είστε καλά για όλα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή που μας ακούει η Σαντορίνη και μου στέλνει κάτι υπέροχες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Αυτό μόνο και μόνο αυτή την εικόνα να βλέπεις κάθε μέρα που μπορεί να τη συνηθίζεις, ρε παιδί μου, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κύριλλο που γιορτάζει σήμερα. Είναι και παγκόσμια ημέρα, λέει, αρχείων και παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης σήμερα. Γιώργος Δραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς παρέας Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος. Είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αεροσκοπείο της Αθήνας. Γιατί θα μου πείτε? Διότι είδα μια ανάρτηση που έκανε και τον κάλεσα να το κουβεντιάσουμε λιγάκι το ζήτημα, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Έγραψε λοιπόν μια ανάρτηση ο κύριος Γιάνναρος που λέει ότι υπάρχει ειδοποίηση, λέει, πυρομετεωρολογικής επαγρύπνησης που είναι σε ισχύ από χθες στις 11 το πρωί και θα πάει μέχρι αύριο Τετάρτη μέχρι τις 7 το απόγευμα. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η επαγρύπνηση. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να ενημερώσω τους φίλους ακροατές ότι ο κύριος Γιάνναρος είναι δικός μου άνθρωπος, δηλαδή ξυπνάει χαράματα. Όποτε τον καλώ στο τηλέφωνο μου λέει εντάξει, ξύπνιος είμαι. Να ξέρετε, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, τι είναι αυτή η πυρομετεωρολογική επαγρύπνηση και πρέπει να δίνουμε σημασία εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Γιάνναρε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο ξεκινήσαμε πιλωτικά μέσα από την ομάδα μας, αν μπορούμε να τον εφαρμόζουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί τα πρότυπα που ακολουθούν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν δύο επίπεδα προειδοποιήσεων. Το ένα στα αγγλικά ονομάζεται watch, είναι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε επαγρύπνηση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο επίπεδο είναι το alert, συναγερμός, εμείς το ονομάζουμε ειδοποίηση επικίνδυνων συνθήκων.
0: Ναι.
1: Είναι ένας τρόπος να μπορούμε να επικοινωνούμε το τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Για παράδειγμα, το δελτίο επαγρύπνησης στο οποίο αναφερθήκατε σημαίνει ότι από εχθές το πρωί 11, όπως σωστά είπατε, μέχρι και αύριο γύρω στις 7 το απόγευμα περιμένουμε συνθήκες οι οποίες φαίνεται να είναι ευνοϊκές και για την εκδήλωση και για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Οπότε υπό αυτή την έννοια χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι επικίνδυνες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, μέσα στο καλοκαίρι, ελπίζω να μην το χρειαστούμε, μπορεί να έχουμε μια περίοδο που οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Σε εκείνη την περίπτωση θα υπάρξει ανάρτηση δελτίου επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων.
0: Σημαίνει ότι αυτό, όταν έχουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες, πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Υποψιάζομαι για τις γνωστές εργασίες που μπορεί να γίνονται στην Ήπεθρο, που πρέπει να μην τις κάνουμε, να τις αποφεύγουμε, μην έχουμε περιπτώσεις πυρκαγιών.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή οποιαδήποτε εργασία μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς, καθώς βρισκόμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Γενικότερα, από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ωστόσο, όποτε θα έχουμε συνθήκες επαγρύπνησης, έχουμε λίγο παραπάνω την προσοχή μας στραμμένη. Όποτε είμαστε σε επικίνδυνες συνθήκες, εκεί πέρα χρειάζεται πολύ αυξημένη ετοιμότητα, πολύ μεγαλύτερη προσοχή.
0: Η ομάδα στην οποία είστε, ξαναλέω, έχετε μια ειδικότητα που λέγεται πυρομετεωρολόγος. Συνεργάζεστε με το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κύριε Γιάνναρε?
1: Κύριε Ψάλτη, κοιτάξτε, πέρασε νομίζω πριν από 2 μήνες ένας καινούριος νόμος που αφορά την πολιτική προστασία στη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος έχει το κωδικό όνομα Ενεργή Μάχη, προβλέπεται η συμμετοχή μας και η συνεργασία μας με το Υπουργείο
0: Κλιματικής
1: Προστασίας.
0: Ναι.
1: Σωστά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι. Είχε ξεκινήσει μια συνεννόηση, μια συζήτηση για το πώς θα δομηθεί αυτή η συνεργασία, γιατί προβλέπονται συγκεκριμένα πράγματα, η οποία διακόπηκε με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
0: Μάλιστα. Οπότε πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς και με τη νέα πολιτική ηγεσία, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λογικά ναι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τα πράγματα και τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Είμαστε ήδη μπαίνουμε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδος σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Οπότε ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος, γιατί ξέρετε, μια τέτοια συνεργασία ή οποιαδήποτε άλλη συνεργασία προϋποθέτει πολλά πράγματα, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με αυτά τα δελτία. Θα στα οποία αναφερθήκατε στην αρχή, προσπαθούμε να τυποποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία της πληροφορίας, ούτως ώστε να είναι εύληπτη και από τον κόσμο, αλλά και από φορείς οι οποίοι θα τους αξιοποιήσουν αυτή την πληροφορία επιχειρησιακά, ώστε σιγά σιγά να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο όχι ανταποκρινόμαστε στις δασικές πυρκαγιές, αλλά προετοιμαζόμαστε και αυξάνουμε την ετοιμότητά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιαννάκη. Καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έλεγα νωρίτερα, για να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε 7 και 24, ότι εκτός από την πυρκαγιά που είχαμε στην Περαχώρα, έχετε πάει από εκεί από την Περαχώρα. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Βέβαια, πριν από κάνα δίχρονο που είχα πάει, τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας, αλλά. Εχθές είχαμε λοιπόν και ένα περιστατικό πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στον Ιμητό. Είδα μια ανάρτηση που έκανε ο δήμαρχος του Ιμητού, ο κύριος Κωνσταντάτος, ο οποίος αναφέρει ότι σε 3 λεπτά χθες το βράδυ, μετά τις 10:30 που εντοπίστηκε, λέει, η πρώτη φλόγα, έφτασε στον Ιμητό η ομάδα εθελοντών και έσβησε τη φωτιά που εκδηλώθηκε πάνω από το γήπεδο της Λαύρας, που είναι στα σύνορα με

0: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
12: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει

0: Επίσης, επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλέγματα στα εδάφη τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα από τις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Τουλάχιστον 132 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα το πρωί από το λιμενικό σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυφιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο Σωτήρης ο φίλος μου έχει στείλει εδώ και καμιά ώρα ένα μήνυμα σχετικά με ένα άρθρο σε άλλο site για οδηγίες χρήσης για τους εξωγήινους. Τι να κάνω, ρε Σωτήρη, δεν έχω ιδέα. Πρέπει να πάρεις εκεί να ρωτήσεις γιατί αναφέρθηκαν στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ηλίο, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Ναι, είναι συγκλονιστικό το, αν το δει κανείς ψύχρεμα. Το ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο χιλιοστό νομίζω ότι αποκομίζει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με ψυχραιμία, ξαναλέω, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας. Αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Νομίζω ότι για το Μελισσοκόμο τα είπε και ο Ντόκας στο Άρσος Βεϊκού. Δεν αθώθηκε. Έφαγε πρόστιμο. Δεν αθώθηκε ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα για μένα το που πάνε τα, πώς το λένε, οι κυψέλες. Ειδικά μέσα σε αστικό ιστό. Γιατί θα μου πεις στην περιφέρεια είναι καλύτερα. Όχι, αλλά λέω. Λοιπόν, και επίσης ο Βαγγέλης λέει κάτι πολύ σημαντικό. Αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι ανοίγει νέα ιστορία, νέα επεισόδια μετά την απόφαση του Αριουπάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Λέει ο Βαγγέλης, πολύ γρήγορα το λέω. Το Γενάρη μας πέρασε, έκανα ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, τα γνωστά βάουτσερ των 750 ευρώ. Πήρα την πιστοποίηση κανονικά, αλλά λεφτά τίποτα. Επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία, μου ζήτησαν τον αριθμό του τμήματος, τον έδωσα και μετά μου είπαν ότι αυτό το τμήμα στο οποίο ήμουν εγώ ήταν υποδιοικητικό έλεγχο, γιατί πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις. Οπότε αυτοί που τηρούσαν τις προϋποθέσεις παρασύρονται οι πληρωμές χωρίς να φταίνε σε τίποτα. Δηλαδή οι προηγούμενοι που πληρώθηκαν σε ένα μήνα τηρούσαν όλες τις προϋποθέσεις, λέει ο Βαγγέλης. Είναι ένα καλό ερώτημα, Βαγγέλη μου, θα ρωτήσω και εγώ τη ΔΥΠΑ και οτιδήποτε έχω τις επόμενες μέρες στην εκπομπή θα τα πούμε. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, για να κουβεντιάσουμε για αυτή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Αν έκλεισε ή αν καταλαβαίνω, ανοίγει ένα ζήτημα όσον αφορά την συμπεριφορά των τραπεζών και των services για τον εκτοκισμό των δανείων αυτών, τα οποία έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Εμπειρότατος ο κύριος Νικολακόπουλος, ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε. Χρόνια κυνηγάμε αυτή την ιστορία της προστασίας πρώτης κατοικίας κλπ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Νικολακόπουλε, βλέπω σήμερα και αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο. Έχουν άλλη οπτική οι τράπεζες και οι services σε σχέση με εσάς, δηλαδή τους δικηγόρους που εκπροσωπείτε απλούς πολίτες. Πού έγκυται η διαφωνία τώρα?
3: Καταρχήν, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Ψάλτη. Να πω ότι και εσείς παλεύετε χρόνια για την πρώτη κατοικία για το φορέα.
2: Αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε. Γιατί μην το πείτε τώρα, θα χαθούμε. Αλλά αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε.
3: Ακριβώς.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, όπως ξέρετε, στα νομικά υπηρετεί ο καθένας το δικό του μετερίζει.
2: Σωστό.
3: Και υπάρχουν νομικά επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αναμενόμενο είναι ότι οι δαφάν θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιες εσάφειες, κάποια θέματα που θα τα ονομάσουν ως κενά, για να δημιουργήσουν μια αμφισβήτηση στην ερμηνεία της απόφασης για να προβάλλουν τους δικούς τους ισχυρισμούς.
2: Ναι.
3: Η εκτίμησή μου είναι ότι η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όλα αυτά είναι νομικίστικες ακροβασίες που κάνουν τα funds για να αποφύγουν. Ο στόχος βασικά είναι να αποφύγουν να εκδώσουν νέα δοσολόγια με μειωμένες δόσεις και να συμψηφίσουν τις παλιές καταβολές. Μετέρχονται τρεις μεθοδεύσεις, τις δύο τις ήδη τις έχω αντιμετωπίσει, την τρίτη την φαντάζομαι από την εμπειρία μου. Οι τρεις μεθοδεύσεις είναι η εξής. Η πρώτη είναι αυτή που σωστά είπατε, κύριε Ψάλτη. Όπως δημοσιεύεται, υπάρχουν αμφισβητήσεις για την απόφαση, για την ερμηνεία της απόφασης, για ενδεχόμενα κενά, οριστείες και ασάφειες που θα δημιουργήσουν κάποιο θέμα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην εφαρμόζεται ή να αποφύγουν να την εφαρμόσουν την απόφαση.
2: Διαβάζω, μου επιτρέπετε, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Ναι.
2: Από πότε ισχύει η ιστορία του πώς θα μπαίνουν οι τόκοι? Από τότε που εντάχθηκε το δάνειο στον νόμο Κατσέλη ή από την αρχή? Όταν δόθηκε από την τράπεζα το δάνειο, βλέπω, διαβάζω στο ρεπορτάζ σήμερα.
3: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο η απόφαση νομικά, κατά την νομική μου θέση, ισχύει ως εξής. Από τότε που εντάχθηκε κάποιος στο νόμο Κατσέλη, μπορεί και βγήκε μια απόφαση η οποία έλεγε ότι θα πληρώνει ο ψάλτης ο Νικολακόπουλος 400 ευρώ το μήνα σύν το ενήμερο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου, κάπως έτσι συνήθως είναι η διατύπωση.
2: Ναι.
3: Αυτός λοιπόν από την έκδοση της απόφασης και την υποχρέωση να πληρώνει, ακόμα και η θέση μου είναι και από την προσωρινή απόφαση από τα ασφαλιστικά μέτρα.
2: Μάλιστα.
3: Εφόσον προέβλεπε τοκοφορία, αυτός λοιπόν από τότε εφαρμόζεται η απόφασή του, άρα αν εδώ και παραδείγματος χάρη 5 χρόνια έλυνε παραπάνω, αυτά μπορούν να αναζητηθούν, ή εφόσον έχει και άλλη οφειλή, συνεχίζει δηλαδή να πληρώνει, ναι, να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις.
2: Άρα εσείς θα μπείτε στη διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή οι δικηγόροι των δανειοληπτών, να ζητήσετε χρήματα από τότε που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ή από τα προληπτικά λεφτά πίσω?
3: Ναι, γιατί αυτό είναι το νόμο. Υπάρχει η λεγόμενη αναδρομικότητα, να το πω απλά. Η απόφαση αυτή του Αριουπάγου, στο ολομέλειο του Αριουπάγου, είναι ερμηνευτική ενός παλαιότερου νόμου, του νόμου Κατσέλη.
2: Μάλιστα.
3: Όπως τροποποιήθηκε ο νόμος του 10, ο 3869 του 10. Αυτός λοιπόν ο νόμος ερμηνεύεται τώρα με τη δικαστική απόφαση. Δεν βγαίνει ένας καινούριος νόμος για να τεθεί ότι η ισχύς του είναι από τότε που εκδίδεται.
2: Μάλιστα, κατάλαβα. Ερώτημα άλλο τώρα. Μπορεί να επανέλθει, γιατί καταλαβαίνω ότι ζητάνε διευκρινήσεις τώρα από τον Άριο Πάγο και οι τράπεζες και οι σέρβισες, ενδεχομένως και το Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να επανέλθει ο Άριος Πάγος στην ιστορία αυτή ή έχει κλείσει για τον Άριο Πάγο η ιστορία αυτή?
3: Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη. Έκρινε η Ολομέλεια ύστερα από προδικαστικό ζήτημα.
2: Ναι.
3: Δεν επανέρχεται. Αυτό που έχω προτείνει ως λύση, που το προβλέπει και ο νόμος, είναι ότι εφόσον έχει κριθεί δικαστικός, να υπάρχει μία εγκύκλιος του Υπουργείου για να ερμηνευτική, ώστε να είναι δεσμευτική για τα funds και να προβλέπει κάποια πρόστιμα στην περίπτωση που δεν εφαρμοστούν. Και όλο αυτό γιατί το προτείνω, για να μην τρέχει ο καθένας δανειολήπτες στα δικαστήρια, να μην χρεωθεί με έξοδα.
2: Μα αυτό ακριβώς. Θα ανοίξει τώρα νέος κύκλος δικαστικών διαδικασιών με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία.
3: Να το πω απλά. Εάν θέλει ο νομοθέτης, η Βουλή, η κυβέρνηση, μπορεί να λύσει αυτό το ζήτημα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει κάποιες παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό ή σε άλλα θέματα του ιδιωτικού χρέους.
2: Μάλιστα.
3: Εκεί προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του εξωδικαστικού ή κάποιου άλλου μηχανισμού επιλύονται με μια υπουργική απόφαση, με ένα νόμο.
2: Mm-hmm.
3: Έτσι λοιπόν τώρα, εάν υπάρχει αμφισβήτηση από τα funds ή μη εφαρμογή, είναι κρίμα να ξοδεύουμε χρήματα στα δικαστήρια.
2: Και χρόνο και εμπλοκή και λοιπά, προφανώς.
3: Ακριβώς, για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, που δεν συμμορφώνονται τα funds και οι τράπεζες. Γιατί, να πω το εξής, εάν δεν υπάρχει απειλή κάποιου προστίμου που είναι μια άμεση κύρωση, το fund, γιατί να συμμορφωθεί όταν ξέρει ότι μια δικαστική διένεξη θα τραβήξει 2 και 3 χρόνια και ότι να το πω απλά, από τους 1000 πελάτες που έχει, οι 10 ή 20 θα προσφύγουν και από αυτούς τους 20 θα το φτάσουν μέχρι τέρμα οι 5 ή 10, ακόμα λιγότερο.
2: Από
3: δηλαδή.
2: Τους υπόλοιπους, λοιπόν, θα πάρει λεφτά πολλά.
3: Ακριβώς, από τους υπόλοιπους θα επιδιώξει, και να πω και σύντομα τις δύο άλλες μεθοδεύσεις, δύο πράγματα. Ή να παίρνει λεφτά και να ουσιαστικά να μην συμμορφώνεται, ή να τους προτείνει κάποια ενδιάμεση λύση, mm-hmm. παραδείγματος χάρη μια καινούργια σύμβαση, mm-hmm. και υπογράφοντας αυτή τη σύμβαση βγαίνει από τη διαδικασία.
2: Απεμπολούν όλα τα προηγούμενα,
3: βγαίνει από τη διαδικασία αυτή, ή να το πω και απλά ότι επειδή οι δανειολήπτες πραγματικά και οι επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί, αλλά φυσικά και τα φυσικά πρόσωπα ακόμα περισσότερο, είναι εξαντλημένοι οικονομικά. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε άλλο δικαστικό αγώνα. Και μην ξεχνάμε και το εξής, ότι είναι πάρα πολλοί που κάπου τα παρατάνε και
2: λόγω απογοήτευσης και κόστους.
3: Ακριβώς. Επομένως, προσβλέπουν και σε αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν άμεσα να υπάρχει μια υπουργική απόφαση, να υπάρχει άμεση εφαρμογή
2: για
3: και
2: να διευκρινίσει. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
2: Ερώτημα τελευταίο τώρα, έτσι στην κουβέντα που κάνουμε, κύριε Νικολακόπουλε, τι θα γίνει με αυτό το φορέα διάσωση ακινήτων, δηλαδή να αποκτά η τράπεζα και να επαναμισθώνει ένα κίνητο για να το σώσει? Θα το εφαρμόσουν? Διότι πέρασε και πολλά χρόνια που το κουβεντιάζουμε αυτό, δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένα σπίτι για να μπούμε σε αυτό το φορέα διάσωση ακινήτων.
3: Σωστά το λέτε, κύριε Ψάλτη, είναι κάτι που το έχετε αναδείξει πολλές φορές. Εδώ είναι ένας νόμος του 20, έχουμε φτάσει στο 26. Η εκτίμησή μου είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία, διότι ξέρω ότι ανοίγουν οι κλειστές προσφορές για το διαγωνισμό και ότι από το Φεβρουάριο λογικά θα εφαρμοστεί. Μακάρι να εφαρμοστεί, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις για το ποσό του ενοικίου, δηλαδή κάποιες δεσμεύσεις ώστε να είναι καλυμμένος ο δανειολήπτης και για το ποσό της επαναγοράς του ακινήτου. Και όπως σωστά είπατε, θα σωθούν πολλά σπίτια και όσο πιο σύντομα γίνει, τόσο περισσότερο οι δανειολήπτες θα βρουν διέξοδο.
2: Ναι, το 27 λέτε δηλαδή, από το Φεβρουάριο του 27 θα αρχίσει η εφαρμογή του.
3: Όχι, είπα. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Ναι. Τον φθινόπωρο, συγγνώμη, το φθινόπωρο του 26.
2: Γιατί είναι 6 χρόνια μετά, λέω, μην μπούμε και στην 7 ετία.
3: Όχι. Ανοίγουν οι κλειστές προσφορές. Πιστεύω θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και άρα το φθινόπωρο. Ζητώ συγγνώμη, το φθινόπωρο
2: του 26 λοιπόν.
3: Ακριβώς θα προχωρήσει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ξέρει, παρακολουθεί πολύ κοντά όλη αυτή την ιστορία, γιατί έχει και πελάτες προφανώς. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι τον ταλαιπωρούμε κάθε φορά και μας λέει όλες τις πληροφορίες από τη δική του οπτική γύρω από τα ζητήματα αυτά. Μεγάλο θέμα η ιστορία και του νόμου Κατσέλη και τη απόφαση τη συγκεκριμένη του Αρείου Πάγου. Κύριο Κολιομιχάλη, σύντομα για την κίνηση. Καλημέρα, κύριε Κολιομιχάλη.
4: Καλημέρα, Γιώργο μας. Αρχίζω από δύο σημεία που μας εκπλήσουν εντός
2: εισαγωγικών.
4: Το πρώτο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα, η οποία από το Ίδρυμα Πολιτισμού, από το πάρκο τέλος πάντων,
2: Σταύρος
4: Νιάρχος, ναι, έχει μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να περάσουμε το Φλίσβο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια εικόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Πολύ δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, πριν φτάσετε στο παλατάκι Χαϊδαρίου, στη Φαυγέρου, θα σταματήσετε και θα πηγαίνετε σημειωτών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εάν πάτε μέσω της Ιεράς Οδού, ναι, είναι δύσκολο. Μέσω της Ιεράς Οδού θα φτάσετε πιο γρήγορα, φίλες και φίλοι. Η Σχιστού λίγο πάνω από το χιλιόμετρο, η Κηφισού όπως την περιμένετε, δύσκολη. Και βεβαίως ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Γιώργο.
2: Εχθές είχε πολύ πλάκα πάντως, Δημήτρη, που ανέβηκα, ξέρεις, την κλασική μου ώρα που φεύγω εγώ στο ποτάμι, στο Κηφισό, άδειος ο Κηφισός. Καταπληκτικό.
4: Ναι.
2: Υπάρχουν μέρες που ξεκινάει η κίνηση πιο κάτω από τα λεωφορεία, από τα ΚΤΕΛ. Mm-hmm. Όχι εδώ κάτω από εμάς, θέλω να πω. Ναι. Και χθες ήταν άδειος ο δρόμος.
4: Ναι.
2: Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Αυτά για τα της κίνησης. Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έφτασε η ώρα για να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Ιζομάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Και βεβαίως μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι. Η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην πλήμου βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζομάτ που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της πλήμου βεντάλιας χρώμα. Βρείτε την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζομάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Το Vertico Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέντους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails,

0: Σκα Ιωνίου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ όλος ο τύπος σήμερα. Διάβασα αναλυτικά το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή για το θέμα με τις πολλοδομίες. Ξανά μανάει οι πολλοδομίες στη ζωή μας και οι παρανομίες. Στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία. Αν υπάρξει ποτέ, υπογραμμίζω δις ότι θα ηρεμήσουμε από τις πολλοδομίες, ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
6: Καλημέρα και πραγματικά και εγώ ελπίζω να μιλήσουμε και για κάποιο άλλο θέμα.
5: Αυτό σκεφτόμουν να σας πω κύριε Πετρόπουλο, ότι κάθε φορά που σας παίρνω τηλέφωνο, όλα για τις πολλοδομίες μιλάμε.
6: Μα σας προλαμβάνω και με το που με καλέσετε.
5: Ναι, έχετε δίκιο. Σας περίμενα που είπε στο τηλέφωνο ο άνθρωπος. Αργήσατε λέει να με πάρετε. Κύριε Πετρόπουλο, είδα και μια, νομίζω βάλετε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι.
5: Με αφορμή αυτό το νέο κύκλωμα. Που λέτε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν λέει υπάλληλοι του δημοσίου, αλλά ήταν λέει ιδιώτες.
6: Δεν ήταν μόνο.
5: Να σας πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Νομίζω ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο. Αφού λοιπόν μπαίνει λόγω, από ό,τι καταλαβαίνω, πολυνομίας που υπάρχει με πάρα πολλά παραθυρόφυλλα, πόρτες, πώς το λένε, πόρτες κουζίνας κλπ.
6: Που
5: και
6: επιτρέπουν τις ερμηνείες.
5: Έτσι, που πρέπει να έρθει σε επαφή. Μπράβο, ο ψάλτης με τον, ή τον εκπρόσωπο του ψάλτη, τον ιδιώτη, με τον εκπρόσωπο της πολλοδομίας, εκτός ή εντός πολλοδομίας, και να τρέχουν τα φακελάκια από κάτω, δεν θα βρούμε λύση ποτέ. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει από αυτήν την ιστορία.
6: Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η απλοποίησή της είναι το πιο σημαντικό. Θυμάστε, το συζητάγαμε και σε όλες τις προηγούμενες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι την περασμένη εβδομάδα κωδικοποιήθηκε επιτέλους.
5: Ναι.
6: Και ξαναγίνει βέβαια το νέο.
5: Θα αλλάξει αυτό κάτι? Ναι, θα αλλάξει κάτι αφού κωδικοποιήθηκε, ή θα δούμε πάλι τα ίδια ζητήματα?
6: Προσέχτε. Αν επίσης απλοποιηθεί, είναι 650 σελίδες από ό,τι είδα.
5: Μόλις
6: βγήκε.
5: Άξι.
6: Αν απλοποιηθεί, γιατί το 650 καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο όγκο.
5: Βέβαια.
6: Αν απλοποιηθεί και ενημερώνονται όλες οι αλλαγές πάνω σε αυτόν τον ήδη υπάρχοντα κώδικα, θα βοηθήσει.
5: Ναι.
6: Γιατί θα έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο το οποίο θα είναι πιο δύσκολο.
5: Μισό λεπτό.
6: Να
5: ωραία, κατάλαβα τι λέτε.
6: Ωραία. Είναι ένα πρώτο βήμα.
5: Ναι, ξαναλέω όμως, όσο χρειάζεται ο ψάλτης, ο πολίτης ή ο εκπρόσωπος ενός πολίτη να πάει κατηδίαν να συναντήσει κάποιον από την πολλοδομία για να του εξηγήσει γιατί αυτή η λεπτομέρεια υπάρχει δεν υπάρχει, τελείως το χάσαμε το παιχνίδι, διότι καλοθελητές θα υπάρχουν.
6: Ναι, η προσωπική έτσι
5: επαφή
6: και σχέση δεν, ναι, μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα. Αν έχουμε όμως πιο σαφή νομοθεσία,
5: ναι,
6: είναι και πιο δύσκολο να κάνει κανείς τέτοιου τύπου προσωπικά παιχνίδια, ερμηνείες κτλ.
5: Κύριε Πετρόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Με βάση την εμπειρία σας, γιατί τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν, τα κυκλώματα που κατά καιρούς βρίσκονται είτε στη Βόρεια Ελλάδα, είτε στην Αθήνα, είτε στα νησιά κλπ. Εντάξει,
6: προσέχτε,
5: πάει. Ναι, παρακαλώ.
6: Σε τουριστικά μέρη, καλές περιοχές.
5: Βέβαια. Θυμάμαι τη Ρόδο. Δεν είναι μια χαρακτηριστική περιοχή.
6: Χαλκιδική,
5: μπράβο.
6: Τα βόρεια προάστια της Αθήνας.
5: Ωραία, ερώτημα λοιπόν.
6: Επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο.
5: Ωραία. Εκτός από τα φακελάκια, τα δικαστήρια που θα πάνε, την εμπλοκή της δικαιοσύνης κλπ. Οι παρανομίες οι οποίες υπάρχουν πλέον σε κατοικίες, αυτές επανέρχονται ή παραμένουν όπως είναι?
6: Προφανώς επανέρχονται. Στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕ έχουν καταγραφεί 2,5 εκατομμύρια τακτοποιημένες αυθαίρετες κατασκευές.
5: Μάλιστα.
6: Δεν έχουν τακτοποιηθεί όλες.
5: Όχι.
6: Υπάρχουν κατηγορίες που δεν έχουν. Για να έχουμε μια εικόνα του μεγέθους.
5: Ναι.
6: Είναι τεράστιο το μέγεθος.
5: Όχι, το λέω ρε παιδί μου ότι με αφορμή τα κυκλώματα. Πέρα από τις, τι. Ξαναλέω, θα πάει το δημόσιο εναντίον του υπαλλήλου του ή του ιδιώτη που λοιπά που έκανε αυτή την ιστορία με τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι και μεγάλα. Οι κατασκευές οι οποίες φτιαχτήκανε, κατασκευαστήκανε με παρανομία αντιμετωπίζονται ή παραμένουν όσοι έχουν, καλώς έχουν αφού έχουν πέσει υπογραφές.
6: Τακτοποιούνται αν διαπιστωθεί παρανομία, πληρώνονται πρόστιμα και συνεχίζουν και παραμένουν. Αυτέ που είναι προς κατεδάφιση είναι οι πολύ βαριές παρανομίες που δεν έχουν καθόλου άδεια ή είναι σε περιοχές προστατευμένες. Αλλά και εκεί υπάρχουν τρομακτικές καθυστερήσεις. Δηλαδή τα προς κατεδάφιση, τα είχαμε βγάλει κάποια στιγμή τα στοιχεία, είναι περίπου 2.000 και δεν κατεδαφίζεται σχεδόν τίποτε. Σέρνονται με διάφορες προφάσεις.
5: Κλείνοντας, επειδή για να πούμε και την καλή κουβέντα, ότι με βάση τα δεδομένα. Η πάγια τακτική είναι ηλεκτρονικά πλέον να υποβάλει κάποιο στοιχεία για να παίρνει μια άδεια.
6: Από το 17 και από το 20 και μετά και όλα τα είδη των κατασκευών εκδίδονται με αυτόματο τρόπο.
5: Μάλιστα. Αυτό γίνεται μέσω της εμπλοκής του Τεχνικού Επιτελείου Ελλάδος.
6: Μέσω του e-άδειες και της πλατφόρμας αυτής. Όλες οι κατασκευές πλέον μπορούν να εκδοθούν. Εμείς φωνάζουμε ότι αυτές που έχουν εκδοθεί με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν ελεγχθεί. Οπότε σίγουρα εκεί έχουμε και μια καινούργια γενιά αυθαιρέτων. Πρώτον και δεύτερον, ότι όπως φαίνεται από αυτή την υπόθεση, υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες πάνε στα συμβούλια αρχιτεκτονικής και στα ΣΥΠΟΘΑ που κρίνουν περιπτώσεις που χρειάζονται πρόσθετη εξέταση ή που υπάρχει διχογνωμία μεταξύ αυτού που θέλει να εκδώσει την άδεια και της υπηρεσίας που δεν την εκδίδει, οπότε πάνε σε αυτά τα συμβούλια. Και εκεί στα συμβούλια έχουμε το φαινόμενο και το γράφουμε και στην ανακοίνωση. Εμείς είχαμε ζητήσει ότι πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή εκεί πέρα. Έχουμε συμβούλια στα οποία είναι οι ίδιοι άνθρωποι ιδιώτες, γιατί και συμμετέχουν και δημοσιοπαλλικοί ιδιώτες. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι 20 χρόνια. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί σε όλη τη χώρα. Δεν γίνεται να είναι στα συμβούλια οι ίδιοι άνθρωποι μια ζωή.
5: Ναι, σωστό. Η παρατήρηση είναι σωστή που βάζει.
6: Πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή.
5: Ναι, και εκεί γίνεται έλεγχος για αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια. Παραπάνω, πώς λένε, αρχή η οποία. Όχι δειγματοληπτικά να ελέγχει και να διαπιστώνει.
6: Όχι. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν ψηφιακά επίπεδα.
5: Δόξα το μεγάλο δύναμο.
6: Επειδή φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τη δόμηση, θέλουμε δημόσιο έλεγχο.
5: Ναι, και να υπάρχει και διαφάνεια. Και διαφάνεια.
6: Και λογοδοσία και διαφάνεια και δημόσια λειτουργία.
5: Άρα εντοπίσαμε 3-4 πράγματα, κύριε Πετρόπουλε,
6: που άμα θα μπορούσαν να λυθούν.
5: Όχι να λυθούν, που να δρομολογήσουν εξελίξεις.
6: Ναι, που να βοηθήσουν στο να έχουμε ένα καλύτερο δομημένο περιβάλλον, γιατί το κληρονομούμε στα παιδιά μας.
5: Σωστό είναι αυτό που λέτε και ωραίο ακούγεται, αλλά δυστυχώς το τώρα είναι πιο άγριο σε σχέση με το μέλλον.
6: Στο κυνήγι του κέρδους δυστυχώς, γιατί αυτό είναι κινητήρια.
5: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Χρειάζεται που και που, αλλά και το περιβάλλον να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλε, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών, για τις ιστορίες των πολεοδομιών που υποψιάζουμε ότι θα τις ξαναδούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
0: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Ο γέρο νεκροτσίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Η ώρα είναι 8.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πέτρου Ράλι από τις φυλακές Κορυδαλλού προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσία πληροφοριών, διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστινίο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φέρεται να εκπαιδεύτηκε και ο 37χρονος συλληφθής στη χώρα μας. Αν και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της Ελλάδας δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ερμούς με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και ντρόνς έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του Ερμούς. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλέγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, σύρνες συναγερμούς σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ στο νότιο Ισραήλ καθώς και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επιθέσεις με ντρόουν. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, κατά την οποία του είπε να χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση, αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε σε άλλες δηλώσεις του. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, σε συνέντευξή του. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ακούσαμε τις ειδήσεις από την κυρία Πασχαλίδη και είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε την περιδιάβασή μας στον κόσμο των ειδήσεων. Έτσι, αυτό που έλεγαν κάποτε κόσμε με ζήτα, καλημέρα. Κόσμε εννοείται εμείς. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου. Έχει ψιλοσυννεφιά επάνω. Δεν ξέρω, θα ίσως είναι έτσι δύο μέρες λίγο να καλβάρει. Αλλά αν πιάσουμε 15 του μηνός χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε τον κλιματισμό όλη την ημέρα, σε κάποιες περιοχές ήδη πολλοί συμπολίτες κοιμόσαστε και κοιμόμαστε με κλιματισμό. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, έχει υγρασία. Αλλά λέω να μην δουλεύει από το πρωί, δηλαδή μην είναι 24 λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου και του εξαιρισμού για να νεώνεται λίγο όσο το δυνατόν η ατμόσφαιρα μέσα στο διαμέρισμα ή το σπίτι ή την έπαυλη ανάλογα, ή τη μεζονέτα ανάλογα όπου κατοικεί ο καθένας και η καθεμία. Καταλαβαίνω στα δύσκολα χρόνια της μιζέριας και της χούντας κούλη που πεθαίνουμε όλοι από φτώχεια. Το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και κατανοώ και συμπάσχω και συμπονώ. Δεν μπορώ να πω είμαι αλληλέγγυος αλλιώς. Μην παρασύρθω όμως, σας ευχηθώ, αφού σας ευχηθώ καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εργασία και υγεία πάνω απ' όλα, να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας και σήμερα, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Για να μην τον καθυστερώ τον άνθρωπο, άρτια φιχθής από τη Φινλανδία, κάποια ένα πρωί θα μας κάνει την τιμή να έρθει να μας εξηγήσει τι είδε ο Αθηναίος στη Φινλανδία. Στον Νίκο Φιλιππίδη αναφέρομαι. Ένα σύντομο σχόλιο. Καλημέρα Νίκο, πώς είναι τα πράγματα?
8: Γεια σου Άρη.
7: Πώς είναι πρώτα απ' όλα τους Φιλανδούς, πώς τους είδες?
8: Τα έχουν όλα λυμένα.
7: Μπράβο.
8: Τα λέμε τα έχουν όλα λυμένα, είναι τακτοποιημένα,
7: ναι.
8: Άνετα.
7: Βαρετή ζωή.
8: Ναι, θα το έλεγα, γιατί τους πέτυχα βασικά. Δεν ξέρω πώς είναι το χειμώνα.
7: Αν τα έχεις όλα τακτοποιημένα, είναι βαρετή ζωή. Ενώ αν δεν είναι τακτοποιημένα, ψάχνεις όλη την ημέρα και ψάχνεις λύσεις. Κατάλαβες. Οπότε τι να του πω του φίλου μου, του Τέμου Λέτινεν, που έχει πολιτογραφηθεί Έλλην, γιατί η Ράστη, τη Γιώτα, ενυφεύθηκε και από Φιλανδός έγινε και λίγο Έλλην. Έως και πολύ δεν ξέρω τώρα, δεν του έχω βάλει το ελληνόμετρο, δεν το ξέρω έτσι, κατάλαβες. Ναι. Θα μου γράψει απάντηση, θα μου πει ο ίδιος πόσο Έλληνας είναι. Ναι, για λέγε.
8: Λοιπόν, γενικώς είναι ένας πολύ πιο πλούσιος λαός από εμάς. Είναι πολύ οργανωμένος σε επίπεδο υποδομές, με φοβερές συγκοινωνίες τραμ που δεν σε ενοχλούν.
7: Καλά, πελεγάγανε ξύλα τόσα χρόνια. Ενώ εμείς είχαμε παραγωγή πολιτισμού. Και τι έγινε τώρα, πού τους είναι καλύτεροι από εμάς? Έσχος.
8: Έλατε. Προφανώς δεν ξέρω, υποθέτω από αυτούς που μίλησε ότι το χειμώνα δεν είναι τα πράγματα τόσο ευχάριστα. Έχει πάρα πολύ νύχτα. Τώρα ήταν συνέχεια μέρα που πήγα. Είχε μόνο 3 ώρες. Νύχτα όλες και όλες, οπότε ήταν
7: ξεφαντώνατε την ημέρα λοιπόν και τη μέρα και τη νύχτα ξεφαντώνατε, ναι.
8: Δεν θέλαν να είναι έξω, ναι.
7: Από ενέργεια πώς θα πάνε, από ενέργεια τι κάνουν?
8: Από ενέργεια έχουν φροντίσει να έχουν πάρα πολλά υδροελεκτρικά αυτοί.
7: Ναι, έχουν νερά πολλά, έχουν και λίμνες. Πολλές έχουν και
8: νερά, δεν σε διαβάζει. Άρα έχουν πολύ φτηνό.
7: Και άμα πλακώσει η βροχή, δεν λέει να σταματήσει.
8: Ναι, όποιος παρακολουθεί τους χάρτες ενέργειας θα δει ότι είναι στις χώρες μαζί με την Ισπανία, για άλλο λόγο η Ισπανία, που έχουν από τις πιο χαμηλές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη. Το έχουν ρυθμισμένο και αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουν κάτι πολύ κοινό με την Ελλάδα. Έχουν τον εχθρό δίπλα, έτσι.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή, πώς εμείς έχουμε το νου μας συνεχώς στους Τούρκους, αυτοί έχουν το νου τους συνεχώς στους Ρώσους. Και όλο και κάτι γίνεται.
7: Άσε που έχουν ζήσει και την φιλανδοποίηση, ενώ εμείς δεν ζήσαμε στα χρόνια τα δικά μας, ενώ την τουρκοποίηση. Κατάλαβες. Άλλο τα Οθωμανικά χρόνια, αλλά για φαντάσου, αυτοί μετά τον πόλεμο είχαν την ονομαζόμενη φιλανδοποίηση. Όριζε η Μόσχα ποιος θα είναι η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και πρόεδρος στο σύλλογο τον πολιτιστικό του Ελσίνκη. Για φαντάσου.
8: Ναι. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο κοντά, ότι θα είχαν κάποιο βαθμό εξάρτησης, το έχουν λύσει και αυτό. Δηλαδή, δεν έχουν θέματα σε σχέση με διασυνδετήριους, αγωγούς και τα λοιπά και καλώδια και τέτοια. Τα έχουν ρυθμίσει με αποτέλεσμα είναι σχετικά αυτόνομοι, κινούνται με μια ανησυχία ότι μπορεί να φύγει κανένα ντρόουν που πάει για την Αγία Πετρούπολη, Ουκρανικό.
7: Και να χαθεί μέσα στα, εκεί στα δάση της Φιλανδίας, μάλιστα.
8: Να σκάσει σε αυτούς και να δημιουργηθεί έτσι ένα κίνδυνο. Είναι μια οικονομία, για να καταλάβουμε, με το μισό πληθυσμό που έχει μισό ΑΕΠ παραπάνω από την Ελλάδα.
7: Ναι, δηλαδή, αυτό θα μας το εξηγήσεις μια μέρα πώς το κάνουν, γιατί. Ναι, έτσι να δούμε.
8: Βιομηχανίες, μεγάλες εταιρείες.
7: Μεγάλες εταιρείες. Αυτό είναι μεγάλες εταιρείες. Πώς θα έρθουν εδώ μεγάλες εταιρείες. Ναι.
8: Αυτοί τις έχουν φτιάξει. Έχουν Φιλανδούς, φιλανδικές εταιρείες, εθνικούς πρωταθλητές. Δηλαδή με εταιρείες μεγάλες, οι οποίες στέκονται σε διεθνές επίπεδο. Άρα ένας τρόπος για να μπορέσεις να μεγεθυνθείς και να μετράς διεθνώς είναι αυτός. Να έχεις εταιρείες, εμείς θα κάτσουμε και σκεφτούμε ποια εταιρεία αυτή τη στιγμή ελληνική μπορεί να σταθεί σε διεθνές επίπεδο. Δεν θα είναι εύκολη η απάντηση. Δηλαδή ποια θα πας σε μια χώρα στο άλλο ημισφαίριο και θα την ψιλοξέρουνε. Δεν υπάρχει. Έτσι. Άρα εδώ είμαστε το λίγο-λίγο, άντε λίγο λιανεμπόριο, άντε λίγο μικρομεσαίος. Άντε λίγο να ενισχύσουμε την κατανάλωση, άντε λίγο να κινηθούμε και να έχουμε δημιουργήσει μια οικονομία η οποία μπορεί και αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που αναπτύσσει και είναι θαύμα ότι πετυχαίνει τους συγκεκριμένους ρυθμούς και αναπτύσσεται. Δηλαδή αυτό το 2% που ανακοινώθηκε για το πρώτο τρίμηνο στην ελληνική οικονομία σε αυτές τις συνθήκες είναι ένα μικρό θαύμα. Αν δούμε τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, πέτυχε χαμηλή παραγωγικότητα με την εξάρτηση από έναν τομέα ο οποίος είναι καλός, χρήσιμος. Και ενδεχομένως μας φανεί και ακόμα πιο χρήσιμο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στον τουρισμό. Αλλά είναι ένας τομέας χαμηλής παραγωγικότητας, ο οποίος δημιουργεί εισοδήματα κατά κύριο λόγο εποχικά. Το ότι καταφέρουμε να έχουμε αυτό το 2% σχεδόν μόνιμα, πόσα χρόνια πλέον έχουμε σχεδόν συμπληρώσει.
7: Βαρετό και αυτό, βρε παιδί μου.
8: Βαρετό,
7: βρε παιδί μου. Ενώ κοίτα, επειδή είναι η Χούντα Κούλη και πρέπει να τον ρίξουμε το Μητσοτάκη όλοι μαζί, πολεμάντα. Όπως καταλαβαίνεις, πολεμάει ο Αντώνης Σαμαράς, πολεμούν όλοι ό,τι πολεμά ο Νίκος Ανδουλάκης πάνω απ' όλα, πολεμά ο Αλέξης, όλοι πρέπει να φύγει. Πολεμούν οι επιχειρηματίες κάποιοι, δεν λέω όλοι, αλλά πολεμούν γιατί δεν αντέχουν αυτό το. Δεν θέλουν κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ναι. Θέλουν να υπάρχει μια νέα δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Να έρθει κάποιος άλλος, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, αλλά ξέρουν εκείνοι. Δεν μας τον λένε όμως. Ούτε ο ενδιαφερόμενος λέει: παιδιά, θέλετε, ξέρετε, θέλω να είμαι εγώ. Αυτό θα το δεχόμουν. Σε μια τακτική κοινωνία θα λέγε: παιδιά, το λέω από καιρό δηλαδή και από το αλλαγή εν κινήσει που πήγε στον Κουβά το σενάριο από το περασμένο φθινόπωρο. Λέω: παιδί μου, δεν σηκώθηκε κάποιος να πει: πρόεδρε, σε βλέπω. Έτσι γίνεται συνήθως στους συλλόγους. Έχεις παραβρεθεί σε σύλλογο χρέων και κυριαρχών. Όταν ήταν μικρά τα δικά μας, έλεγε, σηκώνονταν κάποιος και λέει: πρόεδρε, σε βλέπω. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ο αντίπαλος. Αυτό το αντιλαμβάνουμε μέσα στη ζωή. Βεβαίως. Αυτό είναι μέσα. Αλλά τώρα, χωρίς να σηκωθεί κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία και να πει: πρόεδρε, δηλαδή Μητσοτάκη, σε βλέπω, λέει: να πέσει ο Μητσοτάκης. Ποιος να έρθει, ρε παιδιά? Ο Φούφουτος. Μάλιστα. Ναι. Αυτό το λένε κανονικότητα στο Ελλάδα. Ναι.
8: Ναι, έτσι η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε άκρη με αυτόν τον τρόπο, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και μπλέκουμε σε καταστάσεις στις οποίες χάνουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Δεν επαναλαμβάνω, προβλήματα υπάρχουν. Έλλειψη πολλών πραγμάτων που πρέπει να τακτοποιηθούν υπάρχουν. Αλλά η μεγάλη εικόνα φαίνεται ότι έχουμε μια οικονομία η οποία αλλάζει λίγο-λίγο. Για παράδειγμα, ανακοινώθηκαν χθες τα στοιχεία των εισαγωγών και των εξαγωγών, το περίφημο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. Εδώ φάνεται μία αύξηση 35,7% το Απρίλιο στις εξαγωγές. Θα πει κάποιος τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε κάτι μικρό. Γιατί,
7: τι εξάγουμε, Νίκο, εντάχει, τι εξάγουμε, γιατί, ναι, για πες.
8: Πετρελαιοειδή.
7: Μάλιστα.
8: Μπερδευόμαστε. Πλέον σιγά σιγά οι εξαγωγές πετρελαιοειδών, δηλαδή προϊόντων διήλυσης.
7: Πάνε καλά τα δηληστήρια μας. Πάνε καλά τα δηληστήρια μας. Ωραία.
8: Ναι,
7: πολύ
8: αυτό, είναι μέρος, αυτό είναι μέρος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Ναι. Σημαίνει πολύ απλά ότι μπαίνουν χρήματα στη χώρα.
7: Εξάγουμε περισσότερα από ό,τι εισάγουμε, λοιπόν.
8: Ακριβώς έτσι, έτσι πήγε ο Απρίλιος. Ο Απρίλιος κινήθηκε έτσι και όχι μόνο στα πετρελαιοειδή, αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Τα υπόλοιπα προϊόντα αυξήθηκαν με ρυθμό 7-8% την ώρα που οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά τη.
7: Άρα έχουμε ανταγωνιστικά σημαίνει προϊόντα στο εξωτερικό που μπορούν και πιάνουν καλύτερες τιμές από ό,τι άλλων εταιριών, άλλων δηληστηρίων και άλλων κατασκευαστικών. Ή προσπαθούμε. Μάλιστα.
8: Ή προσπαθούμε.
7: Πολύ ωραίο. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
8: Αυτό, ναι, είναι μια, αυτό είναι μια αλλαγή σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δηλαδή, καμιά φορά πρέπει λίγο να βλέπουμε, λέει, και το πότε συμβαίνει κάτι. Δηλαδή, μέσα στο γενικό χαμό, ναι, της, των προβλημάτων στο εμπόριο, των προβλημάτων.
7: Ναι, αλλά η Χουντακούλη είναι ανυπόφορη, φίλε μου. Δεν την υποφέρει τη Χουντακούλη. Κατάλαβε, είναι πολύ. Και το 70% του λαού είναι φτωχό. Το βλέπει άλλωστε κάθε Παρασκευή απόγευμα. Σε εθνικές οδούς βλέπει ότι το 70% του λαού πεινάει. Δράμα, ναι, φίλε μου, δράμα. Δεν ξέρω πώς θα βγει και αυτό, δηλαδή. Πώς θα φτάσουμε σε εκλογές, δεν ξέρω. Κατάλαβες, μέχρι να κάνουμε την αλλαγή. Ναι.
8: Ναι, δε, που οι οποίοι δεν προκύπτουν.
7: Και να έρθουν, και να έρθουν οι καινούργοι, οι οποίοι δεν έχουν πει τι θα κάνουν, αλλά δεν είναι καμία σημασία και κανείς δεν περιμένει άλλωστε κάτι καινούριο από αυτούς, αρκεί να πέσει ο Κούλης. Το ζητούμενο είναι να πέσει ο Κούλης τώρα. Όχι η Νέα Δημοκρατία, ο Κούλης. Γιατί στον Κούλη βουρλιζόμαστε. Δεν μας έκανε πρόεδρο, δεν μας έκανε από εκεί. Έταξε, δεν μας έβλεπε, δεν έπινε έναν καφέ μαζί μας και πρέπει να τον ρίξουμε. Και αυτό, σε παιδί μου, δεν έχει καθόλου σέβαστους μεγαλύτερους. Ντροπή.
8: Η αλήθεια είναι.
7: Γιατί γελάστε, καταλαβαίνω. Αυτά δεν είναι. Αυτό δεν είναι το θέμα. Πες μου, αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, ψάχνουν όλοι να δουν ποιο είναι. Γιατί εγκαλούμε σήμερα, αν διαβάσουμε τον Ζαχαρία Ζούπη, λέει: παιδιά, γιατί κατηγορούμε τον Μητσοτάκη, πείτε κάτι, γιατί τον κατηγορούμε, ποιο είναι το πρόβλημα, πού γίνεται τώρα πρόβλημα στα ελληνοτουρκικά, υποχρεωτικότητα κτλ. Δηλαδή, οι άλλοι έκαναν κάτι άλλο από αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης. Όχι. Και όμως είναι ενδοτικός στους Τούρκους. Λοιπόν.
8: Άρη, ναι, μισή ατάκα, γιατί θα συνδεθεί και με το θέμα σου. 30 Ιουνίου του 2015. Έχουμε πολλές ημερομηνίες στο μυαλό μας.
7: Ναι.
8: Αλλά το 30 Ιουνίου του 2015 καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας για το μέλλον. Και των παιδιών μας και των ίδιων. Είναι η στιγμή που για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν αποπλήρωσε χρέος της. Το θυμηθήκαμε χθες βράδυ στο ντοκιμαντέρ της Βαρκελόνης.
7: Έχω ετοιμάσει αφιέρωμα. Πάρα πολλά ηχητικά.
8: 30 Ιουνίου του 2015.
7: Ναι, έχω ετοιμάσει αφιέρωμα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο.
8: Το λέω αυτό γιατί αυτό έχει επίπτωση μέχρι και σήμερα. Μικρή, μεσαία, μεγάλη. Κάτι λίγο μας κρατάει πιο πίσω. Γιατί είμαστε χώρα που έχουμε αθετήσει πληρωμή χρέους.
7: Αυτά. Και αυτός που το έκανε κυκλοφορεί στην αγορά και λέει: παιδιά, έρχομαι να σας σώσω τώρα. Και εμείς το λέμε κανονικότητα αυτό και τον βλέπουμε και σουλατσάρει και κάνει rebranding και βγάζει βιβλία κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φιλιππίδη. Χάρηκα πολύ
8: που
7: σας άκουσα. Να είσαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πρωτού προχωρήσω, θα αφηγηθώ τώρα ένα θέμα πολύ μεγάλη σημασία για μένα, έτσι όπως μου το περιέγραψε η κυρία που μου τηλεφώνησε. Και απευθύνεται σε εσάς το θέμα μου, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλλού. Σε εσάς τους δύο απευθύνεται αυτό το μήνυμα που θα διαβάσω. Παρακαλώ πολύ, και αν δεν ακούτε απευθείας, παρακαλώ πολύ σε συνεργάτες είτε των διευθυντών, είτε του συνεργάτες του Διευθυντού Φυλακών Κορυδαλλού, είτε κύριε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, πείτε σας παρακαλώ από τις αποδελτιώσεις ότι αυτός εκεί ο πρωτοσάλτε κάτι διάβαζε το πρωί, ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Δύο παιδιά, τα οποία είναι στην ηλικία, είναι εφηβάκια, τα οποία ως εφηβάκια έχουν πρόσβαση στα, έχει σημασία αυτό, έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα για να πεις γιατί ξεχωρίζεις δύο παιδάκια από όλα τα παιδιά, τα εφηβάκια της Ελλάδος, θα σας πω γιατί. Αυτά τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα εξαιρετικό σχολείο, είναι πολύ καλά εκπαιδευμένα, έχουν πολύ σεβαστικά, ξέρουν γλώσσες, είναι αυτό που λέμε ήδη, έχουν κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο πεδίο μορφώσεως, μάλιστα, αλλά και ατομικής συγκρότησης. Γιατί τα λες όλα αυτά, λες και δεν υπάρχουν και άλλα τέτοια παιδιά, βεβαίως και υπάρχουν, αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά για αυτά τα δύο παιδιά, για αυτά τα αδελφάκια. έχουν πατέρα δολοφονημένο. Πατέρας τους δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε με την ανάμιξη της μάνας τους. Η μητέρα αυτοκτόνησε. Μπορεί να σας λέει κάτι η ιστορία, εγώ δεν θα χαθώ τώρα, δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες, δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ και δεν με ενδιαφέρει. Τα διεκδικεί η γιαγιά και ο θείος τους, οι οποίοι η γιαγιά και θείος κατοικούν σε άλλη χώρα, γιατί ο μπαμπάς ήταν αλλοδαπός. Η μαμά Ελληνίδα και ο μπαμπάς αλλοδαπός. Πολωνός. Μπορεί να σας λέει κάτι η ιστορία. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα μείνουμε στην ιστορία, θα μείνουμε στο δράμα των παιδιών. Ενώ λοιπόν αυτά έχουν ένα τεράστιο θέμα να διαχειριστούν σε ό,τι αφορά στο συναισθηματικό τους κόσμο, έχασαν πατέρα, έχασαν μάνα. Με τον τρόπο που τα έχασαν, είναι ορφανά πια. Τα διεκδικεί ο θείος και η γιαγιά που ζουν στο εξωτερικό, άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και την φυγή τους κάποια στιγμή να ζήσουν σε άλλο κράτος, παρά το γεγονός ότι από το σχολείο τους έχουν πει ότι θα μείνετε εδώ να τελειώσετε αυτό το σχολείο, το σπουδαίο σχολείο. Μπράβο στο σπουδαίο σχολείο, δεν το συζητώ. Δεν χρειάζονται άλλες λεπτομέρειες. Ενώ λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτά τα παιδιά είναι σε αυτή την κατάσταση, μαθαίνουν από την κοινωνική δικτύωση που μεταδίδει ειδήσεις ότι η μαμά τους άφησε μία επιστολή προς εκείνα. Την επιστολή όμως, κύριε Υπουργέ, μάλλον την επιστολή όμως, κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλλού και κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, που εποπτεύεται φαντάζομαι τις φυλακές, τα παιδιά αυτή την επιστολή δεν την έλαβαν. Μοιράστηκε σε όλα τα χέρια της δημοσιογραφίας, της παραδημοσιογραφίας, της παπαροδημοσιογραφίας και του έσχου και του οχετού της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτή η επιστολή της μάνας προς τα παιδιά, προτού η μάνα δώσει τέλος στη ζωή της, αυτή η επιστολή δεν έχει φτάσει στα παιδιά, γίνεται κατανοητό? Και μετά μου λέτε εσείς για τις κοινωνικές υπηρεσίες των φυλακών Κορυδαλλού, όλοι για τη θάλασσα, δεν το συζητώ. Είναι η περίφημη αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα. Είναι προφανές και γι' αυτό λοιπόν ζητούμε την παρέμβασή σας, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, μέσω ΕΜΟΥ. Ζητείτε η παρέμβασή σας προκειμένου η επιστολή της μάνας να καταλήξει στα παιδιά και όχι στα χέρια όλων των υπολείπων χαβαλεδιάριδων που κάνουμε χαβαλέ με όλα αυτά τα θέματα. Γίνεται κατανοητό, φαντάζομαι. Μπράβο. Και κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλλού, πώς επιτρέπετε στις κοινωνικές σας υπηρεσίες, της πυρκαγιάς δηλαδή, κοινωνικές υπηρεσίες, εννοείται, είμαι εδώ όποιος θέλει να βγει από τους συνδικαλιστές να τον αντιμετωπίσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν διαμαρτύρεστε για το ότι υποτιμώ και υποβιβάζω τις κοινωνικές υπηρεσίες των φυλακών Κορυδαλλού, να πω λοιπόν ότι στείλτε αμέσως την επιστολή της μάνας στα παιδιά. Μην το ξαναπώ άλλη φορά. Φαντάζομαι, κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλλού και κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, θα ευαισθητοποιηθείτε για να κλείσει αυτή η... Να κλείσει, δεν κλείνει, αλλά τουλάχιστον να μην είναι έκθετο ένα ρημαδοκράτος. Όχι, το κράτος δεν μου φταίει σε τίποτα. Μια άθλια δημόσια υπηρεσία όπως είναι οι Φυλακές Κορυδαλλού, με άθλιες κοινωνικές υπηρεσίες όπως είναι οι Φυλακές Κορυδαλλού, να μην διονύζουν ένα ήδη τραυματισμένα παιδιά με ένα ακόμη τραύμα. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Τι άλλο να πω, που όλοι μαζί, που αν είχαμε σοβαρό επιτελικό κράτος, εσάς έρχομαι τώρα Μαξίμου, όλοι αυτοί που υπηρετούν εκεί δεν είχαν ήδη απολυθεί. Για να μπουν καινούργιοι άνθρωποι με φρέσκα μυαλά να υπηρετήσουν το κοινωνικό κράτος μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Αλλά εκεί θέλει τσαγανό, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Θέλει αξιολόγηση στο δημόσιο και όχι να το γράψουμε στο Σύνταγμα για να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Αξιολόγηση κάνει η κυβέρνηση επειδή κυβερνά. Πώς κυβερνά? Με 43%. Τι να πάρει, 1000%? Δεν γίνεται. Οπότε περιμένουμε αποφασιστικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ, στην αξιολόγηση. Μη φοβάστε να πείτε ναι, θα αξιολογήσουμε τον κρατικό τομέα και οι άχρηστοι θα φύγουν, θα πάρουν σύνταξη. Είναι καλύτερα να πίνουν καφέδες από το να κάνουν αυτά που δεν κάνουν. Στην περίπτωσή μας, κοινωνικές υπηρεσίες φυλακών Κορυδαλλού. Αυτά. Διαλυματάκι εδώ, γιατί φούσκωσα τώρα.

0: επαναλαμβάνονται τέτοια έσχη. Σε ανυπεράσπιστα παιδιά, ήδη βαριά πώς θα το πω, επηρεασμένα στη ζωή τους από τις συνθήκες που δεν φταίνε τα ίδια. Διάλειμμα εδώ, για να μην πάω παρακάτω και πω χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, μάλιστα, που είμαστε τώρα, το Πανεπιστήμιο. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη, την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Τάκης και Χούμπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούμπης.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Sky 89,4.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχιών συμβάντων. Σημαντικές καθυστερήσεις μειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στη Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσία πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει

0: επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρέφει χθες κοντά στα στενά του ορμούς με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφανιστεί αν το Απάτσι καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στο έδαφος τους. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4. All right. You wanna dance?

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και τις επιστολές σας στο portosalta.gr και ενίοτε τα γρήγορα ωραία μηνύματά σας στην πλατφόρμα 1003 αλλά και στα SMS. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Κίνηση παντού, σχεδόν παντού. Ο δυσκολότερος δρόμος όμως είναι το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Με το που περνάμε τα παλιά ΤΕΗ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, ακινητοποιούμεθα πριν το παλατάκι Χαϊδαρίου. Ακινητοποιούμεθα και πηγαίνουμε σημειωτών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είχαμε και ακινητοποίηση και τροχαίο ατύχημα, γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Πλησιάζει σιγά σιγά τα 2 χιλιόμετρα η Λεωφόρος Χιστού, επηρεασμένη φυσικά από τη Λεωφόρο Αθηνών. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, να ξέρετε πως από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι να φτάσετε στο Μέγαρο του ΟΤΕ θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Φιλοθέη το ίδιο, δύο ρεύματα Κηφισού χάλια, το ανωδικό από την Ιερά Οδό, το καθοδικό από την Αττική Οδό, πολλή κίνηση η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Εφέσου, από το ύψος του Νέου Κόσμου δηλαδή, Νέα Σμύρνη. Γιατί έχουμε δύο συμβάντα, μια ακινητοποίηση και ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο, επαναλαμβάνω, της Συγκρού. Άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου πολύ δύσκολη και η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της, κυρίως προς τον Πειραιά, από πού? Από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Είμαστε όλοι εδώ. Εύχομαι να είμαστε και θέλω να είμαστε, γιατί πρέπει να σας αναγγείλω την είδηση, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έπεσα έξω. Ο Νίκος Νιφούδης βρέθηκε. Είναι εδώ και διαπρέπει. Το αναγγέλω γιατί ξέρω πώς θα ξεκινήσει η μέρα σας. Αντιλαμβάνομαι. Έδωσε μετά την αυτεμπορική συνέντευξη στο Δίον, αλλά εθεάθηκε σε μια συγκέντρωση ελασιτών. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά? Ένα-ένα, σιγά-σιγά παρακαλώ. Ας ξεκινήσω από την επιστολή πρώτα. Στο Facebook, σε post της κυρίας Ζερβού, είδα τις συνεμένες φωτό που τεκμέρουν ότι ο κύριος Νιφούδης χαίρει άκρας υγείας. Κάνει το αγροτικό του σε προεκλογικές συγκεντρώσεις επίπεδου ζαχαροπλαστείου. Παρακαλώ, ενημερώστε τον ηχολήπτη σας να μην διασπείρει ανυπόστατες φήμες ότι ο κύριος Νιφούδης είχε πάει για θάλασσα σκι με τσιμεντένια πέδιλα. Δεν τα κάνουν αυτά οι ελασίτες, απλώς αποφεύγουν το τσάι στο μπαλκόνι. Κωνσταντίνος Λιακέας για την αντιγραφή του μηνύματος με συνημμένες φωτό όπου δείχνουν τον κύριο Νιφούδη να απευθύνεται στο κοινό. Στο κοινό των ελασιτών. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Κωνσταντίνε. Και τώρα από την ομάδα Αλήθειας βρέθηκαν δύο καινούργια ηχητικά. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Μπράβο για την πολύ καλή δουλειά που κάνει η ομάδα Αλήθειας. Ξέρω σας φουντώνω τώρα. Αλλά η ομάδα Αλήθειας δεν λέει ποτέ ψέματα. Λέει απλώς ότι η παπαρολογία κυκλοφορεί. Αυτή συγκεντρώνει και μας βοηθάει να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί πού να τα παρακολουθείς όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά την ομάδα Αλήθειας. Λοιπόν, τώρα. Στον τηλεοπτικό σταθμό Δίον μίλησε ο κύριος Νιφούδης, αλλά το ηχητικό που ετοίμασαν στην ομάδα Αλήθειας είναι οπτικοποιημένο και έχει άλλο ενδιαφέρον. Βέβαια τώρα στο ραδιόφωνο ψιλοχάνει, πρέπει να το βλέπεις και στο βίντεο, εκεί ενώνουν και την άλλη συνέντευξη που είχε δώσει στην κυρία Δούση στην αυτεμπορική. Είναι mixed.
7: Έγινε και μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπες, Νίκο, για το μισθό που δεν βγαίνει ακόμα και από τους δικούς σου τους εργαζόμενους και σου είπαν ότι θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
8: Η αρχή της τοποθέτησης μου ήταν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε 15, 16, 17 του μηνός ο μισθός να έχει τελειώσει. Και μετά η συνέχισα την τοποθέτησή μου θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός που τα φαντάζομαι όλα αυτά. Κάθομαι στο γραφείο μου κλειστό.
9: Δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και ήμασταν ακόμα 48 ωρών.
10: Και τι περιμένετε να.
9: Εννοείται το 15-19.
10: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
9: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μίσους. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω από τον προπολογισμό πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
8: Οπότε θέλω να δείξω ότι είμαι εκεί και συνομιλώ. Δηλαδή, απλά όταν θέλει κάποιος να στοχοποιήσει κάποιον, απομόνωσε τη φράση μου αυτή για τους μισθούς και τη χρησιμοποίησε.
0: Από εκεί ξεκίνησε, από το ότι απομονώθηκε και από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο δράμα. Δεν έχουμε καταλάβει το εύρος αυτής της σκέψης, πως ο ίδιος ως επιχειρηματίας βλέπει τους ανθρώπους του, το προσωπικό του, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, να τρώνε μόνο μακαρονάδα μετά τις 15 του μηνός, αλλά δεν τους δίνει παραπάνω αύξηση γιατί έχει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό η επιχείρησή του και σωστά. Αλλά όταν πρόκειται να έρθει ως πολιτικός ελασίτης να διοικήσει το κράτος, εκεί το κράτος δεν έχει προϋπολογισμό, εννοείται, και μπορεί, επειδή ακριβώς είναι τα λεφτόδεντρα των ελασιτών, ή αλλιώς, κοίτα τώρα να το κάνω παραλληλισμό. Μπορεί να ρωτήσει τον πρόεδρό του πώς είναι να μένεις πάνω στα βράχια τους, κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα, πάνω στα βράχια, να βγαίνεις όταν γυρίζεις από τη δουλειά, να πλένεις τα ποδαράκια σου σχηματικά, το λέω, στη θάλασσα του Σαρονικού, δηλαδή να χαλαρώνει το σώμα σου, και να δίνεις ενίκιο 500 ευρώ στο σπίτι που έχεις πάνω στα βράχια, πάνω στον Αιγιαλό. Μπορεί να μας φέρουν και ένα τέτοιο μοντέλο, να πάμε όλοι να πούμε, παιδιά, πάμε Σούνιο να ζούμε με 500 ευρώ στο σπίτι. Ωραίο, δεν είναι ωραία ιδέα? Αγαπητέ μου Νίκο Νιφούδη, μια που είναι, γιατί βλέπω η κυρία συνάδελφος στον τηλεοπτικό σταθμό Δίων, τον προσφωνεί στον πρώτο ενικό. Νίκο, γνωριμίες από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, ο οποίος Νίκος Νιφούδης, βέβαια, ως εκπρόσωπος τύπου του καινούριου κόμματος Ελλάς που κυκλοφορεί τελευταία ο Αλέξης Τσίπρας, και έχει πετάξει τους άλλους και τους έχει στον εξώστη ακόμη, και τρέχουν οι φουκαράδες παρακαλώντας να τους πάρει στο κόμμα, αλλά ο Νίκος Νιφούδης έχει ήδη πιάσει θέση. Ακούστε ποια είναι η αντίληψή του για το μισθό, το χρήμα, το πλαστικό χρήμα, μόλις σε 17 δευτερόλεπτα. Δεν θες παραπάνω?
8: Λένε πολλές φορές, είμαστε καλοί, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει? Ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Τους άλλους πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Αυτά είναι τα οικονομικά με τα οποία θα διώξουμε τη Χούντα Κούλη και θα φέρουμε τον Νιφούδη και τον Τσίπρα να μας σώσουν. Τόσο υπέροχα, δεν πάει άλλο δηλαδή. Μετά από όλο αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη Μαυρομάτη, δεν μου μένει παρά να απευθυνθώ καλημέρα κόσμε. Γιάννη Αναστασίου, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στο Χρυσάκι, στην Καλιφόρνια. Γιατί είπαμε εδώ ότι μαζευόμαστε από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Χρύσα, για τα καλά σας λόγια. Την καλημέρα μου στον άγνωστο, στον Στέργιο, καθόλου άγνωστο, ζητώ συγγνώμη, στη Λεμεσό. Μου λέει, και εδώ στην Κύπρο ένας από τους 4 Παλαιστίνιους παραδέχθηκε ότι είναι μέλος της Χαμάς. Κρατούνται και οι 4, 32, 38, 54 και 57 ηλικίες τους. Ευχαριστώ πολύ, Στέργιε. Την καλησπέρα μου από την υπέροχη Τοσκάνη, γράφει μια άλλη φίλη. Κύριε Πρωτοσάλτε, σας στέλνω την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου. Είμαι φανατική ακροάτρια της εκπομπής σας. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη δημοσιογράφοι σαν και εσάς στην Ελλάδα, και εμείς που ζούμε στο εξωτερικό μπορούμε να μαθαίνουμε την αλήθεια. Σας εκτιμώ και θα συνεχίσω να σας ακούω. Σας εύχομαι τα καλύτερα για εσάς και την οικογένειά σας. Πολίνα Πεχλιβανίδου Ντοναντέι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητή Πολίνα, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Μαρία Ζουμπούλη Σαζαλόν, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συνεχή μηνύματα. Να είσαστε καλά, γεροί δυνατοί πάντα. Μιχάλη Βενιά, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε. Νικόλα Σκουτή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Κατερίνα Κούρτη, σας ευχαριστώ, καλημέρα σας. Μαθαίνω και χαίρομαι ειλικρινά, ο κύριος Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου μεθαύριο 5η 11 Ιουνίου. Και προφανώς ο Νίκος Χατζηνικολάου με την εμπειρία που έχει θα κάνει όλες τις ερωτήσεις να μάθουμε τι σκέπτεται, ενώ σε αυτή τη χρονική στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο οποίος κύριος Πρωθυπουργός έκανε χθες τάχιστα και τις αλλαγές. Τώρα η δημοσιογραφία, ξέρετε, είναι ένα επάγγελμα το οποίο πρέπει να βρει να πει κάτι. Και αν δεν υπάρχει, πρέπει να το φτιάξει κιόλας. Δηλαδή, πώς το φτιάχνεις. Δεν είναι τίποτα, μην φαντάζεστε πώς το φτιάχνεις. Είναι πολύ εύκολο. Στοιχειώδης επικοινωνία, αν έχει κάποιος που κάνει να καλύπτει έναν χώρο κομματικό, όπως είναι της κυβέρνησης ή της Νέας Δημοκρατίας, ξέρει ότι αν τηλεφωνήσει σε 2-3 ανθρώπους και με βάση την ανθρωπογεωγραφία και τα συναισθήματα που νιώθει ο ένας για τον άλλον, θα βγάλει και το υλικό που θέλει. Έχουμε πει εδώ από καιρό ότι ο Παύλος Μαρινάκης είναι ένα εξαιρετικός νέος πολιτικός, ακόμη από την πρώτη επιλογή, την ορθότατη του Πρωθυπουργού, όταν τον τοποθέτησε γενικό γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία. Ζητώ συγγνώμη, τους έκανα κουκουέδες. Λοιπόν, ο νέος λοιπόν Παύλος Μαρινάκης όργωσε την Ελλάδα και οργάνωσε μια Νέα Δημοκρατία, ένα κομματικό μηχανισμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία πήγε στις εκλογές του 23. Στη συνέχεια ο κύριος Πρωθυπουργός πολύ σωστά έκανε άλλη μια επιλογή, του βγήκε, επέλεξε τον Παύλο Μαρινάκη και του ανέθεσε το δύσκολο χαρτοφυλάκιο του εκπροσώπου, δηλαδή τον έκανε επικρατείας και ήταν εκπρόσωπος της κυβερνήσεως. Μια πολύ δύσκολη δουλειά, ο κύριος Μαρινάκης απολύτως επιτυχής, 100%. Σε μια, πώς θα το πω, άριστη επιλογή του Πρωθυπουργού. Στην ίδια αντίληψη τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, μια που άδειασε η θέση μέσω της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στην θέση του γραμματέα, επέλεξε τον Κωνσταντίνο Κερανάκη, που έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά ως νέου ανθρώπου, ως νέου πολιτικού, με μια ματιά και προς τα δεξιά της παρατάξεως, γιατί και τα δύο παιδιά πηχούν προς την δεξιά πλευρά της παρατάξεως, και ο Μαρινάκης και ο Κυρανάκης, και έτσι λοιπόν τοποθετήθηκε γραμματέας και άνοιξαν μια-δυο θέσεις και με αυτά θέματα που μεσολάβησαν εκεί με αυτό το κύκλωμα της συμμορίας στην πολεοδομία Κηφισιάς και τα λοιπά, άνοιξαν κάποιες θέσεις και ο Πρωθυπουργός πολύ γρήγορα, αντί να εμπλακεί σε μια ιστορία την οποία έφτιαξε χθες η δημοσιογραφία και θα γίνει ένα σχηματισμό και πώς θα γίνει ένα σχηματισμό και τι θα κάνει σε ένα σχηματισμό και να η καραμπόλα η μία και να η καραμπόλα η δύο, λες και παίζαμε όλη την ημέρα πώς το λένε, μπιλιάρδο. Ανακοίνωσε χθες τρεις αλλαγές το μεσημέρι και τελείωσε το θέμα χωρίς κανένα ζήτημα. Τώρα θα απαντήσει σε ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, αλλά έχω μια μικρή παρατήρηση. Μαθαίνω ότι η συνέντευξη αυτή θα μεταδοθεί στις 12 τα μεσάνυχτα. Να με συγχωρείτε. Εννοείται δεν αναφέρομαι στον Νίκο Χατζηνικόλα, τον οποίον και εκτιμώ και κάνει και άρεσα τη δουλειά του άνθρωπος, δεν το συζητώ. Αλλά η παρατήρηση μου έγκυται στο εξής. Ο Πρωθυπουργός όταν δίνει συνεντεύξεις δεν μπορεί να προσμετράτε στο μυαλό του καναλιού και των διαφημιστών αν θα τα πάει καλά με τη μυθοπλασία και ποια θα είναι η ανταπόκριση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα σύριαλ που παίζουν εκείνη την ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού πρέπει να μεταδίδεται σε μία ώρα που δεν θα προσβάλλεται ο πολίτης που θέλει να ακούσει τον Πρωθυπουργό. Άλλος θέλει να τον ακούσει, άλλος δεν θέλει να τον ακούσει. Δικαίωμα του καθενός να επιλέξει ό,τι θέλει. Αλλά νομίζω ταπεινά ότι όταν ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη, αυτή η συνέντευξη δεν παίζει στις 12 τα μεσάνυχτα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι προσβολή προς τον εργαζόμενο κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να καθίσει να ξενυχτήσει στις 12 τα μεσάνυχτα για να παρακολουθήσει τι θα του πει ο Πρωθυπουργός. Άρα το ίδιο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά κυρίως το κανάλι το ίδιο, όταν του παραχωρεί τη συνέντευξη, θα πρέπει να φροντίσει αυτή η συνέντευξη να μεταδοθεί σε μία ώρα, ανεξαρτήτως τι τηλεθέαση θα κάνει, αλλά σε μία ώρα που δεν θα προσβάλλεται ούτε ο πολίτης συνολικά, ούτε ο πολίτης τηλεθεατής του συγκεκριμένου καναλιού. Δηλαδή, θα έλεγα τα ίδια πράγματα και αν ο Sky έπαιρνε συνέντευξη και την έδειχνε 12 τη νύχτα. 12 τη νύχτα δεν βάζει τον πρωθυπουργό. Κανέναν πρωθυπουργό. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω για όλους τους πρωθυπουργούς. Ανεξαρτήτως αν είναι του γούστου μου ή δεν είναι του γούστου μου. Αλλά οι πρωθυπουργοί δεν παίζουν 12 τα μεσάνυχτα. Απευθύνονται στην κοινωνία οι πρωθυπουργοί. Και υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που ενδιαφέρεται, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας που δεν ενδιαφέρεται. Δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά να με συγχωρείτε, Μαξίμου, 12 τη νύχτα είναι ντροπή να μεταδοθεί η συνέντευξη του πρωθυπουργού. Λες και ο πρωθυπουργός, για να βγει από τον ανταγωνισμό σε σχέση με την μυθοπλασία, με τα σύριαλ, θα πάει 12 τη νύχτα να τον προστατεύσουμε. Να τον δει ποιος? Και γιατί να καθίσει κάποιος να περιμένει να δει τον πρωθυπουργό στις 12 τα μεσάνυχτα? Οι άνθρωποι κοιμόμαστε νωρίς για να ξυπνήσουμε το πρωί να πάμε στη δουλειά μας. Εκτός και αν είμαστε τίποτα χράτσα χρούτσα αργόσχολοι, έχουμε την τζουγκράνα δηλαδή και το ματώνουμε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά μπορεί να δοθεί μια άλλη συνέντευξη για εκείνους που αγαπούν το ξενύχτη, που την άλλη μέρα δεν έχουν κάποιο, πώς θα το πω έτσι, κάποια επίγουσα εργασία να ξυπνήσουν να χάραγα να πάνε στη δουλειά τους, και μπορεί να δοθεί μια συνέντευξη για τους μεταμεσονύχτιους. Αυτό θα είναι ένα ειδικό κοινό, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι την ύπαρξή του, ότι κατανοώ ότι υπάρχει μια κοινωνία, αλλά μην μπερδεύουμε τα κοινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 9 παρα 10 η ώρα, στο δεύτερο μέρος διαλύματος, έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
13: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
15: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
16: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
16: Είναι του τύπου σας.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Βικτωρία Δεντενού και την Ελένη Βαρβιτσιώτη για την εξαιρετική δημοσιογραφική δουλειά που έκαναν και μας έδωσαν αυτά τα 6 επεισόδια της σειράς Στο Χιλιοστό, που προβλήθηκε μετά το δελτίο ειδήσεων στις 9 το βράδυ τις τελευταίες 6 Δευτέρες από την τηλεόραση του Sky. Και ένα μικρό αφιέρωμα στο κλείσιμο, κυρίες και κύριοι, Jean-Claude Juncker. Είχαμε επικοινωνήσει με όλους τους πρωθυπουργούς για να τους πείσουμε για την σοβαρότητα της κατάστασης, αν θα συνέβαινε αυτό. Κάποιοι από αυτούς σκέφτονταν θεωρητικά πως θα ήταν καλή ιδέα να δώσουμε στην Ελλάδα περισσότερο χρόνο εκτός Ευρωζώνης, με την επιθυμία να επιστρέψει στην δραχμή. Επικοινωνήσατε με όλους, η ερώτηση. Κυρίως με εκείνους που ήταν υπέρ, που επέμεναν να βγάλουμε την Ελλάδα από το ευρώ, απαντά ο Juncker. Θυμάστε ποιοι ήταν εκείνοι εκτός της Γερμανίας, η ερώτηση. Ήταν η Σλοβενία, η Αυστρία, η Φιλανδία και ούτω καθεξής. 15 κράτη ήταν υπέρ της εξόδου της Ελλάδας. Το είπατε αυτό στον Τσίπρα, η ερώτηση. Μεταφέρατε το μήνυμα ότι υπάρχουν 15 ηγέτες που ήθελαν, αποσιωπητικά. Το ήξερε, Jean-Claude Juncker. Ακολουθεί Γερούν Ντάιζενμπλουμ. Making a country do all those reforms in that period. Πρόεδρος Eurogroup την περίοδο 2013-2018 παραδέχεται ότι, αναγκάζοντας μια χώρα να προβεί σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε εκείνη την περίοδο βαθιάς κρίσης υπό τέτοια πίεση, δεν ήταν δίκαιο και ήταν αρκετά καταστροφικό. Οπότε, αν το χειριστήκαμε καλά, όχι. Καταφέραμε όμως τελικά να το ξεπεράσουμε. Ναι. Είμαστε σε καλύτερη θέση τώρα. Ναι. Πληρώσαμε πολύ υψηλό τίμημα όμως. Μάρτιν Σελμάγερ, το τρίτο ηχητικό, διευθυντής γραφείου Juncker την περίοδο 2014-2018. Είναι πολύ σύντομο, δεν χρειάζεται καν μετάφραση, αλλά θα την κάνω. Παρακαλώ, ακούστε τον ελάχιστα δευτερόλεπτα.
1: How close did we get to an accident in the summer of 2015?
2: Bloody close. One millimeter.
0: Ρωτάει η κυρία Δεντρινού, πόσο κοντά φτάσαμε σε ένα ατύχημα το 2015, και ο κύριος Σελμάγερ, ο διευθυντής γραφείου του Juncker, απαντά, απελπιστικά κοντά, στο χιλιοστό. Και ήταν και ο τίτλος που έδωσε, και η ατάκα που έδωσε τον τίτλο στη σειρά. Πιέρ Μοσκοβισί, τότε Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών. Διαπραγματεύτηκε ένα πρόγραμμα που ενδεχομένως ήταν πιο σκληρό τελικά από ό,τι θα ήταν αν η συμφωνία γινόταν νωρίτερα. Έτσι είναι η πολιτική. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας, με όλο αυτόν τον τυχοδιοκτισμό που έκανε την περίοδο την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τον Ιούνιο, αυτός ο τυχοδιοκτισμός έφερε σκληρότερο πρόγραμμα από ότι αν έκλεινε την μικρή ελάχιστη εκκρεμότητα που είχε αφήσει η απερχόμενη κυβέρνηση που είχε ιτηθεί, Σαμαρά Βενιζέλου. Αλλά όπως λέει ο Πιέρ Μοσκοβισί, έτσι είναι η πολιτική, λυπάμαι που το λέω αυτό. Συνεχίζουμε. Ντάλι Ψίνκ, αξιωματούχος Υπουργείου Οικονομικών 2011-2017.
3: We were back to square one. I mean, I felt like Greece is probably going to emerge.
0: Ξαναβρεθήκαμε στην αρχή. Ένιωθα πως η Ελλάδα πιθανόν να έβγαινε από τα επίγοντα, αλλά θα περνούσε πολύ καιρός μέχρι να καταφέρει να ορθοποδήσει. Με όλα όσα έγιναν, αυτό εξηγεί εκείνο το εξάμηνο, το αχρίαστο της ιδεολειψίας της αριστερής, που εφαρμόστηκε αυτός ο τυχοδιοκτισμός, που θα τον δούμε σε λίγο να αναλύεται. Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος.
4: Just the sheer uncertainty of that period.
0: Η απόλυτη βεβαιότητα εκείνης της περίοδου, το γεγονός που επιβράδυνε την οικονομική ανάπτυξη, οδήγησαν απόφευτα σε σκληρότερα δημοσιονομικά μέτρα συγκριτικά με το πώς θα μπορούσε να είναι η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, επιλέγοντας ο εξυπνότερος λαός του κόσμου την καλύτερη επιλογή το 2015, προκάλεσε όλα αυτά στον εαυτό του, λέω εγώ. Μάρτιν Σελμάγερ, ξανά ο διευθυντής του γραφείου του Juncker, παρακαλώ. Ρωτάει η κυρία Δεντρινού, υπήρχε σημείο στην τελική συμφωνία που ήταν καλύτερο από αυτή που τέθηκε στο δημοψήφισμα? Κανένα, νομίζω, απαντά ο συνεργάτης του κυρίου Juncker. Όλο αυτό το επεισόδιο ίσως ήταν απαραίτητο για λόγους εγχώριας πολιτικής και δεν μπορώ να το κρίνω. Από μια γενική οπτική όμως, αύξησε το κόστος για την Ευρωζώνη και τον ελληνικό λαό. Είπαμε, οι επιλογές του εξυπνότερου λαού του κόσμου. Γιάννης Βαρουφάκης, το μεγάλο asset του Αλέξη Τσίπρα. Κλείσαμε τις τράπεζες, όχι επειδή το επιλέξαμε, αλλά επειδή αναγκαστήκαμε. Παρ' όλα αυτά, η υπογραφή μου είναι σε ένα επίσημο έγγραφο που έκλεισε τις τράπεζες. Έπρεπε να περιμένουν στην ουρά για να βγάλουν μερικά ψώρο ευρώ. Ακούστε, λαουτζίκε μου, το λέω εγώ το λαουτζίκο, δεν το λέει ο Βαρουφάκης, αλλά όταν σας λέει, όταν μας λέει ότι μπήκαμε στην ουρά και κλαίγαμε για να βγάλουμε και μερικά ψώρο ευρώ, αυτά τα δηλώνει ένας αριστερός ριζοσπάστης, ο οποίος είναι έτοιμος για επανάσταση. Είναι αυτό που λέμε η επιτομή του αριστερούλη με τα ωραία του τα λεφτάκια. Λέει για τον άλλον ότι μπαίνει στην ουρά, στην τράπεζα για να πάρει μερικά ψώρο ευρώ. Αλλά ο αθάνατος, εξυπνότερος λαός του κόσμου, βέβαια τον επέλεξε για υπουργό, δεν το συζητώ. Πιέρ Μοσκοβισή, παρακαλώ.
5: This guy was elected in order to change.
0: Αυτός ο τύπος εξελέγει για να αλλάξει ή για να καταστρέψει το πρόγραμμα. Στο Βαρουφάκη αναφέρεται. Επέλεξε έναν υπουργό οικονομικών, στον Τσίπρα αναφέρεται, που κατέστρεψε την διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας. Και μετά, στο επόμενο, κυρίες και κύριοι, την επόμενη ώρα, όταν θα είναι εδώ και ο Γρηγόρης Ψαριανός, θα ακούσουμε τον Σταύρο Θεοδωράκη και θα κλείσουμε με τον... Όχι, τώρα με τον Γιάννη Στουρνάρα Παλακάρο. Το Σταύρο τον αφήνω ξεχωριστό για να μην χαθεί ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδος. Αφού τα ακούσαμε όλα αυτά, λέει...
6: Εγώ έκανα μία ήπια προσέγγιση και είπα ότι το 86 δισεκατομμύρια είναι μία προσέγγιση του κόστους, είναι... Το τρίτο μνημόνιο, αυτό καθ' αυτό δεν ήταν επιθυμητό από κανένα. Κανείς δεν ήθελε να υπογράψουμε τρίτο μνημόνιο, νομίζω. Άρα λοιπόν το ότι οδηγηθήκαμε σε τρίτο μνημόνιο, το ότι οδηγηθήκαμε σε περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, σε μεγάλη εκροή καταθέσεων, αυτό είναι ένα κόστος. Είναι σημαντικό κόστος.
0: Να το χαιρόμαστε το rebranding, τον κύριο rebranding και τον Αλέξη Τσίπρα που θα έρθει να μας σώσει ξανά. Διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων, κύριος Γιαννίδης. Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος. Καλημέρα σας.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
11: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα.
13: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με 2,5 χιλιόμετρα αναμονής. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Σύγκρου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα της παραλιακής, κυρίως το ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει συλληφθεί ακόμη, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδος και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της χώρας μας δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούζ με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί εάν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Σημειώνεται ότι ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και drones έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα σε εδάφη τους. Την ίδια ώρα, Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κοντά στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Ανέφερε ότι είχε νέα, πολύ καλή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν να αφήσουν ένα τον άλλον ήσυχο για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των ΗΠΑ στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση ενός τροχόσπιτου και ενός γεωταχή αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στο τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
15: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
17: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
16: Σίγουρα?
17: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
16: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
17: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
16: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
19: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκαναπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
20: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αμέσως μετά το Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεαστεί και λεωφόρος Χιστού με 2,5 πλέον χιλιόμετρα αναμονής. Όσοι επιλέξουν να πάνε μέσω της Ιεράς Οδού προς το Δαφνί θα γλιτώσουν αρκετό χρόνο, αλλά δυστυχώς έχει δυσκολέψει τα τελευταία 10 λεπτά και η Ιερά Οδός αρκετά. Η άνοδος της Κηφισού παρουσιάζει προβλήματα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Περιστερίου. Η άνοδος της Κηφισίας παραμένει δύσκολη από το ύψος της Πανόρμου τουλάχιστον προς την Αγία Βαρβάρα, η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού και τα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα.
13: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας λοιπόν. Είμαι χαρούμενος διότι στο στούντιο είναι ο φίλος μου Γρηγόρης Ψαριανός. Πρώτα απ' όλα καλημέρα σας.
21: Φίλοι, φίλοι.
0: Καλιοφίλοι.
21: Ναι.
0: Λοιπόν,
21: αυτό με την τζουγκράνα μου άρεσε πολύ.
0: Τώρα, ένα.
21: Προχώρα, κάνω δουλειά σου.
0: Όχι, θα προχωρήσω εκεί, από εκεί έχω φουρνιστεί τώρα, έχω φουρνιστεί, θα αρχίσω από αυτό.
21: Κόντε
0: λοιπόν, ένα μισό λεπτό να ευχηθώ καλή δύναμη και καλό πρωινό και υγεία πάνω απ' όλα για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και εμείς που ζούμε στην Αττική Επικράτεια και άλλοι φίλοι που ζουν στο εξωτερικό.
21: Να κάνω και εγώ μια έκκληση στο φίλο μας, τον Μιχάλη Χρυσοκοίδη, ναι, για αυτά που έλεγες.
0: Τώρα περίμενε.
21: Να κάνει κάτι
0: το
21: με τον Κορυδαλό.
0: Τώρα περίμενε.
21: Και με τους σοφρονιστικούς γενικά.
0: Να τα βάλω
21: κάθε μήνα. Φεύγουν 2-3 από τις φυλακές, αλλά οι σοφρονιστικοί πάλι δεν ξέρουν τίποτα.
0: Πριν από 10 χρόνια, φανταζόσου, πριν από 15 χρόνια.
21: Μην το πεις.
0: Όχι, θα το πω. Όταν σε μένα κάποιος λέει μην το πεις, τόσο πολύ
21: φουντώνεις.
0: Εντάξει, λοιπόν. Γι' αυτό λέω, αλάργα από μένα, μακριά. Κάντε τη δουλειά σας, μην πόνεστε σε μένα, μην κολλήσετε.
21: Λίγο να κάνω, κάτσε λίγο πιο εδώ.
0: Φανταζόσου πριν από 15 χρόνια ότι θα μπορούσες να κάνεις εκπομπή με αυτόν τον δεξιού.
21: Με αυτόν τον πέρα δεξιό. Μαλασφαλίτη.
0: Γερμανοτσολιάκη.
21: Τη Χούντα Κούλη.
0: Ναι, ναι. Φανταζόσου.
21: Όχι, φίλε, όχι. Όχι. Φανταζόμουν. Είχα φανταστεί να λασκάρω, αλλά όχι τόσο.
0: Ότι θα έρχονταν και ότι θα είναι. Και θα ήταν και ο μοναδικός που τον φωνάζει κιόλα. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο. Καταλαβαίνετε πόσο βλαμμένο είναι κι αυτό.
21: Να σου πω τώρα να απευθυνθώ στον εαυτό μου και να πω αυτό που μου λέει η γιαγιά μου. Έχει ξεφύγει.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, σοβαρά πιάνω αυτό το θέμα, γιατί έχω εξέλιξη. Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους, γιατί μπήκαν, πρέπει να το εξηγήσω από την αρχή το θέμα. Σε φίλους οι οποίοι μπήκαν τώρα στην ακρόαση, αλλά έχω εξέλιξη και πρέπει να τη διαχειριστώ τώρα.
21: Δύο παιδιά.
0: Είναι δύο εφηβάκια. Είναι δύο εφηβάκια, τα οποία, τα οποία δεν θα δώσω πολλές λεπτομέρειες, θα καταλάβετε όλοι. Είναι δύο εφηβάκια. Όσα εφηβάκια έχουν πρόσβαση, έχει σημασία αυτό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζουν σε δομή. Μορφώνονται σε ένα εξαιρετικό σχολείο.
21: Ορφανά.
0: Είναι ορφανά. Θα εξηγήσω από πού γιατί είναι ορφανά. Επαναλαμβάνω όμως, ας δούμε πρώτα τα χαρακτηριστικά τους. Ζουν σε δομή, είναι δύο αδελφάκια, εφηβάκια. Είναι εξαιρετικά παιδιά, έτσι που περιγράφουν, σεβαστικά, μορφωμένα, πολύγλωσσα. Πολύγλωσσα ήδη, γιατί πηγαίνουν σε ένα εξαιρετικό σχολείο. Και το οποίο σχολείο είναι διατεθειμένο, και συγχαρητήρια στο σχολείο, να μείνουν εδώ έτσι ώστε να τελειώσουν και να αποφοιτήσουν, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους μεθαύριο σε πανεπιστήμια.
21: Λοιπόν, που θα το πω, ιδιωτικό σχολείο μάλλον.
0: Είναι έτσι. Ιδιωτικό και είναι και άλλης εθνικότητας σχολείο.
21: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά λοιπόν έχασαν τον πατέρα τους, ο οποίος δολοφονήθηκε με συνέργεια της μητρός, η οποία προσφάτως ακούσαμε ότι έδωσε τέλος στη ζωή της, αυτοκτόνησε στις φυλακές. Η μάνα,
21: Ελληνίδα η μάνα,
0: Πολωνός ο πατέρας. Την ίδια ώρα η γιαγιά και ο θείος ενδιαφέρονται να τα πάρουν τα παιδιά να ζήσουν στο εξωτερικό,
21: Πολωνία,
0: άρα έχουν και αυτό το... δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν αυτά που έχουν ως κενό μέσα τους.
21: Και το άχθος ότι μπορεί να πάνε στην Πολωνία.
0: Προσθέστε και αυτό. Λοιπόν, η μάνα, Θεός χωρέστην, άφησε μια επιστολή στα παιδιά της. Στα παιδιά της άφησε την επιστολή. Την πήραν όλη η δημοσιογραφία, η παραδημοσιογραφία, η σκατοδημοσιογραφία, όλα τα social media. Πήραν την
21: και άλλα σκουπίδια.
0: Και άλλα σκουπίδια.
21: Όλοι διάβασαν την επιστολή της μαμάς
0: εκτός
21: από τα δύο παιδιά.
0: Από τα δύο παιδιά.
21: Δεν δώσαν την επιστολή της μάνας που αυτοκτόνησε στα παιδιά της.
0: Και τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είναι στη δομή απευθύνονται σε μένα και μου λένε: σε παρακαλώ πάρα πολύ, πίεσε λίγο να πάρουν τα παιδιά την επιστολή από την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλού. Εκεί κολλάει τώρα. Φτιάξτε τον Κορυδαλό πανάθεμα. Πετάξτε τους όλους αυτούς που υποτίθεται ότι είναι η κοινωνική υπηρεσία. Προσλάβετε άλλους, κύριε Πρωθυπουργέ.
21: Και
0: κάντε,
21: θα γίνονταν
0: κάτι.
21: Σύγχρονες μεγάλες φυλακές κάπου στον Ασπρόπυργο, μακριά από τον Κορυδαλό.
0: Ναι. Σωστό. Και αυτό είναι. Ναι. Έτσι μπήκα στη δημοσιογραφία, έτσι θα βγω και οι φυλακές.
21: Στον τρίτο αιώνα.
0: Δεν έχουν. Ναι, στον τρίτο αιώνα.
21: 2200 τόσο.
0: Ναι, πραγματικά. Εμείς είμαστε του προηγούμενου.
21: Βέβαια. Μη σου πω του προηγούμενου.
0: Έλατε. Λοιπόν, κάτσε, μην χαθούμε τώρα.
21: Ναι.
0: Λοιπόν.
21: Όχι, το κρατάω, ξέρω που είμαστε.
0: Λοιπόν, οι κοινωνικές υπηρεσίες λοιπόν του Δήμου, των φυλακών Κορυδαλού δεν δίνουν την επιστολή στα παιδιά, τα οποία, για τα παιδιά την άφησε η μάνα τους. Λοιπόν, μου γράφει, το θέμα είναι λοιπόν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοίδης, γιατί είναι ο υποπτεύων Υπουργός των Φυλακών.
21: Δεν ήταν του Φλωρίδη που έλεγες, και είπε ο Φλωρίδης, έστειλε μήνυμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι είναι αρμοδιότητα του προπό.
0: Δεν το έχω εμπεδώσει ακόμη, οι φυλακές είναι πια προπό, δεν είναι δικαιοσύνης. Μάλιστα. Λοιπόν, απαντάει η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε. Στις αυτοκτονίες σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα και τα ιδιόχειρα σημειώματα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δικογραφίας που διαβιβάζεται στον εισαγγελέα. Δεν δίνονται σε συγγενείς, αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας. Απαντώ. Καλημέρα κυρία Δημογλίδου. Μα η επιστολή απευθύνεται στα παιδιά της. Μέσω της δικογραφίας που είναι διάτρητη στα χέρια των. Που είναι διάτρητη, βρέθηκε στα χέρια των δημοσιογράφων, κυκλοφορεί σε όλους εκτός από τα παιδιά. Τι να σας πω, λάθος, της λέω. Μα απαντά. Κακώς δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο φυσικά, αλλά αποτελεί στοιχείο που επιβεβαιώνει την αυτοχειρία και αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να το παραδώσουμε στον εισαγγελέα. Τώρα εσύ βγάλτε άκρη, τι να σας πω παιδιά, με συγχωρείτε.
21: Από
0: εγώ
21: που,
0: σηκώνω τα χέρια.
21: Από πού και από ποιους διέρευσε η επιστολή που άφησε η μάνα ή που αυτοκτόνησε στα παιδιά της τα ορφανά. Από την υπηρεσία, την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλού εκεί μέσα. Ποιοι την έδωσαν στη δημοσιότητα.
0: Την διέσπηραν, παιδί μου, την διέσπηραν.
21: Ποιοι είναι αυτοί.
0: Μπορεί να μην είναι αυτοί και να είναι μέσα στη δικογραφία που τη βρήκε κάποιος στη δικογραφία. Τι να σου πω τώρα, είναι τώρα εδώ, αλλά Το θέμα είναι το εξής. Τα παιδιά θα πάρουν την επιστολή, ναι ή όχι?
21: Ελπίζω να την
0: πρέπει
21: πάρουν.
0: Να νομοθετήσουμε δηλαδή γι' αυτό. Να υπάρξει, δηλαδή, νόμος ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που, να... δεν είναι πολλές, ναι, ναι. Που δεν είναι πολλές.
21: Μήπως να φτιάξουμε ένα μικρό παραθυράκι
0: μια
21: σε αυτό το νόμο.
0: Τροπολογία της
21: νύχτας. Όπως έχουμε χιλιάδες παραθυράκια και μπαλκονόπορτες, ναι, σε όλους, ναι, τους νόμους, ναι. Να φτιάξουμε ένα μικρό σε αυτό.
0: Μια τροπολογία της νύχτας που να λέει ότι νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που τότε.
21: Γονέας αφήσει, ναι, ναι, επιστολή στα παιδιά, ναι, του να. Τα πάρουν στα αμέσως τα παιδιά, ναι. Και κανείς άλλος, όποιος άλλος θέλει μετά. Αν τα, ναι, παιδιά θέλουν, ναι, να τη δώσουν,
0: η ανταπάντηση που έρχεται τώρα από τους ανθρώπους που είναι μαζί με τα παιδιά λέει ότι τα παιδιά πρέπει να καλύψουν. Δεν θέλω να πω τώρα
21: σε πεδίο
0: άλλων, ναι, επιστημόνων. Ότι είναι αναγκαίο για τα κενά. Δεν θέλω να πω άλλο.
21: Για την ψυχοσύνθεσή τους και για το μέλλον τους και για το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα ορφανά.
0: Κράτος, γραφειοκρατία, κυρία Δημογλίδου μου, κύριε Ξοχοίδη μου, κύριε Διευθυντά των Φυλακών.
21: Κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Την αποκύριε Υπηρεσία Κοινωνική των Φυλακών Κορυδαλού. Κύριε Μαξίμου, επιτελικό κράτος.
21: Κύριε των δυνάμεων.
0: Βρείτε λύση. Βρείτε άκρη, τι να σας πω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σαν σήμερα, πριν από πόσα χρόνια.
21: Μην το πεις αυτό.
0: Από αυτό αρχίσουμε.
21: Το 2000.
0: Θέλεις Σταύρο Θεοδωράκη ή αυτό? Θες να το πάμε τη σειρά?
21: Όχι, μη μου το κάνεις αυτό. Και τα δύο. Όπου είναι overdose. Και Κουβέλη και Σταύρο.
0: Όταν έρχεσαι εδώ, θα ξέρεις ότι έρχεσαι πριν σε έναν παλαβό.
21: Και Φώτιο Φανούριο και Σταύρο.
0: Και Σταύρο.
21: Ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα από τι θες να αρχίσουμε.
21: Σαν σήμερα ο μήνας έχει 9, ναι. Ήταν η χρονιά ήταν 2010.
0: Μάλιστα.
21: Υπήρχε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο Φάληρο και αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε, εγώ βουλευτής τότε, χωρίς να είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουνα πιο πριν της ανανεωτικής αριστεράς, ΕΑΡ και Ρήγας και τα λοιπά, Κύρκος, Παπαγιαννάκης και τα ρέστα, Γιάνναρος και τα ρέστα. Βρέθηκα. Έγινε πρόταση από τον Αλαβάνο, είπα υποψήφιος, βγήκα βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε ο Αλαβάνος, ήρθε ο Τσίπρας, μετά άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται ένα άθροισμα από γκρουπούσκουλα, του έλεγα του Τσίπρα μάζεψέ τους, εδώ θα μας βγάλουν στο βουνό με τα φυσεκλίγια σαν τον Μάρκο, μου λέει ποιο Μάρκο, του έλεγα το Βαβακάρι. Λοιπόν, είχαμε πολλά τέτοια. Ευθράπελα και όχι μόνο. Και
0: με βαθιές γνώσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
21: Και πολύ ναι, βέβαια. Πάντα. 360 στροφές, 360 μοιρών, Μυτιλίνη, Λέσβος, οι θάλασσες δεν είναι, όλα αυτά. Όλο αυτό το γνωσολόγιο, όπως λέμε, εορτολόγιο, είχε ένα τεράστιο γνωσολόγιο ο Ελασσίδης.
0: Εύρος γνώσεων.
21: Λοιπόν. Και αποφασίσαμε να βάλω εδώ μία μικρή παρένθεση και να πω ότι ως βουλευτής είχα πει στον Κουβέλη, επειδή αυτό είχε δρομολογηθεί με έναν τρόπο η ανανεωτική πτέρυγα να φύγουμε από το άθροισμα των γκρουπούσκουλων που είχε μέσα από 17 Νοέμβρη μέχρι Χαμάς και Χεσμπολάχ είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχαν μαζευτεί όλοι με πρόταση του παλιού μου φίλου και σύντροφου.
0: Εσύ καφίγια δεν φόρουσες τότε, δηλαδή καφίγια δεν φόρουσες?
21: Ναι, είχα φορέσει μετά που πήγα ως βουλευτής, πήγα Ραμάλα, Ναμπλούς, Τζενίν στην Παλαιστίνη. Πήγα ως Χαμάς και γύρισα πίσω ως. IDF, πώς να σου πω, Μοσάντ.
0: Δηλαδή, σαν Χαμάς και γύρισε σαν.
21: Μπράβο. Μέσα σε μια εβδομάδα κατάλαβα τι γίνεται ακριβώς. Στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα δεν πήγα. Γιατί θα ήμουν τώρα χειρότερος και από τον Νετανιάχου. Νετανιάου.
0: Λοιπόν, και ο Κουέν.
21: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είχα πει στον Κουβέλη και στον Λεβέντη και στον Νίκο, τον Τζούκαλ, το φίλο μου, ότι πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε. Και ναι, μουσουξου. Και είπα, έκανα δημόσια δήλωση και είπα ότι αν στο τέλος συνεδρίου δεν αποχωρήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα δώσω τη Δευτέρα στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Ότι φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιούμε. Και τους πίεσα όσο μπορούσα και αποφάσισε ο Κουβέλης και ο Λεβέντης, ο Τσούκαλης, εγώ και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ήταν από τους προεξάρχοντες που έλεγαν να φύγουμε, αλλά μετά φαίνεται έγινε ένα deal με την Ευρωβουλή. Δεν ξέρω τι γίνει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι εγώ αστυνομία. Ας τα βρει η αστυνομία αυτά. Η κυρία Δημογλίδου μπορεί να το ερευνήσει.
0: Ούτε είσαι το ηθικό πλεονέκτημα.
21: Καθόλου ηθικό πλεονέκτημα. Τελείως ανήθικος. Λοιπόν. και δεξιούρα και γυρολόγος, ναι, και όλα. Μπορώ να σου πω πολλά
1: και
21: τέτοια.
1: Κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη και λες,
21: ναι,
1: και
21: ναι,
1: τρέφει,
21: ναι,
1: και φτύνεις.
21: Ναι. Ναι. Ναι. Και θέλω να πάω να παραδοθώ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χαΐζη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί έχω στηρίξει αθλειότητες κατά καιρούς, ξέρεις. Στηρίξει. Δηλαδή, σερνόμουν σαν προοδευτική.
1: Προοδευτικός άνθρωπος, προοδευτικός.
21: Και προοδευτικές δυνάμεις. Έτρεχα εκεί και ελευόηθαγα. Ωχ, Παναγία μου, τι μου θυμίζεις. Και αποφασίσαμε λοιπόν, μετά το δικό μου εκβιασμό, δικό μου το μου και το εκβιασμό, εισαγωγικά πολλά, δεν μου αρέσουν αυτά τα δικό μου και εγώ. Όλοι δικοί μας είμαστε. Και αποφασίσαμε να φύγουμε. Και Κυριακή απόγευμα από εδώ απέναντι είπαμε χαίρετε και φύγαμε. Αποφασίσαμε να φύγουμε και μετά ιδρύθηκε η Δημάρ, η Ρημάδ μάλλον, δηλαδή η Δημάρ, η οποία διελήθη στα έξον, συνετέθη πολύ σύντομα, και ο Κουβέλης και διάφοροι άλλοι γύρω το αποφάσισαν να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Που του λέω εγώ, Φώτη, αν έχει στόχο, μετά από χρόνια τώρα, το 14, μετά την κυβέρνηση Σαμάρο Κουβέλο Βενιζέλων, που ήμουνα κατά της αποχώρησης από την κυβέρνηση, ο Κουβέλης αποφάσισε να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση στην τρικομματική. Τεράστιο έγκλημα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και προϊόντος του χρόνου έβλεπα ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και στρίβει συνέχεια και συριζοφέρνει κάπως. Και του λέω, ρε Φώτη, φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναρχίσουμε να κολλωτήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό, με τη λογική αυτή. Ότι εμείς... Και μου λέει, Γρηγόρη μου, εμείς είμαστε αριστεροί. Δηλαδή...
1: Δεν πάμε, δεν πάμε, ναι, κάνουμε κάτι άλλο.
21: Του είχε γίνει
1: αλλά
21: πρόταση,
1: τον φάμελο, τον
21: είχε κατα... γίνει η πρόταση, ναι, να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας και μετά να γίνει πρωθυπουργό στην τρικομματική σε πρώτη φάση.
1: Από ποιον
21: Σαμαρά, από τον Σαμαρά Βενιζέλου.
1: Έγινε η πρόταση, ναι, να γίνει.
21: Αλλά... Να γίνει πρόεδρος μου και είπε όχι.
1: Είπε όχι.
21: Και του λέω, γιατί, Φώτη, μου λέει, δεν μπορώ να γίνω πρόεδρος Δημοκρατίας με τους δεξιούς. Λέω, και ο Βενιζέλος δεξιός είναι όλο και το Πασόκ που ήταν. Τέλος πάντων, του λέω, Φώτη, αν έχει σκοπό να μας σύρεις πάλι πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δυνατή αρρώστια τη για αριστερή, έτσι.
21: Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Ψυχολογική.
21: Μπορεί να είναι από τα τρίκαλα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι αρρώστια των τρικάλων αυτή. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Πού χώθηκαν τα τρίκαλα τώρα.
21: Το Κουβέλι, το χωριό.
1: Α, ναι.
21: Μπορεί,
1: ναι,
21: να είναι
1: από τι
21: καταγωγή.
1: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
21: Ναι. Μπορεί να είναι.
1: Άρα τον Φάμερο τον καταλαβαίνει που του δίνει, που του σερβίρει κόμμα. Δεν του πιάνει όλου αυτού.
21: Το έχω.
1: Το έχει όλο.
21: Λοιπόν.
1: Είναι το, είναι, όχι, γι' αυτό εγώ σκοπίμω σε κάνω την ερώτηση. Είναι η αριστερή, δηλαδή, το μεροκάματο.
21: Και
1: η
21: ανάγκη
1: για μεροκάματο.
21: Και τα δύο. Δύο. Απλώς μερικοί χάνουν το μεροκάματο, όπως οι εργαζόμενοι στην Αυγή και στο Κόκκινο και τέτοια. Άμα
1: αλλά
21: τα,
1: και αυτούς,
21: άμα τα δουν τα λεφτά σφύρα μου. Ναι, μπορεί να τους τα δώσει ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου.

0: Και εκεί λοιπόν ο δικηγόρος κύριος Θανάσης Καραγιάννης εξηγεί τι γίνεται με την κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Δηλαδή αυτή η πρόταση.
1: Τι θα γίνει με τα φράγκα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που θυμίζει Γιούργια Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια. Δηλαδή όπου αυτά είναι.
1: Γιούργια στον ταβλά με τα αγκούρια.
0: Είναι μια ενιαία αντίληψη. Το Γιούργια του Παναγιώτη στο νομιζοτοκοπείο να αρπάξει τα λεφτά.
1: Με το ταξί που πήγαινε.
0: Με το ταξί που πήγαινε και το έκανε και χιουμοράκι.
1: Για
0: μετά.
1: Να κόψουμε δραχμές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και σε συνδυασμό, σε αυτό πάνω αναφέρεται και ο Θοδωράκης το ηχητικό χθες από την εκπομπή.
1: Ο Σταύρος, ναι.
0: Ναι.
1: Το είδα.
0: Που πήγανε στον Πούτιν. Λοιπόν, αλλά είναι η ίδια αντίληψη και του Χατζησοκράτη. Δεν πειράζει, θα πάρουμε το ένα κόμμα. Θα το πάμε στο άλλο κόμμα και θα παίρνουμε τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν λέει αυτό ο νόμος όμως. Αλλά και επίσης η σχέση της αριστεράς με τον νόμο είναι λίγο χαλαρή, εκτός και αν ο νόμος είναι αριστερός.
1: Ξέρεις, η Σκουμουνδούρου το κτίριο ανήκε στον Κουβέλη και τον Κύρκο. Είναι η ιδιοκτησία δηλαδή εκ του κομματικού νόμου, ήταν υπεύθυνη για το κτίριο και είχαν αυτή το κτίριο. Ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Φώτης Κουβέλης. Τώρα θα το κληρονομήσει ο Πουλάκης, η Δούρου και ο Παπάς.
0: Σε λίγο θα τα κουβεντιάσουμε.
1: Δεν ξέρω ποιο θα το. Μπορεί η εκκλησία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν,
1: μάλλον μπορεί μια άλλη εκκλησία.
0: Γιατί θυμάστε, μας δείτε ή που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει ταυτόχρονα στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη στο day.gr κάτως Fiber αρκεί. Ήταν και είναι απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίσει

0: TV. Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
0: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
2: Sky 89,4.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή, υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής της Χαμάς μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδής. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών λιμένων Κρήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση τροχόσπιτου με γιοταχή αυτοκίνητο χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες συννεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας τη ραδιοφωνική. Με τον Γρηγόρη Ψαριανό είμαστε αυτό το πρωινό.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είναι ανοιχτή η πόρτα και μπαίνετε ελεύθερα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Είναι ανοιχτή για σας πάντα. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
2: Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών. Από τα παλιά ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Λίγο καλύτερη η Ιερά Οδός προς το Δαφνί. 2,5 σχεδόν χιλιόμετρα πλέον η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η Κηφισού παραμένει δύσκολη. Η άνοδος της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η άνοδος της Συγκρού βελτιώνεται σταδιακά η παραλιακή.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, κύριε Ψαριανέ, το ηχητικό του Σταύρου Θεοδωράκη, με το οποίο κλείνω το αφιέρωμα το σύντομο σήμερα στην,
1: στο παρελθόν.
0: Την υπέροχη δουλειά που έκαναν οι κυρίες Δεντρινού και
1: Αυτό το αριστούργημα. Έξι με μέρη του ντοκιμαντέρ, ένα αριστούργημα. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε όλο από την αρχή στο sky.gr, τηλεόραση και τα 6 επεισόδια. Άμα έχετε δηλαδή με το που θα τα αρχίσεις, εγώ περίμενα πότε θα έρθει η επόμενη Δευτέρα. Παρόλο που τα έχω φάει στη μάπα και ανατριχιάζω και τρελαίνομαι που τα ξανακούω. Αλλά όποιος δεν το έχει δει και δεν το έχει ακούσει, και ξέρεις, πιστεύω ότι ένα 10% αν έχουν δει και όσοι έχουν καταλάβει από όλους αυτούς, γιατί είμαστε λίγο για τα μπάζα, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε τον Ράνταν Πλάν.
0: Στο δεκάλεπτο από τις 9 παρα 10 έως τις 9 είχα ένα μικρό αφιέρωμα με πολλά ηχητικά, τα οποία είναι μια περίληψη πολύ μικρή, εννοείται, της θεσινής εκπομπής του χθεσινού τελευταίου επεισοδίου. Λοιπόν, Σταύρος Θεοδωράκης.
8: Σε εκείνη τη συζήτηση είναι και μια παύση για να μιλήσει ο Πούτιν με τον Τσίπρα.
9: Το τυπώθηκε, μας το μετέφερε περίπου ο ίδιος ο Τσίπρας μετά στη σύσκεψη. Ο Τσίπρας είπε με τόνο ειλικρίνειας ότι μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν, μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει ή να βοηθήσει, να παίρναμε ρούλια, αυτό έχει στο μυαλό του Λαφαζάνης και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή.
0: Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε.
1: Ναι, να ακούσουμε το σήμα από τους πρωταγωνιστές. Γεια σου Σταύρο και κύριε Σταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο το σκηνικό αυτό, πως το μέσα
1: έχει
0: στο
1: πάει ο Τσίπρας με το Λαφαζάνη στα Μόσχα. Έχει κάνει ο Παναγιώτης του Θεμενάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Αρχή
0: όταν αναλαμβάνουν την εξουσία. Ενώ
1: ναι,
0: το 15
1: του Αγίου Γρηγορίου που ξεκίνησε αυτό.
0: Μάλιστα,
1: το κακό.
0: Μπράβο. Έτσι. Εκεί λοιπόν τηλεφωνεί ο Πούτιν στον Γάλλο, πώς τον λέγανε, στον Ολάν, και του λέει: ήρθαν κάτι τύποι εδώ και ζητάνε να τους τυπώσω λεφτά σε δραχμές. Και λέει, ναι, του λέει: Ολάν, τάσε, είναι δικό μας θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είχε πάει ο Παναγιώτης.
0: Ο Πούτιν δεν θέλει να παίξει. Ο Πούτιν δεν θέλει να.
1: Αφού πήγε η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης και είδε τον Πούτιν και έκανε τους δεμένους Παναγιώτης.
0: Ναι, ναι, ο οποίος δεν ήταν το παίξει αντισυστημικός ο Πούτιν. Παίρνει τηλέφωνο την Ευρώπη και λέει: έχουν κάτι δική σας εδώ, κάτι παρτάλια.
1: Και όταν
0: μαζεύτε τους.
1: Με την διαπραγμάτευση.
0: Σε ελεύθερη απόδοση τα λέω.
1: Με
0: εγώ,
1: τη διαπραγμάτευση που ξενύχτησε ψόφιος ο Τσίπρας 48 ώρες και δεν άντεχε άλλο και έκανε την κολοτούμπα ολοκληρωμένη. στα διαλύματα ανάμεσα στη διαπραγμάτευση έπαιρνε τον Πούτιν και του έλεγε θέμα.
0: Όχι, εδώ έχουμε συνάντηση πολιτικών αρχηγών, έρχεται
1: ναι,
0: πίσω.
1: Ναι, το ξέρω. Εδώ. Μα την αυτή την έκανε από εκεί.
0: Ναι, ναι, και την ώρα που συζητούν οι πολιτικοί
1: αρχηγοί με τον Προκόπη Παυλόπουλο.
0: Με τον Προκόπη Παυλόπουλο, πρόεδρο τη Δημοκρατία που έχει αποδεχθεί το δημοψήφισμα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και που είπε ότι άμα υλοποιήσετε το ναι του δημοψηφίσματο, εγώ παρετούμε. Ναι, πρέπει
0: και
1: να κάνετε την κολοτούμπα.
0: Φοβήθηκαν αυτοί. Λοιπόν, τηλεφωνεί στο μεταξύ ο Λαφαζάνης στον Πούτιν και ξανακανονίζει και βγαίνει από τη σύσκεψη ο
1: Τσίπρας
0: να πάει να ξαναμιλήσει τον Πούτιν. Και εκεί πάνω είναι
1: και
0: αυτά
1: λέει
0: που λέει
1: ο Τσίπρας στο Σταύρο ότι μίλησα με τον Πούτιν και μου είπε αυτό, ότι εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω, του είπε ο Βλαδόλφος, ο Βλαντιμίρ, αυτός ο καλός, ο σωστός, ο Άγιος, ο αδερφός Ξανθού Γένους.
0: Αρχηγός του Ξανθού Γένους, ρε φίλε.
1: Τα αδέρφια μας.
0: Τόσο προφέρθης και
1: μας, αλήτες πουλιά, ο χριστιανισμός, ορθοδοξία, κομμουνισμός. Λοιπόν,
0: μαζί είναι αυτό, έτσι.
1: Ελλήνων χριστιανών, ναι. Και του είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω, Αλέξη μου, του είπε ο Βλαντιμίρ, ο Βλαδόλφος, και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω στη Λίσσα, την Κάρια, τη Μέρκελ, να σας βοηθήσει, ας πούμε. Και αυτά, κατάλαβα.
0: Να σου πω κάτι, ο Σταύρος
1: μου Σταύρος, έλεγε, ναι. Γρηγόρη μου, του λέγα, θα σε βάλει στο... Έχει πουλήσει τον Παπαγιαννάκη, τον Γκύρκο, τον Αλαβάνο που του έδωσε το δαχτυλίδι. Τον έχει πουλήσει. Ρώτα τον Αλαβάνο, σου πήγε τον Τσίπρα, να τον πάρουν μια μέρα τηλέφωνο τον Αλέκο. Να μας μιλήσει. Γιατί έχουμε ακούσει τον Παναγιώτη, την Ζωή, έχουμε τους άλλους, τον έχουμε ακούσει. Να ακούσουμε και τον Αλαβάνο μια μέρα.
0: Ωραία, το έχει πάει 100 φορές, έχει κάνει χαρακτήρα
1: να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, και όταν αυτά γίνονται, ο Τσίπρας έχει πουλήσει μέχρι τον. Το Δημήτρη για πρόεδρο Δημοκρατίας του είχε πει του Αβραμόπουλου, θα σε προτείνω για πρόεδρο Δημοκρατίας. Έφτιαχνε τις βαλίτσες στους Βρυξέλλες τότε ο Αβραμόπουλος και πρότεινε τον Μπάκη. Έτσι.
0: Το
1: σύντροφο Προκόπη. Φίλο μου.
0: Και αυτός φίλος. Μια παρέα είστε όλοι μαζί.
1: Γιατί όταν μου ανοίξαν το σπίτι το 8
0: και... κομμουνιστό δεξί μαζί σας.
1: Όταν ανοίξαν το σπίτι και μου πήραν το μισό σπίτι δίσκους και τέτοια και αυτό από την εκεί που έμενα, είχα πει, ήμουν το 8 ήταν αυτό, ήμουν δεύτερο χρόνο βουλευτής και είπα στον Προκόπη, ήταν υπουργός εσωτερικών με δημόσια τάξη, το Χινοφώτη, που ήταν υφυπουργός εσωτερικών επιθεμάτων δημοσίας τάξεως, ο Χινοφώτης. Και του λέω, αγαπητέ μου Προκόπη, έτσι και έτσι με διαρρήξανε, μου έγινε αυτό και αυτό. Βουλευτή και σε διαρρήξανε, άστο, θα το τακτοποιήσω εγώ.
0: Αυτά. Τακτοποιήθηκες. Λοιπόν.
1: Τακτοποίησε περίπου 800.000 άτομα στο δημόσιο. Και μου είπε λοιπόν τότε ο Σταύρος.
0: Τον είχε πιστέψει ο Τσίπρα.
1: Ο Σταύρος μου είπε, όταν έφτιαξε το τρίτο μνημόνιο, μετά το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital control και τα λοιπά, μετά την Κολοτούμπα που κλείνει, εκεί κλείνει το ντοκιμαντέρ των κοριτσιών, συγχαρητήρια, εξαιρετική δουλειά, και το βιβλίο η Μπλόφα και αυτό το σύριαλ όμως είναι ανατριχιαστικό, είναι θρίλερ πραγματικό, για να μαθαίνουμε ιστορία και για να μην κάνουμε, να κάνουμε καινούργια λάθη, μην κάνουμε τα ίδια.
0: Έχει καμία σημασία ότι μαθαίνουμε ιστορία.
1: Και μου είπε λοιπόν,
0: αφού είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε, γιατί έχει αλλάξει,
1: θα σε βάλει στο βρακί του λέω, Σταύρο. Δεν μπορείς να διανοηθείς, θα σε τυλίξει, θα ψηφίσουμε το μνημόνιο του, το τρίτο, το μακρύτερο, με τα 100 δις, με υπονόμευση εθνικής περιουσίας, όλα αυτά που περιγράφουν και τα κορίτσια. Όχι τα κορίτσια, η πραγματικότητα, ναι. Όλη η Ευρώπη τα περιγράφει και οι Αμερικάνοι, Υπουργοί Οικονομικών κλπ. Και ο Γιούγκερ τα έχει δώσει όλα, τα δώσαν όλα χήμα. Ντάισεμπλουμ, τι υπέροχος. Τέλος πάντων... Και του λέω, πρόσεξε, θα ψηφίσουμε όλοι το μνημόνιο του Τσίπρα και θα μας πάει σε εκλογές. Μου λέει, αυτό αποκλείεται, μου δώσε το λόγο του. Μου είπε ο Σταύρος για τον Αλέξη. Ότι του δώσε το, ότι αν ψηφίζει το μνημόνιο μου, δεν θα πάω σε εκλογές. Του λέω,
0: έλα τώρα,
1: το πιστεύεις, εσύ... Μου λέει, μου δώσε το λόγο
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, εντάξει, άλλο με τον Τωτό, για πες.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Ο Ανδρουλάκης τη γλιτώνει από το να τους χάψει ο Τσίπρας, νομίζεις?
1: Με τίποτα. Παλεύει για την τρίτη θέση, νομίζω, ο Νίκος. Φίλος μου, είναι στεναχωριέμαι, αλλά τόσος ήταν. Τι να κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι Δεν νομίζω να τη βγάλει.
0: Καινούρια interview πολύ γρήγορα.
1: Δεν ξέρω αν θα τη βγάλει στις εκλογές.
0: Ναι, λοιπόν, καινούρια interview, κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και τα τρέχω, γιατί είναι πολύ ωραίες κάρτες. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας σε επόμενες εκλογές? Θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύσει έστω ένα πρόβλημα 43%. Θα ψηφίσω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή 39%. Θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω 15%.
1: Θα ψηφίσω επειδή με ψεκάζουν και κάτω η Χούντα Κούλη 70%.
0: Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού?
1: Το ψεκαστικό.
0: Αποτέλουν μια πραγματική πολιτική ανανέωση 19%. Ένα προσωρινά πολιτικό φαινόμενο 48%. Δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα 27%. Μάλιστα. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση?
1: Όλοι είναι ίδιοι.
0: Έλα ρε.
1: Αυτή είναι η πιο χοντρή, ναι, χοντράδα. Όλοι είναι ίδιοι.
0: Ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Ελλάς, αρνητική 75%. Θετική, μάλλον θετική 20%. Ελπίδα, αρνητική, μάλλον αρνητική 60%. Θετική, μάλλον θετική 30%. Μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα, ποιος κατά την άποψή σας υπήρξε καλύτερος πρωθυπουργός? 23% Τσίπρας, 27% Σαμαράς και οι δύο, το ίδιο και οι δύο 3%, κανένας από τους δύο 45%. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%, λίγο 9, αρκετά 6, πολύ 5. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκης 29.4, κανένας 17.4, Τσίπρας 13.6,
1: Ανδρουλάκης 13.6 έχει ο Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Δηλαδή, ψεκ,
0: λοιπόν, Ανδρουλάκης 9.7, έλα ρε! Ανδρουλάκης 9.7, Βελόπουλος 9.6, Καριστιανού 5, Κουτσούμπας 3.3, Λατινοπούλου 3, Κασελάκης 2.6, Βαρουφάκης 2.2, Κωνσταντοπούλου 1.5, Χαρίτσης 1.2, Φάμελος 0.5, Νατσιός 0.5, Σακελαρίδης 0.5. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, ρωτάει interview του Δημήτρη Βασιλιάδη, και απαντούν. Είναι πρόθεση ψήφου και όχι εκτίμηση. Θα την πούμε και την εκτίμηση μετά. Νέα Δημοκρατία 28.3, Ελλάς 14.6, η διαφορά τους το 13.7%. Πασόκ 12.2, Ελληνική Λύση 7.5, Ελπίδα 7.3, Κουκουέ 4.1, Φωνή Λογικής 3.7, εντυπωσιακό, η Λατινοπούλου αντέχει. Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 2, Δημοκράτες 1.8.
1: Θα την καταπιεί ο Σαμαράς μόνο αν κατέβει, ναι, αν ναι, κάνουν
0: θα
1: κάποια,
0: το δούμε. ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, Νέα Αριστερά 04, αναποφάσεις στην 10.3.
1: Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 06, ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, σκέψου, πήγαμε κάτω και από το 3 που έλεγα εγώ. Λοιπόν, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Νούδου 31.2, Ελλάς 16, η διαφορά τους 15.2, Πασόκ 14.7 στην εκτίμηση, έτσι.
1: Άρα,
0: Ελληνική Λύση 8.2, άρα, Ελπίδα Νίκο. Καριστιανού 8.1, Κουκουέ 4.6, Φωνή Λογικής 4.
1: Κουκουέ 4.6.
0: Αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι. Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3.3, Μέρα 25 2.5, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, Νέα Αριστερά 04, άλλο 4.
1: Μάλιστα. Νέα Αριστερά 04 και ΣΥΡΙΖΑ 06. Ναι. Ωρε φίλε.
0: Διάλειμμα εδώ.
1: Ντέρμπι.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπης.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα.
12: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
17: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
18: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
19: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
20: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
19: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
20: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
21: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
19: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
20: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: λοιπόν, να πω κάτι που του έχασα. Ναι, ότι ο Νίκος Νιφούδης με πληροφορεί ο Τάσος ότι ήταν χθες το βράδυ στο Άξιον 24 και εγώ το έχασα.
1: Θα το βγάζουν παντού τώρα. Οι Ελασίτες.
0: Κύριε Γιαννήρη, παρακαλώ, αύριο πρέπει να βγάλουμε τα ηχητικά.
1: Είναι ο φρέσκος Ελασίτης πρώην ποτάμι. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με το. Διαφωνώ με την Ελλάς. Έπρεπε να το βγάλει Δημοκρατική Συμπαράταξη Ελλάδας. Όχι Ελλάδος, Δημοκρατική Συμπαράταξη Ελλάδας, δουσουέ, για να παραπέμπει στον εμφύλιο.
0: Έτσι, κανονικό, καθαρό.
1: Ο Ελλάς έχει για κάτι το εθνικών.
0: Σωστά. Ενώ ο δουσουά είναι κανονικά. Ο δουσουέ.
1: Δουσουέ. Δουσουέ. Ο άλλος είναι δικηγόρη.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο θεός των παραμυθιών για μεγάλους. Έχει βγάλει του Νελόδρακου. Έχει βγάλει αριστουργήματα. Το καινούριο του βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά είναι Η Εκδίκηση που ήρθε από το κρύο. Αριστούργημα εκδόσει. Ψυχογιός, μην τα πειράζεις, ναι. Ανδρέας Πανταζόπουλος, το κάλεσμα του Ντοστογεύσκη, εκδόσεις επίκεντρο του Πέτρου του Παπασαραντόπουλου.
0: Φύγαμε.
1: Το ένα και η πίστη, ομορφιά και η ταυτότητα. Πάει αυτό. Πώς να αλλάξεις το μυαλό σου. Μας αφορά όλους. Του Μίχαλ Πόλαν. Είναι αριστούργημα. Keybooks.
0: Φύγαμε.
1: Πώς να αλλάξεις το μυαλό σου. Πάρτε το, σωθείτε. Παρακαλώ, σωθείτε. Να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Δεν πάμε καλά.
0: Δεν αλλάζουν τα μυαλά.
1: Βασίλης Παπαθεοδόρου. Εκδόσεις Μπελ. Σπασμένος χρόνος. 343 μέσα στη φυλακή. Και Athens Voice, γεια σου Φώτη Γεωργελέ και η παρέα. Athens Voice, χίλιοι λόγοι που να αγαπάς την Αθήνα.
0: Μπράβο, αριστούργημα, καλοτάξιδα και καλοδιάβαστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά, δεν ήξερα ότι γνωρίζεστε.
1: Συντρόφισσα Δήμητρα, γεια σου.
2: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Γρηγόρη Ψαριανέ, το ξέρεις ότι δεν έχουμε καμία καλή σχέση. Δεν θέλω πραγματικά να μιλάω μαζί σου.
1: Δεν είχαμε καμία καλή σχέση από παλιά. Αλλά τώρα που σε ακούω συνεχώς εδώ, σου εγώ αυτό θα πω, έτσι. Άσε τη σχέση που είχαμε. Σου βγάζω το καπέλο για τη στάση που έχεις. Ευχαριστώ, καληνύχτα.
2: Την ίδια είχα και τότε που με έβριζες.
1: Όχι, δεν. Εσύ με έβριζες, όχι εγώ.
2: Μιλάμε στον αέρα, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Αλήθειες λέμε.
2: Δεν
1: κρύβουμε τίποτα.
0: Κυρία Χαλικιά, ζητώ μισό λεπτό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μην μιλάς. Εγώ δεν το ήξερα όλο αυτό. Δεν ήξερα καν τα προσωπικά σας. Ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν είναι προσωπικά.
0: Ναι. Όχι, και εννοώ αυτό που είτε. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήξερα. Νόμιζα ότι.
1: Δεν πειράζει.
0: Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Κυρία Χαλικιά, θα συνεχίσουμε την Πέμπτη το θέμα μας. Σύμφωνοι, απλώς ήταν να σας πω να μην. Για να. Πώς θα το πω.
2: Είχα σκοπό να. Ναι. Θέλατε να ακούσω ότι ο κύριος Ψαριανός διάβασε το βιβλίο για να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Ελπίζω να τον ακούσω την επόμενη φορά με αλλαγμένα μυαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι άλλο να τα αλλάξω, τα έχω αλλάξει τόσες φορές.
2: Έλα, δηλαδή, Γρηγόρη, εντάξει. Okay.
1: Εσύ μένεις σταθερή εκεί που ήσουν, να.
2: Εκεί που ήμουν, Γρηγόρη, ναι.
1: Μπα, όχι, εγώ αυτά που λες, σου βγάζω το καπέλο γιατί βλέπω ότι περιγράφεις τα πράγματα καθαρά. Τότε ήσουν αλλιώς.
2: Εκεί που ήμουν. Όχι. Η σταθερότητα εκεί εντάξει, που
1: εντάξει,
2: ήμουν.
1: Εντάξει,
2: αυτά
1: εντάξει.
2: Είναι.
1: Εντάξει, μιμή μου, δεν πειράζει. Ωραία. Εντάξει.
0: Λοιπόν, no problem. Συνεχίζουμε την Πέμπτη. Συνεχίζουμε την Πέμπτη και ζητώ συγγνώμη.
1: Δασβιντάνια.
0: Λοιπόν, ωραία. Ναι. Καλημέρα σας, κυρία Χαλικιά. Επειδή είπα χθες ότι θα συνεχίσουμε το θέμα
1: δεν
0: του ΚΚΠ, το οποίο θα μου πει και ΚΚΠ, βλέπω ότι χάθηκε, έφυγε, τέλειωσε.
1: Πάει
0: τέλειωσε
1: αυτό.
0: Τέλειωσε
1: το ξανακούσεις.
0: Η διαφθορά της Χούντα Κούλη.
1: Και τα λεφτά θα τα πάρουν πίσω.
0: Και δεν σου πω κάτι, η οικονομική αστυνομία βρίσκει διαφόρους.
1: Έχουν πάρει πολλά ως τώρα.
0: Κάτι ακούω, κάτι εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι θα πάρουν πίσω. Δεν είμαι μέσα στην οικονομική αστυνομία.
1: 1500 μαραβέδια συνολικά.
0: Η οικονομική, θέλω να σου πω, διότι γίνονται κάποιες δίκες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, μακάρι να τα πάρουν πίσω, μακάρι να γίνουν και όσα δεν έχουν γίνει ως τώρα και μακάρι με τα καινούργια μας μυαλά να μην παίξουμε τις τύχες της χώρας πάλι κορώνα γράμματα. Έχουμε παίξει τις τύχες της χώρας όλοι οι Έλληνες κορώνα γράμματα πολλές φορές με 6 πτωχεύσεις και 3-4 εμφύλιους. Ας μην το ξανακάνουμε. Δηλαδή δεν είμαστε για πειράματα. Είμαστε σε ένα δρόμο που όλη η Ευρώπη μας βγάζει το καπέλο. Και η Ευρώπη και η Αμερική και όλος ο νοήμων κόσμος παγκοσμίως.
0: Ναι, αλλά δεν υποφέρεται.
1: Αφού όλοι μας βγάζουν το καπέλο, εμείς να μην φορέσουμε
0: ναι,
1: το σομπρέρο.
0: Αλλά ο Μητσοτάκης δεν υποφέρεται.
1: Ναι, κάτω η Χούντα Κούλη, δεν το συζητάω.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, καλή
1: χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Γεια σας.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: Sky 89,4.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Sky 89,4.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, λόγω τροχιών συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τον Άλυμο ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί, κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειές της για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε σε άλλες δηλώσεις του. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του ορμούς με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά μέσα, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Η δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος που θα επιτρέπει τον σχεδόν άμεσο εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών σε ολόκληρη τη χώρα, προαναγγέλει ο πρόεδρος του Τεχνητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης περνά πλέον σε μια νέα εποχή με τη σύνδρομη της τεχνητής νοημοσύνης, των δορυφορικών εικόνων και των drones. Στον βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέκουσε χθες το βράδυ επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε και στα δύο. Παρά τη σφοδρότητα της πρόκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγκ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι ο προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Σέρβου Τεχνικού για δύο επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, ακούτε τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ο Λούθε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Τρίτη 9 έχει ο Ιούνιος, το σωτήριον πλην ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει η Ροδάνθη. Χρόνια πολλά στη Ροδάνθη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε για κάποιο λόγο, πάντα θα ευχόμαστε να έχετε υγεία πάνω από όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και σήμερα και απέναντί μου συνεχίζει να βρίσκεται εν ζωή ο έφεδρος γέροντας, ρυθμιστής ήχου και ραδιοσκηνοθέτης Κωνσταντίνος Γκύρης. Μες στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα, καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, την καλημέρα μας. Στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστο, την Κόρινθο, το Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί σε όλη την πόλη της Πάτρας. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα ιδιαίτερη στους οδηγούς ταξί του ραδιοταξί 18300 του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη 261-0205-205 το τηλέφωνο στο 18300 το πενταψήφιο φυσικά αλλά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Οδηγεί το νου σας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με τεπιτάσεως παρακαλώ, γιατί αλλιώς θα πέφτουμε σαν τα κοτόπουλα κάτω, κυρίως οι μοτοσυκλετιστές, να τους προσέχετε. Δεν φτάνει να προσέχουν μόνο αυτοί, πρέπει να τους προσέχουμε και εμείς το καλοκαίρι. Πάντα δηλαδή, αλλά το καλοκαίρι που αυξάνονται τα μηχανάκια είναι πολύ πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και φυσικά κράνει οι αναβάτες. Βίας 2.50 λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, είναι καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα Φανάρια. Εκεί παίρνουμε όλοι μέσα για να βάλουμε καύσιμο ανώτερης ποιότητας, με εγγύηση ανώτερης ποιότητας στα όχημά μας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και κυρίως οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες. Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας και θα το δείτε στον δείκτη. Εβίας 250 λοιπόν η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
2: Την τετραετία που ήταν πρωθυπουργός.
3: Έκανε λάθη. Προφανώς έκανε λάθη.
2: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν θεωρείς ότι τα έκανε όλα σωστά.
3: Προφανώς και έκανε λάθη. Ποιος τα κάνει όλα σωστά. Mm-hmm. Μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη. Άνθρωπος είναι, βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα ακούω το κακό αγγελάκι από τη μία πλευρά μου να λέει, ναι, λέει, αλλά αυτός έταξε πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Καλά έκανε και τα έταξε τα πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Γιατί όταν βρέθηκε σε μια θέση ευθύνης μετά, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι αντιπολίτευση, άλλο πράγμα να είσαι πρωθυπουργός. Τα ζήγησε και είπε ότι τελικά μπορεί να είχα άδικο.
0: Ο Θανάσης Πάτρας είναι αυτός που θα κατέβει με τον Τζίπρα. Είναι ο πανελίστας. Ο πανελίστας. Ναι, δεν πειράζει, λέει. Άλλο πράγμα. Υπόσχεσαι στην αρχή προεκλογικά, δεν τρέχει τίποτα. Όταν σε κάνουν πρωθυπουργό ή σε ψηφίσει ο κόσμος γιατί υποσχέθηκες λαγούς με πετραχίλια, το γυρίζεις στον μπιφτέκι και λες, όχι ρε παιδί μου, εντάξει τώρα που είμαι σε θέση ευθύνης δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Μπορώ όμως να κλείσω τις τράπεζες, μπορώ να σας φέρω να κλαίτε έξω από τα ATM, μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα, μπορώ να μην έχει θάλασσα σύνορα, μπορώ πολλά μπορώ να κάνω. Εντάξει, τα πάμε τώρα, νερό και αλάτι, νερό, ό,τι είπαμε ρε παιδί μου, νερό και αλάτι. Μάλιστα. Ο Θανάσης Πάντρας που θα κατέβει με τον στη Λάρισα, λέει αυτό, θα κατέβει. Είναι από εκεί πάνω, με τον Τζίπρα. Θα δούμε και Πάτρα στη Βουλή. Καλά, αυτή η Βουλή που θα έρθει, όποτε γίνουν οι εκλογές, όχι το Δελφινάριο δεν τη φτάνει. Όλα τα θέατρα που παίζουν επιθεωρήσεις μαζί, αν οι προβλέψεις για δεκακομματική ή περίπου εκεί βγουν αληθινές, τότε θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά, παιδιά. Πάρα πολύ δουλειά και όχι τίποτα άλλο. Σκέφτομαι τον Γέροντα απέναντι, ο οποίος ήθελε να πάρει σύνταξη και λέγαμε να φύγουμε μαζί και τώρα θα μείνει εδώ πέρα να μαζεύει τα πλήτα. Λοιπόν, Κάρνα, παιδιά, η Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι μαζί μας. Είναι η πρότασή μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Η Κάρνα είναι με πολλά καταστήματα στην πόλη, άρα κάποιο θα είναι σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαρέτικα και στο Ρίο.
4: Διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Θα πάνε σούμπιτι όλοι στο Ελλάς.
5: Κοίταξε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι. Δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι
4: αυτό είναι αλήθεια.
5: Ότι ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά. Είναι μια σκληρή διεργασία ήτας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό. Δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Τους, το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
0: Ο σύντροφος, ο κολλητός, ο πρώην κολλητός του Αλέξη, ο Καρανίκας, τι λέει ο Καρανίκας, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που σκέφτονται, λέει, είναι η αποκατάστασή τους. Σκαρεκλίτσες δηλαδή. Αν μου πεις και ποιος δεν τη σκέφτεται, εδώ έχουμε κάτι πολιτευτές οι οποίοι προσπαθούν να βρουν επαγγελματική αποκατάσταση μέσα από το βουλευτή Λίκη. Προσέξτε το αυτό, να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, Μέλα, παιδιά, είναι στο Ακταίο, στην παραλία, είναι γνωστό το Μέλα πια. Είναι γνωστό γιατί εκεί η γευστική απόλαυση συναντά ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, εκπληκτικό το μαγαζί, εκπληκτικός ο χώρος, γαστρονομικές δημιουργίες που δένουν αρμονικά με εκλεκτή ηνοθήκη, συνοδεύονται από ψαγμένη μουσική, τώρα το πρωί έχει καφέ βεβαίως, πλούσιο το άρωμά του και αργά το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε και τα ποτά σας, τα καθαρά, τα κοκτέιλ σας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ λοιπόν το Μέλα μας περιμένει στην παραλία του Ακταίου και το τηλέφωνο για κρατήσεις, για να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο, 261-0-99-21-48.
6: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Τους άλλους πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή, πού τους βρίσκουνε. Νιφούδης, αυτός πρέπει να είναι. Αυτός είναι. Δεν θα τους μάθουμε σιγά σιγά κάτι καινούργιο της Ελλάδας. Δεν χρειάζεται ο πολίτης να έχει περισσότερα λεφτά στην τσέπη. Δεν χρειάζεται. Το λέει ο άνθρωπος της Ελλάδας αυτό. Ελλάς, μην μπλεχτούμε τώρα, θα μπλεχτούμε με την αστυνομία. Ο άνθρωπος της ανανεωτικής, πώς τη λέει εκεί, της Ελλάς του Τσίπρα. Λοιπόν, προσέξτε. Λέει ότι δεν χρειάζεται γιατί είναι πλαστικό το χρήμα, δεν το βλέπεις. Άρα δεν σου χρειάζεται πολλά λεφτά. Δεν χρειάζεται. Τι και αν παίρνεις τα γραμμάρια λιγότερα, έπαιρνες μισό κιλό, τώρα παίρνεις 250 γραμμάρια. Δεν χρειάζεται. Πού τους βρίσκουνε. Έχεις καμιά άποψη πού τους βρίσκουνε. Με μειοδοτικό διαγωνισμό τους παίρνουνε. Πού τους βρίσκουνε. Εν τω μεταξύ, θα πάτε το μεσημέρι να βρείτε τη Μελένια στην Κορίνθου 23. Είναι λίγο πριν την Αγία Σοφία δεξιά. Η Μελένια, η αγαπημένη σας, έχει φύγει από την ηφαίστου. Είναι Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, σε επαναλαμβάνω, ανανεωμένος ο χώρος της και πάντα γευστικός. Μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά, γευστικές δημιουργίες που θα τις απολαύσετε επί τόπου ή θα πάρετε τηλέφωνο στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt να τα φέρουν στο σπίτι σας ή, το ξαναλέω, 2611-911-822 2611-911-822 από Δευτέρα έως Σάββατο 12 μέχρι το απόγευμα. Βλέπετε το μενού της καθημέρας στο Facebook, να ακολουθείτε τη Μελένια συμφέρει. και το επιλέγετε, τα ετοιμάζουν οι άνθρωποι εκεί, πετάγεστε μέχρι την Κορίνθου, παρκάρετε εκεί κανονικά απέναντι πλάτε, δεν έχει σημασία, κατεβαίνετε κάτω, παίρνετε το φαγητό, ένα λεπτό θα κάνετε και το απολαμβάνετε όπου θέλετε. Βέβαια, αδερφέ, μπορεί να θες να πάω να το φας σε ένα παγκάκι στην παραλία να σε χτυπάει η θαλασσινή άδρα. Μου γουστάρεις. Να πας. Μελένια να πάρεις και πήγαινε. Κορίνθου 23.
7: Ο κύριος Τσίπρας έφερε τα funds, τα νομοθέτησε, νομοθέτησε με το έτσι θέλω και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νομοθέτησε με το έτσι θέλω και ιδιώνυμο αδίκημα σε όποιον τους απέτρεπε, και τότε τους είχα πει ελάτε να με συλλάβετε, γιατί πολλοί θέλησαν να ποινικοποιήσουν τη δική μου δράση. Και έρχεται σήμερα σε μία εκδήλωση, λες και είναι λωτοφάγος και λες και είναι και οι πολίτες λωτοφάγοι, και άρχισε να καταφέρεται κατά τον φαντς. Εσύ τα έφερες, κύριε, όπως εσύ έφερες στις 22 Ιουλίου του 2015 με το έτσι θέλω, με ένα νόμο και ένα άρθρο, όχι την κατάργηση των μνημονίων, αλλά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας που έβαζε τις τράπεζες πάνω από τους εργαζόμενους και πάνω από το ελληνικό δημόσιο.
0: Είχαμε εμπρισμούς αυτοκινήτων το βράδυ. Είχαμε δύο για ταχύ και ένα δίκυκλο να καίγονται και όλα δείχνουν εμπρισμό στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στο Ρίο. Έχουμε κατά διαστήματα εξάρσεις εμπρισμών. Εμπρισμών, το τονίζω, γιατί όλα εκεί καταλήγουν μέχρι τώρα. Αλλά δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα σε σύλληψη υπόπτου. Αυτό έχει πυροδοτήσει ανασφάλεια στον κοσμάκι που δεν έχει τη δυνατότητα να έχει τα αυτοκίνητά του μέσα σε πάρκινγκ και ασφαλισμένα και προφυλαγμένα, τα έχει έξω, διότι αν όλα δείχνουν όπως δείχνουν όλα ότι είναι εμπρισμοί, υπάρχουν πολλές θεωρίες περί των δραστών ή του δράστη. Είναι κάποιος διαταραγμένος ο οποίος κυκλοφορεί και όπου βρει τη νύχτα πετάει και ένα γκαζάκι, ένα στουπί και βάζει φωτιά σε αυτοκίνητα με τα οποία, με τους ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχει καμιά σχέση, ή παίζει σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν και περιπτώσεις αντεκδίκησης, δηλαδή να υπάρχουν διάφορα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κοσμάκης φοβάται και πλέον έχει ανοίξει συζήτηση. Η ελληνική αστυνομία, η τοπική Ελλάς, θα πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχει τον τρόπο να βρει το δράστη ή τους δράστες και να ησυχάσει ο Κοσμάκης. Βεβαίως είχαμε και μια φωτιά σε ένα βανάκι ενός ηλικιωμένου στα Βραχνέικα. Αυτή η φωτιά ξεκίνησε από το ταμπλό εγκινήσεων. Ο άνθρωπος δεν έπαθε κάτι, το αυτοκίνητο έπαθε ζημιές. Αλλά αυτό που συμβαίνει με τους εμπρισμούς από καιρό τώρα, έχει σκοπήσει ανασφάλεια στον κόσμο. Λοιπόν, για να πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300, να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αιγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας από το στούντιο, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας και από το 18300. Όλγα Μαλτέζη στο τηλέφωνο, να σας δώσω εικόνα πόλης αυτή την ώρα. Καλά, σχετικά καλά τα πράγματα. Η ακτή δημαίων καλή και στα δύο ρεύματα. Κορίνθου, Κανακάρι, Καραϊσκάκη, τα γνωστά με τα διπλοπαρκαρισμένα, λίγο παραπάνω κίνηση. Επίσης η Πατρών Κλάους καλή και στα δύο ρεύματα. Στα Ταμπάχανα, λόγω της μερικής επιβαρύνεται λίγο η Γερμανού και η παράπλευρη δρόμη. Τώρα, Αγίου Ανδρέου, ανάμεσα Ερμού και Αγίου Νικολάου, γίνονται έργα και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Έτσι, μια λωρίδα κυκλοφορία μόνο. Έχει και η πιάσα μεταφερθεί, είναι δηλαδή, δεν ξέρω και πόσο θα κρατήσουν τα έργα. Επίσης η Εδίας μετά την Γλάφκου, η Εδίας πριν την Γλάφκου, έχει κορίνες και εκεί έργα και στροφές, επικίνδυνος ο δρόμος λίγο, μεγάλη προσοχή να έχουν τα αυτοκίνητα. Κορίνθου και Αγία Σοφίας από νωρίς το πρωί έχει αυξημένη κίνηση. Αυτά ειδοποιήσαμε σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βράδια, ευχόμαστε.
8: Καλημέρα να έχετε και καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.
9: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
0: Ναι.
9: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
9: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
10: μπουζούκια θα πω εγώ.
9: Τα πάντα, γυναίκες.
10: Οχ,
9: τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
10: Νομίζω είναι ικανά τα επιχειρήματα του πολίτη. Είναι να γίνει μια μαζική στροφή προς το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη, ο οποίος φλερτάρει με την τέταρτη θέση. Είναι ικανά τα επιχειρήματα. Να βλέπει ο Νίκος και να μαθαίνει το γατάκι από πώς οι πολίτες προσπαθούν να πείσουν τους φίλους τους, τους γειτόνους τους, στο δημόσιο διάλογο να επανέλθουν στον ορθό δρόμο του Πασόκ. Διότι τότε χτίσαμε σπίτια, λέει ο πολίτης, τότε πήραμε αυτοκίνητα, τότε είχαμε λεφτά, τότε πήγαμε στα μπουζούκια, είχαμε και από δύο γυναίκες ο καθένας, ο απέναντί μου είχε τρεις. Το λέω, θα το αποκαλύψω τώρα, είχε τρεις. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ τις άλλαζε. Είχε τρεις. Λοιπόν, επί Πασόκ. Επί Πασόκ. Μετά έπεσα στη στέρηση, δεν έχει σημασία. Ήρθε η τρεις. Λοιπόν, αλλά γι' αυτό είναι άδικο να είναι στην τέταρτη θέση το Πασόκ. Το λέει η κοινωνία. Γι' αυτό ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να αναπτύξει.

0: σε όποιον τους απέτρεπε και τότε τους είχα πει ελάτε να με συλλάβετε γιατί πολλοί θέλησαν να ποινικοποιήσουν τη δική μου δράση και έρχεται σήμερα σε μία εκδήλωση λες και είναι λωτοφάγος και λες και είναι και οι πολίτες λωτοφάγοι και άρχισε να καταφέρεται κατά τον φαντς. Εσύ τα έφερες κύριε, όπως εσύ έφερες στις 22 Ιουλίου του 2015 με το έτσι θέλω, με ένα νόμο και ένα άρθρο, όχι την κατάργηση των μνημονίων αλλά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας που έβαζε τις τράπεζες πάνω από τους εργαζόμενους και πάνω από το ελληνικό δημόσιο.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό

0: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε θέματα που μας καίνε. Ένα από αυτά που καιγόμαστε να μάθουμε νέα και να δούμε τι έκανε η Αντιδημαρχία Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού έχει να κάνει με την κυρία Τογιοπούλου φυσικά και έχουν να κάνουν με τις μονοδρομήσεις οι ερωτήσεις που θα έρθουν. Με αυτό θα ξεκινήσω. Εκεί όπου έγιναν οι αναπλάσεις με πρώτο βεβαίως την περιοχή των προσφυγικών. Τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτή την περιοχή? Έρχομαι στο Sky και κάθε μέρα μου λένε ρε ξανάλατε, μας έχει τάξει κάνα χρόνο τώρα και δεν βλέπουμε εδώ, τσακωνόμαστε στον δρόμο. Και τα έχω ζήσει κιόλας. Καλημέρα κυρία Τογιοπούλου, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε ξανάλατε, καλημέρα και στους ακροατές.
2: Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Τι θα γίνει, με πότε θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα προσφυγικά που είναι μια τεράστια περιοχή αναπλασμένη πια? Ωραία, δεν μπορώ να πω, άλλαξε όψη. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν έχει σημασία, τα λέμε. Αυτά φαίνονται, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Αλλά κυκλοφοριακά γίνεται της κακομοίρας δηλαδή.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία καθυστέρηση στην υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουμε πάρει.
2: Γιατί?
3: Γιατί δεν μπορούσε να γίνει πριν προηγηθούν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες από το Τεχνικό Συμβούλιο και από την υπηρεσία σε σχέση με την σύμβαση που υπάρχει από τον εργολάβο ώστε να μπορεί να προχωρήσει να κάνει το έργο. Και τι εννοούμε? Αρχικά στην αρχική σύμβαση δεν είχε συμπεριληφθεί το έργο των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, το οποίο προέκυψε στη συνέχεια γιατί με την έναρξη του έργου έγινε η απαιτούμενη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, προχώρησαμε στην έγκριση, στη διαβούλευση καταρχάς, στην έγκριση και σε όλα αυτά που προηγήθηκαν και φτάσαμε στο τέλος με την έγκριση των κυκλοφοριακών να απαιτείται να γίνει συμπληρωματική πίστοση της αρχικής σύμβασης για να μπορεί ο εργολάβος να προχωρήσει να κάνει τη σήμανση σε όλο αυτό σε όλη αυτή την εκτεταμένη περιοχή των προσφυγικών. Άρα λοιπόν όλο αυτό το προηγούμενο, ενώ είχαμε πει ότι θα μπορούσαμε από τις αρχές της άνοιξης να κάνουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτές τις ρυθμίσεις, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Σήμερα το πρωί πέρασε στη Δημοτική Επιτροπή πριν από λίγο η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της συμπληρωματικής σύμβασης που αφορά το έργο για να μπορούν να μπουν τα σήματα για τις μονοδρομίες στην περιοχή και η πληροφόρηση που έχω από τον επιβλέποντα του έργου είναι ότι μέσα στο μήνα Ιούλιο ήδη ο εργολάβος έχει παραλάβει το μισό του αριθμού των σημάτων που απαιτούνται και απομένει και το υπόλοιπο ώστε να προχωρήσει να κάνει την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Δηλαδή θεωρούμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχει τελειώσει αυτή πράγματι η ταλαιπωρία που υπάρχει εκεί στην κίνηση.
2: Ναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Το έχετε πει πολλές φορές, το έχετε υποσχεθεί πάρα πολλές φορές και εμφανίζεστε, το λέω όπως μου το περιγράφουν οι πολίτες. Και πιστέψτε με ότι είναι πολλοί αυτοί στη διάρκεια των μηνών που πέρασαν που μου το είπαν. Περιγράφουν λοιπόν. Μια αντιδημαρχία η οποία υπόσχεται αλλά δεν πράττει. Και αυτό δεν σας κολακεύει, γιατί ξέρω ότι το δουλεύετε το θέμα, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δίκιο τους. Έχουν το δίκιο τους. Όσοι πηγαίνουν εκεί, επισκέπτες, περαστικοί, κάτοικοι, τσακώνονται μεταξύ τους, δεν χωράνε τα αυτοκίνητα. Της κακομοίρας γίνεται. Δεν το συζητάμε.
3: Είναι αυτό που λέμε ότι από το θέλω μέχρι το να το δεις να γίνεται πράξη, δυστυχώς μεσολαβούν οι απαιτούμενες διαδικασίες που τρώνε χρόνο.
2: Εντάξει, θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί λίγο. Δεν τα ακούω απλά αυτό.
3: Δυστυχώς, όταν ξεκίνησε το έργο, δεν είχε προβλεφθεί εκτεταμένη μονοδρόμηση όλων των περιοχών.
2: Μα
3: δεν
2: πώς,
3: είχε προβλεφθεί το έργο.
2: Θα κάνω το μετά Χριστόν προφήτη λέγοντας μα πώς, όταν φαρδένετε τα πεζοδρόμια και στενεύουν οι δρόμοι και γνωρίζουμε την περιοχή και τις ανάγκες για πάρκινγκ και για διέλευση εκεί, έπρεπε να υπάρχει. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Και δεν είναι η πρώτη μελέτη, γενικώς μιλώ. Να υπάρχουν έργα τα οποία οι μελέτες είναι κουτσές και μετά έρχεται κάποια συμπληρωματική και μετά έρχεται και ένα κονδύλι συμπληρωματικό που αν υπάρχει κιόλας και μετά δεν γίνεται, δεν ολοκληρώνεται και μετά κατευθείαν στην ουσία τι γίνεται, ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Αυτό γίνεται. Καλή ώρα σαν τα προσφυγικά.
3: Κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ό,τι αφορά τα προσφυγικά, η επίτευξη της χρηματοδότησης για το έργο ήταν θέμα ημερών να καταφέρουμε να πετύχουμε, να κερδίσουμε και να καταχυρώσουμε τη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τότε στην προσπάθειά μας να μην χάσουμε τα λεφτά για να γίνει η αναζωογόνηση όλης αυτής της περιοχής των προσφυγικών, εντάξαμε το έργο χωρίς να ληφθεί υπόψη, η αλήθεια είναι αρχικά, η ανάγκη να γίνουν εξεδεμένες μονοδρομήσεις. Και αυτό έφερε αυτή την καθυστέρηση τώρα
2: λοιπόν,
3: στο να εφαρμόσουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
2: Εντάξει, λάθος, αλλά ό,τι έγινε έγινε. Να γίνει όμως το συντομότερο δυνατό, μην ξανατάπουμε, μην τα πούμε πάλι μέσα στον Ιούλιο και δεν έχει, γίνει, δεν έχει μπει ούτε μία πινακίδα, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι μόνο κατά της αντιδημαρχίας
3: σας. Η ενημέρωση που είχα σήμερα το πρωί από τον επιβλέποντα είναι ότι έχουμε παραλάβει το μισό του συνόλου των σημάτων και θεωρούμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε προβεί, θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο των μονοδρομήσεων, το οποίο θα λέω ότι θα το επιταχύνω. Γιατί κυκλοφορώ και προσωπικά και όλοι μας κυκλοφορούμε στην περιοχή και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι
2: λοιπόν,
3: ότι το ακούνε
2: άλλοι, οι πολίτες,
3: το δούμε και εμείς οι ίδιοι.
2: Ναι, ναι, ακούνε οι πολίτες τι θα γίνει στα προσφυγικά. Πάμε στο δεύτερο θέμα που πάλι έχει να κάνει με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εκείνο το περιβόητο έργο που έχει γίνει πολύ κουβέντα στο Ρίο είναι σε κυκλοφορία εδώ και αρκετές μέρες. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, αρχές αυτής που διανύουμε τώρα, ο εργολάβος έβαλε κάποιες πινακίδες. Έχω αναρτήσει και στο Facebook και στο διαδίκτυο τι είναι αυτή η μπλε πινακιδούλα που έχει μέσα ένα σπιτάκι, ένα παιδάκι, μια κυρία, ένα αυτοκίνητο με καμπύλες κτλ. Που πολλοί νόμιζαν ότι είναι κάποια ενημερωτική πινακίδα. Εξήγησα και δεν είναι της παρούσης ότι είναι πινακίδα που προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και είναι οι δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και τα πάντα όλα για να περάσει ένα αυτοκίνητο ή και ο πεζός ή και ο ποδηλάτης από αυτό το σημείο που είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Δεν έχει μπει καμία άλλη πινακίδα παρά μόνο πινακίδες που δείχνουν πού μπορείτε να παρκάρετε. Το πρώτο που διαπίστωσα είναι ότι αυτές οι πινακίδες είναι ανεπαρκείς γιατί είναι λίγες. Και το δεύτερο ότι δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι είχε συζητηθεί, πρόβλεψη για θέση αποκλειστικής φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα εκεί της περιοχής. Με αποτέλεσμα αυτές οι πινακίδες να επιτρέπουν το πάρκινγκ σε μένα που έχω το γιοταχή μου και θέλω να το βλέπω το παλιοσίδερο απέναντι την ώρα που πίνω καφέ. Και όταν θα έρθει το φορτηγό με τα αναψυχτικά και τα ποτά και τα φαγητά, θα κάτσει μέσα στη μέση στο στενό δρόμο και όποιος πάει να κυκλοφορήσει δεν θα μπορεί. Τι κάνετε επ' αυτού, ένα. Δεύτερον, επανέρχεται το θέμα των φλέγων και είναι το πρώτο της ανάποδης κίνησης. Γίνεται της κακομοίρας. Φυσικά πηγαίνουν με χίλια, γιατί είναι στενός ο δρόμος για να μην ανταμώσουν με κάποιον από απέναντι και έχουμε λιγούρες που είχαμε πολλές φορές. Ευτυχώς δεν φτάσανε στα άκρα. Και το άλλο. Είχαμε θέσει μια απέτηση πάρα πολλών επισκεπτών και κατοίκων. Ένας εποχικός, έστω και σε δύο κομμάτια, πεζόδρομος από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Σας ακούω.
3: Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το έργο είναι ακόμη σε εξέλιξη. Δηλαδή, εμείς μπορεί να βλέπουμε τα σήματα να έχουν τοποθετηθεί εκεί, πλην όμως είναι ένα έργο που υλοποιείται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από ένα άλλο νομικό πρόσωπο από το Δήμο, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση που έκανε ο Δήμος με την περιφέρεια. Άρα σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά, είναι ένα ζήτημα που ακόμη το Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Πατέων, που θα οργανώσει το σύνολο των ρυθμίσεων στην περιοχή, θεωρητικά δεν έχει ευθύνη να αναλάβει και να πάρει εκείνες τις εγκριτικές πράξεις. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς τώρα? Εμείς βλέπουμε τα σήματα εκεί που έχει τοποθετήσει ο εργολάβος στα πλαίσια του εξελισσόμενου έργου. Η δικιά μας υπηρεσία λοιπόν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την υπηρεσία της Περιφέρειας που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου, είμαστε σε συνεργασία για να δούμε αυτές τις ελλείψεις που παρατηρήσατε πριν. Δηλαδή, τον καθορισμό της ελεγχόμενης στάθμευσης ανεφοδιασμού των καταστημάτων.
2: Βέβαια, βασικό.
3: Την δυνατότητα να δούμε αν οι σημάνσεις αυτές μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάστασης για να αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μπαίνει σε δρόμο με αντίθετη κίνηση.
2: Όχι, όχι, θα το κάνετε αυτό και θα γράψετε για τους ηλίθιους, παρακαλώ πολύ, και το λέω με πλήρη γνώση και ευθύνη του τι λέω. Για τους ηλίθιους, γράψτε εκεί στην έξοδο της Αγίου Γεωργίου και στην Ηρώμη Πολυτεχνείου ότι από εδώ, ρε ηλίθιε, δεν περνάς γιατί είναι μονόδρομος, πας ανάποδα και θα συναντήσεις κόσμο, παιδιά που θα είναι με τα ποδηλατάκια τους πεζόδρομο. Γι' αυτό είπαν ο κόσμος. Είπε ότι το μόνο μέτρο που θα λύσει αυτή την επικίνδυνη λιθιότητα που την κάνουν και οι ντόπιοι, κυρίαρχους οι ντόπιοι και οι ντόπιοι, δυστυχώς, είναι να γίνει πεζόδρομος, έστω και το καλοκαίρι. αλλά τα μεγάλα σήματα οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
3: Αφού τελειώσουν λοιπόν αυτά που πρέπει να συμπληρωθούν, τα σήματα δηλαδή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται ενημερωτικές πινακίδες ότι προσοχή, μπαίνει σε
2: όχι,
3: δρόμο με αντίθετη κίνηση.
2: Αλλά, διότι όχι, αλλά όταν είσαι οδηγό, σε μια κοινωνία
3: για τον οδηγό,
2: ηλίδιων,
3: η ενημέρωση γίνεται μέσα από τα σήματα που έχει καθοριστεί από τον κώδικα.
2: Το, λέτε,
3: το τελευταίο αυτό. Λοιπόν, το τελευταίο που θα είναι σε εκκρεμότητα είναι να ελέγξουμε την εποχιακή πεζοδρόμηση της περιοχής εκεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
2: Ναι, ξέρετε κάτι, όμως μην φύγει το καλοκαίρι.
3: Ακούστε με, δεν πρόκειται να γίνει φέτος.
2: Άμαστε,
3: να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Εντάξει,
3: δεν προλαβαίνουμε άμαστε. Φέτος να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Δεν,
3: μπορεί
2: το
3: να το βλέπουμε να το περπατάμε, αλλά τυπικά δεν έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό έργο.
2: Άμαστε.
3: Και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έρχονται μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού έργου αυτού και την παράδοση
2: που
3: από την περιφέρεια στο Δήμο του έργου που έκανε.
2: Ούτε οι πινακίδες φέτος, τίποτα φέτος. Ακόμα το έργο είναι εργοτάξιο, αυτό λέτε.
3: Οι πινακίδες για την φορτοεκφόρτωση είναι ένα ζήτημα που είναι σε συνεννόηση μία υπηρεσία με την άλλη για το κατά πόσο μπορούν τώρα να τοποθετηθούν, αλλά η πεζοδρόμηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει φέτος. Γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά διακοπή κυκλοφορίας και πρέπει να έχουν προηγηθεί εγκριτικές αποφάσεις.
2: Ναι. Οι πινακίδες, οι μεγενθυμένες του κώδικα, όμως μπορεί να μπουν στη θέση αυτών που είτε λείπουν από ανθρώπινο χέρι, λείπουν, είτε είναι μικρές και υπάρχει δικαιολογία, ξέρετε, δεν την είδα, δεν πρόσεξα, δεν αυτό.
3: Αυτό είναι ένα ζήτημα που το εξετάζει η υπηρεσία, γιατί μέσα στις περιοχές που είναι κατοικημένες, δηλαδή όταν έχω σήμα που λέω ότι μπαίνω σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, άρα είναι ένας δρόμος που κινούνται, έχουμε αυξημένη κίνηση πεζών, δεν δικαιολογείται μεγάλη διάσταση σημάτων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα οποία μπαίνουν εκεί που έχουμε μεγάλη ταχύτητα αυτοκινήτων και μεγάλο πλάτος δρόμων.
2: Τέλος πάντων,
3: τα λέω
2: αυτά,
3: γιατί σε περίπτωση που γίνει ατύχημα, αναζητούνται ευθύνες για το πώς τοποθετήθηκαν πινακίδες και ποια διάσταση.
2: Ωραία.
3: Άρα όλοι μας ελεγχόμαστε για το τι κάνουμε και όλοι μας είμαστε περιορισμένοι πολλές φορές να μην κάνουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε.
2: Ναι, επίσης θέλω να σας πω το εξής. Αυτή η πινακίδα η μπλε που μπήκε, το ξαναείπα, δεν τη γνωρίζει ο ένας στους δέκα, γνωρίζει τι είναι. Είναι και μικρής διάστασης πινακίδα, δεν είναι. Είναι μικρότερη πινακίδα και από αυτές που βάζουμε στην οδοσήμανση, στην οδοματοδοσία των δρόμων. Εκεί που βάζουμε και λέει οδός αμοχός του. Είναι μικρότερη. Δεν τη βλέπουνε, σας το λέω εγώ, είναι πίσω από άλλο σήμα μπροστά που απαγορεύει στάση και στάθμευση και δεν την ξέρουνε και να τη δούνε. Θεωρούν πολλοί, και έγινε κουβέντα εκεί στο όρθιο από τους ανθρώπους που την είδανε το Σαββατοκύριακο και ήταν εκατοντάδες ο κόσμος που κατέβηκε κάτω να απολαύσει και τη βολτά αυτή το καινούριο, και έγινε κουβέντα αν αυτή είναι μια απλή πινακίδα, δηλαδή που λέει τι λέει αυτή, δεν ξέρω τι λέει. Κάπως αλλιώς πρέπει να γίνει, διότι δεν ξεχωρίζει ήρα από το στάρι, δηλαδή ο Κοσμάκης δεν την ξέρει την πινακίδα αυτή. Παρότι είναι μες στον κώδικα, παρότι είναι πινακίδα του κώδικα και πρέπει να τηρείται και βάσει αυτού γίνονται και οι βεβαιώσεις και οι παραβάσεις, αλλά δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανένας τι λέει, πού είναι ο πεζόδρομος, πού είναι ο ποδηλατόδρομος, πού είναι η ήπια κυκλοφορία, πού μπαίνει το αυτοκίνητο. Καλά, το που μπαίνει το αυτοκίνητο το βλέπει. Αλλά τα υπολείμματα κάπως πρέπει να γίνει. Σας το λέω επί του πεδίου όλα αυτά. Επί του πεδίου.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πινακίδα η οποία
2: δεν υπάρχει άλλη στην Πάτρα, υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει άλλη στην Πάτρα.
2: Δεν υπάρχει άλλη στην Πάτρα. Ακριβώς, να το καταλάβατε πώς γίνεται αυτό.
3: Η οποία πινακίδα σηματοδοτεί κανονικά ευρύτερη περιοχή ήπιας κυκλοφορίας. Όχι έναν δρόμο μόνο ήπιας κυκλοφορίας. Άρα τοποθετείται σε γειτονίες όπου γίνονται αναπλάσεις και άρα έχουμε μικρούς στενούς δρόμους μόνο για κυκλοφορία και σηματοδοτούν στον οδηγό ότι η προτεραιότητα έχουν οι πεζοί.
2: Οι πατρινοί πάντως πρώτη φορά τη βλέπουν. Εάν πάμε και σε ηλικιωμένους οδηγούς της περιοχής, καλά καληνύχτα, καμία σημασία, κάποιος έβαλε κάτι εκεί. Αυτό είναι. Είναι και το μέγεθος που βοηθάει σε αυτή την αντίληψη, δυστυχώς. Πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Θα έπρεπε να είναι η μεγαλύτερη ενδεχομένως. Πολύ μικρή, δεν έχετε ιδέα. Σας την έχω στείλει σε φωτογραφία. Ένα ταμπελάκι είναι το μισό από αυτό που γράφει ο οδός μεζόνος. Το μισό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
3: Θα επί δούμε τις διαστάσεις κατά πόσο μπορούν να μεγαλώσουν, σας επαναλαμβάνω, σε σχέση με τις διαστάσεις του δρόμου της περιοχής και ό,τι είναι να βελτιώσουμε. Για να μπορεί να είναι κατανοητό και από αυτούς που περνούν με αυτοκίνητα και αυτούς που κυκλοφορούν πεζοί με ποδήλατα, θα το κάνουμε.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση η τροχιά δεν έχει καμιά δικαιολογία πια. Πρέπει να γράφει. Και καλό είναι να κάνετε την επαφή σας με την τροχέα, διότι μαύρα μάτια κάνουν εκεί κάτω να τη δουν και θα τσακίσει κανένα γκαρσόνι ένας που πηγαίνει με χίλια ανάποδα. Είναι δεδομένο αυτό. Το περιμένουμε και ο Θεός να μας βγάλει ψεύτες. Θα τσακίσει κανένα καρσόνι.
3: Στην Τροχέα είμαστε σε επαφή και από τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχε αναπλαστεί η περιοχή για την ανάγκη να αστυνομεύεται η μονοδρόμηση.
2: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε αυτό να υπάρχει αστυνόμευση για να μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια εκείνοι που σέβονται τα σήματα. Δηλαδή
2: θα
3: να αντιλαμβάνονται ότι αυτό που βλέπω αυτό και ισχύει κυκλοφοριακά. Όχι να βλέπουν άλλο να κινείται αντίθετα.
2: Θα τσακιστεί καρσόνι, διότι τα περισσότερα παιδιά έχουν από τη μία πλευρά το δίσκο στην αριστερή, κοιτάνε τη σωστή πλευρά του δρόμου για να δουν αν έρχεται αυτοκίνητο και έρχεται ο άλλος με χίλια από απέναντι που δεν τον περιμένουν για να μην ανταμώσει με τον απέναντι και έχουν λιγούρες. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Μιλάμε για Έλληνα οδηγό ηλίθιο.
3: Καταλαβαίνω, αλλά δυστυχώς πέρα από τη σήμανση
2: και οι ριώτες, και οι ριώτες,
3: δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο στην προκειμένη περίπτωση.
2: Όχι, εντάξει, ναι, η αστυνόμευση μονάχα και οι ριώτες. Έχουν το προνόμιο κατά την άποψή τους ότι εμείς εδώ μένουμε, μπορούμε να πηγαίνουμε ανάποδα. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε που κυκλοφορούν στους δρόμους και άλλους πολλούς, γιατί ο δρόμος είναι πόλεμος έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Είναι κανονικός πόλεμος. Λοιπόν, να φύγω από αυτό το θέμα γιατί νευριάζω κιόλας. Πεςτε μου κάτι, τι έγινε με κύριο τον ΟΣΕ, ο οποίος διαιτήθεται από τη ΓΕΟΣΕ για νέα ενοικίες και έχει μετατραπεί σε μια οπτική και ουσιαστική ρήπανση με σάπια σανίδια, με σκόνη, με χώματα, μέσα στο καρακέντρο της Πάτρας, μέσα στη βιτρίνα μας, μέσα στην πόλη μας που κατεβαίνουν στα μερικά μέτρα, είναι τουριστικά λεωφορεία, ό,τι ακρίζει εδώ. Τι είναι αυτό το χάλι εκεί που είχε εγκαταλείψει ο ΟΣΕ? Καταρχήν, η νομιμότητά του. Το έχουμε συζητήσει εδώ και μήνες. Οφείλεται ως υπηρεσία πολεοδομίας να μου δώσετε μια απάντηση. Αν ήταν κανένα κοτέτσι κανένας χριστιανού, θα είχαμε εξελίξεις, θα το είχατε γκρεμίσει. Εκεί τι γίνεται? Για πέστε.
3: Όχι, κοιτάξτε, από την αλληλογραφία που έχει η υπηρεσία με τη ΓΕΟΣΕ, ό,τι βλέπουμε είναι τακτοποιημένο πολεοδομικά. Άρα δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή σε αυτό που βλέπουμε. Μπορεί να μην είναι καλή η κατασκευή, μπορεί να μην ήταν. Να έχει μείνει ασυντήρητη κατασκευή, πλην όμως οι επεκτάσεις που έχουν γίνει έχουν τακτοποιηθεί από τη ΓΕΟΣΕ.
2: Άρα δεν υπάρχει παρανομία σε αυτό
3: δεν,
2: που λέμε.
3: Δεν έχει διαπιστωθεί από την υπηρεσία νέα αυθαίρετη κατασκευή, δηλαδή η επέκταση που να μην έχει. Οι επεκτάσεις προφανώς και έγιναν έξω από το όριο της αρχικής κατασκευής. Πλην όμως με το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, ο κάθε ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να τακτοποιήσει.
2: Νομιμοποιήθηκαν τα αυθαίρετα που έκανε το. Μάλιστα. Και ισχύει η νομιμοποίηση. Και τώρα θα το. Απ' την άλλη, όμως, σαν Δήμος, τώρα δεν είστε εικόνα πόλης, αλλά δεν έχει σημασία. Είστε αντιδήμαρχος. Πάτε και χάμε και βρείτε έναν τρόπο να τους το πείτε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τι είναι αυτό το χάλι? Δηλαδή, αν δεν οικιαστεί, δεν πάει κάποιος να το αναμορφώσει. Θα το φάμε στη μάπα που λέει και ο κόσμος, να περπατάμε μέσα στο κέντρο της πόλης και να βλέπουμε αυτή την αηδία.
3: Έχουμε ζητήσει, τουλάχιστον για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει μια εποπτεία και ένας καθαρισμός περιμετρικά και έχουμε επισημάνει και στη ΓΕΟΣΕ ότι ότι εκεί συχνάζουν και άτομα που προέρχονται από. Είναι Ρωμά και άρα πολλές φορές δημιουργείται και αιστείες.
2: Ναι, πάει το κατούρι μας Στεφάνη, σας το λέω. Πάει το κατούρι μας Στεφάνη. Ναι, βεβαίως. Βρωμάει ο τόπος και έχει και τα σανίδια, τα σάπια, θα πέσει κανένας ηλικιωμένος μέσα, καμιά κυρία με κανένα τακούνι.
3: Αυτό που έχουμε κάνει, τραβήξαμε, εμείς βγάλαμε ό,τι υπήρχε γύρω-γύρω από άποψη.
2: Και καλώδια και αυτά το είδαμε. Ναι.
3: Καλωδίων για να μην υπάρχει επικινδυνότητα. Πριν όμως για την καθαριότητα μέσα σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή την περιοχή εκεί, το να κάνουμε καθαριότητα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει, διότι.
2: Ναι. Όχι, μπορεί όμως να βεβαιωθεί ένα λεπτό, μπορεί να βεβαιωθούν και πρόστιμα. Μισό λεπτό. Άμα ήταν ιδιώτης και δεν ήταν της ΓΕΟΣΕ. Θα του κόβατε ένα ωραίο πρόστιμο πηγαίνοντας στην εφορία να έχει να πορεύεται. Επειδή είναι ο ΣΕ, δεν θα έχει ασυλία. Κόφτε του τα πρόστιμα.
3: Δεν υπάρχει ασυλία σε κανέναν για αυτό το ζήτημα.
2: Θα το δείξουν οι πράξεις αυτό.
3: Έχει ζητηθεί να υπάρχει καθαριότητα.
2: Ωραία, δεν το έχει κάνει. Κάντε μία βόλτα. Χτες πέρασε από εκεί.
3: Εγώ σας λέω ότι αν υπάρχει δικιά μας αρμοδιότητα για αυτό το θέμα, σας λέω ότι θα ζητήσω από τις υπηρεσίες να πράξουν τα νόμιμα και θα έχετε απάντηση στο επόμενο χρονικό διάστημα γι' αυτό.
2: Λοιπόν, και τέλος, πολύ γρήγορα, ωραίο το σχέδιο. Πολύ παλιά η απέτηση αυτή και η κουβέντα που είχε γίνει. Ακόμα δεν είχε προσαρτηθεί στο Δήμο Πάτρας, ο Δήμος Ρίου. Η περιοχή Πόρτο Ρίο και Φεγγέικα να ενωθεί με εκείνο τον περιβόητο παραλιακό δρόμο. Θα είναι εκπληκτικό το έργο και μπράβο σε αυτόν που θα το υλοποιήσει. Η ιδέα είναι παλιά, δεν είναι τωρινή, αλλά όποιος το φτιάξει θα προσφέρει στον τόπο αξιόλογη υπηρεσία.
3: Κοιτάξτε, εμείς τώρα ιδανικά τι θα θέλαμε. Θα θέλαμε σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πατρέων να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Να υπάρχει δηλαδή διασφαλισμένη όλη η παραλιακή ζώνη από την Ροδινή μέχρι τα Καμίνια.
2: Αυτό
3: όμως θέλει χρήμα.
2: Τι χρήμα, τι... αυτό θέλει τον προϋπολογισμό του κράτους, δεν θέλει χρήμα.
3: Τι λέμε λοιπόν τώρα, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που ο Καστελόκαμπος είχε, έχει ρημοτομικό σχέδιο, και στην άλλη πλευρά που βρήκαμε αυτή την πράξη αναλογισμού από τον τότε Δήμο Ρίου, από το 2009,
2: ναι,
3: γιατί
2: το ξέρω,
3: εκεί υπήρχε μια πράξη αναλογισμού. Επισπεύσαμε λοιπόν το δικαστικό προσδιορισμό των αποζημιώσεων, βγήκε η απόφαση πριν από λίγους μήνες, και τώρα ήδη προχωράει η διαδικασία να παρακαταθέσουμε τα χρήματα για τις αποζημιώσεις, και προχωράει και η μελέτη που θα κάνει τη διάνοιξη και την κατασκευή του δρόμου. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα ανοίξουμε και την οδό Φέγγου, η οποία είναι από την οδό Αχιλλέας προς τη θάλασσα, που είναι ένας στενός δρόμος σήμερα, που οριοθετεί την εκτός οικισμού περιοχή του Ρίου με την περιοχή του Καστελοκάμπου. Να ανοιχθεί λοιπόν και αυτός ο δρόμος από την Αχιλλέως μέχρι το παραλιακό μέτωπο, να ανοίξουμε την παραλιακή ζώνη από την Φέγγου μέχρι το Πορτορίο, είναι μια απόσταση, νομίζω είναι γύρω στα 500 μέτρα,
2: ναι,
3: και να ανοιχθεί και η περιοχή από την Αδελφόν Φέγγου μέχρι το Χάραδρο, δηλαδή προς την Πάτρα, ώστε να υπάρξει ενιαία κατασκευή παραλιακού μετώπου από το Πορτορίο μέχρι το Χάραδρο. Αυτό είναι ένα έργο για το οποίο ετοιμάζεται η μελέτη, γιατί εμείς τώρα διασφαλίζουμε με την αποζημίωση τη δυνατότητα να μπούμε μέσα, και ακολουθεί η μελέτη και το έργο για να ανοιχθεί ενιαίο μέτωπο από το Πορτορίο μέχρι το Χάραδρο.
2: Δεν θέλω να ρωτήσω, δεν ρωτάω συνήθως, αλλά είμαι υποχρεωμένος για την κουβέντα. Χρονοδιάγραμμα έχετε?
3: Η μελέτη αυτή μέσα στο 2027, του χρόνου δηλαδή, θέλουμε να την δημοπρατήσουμε, και θεωρούμε ότι αν δεν έχουμε σύμβαση μέσα στο 27, θα έχουμε στην αρχή του 28 ώστε να υλοποιηθεί.
2: Ωραία. Κυρία Τογιοπούλου, σας ευχαριστώ, πλούσια συζήτηση. Σπεύσατε τόσο στα προσφυγικά, παρακαλώ πολύ, όσο και στην παραλία του Ρίου. Κάντε κάτι, το καλοκαίρι ξεκίνησε, μην χάσουμε το καλοκαίρι, μην ταλαιπωρείται ο κόσμος μέσα στη ζέστη στα προσφυγικά και τσακώνεται με τον απέναντι, και το ίδιο μην γίνει και στο Ρίο, και εκεί θα έχουμε και θύματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
3: Θα μιλήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Δώδεκα η ώρα θα ανοίξει η Μελένια. Ορμάται. Ολύνθικος 3, λίγο πριν την Αγία Σοφία. Ανανεωμένη και γευστική. Με όλα τα σπιτικά μαγειρευτά. Όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Ή επιτόπου τα απολαμβάνετε. Ή μέσα από τις πλατφόρμες Boxy, Food και Volt. Ή παίρνετε τηλέφωνο 2611-911-822 από Δευτέρα, όπως είπαμε, έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, και τα περνάτε και τα παίρνετε. Η κοπέλα είναι μαζί μας, οι αισθήσεις στο maximum, στην παραλία του Ακταίου, σε ένα πολύ καλό ειδηλιακό κομμάτι, φαγητό, ποτό και καφές πέρα από τα συνηθισμένα, σημείο αναφοράς στην καθημερινή έξοδο, αλλά και άμα θέλετε να τσιμπήσετε, γαστρονομικές δημιουργίες με εκλεκτή νοθήκη και όλα αυτά συνοδεία ψαγμένης μουσικής. Το Μέλα ακούει στο τηλέφωνο 2610-99-2148. Η Κάρνα μαζί μας, ένα κατάστημα της δίπλα μας. Στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο, υπάρχει κατάστημα της Κάρνα, απέναντι από το Βασιλόπουλο, για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίες, φρεσκάδες, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Και Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου, καμιά πενταριά μέτρα δεξιά, ένα βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ σας περιμένει. Είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Μπαίνουμε όλοι μέσα, όλοι μέσα. Βάζουμε καύσιμα σε όλα τα οχήματα με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, άριστης ποιότητας, εγγύηση τιμής αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, και ποσότητα στο κυριότερο με σφραγισμένες αντλίες, πιστοποιημένες, ελεγμένες. Ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250. Λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου δεξιά, με σήμα ΕΚΟ, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα μας περιμένει. Με το μεγάλο στράτο Διονυσίου θα φύγω σήμερα. Του κόσμου το περίγελο. Να στολί καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπης.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
15: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
14: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα.
3: Sky 89,4.
18: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλείου Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας από το ΚΑΤ προς την Αττική Οδό. Τραγωδία στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα. Ο 16χρονος επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος. Πιο συγκεκριμένα, στις 3 τα ξημερώματα, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα 3 άτομα. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα και στην Φολέγανδρο. Όχημα που οδηγούσε γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης από ύψους 2 περίπου μέτρων. 2 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά, μετά από σύγκρουση ανάμεσα σε γιο ταχύ και φορτηγό, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη-Αθηνών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την και καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ζελών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Εθνικό Παρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολά. Σημειώνεται ότι το Ιράν και η Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Πήγαιναν μπρος, πίσω και τώρα μέσω ΕΜΟΥ συμφώνησαν να σταματήσουν, ανέφερε πριν επιβιβαστεί στο Air Force One. Στο μεταξύ, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προβεί τουλάχιστον σε 37 δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι είτε επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί επεγνωσμένα να καταλήξει συμφωνία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνήλθε στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφισε το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στο βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέχουσε χθες το βράδυ επιβατηγό χηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκουρση ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη 9 Ιουνίου, 9 έχει ο μήνας που λέμε. Ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Η υπόθεση Δαλαμάγκα από την Αυστραλία, αυτή η οποία απασχολεί. Πολλά γράφονται, πολλά ακούτε. Το θέμα είναι ότι αύριο θα πάει στον εισαγγελέα, μάλλον θα πάει στο αυτόφορο ο Δαλαμάγκας, ο πατέρας του και η σύντροφός του, για οπλοκατοχή ο Δαλαμάγκας και για υπόθαψη εγκληματία και ψευδή κατάθεση οι άλλοι δύο. Είναι πλημελήματα. Φυσικά θα επιβληθεί μια ποινή και θα αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά ο Δαλαμάγκας θα πάει φυλακή, θα πάει στον Άγιο Στέφανο για να περιμένει το Συμβούλιο των Εφετών, το οποίο θα αποφασίσει τελικά αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή αν, όπως λέει ο δικηγόρος του, θα παραμείνει στην Ελλάδα ελεύθερος, γιατί το έγκλημά του έχει παραγραφεί από τον Απρίλιο του 2024. Στην Αυστραλία δεν ισχύει η παραγραφή με βάση το δικαιό της για τέτοια εγκλήματα. Στην Ελλάδα όμως ισχύει η παραγραφή. Μην ξεχνάμε, κύριε κύριοι, ότι δεν είναι και η μοναδική περίπτωση αυτή του Δαλαμάγκα. Θα μου πείτε, δεν είναι φόνος, αλλά δεν έχει σημασία. Θυμίζω ότι ο παλιός διευθυντής της τράπεζας στην Οδό Γκούναρη στην Πάτρα, που είχε πάρει 1 δισεκατομμύριο δραχμές, τα είχε σουφρώσει τα λεφτά αυτά και είχε πάει στο εξωτερικό, είχε διαφύγει δηλαδή. Κακούργημα είναι και αυτό. Η πράξη είναι κακουργηματική. Δεν έχει σημασία αν είναι φόνος ή κλοπή ή υπεξαίρεση μεγάλης αξίας. Είναι κακουργηματική. Είχε φύγει λοιπόν και επέστρεψε, κύριε Γκύρη, μετά τα 25 χρόνια που παρεγράφει το αδίκημά του, και τώρα κάνει τον ψάλτη και λέει «Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον». Βέβαια, αυτόν δεν τον ελέησε ο κύριος, τον ελέησε η τράπεζα, αλλά δεν έχει σημασία. Τα τσέπωσε τα λεφτά πάντως. Και τώρα λέει, αντί να λέει, κανονικά πρέπει να λέει ο ψάλτης αυτός, αντί να λέει «Κύριε Λέισον», να λέει «Τράπεζα Ελέισον, τράπεζα Ελέισον», γιατί τα πήρε χοντρά, ένα δις, είναι και λίγα. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει στο εφετείο.

0: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, γιατί ακούσαμε τον ισχυρισμό του συνηγόρου υπερασπίσεως του Θαλαμάγκα χθες να λέει ότι για μας υπάρχει νομικό εμπόδιο. Εγώ το έβαλα στο AI χθες και όντως το AI δεν δίνει σαφή απάντηση βέβαια, αλλά λέει ότι υπάρχουν εμπόδια. Δεν είναι δηλαδή μια εύκολη νομική ιστορία. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει και το Συμβούλιο Φετών. Αλλά θέλω να μιλήσω με έναν έμπειρο δικηγόρο σε αυτά, τον κύριο Κωνσταντίνο Κρεμνίδα, ο οποίος τα ξέρει καλά, και να δούμε την άποψή του επί της υποθέσεως αυτής. Δεν εμπλέκεται στην ιστορία ο κύριος Κρεμνίδας, δεν είναι δηλαδή δικηγόρος κάποιος, όμως έχει τις γνώσεις για να μας φωτίσει λίγο. Καλημέρα κύριε Κρεμνίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή, καλημέρα στους ακροατές
0: σας. Σας ακούμε λοιπόν. Τι λέτε για την υπόθεση αυτή? Έχετε διαβάσει τις ισχυρισμούς, αλλά έχετε και την εμπειρία τόσα χρόνια στα δικαστήρια, για να μας πείτε τι τελικά μπορεί να γίνει στην ιστορία αυτή του Θαλαμάγκα.
1: Κοιτάξτε, με βάση αυτά που έχουμε διαβάσει από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, υπάρχει μια κατηγορία για ανθρωποκτονία. Ο κατηγορούμενος αυτός είναι Έλληνας. Στο ελληνικό δίκαιο υπάρχει η παραγραφή, και υπάρχει η παραγραφή τόσο στα δικήματα που η επαπειλούμενη ποινή είναι ισόβια κάθριξη, όσο και σε αυτά που υπάρχουν πρόσχερη κάθριξη και στα πλημέληματα, αλλά αυτό είναι άσχετο στην προκειμένη περίπτωση. Όσον αφορά λοιπόν στις ποινές της ανθρωποκτονίας, η παραγραφή είναι 20 χρόνια και μπορεί να παραταθεί για άλλα 5 χρόνια.
0: Άρα 25 συνολικά.
1: Ναι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία και έχει παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος. Ο κανόνας είναι ότι στα 20 χρόνια παραγράφεται. Μάλιστα. Η παραγραφή λοιπόν είναι θεσμός του δικαίου, είναι θεσμός του ουσιαστικού δικαίου. Και φυσικά καλά κάνουν και το επικαλούνται πρώτα, γιατί χωρίς να σημαίνει ότι αν αποδέχονται ή όχι τις πράξεις, γιατί αυτό ισχύει σε όλες τις πράξεις στο ελληνικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία της εκδόσεως, πρόκειται για ξένη χώρα, και όταν λέμε ξένη χώρα, δεν είναι τόσο εύκολη η διαδικασία εκδόσεως, γιατί στην Ευρώπη υπάρχει Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως, που γενικά είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί πέρα μετά εξαρτάται με την κατηγορία, εξαρτάται με τα ειδικότερα θέματα. Ένας κανόνας γενικός είναι να είναι η έκδοση που απαιτείται να είναι ποινικό αδίκημα και στις δύο χώρες. Δηλαδή, αν έχουμε θέματα παραγραφής, αρχίζουν και υπάρχουν δυσκολίες στην έκδοση ενός Έλληνα σε τρίτη χώρα. Στην προκειμένη περίπτωση, οπότε αυτά θα τα δει το Συμβούλιο Εφετών. Και να πούμε μόνο ακόμα στους ακροατές σας ότι κατά το Συμβούλιο Εφετών επιτρέπεται έφεση. Η έφεση εκδικάζει τον Άριο Πάγο, είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που άλλο ο Άριος Πάγος πριν κάτι σαν εφετή. Οπότε έχουμε μια διαδικασία η οποία ήταν αργός θα διαρκέσει, γιατί το Συμβούλιο Εφετών θα πρέπει να δει όλα τα έγγραφα. Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα, θα πρέπει να δει την υπόθεση που εκκρεμεί, αν εκκρεμεί, στην αθελεϊνή δικαιοσύνη. Και είναι θέματα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερη επιμέλεια ή πρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα τη δικογραφία για να έχουμε άποψη περαιτέρω για τα συγκεκριμένα θέματα.
0: Νομίζω ότι άρα λοιπόν πάμε σε μια δύσκολη διαδικασία με νομικά εμπόδια, γιατί δεν ξέρω αν έχουν υπογραφεί διμερισχές τέτοιου είδους
1: μεταξύ Ελλάδας και Ελλάδα. Η οποία όμως θα πρέπει να τοποθετηθεί με βάση τα περιστατικά που ζητείται η έκδοση, τα οποία τα ξέρουν μόνο οι πληρωτικοί δικηγόροι και θα τα δει και το Συμβούλιο Εφετών στην προκειμένη περίπτωση. Μετά ο Άρης Πάγος. Είναι όμως διαδικασίες, ακόμα οι διαδικασίες εκδόσεως, ακόμα και στις ευρωπαϊκές χώρες, καθυστερούν πάρα πολύ. Και υπάρχουν πολλά νομικά θέματα για τη διαδικασία που θα ακολουθεί και το πόσο γρήγορη θα γίνει τυχόν η έκδοση ή πόσο γρήγορα θα απορριφθεί αμετάκλητα η δυνατότητα εκδόσεως του κάποιου κατηγορούμενου.
0: Οκ. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτή την δύσκολη διαδικασία. Ο ίδιος τώρα εμφανίστηκε και αμφισβητεί το έγκλημά του. Δηλαδή λέει ότι εγώ είμαι αθώος. Δεν λέει ότι δεν απαντάει για ποιο λόγο κρυβότανε, αλλά λέει ότι κρυβότανε επειδή είχε δεχτεί τρεις φορές απειλές εκεί. Εκεί είχαμε μπραβιλίκια από ό,τι έχω καταλάβει εγώ. Μάλιστα είχαν σκοτώσει τον αδερφό του σε ηλικία 23 ετών στο Σίδνεϊ. Το 97 σκοτώθηκε ένας άλλος ομογενής, ο Τιμ Βουκελάτος, Βουκελάτος είναι ο Τιμ Βουκελάτος, και το 99 ο Γιαννόπουλος, για τον οποίο έχει κατηγορηθεί και αναζητήσει.

0: Τίτο ο Δαλαμάγκας. Άρα λοιπόν πάμε σε μια πολύ περίεργη ιστορία. Εγώ μίλησα χθες και με τα Αυστραλιανά μέσα, και γιατί με έβγαλαν και στον αέρα κάποια κανάλια στην Αυστραλία, και μου είπαν, εκεί λέγανε στα ρεπορτάζ, ότι ο Δαλαμάγκας ήταν, κινούνταν ύποπτα από τότε δηλαδή στην περιοχή της Αυστραλίας, είχε και το φόνο του αδελφού του να τον πονοκεφαλιάζει για να τον βασανίζει, και έτσι λοιπόν είχε μια παραβατική συμπεριφορά που κατέληξε τελικά κατά τους Αυστραλούς το 99 στο να σκοτώσει έναν Έλληνα ομογενή, τον Γιαννόπουλο. Η μάνα του Δαλαμάγκα λέει τώρα ότι ο Γιαννόπουλος ήταν ο συγχωρεμένος, ένα κακοποιό στοιχείο, ο οποίος απειλούσε τον γιο της, τον Δαλαμάγκα. Πολύ περίεργη ιστορία, κύριε Κρεμπίδα.
1: Το πρώτο θέμα, είναι, το πρώτο αυτά είναι στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω, αλλά το πρώτο θέμα είναι όμως ότι αν και εφόσον είναι αξιόπινη πράξη και ουσιαστικά μετά τον ισχυρισμό περί παραγραφής ή όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κρυφούν όλα αυτά, και φυσικά το δεύτερο κομμάτι είναι να κρυφεί η έκπτωση ή όχι. Αν δεν εκδοθεί, τελείωσε η υπόθεση. Τελείω, δηλαδή δεν θα προχωρήσει.
0: Δηλαδή συνήθως μπορεί να φτάσει, αν γίνει και έφεση, να φτάσουμε και χρόνο και παραπάνω, δηλαδή, κύριε Κρεμμύλα.
1: Έχει τύχει σε μερικές περιπτώσεις, έχει τύχει να καθυστερεί πάρα πολύ η διαδικασία εκδοσής.
0: Και ρωτάω τώρα, δηλαδή αυτός θα κρατείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας παρά το γεγονός ότι το έγκλημά του έχει παραγραφεί στην Ελλάδα για κανένα χρόνο, 1,5?
1: Θα κρατηθεί πραγματικά, θα κρατηθεί. Τώρα από εκεί πέρα μετά υπάρχει δυνατότητα, αν παραταθεί πολύ το χρονικό διάστημα, να βγει από τις φυλακές, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα επιμέρους θέματα και τις αιτήσεις των πλειοψηφίων του δικηγόρου. Αλλά γενικά οι εκδόσεις, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές φορές καθυστερούν. Δηλαδή, μια πρόσφατη περίπτωση που είχαμε στη Μάλτα έκανε 2 χρόνια, αλλά στο δηλώ και όλα υπάρχουν και διαδικασίες πολύ γρήγορες. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή ο κατηγορούμενος έχει ισχυρισμούς και είναι σοβαροί οι ισχυρισμοί του, έχει δυνατότητα να τους αναπτύσσει, και μαζί με τα υπόλοιπα θέματα έχουμε τις καθυστερήσεις αυτές που σας προανέφερα.
0: Καλώς και κρεμμύδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Αυτά λοιπόν για το θέμα της εκδόσεως. Μια διαδικασία η οποία καθυστερεί και θα καθυστερήσει και κατά τους ανθρώπους που ξέρουν από τα νομικά εμπόδια τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ιστορία αυτή. Γιατί χθες πήγε η εισαγγελέα ο Δαλαμάκας και είπε ο εισαγγελέας καληνύχτα, εγώ το παραπέμπω την υπόθεση στο Συμβούλιο των Εφετών, δηλαδή σε ένα σώμα το οποίο θα συγκροτηθεί και αποτελείται από εφέτες δικαστές σε λίγες ημέρες για να αποφασίσουν. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη διαδικασία και είπε ότι ακόμα και αν αποφασίσουν έκδοση, δηλαδή αν τηρούνται οι νόμοι στην Ελλάδα και μπορεί να εκδοθεί τελικά ο Δαλαμάκας στην Αυστραλία παρά το γεγονός ότι το έγκλημά του έχει παραγραφεί στην Ελλάδα, θα γίνει έφεση και πάει άλλο πάγο, άρα πιάστα εγώ και κούρευτο. Και το θέμα είναι πόσο καιρό μπορεί να κρατηθεί ο Δαλαμάκας στις φυλακές, όταν μια προφυλάξη δεν πρέπει να ξεπερνά 18 μήνες. Έτσι λέει ο νόμος ο ελληνικός, ότι μια προφυλάξη δεν πρέπει να ξεπερνά 18 μήνες. Συμβαίνει και σε δολοφόνους κλπ. Κλπ. Που έχουν γίνει τα εγκλήματα στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε άλλα, γιατί έχουν αρχίσει πάλι τα σενάρια. Λέει ο ένας το κοντό του, λέει το μακρύ. Το άκουσα χθες ότι είχε κατηγορηθεί, λέει ο Δαλαμάκας, από τη μάνα του για ενδοοικογενειακή βία το 2014. Δεν ξέρω τι είχε γίνει, μπορεί να έχει γίνει αυτό. Δεν το ξέρω. Αλλά ρωτάω, δηλαδή δεν τον πιάσανε τότε, δεν είπε η μάνα του που μένει, όταν έκανε την καταγγελία για ότι τη χτύπησε, για παράδειγμα, τη μάνα του. Η μάνα του σήμερα τον υποστηρίζει βέβαια. Και όταν έγινε το δικαστήριο, δεν πήγε ο Δαλαμάκας εκεί? Πώς αθώθηκε, γιατί λέει αθώθηκε στο δικαστήριο. Πώς αθώθηκε ρήμην, δεν πήγε εκεί? Και με ποιο όνομα πήγε, ω Δαλαμάκας ή ω Τζίμα? Τρελά πράγματα. Δεν ξέρω αν κάποιο έχει στοιχεία και όχι ράδιο αρβίλα τη αστυνομία ότι ο Δαλαμάκας είχε κατηγορηθεί τότε. Τι να πω.

Λοιπόν, εκτός από αυτά, έχει τεθεί και ένα άλλο σενάριο, γιατί γράφουν κάποιοι ότι τον πρόδωσε ένα τατουάζ, τον πρόδωσε, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο, η αστυνομία, τι καλά που κάνει τη δουλειά της, δεν θα βάλω για όλα αυτά. Αλλά τώρα, μην λέμε τώρα τρίχες στον κόσμο, είναι πολύ πιο απλή η σύλληψη του κυρίου Δαλαμάγκα.

Οπότε μην διαβάζετε τώρα τρίχες ότι ένα τατουάζ τον πρόδωσε που γράφουν κάτι εφημερίδες στην Πάτρα σήμερα, ή ξέρω κάτι site που γράφουν το, η αστυνομία και μπουρουμπούρου και ιστορίες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και θα σας πω ακριβώς πως έγινε η σύλληψη τα λαμάγκα, γιατί πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα σε κάποιους ανθρώπους. Πριν από μερικές εβδομάδες λοιπόν, η φίλη μου η Αγγελική Νικολούλη στην εκπομπή της στο Μέγκα υπενθύμησε την ιστορία αυτή. Τι είπε δηλαδή? Ότι η οικογένεια Γιαννόπουλου στην Αυστραλία, η αδελφή του, η Τούλα, Τούλα Γιαννοπούλου και κάποιοι άλλοι, αναζητούν το δολοφόνο του ανθρώπου που χτυπήθηκε το 99 στο Σίδνεϊ και έπεσε νεκρός. Δηλαδή του Γιαννόπουλου, του αδελφού της Τούλας. Η Τούλα λοιπόν μιλάει στην εκπομπή της Νικολούλη. Μιλάνε και άλλοι, μιλάνε με Αυστραλιανά μέσα, όλα αυτά, και η εκπομπή παίζει το ρεπορτάζ αυτό. Την επόμενη μέρα λοιπόν παίρνει κάποιος τηλέφωνο άγνωστος, τον οποίον όμως γράφει η Νικολούλη, δηλαδή όταν της μιλάει γράφει το ηχητικό, το έχει ηχογραφημένο δηλαδή αυτό, και δεν ξέρετε, εγώ ξέρω που είναι ο Δαλαμάγκας, είναι στο Άλσος του Αιγείου. Μένει εκεί με άλλο όνομα και το ξέρω καλά. Η Νικολούλη δεν είναι αστυνομικός. Είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία και του λέει του ανθρώπου αυτού, θα σου βρω το διάδρομο, θα σου βρω το κόλπο να μιλήσεις με τις αρχές στην Αυστραλία. Όντως, η Νικολούλη βρίσκει την αστυνομία του New Wales, του Σίδνεϊ δηλαδή, στην Αυστραλία, και εκεί γίνεται καταγγελία. Έχει ήδη γράψει το μάρτυρα και περιμένει. Δεν το έχει παίξει αυτό. Δεν έχει παίξει ακόμα η Νικολούλη το μάρτυρα. Θα το παίξει την Παρασκευή αυτή, από τι μου είπε χθες, γιατί μιλήσαμε και χθες μαζί. Θα το παίξει την Παρασκευή. Και έτσι λοιπόν η Νικολούλη κρατάει το μάρτυρα. Έχει ειδοποιηθεί η Αυστραλία. Και συνέχεια τι γίνεται? Η Αυστραλία ειδοποιεί την Ελλάδα μέσω της Ιντερπόλ. Η Ελλάδα και οι αστυνομικοί παρακολουθούν στο χωριό αυτό το Δαλαμάγκα και αποφασίζουν Κυριακή πρωί να την πέσουν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε. Του ζητάνε ταυτότητα, εκείνος δεν έχει, και από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι ιστορία. Οπότε ας αφήσουμε τα τατουάζ, το αν έκανε το 14 η μάνα του μήνυση στο Δαλαμάγκα και κάτι τρίχες έτσιες, γιατί αν ίσχυαν όλα αυτά τα σενάρια τα οποία λένε, τότε η αστυνομία στην Ελλάδα είναι άχρηστη. Δηλαδή κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, ερχόντουσαν οι γονείς του Δαλαμάγκα στην Ελλάδα για διακοπές και δεν πήγαινε ένας αστυνομικός να πει πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, ρε? Ο γιος τους καταζητείται από την αστυνομία. Πού μένουνε, πού πάνε? Δηλαδή πραγματικά εξοργίζομαι με τα σενάρια αυτά. Ή ισχύουν τα σενάρια λοιπόν, ή η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ένας καταζητούμενος από την Αυστραλία και οι γονείς του να φεύγουν από το Σίδνεϊ κάθε καλοκαίρι και να πηγαίνουν στο σπίτι στο Άλσο, στο Αιγείο κάθε καλοκαίρι, και να μην μπαίνει χαμπάρι κανείς τίποτα? Να μην μπαίνει κανείς χαμπάρι τίποτα, ρωτάω. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε τις τρίχες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ούτε τατουάζ. Μπορεί να έχει τατουάζ, αλλά ενώ ότι δεν βγήκε από το τατουάζ η υπόθεση. Ούτε παρακολουθήσει από την αστυνομία από την αρχή, ούτε μπράβο που τον εντοπίσαμε. Τρίχες κατσαρές. Τον αναζητούν 25 χρόνια. Έχει αγοράσει σπίτι ο τύπος

0: ένα κοινό, έχω φίλους που με ειδοποιούν, με στέλνουν να με κάνουν run. Έτσι πάει η δουλειά. Έχω αποκτήσει μια εμπιστοσύνη με το κοινό μου και κάνω και δέχομαι καταγγελίες. Η Αγγελική λοιπόν τι κάνει αυτό? Έχει μια πολύ καλή ομάδα, το έχει στήσει αυτό, είναι η καλύτερη στο είδος και ο Δαλαμάγκας και η σύλληψή του φέρουν την υπογραφή της Αγγελικής Νικολούλη. Όλα τα άλλα είναι τρεις κασαρές. Ό,τι διαβάζετε και ακούτε σε εφημερίδες, γράφει σήμερα ο άλλος το τατουάζ που πρόδωσε. Ο άλλος γράφει η αστυνομία που πήγε εκεί και δεν πήγε τόσα χρόνια, πήγε τώρα. Ρε πάμε καλά ρε. Δηλαδή η αστυνομία γιατί δεν πήγαινε τόσα χρόνια? 25 χρόνια, αυτό ήταν εδώ 25 χρόνια, γιατί δεν πήγαινε τόσα χρόνια? Γιατί δεν παρακολουθούσε τους γονείς τόσα χρόνια? Γιατί δεν σταμάταγε το αυτοκίνητο πέρσι το 25 ή το 24? Να πει εδώ ρε Δαλαμάγκα, εσύ είσαι από την Αυστραλία κλπ κλπ. Τι εσύ? Πού είσαι? Ποιος είσαι? Τι κάνεις? Γιατί οι γονείς σου λέγονται Δαλαμάγκα που έρχονται στην Ελλάδα και εσύ λέγεσαι Τζίμας? Είσαι υιοθετημένο και πήρες το όνομα του πραγματικού μπαμπά? Εγώ λοιπόν σας το λέω ξεκάθαρα, κανείς δεν ασχολείται με την υπόθεση Δαλαμάγκα. Αν δεν ήταν η Νικολούλη, ο Δαλαμάγκας θα εξακολουθούσε σήμερα να ζει στη βίλα στο Άλσος, να μαζεύει ελιές, να ταΐζει τα πίτμπουλ του που είχε 32 πίτμπουλ και μια εποχή και να πίνει μπύρες με τους γειτόνους του, γιατί ας πούμε για παράδειγμα την παραμονή λέει τη σύλληψη Σάββατο βράδυ έπινε μπύρες στο σπίτι ενός συγχωριανού του. Αντώνη τι κάνεις? Καλά είμαι. Αντώνη το λέγανε, όχι James. Εσύ φιλαράκι, απ, για μας μπύρα μεζέ κανονικά όλα ο Δαλαμάγκας. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις τρίχες και τα σενάρια και το αν η μάνα του το 14 τον είχε καταγγείλει. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει, αλλά δεν είναι έτσι το πράγμα. Γιατί και πάλι βγάζεται άξιο την αστυνομία. Δηλαδή κατήγγειλε η μάνα για βία το γιο και δεν τον πιάσανε? Δύο τι να ισχύουν. Ή δεν έχει γίνει ποτέ η καταγγελία αυτή, ή είναι άξιο την αστυνομία. Δεν υπάρχει άλλο σενάριο. Πήγε λέει και αθώθηκε κιόλας. Μα πώς αθώθηκε? Δηλαδή εμφανίστηκε στο δικαστήριο και είπε: γεια σας, μου είχε κάνει η μάνα μου, η κυρία Δαλαμάγκα, μήνυση. Εγώ όμως λέγομαι, πώς τον λέμε, Τζίμας. Αλλά είμαι από άλλη μάνα, δεν ξέρω τι από πού είμαι. Τέλος πάντων. Και χωρίς να εμφανιστεί στο δικαστήριο, γιατί δεν εμφανίστηκε, αθώθηκε. Τι πράγματα είναι αυτά? Εχθές ήταν η Αγγελική Νικολούλη στην Πάτρα, γιατί υπέγραφε το βιβλίο της και κάναμε και μια δήλωσή της και όντως επιβεβαίωσε αυτά που σας λέω. Ότι στην εκπομπή της έγινε αυτό και μάλιστα την Παρασκευή όσοι δείτε Νικολούλη θα ακούσετε τη φωνή του άνδρα αυτού που λέει ότι εγώ ξέρω ότι ο Δαλαμάγκας έχει άλλο όνομα, λέγεται Αντώνης και ζει εκεί. Άρα παρακαλώ την ελληνική αστυνομία να δώσει δημόσια συγχαρητήρια στην Νικολούλη, γιατί αυτή έβγαλε το λαβράκι από τη θάλασσα ή το ποντίκι από την τρύπα. Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα κύριε κύριοι.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με

0: Την Προσκιέρ από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

Τώρα έχουμε και μια φωτογραφία, κύριε κύριοι, που πήγε χθες ο Φαρμάκης, ο Νεκτάριος, ο Περιφερειάρχης, στον Πανετολικό, γιατί είχε τα 100 χρόνια του Πανετολικού και του δώσανε και τη φανέλα με το Φαρμάκη, πανούμερο 6 φανέλα. Κεντρικός παίζει ο Φαρμάκης, δηλαδή, στον Πανετολικό. Μάλιστα.

Έτσι που λέτε, κύριε κύριοι. Μια και μιλάμε για πανετολικό, έχουμε κανένα νέο για την Παναχαϊκή? Ωχ, πονεμένη αυτή η ιστορία. Είχαμε πάλι καψίματα σήμερα τα ξημερώματα. Άγνωστοι λοιπόν έκαψαν τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρίου δύο αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο. Μάλλον στο ένα είχαν βάλει, στο ένα είχαν βάλει φωτιά, αλλά η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλα οχήματα και συγκεκριμένα σε ένα αυτοκίνητο και σε ένα δίκυκλο. Είναι η συνηθισμένη τακτική ορισμένων, είναι σύνηθι στην Πάτρα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στην Πάτρα έχουμε συχνά πυκνά εμπρισμούς σε αυτοκίνητα. Τελικά έγινε χθες ένα σχηματισμός, αλλά δεν πήγε ο Μαρινάκης τελικά στην θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στη θέση του Κυρανάκη δηλαδή, πήγε άλλος και τώρα έχουμε πάλι νέο μπλέξιμο. Θυμίζω ότι ο Κυρανάκης μας είχε έρθει στην Πάτρα και είχε κάνει δύο πραγματάκια τα οποία είναι κατά μας, κατά των πατρινών δηλαδή. Το ένα ότι είχε διαλύσει εντελώς το σχέδιο της κυβέρνησης για τα 5,16 χιλιόμετρα υπογειοποίηση του τρένου, δηλαδή από τον Καστελόκαμπο μέχρι την Πάτρα, και είχε πει όχι, δεν θα γίνει καθόλου, θα γίνει ένα light τρένο το οποίο θα φτάνει μέχρι το λιμάνι. Ένα αυτό, αλλά λοιπόν δεν συζητούσε καν την υπογειοποίηση, οπότε πάμε κατά τον Κυρανάκη τότε σε μια επίγεια διέλευση με όποια προβλήματα υπάρχουν σε αυτό για την Πάτρα και τα οποία τα έχουμε αναλύσει, τα ξέρουμε, γι' αυτό και είμαστε υπέρ της υπογειοποίησης. Και δεύτερον και σημαντικότερον, ότι είχε πει ότι είχε αναπτύξει μάλλον μια κόντρα με τον Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, για το θέμα του οδοντοτού. Του έλεγε τι θα γίνει, θα υπογράψεις, έλεγε ο Παπαδόπουλος, εγώ υπογράφω, υπέγραψε και εσύ, και κάτι τέτοια. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό δημιουργήσε ένα κλίμα αβεβαιότητας. Τώρα την άλλη, στις 14 του μήνα, την Κυριακή, υπάρχει συγκέντρωση, πάλι συγκέντρωση, στον οδοντοτό για το θέμα. Για τον οδοντοτό, μάλλον στα Καλάβρητα εκεί στην περιοχή. Και ρωτάω τώρα, φτάσαμε στις 9 Ιουνίου. Το Υπουργείο μιλούσε για μελέτες από το ΤΕΕ, το ΤΕΕ έχω κάνει μελέτη. Το Υπουργείο δεν δίνει κανένα νεότερο για την ιστορία αυτή. Και εμείς ρωτάμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Έτσι θα πάμε? Δηλαδή θα φάμε το καλοκαίρι και ακόμα θα ξύνουμε μην πω τι για το ζήτημα του οδοντοτού? Γιατί μάλλον ξυνόμαστε χωρίς να έχουμε φαγούρα. Δηλαδή αυτά είναι γελία πράγματα. Είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε μια τέτοια αντιπαράθεση με φόντο τον οδοντοτό μεταξύ Δήμου, τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείου και τελικά να μην υπάρχει κάτι το νεότερο και ουσιαστικό? Δηλαδή το Υπουργείο τι κάνει για την περίπτωση αυτή? Τι κάνει? Το Υπουργείο το έκλεισε. Άρα το Υπουργείο πρέπει να το ξανανοίξει. Δεν μπορεί να το ανοίξει ο Παπαδόπουλος μόνος του ή ο Δήμαρχος Αγιαλίας. Πρέπει το Υπουργείο να λάβει την απόφαση. Και ρωτάμε και τους τόπους βουλευτές, τον Υφυπουργό, τον κύριο Φωτήλα κλπ. Δηλαδή, γιατί δεν πιέζεται όλοι να πάρουμε κάποια απάντηση μια και καλή από το Υπουργείο? Και εδώ υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά πράγματα τα οποία δεν χωρούν αμφισβητήσεως. Δηλαδή, αφήσαμε τον οδοντοτό και λειτουργούσε όλο το χειμώνα με βροχές και καταιγίδες και κατολιστήσεις και το καλοκαίρι τον κλείνουμε? Μήπως είναι τελικά άλλη αιτία? Μήπως δεν ήθελε η Hellenic Train, η Ιταλική, να τον λειτουργήσει γιατί είχε προβλήματα, γιατί φοβάται μήπως πέσει κανένα βράχος και πληρώσει αποζημιώσεις και είπε στον Υπουργό, εγώ δεν το κάνω? Γιατί δεν δικαιολογείται η Hellenic Train να λειτουργεί τον οδοντοτό όλο το χειμώνα, που δεν είχαμε και κάποιο σοβαρό ατύχημα, είχαμε κάποια ατυχήματα και ήταν και θέμα συντηρήσεως και των τρένων πολλές φορές, γιατί τα τρένα ήταν παλιά. Αλλά και προφανώς δεν θέλει να κάνει έξοδα η Hellenic Train να αγοράσει άλλα τρένα. Αλλά λέω, το καλοκαίρι έχουμε κατολιστήσεις, έχουμε καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα στη λειτουργία των δρομολογίων. Λέω,
Έχουμε κάτι τέτοιο? Όχι. Άρα ας μας απαντήσουν και στο Υπουργείο τι γίνεται. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα.

Λέει, να, διαβάζω τώρα ένα θέμα σε ένα site της Πάτρας και λέει, ακούστε για το Δαλαμάγκα, λέει, το καθοριστικό λάθος που οδήγησε στη σύλληψή του αποδείχθηκε σύμφωνα με την αστυνομία ήταν απλό και μοιραίο. Όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο έξω από την οικία του, επιχείρησε να δώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Πάμε καλά. Αφού ξέρανε ποιος είναι. Ρε, μην γράφετε τρίχες ρε στα site της Πάτρας. Ξέρανε ποιος είναι. Εδώ και μέρες, εδώ και εβδομάδες. Και τον παρακολουθούσαν. Και περιμένανε κάποιο τυχαίο γεγονός όπως αυτό για να τον πιάσουν. Τι είναι αυτά που γράφετε, ρε. Το τυχαίο, λέει, το καθοριστικό λάθος γράφει εδώ πέρα ένα site της Πάτρας. Τι τρίχες είναι αυτές. Είπαμε και το επαναλαμβάνουμε, αν δεν ήταν η Αγγελική Νικολούλη, ο Δαλαμάγκας, πως τον λένε, θα ήταν ακόμα έξω.

Είχαμε και ντου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Βρέθηκαν ναρκωτικά και όπλα σε μια εκτακτή έρευνα που έγινε. Να θυμίσω ότι εκεί έχουμε 9 περιπτώσεις θανάτων. Οι θάνατοι καταγράφησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα σε 2 μήνες δηλαδή. Παθολογικά αίτια, λέει το Υπουργείο. Υπάρχουν ενστάσεις όμως, γιατί ο ένας θάνατος ήταν και σε νοσοκομείο, οπότε έχει υποβληθεί μήνυση από τους συγγενείς του ανθρώπου αυτού κατά παντός υπευθύνου για το θάνατο του άνδρα, δηλαδή 52 ετών ο άνδρας αυτός. Αλλά εδώ έχουμε και άλλους θανάτους και μικρότερης ηλικίας, 44 κλπ. Που σημαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί. Έχουμε πει, και ευτυχώς υπάρχει έρευνα σε αυτό, σε εξέλιξη. Υπάρχει έρευνα. Διότι έχουμε πει και εδώ στο Sky ότι όλα δείχνουν ότι κάποιο περίεργο ναρκωτικό είχε μπει μέσα στις φυλακές και το οποίο σκότωνε. Ένα ναρκωτικό το οποίο, καταρχάς να πούμε ότι οι φυλακές Αγίου Στεφάνου είναι φυλακές πιο πολύ για ναρκωμανείς ή για εμπόρους ναρκωτικών. Άρα λοιπόν το ναρκωτικό πάει και έρχεται εκεί. Και φάνηκε και από χθες, γιατί κάνουν ντου οι αστυνομικοί στις φυλακές, έκαναν έρευνα στα κελιά κλπ. Και βρήκαν και ναρκωτικά. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις πώς θα περάσανε. Θα περνάνε. Δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Υπάρχουν, λένε οι φύλακες. Πώς θα περνάνε δεν ξέρω, ούτε εκείνοι ξέρουν. Γιατί περνάνε πάντως. Ή κινητά για παράδειγμα. Τα κινητά απαγορεύονται. Και όμως κάποιοι περνάνε. Και στον Κορυδαλό δεν υπάρχουν, απαγορεύονται κινητά, αλλά οι πιο πολλοί οι κρατούμενοι έχουν κινητά. Και ειδικά αυτοί που είναι μεγάλο κρατούμενοι, αυτοί που έχουν και λεφτά δηλαδή. Υπάρχει μια άλλη κοινωνία εκεί στις φυλακές και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Σε σχέση με τις βενζίνες και τις αυξήσεις, να πούμε ότι τελικά η βενζίνη στην Πάτρα είναι οριακά κάτω των 2 ευρώ το λίτρο, η 95 δηλαδή. Και ευτυχώς, κύριε κύριοι, το υγραέριο που έλεγα τόσο καιρό και φώναζα έχει πέσει στο 1,05, κάπου εκεί είναι πολύ καλή τιμή δηλαδή. Φαίνεται βάλανε μυαλό κάποιοι, γιατί φωνάζαμε κι εμείς. Είχαμε φτάσει στην Πάτρα στο σημείο να πουλάμε το υγραέριο 20 λεπτά πιο πάνω από την Αμαλιάδα. Ό,τι σας λέω, η Αμαλιάδα το έχει ένα 20 και η Πάτρα ένα 40. Δηλαδή αυτό ήταν, δεν ξέρω αν λέγεται κλέψιμο, πάντως κάπως λέγεται. Εκτός κι αν η Αμαλιάδα αγόραζε από άλλα δηληστήρια, από τη Ζιμπάμπουε, δεν ξέρω, λέω. Αλλά 20 λεπτά παραπάνω η Πάτρα από την Αμαλιάδα, όταν για να πάει το βιντεοφόρο στην Αμαλιάδα θέλει πιο πολλά έξοδα από την Πάτρα. Πραγματικά αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, ούτε το έχω καταλάβει, ούτε το έχω εξηγήσει, ούτε αυτοί που ρωτάω κατάφεραν ποτέ να μου το εξηγήσουν.

Λοιπόν, ακούτε τους Whispering Sons από τις Βρυξέλλες του Βελγίου. Αυτό που ακούτε τώρα δηλαδή.

Πήγαμε πρωί-πρωί για τροχαίο με φωτιά κιόλας. Βασικά, πρώτα έγινε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ανέβαινε μία οδό στα Βραχνέικα, από την παραλία προς τα πάνω δηλαδή. Και εκεί λοιπόν έπιασε φωτιά το ταμπλό του οχήματος. Ευτυχώς ο ηλικιωμένος οδηγός κατάφερε και βγήκε γρήγορα πριν η φωτιά καταστρέψει συνολικά το αυτοκίνητό του. Μάλιστα το άφησε και το αυτοκίνητο κύλησε φλεγόμενο προς τις γραμμές του τρένου. Ειδοποιήθηκε άμεσα ο ΣΕ, φυσικά, άμεσα, αμεσότατα. Έκοψε την κίνηση εκεί να μην υπάρχει, περάσει κανένα τρένο και καίγεται το αυτοκίνητο και λοιπά και λοιπά. Πήγε η πυροβεστική και έλυσε τη φωτιά στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς όλα με λιγάλα, δεν υπάρχει θέμα. Έχουν αρχίσει και στην περιοχή μας, και στο λέω γιατί έρχεται καλοκαίρι τώρα, και έχουμε και περίεργα ψαράκια. Μου έλεγε ένας φίλος μου, ο Νίκος Ογκίτσης, ότι πήγε για ψάρεμα και ψάρεψε ψάρια που δεν τα είχαμε συνηθίσει στο Μπατραϊκό κόλπο, τα ψάρια αυτά δηλαδή. Τι ψάρεψε? Ψάρεψε, λέει, Σκάρους και Γερμανούς, οι οποίοι συνήθως είναι σε πιο νότια, στη Μεσόγειο μεν, αλλά σε πιο νότια μέρη, π.χ. Κρήτη. Τώρα αυτοί οι Σκάροι, λέει, και οι Γερμανοί, κατά το φίλο μου τον Νίκο τον Κίτση, έχουν πουνί και ψαράς, περάσαν, λέει, και στον Πατραϊκό κόλπο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Γκύρη. Εδώ έχουμε φτάσει να βλέπουμε λαγοκέφαλους στον Πατραϊκό κόλπο. Τους είδανε και στο Σαλονικό και στον Πατραϊκό. Και ξέρετε, η εισβολή αυτού του ξενικού είδους προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί αυτά τα ψάρια δαγκώνουν και μάλιστα χτυπούν και δαγκώνουν τους κολυμβητές. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσάρεστες οι καταστάσεις, όπως για παράδειγμα μπορεί να έχουμε ακόμα και ακροτηριασμό. Έχουμε επιθέσεις λαγοκεφάλων στη Σαρονίδα, τη Βάρκιζα, στα νησιά του Αιγαίου, αλλά έχουν μπει και εδώ μέσα, στον Πατραϊκό και στον Κορινθιακό. Έχουμε 6 ήδη στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να αλλάζουν συμπεριφορά, σχηματίζουν αγέλες και αναζητούν επιθετικά τροφή χωρίς να έχουν κάποιο φόβο. Και έχει ένα στοματάκι κλπ. Κλπ. Λέει λοιπόν ότι προτιμούν τα ζεστά νερά, άρα η περιοχή του Πατραϊκού που είναι ζεστή θάλασσα, ενώ δηλαδή από την Αχαγιά πιο πέρα κλπ. Κλπ. Μπορεί να έχει μέσα και λαγοκεφάλους. Είναι ο περιβόητος λαγοκέφαλος Σκελεράτους, ο οποίος στον Ειδικό ζούσε και στον Ειρηνικό ζούσε, και είναι, λέει, ένα ψάρι της οικογένειας Τετραοδοντίδες. Έχει 4 δυνατά δόντια στο ράμφος που σε κόβουν σαν ξηράφι. Επίσης έχει μία δηλητηριώδη τοξίνη, την τετραδοτοξίνη, στα εσωτερικά του όργανα, και έτσι λοιπόν όταν το φας, αν κάνει το λάθος και το φας, έχει σε πόδινο θάνατο. Μέχρι πέρσι στην Ελλάδα είχαν καταγραφεί 28 επιθέσεις λαγοκεφάλων, μερικές εκ των οποίων αφορούσαν ακροτηριασμό δακτύλων, δηλαδή κολύμπαγε ο άλλος και του κόψε το δάχτυλο από το πόδι ή από το χέρι. Για να ξέρετε, βρήκαμε μπελά τώρα. Και θα πρέπει σίγουρα να ληφθούν μέτρα, σίγουρα 100%, και θα πρέπει οι ψαράδες να κάνουν δουλειά. Αυτό λένε και οι αρχές ως οδηγία.

Κατά τα άλλα, κύριε κύριε, λέμε φοβόμαστε τους καρχαρίες. Καρχαρίες που να φανεί εδώ πέρα. Εντάξει, υπήρχε ένα στη Μεσόγειο, λέει, βρήκα ένα στη Μεσόγειο, ένα λευκό και σου διάολο τη μάνα. Εδώ φοβόμαστε το λαγοκέφαλο. Ξέρεις τι είναι να σου αρπάξει το δάχτυλο από το χέρι, από το πόδι, ε? Το σκέφτεσαι? Ή να σου κόψει κανένα πουλί, όπως κολυμπάνε με το μαγιό σου, ε? Γι' αυτό μην βγάζετε το μαγιό σας οι άντρες όταν είστε μέσα στη θάλασσα. Κάποιοι το βγάζουν το μαγιό έτσι για λίγο, το βγάζουνε. Ποτέ μην έρθει λαγοκέφαλος και θα αρπάξει το πουλί σου. Γελάς κύριε κύριε, δεν έχω δίκιο. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Αύριο έχει το δικαστήριο εκεί στο Αίγιο. Και θα τα πούμε αύριο λοιπόν με την επικαιρότητα. Τώρα δίνουμε σκητάλη στον Δημήτρη Διαταφυρόπουλο. Θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 99,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Waterpark.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Sky 89,4.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στο ανωδικό ρεύμα της Πετρού Ράλη από την Πειραιώς προς την Αγία Σάνης. Τρεις νεκροί σε ίσα-αριθμα τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστυχήμα τα ξημερώματα στην Καστοριά, στην περιοχή Μεσοποταμία. Επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος, το οποίο οδηγούσε 18χρονος. Το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο ο ανήλικος. Οι υπόλοιποι 4 επιβαίνονται συνεγαλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα γυναίκα 71 ετών σημειώθηκε χθες στη Φολέγανδρο. Η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε από ύψος 2 μέτρων, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. 70χρονη έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των 2-2 των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο, από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε το μεταξύ σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιοχών της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίκειται πλήγματα εναντίον της Χεσμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο μεταξύ δήλωσε ότι σε 2 με 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή η συμφωνία θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση στο CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης, ως σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει τουλάχιστον 37 δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας είτε πως επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ένα ακόμα Παλαιστίνιο. Αίσια έκβαση είχε υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί επιμελία του στη θεία τους από την πλευρά της μητέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεία, με τη στήριξη της Εκκλησίας και τοπικών φορέων, θα αναλάβει την ανατροφή των παιδιών. Τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύονταν προληπτικά. Χθες το απόγευμα έλαβαν εξιτήριο. Σε νέο πρόγραμμα πρόσληψης επιπλέον 1.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, προχωρά το Υπουργείο Εργασίας με στόχο την αύξηση απασχολησιμότητας των ανέργων αμαία και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού. Για αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της Basket League ο Νίκος Ζωργαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1. Και η Γαλλία επικράτησε της Βόρειο Ιρλανδίας με 3-1.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει Μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

τα κόμματα, παλιά και καινούργια, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι γνωστοί ή οι λεγόμενοι μεσίες, ανήρ και γενή, κάνουν τα δικά τους. Μετρούν νούμερα, αποδόσεις, καταλληλότητες, ακαταλληλότητες, την ώρα που η κοινωνία έχει τα δικά της προβλήματα. Όσο μακριά φαίνεται το ένα από το άλλο, αλλά η ίδια η κοινωνία είναι που απορροφά αυτές τις αποστάσεις ή μάλλον τις κάνει πιο κοντινές. Και η ίδια η κοινωνία είναι που, αν θέλει, τους καραδασμούς τους αντιμετωπίζει με τον κατάλληλο τρόπο. Μάλλον, στην παρούσα φάση, αρέσκεται στο πολιτικό παραπολιτικό, κίτρινο, πικάντικο, προεκλογικό και όχι στην ουσία των πραγμάτων. Πλην όμως αυτή η αντιμετώπιση δεν λύνει προβλήματα χρονίζοντα, αφήστε που ήθιστε στη χώρα μας κάποια προβλήματα που χρονίζουν και που στο πέρασμα των μηνών, των ετών δεν βρίσκουν λύση, εύνης να βρίσκουν τη λύση προπαραμονές εκλογών. Και οι εικόνες που παρατηρούμε είναι σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε κοινωνικό αποτύπωμα ή αίτημα να σπέβδουν τα κόμματα με αντιπροσωπείες τους και να στηρίζουν αναφανδόν είτε κάτι που είναι δίκαιο ή ακόμα και παράλογα πράγματα, διότι τώρα δεν βλέπουμε τα παράλογα, τώρα βλέπουμε την ανάγκη να γεμίσει η δεξαμενή με ψηφοφόρους. Οι ανακοινώσεις βροχή με το που κάποιος φορέας ζητήσει κάτι οικονομικό, κλαδικό κτλ. Οι κομματικές οργανώσεις σπέβδουν ποια θα προλάβει πρώτα την άλλη. Δεν είναι καθόλου όλο αυτό εφάνταστο και δεν είναι και κακή συνταγή, γιατί οι καλύτερες επιτυχίες, τα μεγαλύτερα δώρα, τα καλύτερα χατήρια στο πέρασμα των δεκαετιών έχουν γίνει παραμονές και προπαραμονές εκλογών.

0: Η χώρα βρίσκεται σε ένα περίεργο μετέχμιο, σε μια μεταπολιτευτική γέφυρα, η οποία έχει τους βασικούς της πυλώνες, έχει και κάποιους άλλους. Φαίνεται πως έρχονται και ορισμένοι ακόμα, διότι αυτή η νέα μεταπολίτευση καλείται να καθοριστεί με πλήρη στοιχεία και θα πρέπει επί αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού να καταγραφεί η λεγόμενη ισορροπία. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. 12 και 4 περίπου είναι το μεσημέρι της Τρίτης, της 9ης ημέρας του Ιουνίου του καλοκαιριού, με έναν καιρό ζεστό αρκετά, αλλά και με αρκετά σύννεφα. Ίσως χρειαστούμε και ομπρέλα. Αργότερα και εδώ στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στα προσφυγικά της Πάτρας είμαστε, στο Sky είμαστε, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τριαντεφλούπλους, στον ήχο επιμελείται, τεχνικά υποστηρίζει ο Κωνσταντίνος Γκύρης, και χορηγικός ακόλουθός μας η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα κάνουμε πράξη αυτό το οποίο συχνά πυκνά θέλω να υπογραμμίζω, όχι γιατί πρέπει να διαβροποιούμαστε από άλλες εκπομπές, από άλλα μέσα, αλλά γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η όποια επιρροή από την επικαιρότητα θα πρέπει να είναι και λίγο ισόρροπη και ισοδύναμη. Δεν θα πολιτικολογήσουμε σήμερα, δεν θα ασχοληθούμε με το Τσίπρα, με την Καριστιανού, με το Πασόκ, με τον περιορισμένο ασηματισμό της κυβέρνησης που τελικά δεν απέφερε για την Αχαΐα, αν και θα το ήθελε πολύ, για δύο κυρίως θέματα, για την υπογειοποίηση, την εκκρεμή του τρένου στην Πάτρα και για τον οδοντοτό διακοπτού Καλαβρίτο να έχει έναν αρχαιό αρμόδιο υπουργό. Δεν είναι τελικά ο κύριος Μαρινάκης, παραμένει στη θέση του. Θα επιχειρήσουμε αυτό το αποτύπωμα της κοινωνίας σε τρεις διαφορετικούς τομείς να το περιγράψουμε και να το συζητήσουμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και υπάρχουν θέματα εκεί έξω τα οποία καλό είναι να μην τα κουκουλώνουμε και να δίνουμε και την δυνατότητα σε αυτούς που τα βιώνουν και που δεν βρίσκουν, αν θέλετε, ανοιχτό πάντα τον προβολέα της δημοσιότητας, να το κάνουμε σήμερα. Και θα το κάνουμε. Θα κάνουμε τρεις διαφορετικούς σταθμούς. Ένα στην Πάτρα, ένα ακόμα στο Αίγιο και μία, αν θέλετε, υπενθύμηση αλλά και καταγραφή και παρουσίαση και σχολιασμό των νέων δεδομένων σε ένα από τα κανθώδη ζητήματα τα περιβαλλοντικά των πατρών. Νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ακούμε σε ένα από τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, που είναι τυχερή η Πάτρα που έχει την έδρα του, ότι υπάρχει μία μεγάλη αγωνία των εργαζομένων των μη μονίμων, οι οποίοι ενώ έχουν εργαστεί και έχουν προσφέρει στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, ήρθε η ώρα κάποιοι άλλοι να πάνε στη θέση τους, γιατί τελείωσε η σύμβασή τους και έχουν ζητήσει παντιοτρόπος να βρει τον τρόπο το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών ενδεχομένως, γιατί αφορά υπαλλήλους. Κάπως αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία, αυτοί οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, να παραμείνουν στις υπηρεσίες του ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου. Και αυτό είναι πάντοτε ένα μεγάλο ζητούμενο και για το ΕΑΠ τώρα και παλιότερα, για τους δήμους και τις περιφέρειες. Δηλαδή, παίρνεις κάποιους ανθρώπους, μένουν 6 μήνες, 8 μήνες, 23 μήνες, 15 μήνες, αποκτούν την εμπειρία, τη γνώση και μετά τους λες φύγετε και κάποιοι άλλοι θα έρθουν, και όλη αυτή η τεχνογνωσία, η οικογενειακή και ατομική τρικυμία επί των οικονομικών και εργασιακών, δεν πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα του 26 όλο αυτό να ρυθμιστεί. Νομίζω ότι η απάντηση είναι καταφατική, αν και υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω οι οποίοι τι λένε. Ναι, αλλά όταν διορίστηκαν, όταν πήγαν στη θέση τους, ήξεραν ότι δεν είναι μόνιμοι. Πώς αυτοί θα έρθουν τώρα να πάρουν τη θέση κάποιων άλλων? Νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες και μέσω ΑΣΕΠ, μοριοδότησης, κρίσης, οι κατάλληλοι, αν όχι όλοι, να παραμείνουν. Θέλω να καλωσορίσω την εκπρόσωπο του Σωματείου, των Συμβασιούχων των Εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, την κυρία Ελένη Γρεβενιώτη. Μαζί της θα μιλήσουμε. Υπάρχουν κινητοποιήσεις όπως η χθεσινή, και ήδη αυτή η κινητοποίηση έχει τύχει τη στήριξη και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Από την κυβερνητική πλευρά, εδώ σε επίπεδο τοπικό, δεν είδα κάτι. Τι κάνετε, κυρία Γρεβενιώτη?
1: Καλά, εσείς? Να καλησπέρισω εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να το δούμε λίγο το θέμα που ενδεχόμενα, αν όχι σίγουρα, ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει. Από πότε είστε συμβασιούχοι στο ΕΑΠ, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο?
1: Υπάρχουν συνάδελφοι συμβασιούχοι εδώ και 23 χρόνια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: 23 χρόνια όμοιροι, θέλετε να πείτε?
1: 23 χρόνια όμοιροι, όπως ναι, το λέτε.
0: Και καμία κυβέρνηση στο πέρασμα αυτών των 23 ετών δεν βρήκε τον νόμιμο τρόπο να μονιμοποιήσει, προφανέστατα, για να υπάρχουν κάποιοι 23 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου κάτι κάνουν, κάτι προσφέρουν, είναι χρήσιμο.
1: Εννοείται. Αξιολογούνται κάθε χρόνο και τους παίρνουν πάλι. Ξεκίνησε η διαδικασία το 2017 που βγήκε μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Οικονομίας ώστε να προχωρήσουμε για να μπουν κάποια όροι για να βγει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Ήρθαμε πέρσι το 2025 που βγήκε η 2K25 προκήρυξη ΑΣΕΠ, λάβαν μέρος όλοι οι συνάδελφοι. Βγήκαν τα αποτελέσματα, έγιναν οι μοριδοτήσεις από τον ΑΣΕΠ, βγήκαν τα αποτελέσματα και βρισκόμαστε τώρα να έχουν βγει οι πίνακες διορισμένων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Είχατε κάποια ειδική μοριοδότηση εσείς, δηλαδή μοριοδοτήθη για παράδειγμα
1: επειδή υπήρχε αυτή η οικία, ήθελε να έχεις μια προϋπηρεσία στο εξαποστάσεως εκπαίδευση, διότι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει μια ιδιαιτερότητα στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δηλαδή δεν είμαστε στα συμβατικά πανεπιστήμια, το γνωρίζετε, θεωρώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Ναι, και τώρα γιατί διαμαρτυρίεστε, επειδή αργούν τα αποτελέσματα?
1: Τα αποτελέσματα έχουν βγει. Το θέμα είναι ότι καλούμαστε να υπογράψουμε μια σύμβαση ΙΔΑΧ δημοσίου, νομικού προσωπικού. ΙΔΑΧ είναι ορίστου χρόνου, αλλά στο δημόσιο τομέα. Η οποία είναι μια σύμβαση, όπως την ονοματίζουν εδώ από τη διοίκηση, προσχώρησης. Είναι καταχρηστική. Έχει καταχρηστικούς όρους μετά.
0: Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε κάποιους απλοϊκά να τους αναφέρουμε να καταλάβει ο κόσμος?
1: Ναι, να αναφέρουμε για την ασθένεια. Υπάρχει ένα άρθρο που αναφέρεται στην ασθένεια, όπου αν ασθενήσει ένας εργαζόμενος και δεν ειδοποιήσει έγκαιρα, υπάρχει λόγος, μπορεί να είναι λόγος απόλυσης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν... Δεν μπορεί να βάλει όρους ασθένειες μέσα. Δηλαδή η παράληψη αναγγελίας ασθένειας και μια αμέλεια να γίνει. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να στείλει εκείνη την ώρα ένα μήνυμα, ένα email. Δεν είναι λόγος απόλυσης.
0: Το φοβάστε και καλά κάνετε. Έχετε απευθυνθεί γενικά για την εκκρεμότητα που υπάρχει στο αρμόδιο Υπουργείο και έχετε λάβει είτε αδιαφορία είτε αρνητική απάντηση?
1: Έχουμε απευθυνθεί και στο νομικό μας έχουμε νομικό σύμβουλο του Σωματείου. Έχει γίνει μια γνωμοδότηση από τις 22 Τετάρτου. Έχουν γίνει επερωτήσεις από τους βουλευτές εδώ της Αχαΐας και από άλλους, από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΠΑΣΟΚ. Έχουν συζητηθεί χτες συζήτηση και μια επερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ. Έχουν δοθεί απαντήσεις που δίνει το ΕΑΠ. Η διοίκηση του ΕΑΠ, ναι, εννοείται. Όπου σε ένα έγγραφο που έστειλαν στο Υπουργείο είπαν ότι η σύμβαση είναι σύμβαση προσχώρησης.
0: Ναι. Ακούγονται λίγο υπηρεσιακές λεπτομέρειες, αλλά.
1: Ναι, είναι νομικά. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιος άλλος ακροατής στη θέση μας. Εμείς αυτό που ζητάμε σήμερα είναι διάλογος. Γιατί πρωτίστως το θέμα είναι νομικό. Εμείς δεν είμαστε νομικοί. Και θα θέλαμε να γίνει διάλογος με τους νομικούς συμβούλους τους δικούς μας και τους νομικούς του Ιδρύματος και να καταλήξουμε σε ένα κοινό σχέδιο σύμβασης. ΙΔΑΧ.
0: Και καλά κάνατε και το ζητάτε.
1: Αυτό ζητάμε.
0: Να ρωτήσω κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος, οι ακροατές του Sky, ποια είναι η εμβέλεια αυτού του θέματος. Καταρχήν να πω ότι η Πάτρα είναι τυχερή που έχει εδώ και δεκαετίες την έδρα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Δεύτερον, είναι τυχερή. Σαν περιοχή, γιατί έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ένα κομμάτι, μην ξεχνάμε ότι έχει και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που είναι επίσης από τα παγκοσμίως πολύ ψηλά στην κατάταξη. Για πόσους εργαζόμενους συμβασιούχους μιλάμε εδώ στην Πάτρα?
1: Έχουμε και ένα παράδειγμα στην Αθήνα που έχει συμβασιούχους. Στο σύνολό μας είμαστε 180 συμβασιούχοι και στην Αθήνα να είναι το 20. Δηλαδή η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι, μιλάμε για 160 οικογένειες στην Πάτρα.
0: Ναι. Τώρα εργάζεστε κανονικά, πληρώνεστε κανονικά, δεν είστε εκτός δουλειάς μέχρι που εξεδόθησαν τα αποτελέσματα μέσω ΑΣΕΠ?
1: Όχι, έχουμε σύμβαση έργου, ναι. Δεν έχουμε, δεν είναι ότι δεν έχουμε δουλειά. Εδώ είμαστε καθημερινά, δίνουμε τις υπηρεσίες μας στο Ίδρυμα όπως πρέπει. Απλά από χθες, από 8/6 έχουμε κηρύξει απεργία διαρκείας μέχρι να μας καλέσουν σε διάλογο.
0: Ναι, δικαίωμά σας είναι να το κάνετε και το κάνετε. Βέβαια είναι άλλο το μόνιμος και άλλο το συμβασιεργού. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Έτσι και πολύ διαφορετικό μάλιστα και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο προνομιών καλών εννοούμενων.
1: Ναι, το συμβασιεργού είμαστε εδώ κάθε μέρα.
0: Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον δεν είστε στο φάσμα της ανεργίας.
1: Όχι, δεν είμαστε ανεργοί.
0: Έτσι δεν είστε, κυρία Γραβενιώτη. Και τι χρονοδιάγραμμα έχετε τώρα στον αγώνα σας?
1: Όπως σας είπα, είναι απεργία διαρκείας. Απεργία διαρκείας μέχρι να μας καλέσουν σε διάλογο.
0: Δεν έχετε τέτοιο μήνυμα να φανταστώ?
1: Μέχρι σήμερα που μιλάμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε.
0: Με ποιον υπουργό, θυμίστε μου, έχετε να κάνετε, με ποιο υπουργείο?
1: Εμάς μας εδώ το εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Άρα στο Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Παιδείας και από την κυρία Ζαχαράκη, περιμένετε από τον κύριο υφυπουργό υπεύθυνο για την τριτοβάθμια να σας καλέσει?
1: Έχουμε συνεντευξή με τον κύριο Παπαϊωάννου. Έχουμε δει το πρόβλημά μας. Περιμένουμε. Βασικά με τη διοίκηση θα μιλήσουμε. Εντάξει, δεν θα έρθει η κυρία Ζαχαράκη, αλλά εμείς περιμένουμε. Ένα διάλογο.
0: Καλά κάνετε. Ο Πρίτανης εκεί, ο πρώτος στην ιστορία του, του ΕΠ, τι στάση έχει?
1: Είναι η πρώτη Πριτανία. Ο οποίος Πρίτανης μία φορά την εβδομάδα είναι εδώ. Σήμερα είναι εδώ. Δεν έχουμε κάτι. Δεν μας έχει
0: γενικότερα καλέσει. Η στάση της Πριτανίας, λέω, ποια είναι απέναντι σε αυτό το οποίο ήδη συζητήσαμε?
1: Δεν θέλουν διάλογο.
0: Δεν θέλει διάλογο ο κύριος Πρίτανης και η διοίκηση του ΕΑΠ, γιατί είστε ξένοι προς αυτόν?
1: Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το ρωτήσει τον ίδιο.
0: Εγώ θα το ρωτήσω, απλά μου λέτε ότι δεν κάνει διάλογο ο Πρίτανης με τους εργαζόμενους που δουλεύουν το ΕΑΠ.
1: Στις 29 Μαΐου που κάλεσε όλο το προσωπικό για να μιλήσει ο κύριος Πρίτανης σε εξ αποστάσεως συνάντηση και ρωτήθηκε και από συναδέλφους, είπε ότι δεν έχουμε χρόνο για διάλογο.
0: Δεν έχει χρόνο για διάλογο ο κύριος Πρίτανης στο ΕΑΠ. Μάλιστα, από πού είναι ο κύριος Πρίτανης?
1: Ο κύριος
0: από ποια περιοχή είναι?
1: Που κατοικεί. Που...
0: Ναι, από πού είναι? Είναι από κανένα μεγάλο τζάκι? Α, γιατί βλέπω, ξέρω και εγώ, να μην θέλει να κάνει διάλογο με 100 τόσους εργαζόμενους οι οποίοι προσφέρουν επί 20 και πλέον χρόνια υπηρεσίες και μπορεί και λειτουργεί και στην Πάτρα και στην Αθήνα. Αυτό το μεγάλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εντύπωση μου κάνει. Αυτός τα ξέρει, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Οπότε κρατάμε το διαρκείας και αν χρειαστεί εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, κυρία Γραβενιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4. Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό

0: Γυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
5: Για να έρθω τώρα στο χώρο της δικαιοσύνης, ο οποίος περιέργως δεν φεύγει ποτέ από την επικαιρότητα. Πριν από λίγο οι δικηγόροι ανακοίνωσαν καθολική απεργία αύριο από όλα τα δικαστήρια της χώρας, με απόφαση καταρχήν της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων. Να σας πω ότι εδώ στην Αχαΐα και της Πάτρας και του Αιγείου και των Καλαβρίτων θα συμμετάσχουν. Από τον Δικηγορικό Συλλόγο Αιγείου υπάρχει ειδική ανακοίνωση από αυτού, και οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν στα γραφεία των δικαστηρίων της χώρας να καλύψουν τα κενά. Και όταν λέμε κενά, δεν εννοούμε τώρα ένα-δυο κενά όπου λείπει ένας και μένει μια κενή θέση. Μιλάμε τώρα για έναν ο οποίος πρέπει να καλύψει 10 κενά. Και θέλω να μείνω στο θέμα αυτό σήμερα, γιατί είναι και της καθημερινής πλέον επικαιρότητας οι δικαστικές αίθουσες, με πολλές υποθέσεις, σκάνδαλα, δολοφονίες, παραβατικούς, εγκληματικούς. Να καλωσορίσω καταρχήν τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Υγείου, τον κύριο Γιώργο Μπεσκό, και την κυρία Ιωάννα Λάζο Γιώργου, η οποία είναι μέλος της Ομοσπονδίας της Διοίκησης των Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Χαίρετε και στους δύο.
6: Καλημέρα σας, ακροατές.
5: Να ξεκινήσω με την κυρία Λάζο Γιώργου. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου.
6: Ναι, κυρίες προηγούνται έτσι κι αλλιώς.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Αρχικά να σας πω ότι μάλλον θα πρέπει να κάνουμε μία μόνιμη στήλη, νομίζω.
5: Να σας πω, κυρία Λάζο Γιώργου, με τέτοια προβλήματα που έχετε και στο Αίγιο και στην
7: Πάτρα. Οπότε να είμαστε πάντα on time και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα τρέχοντα.
5: Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε να βρίσκουμε το χρόνο, να λέμε πράγματα ουσιαστικά, να βοηθάμε λίγο την εξωστρέφεια των ετοιμάτων σας.
7: Έτσι,
5: και
7: ακριβώς.
5: Ακούγονται εκεί που πρέπει. Να ξεκινήσω. Διαβάζω πραγματικά τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν είναι η εποχή που τώρα βγαίνουν στη φόρα, και τα πολλά κενά σε δικαστικούς χώρους και τα ζητήματα υποδομής, δηλαδή δικαστήρια, παλιά κτίρια, να πέφτουν οροφές, να διαλύεται το σύμπαν, να τραυματίζεται ο κόσμος. Συγγνώμη, δεν σας ακούει κανείς Φλωρίδης, κανείς Μπούγας? Και αναφέρω και τον κύριο Υφυπουργό, γιατί μαθαίνω ότι είστε από τη Φωκίδα, από την Άμφισσα, που είναι και η εκλογική του περιφέρεια.
7: Σωστά.
5: Ναι.
7: Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα οποία λέτε είναι πάγια και χρόνια προβλήματα. Απλά ακούγονται λίγο πριν τα κέλια σημεία. Ποια είναι δηλαδή? Έχουμε τώρα την προκήρυξη για τους δικαστικούς υπαλλήλους. ακούστηκε τώρα.

0: Τώρα λοιπόν το πρόβλημα που υπάρχει με τις κενές οργανικές και πώς μοιράστηκαν, σε εισαγωγικά, και δεν είναι σωστή η λέξη που χρησιμοποιώ, οι θέσεις και τις υπηρεσίες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προβλήματα ασφάλειας και κτηριακών υποδομών τα είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, οπότε και αυτό τίνει πλέον να γίνει μια καθημερινότητα.
1: Καθημερινότητα υπό την έννοια όμως ότι δεν ανταποκρίνεται κανείς. Δηλαδή, συγγνώμη, εκεί που υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα, τουλάχιστον του Αιγαίου έχουν γίνει αρκετές εργασίες τα τελευταία χρόνια. Έχει φροντίσει και ο κύριος Μπέσκος και η δικαστική υπάλληλη συναδελφή σας. Με πολλές δυσκολίες έχουμε δει μια ανακαίνιση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό του μεγάλου αυτού μεγάλου. Στα καθημερινά αυτά δεν δίνει κανένα σημασία μήπως υποστεί κάποιο τραυματισμό ο υπάλληλος, ο δικαστής, ο διάδικος.
0: Νομίζω ότι είπατε όμως, ξεκίνησατε από τη σωστή βάση, ότι κάποιοι αρχικά ενδιαφέρθηκαν για να αναδείξουν τα προβλήματα και να αναζητήσουν λύσεις. Εγώ θα βάλω πρώτα τους συναδέλφους μου, βέβαια θα μου το επιτρέψει ο πρόεδρος, τους συναδέλφους μου, οι οποίοι καθημερινά ζουν στο δικαστικό μέγαρο Αιγαίου και σε κάθε άλλο μέγαρο, και οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι διοικήσεις των δικαστηρίων, και όλοι αυτοί πρέπει πρωτίστως να αναδείξουν τα προβλήματα και να αναζητήσουν λύσεις. Ένα υπουργείο ή ένα κράτος, αν δεν του γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Οπότε εγώ θα βάλω πρώτα τις διοικήσεις των δικαστηρίων σε αυτό που αναφέρετε ως θέμα βασικό.
1: Πήγατε να πείτε για τα κενά. Τώρα σε κανένα υπουργείο, σε κανένα υπουργείο, και στην υγεία και στο δημόσιο τομέα και στα σχολιά, δεν καλύπτονται όλα τα κενά. Λέει το κράτος όσα μπορώ, όσα χρήματα μπορώ, δεν μπορώ. Σε εσάς ποια είναι η εικόνα?
0: Σε εμάς η εικόνα είναι δυστυχώς μεταβαλλόμενη κάθε μήνα, θα έλεγα, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κενών οργανικών θέσεων που ξεπερνά το 30%, το οποίο όμως τίνει να αυξηθεί, δεδομένου ότι αρκετοί συνάδελφοι είναι στα πρόθυρα σταξιοδότησης, κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη τώρα που μιλάμε. Θα λυθεί, θα υπάρχει αυτό το στοιχείο ένα μήνα μετά, άρα εγώ μπορώ να σας πω την πρόβλεψη μόνο. Στην ότι υπάρχουν και αρκετοί συνάδελφοι, επειδή ιδίως και οι καινούργοι που διορίζονται τώρα με τους διαγωνισμούς, οι οποίοι επειδή ακριβώς οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί, οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι πάρα πολύ δύσκολες, αναγκάζονται να διοριστούν σε περιοχές που ενδεχομένως δεν επιθυμούν, είναι πολύ μακριά από το σπίτι τους, άρα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, παρετούνται. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα αφήσουμε, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κενών οργανικών.
1: Εδώ θα κάνω μια παρατήρηση, θα μου το επιτρέψετε. Ότι ποτέ κανείς δεν διορίζεται εκεί που δεν έχει δηλώσει. Οπότε όταν κάνει κάποιο συνάντηση να ξέρει που δηλώνει, έτσι.
0: Εννοείται. Όμως εγώ θα βάλω τώρα, αφού μου δίνεται αυτή την πάσα λοιπόν, θα βάλω και εγώ μια παράμετρο πολύ ωραία, η οποία εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες περιοχές με τις προκηρύξεις τώρα που είναι από τη σχολή δικαστών, προκήρυξη υπαλλήλων που είναι μέσα στη σχολή, όπου υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ονομάζονται είτε είναι νησιωτική δήμη, είτε είναι μικρή και μεσαίη ποιοτική δήμη και μικρή ορεινή δήμη, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να υπάρχει μια προσάυξηση και να, ας πούμε, να προτιμάται η εντοπιότητα ή να υπάρχει δέσμευση δεκαετούς παραμονής στις περιοχές αυτές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό και να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές.
1: Σωστά. Κύριε
0: Πρόεδρε, για να δώσουμε την πάσα στον Πρόεδρο, δεν είναι το Αίγιο.
1: Θα ξανάρθω σε εσάς, κυρία εκπρόσωπε του δικαστικών υπαλλήλων. Θα ξανάρθω. Κύριε Πρόεδρε, γιατί καθολική αποχή, γιατί δεν είναι θέμα Αιγίου η Αχαΐας, είναι όλη τη χώρα. Έχει να κάνει με την επικαιρότητα, με τα γεγονότα, με τις πολιτικές εξελίξεις. Εξηγήστε το μας λίγο.
2: Όχι, εμείς κάνουμε στοχευμένες αποχές. Αυτή δεν την έχει προκηρύξει ολομέλεια το δικηγορικό σύλλογο της χώρας.
1: Εγώ έτσι διαβάζω στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, ότι είναι απόφαση της ολομελίας.
2: Εντάξει, η ολομέλεια βγάζει μια κατεύθυνση, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι υποχρεωμένη. Εμείς κοιτάμε τώρα και κάνουμε στοχευμένες κινήσεις, επειδή είναι με τα προβλήματα της περιοχής.
1: Μάλιστα.
2: Και στην προκείμενη περίπτωση, τα προβλήματα της περιοχής είναι στην δραματική υποστελέχωση των θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων. Όταν μάλιστα επίκειται να συνταξιοδοτούν 15 άτομα, υπάρχουν 15 κενά και σου βάζει μία έδρα. Αυτό είναι πρόκληση. Όταν βλέπεις ότι σε άλλες περιοχές της χώρας βάζουν πολύ περισσότερους δικαστικούς υπαλλήλους και δεν ξέρω ποια κριτήρια τους βάζουν και είναι πραγματικά απορίας άξιο, γιατί είναι στην προκείμενη περίπτωση προφανές ότι άμα υπήρχαν αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση τις οργανικές ανάγκες, με βάση τις υποθέσεις που υπάρχουν σε κάθε πρωτοδικείο, θα ήταν σαφέστατα διαφορετικός ο καταμερισμός. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, όπου βασανίζει και τους υπαλλήλους και έχουν να το θέσω και εδώ, είναι ότι προσπαθούν να εφαρμόσουν τον Σόλωνα, που είναι η αυτοματοποιημένη ενημέρωση για τα πινάκια σε όλη τη χώρα και ειδικά στο πρωτοδικείο το δικό μας, και καλά και στην Πάτρα, όπου οι υπάλληλοι βρίσκονται μπροστά σε μια οδύσσια, καθώς καλούνται να προχωρήσουν στην εφαρμογή του Σόλωνα χωρίς να υπάρχουν ψηφιοποιημένα αρχεία, χωρίς να υπάρχουν πινάκια, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και στα όρια νευρικής κρίσης. Άρα πρέπει το Υπουργείο να αναλογιστεί το γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμένες θέσεις υπαλλήλων, είναι επιφορτισμένοι με πολλά καθήκοντα και δεν μπορούν να εισάγουν ένα σύστημα το οποίο χρειάζεται, αλλά χρειάζεται με κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες στην προκείμενη περίπτωση πρέπει να είναι εξ νυν και όχι από το παρελθόν, γιατί αυτό οδηγεί σε αδιέξοδα. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και σε κάθε περίπτωση από το δικείο μας έχουμε πάρα πολλές υποθέσεις οι οποίες σταματάνε λόγω ωραρίου. Και αυτό βασανίζει και τους πολίτες που έρχονται 3 και 4 φορές στα δικαστήρια και περιμένουν όλη τη μέρα, και τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη ταλαιπωρεί και τους δικαστές, καθώς λόγω της υποστελέχωσης αυτής καθυστερούν τα πινάκια. Τα ασφαλιστικά πριν το δικαστικό χάρτη, να σας πω, στην περιοχή μας που είναι η άμεση δικαστική προστασία, προσδιοριζόμουν σε 1 μήνα και τώρα προσδιορίζονται σε 4 μήνες. Άρα λοιπόν είναι αυτά τα ζητήματα που πρέπει και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και στοχευμένη αποχή και συμπράττουμε βέβαια και συμβάσουμε τους δικαστικούς υπαλλήλους για να αναδείξουμε και την ανάγκη που είχαμε και έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι η Αχαΐα δεν μπορεί να έχει μόνο ένα πρωτοδικείο, αλλά πρέπει να έχει και 2 πρωτοδικεία, στα οποία το ίδιο θα είναι πρωτοδικείο Ανατολικής Αχαΐας. Είναι επιβεβλημένο άμα θέλουμε να έχει αποτέλεσμα το δικαστικός χάρτης και να μην είναι ασκήσει επί χάρτα, αλλά να μην ασκήσει πραγματικότητα.
1: Αυτό το πέρα δόθε, το οποίο είναι απόρρια της εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη. Πώς πάει, κύριε Μπέσκο, γιατί αποφασίζεται κάτι και μετά το ξεχνάμε.
2: Δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ. Ταλαιπωρούνται και οι δικαστές, ναι. Ταλαιπωρούνται και οι δικαστικοί υπάλληλοι, ταλαιπωρούνται όλοι. Μάλιστα, οι δικαστές έρχονται και με δικά τους έξοδα, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, και δεν έχει ληφθεί πρόβλεψη ούτε και για αυτούς, γιατί πρέπει να φερόμαστε σε όλους τους λειτουργούς δικαιοσύνης στα προβλήματα. Οι δικαστές αναγκάζονται να πηγαίνουν από πρωτοδικείο σε πρωτοδικείο, από περιοχή σε περιοχή, ακόμα και τις προηγούμενες μέρες, για να δουν τις δικογραφίες. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ασφαλή μετακίνηση των δικογραφιών και γίνονται ταχυδρόμοι οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Διευκολύνσεις, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί με τεχνοκρατικά κριτήρια και όπως λειτουργεί σε προηγμένες δικαστικά χώρες όλη την Ευρώπη, που υπάρχουν πρωτόκολλα και ασφαλείας και λειτουργίας που είναι εχέγγυα για την σωστή και λειτουργία της δικαιοσύνης.
1: Κυρία Λαζογιώργου, συνηθίζεται όταν έχουμε προεκλογική περίοδο, έστω και παρατεταμένη, οι κλάδοι συνδικαλιστικοί να πιέζουν όλο και πιο πολύ, γιατί είναι μια ευκαιρία να κερδίσουν αυτό που το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν. Έχετε μπροστά σας προγραμματισμό κλιμάκωσης του αγώνα?
0: Αρχικά, μετά την αυριανή προειδοποιητική, όπως ακριβώς την αναφέραμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο που είχαμε πρόσφατα, πανελλαδική απεργία, έχουμε στο άμεσο μέλλον κινητοποιήσεις που είναι σχεδιασμένες με μη ανακοινώσιμες προς το παρόν. Προφανώς και θα υπάρχει κλιμάκωση και φυσικά θα εξαρτηθεί και από τη στάση του Υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά. Τα αιτήματά μας είναι πολύ συγκεκριμένα και πάγια, θα έλεγα. Ένα εξ αυτών προφανώς είναι το οικονομικό, γιατί ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών και την αυτονόητη αποζημίωση της υπεροριακής εργασίας. Φυσικά είναι μέσα η ασφάλεια των εργαζομένων, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, και το φλέγον ζήτημα των ημερών, οι διορισμοί των δικαστικών υπαλλήλων. Οπότε στο ερώτημά σας απαντώ πως ναι, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο προσεχές μέλλον.
1: Σας αποδεσμεύω, ευχαριστώ που τα είπαμε. Θα τα πούμε
0: καλά.
1: Πάλι.
2: Αλλά για το θέμα της ασφαλείας,
1: κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό.
2: Απλά να προσθέσω κάτι κλείνοντας.
1: Δεν τελείωσα με εσάς, δεν τελείωσα, μισό λεπτό. Εσείς έχετε και κάποιες μεγάλες δίκες τις οποίες φρονώ, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει σε επίπεδο χώρας να τις συνυπολογίσετε. Δηλαδή η αποχή θα έρθει κόντρα με τη δίκη των Ντεμπών, με κάτι δικαστήρια για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ξέρω και εγώ αύριο που έχετε αυτή την πολύ μεγάλη, πολύκροτη υπόθεση του Τζέιμι Νταλαμάγκα και έχει πάρει προθεσμία, εσείς θα έχετε αποχή. Τα φέρνω έτσι ως παράδειγμα. Συνυπολογίζονται αυτά στον αγώνα σας?
2: Στον αγώνα συνυπολογίζονται όλα και εμείς δεν κοιτάμε σε μία μέρα, δηλαδή σε μία μέρα που είναι μία ενδεικτική ημέρα, αναδεικνύουμε τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν όλες τις άλλες μέρες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μια και είπατε για την ασφάλεια των δικαστικών υπαλλήλων, είναι ντροπή στο πρωτοδικείο Αιγείου να μπαίνει όποιος θέλει μέσα, να μην υπάρχει καν έλεγχος. Και αυτό γίνεται νομίζω και στο πρωτοδικείο και στη Φωκίδα και σε όλα τα πρωτοδικεία. Δηλαδή όποιος θέλει, έχει μια δίκη η οποία τον έχει απογοητεύσει, θεωρεί κάποιους υπεύθυνους, μπορεί να μπει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει καθόλου αστυνόμευση. Έχουμε κάνει έγγραφα στην αστυνομία, έχουμε κάνει έγγραφα στο Υπουργείο και ψηφίζουν αδιάφορα. Όταν έγινε ένα συμβάν που μπήκε ο άλλος στην πρωτοδικείο της Αθήνας, τότε πήραν μέτρα ασφαλείας. Αλλά ξέρετε τι κάνουν και πώς λειτουργούν. Όπου γίνει ένα συμβάν αρνητικό, τότε εκεί παίρνουν μέτρα. Τους άλλους τους αγνοούν. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουμε στείλει έγγραφα, καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει και μας έχουν κυριολεκτικά όλους αφημένους στο έλος κάθε τυχόν εγκληματία και κάθε ψυχοπαθή που μπορεί να μπει στα δικαστήρια και να κάνει οποιοδήποτε κακό σε κάποιον που εργάζεται εκεί.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, αλλά ακόμα και στην Πάτρα, όπου υπάρχει αυτό το σύστημα το ηλεκτρονικό, δεν δίνεται σε επίπεδο ενστόλων αστυνομικών η πόλη να λειτουργήσει. Βέβαια υπάρχει εναλλακτική, λέει, των security. Τώρα άμα πάνε και security στα ελληνικά δικαστήρια, τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να συμβεί αυτό. Πρόεδρε, καλή επιτυχία στον αγώνα. Ευχαριστώ που τα πάμε.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και είναι γνωστό γιατί δεν είναι καινούριο, ούτε θα παλιώσει, θα προτρέξω να πω, διότι θα περίμενε κανείς εδώ και χρόνια να μην υφίσταται ως θέμα, διότι κάπως έτσι είχε προδιαγραφεί η λειτουργία του ΧΙΤΑ στην Ξερόλακα της Πάτρας. Το ξαναλέω ότι θα έπρεπε εδώ και χρόνια, τουλάχιστον μία δεκαετία, να μην μιλάμε για ΧΙΤΑ Ξερόλακας, να μην θυμίζει πρωτόγονες καταστάσεις μία μεγάλη περιοχή της χώρας όπως είναι η Πάτρα, όπου και σε επίπεδο Ευρώπης ακούνε ΧΙΤΑ και είναι μια ξεχασμένη λέξη για αυτούς. Γιατί υπάρχουν οι σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες ειδικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, γιατί η Πάτρα και η Αχαΐα καθυστέρησε, ωστόσο εκτελεί και κατασκευάζει το δικό της εργοστάσιο επεξεργασίας. Όμως ο ΧΙΤΑ Ξερόλακας είναι εκεί και είναι ο μοναδικός στον νομό μετά το Λουκέτο στο ΧΙΤΑ της Αιγύρας. Θέλω να καλωσορίσω εδώ στον Sky τον κύριο Θανάση Καραθανασόπουλο. Είναι από τους νέους ανθρώπους που έχουν πάρει τη σκυτάλη από παλιότερους όλα αυτά τα χρόνια, όπου ταλαιπωρείται εκεί η περιοχή Αμπελοκήπων, Μίλιχου, με τη δυσοσμία, με τους κινδύνους. Και υπάρχει και τον τελευταίο καιρό μια ένταση μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής και της Δημοτικής Αρχής, η οποία διαρκώς νομίζω ότι υποτιμά την νοημοσύνη εκεί του κατοίκων και αντί να κάτσει και στα αυγά της γιατί είναι εκτεθειμένη, αλλά έλεγε παραμονές εκλογών πριν πρωτοεκλεγεί δήμαρχος ο κ. Παλιατίδης, και άλλα υποχρεούτο βέβαια να κάνει τώρα και να πει τώρα. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό μεσημέρι, εύχομαι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Εσείς εδώ και ένα δίμηνο περίπου έχετε πανερθεί και λέτε ότι οι μετρήσεις στα νερά εκεί του Μίλιχου και γενικότερα η κατάσταση στην περιοχή, η φυσική κατάσταση δεν είναι καλή. Και φοβάστε, ανησύχετε για την υγεία σας, για το τι εισπνέετε, για το τι κάνετε καθημερινά. Δεν βλέπω να προσυπογράφει ούτε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ούτε ο κύριος δήμαρχος, ούτε η δημοτική αρχή. Ποια είναι τώρα η αλήθεια, αυτή που λέτε εσείς ή αυτή που δείχνει να θεωρεί ότι κάνει τα πάντα όλα η δημοτική αρχή και δεν υπάρχει κίνδυνος?
4: Αυτό δεν θέλει και πολύ σκέψη. Καταρχάς δεν είναι μόνο δύο μήνες. Αυτό εδώ και χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια πιο έντονα, κάθε φορά που βρέχει βγαίνουν ζουμιά στο ποταμό Μίλιχο και στο Καραβά. Πάντα παίρνουμε τη δημοτική αρχή, πάντα παίρνουμε το κύριο Αναστασίο τηλέφωνο, πολλές φορές δεν το σηκώνει κτλ. Πάντα είναι εξαφανισμένη η δημοτική αρχή, κανένας δεν έρχεται. Και όταν τελειώνουν τα ζουμιά, εμφανίζονται ως διαμαγείας όλοι. Ότι να ήρθαμε να βοηθήσουμε, να τρέξουμε, πού είναι κτλ. Εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ότι ας πούμε ότι λέμε ψέματα. Αφού η δημοτική αρχή ενδιαφέρεται για την ξερόλακα και ο κύριος Αναστασίου, από ό,τι λέει, κάνει 3-4 φορές το χρόνο μετρήσεις, γιατί δεν τις εμφανίζει δημόσια? Γιατί δεν μας τις δίνει που τις έχουμε ζητήσει? Τις έχουν ζητήσει και άλλοι άνθρωποι και με email και επίσημα κτλ. Και τι φοβάται? Μήπως δεν έχουν γίνει μετρήσεις? Μήπως οι μετρήσεις είναι απλώς της πλάκας, μόνο για κολοβακτηρίδια?
1: Ναι, βλέπω ρωτάτε δημόσια. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει επικοινωνία?
4: Να σας απαντήσει ευθέως. Και όσοι άτυπα από τη Δημοτική Αρχή έχουμε έρθει σε επικοινωνία, το μόνο που μας λένε, και τι θα καταφέρετε, μόνο 2-3 άτομα είστε, 5 άτομα, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Εμείς πηγαίναμε παλιά οργανωμένα από το κόμμα και κάναμε διαμαρτυρίες. Αυτό. Εμείς ερωτάμε ευθέως. Ωραία. Ας μας φέρει τις μετρήσεις. Ας έρθει να δει το πρόβλημα. Τώρα να λέει ότι είχαν καεί από τις φωτιές στις σωλήνες τον Αύγουστο. Αν θυμάμαι καλά, τον Αύγουστο ήταν οι φωτιές. Και μέχρι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη δεν είχαν αποκατασταθεί. Δεν είχαν, που αυτό έπρεπε να έχει γίνει άμεσα. Έτσι. Δεν είχαν πάρει μετρήσεις. Ας είναι εκεί επιτόπου στο πρόβλημα. Εγώ δεν λέω, μπορεί να συμβαίνει. Να είναι αλήθεια αυτό που λέει. Γιατί δεν ερχόταν επιτόπου στο πρόβλημα, να δούμε τι θα κάνουμε. Να βρούμε μια λύση.
1: Άρα έχετε διακόψει την όποια επικοινωνία ή απλά καθίσταται όλο και πιο πολύ δύσκολη? Γιατί...
4: Όχι, είναι πιο πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, απλώς μας αγνοούν επιδεικτικά. Αυτό, τίποτα. Δεν θέλουν ξεσηκωμόνων, δεν θέλουν αντιδράσεις, δεν θέλουν τίποτα. Και μας αγνοούν επιδεικτικά. Ότι ό,τι και να κάνετε, δεν μας καίγεται καρφί, να το πούμε λαϊκά.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εσείς συνεχίζετε να βγάζετε στοιχεία, να εκφράζετε ανησυχίες.
4: Εμείς βγάζουμε στοιχεία και θα κινηθούμε εκεί που πρέπει, που αναγκαστικά θα δώσουν τις απαντήσεις στους αρμόδιους που πρέπει.
1: Ομολογώ, δεν το κατάλαβα το εκεί που πρέπει. Δεν το κατάλαβα το εκεί που πρέπει.
4: Και άλλα όργανα που είναι πάνω από τη Δημοτική Αρχή και θεσμοί κτλ. Που πρέπει να απαντήσουν μετά. Είτε είναι εισαγγελέας, είτε είναι υπουργείο, είτε ό,τι αποφασίσουμε.
1: Ναι. Κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Αφού δεν υπάρχει επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή και μόνο εμπεγμός και κοροϊδία, εννοείται.
1: Ναι.
4: Οφείλω πάντως να με... τα στοιχεία.
1: Ναι, όχι, και καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ πάντως οφείλω να πω ότι στην τελευταία εδώ στο Sky επικοινωνία που είχα με τον κύριο Αναστασίου, μου έδωσε την εντύπωση ενός ενοχλημένου από τη στάση σας αρμοδίου αντιδημάρχου, λέγοντας ότι κάνουμε αυτό που πρέπει, τις μετρήσεις που πρέπει, σε ένα χρόνο διάστημα που προβλέπεται.
4: Δεν διαφωνώ.
1: Κάνουμε εργασίες. Ναι, γιατί διαμαρτύρεις όμως αυτό, δεν διαφωνείτε?
4: Ας πούμε ότι είναι αλήθεια. Αφού κάνει μετρήσεις, γιατί δεν μας τις δείχνει? Δεν έπρεπε να είναι δημόσιες αυτές οι μετρήσεις και να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης της Πάτρας και ειδικά των περιοχών? Κάνει ό,τι πρέπει. Αφού κάνει ό,τι πρέπει, γιατί δεν λειτουργούν ο πυρσός μάλλον για το βιοαέριο? Γιατί όταν τρέχουν τα ζωμιά δεν έρχεται επιτόπου εδώ πέρα στην περιοχή να δει τι γίνεται, από πού είναι? Γιατί όταν κατέβαινε ένας υπάλληλος της Ξερόλακας κάτι έκανε, τώρα βάνα έκρινε, δεν ξέρω τι, σταμάταγαν τα ζωμιά? Δηλαδή τότε δεν ήταν κάμενες οι σωλήνες? Και γιατί δεν μας επέτρεπαν να πάμε να κάνουμε αυτοψία στη Ξερόλακα?
1: Ναι.
4: Κλείναμε ραντεβού. Όταν πήγαμε, δεν υπήρχε άνθρωπος να μας υποδεχτεί, και μας υποδέχτηκαν όταν τελειώσαμε την αυτοψία και μας ενημέρωσαν. Από ό,τι μας είπαν οι ίδιοι εργαζόμενοι, αν είναι αλήθεια, έτσι, ότι δεν υπάρχει άδεια για το τέταρτο κύτταρο.
1: Ναι.
4: Αν είναι αλήθεια, το ξαναλέω. Έχουμε απευθυνθεί και στον κύριο Αλεξόπουλο, τον Γρηγόρη, να μας ενημερώσει, ο οποίος ακόμα δεν έχει χρόνο να μας υποδεχτεί.
1: Πάντως το τέταρτο κύτταρο στο Χιτά της Ξερόλακας, εγώ θα το μεταφέρω όπως με διαβεβαίωσαν, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Όσο εξελίσσεται και μάλιστα σε χρόνους, κύριε Καραθανασόπουλε, πολύ πιο γρήγορους από ό,τι αρχικά περίμενε κανείς, εξελίσσεται καλά το έργο της βιομηχανικής μονάδας στο Φλόκα. Μάλιστα δεν αποκλείεται στα τέλη του 27 να λειτουργήσει.
4: Άρα, μακάρι, για... μακάρι να λένε αλήθεια. Αλλά επειδή τώρα, τα ακούμε, όλα έχουμε... τα ακούμε και πριν τη δημοτική αρχή του Πελετίδη, τα ακούμε και από τους προηγούμενους, τα ακούμε και από το Πελετίδη και τα ακούμε από το, από το 16 που είμαι πρόεδρος του Σαμπελόκη, που ο κύριος Πελετίδης μας έλεγε θέλουμε 5 χρόνια υπομονή και την είχε και 5 χρόνια και 7 και 8. Αλλά εντάξει, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Η κοροϊδία είναι κοροϊδία.
1: Τουλάχιστον άλλα περιμένετε.
4: Εγώ μαζί τους.
1: Άλλα περιμένετε και άλλα βλέπετε, αυτό είναι δεδομένο.
4: Ας μας ενημερώσουν για να είναι το τέλος του 27, σημαίνει τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας, για να είναι έτοιμο το εργοστάσιο πρέπει να έχει ξεκινήσει και να είναι στο 50-60% υλοποιημένο. Εάν ισχύει αυτό, γιατί δεν μας καλεί η Δημοτική Αρχή που έχουμε ζητήσει συνάντηση μαζί της, να μας εκθέσει το θέμα και να μας ενημερώσει πού βρίσκονται οι εργασίες.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και το εργοστάσιο να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει, ο Χιτά, ο επίμαχος, η περιοχή που σήμερα υπάρχει η υγειονομική ταφή, θα παραμείνει για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων.
4: Θα συνεχίσει, αλλά τουλάχιστον και αυτό που λέει για το εργοστάσιο, γιατί δεν μας ενημερώνει, όπως κάνανε πιο παλιά ο προηγούμενος αντιδήμαρχος, να μας καλέσει στο Δημαρχείο, να μας ενημερώσει και να μας πει, παιδιά, το εργοστάσιο έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
1: Ποσοστό.
4: Η κατασκευή.
1: Ναι.
4: Δεν έχουν κάνει τίποτα, γιατί μας κοροϊδεύουν.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αρμοδιότητα.
4: Εμείς πήγαμε, μπήκαμε στην Ξερόλακα.
1: Κύριε Καραθανασόπουλε, όταν λέμε πράγματα, να λέμε έτσι, να είναι πραγματικά. Την ευθύνη για το εργοστάσιο την έχει ο κύριος Αλεξόπουλος και ο Σιδησά. Τώρα συμμετέχει ο Δημοσπάτρας, αλλά χλιαρά συμμετέχει. Ίσως να μην έχει και καλή ενημέρωση.
4: Από Σεπτέμβρη καλούμε τον κύριο Αλεξόπουλο. Από το Σεπτέμβρη θα βρει χρόνο για να μας καλέσει. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε πάλι με την ιδιαιτέρα του κτλ. Θα ενημερώσω τον κύριο Αλεξόπουλο. Το τηλέφωνο μου το έχει, δεν το σηκώνει ποτέ. Ότι θα βρει χρόνο και εδώ και 7-8 μήνες. Ο κύριος Αλεξόπουλος ψάχνει να βρει χρόνο για να συναντήσει κατοίκους και φορείς για ενημέρωση.
1: Νομίζω ότι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι σωστό να αφουγκραστούν την αγωνία σας και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Δήμος Πατρέων.
4: Σαν αντιπεριφερειάρχης μας υποδεχόταν συνέχεια. Τώρα δεν βρίσκει χρόνο. Μακάρι ο άνθρωπος τρέχει, αλλά ας βρει και μία ώρα και για τους κατοίκους για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
1: Μάλιστα, κύριε Καραθανασόπουλε, μένουμε σε τούτα. Αν χρειαστεί.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι στην αυτοψία, γιατί έχει ενημερωθεί από ό,τι έχουμε μάθει επισήμως και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος από τους εργαζόμενους της Ξερόλακας, έτσι που τους εκτιμάμε και τους σεβόμαστε απεριόριστα.
1: Μάλιστα.
4: Για το ότι έχω αντιστηρίξει ότι υπάρχουν ρηγματώσεις και έχει απειλήσει και πάνω σε ένα κόμμα ανοίξει. Αυτό το επισκεφθήκαμε, το μάθαμε, το είδαμε. Αν είναι επικίνδυνο ή όχι δεν ξέρουμε. Αλλά θεωρούμε ότι για να έχει σπάσει ο τείχος, κάποια στιγμή αυτό θα γίνει μεγαλύτερο το πρόβλημα και μακάρι να μην έχουμε θύματα. Μέχρι τώρα έχουν στείλει μηχανικούς από το Δήμο. Έχουν απευθυνθεί στο ΤΕΕ για να έχουμε μια επίσημη γραπτή ενημέρωση ως προς την επικινδυνότητα ή όχι.
1: Από πότε έχετε ενημερώσει για το ραγισμένο τυχείο?
4: Οι εργαζόμενοι νομίζω έχουν ενημερώσει από το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου.
1: Α, τώρα επίσημα, φετός.
4: Το ξέρουν νωρίτερα.
1: Πριν από λίγες μέρες δηλαδή.
4: Πριν από 15-20 μέρες επίσημα ενημερώθηκαν.
1: Ενημερώθηκαν
4: και από εμάς από τις φωτογραφίες, ενημερώθηκαν και από τη συντονιστική, αλλά το ξέρουν εδώ και μήνες ανεπίσημα. Έτσι, τέλος πάντων, έχουν απευθυνθεί.
1: Καλά ποτέ. Κάνετε και το επισημερετε. Όχι, το είναι ευλογό το ερώτημα. Το κρατάμε και αυτό, δεν έχει
4: λογική. Και θα ήθελα να μας κοινοποιήσουν, να μας δημοσιεύσουν σε εσάς, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, την επίσημη απόφαση του ΤΕΕ ή των μηχανικών ή της τεχνικής υπηρεσίας. Γραπτός
1: όμως. Ότι είναι ασφαλής η υποδομή του τυχείου, αυτό λέτε. Ωραία. Το κρατάω και αυτό θα το δούμε και προσωπικά εδώ στην εκπομπή και θα επανέλθουμε και μαζί σας. Ευχαριστώ κύριε Καραθανασόπουλο.
4: Ο κύριος Αναστασίου να μην ενοχλείται.
1: Μια Ο κύριος Αναστασίου να έρθει.
4: Ο κύριος Αναστασίου να έρθει να δει το πρόβλημα και να βοηθήσει όλοι μαζί, μαζί με τη Δημοτική Αρχή, όλοι οι κάτοικοι να βρούμε μια λύση και να μην παρεξηγείται.
1: Έτσι. Καλά κάνετε και το λέτε. Δεν νομίζω να παρεξηγείται, αλλά έχει και αυτό στα πολιτικά
4: του δίκαια. Τον αγαπάμε, αλλά σε αυτό το θέμα είμαστε...
1: Κύριε Καραθανασόπουλε, σας αφήνω. Καλό μεσημέρι.
4: Να είστε καλά.
3: Sky 89,4.
1: Από μένα το Κωνσταντίνο Γκρί και τη Δέσποινα Μιεράκη, θα την ακούσω τώρα στο μήνυμά της. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Εδώ θα είμαστε 12 και κάτι, καλά να είμαστε. Αύριο το μεσημέρι, χαίρετε.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού. Ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι μία.
6: Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρτιτού αλλά και στον Σκαραμαγκά. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο, όπου τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, ίσως να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνολογία είναι ευκαιρία η Ελλάδα όχι να φτάσει την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά να πρωταγωνιστήσει. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του έχουν πλέον φτάσει τις 2.257, δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Τρεις νεκροί σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Καστοριά, στην περιοχή Μεσοποταμία. Επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος, το οποίο οδηγούσε 18χρονος. Το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ανήλικος. Οι υπόλοιποι 4 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα γυναίκα 71 ετών σημειώθηκε στη Φολέγανδρο. Χθες το απόγευμα η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε από ύψος 2 μέτρων με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. 70χρονη έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των 2-2 των Μαλγάρων. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιοχών της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επηγείται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ. Σε 2 ή 3 μέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε στο μεταξύ σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN, από την έναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές είτε ότι επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει συμφωνία. Αίσια έκβαση έχει υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί επιμελιά του στη θεία τους από την πλευρά της μητέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεία με τη στήριξη της Εκκλησίας και τοπικών φορέων θα αναλάβει την ανατροφή των παιδιών. Το Κοινοβούλιο της Ονδούρας μεταρρύθμισε χθες τον ποινικό κώδικα και αύξησε σε έως 60 χρόνια την ποινή φυλάκιση για γυναικοκτονία στη χώρα, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό φόνων γυναικών στη Λατινική Αμερική. Ο εγκληματίας που ασκεί βία εναντίον μιας γυναίκας οφείλει να γνωρίζει ξεκάθαρα ότι αν της αφαιρέσει τη ζωή θα υποστεί όλη την αυστηρότητα του νόμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ονδούρας.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
13: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή με ένα θέμα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει όλους, γιατί τις τελευταίες ημέρες όλο θαμνοκοπτικά μηχανήματα ακούω γύρω-γύρω να κλαδεύουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
1: Και έχουν αρχίσει και οι πρώτες φωτιές.
0: Χθες είχαμε μια κάπως επικίνδυνη στο Λουτράκι, αλλά προφανώς η πυροσβεστική επενέβη με όλα τις τα μέσα εγκαίρως και τη μαζέψανε. Γενικώς έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, να το πω έτσι, στην περίοδο των πυρκαγιών, να το πω έτσι καλύτερα. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ στη τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι για να ξεκινήσουμε, αν έχετε στοιχεία για το πόσα οικόπεδα έχουν καθαριστεί φέτος σε μια χρονιά που είχαμε πολλές βροχές και τα ξερά που τώρα πια έγιναν ξερά έχουν πάει στο ένα
1: δύο
0: μέτρο.
1: Ναι, βέβαια, τεράστια.
0: Αν είστε ικανοποιημένος από την πορεία αυτή και αν πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος της προθεσμίας που έχουν οι πολίτες, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου, θα φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
2: Το θέμα που θίγεται είναι τεράστιο, κύριε Χιώτη, γιατί πράγματι η απειλή για μας φέτος είναι η καύσιμη ύλη που έχει σωρευτεί. Εξαιτίας των βροχών έχουμε οριώδη βλάστηση. Αυτή η βλάστηση σιγά σιγά ξεραίνεται όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Θα ακολουθήσουν και οι άνεμοι. Άρα λοιπόν άνεμος, θερμοκρασία, ξηρή βλάστηση θα μας προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Άρα λοιπόν κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι οι φορείς, οι δασικές υπηρεσίες, να καθαρίσουν τα περιοριστικά δάση. Ένα πρόγραμμα αντινέρω που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Είναι οι Δήμοι οι οποίοι και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη κάνει τη δουλειά, έχουν καθαρίσει και προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Είναι και αρκετοί Δήμοι όμως, οι οποίοι έχουν πάρει αρκετή σημαντική χρηματοδότηση φέτος, αυξημένη.
0: Και δεν κάνουν τίποτα.
2: Δεν έχουν προχωρήσει δυστυχώς ούτε καν στις αποφάσεις των συμβουλίων τους, των δημοτικών συμβουλίων και την ανάθεση του έργου έτσι ώστε να κάνουν τους καθαρισμούς.
0: Αυτό θα σας λοιπόν έλεγα και εγώ, διότι έχουμε ήδη πολλές καταγγελίες. Στην Άνοιξη, για παράδειγμα, έχουμε μια σημερινή καταγγελία ότι έχουν σωρευθεί όγκοι κλαδιών, χόρτων και καύσιμης ύλης γενικότερα, στην οποία ο Δήμος αδιαφορεί, γιατί λέει ότι δεν είναι δική του δουλειά. Είναι δουλειά του πολίτη, αφού κόψει τα κλαδιά και τα ξερά, ο ίδιος να τα πάει κάπου που δεν ξέρει πού να τα πάει.
1: Καταρχήν είναι έτσι, ποια είναι δουλειά είναι.
2: Να σας πω λοιπόν ότι πράγματι οι Δήμοι θα πρέπει να υποδείξουν τα πράσινα σημεία σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προβλέπεται μέσα από την ΚΙΑ να υποδείξουν στους πολίτες τα πράσινα σημεία στα οποία θα εναποθέσουν τα κλαδέματά τους. Βεβαίως για να διευκολύνουν πολλοί εξ αυτών δείχνουν προσωρινά σημεία εναπόθεσης των κλαδεμάτων όπου τα συγκεντρώνουν οι πολίτες και από εκεί και πέρα με GCB, με συστήματα, οι Δήμοι τα μαζεύουν και τα πάνε στα πράσινα. Είναι η συνεννόηση και με την ΚΕΔΕ και με, και με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουν βρεθεί αυτά τα σημεία στα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν τους δημότες τους να αποθέσουν τα κλαδέματά τους. Όμως ξανά θα πω ότι και οι ίδιοι Δήμοι, κάποιοι Δήμοι, οι πολλοί επαναλαμβάνω έχουν κάνει τη δουλειά, αλλά κάποιοι Δήμοι ακόμα δεν έχουν πάρει αποφάσεις για τους καθαρισμούς των δημόσιων χώρων. Και πρέπει να το κάνουν αυτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε και πολλές ιδιοκτησίες. Γιατί σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Όλοι θα πρέπει να δουλέψουμε και ο κάθε πολίτης να καθαρίσει το οικόπεδό του, να προστατεύσει την περιουσία του, το σπίτι του και τη ζωή του, αλλά και βέβαια των γειτόνων του. Έχει αποδειχθεί ότι όπου υπάρχει αυτή η βλάστηση, η έρπουσα, διευκολύνει να τρέξει η φωτιά, να απλωθεί γρήγορα και από εκεί και πέρα να είναι δύσκολη στον έλεγχό της, ειδικά στις μεικτές ζώνες όπου έχουμε κατοικία και δέντρα. Άρα λοιπόν, ναι, να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν τις ζημιές που έχουμε πάθει και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του.
0: Από τα στοιχεία που έχετε,

0: μέχρι τώρα, πόσα οικόπεδα συνολικά έχουν καθαρίσει?
1: Έχουμε φτάσει περίπου στα 300.000. Δεν είναι ικανοποιητικό το νούμερο, τα 300-350.000 που έχουμε σήμερα, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είναι ικανοποιητικό.
2: Πέρσι θα πρέπει να καλύτερα, δηλαδή. Πέρσι ήταν καλύτερα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δέχομαι ότι ναι, ήταν συγκριτικά, είμαστε περίπου 100.000 κάτω. Uh-huh. Αλλά θα πω το εξής, ότι δέχομαι ότι είχαμε υγρασία, με τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και κάποιες βροχές, οπότε έχει καθυστερήσει αυτή η προσπάθεια. Εν τούτης, θα πρέπει να εντείνουμε τις επόμενες ημέρες οι πολίτες να καθαρίσουν, να προχωρήσουν να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη, να τα πάρει ο Δήμος και να τα διαχειριστεί, και από εκεί και πέρα να πούμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, έχουμε μειώσει τον κίνδυνο, έχουμε αυξήσει την ανθεκτικότητα, αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια ο πολίτης να μπει στη συνέχεια στην πλατφόρμα ακαθάριστα appsgovernment.gr και να κάνει τη δήλωσή του για τον καθαρισμό.
0: Επιβάλλονται πρόστιμα σε όποιον δεν καθαρίσει το οικόπεδό του. Η προθεσμία θα λήξει 15 Ιουνίου ή μελετάτε πιθανότητα παράτασης?
1: Κοιτάξτε, προς το παρόν να πούμε ότι η καταληκτική είναι το 15 Ιουνίου, και θα πρέπει ο καθένας να κοιτάξει, η αναβολή δεν βοηθάει. Άρα λοιπόν ο καθένας να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του, να το δηλώσει, και από εκεί και πέρα πράγματι είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πρόστιμα. Έχουν αυστηροποιηθεί με τη νέα οικία, τη φετινή οικία, και είναι πολύ αυστηρά.
2: Άρα, δηλαδή, λοιπόν, πόσο είναι, για πέστε μας, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
1: Να σας πω ότι είναι... Καταρχάς για τα ακαθάριστα, τα μη καθαρισμένα και μη δηλωμένα είναι 500 ευρώ. Mm. Για τα καθαρισμένα που δεν θα γίνει δήλωση είναι 100 ευρώ. Πέραν από αυτό όμως χρεώνεται και ο καθαρισμός, το πρόστιμο για το ακαθάριστο είναι 1 ευρώ ανά τετρακονικό μέτρο. Συνεπώς είναι το ελάχιστο 200 ευρώ και το μέγιστο 2.000 ευρώ. Και βέβαια για την ψευδή δήλωση καθαρισμένου που δεν έχει καθαριστεί είναι 5.000 ευρώ και μέχρι 6 μήνες η φυλάκιση.
0: Αυτό ποιος θα λοιπόν το διαπιστώσει?
1: Αυτό λοιπόν από τις 16 του μήνα θα ξεκινήσουν και οι Δήμοι με τη βοήθεια των πυροσβεστικών υπηρεσιών να ελέγχουν τα καθαρισμένα και τα ακαθάριστα, να φτιάχνουν τις καταστάσεις και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα πρόστιμα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να επιβάλλουμε το πρόστιμο, το οποίο είναι πραγματικά πολύ τσουχτερό.
0: Μα δεν θα πολύ επιβληθεί, πιο... ούτε πέρυσι επιβλήθηκε. Και πέρυσι την ίδια δουλειά είχαν να κάνουν οι Δήμοι, αλλά λέγανε ότι δεν έχουν το προσωπικό ούτε για να διαπιστώσουν αν τα οικόπεδα της περιοχής τους καθαρίστηκαν, ούτε έχουν το προσωπικό, λένε, γιατί έχουμε φιλοξενήσει δημάρχους προς το παρελθόν, που να μπορούν να μαζέψουν αυτή την καύσιμη ύλη από εκεί που την έχουν αναποθέσει οι πολίτες.
1: Εγώ θα σας πω ξανά, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε, θα σας πω ότι οι Δήμοι έχουν βοηθηθεί αρκετά, έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τους έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση κατά πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σας πω ότι έχουμε φτάσει φέτος στα 50 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που εισέπραξαν απευθείας, είναι και η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, με το οποίο μπορούν να αντλούν πόρους με την έγκριση του ΙΠΕΝ, εγκαίρως, έτσι ώστε να κάνουν αυτές τις δουλειές. Άρα λοιπόν και κόσμο προσλαμβάνουν μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και μπορούν να συνάπτουν εργολαβίες με ανθρώπους οι οποίοι, με εταιρείες, αρκεί να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν στα δημοτικά συμβούλια και να αναθέσουν το έργο εκεί που πρέπει να το αναθέσουν. Να σας πω κάτι, κύριε Χιώτη. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι με παίρνουν, μου λέει, έχω φτιάξει task force, έχω φτιάξει μια ομάδα με την οποία πάω και καθαρίζω. Καθαρίζω τα ακαθάριστα των δημοτών μου και τους χρεώνω τον καθαρισμό. Και μάλιστα κάποιος μου έστειλε και έγγραφο ένα email και μου λέει: μπορώ να μπω και να καθαρίζω και να επιβάλλω και πρόστιμα από τώρα. Πριν από την λήξη της ημερομηνίας της 15 Ιουνίου, δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Οι Δήμοι όμως έχουν εργαλεία, έχουν τις δυνατότητες και πρέπει να το κάνουν. Επαναλαμβάνω, είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Εμείς η κεντρική κυβέρνηση με τα προγράμματα Αντινέρω, είναι υπεύθυνοι οι Δήμοι και βέβαια ο κάθε πολίτης. Όλοι μαζί πρέπει να
0: ξεκαθαρίσουμε ότι ο πολίτης έχει την υποχρέωση όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να πάει και αυτά που θα έχουν μαζευτεί ως καύσιμη ύλη στο συγκεκριμένο σημείο που θα το υποδείξει ο Δήμος.
2: Το πράσινο σημείο.
0: Μέχρι εκεί είναι ευθύνη του πολίτη, σωστά?
1: Να σας πω πράγματι κύριε Χιώτη μου, πράγματι είναι ευθύνη του πολίτη. Να σας πω τι έκανα εγώ. Γιατί και εγώ καθάρισα το δικό μου χώρο κτλ. Πήρα λοιπόν τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον ρώτησα τι γίνεται, πού τα βάζουμε, μου λέει Εκεί έχω κάδους αυτούς τους μεγάλους, τους μεταλλικούς κάδους. Έχουμε εκεί για τη συγκέντρωση αυτών των κλαδεμάτων. Πράγματι τα πήγα και εγώ εκεί και την επόμενη μέρα με ένα GCB πήγε και τα μάζεψε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και τα πήγε εκεί που πρέπει να τα πάει. Μένω στη Μαγούλα, στο Δήμο Ελευσίνας, έγινε η δουλειά και γίνεται σε πολλούς Δήμους έτσι. Διευκολύνονται οι πολίτες έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο όμως πολύ σημαντικό για μας είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. Έχουμε ως χώρα μεσογειακή που είναι ευάλωτη, που έχει αυξημένη επικινδυνότητα λόγω των συνθήκων που επικρατούν κάθε καλοκαίρι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Και αυτό μας ανησυχεί.
0: Πόσες πυρκαγιές είχαμε μέχρι σήμερα από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε χρόνο στην αντιπυρική μέσα, σε βάθος 20 ετίας, έχουμε περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος από την 1η Μαΐου είχαμε 556 πυρκαγιές.
2: Και πιο πολλές από ό,τι πέρσι δηλαδή?
1: Είναι λιγότερες κατά 17%, αλλά και πάλι είναι ανησυχητικός ο αριθμός.
2: Γιατί φέτος υποτίθεται πως έχουμε πολύ χειρότερο καιρό, έτσι λένε, El Niño κτλ.
1: Όντως, όπως το λέτε κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνουμε εμείς τώρα? Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με 37 περιφερειακά ανακριτικά κέντρα, τα οποία κάνουν μια εκστρατεία να πιάσουμε τον εμπριστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Mm-hmm. Να σας πω ότι κάθε χρόνο το 85% των πυρκαγιών είναι ανθρώπινη αμέλεια. Από αυτές τις 556 πυρκαγιές φέτος.
0: Όπως η χθεσινή, έχουμε, ας πούμε, που πήγε κάποιος να κλαδέψει με μεταλλικό τροχό, σωστά?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε 404 διοικητικά πρόστιμα στις 556 φωτιές. Έχουν καταβληθεί 391.000 ευρώ από τα πρόστιμα αυτά και έχουμε μέχρι εχθές τη χθεσινή σύλληψη, έχουμε 74 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν θα το αφήσουμε αυτό έτσι, θα κυνηγήσουμε αυτούς τους λίγους που θέτουν σε κίνδυνο τους πολλούς.
2: Τα ντρόουνς αυτά που λειτουργούσαν πέρσι, που ήταν σε 24ωρη περιπολία και εντόπιζαν τις φωτίες, λειτουργούν για φέτος?
1: Έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε, φέτος έχουμε αυτή τη στιγμή 109 drones, πέρυσι είχαμε 80, φέτος έχουμε 109, συν 47 drones κινητά που έχει το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό, μόνο στην Αττική έχουμε 30 drones που καλύπτουμε όλες τις περιοχές. Πέρυσι μας βοήθησαν πολύ, φέτος είναι ακόμα πιο εξελιγμένα, δουλεύουν πραγματικά μέρα νύχτα. Κάποια από αυτά δεν κατεβαίνουν ούτε για επαναφόρτιση μπαταρίας κτλ. Είναι καλωδιακά και πραγματικά μας δίνουν ένα πολύ καλό, μας δίνουν ένα πρόβλημα στο κομμάτι της επιτήρησης και της έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από τα μεγάλα δάση της Αττικής έχουν καθαριστεί? Γιατί αυτό δεν είναι ευθύνη πια του πολίτη, είναι ευθύνη της πολιτείας.
1: Ωραία, πράγματι αυτό το διάστημα κάνουμε αυτοψίες. Ξεκινήσαμε από την Μπεντέλη, το Σάββατο ήμασταν στον Ημιτό. Πράγματι γίνεται μια σημαντική
0: στο
1: προσπάθεια.
0: Στο Λυκαβιτό και δεν έχετε πάει ακόμα, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα ακροατές ότι στο Λυκαβιτό είναι γεμάτο ξηρόφορτα. Πείτε να πάει και κάποιος στο Λυκαβιτό, γιατί και αυτός άμα καεί.
1: Πάω και εγώ ίδιος, κύριε Χιώτη, και πραγματικά.
0: Άρα τα έχετε δει. Ότι είναι
1: κάνουμε εκτενή έργα αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει και την ΔΚΑΦΚΑ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων του ΓΕΘΑ και μας βοηθάει σε αυτά τα έργα, τα αντινέωρα που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και κάνει έργα αυτή τη στιγμή στον Ημιτό, στην Μπεντέλη και βεβαίως στην περιοχή του Διονύσου, στη Ραπεντόζα από εκείνη την πλευρά. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και στην Δυτική Αττική, μια δύσκολη περιοχή, όπου έχουμε και αρκετές πυρκαγιές σχεδόν καθημερινά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο σας ευχόμαστε. Το καλοκαίρι σας θα είναι πολύ βαρύ, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να σας φιλοξενούμε συχνά, έτσι ώστε να μαθαίνει και ο πολίτης τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει και να έχουμε και εμείς την ενημέρωση για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ στη δεύτερη σας. Γεια σας.
0: Ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις και είναι τιμή που μας εμπιστεύθηκε να μιλήσουμε λίγο. Άντως, ακούσατε τι γίνεται.
2: Ήμουν στην Ήπειρο εγώ το Σαββατοκύριακο. Όλη τη μέρα άκουγες κάποιον να κόβει χόρτα.
0: Και εγώ το ίδιο. Ναι. Εκεί που είμαι στη γειτονιά μου, αυτή την περίοδο ακούω συνέχεια. Προσπαθεί ο κόσμος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα που έχω εντοπίσει είναι ότι δεν ξέρει πού θα τα πάει. Ακόμα και αν έχει το μηχανισμό, γιατί άμα κόψεις και πολλά πρέπει να έχεις δικό σου φορτηγό. Αλλά δεν ξέρει, είναι κάποιοι δήμοι οι οποίοι και φέτος αδιαφορούν. Ο υπουργός είπε ότι δεν είναι πολλοί, μακάρι να μην είναι πολλοί, γιατί εγώ έχω την εικόνα ότι είναι αρκετοί οι Δήμοι που αδιαφορούν ως προς αυτή την υποχρέωση. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

Στη Ρόδο, ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες που φερούνται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκολλήθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, ίσως να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. 3 νεκροί σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε Καστοριά, Φολέγανδρο και Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων. Ανάμεσά τους, ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που ανετράπη και οδηγούσε ένας 18χρονος. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας. Τι τραγούδι είναι αυτό που διάλεξες?
1: Δεν το βάλες, εσύ το βάλες, αλλά μια χαρά είναι.
0: Και ο μήνας έχει 9.
1: Θες να πεις κάτι για το Πασόκ?
0: Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Και θέλω να σας
1: θέλω
0: να σας πω ότι πράγματι εγώ το διάλεξα το τραγούδι, διότι την τελευταία περίοδο, παρακολουθώντας αυτά που κάνει το Πασόκ μετά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, μου ήρθε πολύ έντονα η αίσθηση ότι πρέπει να το τραγουδάτε αυτό στη Χαριλάου Τρεκούπη. Και ο μήνας έχει 9, όσα πάνε και όσα έρθουν.
2: Αλλά
0: πείτε το να την σχολιάσετε. Ναι. Okay. Πείτε το με δικό σας τρόπο. Με δικό σας...
2: Όχι, θα απαντήσω με γεγονότα και με πράξεις.
0: Ναι.
2: Γιατί ζούμε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη, δεν την αμφισβητώ, και είναι η αλήθεια ότι όταν οι καιροί γίνονται σκληροί, χρειάζονται δυνατοί χαρακτήρες, και δυνατοί χαρακτήρες σημαίνει να έχεις και αυτογνωσία, να έχεις και δημιουργικότητα και να λειτουργείς άμεσα και να έχεις αντανακλαστικά. Εάν τα έχει όλα αυτά το Πασόκ, γιατί εκεί νομίζω απευθύνεστε.
0: Εκεί ακριβώς.
2: Ακριβώς. Το Πασόκ λοιπόν το τελευταίο διάστημα έκανε την ανακοίνωσε μια οργάνωση διαφορετική, δηλαδή μπαίνει μέσα σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής ουσιαστικά με πολύ έντονο τρόπο, δηλαδή ανακοίνωσε, δεν θα έλεγα σκιώδης κυβέρνηση, αλλά

0: Έτσι συνηθίσαμε να το λέμε πάντως.
1: Ναι. Εντάξει, ωραία. Τις ομάδες εκείνες, τους ανθρώπους εκείνους που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή παίρνουν πάνω τους ως μια νέα ηγετική ομάδα ή ως μια συγκροτημένη ηγετική ομάδα τα θέματα της ανάπτυξης, της εξωτερικής πολιτικής, της οικονομίας και όλα τα κοινωνικά που είναι τα ζητούμενα για τη χώρα. Και για το καθένα από αυτά βάζει μπροστά μια ατζέντα. Δηλαδή, θα σας πω ότι εγώ μόλις γύρισα από τη Λίμνο. Δεν είναι τυχαίο πήγα στη Λίμνο για βόλτα. Είναι θέματα ακτοπλοείας, είναι θέματα σύνδεσης των νησιών. Το Πασόκ έχει πολύ συγκεκριμένη θέση για το πώς πρέπει να δημιουργηθεί το καινούριο δίκτυο για το θέμα της σύνδεσης των νησιών. Είναι το θέμα της κτηνοτροφίας, τα πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχει καταθέσει πρόταση το Πασόκ για όλη τη διαδικασία και της ευλογιάς αλλά και της υποστήριξης της κτηνοτροφίας. Το θέμα το στεγαστικό. Είναι ένα νησί Λίμνος όπου όλα τα νησιά αυτή τη στιγμή δεν έχουν χώρο να κατοικήσουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι στρατιωτικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουμε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με το κόστος του αντίστοιχα και τώρα το συνδέουμε με τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης και για το πώς σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή πρέπει να οργανωθεί η κατοικία του δημοσίου υπαλλήλου. Αυτά, κύριε Χιώτη, δεν συζητώνται και το ότι με αφήνετε τόση ώρα και μιλάω χωρίς να με έχετε διακόψει το θεωρώ τρίαμβο.
0: Επειδή σας αγαπάμε, σας αφήνουμε να μιλάτε, αλλά επιτρέψτε μου τώρα
2: όχι,
0: να
2: μισό λεπτό. Πάντως έχετε καταλάβει ότι αν το Πασόκ βγει τρίτο σε αυτές τις εκλογές, είναι η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυσή του.
0: Πόσο μάλλον όταν βγει τέταρτο. Γιατί τώρα εγώ δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις μακριά από την κάλπη, αλλά προς το παρόν αυτό δείχνουν.
1: Να υπενθυμίσω ότι τέτοια εποχή ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν υποψήφια πρωθυπουργός με υποστήριξη 14 και 15%. Να υπενθυμίσω ότι.
2: Δεν είναι το ίδιο πάντως πράγμα, κύριε Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ότι δύο λεπτά.
0: Και όχι μόνο αυτό, να σας διακόψω για να το απαντήσετε συνολικά. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό που κάνει ένα κόμμα με σαφή στόχευση να συνασπίσει στο κόμμα του, να συγκεντρώσει τους ψηφοφόρους της αριστεράς. Και έχουμε και ένα Πασόκ που επιμένει να κοιτάει μόνο προς τα αριστερά, ενώ η δική μας εικόνα είναι ότι οι ορφανοί ψηφοφόροι πια είναι στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.
1: Ωραία. Επειδή λέτε δεν είναι ίδιο πράγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Τσίπρας, συμφωνώ, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος δεν έχει να επέρεται για πολλά πράγματα. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος ανέτρεψε όλες τις υποσχέσεις του, υπήρξε το πρότυπο του λαϊκισμού για τη χώρα και φεύγοντας άφησε υποθηκευμένη όλη τη δημόσια περιουσία. Τώρα τι αριστερά είναι αυτή και γιατί ο κύριος Τσίπρας επιμένει να έχει τη λέξη αριστερά στο κόμμα του είναι κάτι που μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές θα το κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι.
2: Υπόσχεται πάντως ότι θα βοηθήσει τον οικονομικά ανίσχυρο κόντρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και φαίνεται ότι κάποιοι τον ακούνε.
1: Θα τον είχε βοηθήσει και πριν, όταν κανένα σπίτι δεν θα ήταν σε χέρια τραπεζίτη και όταν το μνημόνιο θα εξαφανιζόταν και όταν κατά την περίοδό του εφαρμόστηκε με τον πιο σαφή τρόπο το πιο σκληρό μνημόνιο. Αυτά και θα τα θυμίσουμε στον κόσμο και θα τα θυμηθεί ο κόσμος. Για να δούμε τελικά η ψήφος του πολίτη με ποια κριτήρια θα κριθεί. Γιατί θέλω να σας πω ότι ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι ο λόγος του Πασόκ υποχρεούται πλέον να γίνει πάρα πολύ καθαρός απευθυνόμενος στις δυνάμεις εκείνης της χώρας που θέλουν πολιτική αλλαγή αλλά θέλουν και σιγουριά και θέλουν και ασφάλεια και δεν θέλουν απλά διαμαρτυρία. Το Πασόκ
0: προς είναι το παρόν κόμμα... αυτό δεν το έχετε κάνει.
1: Αυτό θα
0: το μόνο που κάνετε είναι να, κάποια στελέχη σας να κοιτάνε μόνο προς τα αριστερά και να λένε ότι η μόνη λύση είναι η συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και το Πασόκ είναι ένα κόμμα της αριστεράς πλέον, ενώ επαναλαμβάνω ότι οι ψηφοφόροι που αναζητούν μία νέα έκφραση γιατί είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι αριστεροί.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα που στην πορεία του συνέδεσε πολλά ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα και γι' αυτό υπήρξε πολύ μεγάλο. Όμως οι ηγέτες του δίνουν πάντοτε, με συγχωρείτε, οι πρόεδροι του δίνουν πάντοτε την κατεύθυνση. Θα υπάρχουν στελέχη που τα βλέπουν μόνο αριστερά. Υπήρχαν πάντοτε αυτά. Σας θυμίζω, είχε πολύ ισχυρό αριστερό κομμάτι το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ πάντοτε ως φυσιογνωμία, ως κυβέρνηση και ως λόγος, είναι ένα κόμμα το οποίο απευθύνθηκε και υλοποίησε στο βαθμό που μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε στο Νότο και στα Βαλκάνια, την σοσιαλδημοκρατία. Η οποία τι είναι? Είναι το κέντρο ανάμεσα στα συντηρητικά κόμματα και στα αριστερά. Αυτός είναι ο λόγος του ΠΑΣΟΚ. Και αν έχει δοθεί κάποιες φορές η αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερο κοιτά προς τους ψηφοφόρους της διαμαρτυρίας και της σύγκρουσης, εκτιμώ ότι είναι λάθος. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που θα διαμαρτυρηθεί, είναι το κόμμα που θα τεκμηριώσει την αντιπολίτευσή του, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει πρώτα και κύρια για την προοπτική. Θα ψηφίσει γιατί συγκρούεται με μια κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει τα προβλήματα που έχει και είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά θα σε ψηφίσει για κυβέρνηση, άρα θα σου δώσει πρωτεύοντα ρόλο, μόνο όταν βάλεις μπροστά την προοπτική. Αυτά που σας είπα στην αρχή και αφορούν πολιτικές, με αυτά εμείς πρέπει να πορευτούμε. Συγκρουστήκαμε, μιλήσαμε για τις υποκλοπές, φέραμε στην επιφάνεια όλο το δράμα του κοινοβουλίου και των ανεξαρτήτων αρχών της χώρας. Μιλήσαμε πάρα πολύ σοβαρά για το θέμα της οικονομίας. Ξέρετε, μπαίνουμε σε μια περίοδο από εδώ και πέρα, να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα πολιτικά, που το 5% πληθωρισμός δεν θα είναι έτσι. Φαίνεται ότι θα πάει ακόμα περισσότερο. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που τα εθνικά μας θέματα και η σχέση μας με τον γείτονο μπαίνει σε μια καινούρια δύσκολη περίοδο. Αυτά που συνέβησαν με τους υπουργούς εξωτερικών της Τουρκίας, τη Γερμανία και με τη συμφωνία που έγινε μεταξύ τώρα Γαλλίας και Τουρκίας, δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά για το πώς πορεύεται η χώρα. Σε αυτήν λοιπόν την περίοδο που έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, είναι το ΠΑΣΟΚ το κόμμα το οποίο μπορεί να απαντήσει και με την ιστορία του και με τις θέσεις του. Είναι το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να απαντήσει στην οικονομία για το θέμα της παραγωγής, των μικρομεσαίων, το θέμα των προτάσεων που έχει κάνει για τον αγροτικό τομέα και όχι απλά τις φωνές. Εκεί που θα δώσουμε το βάρος μας, αυτή τη μάχη θα δώσουμε απέναντι σε ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, αγαπητοί κύριοι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας οργάνωσε την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων, μεταξύ των οποίων έναν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που έγιναν και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Γιατί δεν είμαστε λωτοφάγοι, έτσι πρώτον δεν είμαστε λωτοφάγοι και είναι.
0: Άρα εσείς λέτε ότι με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δεν μπορείτε να συνεργαστείτε για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το καταλαβαίνω σωστά?
1: Εμείς έχουμε πει, ναι, έχω κάνει πάρα πολύ σαφές την ομιλία μου, ότι με τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας χωρίζουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά ηθικά και πολιτικά. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα μπροστά στα μάτια μας, ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα, το έκανε κυβέρνηση, μπράβο. Αυτό το κόμμα το διέλυσε, έγιναν 7 διασπάσεις. Τώρα διαλύεται μπροστά στα μάτια μας ο ΣΥΡΙΖΑ και ζούμε τα πρωτοφανή που δεν έχουν ξαναγίνει νομίζω σε όλη την Ευρώπη. Ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, το οποίο βγήκε στις εκλογές αξιωματική αντιπολίτευση, σήμερα να λέει ότι θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα που δημιουργήθηκε. Και οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στο Κοινοβούλιο, να είναι πια σε τέτοιο αριθμό που δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά εάν μπορεί να λειτουργήσει η Βουλή.
0: Αυτό πάντως που λέτε εσείς, δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό λέω, θα ανεβάσει άρα τους τόνους εναντίον του κόμματος του κύριου Τσίπρα τώρα, γιατί ως τώρα ακούω κριτική μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε όλα αυτά που έκανε, αλλά ξαφνικά με το που εμφανίστηκε είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις.
0: Βγήκε και ο κύριος Δούκας και λέει αυτή είναι η λύση.
1: Η κριτική μας, γιατί είμαστε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορεί παρά να είναι προς την κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για το θέμα του 5% πληθωρισμού, δηλαδή να το πούμε απλά για το θέμα της ακρίβειας. Γιατί πίσω από την ακρίβεια κρύβονται οι πολιτικές για την ενέργεια, οι πολιτικές για τις μεταφορές, το θέμα των πλοίων, το θέμα των σιδηροδρόμων που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά θα τα κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα τα κάνουμε στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή,
0: πολύ καλά κάνετε. Αλλά το ζήτημα είναι.
1: Η σύγκρουσή μας πολιτικά είναι με το κόμμα που κυβερνά και με ένα κόμμα που έχει τεράστια προβλήματα σήμερα και στη δημοκρατία και στην πραγματική οικονομία. Εκεί είναι η σύγκρουσή μας και εκεί είναι και η πρότασή μας.
2: Αυτό που λέω εγώ, κύριε Καντεμαντοπούλου, είναι όλη η Ελλάδα βλέπει ένα ντοκιμαντέρ αυτή τη στιγμή με τα κατορθώματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια. Θα περίμενα κάθε φορά που προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ να υπάρχει κάποια επισήμανση από το ΠΑΣΟΚ τι έκανε το ΠΑΣΟΚ και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βλέπω όμως.
0: Δεν έχετε βγάλει ούτε μία ανακοίνωση.
1: Αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε και αν το κόμμα θα βγάλει ανακοίνωση για ένα ντοκιμαντέρ. Στο σύνολό του θα βγάλουμε, αλλά προφανώς
0: δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για το ντοκιμαντέρ.
1: Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αρνούνται στην Ιβιτά να δουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Αρνούνται να το δουν στην Ιβιτά γιατί αρνούνται να αποδεχτούν τα λάθη τους. Αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι όλοι ανατριχιάζουν.
2: Ο κόσμος το ένιωσε στο πετσί του όμως, ξέρει.
1: Εγώ όμως θέλω να σας πω το εξής.
0: Αυτό το ντοκιμαντέρ, συγγνώμη που σας διακόπτω, προχώρησε σε κάποιες αποκαλύψεις. Αυτές τις αποκαλύψεις το ΠΑΣΟΚ δεν τις έχει σχολιάσει.
1: Ο λόγο μας τις σχολιάζουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή, αν δείτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το σχολιάζουμε. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Επειδή είπατε, εάν εμείς θα συγκρουστούμε ή αν θα συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα κλπ. Βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία είναι νέα στην πολιτική, έτσι δεν έχει ιστορία στην πολιτική. Και με ύφος πολλών καρατιών λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι, ότι η διαφορά μας είναι γιατί δεν έχουμε ίδια κουλτούρα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα μπαίνει στην πολιτική δεν ξέρει ακριβώς τι είναι το κόμμα του, δεν υπάρχει κόμμα ουσιαστικά, είναι φίλοι ενός αρχηγού. Και τολμά και λέει για ένα κόμμα με την ιστορία των χρόνων που έχει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν συμφωνεί με την κουλτούρα και ότι δεν καλεί κανέναν και δεν προσκαλεί και δεν θα συνεργαστεί. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αλαζονία της πρώτης μέρας που ανακοινώνεται ένα κόμμα, θα μπει το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία να απαντάει ή να θέτει ζητήματα? Όχι, το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτόνομο στην πορεία του όπως το έχει αποφασίσει. Θα έχει σαν στόχο μια συνεχή διεύρυνση με ανθρώπους που προέρχονται από το κέντρο την αριστερά, από τις παριστές της κεντροδεξιάς μέχρι την αριστερά. Και αυτό θα είναι ο στόχος του μέχρι τις εκλογές, αναδεικνύοντας την προγραμματική του θέση και τα στελέχη του. Και προσέξτε, δεν υπάρχουν, ούτε ένα κόμμα δεν υπάρχει σήμερα στην αντιπολίτευση που να έχει ρίζες στην κοινωνία παντού, από τους κοινωνικούς φορείς μέχρι την αυτοδιοίκηση, που να έχει έργο που έχει εξαιρετικά θετικά αλλάξει την Ελλάδα, που να έχει κάνει την αυτοκριτική του μέχρι αυτομαστίγωσης και που να έχει αποδείξει ότι όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα. Αυτό δεν το έκανε ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ το έκανε. Και αυτά όλα πρέπει να επανέλθουν στον πολιτικό διάλογο. Εμείς πρέπει να τα επαναφέρουμε για να κατανοήσει και ο πολίτης πόσο σημαντικό είναι ένα κόμμα με ιστορία και βάση να είναι ο αντίπαλος πόλος. Γιατί χρειαζόμαστε δύο πόλους για να υπάρχει δημοκρατία και μόνο το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να είναι ο άλλος πόλος.
2: Εμείς παρακολουθούμε το ΠΑΣΟΚ όλο αυτόν τον καιρό. Πάντως μείναμε άναυδοι για το ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν για τον κύριο Στουρνάρα, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν του ΠΑΣΟΚ υπουργός οικονομικών, ήταν στο επίκεντρο της μνημονιακής πολιτικής και το σωστόχαστο του ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ βγήκε και είπε πόσο τον πήγε και ο κ. Κουκουλόπουλος, το έπλεξε το εγκόμιο του κ. Στουρνάρα και μετά είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει παρόν.
1: Νομίζω ότι σε όλες τις διατυπώσεις που έκαναν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο πρόεδρος δεν αμφισβητήθηκε ούτε ο ρόλος ούτε οι ικανότητες του κ. Στουρνάρα, ιδίως ο ρόλος του στις πιο κρίσιμες στιγμές που η χώρα πεζόταν στα ζάρια. Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε αυτό στη Βουλή, όπως εξήγησαν, ήταν η ανάγκη, η απόφαση που πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, οι μεγάλες όλες πολιτικές θέσεις να έχουν θητείες. Δεν αφορά επομένως επουδενή τον κύριο Στουρνάρα ως πρόσωπο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Γεια σας, κυρία Καντεμαντοπούλου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλό απόγευμα. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να συνημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι είναι...
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.

0: πάρα πολλά μηνύματα με τα οποία διαμαρτύρεστε, διότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορείτε να δηλώσετε ότι καθαρίσετε το οικόπεδό σας δεν λειτουργεί. Η πλατφόρμα λειτουργεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις ώρες αιχμής μερικές φορές κρασάρει. Το έπαθα κι εγώ, γι' αυτό το ξέρω. Όμως αν μπείτε σε μια ώρα που δεν είναι αιχμής, θα λειτουργήσει κανονικά. Τώρα κάποιοι άλλοι δικαίως διαμαρτύρεστε, διότι έχετε κάποια οικόπεδα σε απομακρυσμένες περιοχές, προσπαθείτε να δηλώσετε ότι τα καθαρίσατε, ψευδός προφανώς, αλλά το ξεπερνάω, και δεν αναγνωρίζει η σελίδα το ΚΑΕΚ που εισάγεται. Αυτό συμβαίνει στις περιοχές που το κτηματολόγιο δεν έχει προχωρήσει.
1: Λέει ο Βασίλης,
0: εκεί δεν θα βγάλετε άκρη.
1: Έβγαλε τις σακούλες, λέει, μαύρες, χόρτα, καμένα, κομμένα, και δεν ξέρω τι να τις κάνω.
0: Αυτό δεν είπαμε.
1: Δεν υπάρχουν, λέει, ούτε...
0: Ότι οι δήμοι που πρέπει να υποδείξουν συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να το πας, δεν υποδεικνύουν και ο κόσμος τα αφήνει έξω από το οικόπεδο και δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Γενικώς αυτή η κατάσταση, χρόνια τώρα προσπαθούν οι κυβερνώντες, η πολιτεία, οι δήμοι να την τακτοποιήσουν και μια ζωή ατακτοποίητη μένει. Γι' αυτό βγάλαμε και τον Υπουργό και από αυτά που ακούσαμε ένα έχουμε να πούμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι και πιάσει καμιά πυρκαγιά σε ξερά χόρτα μέσα σε περιοχή που έχουν σπίτια, ο Θεός να μας βοηθήσει.
1: Στην Παλήνη, λέει, δίπλα στο περιοριστικό τμήμα, υπάρχουν δύο μέτρα χόρτα.
0: Αυτό επίτηδες το κόβουνε. Έχουν δίπλα, θα βγάλουν την μάνικα. Μόλις πάρει φωτιά, τις σβήσουν αμέσως. Δεν τους απασχολεί. Το θέμα είναι δεν έχουμε σε κάθε γωνιά και ένα πυροσβεστικό τμήμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Οκ. Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα, Sky 100,3 ακούτε και κεντρικό μαγκαζίνο. Οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σύγχυσαν τα όπλα ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν με παρέμβαση Τραμπ. Εντός ολίγων ημερών η συμφωνία με τους Ιρανούς, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του και νωρίτερα εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι εν τέλει θα επέλθει η συμφωνία. Είπε μάλιστα πως θεωρεί ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κηρύξουν ολοκληρωτική νίκη εναντίον του Ιράν.
2: Το Ιράν λέει στον πρόεδρο Τραμπ ότι για μας το κλειδί είναι ο Λίβανος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παραμένει μετά από οποιαδήποτε συμφωνία όμοιρος του όποιου Ιράν, του όποιου Ισραήλ, της όποια Αμερικής.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά αγκάθια. Στον ανακριτή, οι συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Συνεχίζονται οι έρευνες σε αυτή την υπόθεση που νομίζω ότι δεν έπεσε και κανείς από τα σύννεφα όταν βγήκε στη δημοσιότητα.
3: Ουσιαστικά πατάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν σε έλλειψη των νομικών αδειών. Πατάνε την θεωρητικά. Η πραγματική πολλές φορές έλλειψη προσωπικού, άρα είτε είναι λόγω καθυστερήσεων, είτε είναι λόγω άλλης ερμηνείας του νόμου που μπορεί να δοθεί.
0: Γραφειοκρατία, καθυστερήσεις, πανσυμπερμία νόμων, όλα μαζί και βρίσκουν κάποιοι την ευκαιρία να κάνουν τις δουλειές τους. Προσδιορίσαμε, προσέξτε τώρα την επόμενη είδηση, έχουμε προσδιορίσει το πού. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να προσδιορίσουμε και το τι. Αναφέρομαι στην οσμή που έμοιαζε με υγραέριο και αναστάτωσε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής πριν από αρκετές ημέρες. Δυστυχώς, μάλιστα, ίσως δεν μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε τι αναπνεύσαμε εκείνο το πρωί. Τι έδειξε η έρευνα.
4: Πιθανότητα είναι από κάποια θεωρία από κάποιο πλοίο, αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.
0: Και την πηγή και το τι εισπνεύσαμε εκείνο το πρωινό. Και κάτι που είναι ένα θέμα οπωσδήποτε, μαζεύει κλικ στις ιστοσελίδες, όλοι το φωτογραφίζουμε, πάντα τραβάμε βίντεο, έχουμε ένα κινητό πάνω μας. Κυρίως είναι ότι είναι καλοκαίρι και το θέμα τραβάει. Ξαναβγήκαν λοιπόν παγανιά τα δημοσιεύματα για καρχαρίες, μάλιστα και λευκούς καρχαρίες. Μύθοι και αλήθειες.
5: Λευκούς καρχαρίες είχαμε πάντα και βίντεο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μακριά από εμάς θέλουν να ζουν και πόσο απίθανα, ας πούμε, είναι να τους συναντήσουμε.
6: Μάλιστα. Δεν πλησιάζουν εύκολα. Έχουμε στις Κυκλάδες συχνά, συνήθως από αλεία, συχνά όταν λέω μία με τρεις καταγραφές το χρόνο, είτε Κυκλάδες, είτε καμία προσλήνω, ας πούμε, και λοιπά εκεί πέρα.
7: Για λευκούς καρχαρίες λέμε πάντα. Για λευκούς καρχαρίες λέμε
6: πάντα. Για λευκούς.
0: Τώρα που το άκουγα και εγώ μαζί σας, αυτό το τελευταίο θέμα για τους καρχαρίες ίσως κολούσε και στο προηγούμενο, στις πολεοδομίες. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, συντελεστές και ο βασικότερος, με αυτόν αρχίζουμε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Είμαι στην ευχάριστη θέση λοιπόν να ενημερώσω πως μετά από τόσες ώρες από το πρωί, τώρα σχεδόν άδειασε η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Είχε προβλήματα όπως ξέρεις Σπύρο μου, από το ύψος των παλιών ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τώρα σχεδόν έχει αδειάσει. Ισχυστού φαντάσου ακόμα όχι. Έχει κανένα χιλιόμετρο αναμονής. Αλλά αρχίζει να γεμίζει η άλλη εθνική. Η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα ή πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο θα σας καθυστερήσει επίσης, φίλες και φίλοι, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης Ηρακλείου, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Είχαμε αρκετά τροχαία ατυχήματα σήμερα από το πρωί. Ευτυχώς όλα όσα υπέπεσαν στην αντίληψή μας, τουλάχιστον με τη βοήθεια των ακροατριών και των ακροατών μας, με υλικές ζημιές. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας, Σπύρο. Προσέχουμε οπωσδήποτε την Σταδίου. Προσέχουμε τη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και μεγάλη καθυστέρηση κάθοδος της Σαρδιτού.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε με μια διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε λίγο νωρίτερα, άγρια δολοφονία, σε περιοχή του Αιγείου. Και ήδη έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Με θύματα η διπλή δολοφονία, μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της, στον Λόγκο Αιγαλίας. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι αρχές και ενημερώθηκαν από το άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή ανακρίνεται, εξετάζεται για το συγκεκριμένο έγκλημα. Είναι 65χρονο άντρα με καταγωγή από την Ιταλία, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, να βρισκόταν στο σπίτι. Ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε, βρήκε νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος την 54χρονη και τον γιο της. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη μια έρευνα και αναμένεται και η παρουσία του ιατροδικαστή στο σπίτι για να προχωρήσει σε μια πρώτη έρευνα στο χώρο και στα ψυχασώματα. Φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει εντοπιστεί το φωνικό πλοκό με αιχμηρό αντικείμενο. Έχουν προκληθεί αυτά τα τραύματα. Εξετάζεται μάλιστα και ένα μαχαίρι το οποίο βρέθηκε έξω από το σπίτι καρφωμένο σε μια γλάστρα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το κομμάτι της έρευνας μέχρι στιγμής.
0: Άρα τα τραύματα που έχουν μητέρα και γιος είναι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν από μαχαίρι. Έτσι έχουν διαπραχθεί οι δύο δολοφόνοι.
9: Φέρεται να έχει εντοπιστεί κιόλας από την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία. Να τονίσουμε ότι ο 26χρονος γιος ζει, σπουδάζει στο εξωτερικό. Φέρεται να έχει έρθει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, πριν από 2-24 ώρες, συγκεκριμένα πριν να ζει στη Γερμανία, να ζει στη Γερμανία ο 26χρονος. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι και αυτή την ώρα. Αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει και από τον ιατροδικαστή, αλλά και από την εξέταση του 65χρονου άντρα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τους αστυνομικούς, για να έχουμε μια εικόνα πιο σαφή για το τι έχει εκτυλιχθεί.
0: Όχι, το αντιλαμβάνομαι και αρκετά πράγματα έχει συγκεντρώσει με το ρεπορτάζ σου έως τώρα, γιατί δεν έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Μόνο να σταθώ σε αυτό τον 65χρονο. Δεν είναι ο πατέρας του 26χρονου, είναι σύντροφος της 54χρονης.
9: Ακριβώς. Δεν είναι ο βιολογικός
0: Ιταλός
9: πατέρας του 26χρονου, ιταλικής καταγωγής, τουλάχιστον αυτήν την εικόνα έχουμε. Ζούσαν μαζί στο σπίτι, πιθανότατα μιλάμε για το σπίτι της 54χρονης γυναίκας που ζούσε μαζί της, ο συγκεκριμένος άντρας.
0: Ανακρίνεται, Γιώργο, από τις επαφές που είχες εσύ με τις πηγές σου, ανακρίνεται ως το να δώσει, να δώσει κάποια στοιχεία ή κάτι περισσότερο αναζητούν από εκείνον οι αρχές?
9: Ανακρίνεται ως ύποπτος και αυτό βέβαια ούτως ή άλλως προκύπτει από το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και βρισκόταν στο σπίτι, όπως είπε και ο ίδιος. Ανέφερε, όπως να επαναλάβουμε και εμείς, ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς, βρήκε νεκρή μητέρα και γιο. Εξετάζεται και μια πληροφορία, δεν έχουμε καταφέρει να την διασταυρώσουμε, ότι τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα φαίνεται να ήταν νεκρή αρκετή ώρα, με ό,τι έχει να κάνει αυτό σαν λεπτομέρεια και σαν πληροφορία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι
0: αυτό
9: ευσταθεί, αλλά όπως και να έχει, ως ύποπτος εξετάζεται το 65χρονο, αναμένουμε να έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης με πάρα πολλές πληροφορίες. Βεβαίως θα προκύψουν και άλλα στοιχεία. Έγινε πριν από λιγότερο από 2 ώρες. Μητέρα και γιος νεκροί, 54 η μητέρα, 26 ο γιος, τραύματα από μαχαίρι και οι δύο, και έχει αυτή τη στιγμή, δεν λέμε έχει συλληφθεί, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αστυνομία ένας 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος καταθέτει για την υπόθεση, και αλλά οι αστυνομικοί μάλλον έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα κλειό γύρω του. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι το κύκλωμα αυτό που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται στον ανακριτή οι συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση. Ο Νίκος Μαλιαράκης παρακολουθεί από στενά την υπόθεση. Γεια σου, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασαν 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες αυτό κύκλωμα, το οποίο δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Βρέθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη απολογίες τους ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Με βάση τα όσα μας έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμής οι συνήγοροι, 2 εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων σε πολεοδομίες, οι εντολείς τους αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρηματιστεί ποτέ για να επισπεύσουν κάποια πολεοδομική διαδικασία. Ωστόσο, οι 6 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο, όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος. Βγαίνουν όλο ένα και νεότερα στοιχεία
0: για το για πώς δρούσε,
10: τρόπο που δρούσε η συγκεκριμένη οργάνωση. Αρχικά μιλάμε για τα ρήφες οι οποίες ξεκινούσαν από τα 1.000 και έφταναν έως και τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με την δυσκολία της περίπτωσης. Οι αρχές έχουν εξηχνιάσει μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δωροληψίας. Εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις που είχαν σε υπηρεσίες δόμησης, αναλάμβαναν με το αζημίωτο να εκδίδουν άδειες, να τακτοποιούν αυθαίρετες κατασκευές, να σβήνουν πρόστιμα και αναλάμβαναν και την αποφυγή πολεοδομικών εμποδίων που, όπως έχουμε δει σε παρόμοιες περιπτώσεις, βάζουν οι ίδιοι τεχνιέντος. Ναι, τα έξι μέλη του κυκλώματος συνομιλούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά ήταν για παράδειγμα τα χρήματα τα οποία λάμβαναν. Όλα ξεκινούσαν από τα αρχηγικά, τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ένα 59χρονο που ήταν για πολλά χρόνια προϊστάμενο στην πολεοδομία της Ισιάς, καθώς και τη σύζυγό του που κατήχε γραμματιακή θέση στον Δήμο Γαλατσίου. Να πούμε τέλος ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και προϊστάμενοι αλλά και υπάλληλοι σε άλλες υπηρεσίες δόμησης της Αττικής, καθώς και ένας ιδιώτης μηχανικός που συμμετείχε σε αρμόδιο συμβούλιο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 άτομα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επίσης ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι κατηγορούνται και αυτοί για δωροδοκία υπαλλήλου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να δούμε την ποινική τους αντιμετώπιση, μεταχείριση αυτή τη στιγμή στον ανακριτή. Κυρίως λειτουργούσαν, μας εξήγησε βεβαίως αναλυτικά ο Νίκος Μαλιαράκης, αλλά κυρίως δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι εξαιτίας της λειτουργίας. Αυτό που διέπει ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου, τα εξηγεί ο κύριος Καλογιαννάκης. Μίλησε στην ΕΡΤ, είναι αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Τοπογράφων Μηχανικών.
11: Ουσιαστικά οι επιτίδες εκμεταλλεύονται τα δυναμίες του συστήματος, είτε είναι ηλεκτρονικό είτε όχι. Είναι μια συνέχεια μεταλλαγμένη κάθε φορά. Πατάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν σε έλλειψη των νομικών αδειών. Πατάνε την θεωρητικά, την πραγματική πολλές φορές έλλειψη προσωπικού. Και σίγουρα είναι πατάνε στο ότι δεν ελέγχονται υποθέσεις, τέλος πάντων το σύστημα όλο το ηλεκτρονικό.
0: Κάπως έτσι βρίσκουν τα κενά και αναπτύσσουν τη δράση τους. Σε πολλούς τίτλους σήμερα θα είδατε, εννοώ στο διαδίκτυο, σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική. Πριν από κανένας μήνας θα ήταν εκεί γύρω στα μέσα Μάιου, ήταν πρωί 10-11 η ώρα όταν αρχίσαμε όλοι μας να αντιλαμβανόμαστε ότι μυρίζουμε υγραέριο, κάτι σαν υγραέριο τέλος πάντων, αλλά όχι μόνο εμείς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αττικής, κυρίως της νότιο-ανατολικής Αττικής. Το μυστήριο δεν έχει λυθεί, έχει προσδιοριστεί τοπικά, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν, να σας ενημερώσω. Ξέρουμε από πού προήλθε, δεν ξέρουμε από ποια ακριβώς πηγή και τι ήταν αυτό που αναπνεύσαμε. Ελπίζω να μην είπα όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, καλώς ήρθες.
12: Το είπες πολύ ωραία και κωδικοποιημένα. 19 Μαΐου ήταν αυτή η περίεργη οσμή που είχαμε στην ατμόσφαιρα εδώ στην Αττική και έκανε μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια η ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών, η ομάδα ATMOHUB, και κατέληξε σε κάποιες εκτιμήσεις. Γιατί για εκτιμήσεις μιλάμε και όχι για τελικές αποφάσεις και τελικά συμπεράσματα. Έλαβε λοιπόν υπόψη και 164 αναφορές πολιτών που ήταν πάρα πολύ κοντά στην εστία αυτής της οσμής και επίσης με μοντέλα μετρολογικά αλλά και μοντέλα ατμοσφαιρικά η ομάδα η επιστημονική προσπάθησε να προσδιορίσει την πηγή από πού δηλαδή προέλθε αυτή η οσμή. Κατέληξε λοιπόν σε μια εκτίμηση ότι η οσμή προέρχεται από νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και μάλιστα εντοπίζεται πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο υγραέριο, δηλαδή το γνωστό LPG. Τώρα είχε διαρροή για αυτό το πλοίο ή έκανε καθαρισμούς δεξαμενών, ακόμα δεν το ξέρουμε. Πάντως η οσμή σύμφωνα με την ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών προήλθε νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, θαλάσσια περιοχή από κάποιο πλοίο που ήταν εκεί πέρα υγραερίου. Γιατί πιθανότητα είναι το αέριο αυτό το οποίο μας μύριζε ήταν ή προπάνιο ή βουτάνιο. Που σημαίνει ότι ναι δεν είναι τοξικά, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μάλιστα τα περισσότερα είναι άοσμα και τα δύο, αλλά έχουν κάποιους διαλύτες και κάποια χημικά που βάζουν μέσα τα πλοία, ούτως ώστε να προσδιορίζεται σωστά και αυτή η οσμή.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις
12: πάντα μιλάμε.
0: Στους πνευμονές μας ένα τέτοιο υλικό. Ναι, δεν είμαστε απολύτως σίγουροι. Ξέρεις γιατί το λέω, Γιώργο, με συγχωρείς. Σήμερα στην Καθημερινή διαβάζω το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου, το οποίο είναι και στο πρωτοσέλιδο. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, όπως πάντοτε η Χρύσα Λιάγκου, που ετοιμάζουν ένα σχέδιο δράσης, ετοιμάζεται ένα σχέδιο δράσης για την προστασία εδώ στην Ελλάδα κρίσιμων υποδομών έναντι υβριδικών απειλών. Το προωθεί η κυβέρνηση. Κεντρικός πυλώνας σχεδιασμού, Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, και οι επιχειρήσεις μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς θα τρέξουν μοντέλα τους ώστε απέναντι σε από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι υβριδικές επιθέσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διαβάζω στο ρεπορτάζ των νέων, πηγές από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος λένε ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι να παίρνουν δείγματα σε έκτακτα περιστατικά μόνο για υγρά ή στερεά υλικά.
12: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει πλαίσιο και συγκεκριμένος επιχειρηματικός φορέας για περιπτώσεις αερίων.
12: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, συμβαίνει αυτό και καμία υπηρεσία δεν παίρνει δείγμα αέρα για να αναλύσει τι συνέβη.
12: Και μάλιστα
0: κάτι
12: λένε...
0: το οποίο μυρίζει μισή Αττική, δεν υπάρχει ένας αρμόδιος φορέας να πάρει και να αναλύσει.
12: Και μάλιστα...
0: στιγμή που ετοιμάζεται ολόκληρο σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.
12: Αν υπήρχε δείγμα αέρα, θα μπορούσε να προσδιοριστεί ακριβώς και η χημική σύσταση του αερίου και από πού προέρχεται. Διότι η επιστημονική ομάδα του Αστεροσκόπιου Αθηνών εξέτασε και την περίπτωση της Ψιτάλιας, διότι τέριαζαν οι άνεμοι.
0: Ναι, ναι.
12: Όμως είναι ένα σενάριο πολύ λιγότερο, η περίπτωση
0: πιο αδύναμο από το πλοίο.
12: Πιο αδύναμο από το πλοίο. Και έτσι λοιπόν προσδιορίζεται πιο πολύ το πλοίο, το υγροποιημένο υγραέριο, παρά όλα τα άλλα.
0: Άρα...
12: δηλαδή δεν είναι φυσικό αέριο, δεν είναι φυσική πηγή.
0: Ναι. Άρα, Γιώργο, αυτό που αναπνεύσαμε εκείνο το πρωί δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό μας λέει.
12: Δεν θα το μάθουμε ποτέ, διότι δεν έγινε δείγμα, δεν έγινε συλλογή αέρα την ώρα, τη στιγμή που είχαμε το μέγιστο της οσμής.
0: Τέλεια.
12: Εκείνη την ημέρα 19 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κεραμετζόγλου, να ακούσουμε και τον κύριο Λαγουβάρδο. Ήταν στο Άξιο. Ο κύριος Λαγουβάρδος είναι ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπίου.
4: Η κίνηση των αερίων μαζών δείχνει ότι υπήρχε κάποια εκπομπή πιθανότητα από τη θάλασσα, πάνω από πλοίο, από τη μη ήταν από πλανκτόν, δεν ήταν από κάποιο νησάκι, ενώ πιθανότητα είναι από κάποια δερή από κάποιο πλοίο. Αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.

0: Αυτά είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ήταν στην ΕΡΤ.
1: Εντοπίζουν το αίτιο στην διαρροή κάποιων αερίων από κάποιο πλοίο, κάνοντας κάποιες αναγωγές του τι άνεμοι υπήρχαν εκείνη τη χρονική περίοδο, και κάνοντας αυτές τις αναγωγές ουσιαστικά προσδιορίσαν τον τόπο διαφυγής αυτού του αερίου νότια της Σαλαμίνας. Είναι βουτάνιο προπάνιο, δηλαδή είναι ένα αέριο το οποίο μπορεί να διαφύγει από κάποιο πλοίο.
0: Αυτά είναι με την υπόθεση της ΟΣΜΗΣ. Τώρα να δούμε τα νεότερα για την υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, μέλους της Χαμάς, ο οποίος εκτιμάται ότι προετοίμαζε μαζί με άλλους Παλαιστίνιους τρομοκρατική επίθεση. Ξεκίνησε το θέμα από την Κύπρο, εκεί είχαμε τις πρώτες συλλήψεις. Μετά άρχισαν οι υπηρεσίες να μιλάνε μεταξύ τους, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, και φτάσαμε και στον Παλαιστίνιο που έμενε στην Κρήτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για ακόμη μια φορά με το ρεπορτάζ του πάνω σε αυτό το θέμα και αποκαλύπτει με το σημερινό του δημοσίευμα, ρεπορτάζ στην Καθημερινή, ότι υπήρχε ένας ενεργός πυρήνας της Χαμάς, τον οποίο συγκροτούσαν οι συλληφθέντες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, αν βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, καταλήγουμε με σχετική ασφάλεια στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Τώρα, εγώ αυτό που έτσι μου έχει κάνει εντύπωση και ξεχωρίζω είναι, πέρα από τις συλλήψεις των τριών για τις οποίες έχουμε κάνει εκτενή αναφορά τις προηγούμενες μέρες, η πληροφορία ότι υπήρχε ένας σύνδεσμός τους στην Κουάλα Λουμπούρ. Έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαν κάνει ένα ταξίδι το περίστατο Αύγουστο προκειμένου να εκπαιδευτούν σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών υλών. Στο ταξίδι αυτό φέρεται να έχει συμμετάσχει αφενός ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη σε Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και ένας εκ των δύο συλληφθέντων της Κύπρου. Πήγανε εκεί και τους, όπως φέρεται να προκύπτει τόσο από τα στοιχεία που έχουν οι ιδιωτικές αρχές όσο και από την μαρτυρική κατάθεση, μάλλον την προανακριτική ομολογία του 37χρονου συλληφθέντα, εκεί τους υποδέχτηκε ένα άτομο το οποίο σύμφωνα με τις ιδιωτικές αρχές βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς και ήταν αυτός ας πούμε που τους καθοδήγησε καθ' όλη την διάρκεια της παραμονής τους στην Μαλαισία. Μάλιστα μας τον χαρακτήρισαν εντός εισαγωγικών ως σταθμάρχη της οργάνωσης στην Κουάλα Λουμπούρ. Κάποια στοιχεία του είναι γνωστά στις διοικητικές αρχές τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, με τα στελέχη ωστόσο των υπηρεσιών να εκφράζουν αμφιβολία για το αν και κατά πόσο τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πράγματι.
0: Είναι τα πραγματικά του,
2: τα πραγματικά του ή όχι, και υπάρχει μια δυσκολία στη συνεργασία με την συγκεκριμένη χώρα σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών.
0: Προφανώς, Γιάννη, επειδή μιλάμε για Ελλάδα και Κύπρο, προφανώς, και εσύ το έχεις επισημάνει σε ρεπορτάζου, κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη αυτών των προσώπων πρέπει να έχουν διαδραματίσει οι Ισραηλινές αρχές ασφαλείας.
2: Ναι, αυτή είναι η ενημέρωση που υπήρχε από την κυπριακή πλευρά, ότι εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το ντόμινο των εξελίξεων, ερευνών και η αλληλουχία των συλλήψεων έχει ξεκινήσει μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν αρχικά στις κυπριακές αρχές από την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, την γνωστή Μοσάδ. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε, Σπύρο, είναι ότι ο πυρήνας αυτός είχε κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα, στην Αττική. Δηλαδή οι συλληφθέντες της Κύπρου με τον κατηγορούμενο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης είχαν σε προηγούμενο χρόνο συναντηθεί στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια και συγκεκριμένα στην πλατεία Αμερικής. Η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι συναντήσεις αφορούσαν θέματα οργάνωσης της δράσης τους. Ο 37χρονος τώρα στην ομολογία του φέρεται να είπε ότι η συνάντηση αυτή έγινε προκειμένου να επιστρέψει στους δύο συγκατηγορούμενους κάποια χρήματα τα οποία του είχαν δώσει, γιατί αυτός εν πάση περιπτώσει μετά την αρχική συμφωνία του να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο τρομοκρατικών επιθέσεων είχε υπαναχωρήσει και ότι ακριβώς προκειμένου να απεμπλακεί ήθελε να τους επιστρέψει κάποια χρήματα, ένας ισχυρισμός που δεν θεωρείται
0: πολύ πιστικός.
2: Δεν τον αγοράζουν να το πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι το λέει προκειμένου να ελαφρύνει λίγο την ποινική του θέση. Αυτά είναι κάποια καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που θα γινόταν στην τελική ευθεία όλο αυτής της προπαρασκευής, έχουν εικόνα οι αρχές?
2: Αν εννοείς, αν έχουν εικόνα του στόχου,
0: ναι.
2: Πως, αντιλαμβάνεις ότι ενδεχομένως να έχουν και να μην μας το λένε.
0: Ναι.
2: Η αίσθηση ωστόσο που έχω είναι ότι προς ώρας δεν υπάρχει στόχος, και αυτό γιατί είναι τουλάχιστον ο 37χρονος στην Ελλάδα ήταν ουσιαστικά δύο βήματα πριν να είναι έτοιμος να υλοποιήσει μια τρομοκρατική ενέργεια. Η Κύπρη ήταν λίγο πιο προχωρημένη, μιας και είχαν παραλάβει τις πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή των εκρηκτικών. Εκεί ίσως είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι κυπριακές αρχές ωστόσο είναι πολύ φιδωλές, και αυτό γιατί είναι καλοκαίρι, στην Κύπρο έχει πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών από το Ισραήλ, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που αφορούν σε ένα επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα κατά Ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο θα κάνει μόνο ζημιά, οπότε δεν έχουν δώσει πολλές πληροφορίες. Κρίσιμο επίσης μου φαίνεται, το έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, για κάποια ταξίδια που έχει κάνει ο 37χρονος συλληφθής στην Κρήτη, στη Γερμανία, και κάποιες έτσι γραμμές που τον συνδέουν με την Γερμανία. Μια εκδοχή και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που μπορέσαμε να αντλήσουμε είναι ότι το ταξίδι στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 25 έγινε με ενδιάμεσο σταθμό κάποια ευρωπαϊκή πόλη, πιθανολογών ότι είναι η Φραγκφούρτη αυτή. Και η σκέψη και ο προβληματισμός των αστυνομικών είναι ότι ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει είτε απευθείας είτε με ενδιάμεσο σταθμό σε κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, επελέγει να γίνει μέσω Γερμανίας, και αυτό προκειμένου να διευκολυνθούν κάποιες συναντήσεις με μέλη πυρήνα της Χαμάς στην κεντρική Ευρώπη.
0: Αλλά,
2: είναι κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο εκτίμησης ακόμα αυτό.
0: Ναι, σε επίπεδο εκτίμησης, αλλά φαντάζομαι ήδη πρέπει να έχουν ενημερωθεί και οι Γερμανοί για όλα αυτά.
2: Νομίζω η αίσθηση που έχω είναι ότι οι Γερμανοί έχουν γνώση της υπόθεσης αυτής. Ενδεχομένως να υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας, ένας βαθμός συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας, κάτι το οποίο βεβαίως στην πορεία οι ελληνικές αρχές θέλησαν να όχι να ακριβώς να διαψεύσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην επιβεβαιώσουν πνευματικό τρόπο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ιδιαίτερα σημαντικές οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Γιάννης Σουλιώτης για τη δράση αυτού του ανθρώπου, που βεβαίως αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες τώρα για τρομοκρατία, του Παλαιστίνιου, της Χαμάς, της τρομοκρατικής οργάνωσης, που έτσι όπως δίνουν τα πράγματα ήθελε να τάξει δράση ίσως ενδεχομένως και στην Ελλάδα. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
3: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610 333 400.

0: ξέρω αν έχω καλή ώρα τότε, αλλά βρέχει αρκετά εδώ στο Φαλούρ, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Είναι αυτές οι μεσημβρινές μπόρες της εποχής. Μοιάζει σαν να έχουν ανοίξει ουρανοί. Φαντάζομαι ότι δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά το λέω για εσάς που μας ακούτε. Αν κινείστε σε κάποιους χώρους που ίσως έχει κάποιο πρόβλημα, καλό είναι να το γνωρίζουμε και εμείς. Αν και επαναλαμβάνω, μάλλον δεν θα διαρκέσει πολύ, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, αυτές οι μπόρες. Στη Μέση Ανατολή, είχαμε τον Ισραηλινό στρατό να εξαπολύει νέες επιθέσεις στην Τύρο, με το Ιράν αλλά και τον Τραμπ να λένε στον Νετανιάχου να μην συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Οι σύμμαχοι έχουν κάποιες διαφορές να επιλύσουν, είπε ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέντευξή του στο CNN. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση του Τραμπ στον Νετανιάχου ότι αν συνεχίσεις τα πλήγματα κατά του Ιράν, μπορεί να μείνεις και μόνος σου, να απομονωθεί το Ισραήλ. Και ο Τραμπ, με νεότερες δηλώσεις του, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν εντός ημερών. Ήταν μια από τις πάρα πολλές δηλώσεις περί συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ, και ότι το τέλος του πολέμου είναι πλέον πάρα πολύ κοντά. Μιχάλης Ιγνατίου, ανταπόκριση από Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και οι δύο χώρες, και το Ιράν και το Ισραήλ, θέλουν να πολεμήσουν, και οι δύο χώρες. Οπότε νομίζω ότι ό,τι και να κάνει ο πρόεδρος δεν θα σταματήσει μεταξύ τους. Απλά δεν θα συμμετέχει η Αμερική. Ακούμε συνέχεια τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι είναι πολύ δυνατό το Ισραήλ. Ακούσαμε από επίσημη πηγή αμερικανική ότι το Ισραήλ τη Δευτέρα ήταν έτοιμο να χτυπήσει σχεδόν με όλα τα αεροπλάνα που διαθέτει. Ναι. Πριν του τηλεφωνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, το Ιράν λέει στον πρόεδρο Τραμπ ότι για μας το κλειδί είναι ο Λίβανος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παραμένει μετά από οποιαδήποτε συμφωνία όμηρος του όποιου Ιράν, του όποιου Ισραήλ, της όποια Αμερικής. Και η δικαιολογία που χτύπησε το Ιράν το Ισραήλ ήταν επειδή χτύπησε το Ισραήλ τη Φυρητό. Το Ισραήλ βέβαια λέει ότι ενημέρωσε τους Αμερικανούς, αλλά έκανε μία, ας το πούμε, λαδιά. Ενημέρωσε τη ΣΕΤΚΟΜ, την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής. Δεν ενημέρωσε το Λευκό Οίκο, όπως έκανε πάντα.
0: Αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο επιχειρησιακό αλλά και διπλωματικό, το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου, με την Άγκυρα να επιμένει σε αυτές τις πολύ εχθρικές δηλώσεις κατά του Ισραήλ. Είχατε ακούσει από τον Μανώλη Κωστίδη πριν από 2-3 ημέρες τις αναφορές του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Επανήλθε ο υπουργός του Ερντογάν. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο μουσαφατσιστή είχε δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ με ηγέτη τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τώρα πάλι έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν υποχωρεί από τις θέσεις του, ότι επιμένει και ότι η Τουρκία προστατεύει το Ισραήλ και θα το προστατεύει. Φαίνεται, βεβαίως είχε απαντήσει και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας τον ίδιο, υπάρχει μια αίτηση του Ισραήλ ακριβώς.
0: Είχε απαντήσει που νομίζω λέει ότι δεν θα ξαναγίνεις ποτέ η αυτοκρατορία που ήσουν και ότι δεν θα γίνει ποτέ δικιά σου πια η Ιερουσαλήμ και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
0: Στο γνωστό τόνο που υπάρχει από τότε που εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και οι σχέσεις των δύο χωρών πια βρέθηκαν, μάλλον δεν υπάρχουν σχέσεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε
2: για σχέσεις. Όχι, δεν υπάρχουν σχέσεις. Υπάρχουν υπόγειες θέσεις, κυρίως οι μυστικές υπηρεσίες έχουν μια επαφή για αντιμετώπιση κάποιων ακραίων ζητημάτων κάποιες φορές. Αυτό συνεχίζει να υπάρχει από όσο γνωρίζουμε.
0: Αυτό συνεχίζει να υπάρχει και λόγω προσωπικότητας, νομίζω, του Καλίν, ο οποίος έχει μια καλή μαρτυρία, είχε τουλάχιστον μια καλή μαρτυρία στο Ισραήλ, εκτός αν κάνω εγώ λάθος. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που είχε.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και κρατάει μια καλή σχέση.
0: Ναι. Την ίδια στιγμή βεβαίως την Άγκυρα δεν αντιμετωπίζει μόνο αυτό το μέτωπο από το Ισραήλ, αλλά με αφορμή και τις πρόσφατες

0: γεγονότα αυτό το, την υπόθεση των παρενοχλήσεων που είχαμε σε αεροσκάφη του Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας στην Κύπρο, πήγαιναν στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την Άγκυρα την απασχολεί πάρα πολύ όχι μόνο η παρουσία του Ισραήλ αλλά και της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι, διότι έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου, όπου δίνει δυνατότητα στη Γαλλία να έχει μόνιμα στρατεύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτό προκαλεί σκεπτικισμό και ανησυχία στην Τουρκία, καθώς η Άγκυρα θέλει να έχει τελικά στρατεύματα και μόνο να υπάρχουν και οι βρετανικές βάσεις. Δεν θέλει άλλα στρατεύματα άλλων δυνάμεων, ούτε του Ισραήλ, ούτε της Γαλλίας, και θεωρούν ότι σιγά σιγά η Κυπριακή Δημοκρατία ισχυροποιείται. Κάτι που σε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ προς τις τελευταίες ημέρες είναι και η επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδου, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Καζακιστάν, όπου εκεί τον υποδέχτηκαν με τον πιο θερμό τρόπο. Είναι από τις τουρκόφωνες χώρες που η Τουρκία προσπαθεί να τους επιβάλλει την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων ως κρατική οντότητα, αλλά φαίνεται ο Καζακιστάν έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη και θέση και στηρίζει την νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια. Εύχομαι να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα έτσι, των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, αλλά και όχι μόνο, και τις σχέσεις της Άγκυρας πλέον και τις επιδιώξεις Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή. Είπαμε προηγουμένως για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου. Ξέρετε, τώρα οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έχει αντίκτυπο και στην οικονομία, αν και δεν ξέρω αν πρέπει να αρχίσουμε, ή μάλλον να αρχίσουμε από αυτό, γιατί ο Νίκος Φιλιππίδης έχει μία-δύο ειδήσεις ακόμη με εξαιρετικό ενδιαφέρον που αφορά και εσάς που τώρα οδηγείτε και ίσως σκέφτεστε να αλλάξετε αυτοκίνητο. Το ρίχνω αυτό, Νίκο, για να μείνουν μαζί μας οι ακροατές. Καλό μεσημέρι.
2: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Έτσι, μπράβο.
0: Τεχνάσματα.
2: Όχι, και έχω και νεότερη πληροφορία, πρέπει να σου πω, δημοσιογραφική, σε σχέση και με τη συνεννόησή μας για το θέμα που μιλάς.
0: Έλα, τότε να αρχίσουμε από αυτό. Ας μην κρατήσουμε τώρα με τους γρίφους ακροατές μας. Μιλάμε για τα υβριδικά αυτοκίνητα.
2: Μπράβο, ακριβώς. Μιλάμε για την μείωση της έκπτωσης φόρου στα υβριδικά, η οποία ήταν στο 75% και με νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση είναι προγραμματισμένο να πέσει το 50%. Αυτό ήταν η μία επιβάρηση. Η άλλη ήταν η αύξηση επί της ουσίας του φόρου στα εταιρικά αυτοκίνητα πάνω από 40.000 ευρώ. Υπήρχε ήδη ένας φόρος, θα ήταν παροχή, και αυτή η φορολόγηση της παροχής τα αύξανε. Μαθαίνω ότι ειδικά για τα υβριδικά υπάρχει μια δεύτερη σκέψη του Υπουργείου Οικονομικών και ενδεχομένως πριν πάει προς τη Βουλή το νομοσχέδιο να έχει αλλαγή. Είναι πολύ πιθανό να απαλληφθεί η συγκεκριμένη διάδεξη. Θα δούμε. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε εδώ στο Sky, ότι θα απαλληφθεί η διάταξη που μειώνει την απαλλαγή φόρου από το 75% στο 50% και προκαλεί αύξηση στα υβριδικά, τα οποία η αλήθεια είναι τα προτιμούν πολύ αυτό το διάστημα, ειδικά με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ισχυρή μεταβατική περίοδος. Η μεταβατική περίοδος θα αφορούσε μόνο τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν έρθει στη χώρα έως τα τέλη του Μαΐου του 2026. Άρα οι νέες παραγγελίες που θα έρθουν σε 5 μήνες βρισκόντουσαν ξαφνικά σε ευθυνδιασμό.
0: Ναι, και ήταν η σκέψη που έκανε κάποιος, μόλι αυτή το ενεργειακό. Τέλος πάντων, ήταν μια από τις επιλογές του. Λες ότι μπορεί να μην ισχύουν και ουσιαστικά να μην αυξηθεί
2: η τιμή. Υπήρξε αντίδραση μεγάλη, πρέπει να σου πω.
0: Ξέρεις τι, από τη στιγμή που έδωσες και εσύ το ρεπορτάζ, έχω δει πολλά σχόλια και στα κοινωνικά δίκτυα για αυτό το θέμα. Το ένα θέμα είναι αυτό. Όλα αυτά περιλαμβάνονται, όπως εσύ μου είπες, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα.
2: Σωστά.
0: Και αιχμή έχει τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές. Αλλά περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα. Είδα πολλά σχόλια για το θέμα των υβριδικών που θα κρυβίνουν. Εσύ μας λες τώρα με το νέο σου ρεπορτάζ ότι υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Και το δεύτερο για τους μισθούς στους ιεράρχες.
2: Σωστά. Εδώ η αλήθεια είναι.
0: Και εκεί γίνεται πάρτι στα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει να σου πω, αν δεν το έχεις δει.
2: Πρέπει να σου πω ότι αρμόδιες πηγές μου έλεγαν ότι ο μισθός, επί της ουσίας οι μισθοί των ιεραρχών, έρχονται να εξομοιωθούν με το μισθό του μουφτή, ο οποίος προσδιορίζεται και δεν έχει αλλάξει ποτέ, με άλλες διαδικασίες, και ήταν σε αυτό το ύψος, το ύψος του 90% του εν ενεργεία Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
0: Επειδή τώρα μιλάμε με ποσοστά και αυτά, πόσο...
2: Θα πω νούμερα. Ο μισθός του Γενικού Γραμματέα είναι 5%. Το 90% ήταν 4.600 μεικτά και οι Μητροπολίτες μέχρι τώρα έπαιρναν 2.400 με 2.600 ανάλογα με τις σπουδές και τα επίπεδα πτυχίων που είχαν, αν είχαν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.
0: Ναι. Άρα οι Μητροπολίτες πάνε στα 4.600.
2: Τώρα πάνε στα 4.600 μεικτά με το νομοσχέδιο αυτό όταν θα περάσει από τη Βουλή, που θα περάσει εντός του Ιουνίου. Μας το είπε νωρίτερα σε συνέδριο όπου βρεθήκαμε και το ακούσαμε και συνομιλήσαμε μαζί του ο Υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι το νομοσχέδιο έρχεται και αμέσως μετά την δημόσια διαβούλευση θα κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου, κυρίως για να ισχύσει άμεσα η ευεργετική αυτή ρύθμιση των 72 δόσεων που την περιμένει όλη η αγορά για χρέη ως το τέλος του 2023, αλλά και να, τα οποία δεν είναι ρυθμισμένα, αλλά και να μπει αυτός ο διευρυμένος εξοδικαστικός, ο οποίος επίσης είναι ένα ζήτημα που άπτεται ισχυρού προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, ναι, το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
0: Πες μου αν θέλεις και ένα σχόλιο για τις τιμές, διεθνείς τιμές καυσίμων.
2: Σου λέω γρήγορα από τη συζήτηση με τον Πιερακάκη ότι είχε ενδιαφέρον ότι άφησε ανοιχτό και αναγνώρισε ότι υπάρχει θέμα για ενόψη τη συζήτηση των μέτρων για τη ΔΕΘ με την προκαταβολή ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την προκαταβολή φόρου, όπου φτάνει στο 100%. Αναγνώρισε ότι στοιχίζει, γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττει το ελληνικό δημόσιο 8 δισεκατομμύρια ετησίως. Άρα αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, ωστόσο φάνηκε να το σκέφτεται. Όπως επίσης και μέτρα που συνέχισης της μείωσης των φόρων σε μισθωτούς, κατά κύριο λόγο και συνταξιούχους. Νομίζω ότι αναγνώρισε ότι παρά τις μεγάλες μειώσεις, 83 μειώσεις φόρων, ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα για τα καύσιμα που με ρώτησες, συνεχίζεται σήμερα πτωτικά από χτες το απόγευμα και μετά. Είμαστε 92 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι εκτονώνονται οι πιέσεις. Θεωρείται δηλαδή ότι με ένα βαθμό και η πλευρά των Ιρανών θα περιορίσει τα χτυπήματα, αλλά και η πλευρά των Ισραηλινών, ναι, υπό την πίεση την Αμερικανική, δεν θα τραβήξει περαιτέρω το σκηνή. Μένει να δούμε αν αυτά θα γίνουν πράξη.
0: Βεβαίως. Επειδή πρέπει να κλείσω με ένα ναι ή όχι, και αύριο τα σχολιάζουμε με μεγαλύτερη, έτσι, με μεγαλύτερη άνεση. Ναι, ναι, ναι. Με αφορμή τα προηγούμενα που μου είπες για τους φόρους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις, ναι, έχει ανοίξει φάκελος ΔΕΘ από τώρα?
2: Ναι, βέβαια, κανονικά. Η φράση του ήταν: είναι μέσα όλα τα προβλήματα που συζητάτε κι εσείς.
0: Ωραία, ωραία.
2: Δηλαδή που συζητάμε στην επικαιρότητα. Είναι μέσα στο φάκελο ΔΕΘ όλα αυτά.
0: Ωραία, αύριο να.
2: Σενάριο επί σενάριων.
0: Να δούμε, τι υπάρχει. Σε ευχαριστώ, έτσι, Νίκο. Να σε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να μου πείτε, Ιούνιος μπήκε, η ΔΕΘ θα είναι, και πόσο μάλλον σε μια προεκλογική χρονιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση,
8: Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάμπολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
16: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
15: Τελικά,
16: μείναμε.
15: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
16: Είναι του τύπου σας.
18: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκοι, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Όσες φορές και αν τα πούμε, πάντα βρίσκουν τον τρόπο και τους ανθρώπους βεβαίως να εξαπατούν αυτοί οι επιτίδιοι. Τελευταίες ειδήσεις έχουν βγει από Σέρες και Χαλκιδική με τη γνωστή μέθοδο ότι είμαστε λογιστές, είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από την αστυνομία. Κατάφεραν να ξεπατήσουν συμπολίτες μας. Στις Σέρες έναν άντρα 71 ετών, του πήραν 80.000 μετρητά και κοσμήματα χρυσαφικά κοντά στις 15.000 η αξία τους. Και στη Χαλκιδική από μία 74χρονη 10.000 ευρώ της παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής. Προσοχή, να τα πείτε και στους γονείς, τους παππούδες σας. Παρά τις εξαθρώσεις διαφόρων έτσι κυκλωμάτων, συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Διεθνείς ειδήσεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Νέα πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία για τους συνοριακούς ελέγχους εν ώψη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό jet FCAS. Θερμή υποδοχή στην Ολλανδία για τον Frank-Walter Steinmeier με συνοδεία Ολλανδικών F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στις 12 Ιουνίου, αναζωπυρώνεται στη Γερμανία η συζήτηση για τους συνοριακούς ελέγχους με τις γειτονικές χώρες. Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους κυρίως στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παράλληλα, η Κομισιόν πιέζει για σταδιακή κατάργηση των εθνικών συνοριακών ελέγχων. Οι σοσιαλδημοκράτες τάσσονται υπέρ της σταδιακής άρσης των ελέγχων, καθώς και της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός Σέγγεν. Αντίθετα, η Χριστιανική Ένωση θεωρεί βιαστική μια τέτοια κίνηση. Το μεταναστευτικό απασχολεί έντονα αυτές τις ημέρες και την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ως δικαίωση της δικής της πολιτικής γραμμής. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, η εχνιδιαστική απόφαση Βερολίνου και Παρισιού να εγκαταλείψουν το φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα κατασκευής του μαχητικού αεροσκάφους FCAS έγειρε ερωτήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Στην Ολλανδία βρίσκεται σήμερα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη Γερμανού πρόεδρου στη χώρα εδώ και 19 χρόνια. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία για τη σύσφυξη των γερμανο-ολλανδικών σχέσεων. Η υποδοχή του στο Άμστερνταμ ήταν ιδιαίτερα θερμή και συμβολική, καθώς δύο ολλανδικά μαχητικά F-35 συνόδευσαν το κυβερνητικό αεροσκάφος κατά την είσοδό του στον Ολλανδικό Εναέριο Χώρο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πάμε στη Μέση Ανατολή κλείνοντας, όπου η βιωσιμότητα της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση. Η ένταση κλιμακώνεται στο Νότιο Λίβανο, καθώς ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε για πρώτη φορά όλους τους κατοίκους της πόλης της Τύρου, συμπεριλαμβανομένης και της χριστιανικής συνοικίας, να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή εν ώψη νέων επιθέσεων.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Φαντάζομαι μπάσκετ θα έχεις.
3: Εντάξει, ναι, το μεγάλο χθεσινό γεγονός της ημέρας. Τέλος πάντων, νίκη του Ολυμπιακού με 102-92 σε ένα παιχνίδι που ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε στο ΆΚΑ πριν λίγες ημέρες, δεδομένου ότι ήταν πολύ χαμηλότερη παραγωγικότητα τότε, στο 68-58. Τώρα εκτοξεύτηκε στους 102 πόντους ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι λίγο περισσότερο το βάθος του Ολυμπιακού, λίγο οι περισσότερες λύσεις, λίγο ότι ο Παναθηναϊκός κατέβηκε χωρίς τον Όσμαν, έχασε και το Ρογκαβόπουλο κάποια στιγμή πριν το ημίχρονο, ήταν αυτά που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό και έφεραν την νίκη για τον Ολυμπιακό. Έχει παίκτες σε καλύτερη κατάσταση. Ο Φουρνιέ είναι μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλη τη σειρά των τελικών. Πήγε καλά και ο Βεζένκοφ χθες. Εντάξει, ο Γκραντ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του φέτος, μάλλον συνολικά με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο που ακούει στο όνομα Κέντρικ Ναν. Ο Ναν δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν άστοχος πάρα πολύ. Έμεινε πολύ χαμηλά, έχασε σημαντικά σουτ. Κάπως έτσι ήρθε η ήττα. Υπάρχει η γνωστή κουβέντα, όπως ξέρετε, για διαιτησία.
0: Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει. Όχι η γνωστή κουβέντα, υπάρχουν πολλές γνωστές κουβέντες.
3: Σωστό.
0: Αρχίζει δηλαδή ένας πόλεμος δηλώσεων που δυσκολεύεσαι να το.
3: Εγώ θα πω ότι φέτος και γενικότερα τα τελευταία χρόνια και στη σειρά αυτή ο Παναθηναϊκός πολλές φορές έχει δικαίωμα και φωνάζει φυσιολογικά για την διαιτησία. Ναι. Χθες θα πω ότι δεν θεωρώ ότι καθόρισε το αποτέλεσμα. Παρότι διαφορά στις βολές που επικαλέστηκε και ο Χρήστος Ερέλης, βοηθός του Αργκίνα Ταμάν, στις δηλώσεις του μετά, διαφορά στις βολές είναι μεγάλη και παραμένει μεγάλη, ειδικά στα παιχνίδια στο Φάληρο.
0: Τώρα, πριν αφήσουμε το Δημήτρη, Μουντιάλ πότε αρχίζει?
3: Αρχίζει την Πέμπτη το βράδυ, 10 η ώρα. Τώρα μεθαύριο. Μεθαύριο, ναι. Πέμπτη μεθαύριο.
0: Κάτσε την άλλη Πέμπτη.
3: Όχι, όχι τώρα, μεθαύριο. Εδώ 11 το μήνα. 9 σήμερα, 11.
0: Τι λες τώρα?
3: Ναι, ναι, κανονικά. 10 η ώρα, ένα κτίριο παιχνίδι.
0: 10 η ώρα Ελλάδος.
3: 10 η ώρα Ελλάδος. Σωστά, θα έχει πολλά παιχνίδια σε δύσκολες ώρες. Το ένα κτίριο είναι Μεξικό, Νότια Αφρική. Όπως είχε γίνει το Μουντιάλ του 10 που είχε γίνει στη Νότια Αφρική. Τώρα το Μεξικό είναι μία από τις διοργανώτερες χώρες. Και θα μπούμε σιγά σιγά σε, σε αριθμούς Μουντιάλ. Δυστυχώς χωρίς την εθνική μας. Αλλά τι να κάνουμε, θα το χαρούμε, θα το χαρούμε αμιγώς ποδοσφαιρικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως πάντοτε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, και έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου για την πορεία, για τη συνέχεια. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε εγώ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Ανοπατήσιανα τμήματα. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 300 με 350.000 οικοπαίδων. Πρόκειται για περίπου 100.000 οικοπαίδα λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου, ενώ υπενθύμισε ότι τα πρόστιμα είναι αυστηρά και για όσους δεν προχωρήσουν σε καθαρισμούς και για όσους προχωρήσουν σε ψευδείς δηλώσεις, για τους οποίους μάλιστα προβλέπεται ακόμα και ποινή φυλάκισης. Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι από τις 16 του μηνός θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι από τους Δήμους και την Πυροσβεστική. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο Υπουργός τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνεται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Μόνο φέτος από την 1η Μαΐου έχουν ξεσπάσει 556 πυρκαγιές, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Θα κυνηγήσουμε τους λίγους που θέτουν σε κίνδυνο τους πολλούς, σημείωσε και έκανε γνωστό ότι φέτος από την 1η Μαΐου έχουν επιβληθεί 404 διοικητικά πρόστιμα ύψους 391.000 ευρώ και έχουν γίνει 74 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Από την αστυνομία εξετάζεται ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Πρόκειται για τον σύντροφο της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο σπίτι. Ο 65χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που γύρω στις 12 το μεσημέρι ενημέρωσε έναν γείτονα, ισχυριζόμενος ότι κοιμόταν. Και όταν ξύπνησε, βρήκε τη μητέρα και το γιο νεκρούς. Εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει πολύ νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το συμβάν. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 55χρονο που σκότωσε το φίλο του με μαχαίρι χθες στη Ρόδο. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική Μελία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στη Μπέλα, όταν επιτίδιος, προσποιούμενος στο λογιστή, κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης της απάτης έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 30 πρόσωπα. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, ίσως να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνολογία είναι ευκαιρία. Η Ελλάδα όχι να φτάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά να πρωταγωνιστήσει. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, τόνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Άμυνας Νικοδένδια. Έφραυστη εκεχηρία επικρατεί στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε πριν από λίγο νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλέστηκαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. Ζημιές σε 6 σταθμευμένα οχήματα και 3 οικίες προκλήθηκαν μετά από πρόσκρουση φορτηγού σε κολόνα στην οδό Πίνδου στην Ηλιούπολη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Sky 89,4.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras, 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί και... μας είναι ο κύριος θα το πεις εσύ, πες.
0: Θα το πούμε μαζί, έλα μαζί.
1: Έλα πάμε, και απέναντί 1, 2, 3. Και είναι απέναντί ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος.
0: Άστο καλύτερα, δεν είμαστε.
1: Θα κάνουμε θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για πες το μόνος, άντε.
0: Δεν είμαστε ο ορισμός του συγχρονισμού, είναι αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, εσείς αν θέλετε να συγχρονιστείτε μαζί μας, αφού το καταφέρνουμε εμείς, μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr και να μας ακούσετε από εκεί διαδικτυακά. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Λοιπόν, ξεκάθαρα στο προσκήνιο βρίσκεται το θέμα της Παναχαϊκής. Ο χρόνος έχει αρχίσει σιγά σιγά και εντάξει, δεν θα έλεγα πιέζει, αλλά δημιουργεί κάποιες διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Έχουμε φτάσει πλέον στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, εκκρεμεί ακόμα ένα ραντεβού την Πέμπτη προγραμματισμένο με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, τον κύριο Απόστολο Μαρίνη ή Πολ Μαρίνης, όπως τον λένε στο Σικάγο, Παναγιώτη, ο οποίος...
1: Πολ.
0: Θα σου πω ότι ο Πολ Μαρίνης, επειδή εντάξει, ξέρω, αρέσουν αυτά στους φιλάθλους Παναχαϊκής, είναι ο μοναδικός που μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά. Δηλαδή, δεν φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στο Σικάγο. Μιλάει όπως μιλάμε εμείς, κανονικά. Βλέπεις ότι είναι ένας Έλληνας που βρέθηκε στο Σικάγο. Σε αντίθεση με το Μπολίδωρο Στελάτο, εντάξει, που μιλάει ο άνθρωπος, το καταλαβαίνει μια χαρά, αλλά ξέρεις, είναι αυτή η προφορά των Ελληνοαμερικανών. Ο κύριος Μαρίνης πάντως δεν πρέπει να έχει πάρα πολλά χρόνια εκεί. Νομίζω έχει γύρω στα 4-5 χρόνια. Κατάγεται από τη Μεγαλόπολη και έπαιζε νομίζω και ποδόσφαιρο στην περιοχή από την οποία κατάγεται. Η οικογένειά του βέβαια έχει δημιουργήσει πολλές επιχειρήσεις στο Σικάγο. Ο ίδιος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα, όχι στην Πάτρα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έχει κάποιες συναντήσεις εκεί, κάποιες δουλειές. Αύριο θα βρίσκεται στην Πάτρα. Θα έχει και εδώ κάποιες συναντήσεις με πρόσωπα από την Πάτρα και την Πέμπτη υπάρχει το ραντεβού με τους ανθρώπους της Εραστεχνικής. Δεν ξέρω ποιος ή ποιοι θα δώσουν το παρόν στο ραντεβού και το λέω αυτό γιατί η επικοινωνία του κυρίου Μαρίνη δεν ήταν με τον κύριο Σβόλη τις τελευταίες μέρες, ήταν με τον κύριο Τσούνα, πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Οπότε θα δούμε με ποιους θα συναντηθεί, ίσως συναντηθεί και με τα 9 μέλη της Εραστεχνικής. Πάντως βλέπω, είναι αλήθεια, δύο τάσεις μέσα στο Συμβούλιο της Παναχαϊκής. Από τη μία είναι η πλευρά που θέλει να ακούσει και την πρόταση των Ελληνοαμερικανών. Από την άλλη είναι η πλευρά που πρωτοστάτησε στις συζητήσεις με τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον γνωστό μάνατζερ, και τους συνεργάτες του, οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί. Προσωπικά μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω, το είπαμε και χθες, ότι πίσω από αυτή την ιστορία βρίσκεται η ΣΕΓ και η FANCAP, οι δύο σημαντικές εταιρείες manager και γενικότερα ανάπτυξης ποδοσφαίρου. Να σου πω, Παναγιώτη, ότι ζητήσαμε τη θέση και τη ΣΕΓ και της FANPRO, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε πάρει απάντηση από τις δύο εταιρείες επίσημα.
1: Άρα λες ότι όχι ακριβώς αποκλείεις, τέλος πάντων δίνεις λίγες πιθανότητες να είναι σεκ πίσω από αυτό.
0: Να αποκλείσω δεν μπορώ τίποτα. Έτσι.
1: Αυτό,
0: αλλά ναι, προφανώς δίνω λίγες πιθανότητες. Η ΣΕΚ είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία. Αυτό άναλυσα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος, γιατί βλέπω δύο βασικά προβλήματα στις δύο αυτές προτάσεις. Επαναλαμβάνω, τη μία ξέρουμε, τη μία γνωρίζουμε. Η πρώτη έχει δημοσιοποιηθεί, τα πρόσωπα τουλάχιστον και τα ονόματα. Στην πρόταση του κυρίου Παπαδόπουλου, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που είπα πριν, ότι μακάρι κάτι την άποψή μου να ήταν η ΣΕΚ από πίσω και η FANPRO, αυτές οι δύο εταιρείες, μακάρι, γιατί και εξειδικεύονται σε τέτοια project και θα είχαν κάθε συμφέρον να ανεβάσουν την Παναχαϊκή στη Super League. Και είχαν τον τρόπο να το κάνουν, έχουν τη μεθοδολογία, το έχουν κάνει και με άλλες ομάδες. Μακάρι να ήταν από πίσω. Δεν είμαι σίγουρος και δεν πιστεύω ότι είναι. Τώρα από την άλλη πλευρά, για να τα λέμε όλα, από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών, εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει που βλέπω πολύ να ανακατεύεται προς το παρόν ο Γιώργος Πλασάς. Τώρα θα μου πεις, είμαστε στο αρχικό στάδιο και ενδεχομένως ο άνθρωπος να δίνει κάποιες συμβουλές για το πώς θα πρέπει να κινηθούν οι φίλοι του από το Σικάγο. Το καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου, γιατί και η επιλογή του νομικού συμβούλου ήταν μετά από υπόδειξη του κύριου Πλασά. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Εάν συνεχιστεί αυτό, είναι κάτι που καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόβλημα. Έτσι. Δεν νομίζω θα συνεχιστεί. Αλλά εκεί εντοπίζω τις δύο παγίδες που υπάρχουν προς το παρόν και αυτές που αποδυναμώνουν κατά κάποιο τρόπο τις δύο προτάσεις.
1: Να συμπληρώσω σε όλα όσα σε άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή να μας λες, ότι η εκπομπή μας και εγώ και εσύ έχουμε ζητήσει και τη θέση της επίσημης Παναχαϊκής για όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και δεν έχουμε εισπράξει ακριβώς μία αρνητική απάντηση, έχουμε εισπράξει μία θετική απάντηση αλλά με διορία χρονική, δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής πρώτα να μιλήσουν και με την πλευρά των Αμερικανών και μετά θα μπορούν να πούν περισσότερα, δηλαδή, και ως ένα σημείο του
0: το είναι δικαιολογικό, έτσι. Κατανοητό είναι αυτό. Θα σου πω επίσης ότι ο κύριος Μαρίνης παρακολουθεί μέσω social τα πάντα, ό,τι γράφεται, τις τελευταίες μέρες. Έχει γίνει μέλος τις τελευταίες μέρες των ομάδων Παναγιώτη στο Facebook, Αχάια Σόκερ, Παναχαϊκή News.gr, Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση, Τρεις Αιώνες Δόξας και Πάτρα η πόλη της καρδιάς μας. Ναι, αυτές είναι οι ομάδες που έχει γίνει φίλος τις τελευταίες μέρες.
1: Και κάποιες ακόμη που δεν ξέρουμε, ίσως, έτσι, ναι.
0: Που δεν ξέρουμε, εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, όντως. Πάντως παρακολουθεί μέσω αυτών των ομάδων ότι γράφεται και ότι λέγεται ένας νέος άνθρωπος, έτσι, γεννημένος το 83 είναι ο κύριος Μαρίνης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έρχεται για να συζητήσει και να παρουσιάσει, γιατί αν δεν παρουσιάσει κάτι, δεν νομίζω ότι μιλάμε για πρόταση, το πλάνο των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών για την Παναχαϊκή.
1: Να κάνουμε μόνο μια μικρή μπασκετική, έτσι, ανάπαυλα. Να πούμε ότι πριν από λίγο η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόιντον Νίκολας. Yeah. Είναι Αμερικανός ψηλός, βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 5 εκατοστά. Αγωνίζεται στη θέση 5 και βλέπω εδώ ότι πέρυσι στο Ισραήλ με την φανέλα της Μακάμπι Ραμάτ Γκαν είχε μια πολύ καλή παρουσία, φτάνοντας σχεδόν σε μέσο όρο το double-double, γιατί είχε 12,8 πόντους και 9,4 rebounds. Έτσι, είναι μια προσήκη στη θέση 5, σίγουρα θα γίνουν και άλλες προσήκες στον Προμηθέα που θα αλλάξει εντελώς φυσιογνωμία αφού έχασε δύο από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες του που θα συνεχίσουν σε διαφορετικές ομάδες στην καριέρα. Θυμίζουμε ότι ο Νάσος Μπαζίνας θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ και ο Αντώνης Καραγιαννίδης από πέρυσι έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό. Βέβαια δεν ξέρω για τον δεύτερο αν θα παραμείνει στα Ερυθρόλευκα ή θα συμβεί κάτι άλλο. Πάντως οι καλοί Έλληνες παίκτες στο μπάσκετ, ειδικά στη GBL, έχουν γίνει είδος προς εξαφάνιση. Και επειδή θα προσθεθεί, είναι δεδομένο ότι θα προσθεθεί μία ακόμη ομάδα, άρα δηλαδή όλες οι ομάδες ψάχνουν για Έλληνες παίκτες, τουλάχιστον 6, θα είναι περιζήτητη.
0: Mm. Θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής για μπάσκετ, γιατί στην επικαιρότητα βρίσκεται και το θέμα του Απόλλωνα με τη Wild Card. Γίνονται πραγματάκια και εκεί, θα πούμε αναλυτικές λεπτομέρειες. Επιστρέφοντας στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και στην Παναχαϊκή, μάλλον με έμεσο τρόπο και στην Παναχαϊκή, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες κινούνται και κινούνται πολύ σωστά από νωρίς. Για παράδειγμα, ο Πανεγέλιος ανακοίνωσε δύο ακόμα ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, του Χρήστου Τασουλή και του Ανδρέα Παλαιολογόπουλου. Συμπληρώνω ότι έχει ανανεώσει και ο Θάνος Φωκαΐδης. Οι άνθρωποι της ομάδας εννοείται ότι παραμένουν με την ίδια δυνατή διοίκηση, θέλουν να κρατήσουν σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές του βασικού κορμού. Έχει μείνει και τον αδοφύλακας ο Μπονατάκης. Θεωρώ ότι θα μείνει το 90% των ποδοσφαιριστών από το περσινό ρόστερ και σίγουρα θα προχωρήσει σε 4-5 πολύ δυνατές προσθήκες, γιατί ο Πανεγιάλιος βλέπει, οι άνθρωποι του μάλλον, ότι είναι μια ευκαιρία τη νέα περίοδο όχι μόνο να διεκδικήσει την άνοδο αλλά και να φτάσει μέχρι το τέλος, δηλαδή στην άνοδο στη Super League 2. Την ίδια λογική έχει αρχίσει να ακολουθεί και ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι νεοφώτιστος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ξεκίνησε τον σχεδιασμό του με τρεις ανανεώσεις, του Νίκου Γκότση, του Παναγιώτη Πούλιου και του Κώστα Αντωνόπουλου, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας αλλά και ολόκληρου του πρωταθλήματος της
1: πρώτης κράτησε κατηγορίας. Και τον ίδιο προπονητή, έτσι.
0: Κράτησε τον ίδιο προπονητή, τον Βασίλη Μπαλατή. Θα κρατήσει επίσης στο ρόστερ του την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών από το περσινό ρόστερ. Θέλει να πάρει τον Καμερουνέζο Ζούλιο Πρίντς, ο οποίος έκανε παπάδες με τη φανέλα του Εθνικού Πατρός στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, και 2-3 άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξεχώρισαν σε τοπικό επίπεδο, και από εκεί και πέρα θα εμπλουτίσει το ρόστερ του και αυτός με κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές, χωρίς όμως να χαλάσει την χημεία που έχει φτιάξει από πέρσι. Ένα θέμα που καλείται να αντιμετωπίσει μάλλον είναι το γηπεδικό, γιατί στο γήπεδο Ζαρουχλαϊκών θα πρέπει να γίνουν αρκετές εργασίες για να είναι κατάλληλο προκειμένου να φιλοξενήσει παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής. Έχει γίνει μια επίσκεψη από κλιμάκιο του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας για να δουν τι χρειάζεται. Σας λέω ενδεικτικά ότι το πρώτο, έτσι, το πιο απλό από όλα τα κριτήρια είναι ότι ένα γήπεδο Τρίτης Εθνικής θα πρέπει να έχει 500 τουλάχιστον θέσεις καθήμενων φιλάθλων, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο γήπεδο Ζαρουχλαϊκών. Πρέπει να ρυθμιστούν πράγματα που έχουν να κάνουν με τις θύρες εισόδου-εξόδου των ομάδων και των διαιτητών. Προβλέπεται συγκεκριμένος διαχωρισμός μέσω κυκλειδώματος ανάμεσα στους θεατές. Προβλέπεται ύπαρξη τουαλετών για τους θεατές. Σε ποια γήπεδα υπάρχουν αυτά? Δηλαδή ακόμα και στο γήπεδο της Παναχαϊκής, για να πάει ένας θεατής στην τουαλέτα είναι πρόβλημα, για να μην συζητήσω για γυναίκες φιλάθλους, έτσι, τι θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Τέλος πάντων, είναι μια σειρά εργασιών που θα πρέπει να γίνουν. Θυμίζω ότι και εδώ στην εκπομπή μας ο πρόεδρος του Ατρόμητου, ο κ. Νεκτάριος Κόντρας, είχε πει ότι έτσι κι αλλιώς ο Ατρόμητος θα δηλώσει ως έδρα το γήπεδο Ζαρουχλαϊκών πρώτα και το γήπεδο των προσφυγικών. Υποθέτω ότι κάποια παιχνίδια ίσως χρειαστεί να δώσει και στο γήπεδο των προσφυγικών σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί εργασίες. Ο Πανεγιάλιος δεν αντιμετωπίζει τέτοιο θέμα. Η Παναχαϊκή δεν αντιμετωπίζει τέτοιο θέμα, αλλά και εκεί θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, και θεωρώντας δεδομένο ότι για μία ακόμα σεζόν η μοναδική κερκίδα η οποία θα χρησιμοποιείται θα είναι κεντρική, μετά όποια προβλήματα υπάρχουν και εκεί, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουν και στην κερκίδα αυτή κάποιες εργασίες, θα πρέπει να πάρει άδεια αδειοδότηση καταρχήν το γήπεδο. Είναι θεματάκια που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ενώ όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι δεν πρόκειται να κουνηθεί τίποτα εάν δεν λυθεί το διοικητικό και για την ακρίβεια το θέμα της ανάληψης του management στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα πρέπει να πούμε ότι σε κατάσταση αναμονής είναι εκεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε πέρσι την σεζόν στον πάγκο της Παναχαϊκής και έχει μιλήσει με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου για την επόμενη σεζόν. Δεν είναι μυστικό ότι έχει υποβάλει μια ολόκληρη έκθεση προς τη διοίκηση για το τι πρέπει να γίνει στην ομάδα, τόσο όσον αφορά την προετοιμασία όσο και για το ρόστερ. Και γι' αυτό παρατηρείτε ότι παρότι έχει κάποιες προτάσεις από την Ηλία, όπως από τον Πάο Βάρδας, ακόμα δεν έχει απαντήσει περιμένοντας τις εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Σε περίπτωση, και αυτό είναι εκτίμηση, έτσι δεν το ξέρω από πουθενά, σε περίπτωση που αναλάβουν την ομάδα οι Ιλλοαμερικανοί, θεωρώ ότι οι πιθανότητες να παραμείνει ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι μηδαμινές, έτσι, στην ομάδα. Σε περίπτωση που προκριθεί η πρώτη πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου, είναι το φαβορί για να παραμείνει στον πάγκο της Παναχαϊκής. Αν και νομίζω ότι όλα αυτά θα έρθουν πολύ μετά και θα έχουμε πολύ καιρό να τα συζητήσουμε. Προέχει, επαναλαμβάνω, να δούμε ποιος θα αναλάβει το management. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στο ρόστερ αυτή τη στιγμή, ειδικά οι πιο παλιοί και οι πιο ικανοί, έτσι για να τα λέμε όλα, που περιμένουν να τελειώσει αυτή η ιστορία για να πάρουν τις αποφάσεις τους, χωρίς να έχουν συμφωνήσει προς το παρόν με κάποια ομάδα. Και είμαι σε θέση να ξέρω ότι θα περιμένουν μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ίσως και μέχρι τις 20 Ιουνίου, για να δουν τις εξελίξεις στην Παναχαϊκή.
1: Όσο ώστε... πολύ.
0: Ναι ρε παιδί μου, γιατί σκέψω ότι η συνάντηση με τον κύριο Μαρίνη θα γίνει μεθαύριο. Μεθαύριο μήνας θα έχει 11. Καταλαβαίνεις ότι η απόφαση από την ερασιτεχνική δεν θα ληφθεί μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Θα πάμε για την επόμενη.
1: Ναι ρε παιδί μου, λέω ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να αιωρείται, γιατί και για
0: σίγουρα
1: ουσιαστικούς λόγους, αλλά και για τυπικούς λόγους. Δηλαδή, οι ομάδες τώρα δεν αρχίζουν. Πιο πριν μας έλεγες ότι, ας πούμε, ο Ατρόμητος Πατρών, λέω εγώ τώρα, δεν θα έχει τους ίδιους στόχους με την Παναχαϊκή, αλλά έχει αρχίσει να κάνει τις κινήσεις του. Τις ίδιες κινήσεις που μας περιέγραψε ότι κάνει και ο Πανεγιάλιος.
0: Βέβαια.
1: Φαντάζομαι ότι στο ίδιο μήκος κύματος είναι και άλλες ομάδες της ίδιας κατηγορίας. Άρα όλο αυτό το διάστημα η Παναχαϊκή χάνει χρόνο. Έτσι. Αυτό εννοώ
0: ότι
1: πάλι πρέπει να χαθεί ο λιγότερος δυνατός.
0: Ναι. Πάλι στο ίδιο ερχόμαστε, γιατί τόσο ο Ατρόμητος όσο και ο Παναγιάλιος υπερτερούν σε ένα στοιχείο που είναι πολύ βασικό. Έχουν την ίδια διοίκηση. Και υπάρχει μια μαγιά βασικών ποδοσφαιριστών οι οποίοι μπορούν να σταθούν και την επόμενη σεζόν. Βέβαια η κάθε ομάδα έχει διαφορετικό στόχο, το είπες και πριν, έτσι.
1: Ο Παναγιάλιος
0: έχει στόχο την άνοδο. Θυμίζω ότι φέτος τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, έτσι, και όσον αφορά την άνοδο, γιατί μπορεί ο τρόπος διεξαγωγής στα play-offs να μην αλλάξει κατά πολύ, αλλά είναι διαφορετικό να ανεβαίνουν 4 στους 10 πρωταθλητές και διαφορετικό να ανεβαίνουν 5 ή 6 στους 10. Δηλαδή υπάρχει διαφορά. Οπότε θα πρέπει όλα να τα συνυπολογίζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή όποιες κινήσεις και να κάνει μια ομάδα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την άνοδο. Υπάρχουν πολλά τμήματα μέσα στη σεζόν, το είδαμε αυτό και την προηγούμενη, που θα καθορίσουν ποιες ομάδες θα ανέβουν στην Super League 2. Παρεπιπτόντως, επειδή αναφερθήκαμε σε εκκρεμότητες, ο Άρης Πετρούπολης κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το θέμα της διακοπής του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος. Θυμίζω ότι η Ζάκυνθος πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά. Ο Πύργος δεν τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών, που σημαίνει ότι Πύργος και Ζάκυνθος ανεβαίνουν στην Super League 2. Ο Άρης λοιπόν Πετρούπολης κατέθεσε έφεση, θα εκδικαστεί την Παρασκευή. Αναμένουμε και εκεί απόφαση την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Είναι μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει. Πρωτόδικα βέβαια έχουμε απόφαση, αλλά βλέπετε ότι ο Άρης Πετρούπολης συνεχίζει περιμένοντας να δικαιωθεί. Τι επιδιώκει ο Άρης Πετρούπολης επί της ουσίας? Να αφαιρεθεί βαθμός στον πύργο, έτσι ώστε να είναι αυτός που θα ανέβει στη Super League 2 μαζί με τη Ζάκυνθο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιομετρικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27

0: όπως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Sky Patras 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα στο μικρόφωνο, ο Πάγκης Αντωνόπουλος και ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μιλήσαμε πολύ, πάρα πολύ μάλλον, στο πρώτο μέρος της εκπομπής για παναχαϊκή εξελίξη στο διοικητικό και γενικότερα το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο προσκήνιο, αναμένουμε εξελίξεις, αλλά ένα θέμα που επίσης βρίσκεται στο προσκήνιο είναι το τι θα γίνει με τον Απόλλωνα και συγκεκριμένα με τη Wild Card, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε, γιατί βλέπω...
1: Με τον Απόλλωνα και το Αλκαλοχώρι, θέλω να πεις,
0: Θέλω να πω, πες το εσύ, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ θέλω να πω ότι

0: Καταρχήν, έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στην εκπομπή για όλες αυτές τις φήμες που κυκλοφορούν ότι η αναγέννηση αρκαλοχωρίου έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω από πού προκύπτει και αν έχουν βάση όλες αυτές οι φήμες.
1: Ισχύει ότι υπάρχει αυτή η φημολογία.
0: Ισχύει η φημολογία, λοιπόν. Χθες είδα ένα δημοσίευμα του Athletico.gr ότι σύμφωνα με πληροφορίες η αναγέννηση αρκαλοχωρίου είναι το μεγάλο φαβορί. Ούτε φήμες, ούτε σενάρια. Είδα πληροφορίες.
1: Ούτε ξεφήμες. Ναι.
0: Ούτε ξεφήμες. Βλέπω επίσης το τελευταίο χρονικό διάστημα μια γενικότερη κινητοποίηση των ανθρώπων του Απόλλωνα, οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή και σε συζητήσεις με πολλούς φορείς του νομού, με βουλευτές κλπ, οι οποίοι υποστηρίζουν, με υπουργούς όπως ο κύριος Φωτήλας, οι οποίοι υποστηρίζουν το αίτημα του Απόλλωνα περιχορήγηση της Wildcard προκειμένου να ανέβει στην Elite League. Είδα,
1: επίσης πριν από λίγο είδα ότι και η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου
0: ναι,
1: τάσεται στο κυρία... πλευρό της ομάδας του Απόλλωνα.
0: Και η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Έγινε επίσης μια συνάντηση των βουλευτών της Νίκης, του κυρίου Σπύρου Τσιρώνη και του Ανδρέα Βορύλα, με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι.
1: Χθες
0: έγινε η συνάντησή τους, ναι. Με θέμα τον Απόλλωνα. Οι δύο βουλευτές αναφέρθηκαν στο αίτημα του Απόλλωνα, εξήγησαν στον υπουργό για ποιους λόγους θεωρούν ότι ο Απόλλων θα πρέπει να πάρει τη wild card, αλλά δεν είναι ο κύριος Βρούτσης αυτός που θα αποφασίσει τελικά για το τι θα γίνει. Εγώ ένα άλλο ερώτημα.
1: Υπό μία έννοια δεν είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Είναι υπό μία έννοια πολιτικός προϊστάμενος, αλλά δεν ξέρω αν έχει.
1: Εντάξει, αλλά δεν αποφασίζει. Σωστά.
0: Δεν έχει λόγο. Δεν έχει λόγο και δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να έχει λόγο ο πολιτικός προϊστάμενος του αθλητισμού στο τι κάνουν οι επιμέρους ομοσπονδίες των χώρων.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω, Πανάγιο, γιατί βλέπω και αυτό να κυκλοφορεί σιγά-σιγά και δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Mm-hmm. Η Ένωση Γλάφκου Έσπερου είναι στην Elite League. Ο Απόλλων ζητάει wild card για να ανέβει στην Elite League. Η Παναχαϊκή δικαιούται δωρεάν wild card για να διεκδικήσει την άνοδό της, εφόσον πληρεί τα κριτήρια, στην National League One.
1: Όχι, άρα δεν το είπες σωστά. Η Παναχαϊκή μπορεί, έχοντας καταθέσει το σχετικό φάκελο, πριν την ημερομηνία που εξέπνευσε, έτσι, άλλο θα να σου πω. Δεν μπορεί τώρα μια ομάδα ή παράγοντες ομάδων μας ακούν να καταθέσουν φάκελο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το έκανε.
1: Η Παναχαϊκή έχει καταθέσει και σε αυτό το φάκελο, επειδή πήρε τη δεύτερη θέση στα μπαράζ ανόδου από την National League 2 στην National League 1, δεν θα συμπεριλάβει την επιταγή των 30.000 ευρώ που απαιτείται.
0: Ρε παιδί μου, χωρίς να πληρώσει. Η ουσία με ενδιαφέρει εμένα. Η ουσία με ενδιαφέρει. Μιλάμε για τρεις πατρινές ομάδες. Ναι. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στην απόφαση.
1: Όχι, δηλαδή, γιατί να παίξει.
0: Όχι.
1: Εγώ θα προσθέσω, δεν είναι μόνο οι τρεις πατρινές ομάδες, επειδή μιλάμε για την Ένωση Ομαδίων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας, εγώ θα προσθέσω και τον Βόρειο που είναι επίσης στην Elite League, τον Βαρθολομιό που είναι στην National League 2, την Αχαγιά 82 που την ξέχασες, που είναι στη National League 2 και έχει υποβάλει και η ίδια φάκελο για να ανέβει στη National League 1, και την πρωταθλήτρια ομάδα της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας, που θα είναι η Αθλητική Ένωση Ροητίκων ή η ΕΑΠ. Παρεπιπτόντως, η ΕΑΠ νίκησε στον πρώτο τελικό των play-offs με δραματικό τρόπο 74-73 την Αθλητική Ένωση Ροητίκων. Αύριο έχουμε το νούμερο 2 τελικό στα play-offs. 2-1 προηγείται η Αθλητική Ένωση Ροητίκων, γιατί τα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα από την κανονική περίοδο μεταφέρονται στα play-offs. Αυτά είναι συνολικά τα πράγματα και τα δεδομένα στις εθνικές κατηγορίες των ανδρών. Επαναλαμβάνω, για την SKI. Και σε αυτό που με ρώτησε, αν έχει σχέση, όχι, η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση.
0: Ναι, μπορεί να με ρώτησα εγώ σωστά. Όχι αν έχει σχέση. Αν μπορεί να επηρεάσει ενδεχομένως την απόφαση της Επιτροπής της ΕΟΚ, επειδή υπάρχουν αρκετές ομάδες, όπως είπαμε, από την περιοχή μας που...
1: Και από την Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες
0: που εμπλέκονται. Θα... Ναι.
1: Δηλαδή ναι. Έχει υποβάλει έτοιμα ο Sporting, ας πούμε, που, είναι, ναι. που ήταν στη Β' ΕΣΚΑ για να ανέβει στην National League One. Γιατί να ανέβει ναι. ο Sporting, λέω εγώ τώρα με το σκεπτικό που ρώτησες εσύ. Γιατί η Αθήνα έχει πολλές ομάδες στην National League One.
0: Για μήπως σχετιστεί η καταγωγή του Προέδρου της ΕΟΚ με την περιοχή, μήπως το ένα, μήπως το άλλο, καταλαβαίνεις. Εγώ έτσι
1: για αυτό λόγο ρωτάω. Με την περιοχή, από την Πάτρα είναι ο Πρόεδρος ΕΟΚ.
0: Την Πάτρα, την Πάτρα. Αυτό λέω, αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω.
1: Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο.
0: Δηλαδή θα μπορούσε...
1: Στα κριτήρια. Στα κριτήρια από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν είναι
0: δεν
1: τα γεωγραφικά.
0: Στα κριτήρια
1: δεν υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια. Προβλέπεται αν οι ομάδες πληρούν προϋποθέσεις. Δηλαδή...
0: Γεωγραφικά κριτήρια υπάρχουν, αλλά όχι σε σχέση με αυτό που ρώτησα εγώ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Όχι σε σχέση με αυτό που ρώτησα εγώ, με άλλη έννοια.
1: Ναι, σίγουρα δηλαδή, γεωγραφικά κριτήρια είναι να έχει πολύ νοσοκομείο, να έχει οδικοδίκτυο.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αυτά δεν είναι ακριβώς γεωγραφικά.
0: Ναι, πρόσβαση σε αεροδρόμια και τέτοια ναι, πράγματα.
1: Πρόσβαση σε νοσοκομείο, ναι, υπάρχει γήπεδο, εντάξει, εννοείται.
0: Ναι.
1: Θέμα, η ιστορικότητα, ξέρεις, όλα, όλα, η διαδρομή, η συνέπεια.
0: Ναι, τα έχουμε αναλύσει.
1: Και εγώ έχω ακούσει αυτές τις φήμες που λες εσύ. Διάβασα και εγώ το ρεπορτάζ από το athletico.gr. Ναι. Κοντός ψαλμός αλληλούια λέγανε στο χωριό μου. Έτσι, ναι, γιατί ναι. επειδή έχουν ολοκληρωθεί τα εθνικά πρωταθλήματα. Και σε γυναίκες και σε άνδρες, επαναλαμβάνω τα εθνικά πρωταθλήματα. Το τελευταίο παιχνίδι εθνικών πρωταθλημάτων ήταν ο τελικός μεταξύ των δευτεραθλήτριων ομάδων στην National League One, ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπορου και τον Χολαργό.
0: Ναι.
1: Εκεί η Ένωση έγραψε ιστορία κερδίζοντας το παιχνίδι για ανεβαίνοντας στην Elite League και με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκαν, επαναλαμβάνω, τα εθνικά πρωταθλήματα της ΕΟΚ. Άρα. Από μέρα σε μέρα, μέχρι τα μέσα του μήνα, 15, 16, 17, την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ποια ομάδα θα ανέβει στη National, στην Elite League, ποιες ομάδες θα ανέβουν στις άλλες κατηγορίες, ποιες θα κληθούν δηλαδή να πληρώσουν τα κενά, πώς να το πούμε έτσι.
0: Πάντως, Παναγιώτη, να σου πω την αλήθεια, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τα κριτήρια ή μάλλον κάποια από τα κριτήρια που απαιτούνται, προκειμένου να κάνει την επιλογή της η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να μείνει έξω ο Απόλλων. Και πραγματικά θα ήθελα να υπάρχει και το σκεπτικό μιας τέτοιας απόφασης εφόσον δεν είναι ο Απόλλων μέσα. Γιατί
1: εγώ ακόμη και αν είναι ο Απόλλων μέσα πάλι θα το ήθελα. Δηλαδή θα ήθελα να δούμε ρε παιδί μου πώς γίνεται η οριοδότηση. Δηλαδή λέμε παίζει ρόλο η γεωγραφία, okay, πόσο παίζει. Ναι. Παίζει ρόλο αν έχει πανεπιστήμιο, πόσο παίζει. Παίζει ιστορικότητα, πόσο παίζει. Δηλαδή να υπάρχει μια διαφάνεια όπως οι Πανελλήνιες. Είδες που δίνουν 4 μαθήματα και λέμε ότι αυτό το μάθημα έχει βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Άρα κάνεις εκεί τους πολλαπλασιασμούς στις διαιρέσεις και λες ρε παιδί μου, και ο Γιάννης έγραψε λίγο καλύτερα από τον Αντωνόπουλο. Ο Αντωνόπουλος
0: ναι.
1: μπαίνει σε μια πιο δεύτερη σχολή, αν υπάρχουν δεύτερες.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ τώρα που τα ξαναβλέπω, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει ένα κριτήριο μέσα. Που αναφέρεται στην συμβολή των τοπικών αρχών, Δήμος, Κάθετος, Περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Με το συγκεκριμένο κριτήριο, νομίζω ότι ο Απόλλων δεν είχε ασχοληθεί πολύ την προηγούμενη φορά, πέρσι δηλαδή.
1: Και δεν πρόλαβε κιόλας, γιατί
0: πρόσεξε με. Δεν εννοώ ότι δεν είχε τη στήριξη, αλλά δεν είχε το χρόνο ώστε να κάνει τις επαφές εκείνες με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εκφράσουν και επίσημα τη στήριξή τους. Αυτό έγινε φέτος και σου θυμίζω ότι ξεκίνησε και από την περιφέρεια με τον Σπύρο Σκιαδαρέσκη και τον Νεκτάριο Φαρμάκη και μετά επεκτάθηκε σε υφυπουργούς, υπουργούς και βουλευτές του νομού. Εκεί έγινε μια εκτεταμένη προσπάθεια από τους ανθρώπους του Απόλλωνα, παρατηρώ. Όπως επίσης έχει γίνει πολλή δουλειά και στην οργάνωση των τμήματων υποδομής της ομάδας, που είναι ένα από τα βασικά, δεν ξέρω αν είναι βασικό, που είναι ένα από τα κριτήρια. Όπως έχει γίνει πολλή δουλειά και στις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Όπως έχει γίνει πολλή δουλειά και στην οικονομική συνέπεια.
1: Ο Απόλλων που συμπληρώνει 100 χρόνια φέτος,
0: Ναι, ναι.
1: 1926-2026.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα είναι πολύ μεγάλη δουλειά να φύγει ο Απόλλων από αυτή την κατηγορία και να μπορέσει απερίσπαστος να κάνει τα πλάνα του για την Elite League και για παραπάνω, γιατί από ό,τι κατάλαβα και από την από τις τοποθετήσεις στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου Παναγιώτη, την οποία παρακολουθήσαμε μαζί των μελών της διοίκησης του Απόλλωνα, οι άνθρωποι του είναι έτοιμοι και για το παραπάνω βήμα, εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία μέσω της Wildcard.
1: Από την άλλη πλευρά, η αθλητική ένωση Γλάφκου Έσπερου που έκανε το μεγάλο μπαμ, γιατί για μπαμ πρόκειται. Έτσι, δηλαδή, πέρυσι τέτοια εποχή πανηγύριζε την άνοδό τη από την National League 2 στην National League 1. Και μιλώντας και χθες με τον προπονητή και κατά διαστήματα με παίκτες, με παράγοντες, ακόμη και με τον κύριο Μαρλαφέκα που είχαμε μιλήσει στη διάρκεια τη σεζόν, τον πρόεδρο δηλαδή, κανείς δεν έλεγε, ρε παιδί μου, ότι στόχος είναι η άνοδος. Όλοι έλεγαν για την καθιέρωση. Είδες και χαριτολογώντας, πούμε, χθες στον κύριο Ρουμελιώτη, ότι τελικά αυτόν τον στόχο δεν τον πέτυχε η Ένωση. Δηλαδή δεν πέτυχε να καθιερωθεί στην National League One, γιατί ανέβηκε. Ναι. Και εντάξει, είναι ένα ιστορικό γεγονός εκεί για τα Ζαροκλέικα, γιατί πανηγυρίζει μία από τις πιο μεγάλες, αν όχι η μεγαλύτερη συνοικία της Πάτρας, για τις δύο καλύτερες της ομάδες, έτσι, γιατί και ο Ατρόμητος ανέβηκε σε εθνική κατηγορία, στην τρίτη εθνική, και η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου ανέβηκε στην Elite League. Μάλιστα υπάρχουν αδελφικοί δεσμοί μεταξύ των δύο σωματείων, των δύο συλλόγων, γιατί από τον Ατρόμητο γεννήθηκε ο Γλάφκος, η μία από τις δύο μητρικές ομάδες που παρήγαγαν, πώς να το πούμε έτσι, από τις...
0: Ναι, που... ο αδερφός του κυρίου, κυρίου Νεκτάριου Σκόδρα ήταν εκ των ιδρυτών.
1: Είναι ο κύριος. Είναι. Ναι, ναι. Και υπήρξε για χρόνια ο κύριος Θόδωρος Κόνδρας, ο πρόεδρος στο Γλάφκο, έτσι. Τώρα ενώθηκαν ο Γλάφκος με την... με τον Έσπερο Άουπα και έτσι προέκυψε η ένωση. Μεγάλη δουλειά πάντως, έτσι. Δηλαδή είναι οι συνεργασίες, βλέπεις ότι δείχνουν και το δρόμο.
0: Ναι,
1: και βέβαια. Είναι τεράστια υπόθεση για, για μία από τις μεγαλύτερες συνοικίες της Πάτρας να έχει δύο ομάδες σε τόσο υψηλό επίπεδο. Και την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, στην Elite League, δηλαδή την δεύτερη την τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, και τον Ατρόμητο στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην τρίτη εθνική. Είναι ένα, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Δεν έχει ξαναγίνει γιατί δεν είχε η συνοικία ομάδα μπάσκετ σε τόσο υψηλό επίπεδο. Έτσι, δεν είχε ποτέ τόσο ψηλά.
0: Επιστρέφω για λίγο στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, επειδή υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Θυμίζω ότι έχει γίνει ένα αίτημα από τη Θύελλα Πατρών και από τις άλλες ομάδες που τερμάτισαν κάτω από τη γραμμή των ομίλων να μην υποβιβαστούν, όπως υπάρχει και η περίπτωση της Αχαϊκής που ως δεύτερη στα μπαράζ, μάλλον στα play-offs της Α κατηγορίας,
1: στο πρωτάθλημα, έχει
0: καταθέσει ένα αίτημα να ανέβει. Όλα αυτά τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχει και η τοποθέτηση του κυρίου Βασίλη Σιδέρη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, αλλά υπάρχει και η προκήρυξη που είναι ξεκάθαρη σε τέτοια θέματα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Αχαϊκής θα μπορούσε να προβιβαστεί μόνο αν δεν δήλωνε συμμετοχή ο Ατρόμητος. Δηλαδή μιλάμε για δύο ομάδες της ίδιας ένωσης, και κατόπιν η ΕΠΟ θα έκανε πρόσκληση στην τριταθλήτρια των play-offs Αχαΐας. Επαναλαμβάνω, αν ο Ατρόμητος δεν δήλωνε συμμετοχή, το ίδιο θα γίνεται και γίνεται στις άλλες ενώσεις. Μόνο λοιπόν ομάδα από την ίδια ένωση έχει δικαίωμα να ανέβει ως δεύτερη ή ως τρίτη, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση στη Θύελλα και στις άλλες ομάδες από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα και εκεί. Οπότε πάμε για δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκεί θα μάθουμε και τους ομίλους, αναλυτικά τους ομίλους που θα συγκροτήσουν
1: έτσι
0: το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Ελπίζουμε ως αχαϊκό ποδόσφαιρο, εννοώ, ο Πύργος και η Ζάκυνθος να πάνε στην ευχή της Παναγίας και να ανέβουν στη Super League 2 και να το ευχαριστηθούν.
1: Η Ζάκυνθος νομίζω.
0: Καλά, η Ζάκυνθος δεν νομίζω να τη δε θέμα. Εντάξει, δεν νομίζω να τη δε
1: θέμα. Άρα για τον Πύργο, λες. Ναι.
0: Ναι, και να δούμε εδώ πώς θα διαμορφωθεί ο όμιλος. Τον ανέλησε και στην εκπομπή της Παρασκευής ο Κώστας Λάπας. Δεν βλέπει να αλλάζει τίποτα. Θα αποτελείται από ομάδες της Πελοποννήσου, όχι ολόκληρης Πελοποννήσου, γιατί από ό,τι φαίνεται οι ομάδες της Κορινθίας θα πάνε προς Αθήνα μεριά, αλλά από τις υπόλοιπες συν τις ομάδες της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Βέβαια της Ζακύνθου θα δούμε τι θα γίνει, γιατί διαβάζω κάποια ρεπορτάζ από το νησί ότι η Θεία Λαμπελοκήπων, η πρωταθλήτρια, δυσκολεύεται να δηλώσει συμμετοχή, αντιμετωπίζει κάποια οικονομικά θέματα, οπότε όλα αυτά θα τα ξαναδούμε μέχρι τότε. Οι ομάδες έχουν περίπου στη διάθεσή τους ένα μήνα για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε με μπάσκετ. Τρίτος τελικός των play-offs χθες στη GBL, ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου από πλευρά θεάματος, εννοώ τουλάχιστον έτσι, για τους ουδέτερους, για το εκείνο γύρω το 68-58, όχι ότι επειδή νίκησε ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν
0: πολύ από τα μάτια μας.
1: Ναι, ρε, φίλε, εντάξει. Okay, εντάξει. Ενώ τουλάχιστον χτες, εγώ λέω για τους ουδέτερους, χτες χάρηκαν πάρα πολύ οι Ολυμπιακοί. Λογικό, έτσι, αφού νίκησε η ομάδα τους. Όμως και για τους ουδέτερους ήταν okay το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις, γιατί μπορεί να λένε και οι Αμερικανοί ότι η άμυνα παίρνει τα πρωταθλήματα και η επίθεση κόβει τα εισιτήρια, αλλά εμείς είμαστε με τα εισιτήρια. Εγώ τουλάχιστον δηλαδή θέλω να βλέπω παιχνίδια να ανοίγουν πάρα πολύ. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι άνοιξε πάρα πολύ το σκορ. Μου έκανε εντύπωση ότι είδαμε έναν ακόμη superstar του παγκόσμιου μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον Καουάι Λέοναρντ, πρωταθλητή στο NBA και συμπαίκτη του Τζόζεφ Κόρι παλαιότερα στο NBA, και μάλιστα είπε ότι ήρθε για να τον υποστηρίξει και κατεπέκτησε να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό. Η τοξικότητα δεν φεύγει, έτσι, δηλαδή τώρα πριν από λίγο, ας πούμε, διάβασα ότι ο Παναθηναϊκός εξέδωσε, όχι εξέδωσε, ζητά να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός για την ανακοίνωση που εξέδωσε κατά τη ΣΕΡΤ. Αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει, δυστυχώς. Έτσι. Τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός έβαλε τα σούτ, μάλλον έβαλε παραπάνω σούτ από αυτά που έβαλε ο Παναθηναϊκός. Δυσάρεστο το γεγονός ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου, γιατί είναι ένα νέο παιδί, Έλληνας παίκτης, το ίδιο θα λέγαμε και αν ήταν ξένος, δεν έχει σημασία. Επέστρεψε ο Σλούκας, είναι φανερό ότι είναι εκτός, ότι τον έχει επηρεάσει ο τραυματισμός του και η αποχή του. Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε σε ένα ακόμη παιχνίδι χωρίς τον Ντόρσεϊ, που για όλους όσοι και όσες το έχουν ξεχάσει, θα θυμίσω ότι ήταν ο X-Factor πέρυσι τέτοια εποχή στους τελικούς. Έτσι, όταν τότε είχε ανάψει τη σπίθα για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και εξελίχθηκε σε έναν από τους καθοριστικούς παίκτες και τη φετινή σεζόν για να φτάσει ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος στην Ευρωλίγκα, να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Τέλος πάντων, είναι χαρά που βλέπουμε και τον Ντόρσεϊ να είναι σε καλό επίπεδο, που τον είδαμε μάλλον. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει στους τελικούς. Θα γίνουν ένας ακόμη ή δύο. Ο επόμενος πάντως θα διεξαχθεί αύριο στο ΆΚΑ. Δεν μ' άρεσε αυτή η δήλωση του Άταμαν, θέλω να είμαι δίκαιος και ούτε να κρύβομαι ποτέ, ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε χωρίς να έχει ούτε έναν παίκτη που να μπορεί να είναι Έλληνας, έναν πραγματικό Έλληνα. Δεν, τι δουλειά έχει αυτό, μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, ας πούμε. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Ούτε, ας πούμε, είμαι με αυτούς που λένε, ξέρεις, και στην Εθνική Τουρκία, που είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αρκετοί παίκτες είναι naturalized. Εδώ μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Μπορούν οι ομάδες να έχουν όσους παίκτες επιθυμούν, ανεξάρτητα το που έχουν γεννηθεί και το τι διαβατήριο έχει ο κάθε ένας τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
0: Ξέρεις τι, δεν μπαίνω καν σε αυτά τα θέματα. Βλέπεις ότι τα αποφεύγω. Σ' αφήνω να λες για τον Άταμαρ, για το, πώς το λένε, για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, για τις διαιτησίες, για...
1: Βλέπεις, όχι, για διαιτησία δεν είπα τίποτα.
0: Ρε παιδί μου, γενικότερα.
1: Σε προηγούμενες εκπομπές.
0: Γενικότερα, ναι, δεν μπορώ να μπαίνω, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να μπαίνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, προτιμώ να μιλάμε ή για μπάσκετ ή για ποδόσφαιρο, ή να σχολιάσουμε ότι αν το βάλω ένας, δεν το βάλω άλλος.
1: Σου έχω και ένα ωραίο θεματάκι, θα το συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει, θα σου πω κάτι διαφορετικό πρώτα. Θα σου αφήσω και ένα δύο λεπτούλια να το συζητήσουμε, ότι κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθείς αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδαξα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-2705-051. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχω ψαρέψει στο διαδίκτυο. Στη Βραζιλία, μία 37χρονη γυναίκα φέρεται να προσποιούταν ότι ήταν ένα 12χρονο κορίτσι για να υιοθετηθεί από μία οικογένεια.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου? Και εγώ θέλω να προσποιηθώ ότι είμαι ένα 21χρονος. Πώς γίνεται αυτό?
1: Το περιστατικό αυτό, διαβάζω εδώ, έγινε στο Ζοϊνβίλ της Βραζιλίας και διήρκησε 14 μήνες.
0: Τι είχε κάνει, πλαστικές, τι είχε κάνει?
1: Ρε παιδί μου, σύμφωνα με την εφημερίδα Nasser de Sol, διαβάζω ότι η γυναίκα που ταυτοποιήθηκε ως Αμάντα Μαρία Σόζα de Oliveira είχε ήδη ιστορικό παρόμοιων περιστατικών εξαπάτησης και είχε συλληφθεί και το 2023. Ισχυριζόμενη τότε ότι ήταν ανήλικη, είχε πέσει θύμα δικτύων εκμετάλλευση.
0: Ναι, παιδί μου, και εγώ σου ισχυρίζομαι τώρα αυτή τη στιγμή ότι είμαι 17. Πώς το πιστοποιώ αυτό, πώς το αποδεικνύω?
1: Δεν ξέρω, ήταν μικροκαμωμένη και μάλιστα δεν
0: καταλαβαίνω. Και εγώ είμαι, και εγώ είμαι.
1: Και γελάω, άκου τώρα, παιδί μου, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ότι μέχρι και μπιμπερόν χρησιμοποιούσε για να πίνει γάλα.
0: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να κάνω. Α, όχι.
1: Για να γίνεται πιστευτή. Ωραία πραγματάκια, έτσι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα μπορώ να τη διαβάσω αυτήν την ειδήσια, εδώ πώς το έκανε, ναι, πάνω απ' όλα. Ναι. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Αντωνόπουλος δίπλα μου.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης δίπλα σε μένα και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη μία ώρα. Από τους 3 μας, καλό απόγευμα. Και όπως λένε οι Ρώσοι, τα λέμοφ.
0: Έτσι. Bye.
1: Γεια σας.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αυτήν την ώρα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τείχο μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου. Τα προβλήματα ξεκινούν από το Παλαιό Φάληρο. Κίνηση σημειώνεται και από το ύψος της Γλυφάδας μέχρι τον Άλυμο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Ζωγράφου μέχρι Βύρωνα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου. Στην αυλή του σπιτιού, μέσα σε γλάστρα, βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ στο χώρο εντοπίστηκε και αεροβόλο όπλο. Από την αστυνομία εξετάζεται ο ιταλικής καταγωγής 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος επίσης διέμενε στο σπίτι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 65χρονος έχει πέσει σε αντιφάσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε έντονη αντιπαράθεση με τον γιο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556 πυρκαγιές, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική με λία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Πέλα, όταν επιτίδιος προσποιούμενος στον λογιστή κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πέζης σημειώθηκε το πρωί στην οδό Κλαβδιανού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την ηλικιωμένη παρέσυρε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε Καστοριά, Φολέγανδρο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Μεταξύ των θυμάτων, ένας 16χρονος που επέβαινε στην καρότσα αγροτικού που ανετράπη στην Καστοριά. Δύο μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Για την υπόθεση συνελήφθη μια 14χρονη μαθήτρια που φέρεται να τους επιτέθηκε με πολλαπλά χτυπήματα. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Τώρα, γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα, ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών. Έθραυστη εκεχηρία στο Νότιο Λίβανο, το Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίτερα νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλούνται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επιβαίνουν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη επιβαίνουν σε λέμβο 42 άτομα. Τουλάχιστον 132 μετανάστες είχαν διασωθεί νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος στενό καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Χριστός και Απόστολος Γλέτσος.
5: Χριστέ μου, τι είναι αυτό?
4: Δεν έχεις μόρτι, τι είναι αυτό? Γρήγορα, κουνήσου, Μαρία.
5: Τι να κάνω?
4: Τα πατώματα να κάνεις, τι να κάνεις, να τους κρύψουμε, ανεβαίνει η κυρία Μίνα.
5: Τι σκάνδαλο είναι και τα κανάλια έξω.

0: αγαπάς.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί δεν μου το λέει.
1: Αυτό είναι, μην το κολώσεις.
0: Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Ναι. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ παρέα.
1: Ναι, ναι, είμαστε.
0: Και έχουμε διαολεμένη όρεξη σήμερα. Τι έχω
1: δεν
0: πάθει
1: μπορείτε.
0: Τον τελευταίο
1: ναι,
0: καιρό
1: δεν
0: με
1: ξέρω
0: όλα
1: και
0: αυτά.
1: Εγώ τι είναι αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνεις πόσο μου αρέσουν όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία. Δεν ξέρω στους ακροατές μας, στους φίλους μας που μας ακούν, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να τους τα κάνουμε τα λιράκια.
1: Εμείς τα κάνουμε τα λιράκια γιατί είναι και καλοκαίρι και σιγά σιγά θα μας φύγετε. Και δεν ασχολείστε.
0: Καλά έχετε ακόμα, παιδιά. Έχει. Έχουμε περισσότερο.
1: Καλά τον Ιούλιο, φεύγει ο κόσμος. Αλλά θα φύγετε και δεν ασχολείστε. Μετά θα μας λέτε, ναι, τι έγινε αυτό το διάστημα. Ναι. Πάρτε να μπουχτίσετε τώρα με πολιτική και δημοσκοπήσεις. Να πάτε μια ανάσα μετά.
0: Εχθές πάντως, όπως καταλάβατε, έγιναν, παρότι υπήρχαν διαρροές γιατί όλα αυτά οι συνάδελφοι δεν τα βγάζουν από το μυαλό τους κυβερνητικοί συντάκτες ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, αντικαταστάθηκαν οι άνθρωποι που χρειάστηκε να φύγουν,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι.
0: Ο κύριος Κυρανάκης, για παράδειγμα. Ο κύριος Μαρκόπουλος, όπως είπαμε, ο οποίος μετακινείται στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Υφυπουργός, ναι.
0: Ως υφυπουργός.
1: Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική.
0: Αν έχει κάποια σημασία, ήταν ανάμεσα στους ανησυχούντες για το μέλλον της παρατάξεως το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μαρκόπουλος και δημόσια το διατύπωνε.
1: Μην ξεχνάμε ότι και η επιλογή Κυρανάκη στη γραμματεία του κόμματος, αλλά και η επιλογή του Στράτου Σιμόπουλου στην εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή, είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι και μια στροφή στα δεξιά. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε και λίγο στους πιο σκληρούς, ας πούμε, νεοδημοκράτες, αυτούς που έχουν κάποια συντηρητικά ένστικτα μέσα τους και λένε πού πάμε, ρε αδέρφια, τις ρίζες μας, βρε αδέρφια. Αυτοί τα λένε αυτά δύο.
0: Τώρα, σε σχέση με το χρόνο των εκλογών, για να πάμε και εκεί, φαίνεται ότι υπάρχουν εισηγήσεις, όπως έχουμε πει, προς τον Πρωθυπουργό για την επιλογή του φθινοπόρου, αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν πρόκειται να πάρει αυτή την απόφαση τώρα. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι πώς θα πάει το καλοκαιράκι που ξεκίνησε. Και η αντιπυρική περίοδος. Ποια θα είναι τα οικονομικά δεδομένα εν ώψη του χειμώνα που έρχεται λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο. Άρα πάμε για το τέλος του καλοκαιριού πια.
1: Εντάξει, τι να το κάνουμε. Θα περιμένουμε να μας πει πότε θα κάνει εκλογές. Θα πει στη ΔΕΘ δηλαδή, αποκλείεται.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε, θα δοθεί το στίγμα. Αύριο θα παρακολουθήσουμε μεθαύριο, συγγνώμη, Πέμπτη, και τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε πώς θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ναι. Που θα γίνει σίγουρα.
1: Έχουμε φρέσκα κουλούρια. Πριν από λίγη ώρα απάντησε πάλι για τις εκλογές. Ο ίδιος άνθρωπος.
2: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλιμίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Το ChatGPT πώς μπήκε εδώ?
1: Ρώτησε ο Παπαχλιμίτζος, ήταν η εκδήλωση για το gov.gr και ρώτησαν το ChatGPT πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Και είπε το Κωνσταντ, τι θα πει το ChatGPT, αυτό έχει προγραμματισμένο. Θα σου πει, βλέπω προώρες.
0: Το ChatGPT προφανώς ανοιχνεύει και ψάχνει όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει από το Μητσοτάκη για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Εγώ που έχω τη φθηνή έκδοση τώρα.
0: Και όχι το Plus.
1: Και όχι το Plus.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ, αν δεν προκηρυχθούν προώρες εκλογές, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα αναμένονται το 27.
0: Πάντως
1: είναι πολύ απλό.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών το έχει υπολογίσει για τέλος της τετραετίας.
1: Ας είναι. Αφού το λένε πρωθυπουργός και υπουργάρες, θα τα ακούσουμε.
3: Το σκεπτικό του πάντα είναι πώς κάνουμε την κυβέρνηση να δουλεύει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Και υπ' αυτήν την έννοια καλύψαμε πολύ συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες υπήρχαν και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα έχει τοποθετηθεί πρωτίστως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας.

0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν κάποιοι αναλυτές που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χτυπήσει και αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Μπορεί και πριν γίνουν οι εκλογές να χτυπήσει αυτοδυναμία.
1: Νομίζω και τώρα που μιλάμε, άμα ακούς το Δρυμιώτη, αυτό λέει.
2: Δεύτερος είναι ο Τσίπρας, ο οποίος θα κατέβει λίγο. Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω συγγνώμη,
3: ναι,
2: δημοσίως,
3: ναι,
2: για να περάσει το 12.
3: Ο Τσίπρας,
4: μισό λεπτό.
2: Εγώ την βλέπω ακόμα και από τις πρώτες εκλογές πολύ πιθανό να είναι κοντά στην αυτοδυναμία.
3: Η Νέα Δημοκρατία,
2: είναι
3: από την πρώτη χάλτη,
4: δηλαδή πάνω από 35.
2: Μπράβο. Το κρίσιμο σημείο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς. Είναι πολύ πιθανό στην πρώτη εκλογές να πάρει 3-4%.
0: Εντάξει, είπε 35 για την Νέα Δημοκρατία, δεν είπε και 45,
1: μόνο,
0: ούτε 55.
1: Θα μπορούσαν και 60%.
0: Είσαι και εσύ υπερβολικός. Η Πασόκη, να ρωτήσω αν μου επιτρέπεις, επειδή βλέπω
1: τώρα
0: στις δημοσκοπήσεις το Πασόκ στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση, άρα παγιώνεται η δεύτερη για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα που μιλάμε, 9 Ιουνίου του 2026, συνεχίζουν να λένε ότι θα πάνε σε πρωτιά μία ψήφο διαφορά, γιατί αυτό άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, το λένε, το λένε. Συνεχίζουν να το λένε αυτό. Αυτό είναι το αφήγημά τους, δεν κατάλαβα.
0: Μόνο πρωτιά.
1: Μόνο πρωτιά, τίποτα άλλο.
5: Θα ήταν τελείως ασεβές εκ μέρους μου και άκομψο, και στη θέση μου το ίδιο θα κάνετε, όταν λέει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς ότι επιτρέψτε μου να πω εγώ όταν και όπως πρέπει τις αποφάσεις μου.
1: Πάμε,
5: θα είναι τελείως άκομψο να τις πω εγώ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Τσούτσια.
1: Ναι, γιατί ο κύριος Δημιώτης μας είχε δώσει την πάση για το κόμμα Σαμάρα που θα πάρει 3-4% οριακά. Μπορεί να μην μπει καν στη Βουλή. Για λόγο το κάνει, λέει ο κύριος Δημιώτης.
0: Δεν είναι όλα προσωπικά, λένε. Για κάποιους που λένε ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα από Γινάτη κλπ.
1: Εντάξει, έχει και λίγο Γινάτη μέσα. Μιλάμε ό,τι θέλουμε.
0: Δικαίωμά του.
5: Άλλο οι προσωπικές και άλλο οι πολιτικές διαφορές. Προφανώς δεν υπάρχει καμία προσωπική διαφορά. Τι προσωπική διαφορά να υπάρχει? Όπως και ο Κώστας Καραμαλής στην τελευταία του ομιλία. Ο κύριος Σαμαράς σε πολλές ομιλίες έχει προειδοποιήσει ότι είναι λάθος αυτή η στρατηγική. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα ύβρεων, χειδεοτήτων,
1: προσωπικών. Υπάρχει σχέδιο.
5: Βεβαίως και υπάρχει, προφανέστατα υπάρχει.
1: Αποδόμησης.
5: Προφανέστατα, είναι εμφανές.
1: Αντώνη Σαμαρά, εν ώψη της επιστροφής του.
5: Όχι εν ώψη της επιστροφής του.
1: Εν ώψη της πιθανής.
5: Συνολικά.
0: Και από την άλλη υπάρχει και η γαλάζια πολυκατοικία, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, που έχει και εκείνη τα δικά της θεματάκια.
1: Εντάξει, 7 χρόνια πέρασαν, λογικό να μην λυθούν κάποια προβλήματα. Και καινούργια να ήταν.
6: Ακούσατε κάποιον άλλον πρωθυπουργό πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέτει θέμα άρσης του κάζους Μπέλη? Το έθεσε σε μια στιγμή που θεωρούσε ότι είχε κάτι συγκεκριμένο να πετύχει. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι παράνομο, όλοι το λέγανε, αλλά κανείς δεν είχε θέσει θέμα άρσης. Η διαφορά μας ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε μια στρατηγική που αυτό στην πράξη είναι και αποδοτικό. Τώρα αυτό μπορεί να ενοχλεί.
7: Προφανώς και δεν μας ευχαριστεί. Ξεχωριστές περιπτώσεις βεβαίως οι δύο προσωπικότητες των ανδρών και οι δύο τίμησαν και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάδα και έκαναν το δικό τους αγώνα με τον τρόπο που μπορούσαν, όσο καλύτερα μπορούσαν, εξυπηρετώντας τα εθνικά συμφέροντα σε διαφορετικές συνθήκες ο καθένας.
0: Σε ρώτησα κάτι πριν για το Πασόκ, πάλι απέφυγες να το βάλεις στην κουβέντα μας.
1: Μα το βάζει ο Δρυμιώτης όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Όσοι ξέρουν την ιστορία, ας πούμε, του Δρυμιώτη και του σύγχρονου έθνους, ξέρουν πολύ καλά τι σχέση είχε ο Δρυμιώτης με το Πασόκ. Κάποια στιγμή πρέπει να το ψάξουμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Κάτι θα έχει συμβεί δηλαδή.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά να μιλάει κάθε φορά που σταθεί και βρεθεί για το Πασόκ. Το Πασόκ έχει πρόβλημα.
0: Μα αξιωματική αντιπολίτευση είναι να μην μιλήσει για το Πασόκ.
1: Να μιλήσει. Αλλά ότι έχει μόνο πρόβλημα, λέει, τίποτα άλλο. Ένα καλό δεν έχει ποτέ.
2: Το Πασόκ αποκλείεται. Εγώ τα λέω πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Μεταξύ του γνήσιου και του αντιγράφου και της μαϊμού, ο κόσμος προτιμάει το γνήσιο. Μαϊμού με την έννοια του αντιγράφου. Το Πασόκ έχει στρέψει το κόμμα ο Ανδρουλάκης πολύ αριστερά. Είναι δυνατόν να μην ψηφίσουν τον Στουρνάρα, γέννημα τρέμα του Πασόκ, σύμβουλος του Σιμίτη? Ο άνθρωπος στήριξε κράτησε την Ελλάδα όρθια σε κρίσιμες στιγμές.
8: Άρα βλέπετε δεύτερο τον Τσίπρα και όχι τον Αδουλάκη. Τον Αδουλάκη τον βλέπετε να περνάει την Καρισιανού ή να έρχεται τελικά το Πασόκ τέταρτο?
2: Είναι πολύ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν βγει τον έχουν τέταρτο τον Πασόκ. Και αν δεν αλλάξει ρότα το Πασόκ, όταν στην καταλληλότητα παίρνει κάτω από το μισό από όσο παίρνει το κόμμα, σημαίνει ότι δεν τραβάει ο άνθρωπος αυτός. Αν δεν το καταλάβει ο ίδιος να φύγει και κάποιος άλλος μήπως θα αλλάξει.
4: Δεν μπορώ να σας πω ότι φταίει όταν ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν μία δυναμική, την οποία την παρουσιάζουν πάντα τα κόμματα όταν εμφανίζονται. Για μας η στρατηγική είναι μία και αυτή είναι ο κόσμος ο οποίος δεν πάει στην κάλπη. Αυτούς θα βγούμε έξω να τους πείσουμε.
9: Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος σήμερα βλέπει ότι στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο νοσοκομείο, στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης, στο κομμάτι της εργασίας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις βασικές του ανάγκες, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Εμείς αυτό ερχόμαστε να υπηρετήσουμε.
1: Ο κύριος Ζημιώτης και απαντήσα τον κύριο Γερουλάνο και τον κύριο Χριστίδη, όπως ακούσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ο κύριος Φαραντούρης το σκέφτηκε πολύ καλά που πήγε στο Πασόκ.
1: Μήπως πάει στον Τσίπρα, λες. Στο λέω, σε ρωτάς ένα προσωπικά τώρα, έπρεπε να πάει στον Τσίπρα.
0: Καλά, μου πεις τώρα τι ανάγκη έχει ο Φαραντούρης, ευρωβουλευτής, μέχρι το 29 θα είναι.
1: Ναι, και πιάνω που θα παίζει όμως.
0: Στον Ανδρουλάκη.
1: Α, πηγαίνει σπίτι Ανδρουλάκη, ωραίο.
10: Γιατί δεν παίζει τη μουσική, δεν σα αποθεώνουμε και πάτε στα κόμματα μία από εδώ, μία από εκεί.
11: Και παίξτε εδώ πέρα τη μουσική που ήταν καταπληκτικό.
12: Και ποιο σα είπε ότι δεν παίζω μουσική.
11: Όχι, λέω μόνο μουσική.
0: Έπαιξε πιάνο στο μετρό.
1: Πήγε στο μετρό και έπαιξε πιάνο.
0: Γενικώς ο κύριος Φαραντούρης είναι καλλιτέχνης.
1: Είναι, όχι, είναι μουσικός.
0: Θέλω να πω, μη δει πιάνο μπροστά του. Δεν υπάρχει ούτε να το αφήσει.
1: Το έχει πει πριν χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά ο οικονόμου είναι προβοκάτορας. Γιατί του λέει, ναι, μόνο μουσική να παίζετε. Λέει, πού θα παίζετε μουσική. Λέει, μόνο μουσική θα παίζετε.
0: Τόσο είναι ο οικονόμου.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά τι θα κάνει, κάθε μέρα θα σε ρωτάω.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα θα με ρωτάς, ναι. Κάποιοι θα μείνουν και κάποιοι θα φύγουν.
0: Από την πολιτική εννοείς?
1: Από την πολιτική εννοώ, ναι.
13: Η απόφαση δεν λέει πουθενά ότι θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές. Αυτό είναι θέμα το οποίο θα κριθεί. Σήμερα έχουμε μια απόφαση που λέει δεν πάμε αντιπαραθετικά προς την Ελλάς και είμαστε δίπλα στο εγχείρημα αυτό.
14: Αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε στις εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι η μεγάλη δεξαμενή που ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα και ορθώς το κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εν τω μεταξύ τελείωσε χθες και το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης και της Βικτωρίας.
1: Μια καταπληκτική δουλειά πραγματικά και ξαφνικά ακούστηκε μια μεγάλη ανάσα από τα γραφεία της Αμαλίας.
0: Είναι αυτό το...
1: Δόξα τω Θεώ, τελειώσανε.
15: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
16: Συγγνώμη, το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπει? Βλέπει τι λένε οι ξένοι, οι πραγματικοί, οι παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτες για τον Τσίπρα?
17: Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη.
16: Είναι δυνατόν παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης να χάσει τα μισά του ποσοστά ως αντιπολίτευση? Και αυτός είναι παγκόσμιες εμβέλειες
17: ηγέτης.
16: Και αυτός είναι που διέλυσε λοιπόν τα αριστερά του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας και τώρα έρχεται να τα ξανασυστήσει. Αυτός που τα διέλυσε.
17: Ο παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης. Μια απάντηση ότι δεν καταφέρατε να καλύψετε το συγκεκριμένο
16: πρόβλημα. Ο παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης που αν δεν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να ψηφίσουν το μνημόνιο που έφερε, που ο ίδιος καταψήφιζε, θα ήμασταν τώρα εκτός ευρώ. Αυτός είναι ο παγκόσμιος εμβέλειος ηγέτης.
15: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιου ελληνικού ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
0: Οι κύριοι που ακούσαμε είναι από
1: το
0: την...
1: ξέρετε, ο κύριος Παπαντούς ήταν από την Ελλάδα, δεν τους ξέρουμε ακόμα, θα τους μάθουμε τις φωνούλες τους, τι να κάνουμε, μόνο τον Τσίπρα ξέρουμε.
0: Καταλαβαίνεις όμως τώρα ποιοι.
1: Ναι, γιατί
0: από τα λεγόμενα,
1: έχουν τον τόνο, αλλά μόνο τον Τσίπρα ξέρουμε από την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη να σας ενημερώσουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί ήδη 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που επιχειρούν αυτή τη στιγμή από αέρος. Και από την ενημέρωση που έχουμε και ευχαριστούμε τη Μελίνα Σαμαραδέλη που μας τη δίνει, η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή δεν απειλεί σπίτια και αυτό είναι το σημαντικό.

0: αυτά που σου αρέσουν, σε πάω. Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στον κόσμο και πρώτη στην Ευρώπη? Διαθέτει λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι, διαβάζω εδώ στο Marie Claire.
1: Να μαντέψω. Ποια μπορεί να είναι.
0: Ναι.
1: Είναι Κυκλάδες ή Ιόνιο.
0: Ιόνιο.
1: Κεφαλονιά, η Φτέρη.
0: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι πραγματικά.
2: Πολύ μέση τα γούστα μου. Ρεύματα, χόρυβοι, ας πάει το παιδί ελευθερολόγο. 2-20 τα βοή
1: που δίνουν τον παλμό. Αυτό είναι παν-παν.
0: Αυτό είναι παν-παν, ναι.
1: Εντάξει, είδα τον αγαπημένο μου Παναγιώτη Ραφαηλίδη και υπερταλαντούχο στο Your Face Sounds Familiar που έκανε τον παν-παν. Δεν υπάρχουν αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, αυτό το show.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης, επειδή κάποιος τον παρεξηγήσει.
1: Με φωνή αδιανόητη.
0: Επειδή συμμετέχει μόνο σε πάνελ τηλεοπτικά το τελευταίο διάστημα, δεν βλέπουν το καλλιτεχνικό του έργο. Ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο Χατζηνάζος δίπλα και τραγούδωσε. Δεν μιλάμε για ένα κανονικό καλλιτέχνη. Απλά αποφάσισε να κάνει μια άλλη στροφή.
1: Μια άλλη δουλειά.
0: Μια άλλη δουλειά, ρε παιδί μου.
1: Η φωνή του Παναγιώτη πραγματικά είναι αδιανόητη. Όσοι τον ξέρουμε, το ξέραμε από πριν. Νομίζω ότι σε αυτό το show έβγαλε όμως όλο ό,τι είχε μέσα, το έχει βγάλει με τις μιμήσεις που έχει κάνει. Και με Γιώργο Νταλάρα που του σήκωσε, βέβαια, έτσι.
0: Γιώργο Νταλάρα ήταν εξαιρετικό.
1: Ήταν όλο ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Πιο ίδιος δεν γίνεται.
0: Φανταστικό.
1: Και για να κάνεις τον Νταλάρα πρέπει να έχεις και φωνάρα. Και ο Ραφαηλίδης έχει.
0: Αυτό που λέμε.
1: Τι.
0: Δεν θα αρέσει που είσαι και τον Νταλάρα, αλλά όπως και να έχει. Εμείς θα συνεχίσουμε το λέμε.
1: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά σιγά, η Big Win, κυρίες και κύριοι, περήφανα αποτελεί το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
15: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στα τζιόν.
14: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
15: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
15: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
18: Τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφλάξεις. Προσοχή στη χρήση της.
7: Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
19: Sky 89,4.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ποσειδόνος από Μοσχάτο προς Πειραιά και από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Το μέτωπο βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί σπίτια. Δεν είναι ικανό.

0: γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Δύο μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Για την υπόθεση συνελήφθη μία 14χρονη μαθήτρια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Κυρία Μαρκορά, αυτός πίσω σας ποιος είναι?
3: Γιατί απευθύνεσαι σε μένα, παιδί μου? Δεν υπάρχει άλλος κόσμος εδώ μέσα.
2: Φλόρα, μήπως να της πούμε την αλήθεια?
3: Όχι, όχι, θα έρθει το τέλος μου.
2: Ωραία, τότε να την πούμε. Μήνα, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που βλέπεις είναι ένας ασθενής.
3: Α, για τον ασθενή λες?
2: Ναι,
3: τον Άγγλο ασθενή.
2: Όχι Άγγλος, μπορεί, Τσετσένιος.
3: Τσετσένιος? Ναι, από την Τσετσενία που είναι η Μπανιαλούκα απέναντι.
2: Ναι, δεν κάνει μια κούρμπα ο δρόμος, τον παίρνει δεξιά.
4: Πώς είχα την εντύπωση ότι η Τσετσενία βρίσκεται στον Κάφκασο?
2: Είπαμε εμείς τα αντίθετα.
4: Είπες τα αντίθετα, Μωρή.
2: Εν πάση περιπτώσει, τι θέλει αυτός εδώ?
5: Τι να θέλει ο Μαύρος?
3: Μαύρος! Μαύρο, γκαγκανιασμένο μας το θεράν το παλικάρι.
2: Και επειδή δεν είχανε κρεβάτια, μας λένε κρατήστε τα δύο λεπτά και ερχόμαστε.
4: Καλέστε να έρθουν να τον πάρουν.
2: Από το πρωί στα καλέσματα είμαστε, αλλά...
3: Ο Γιάννης δεν μπορεί, πω το χώρο στην πονή.

0: Τότε. Πασχάλη με την κόρη του,
1: ναι.
0: Ναι, ναι, με τη Ζήνα.
1: Αυτό είναι 90s.
0: Το ψάρε. Όχι, άλλη Ζήνα είναι αυτή.
2: Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω.
1: Γιάννη, γιατί έβλεπες με εξωτολιάκα με κάτι καρχαρίες το πρωί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: λέω ότι υπάρχουν λευκοί καρχαρίες στην Ελλάδα, το άκουσα.
1: Εκεί που καθόμαστε και κάνουμε εκπομπή και είναι τα monitor μπροστά με όλες τις εκπομπές και τους συναδέλφους, ξαφνικά βλέπω ένα λιάγκα με ένα καρχαρίο στο χέρι. Και λέω, Θεέ μου, τι άλλο
0: θα καρχαρίο στο χέρι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Έχουμε κάτι, όπως εδώ ένας λέει, όταν μας ακούει, κυρίως εμένα, να κάνω διαφήμιση για αρώματα, σκέφτεται μόνο τζιτζιλόνι. Το ξέρεις, τζιτζιλόνι. Βάλτε διαφήμιση τζιτζιλόνι.
1: Την έχεις.
0: Βέβαια.
1: Έχεις αρώματα τζιτζιλόνι.
0: Μας την έστειλε ο Ποσειδώνας.
1: Αρώματα τζιτζιλόνι.
0: Ρίχτω, ρίχτω. Είναι θεϊκή. Πάμε.
3: Θες όλοι με κάθε σου βήμα να γυρνούν και να σε προσέχουν. Θες να φοράς τα καλύτερα και πιο επώνυμα αρώματα στην αγορά, αλλά δεν θες να πληρώσεις και μια περιουσία για να τα απολαύσεις. Εδώ είναι η λύση. Άρωμα Τζιτζιλόνις. Μπορούμε να αναπαράγουμε με τελειότητα το άρωμα της αρεσκίας σου. Μπορούμε να μιμηθούμε απόλυτα όλα τα αρώματα της τελευταίας λέξης της μόδας. Στο 50, στο 60, ακόμα και στο 80% της αξίας του αυθεντικού επώνυμου αρώματος. Για μύρισε.
1: Αυτά είναι...
0: Τζιτζιλόνις.
1: Αυτά είναι μουφ αρώματα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Οκ. Αυτό από πότε είναι?
0: Παλιό.
1: Άρα υπήρχαν από τότε.

0: Όχι τόσο παλιό που νομίζεις.
1: Α, δηλαδή πόσο.
0: Η διαφήμιση είναι εντάξει, είναι βέβαια δεκαετία.
1: Πριν 16 χρόνια γράφεις το.
0: Αυτό λέμε, ναι, εντάξει.
1: Άρα είναι πολύ παλιό.
0: Ναι, γιατί πρόβλημα υπάρχει δηλαδή.
1: Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου.
0: Υπήρχαν μόφα αρώματα, υπήρχαν πάντα ρε παιδί μου.
1: Και ο Τζιτζιλόνης τι ήταν κατάστημα, υπάρχει ακόμα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα το άρωμα Τζιτζιλόνης.
1: Φαντάζεσαι να υπάρχει ακόμα.
0: Τζιτζιλόνης.
1: Είστε έτοιμοι για quiz? Δήμητρα, πάμε να αλλάξουμε μουσικές, να παίξουμε λίγο τώρα. Γιατί ακούω από τους φίλους που μου το λένε ότι περνάτε πάρα πολύ ωραία με τα quiz.
0: Ναι, πάμε να περνάμε ωραία, ξεφιλιζόμαστε.
1: Να στείλω την αγάπη μου στον συνάδελφο, αγαπημένο μου φίλο συνοδοιπόρο που μας συνδέει μία κότα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αντώνη Διαμαντάκη.
0: Γεια σου, Αντώνη μας.
1: Λοιπόν, μας συνδέει μία κότα τον Αντώνη.
0: Ωραία.
1: Μία κότα συγκεκριμένη.
0: Ζωό κανονικό δηλαδή.
1: Είναι μία κότα, δεν θα πω περισσότερα. Λοιπόν, και είναι στην παρέα μας πάρα πάρα πολλές φορές τα μεσημέρια και του στέλνω όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, πάμε.
0: Πού θα
1: έτοιμος?
0: Ναι, ναι, έτοιμος είμαι.
1: Πρώτη ερώτηση. Ποια γλώσσα έχει τους περισσότερους φυσικούς ομιλητές ως μητρική? Δεν είναι τα γαλλικά, μιας και ακούμε παντάμ παντάμ. Είναι τα αγγλικά, είναι τα ισπανικά, είναι τα μανδαρινικά κινέζικα.
0: Ναι, φυσικούς ομιλητές, δηλαδή έχει περισσότερο κόσμο που μιλάει.
1: Στα.
0: Νομίζω
1: Χίμιλου.
0: Τα ισπανικά είναι, έχει δίκιο Δημητρά.
1: Ισπανικά?
0: Ναι, νομίζω τα ισπανικά.
1: Το
0: είναι.
1: Έδωσα, είναι τα κινέζικα, παιδιά. Και όμως.
0: Θα πρέπει να το φανταστούμε ότι είναι μεγαλύτερο πληθυσμό.
1: Ποια είναι η πιο βαθιά λίμνη του κόσμου? Η πιο βαθιά. Τανγκανίκα, Βικτόρια, Βαϊκάλη, παρακαλώ. Η πιο βαθιά, η βαθύτερη λίμνη του κόσμου. Για να σας δω. Δεν μπορώ να το
0: πω. Βικτόρια, λέει Δήμητρα. Ό,τι λέει Δήμητρα.
1: Ωραία. Βαϊκάλη είναι. Μη συνεχίσετε να το πηγαίνετε έτσι. Σκεφτείτε το λίγο παραπάνω. Σε ποια χώρα ανακαλύφθηκαν τα αρχαιότερα γνωστά απολιθώματα Homo sapiens? Αιθιοπία, Μαρόκο, Κένια. Σε ποια χώρα τα αρχαιότερα γνωστά απολιθώματα Homo sapiens?
0: Είπες Αιθιοπία, Κένια.
1: Μαρόκο.
0: Υπήρχε ένα μαγαζί παλιά στο Περιστέρι που λεγόταν Ανάκτορο, αλλά ήταν το πρώην Κένια, να ξέρεις. Παλιά λεγόταν Κένια, μετά ήταν το Ανάκτορο. Ήταν Ανάκτορο αυτό που είχε το DJ με το μικρόφωνο που έμπαινε μέσα και λέει «Καλώς τη Μαρία».
1: Είχε απολιθώματα.
0: Όχι, αλλά μου ήρθε από το Κένια, μου ήρθε εμένα.
1: Τι έλεγε ο κύριος?
0: Έμπαινε η Μαρία μέσα, καλώ τη Μαρία. Σήμερα τι θέλει το Μαρία. Πήγαινε και έδινε και το συντήσω άμα χρειαζόταν. Αν μετά καταλάβει δεν το ξέρε. Δηλαδή θέλει να μου βάλει.
1: Είχε και έκο.
0: Ναι, είχε. Το Γιώργο Βασιλείου το τάδε, κάποιο ψαγμένο, λέει δεν το έχω, το έχω εγώ. Του είσαι συντή και το βάζε. Και γινόταν ακελιό.
1: Και ποια είναι η χώρα? Τελικά.
0: Η Κένια.
1: Κένια, το δεινό. Μαρόκο. Πάτε πολύ καλά.
0: Έχω ιστορία και για το Μαρόκο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Ποιος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος περιστρέφεται ταχύτερα γύρω από τον άξονά του? Κρόνος, Δίας, Ποσειδώνας. Παρακαλώ.
0: Ο Κρόνος.
1: Δήμητρα. Ο Δίας.
0: Ό,τι πει Δήμητρα, ναι.
1: Δία. Δώσαμε Δία και ευτυχώς
0: μπράβο.
1: Που δώσαμε Δία.
0: Μπράβο, μπράβο. Μία από σωστή απάντηση. Λήξ' το.
1: Δήμητρα, τώρα που έχεις φόρα, αυτή την απαντάς και εσύ. Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου? Είναι η Σικελία, η Σαρδινία ή η Κύπρος? Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Το δεύτερο.
0: Σαρδινία.
1: Δηλαδή σκεφτείτε το πρώτο,
0: ναι, ναι.
1: Το δεύτερο.
0: Σαρδινία,
1: Σικελία και Κύπρος. Με κοιτάς με αυτά τα μάτια, δεν μπορώ. Το πρώτο ποιο είναι, Γιάννη, για να σου βρει Δήμητρα το δεύτερο.
0: Λοιπόν, το δεύτερο είναι η Κύπρος.
1: Να το δώσω. Λάθος είναι η Σαρδινία.
0: Στα στάπα.
1: Τα έχετε πάει τέλεια. Να συνεχίσω ή να σταματήσω, παιδιά, να αλλάξουμε quiz, γιατί αυτό είναι δύσκολο.
0: Να συνεχίσεις σε ένα άλλο quiz.
1: Ναι, οκ. Okay. Να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψω με ένα ευκολότερο.
0: Να πάμε σε διάλειμμα φυσικά, αφού θέλω να σας περάσω και τα δύο κορίτσια, γιατί ξέρω ότι θέλω να πάτε στα Hondo
1: Center.
0: Πριν
1: με περάσεις, θέλω να πω κάτι. Πες για τα Hondo Center να πάμε βόλτα και θα σου πω αμέσως μετά.
0: Καλοκαιρινό στυλ. Το ανανεώνεται μόνο στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Lauren, Donna Karan να σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές. Μόνο στα Hondo Center, Δήμητρα και Μαρία.
1: Ήθελες να πεις ιστορία για το Μαρόκο. Με ενημερώνει η Νανσού,
0: Νανσού
1: TV, ότι Μαρόκο υπάρχει καφέ στη Θεσσαλονίκη.
0: Αχα.
1: Και επίσης θέλω να σου πω, γιατί ξέρω ότι μπαίνεις και τα βλέπεις τα βίντεο της Νάνσης στο κανάλι
0: της. Έτσι μαθαίνω άλλωστε.
1: Ναι, υπάρχει νέο Vidcast Business Oriented, που ασχολείται με business, επιχειρηματικότητα, επιχειρήν κλπ. Στο ίδιο κανάλι.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι
1: να
0: αυτό.
1: Να μπει να το δει. Πολύ ωραία ιδέα. Δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ.
0: Μπράβο στο κορίτσι μας. Πραγματικά την καμαρώνω, να ξέρεις.
1: Οκ. Okay. Και θα σου πω για την ιστορία για την Κότα σε λίγο.
0: Με το διαμαντάκι. Την για Κότα. Ωραία.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
17: Απέρχε!
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
17: Κούζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάβολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.

0: απόρριτα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας στο φαλακρό του Κροχοβόνη απαντάει και λέει κρυστάλλινα νερά, γιατί λέγαμε πριν για την Κεφαλονιά, Φτέρη. Κρυστάλλινα νερά ως παραλία έχει μόνο το διακοπτό. Έτσι με φωνικόν λίγο λέει, θα μαζέψω το διακοπτόν λέει.
1: Να μην τα πω εγώ.
0: Ναι, ο
1: διακοπτόν για όλους εσάς, διακοφτό για μας που είμαστε από εκεί.
0: Λοιπόν,
1: Δεν θα γλιτώσει το quiz, πάμε γρήγορα.
0: Κένια, εδώ ξύπνησαν πολλοί φίλοι μου εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Κένια. Ανάκτορο πρώην Κένια, παιδιά. Φανταστικό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα οπωσδήποτε να πάμε στο quiz. Θέλω όσο πιο γρήγορα
0: πάμε,
1: γίνεται.
0: Ρε, παιδί μου, πάμε.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, είσαι έτοιμη? Το Κιριμπάτι βρίσκεται ταυτόχρονα και στα τέσσερα ημισφαίρια της γης. Αλήθεια ή ψέμα? Πιστικό ακούγεται έτσι όπως το γράφει το quiz. Είναι από τα μικροπράγματα, έτσι από τη life, να τα λέμε και αυτά. Αλήθεια ή ψέμα? Να το δώσουμε αλήθεια. Έλα, παίζουμε όλοι μαζί τώρα.
2: Όλοι.
1: Ναι,
0: ψέμα.
1: Αλήθεια.
0: Ψέμα.
1: Δήμητρα, τι λες, πού είσαι πιο κοντά?
2: Ψέμα.
1: Αλήθεια ήταν. Ευχαριστώ που δεν μας ακούσατε. Περίπου το 90-95% της έκτασης της Λιβύης καλύπτεται από την έρημο Σαχάρα.
0: Το 95%?
1: Ναι, ψέμα θα πω εγώ.
0: Ψέμα.
1: Το δώσω?
0: Ναι.
1: Αλήθεια ήτανε. Καλά πάμε. Οι καμιλοπαρδάλεις έχουν τον ίδιο αριθμό αυχενικών σπονδύλων με τους ανθρώπους, 7.
0: Ψέμα.
1: Αποκλείεται ρε παιδιά. Ψέμα. Αλήθεια. Λίμνη Βαϊκάλη περιέχει περίπου το 50% του μη παγωμένου γλυκού νερού που είναι διαθέσιμο στην επιφάνεια της γης.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Ναι, ψέμα είναι.
0: Ψέμα.
1: Το πρώτο, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα ποιος τα ξέρει? Το πρώτο ζώο που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη ήταν μία μαϊμού.
0: Ισχύει αυτό?
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ψέμα είναι. Εντάξει, δεν λέει. Τι ήταν?
0: Μια κότα.
1: Η κότα μου με το διαμαντάκι μάλλον.
0: Να, γεια σου.
1: Ο πόλεμος των εμού ήταν μια στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία το 1932 με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου πληθυσμού των εμού. Ζώα είναι αυτά. Πουλιά.
0: Αλήθεια.
1: Να σου πω κάτι, αλήθεια είναι, ναι. Δόξα το Θεό.
0: Κερδίσαμε, τέλος, λήξε το.
1: Το λίγο. Το έλειξα ήδη. Δεν μας ήθελε σήμερα καθόλου.
0: Ναι, δεν μας πήγε.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο μου έστειλε μήνυμα ο φίλος μας, ο μισό λεπτάκι θα σας πω, από την Καλαμάτα και θέλω να το διαβάσουμε γιατί μπορεί να αφορά πάρα πολλούς φίλους. Λοιπόν, ναι. Πρώτον, ο Μάνος ότι έβρεχε στο Παλαιό Φάλιρο πριν από μία ώρα.
0: Τέλεια.
1: Τι?
0: Ωραία.
1: Τι τέλεια.
0: Από έβρεχε, τι να κάνουμε, έβρεξε.
1: Ωραία. Και μισό λεπτάκι, από την Καλαμάτα μου έλεγαν ότι έβρεχε πάρα πολύ στο δρόμο προς Καλαμάτα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου που μου έστειλε και βίντεο νωρίτερα.
0: Και ο Αβράμ μας έχει στείλει εδώ πέρα και εμείς ζήλεψαμε.
1: Λοιπόν, προς Καλαμάτα από Τρίπολη, απίστευτη βροχή. Ακούστε τον ήχο.
0: Πολύ, πολύ, ναι, όντως.
1: Ευχαριστούμε, Χάρη. Ευχαριστούμε πολύ όντως, για τα βίντεο. Σε ευχαριστούμε. Όντως.
0: Και η Θεσσαλονίκη βρέχει, μας στείλει ο φίλος Αβράμα εδώ πέρα. Ζηλέψαμε και φέραμε και εμείς μια μπόρα εδώ πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Και στο φίλο μου το Γεράσιμο από τη Μάλτα να πω, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα για τα νησιά που λέγαμε. Γεια σου, Γεράσιμε.
1: Λοιπόν, σιγά-σιγά εμείς θα φύγουμε. Ήρθε η στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μελίνα που επιμελήθηκε εδώ δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και μας ενημέρωνε για όσα συμβαίνουν. Επίσης, στην επικοινωνία μαζί σας παραμένει και
0: η Ελένη μας, το Ελενάκι μας.
1: Η J-Lo με τη νέα της ταινία και το συμπροταγωνιστή που δεν πρόλαβα να σας πω, λένε ότι υπάρχει δίλιο.
0: Ωραία.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτός.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι για το κορίτσι μας αυτό.
1: Ναι. Για το Δήμητρα Σταματίου.
0: Ναι, σίγουρα. Γιατί Σταματίου, ναι.
1: Αλλά ούτε βρήκα καμία ιδιαίτερη χημεία, να σας πω την αλήθεια, στην ταινία μεταξύ τους.
0: Ποιος ξέρει τώρα κι αυτή.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Ό,τι θέλουν τα παιδιά.
0: Βέβαια, ωραία, έξω τώρα.
1: Ό,τι θέλουν.
0: Τι να κάνουμε.
1: Επίσης, είδες το. Να πω κι άλλα. Άστο, δεν προλαβαίνω. Δεν θα πω κι άλλα. Ήθελα να πω κι άλλα.
0: Τι άνοιγα, κλείστο
1: τώρα. Δεν πειράζει, άστο. Ναι, το κλείνουμε. Λοιπόν, έρχονται οι ατέριαστοι τώρα. Τα αγόρια χθες.
0: Στο ταιριαστό, στην εκπομπή. Ναι. Τους χάζαβα λίγο, ναι.
1: Όχι, αν τους είδες που πήγαν στην Καταρίνα Λιόλιου. Για τον πλατινένιο δίσκο.
0: Να διασκεδάσουν.
1: Θα ξεκινήσουν με το λογαριασμό, λογικά, τα παιδιά σήμερα.
0: Να διασκεδάσουν, πήγαν.
1: Όχι, δεν πήγαν να διασκεδάσουν, πήγαν να παρουσιάσουν. Να κάνουν τη δουλειά του.
0: Α, ανοίγματα βρέχουν.
1: Δουλειά του.
0: Μπράβο τα παιδιά.
1: Γιατί όχι.
0: Έχουν ανοιχτεί πάρα πολύ.
1: Τα παιδιά έχουν δείξει άλλωστε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ότι ένα κομμάτι τη ψυχούλα του ανήκει στην ψυχαγωγία.
0: Ναι, το γουστάρουν αυτό.
1: Και επίση, παιδιά παίζουν λιόλιου πόσα χρόνια, όσα είναι λιόλιου. Από τότε που ήσουν εσύ έρχεσαι στην τάξη τους.
0: Έχουμε παίξει λιόλιου τα πρώτα κομμάτια. Τώρα πια από τα story μου θα με βλέπεις αγόρι μου.
1: Μα έτσι ξεκίνησε αυτή η
0: ιστορία. Βέβαια. Ήταν η κυρία Λιόλιου με την κυρία Κόνστα.
1: Άρα ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Μα τώρα το έχουμε δουλέψει χρόνια αυτό εμείς.
1: Θέλαμε να δούμε ατέρια στους δίπλα στη Λιόλιου.
0: Ναι, και έγινε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
1: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Μα perché!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
11: Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει.
9: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
13: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
14: Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
15: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
14: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνους από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά αλλά και από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κυρίως στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου για τη Σαρδιτού, αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλίου Πολύ από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της αστυνομίας για το θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στο σπίτι τους στο Λόγκο της Αιγαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προέκυψε από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, ο δράστης κινήθηκε πρώτο εναντίον του 26χρονου. Φέρεται να τον πυροβόλησε με αεροβόλο ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του και στη συνέχεια του προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Η μητέρα βρέθηκε νεκρή στην είσοδο του σπιτιού, φέροντας στο σώμα της αμυντικά τραύματα από μαχαίρι. Όπως εκτιμάται, είχε αντιληφθεί την επίθεση εναντίον του γιού της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας εξακολουθεί να παραμένει στην ασφάλεια υγείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Φίληρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο σημείο χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα οικόπαιδα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, σημειώνεται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τρίτη αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια όμως αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο γιατρός δεν είχε προχωρήσει στο συγκεκριμένο γονιδιακό τεστ. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας στον Κορυδαλό έπειτα από καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο νεαρός εμβόλησε μοτοσικλέτα των αστυνομικών, προκαλώντας την ανατροπή της και τον τραυματισμό αστυνομικού. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο, κάτι που αγνώρισε ο 25χρονος. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 160 γραμμάρια κάναβης, αντιασφυξιογόνα μάσκα, ξύφος, σουγιάδες, μαχαίρια στρατιωτικού τύπου, σπρέι πιπεριού και περσί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και φωτοβολίδων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών μέτρα την Αττική. Στο Νέο Κόσμο συνελήφθη Τούρκος υπήκοος, που σε βάρος του εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, καθώς και άλλοι 5 αλλοδαποί για αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη διακίνηση μεταναστών, την παράνομη είσοδο στη χώρα, την πλαστογραφία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Έφραυστη εκεχηρία στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέρισε νωρίτερα σήμερα νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλέστηκαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την Χεσμπολάχ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζόνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 9, είστε πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, 10 λεπτά μετά τις 5, να είστε όλες και όλοι καλά από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Δεν ξέρω αν σας έπιασε βροχούλα νωρίτερα, εκεί κατά τις 2, 2 και 4, εδώ στο Φάληρο είχε και μια έτσι έντονη βροχούλα για κανένα πεντάλεπτο. Σε έπιασε σανά?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Με κούφανες. Όντως.
0: Ναι.
1: Επειδή έφυγα εγώ, όντως έβρεξε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα για 5 λεπτά ήταν, Δημητρά, ήταν και.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι. Και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν ήσουν κάπου και είχε βροχή και προς τα πάνω, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Όχι. Μάλιστα. Θα ήταν εδώ τοπική. Άλλωστε έτσι έλεγαν οι μετεωρολόγοι, ότι θα είναι τοπικές οι βροχούλες. Τώρα πάλι, τέλος η βροχή, ξανά. Θερμοκρασία, ζεστούλα, κανονικά υγρασία, όπως όλες αυτές τις ημέρες. Κυρία Δήμητρα Σταματίου, είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα, Δήμητρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού και στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-4800-170 έως 174, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε και για το διαγωνισμό της Μινώαν. Έχουμε κάνει την πρώτη κλήρωση, θα γίνει μία ακόμα την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε οι συμμετοχές σας θα συνεχιστούν. Απαντούν οι κυρίες Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε και ό,τι επιθυμείτε, εδώ είμαστε να το διαβάσουμε. Κούτρας Τζούνος στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6.

0: Με τη Minoan Lines ανακαλύπτουμε τη γραφική Νότια Ιταλία με ποιότητα και οικονομικές τιμές. Ταξιδεύουμε από Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα προς Μπρίντεζη με τα καθημερινά δρομολόγια του υπερσύγχρονου cruise ferry Kidon Palace σε συνεργασία με το Europa Link της Grimaldi Lines και σε 7 ώρες βρισκόμαστε στη γοητευτική Απουλία με τις εντυπωσιακές ακτές, τις ιστορικές πόλεις και τα γραφικά χωριά όπως το Μπαρόκ Λέτσε, το Τάραντο και το Οτράντο, τα διάσημα Τρούλι του Αλμπερομπέλο, την Οστούνη, τη Μονόπολη και τα ελληνόφωνα χωριά. Κλείστε το ταξίδι σας στο minoan.gr και επωφεληθείτε από τις ειδικές εποχιακές και ετήσιες εκπτώσεις όπως 20% για νέους 12-26 ετών ή για άτομα άνω των 60 ετών, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Και τώρα, στο 210-48-00-170-174, καλέστε, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Θα μπείτε σε κλήρωση για δύο γονείς και δύο παιδιά ως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής Μέγιο Ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο από τη Μινώαν. Το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου ως 20 εβδόμου και από 1η Ενάτου ως 15 Ενάτου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. Λοιπόν, η κλήρωση η επόμενη θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα που έρχεται δηλαδή.
1: Οπότε μπορείτε να δηλώνετε όλη την εβδομάδα συμμετοχές. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας. Δυστυχώς υπάρχει ένα διπλό φωνικό στο Αίγιο και ένα διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Εκεί είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μία μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, είναι νεκρή.
2: Νεκρή σε μία λίμνη αίματος εντοπίστηκαν το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για το συγκεκριμένη διπλή δολοφονία και εξετάζεται εδώ και αρκετές ώρες ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης μητέρας, φαίνεται που να ζούσε μαζί του, είναι αυτός που ουσιαστικά ειδοποίησε για αυτό το έγκλημα. Έχει αναφερθεί με κάποιες λεπτομέρειες στους αστυνομικούς που τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνοχή σε αυτά τα οποία περιγράφει ο συγκεκριμένος άντρας. Ανέφερε ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε, βρήκε νεκρούς την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Το ερώτημα είναι γιατί ολοκληρώθηκε και η εξέταση από τον ιατροδικαστή εδώ στο σπίτι της οικογένειας και φαίνεται τουλάχιστον ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετές ώρες πριν. Το τι έχει προηγηθεί, υπήρχε μια αναστάτωση στο χώρο που υποδηλώνει ότι υπήρχε κάποιος καυγάς, κάποια ένταση η οποία είχε καταγραφεί στο σπίτι ενδεχομένως τις νυχτερινές ώρες ως και τα μεσάνυχτα πριν υπάρξει αυτό το διπλό έγκλημα. Να τονίσουμε ότι ανάμεσα στα άλλα ευρήματα που υπάρχουν από τον ιατροδικαστή είχαμε μια πρώτη εικόνα ότι είχαν πάρα πολλά τραύματα από μεχμηρό αντικείμενο από μαχαίρι. Υπάρχει και ένα τραύμα από αεροβόλο προς το κεφάλι του 26χρονου. Δεν φαίνεται να είναι θανάσιμο, ενδεχομένως να είχε δεχτεί πρώτα αυτόν τον.
1: Άρα, όποιος το έκανε, Γιώργο, πρώτα πυροβόλησε και μετά συνέχισε με το μαχαίρι.
2: Ακριβώς. Μία εικόνα τώρα, γιατί προσπαθούν να σχηματίσουν μία εικόνα και τα στελέχη της ασφάλειας την ώρα που αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει από αυτά τα οποία αναφέρει ο 65χρονος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και εξετάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας. Είναι ότι υπήρξε μία αντιπαράθεση πιθανότατα του δράστη με τον 26χρονο πρώτα. Η μητέρα, τουλάχιστον από το σημείο που εντοπίστηκε, που είναι διαφορετικό, ενδεχομένως να προσπάθησε να επέμβει, να άκουσε την ένταση, να άκουσε και κάποιον πυροβολισμό, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και δέχτηκε και αυτή δολοφονικά χτυπήματα. Έχουν εντοπιστεί και έχουν κατασκευθεί και μαχαίρια από το σπίτι, αλλά και μια καραμπίνα, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε εμείς, να την απομακρύνουν από το χώρο οι αστυνομικοί. Αναμένεται να δούμε τώρα ποια θα είναι η νεότερη ενημέρωση. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο 26χρονος δεν έμενε μόνιμα εδώ. Φαίνεται να ζούσε στη Γερμανία, στο εξωτερικό, και είχε έρθει πριν από 2-24 ώρα στο σπίτι, στο συγκεκριμένο, όπου σημειώθηκε το έγκλημα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Μας καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Για πάμε στο Δημήτρη Χατζικόρτσου, γιατί έχουμε πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη. Έλα, Δημήτρη, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα από Θεσσαλονίκη. Ξέσπασε λοιπόν η πυρκαγιά περίπου στις 4 ώρα στην περιοχή των Πεύκων, κοντά σε Ρέμα, σε χαμηλή βλάστηση. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστική με περίπου 60 πυροσβέστες, με δύο αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο, γιατί ήταν αρκετά δύσβατο το σημείο. Η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή είναι φανώς καλύτερη. Φυσικά συνεχίζουν να συνδράμουν οι πυροσβέστες και από αέρος και με πεζοπόρα.
0: Και με προσωπόρα.
1: Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Με προσωπόρα τμήματα. Έχει σταλεί και 112, λένε οι πληροφορίες, εκεί για την περιοχή. Προφανώς για τους καπνούς δεν νομίζω ότι απειλεί κατοικημένη περιοχή. Θα επανέλθουμε με τον Δημήτρη για να μας πει περισσότερες πληροφορίες.
0: Διότι όπως ακούσαμε,
1: είναι σε ρέμα και είναι σε μια δύσβατη περιοχή. Επιχειρούν βέβαια δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Πόσο ωραίο μήνυμα από το φίλο μας τον κύριο Αναστάσιο Γιωβά, ο οποίος λέει: είμαι ο χθεσινός νικητής των ακτοπλοϊκών.
1: Καλησπέρα κύριε Αναστάσιο.
0: Να γνωρίζετε πως το δώρο κληρώθηκε σε οικογένεια με δύο μικρά παιδάκια, δηλαδή αυτό που λέμε to the point. Πολύ χαμό. Δηλαδή πραγματικά.
1: Κάνετε ακόμη πιο χαρούμενος, βέβαια. Ναι.
0: Ο φίλος μας ο Ευάγγελος λέει: είμαι οδηγός Βιτίου. Εδώ και μία εβδομάδα έχει σπάσει αγωγός, λέει, μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ. Καταπληκτικό. Και κανένας δεν έχει φιλοτιμηθεί για να το φτιάξει. Μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ έχει σπάσει αγωγός και δεν τον έχει φτιάξει κανένα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Θα φτιάξουν τους απ' έξω, που είναι για τους ανθρώπους και τα
0: λοιπά. Πού βρέσεις, σε ποιες εγκαταστάσεις? Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, αλήθεια έχει γίνει αυτό? Είναι φανταστικό.
1: Μπορεί να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Φτιάχνουν στα σπίτια, στους δρόμους που έχει προβλήματα κτλ. Και μέσα στην ΕΙΔΑΠ δεν προκαμούν. Άμα είναι όλοι έξω.
0: Ναι.
1: Για συντήρηση και για βλάβες και για τέτοια, δεν προλαβαίνουν.
0: Είναι αυτό που λέει: σου φωνάζουν, σε φωνάζει κανένας φίλος να φτιάξει κάτι στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Και το φτιάχνεις. Σε φωνάζει η γυναίκα σου να σου λέει: κάνουμε κάτι εδώ. 6 μήνες, 7.
1: Ναι. Γιατί άμα κάνεις τον φίλο σου.
0: Ειλικρινά τώρα, φοβερό μήνυμα. Ο GBU57 λέει ότι καλησπέρα παιδιά, αύριο βγαίνει το Disclosure Day του Spielberg. Θα το δεις Χρήστο? Ναι, θα το δω.
1: Μάλιστα. Να το δεις να
0: είναι
1: μας πεις.
0: Είναι για τους εξωγήινους. Καταρχάς παίζει η φανταστική Emily Blunt.
1: Τι κάνει την εξωγήινο?
0: Την γήινη, ξέρω και εγώ.
1: Α, τι γήινη.
0: Ναι.
1: Τι γήινη κάνει και θα δούμε και τους εξωγήινους. Θα τους δούμε δηλαδή.
0: Όχι τους σεξογήινους.
1: Εξωγήινους.
0: Εξωγήινους.
1: Ναι,
0: εγώ θα τους δω.
1: Όχι, θα τους δούμε στην ταινία, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τη μορφή έχουν, τη φαντάζομαι.
0: Επαναλαμβάνω, πολλές φορές δυστυχώς αυτά που έχουν σκεφτεί πολλοί άνθρωποι από το Hollywood βγαίνουν στην πραγματικότητα.
1: Έχουν γίνει πραγματικότητα πολλά.
0: Και καθόμαστε σαν ούφο και κοιτάμε εμείς.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Γεια σου Δημήτρη, Δημήτρης Κυλάκος. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Δίπλα μένεις, ναι. Τι να κάνουμε. Έχει βρέξει, λέει. Έφτασε γλυφάδα ο Δημήτρης από τον Ασπρόπυργο. Έχει βρέξει εδώ, είχε νεράσει τους δρόμους. Λέει, φιλιά πολλά.
1: Ναι, έβρεξε εκεί γύρω στις 2, 2 και 4 και ήταν και αρκετά δυνατή.
0: Να πω και κάτι που μου συνέβη, το οποίο το βρήκα τρομακτικό. Δηλαδή, με έπιασε μια ταραχή. Η αλήθεια
1: είναι.
0: Ήμουν σε ένα δρόμο, τέλος πάντων. Μονόδρομος.
1: Μονόδρομος.
0: Μόνες κατευθύνσεως.
1: Μάλιστα.
0: Και φτάνω σε ένα σταυροδρόμι. Δεν έχω stop στο σταυροδρόμι. Έχει stop αυτός που είναι αριστερά μου. Μονόδρομος πάλι κατεβαίνει προς τον κεντρικό δρόμο.
1: Μάλιστα, για να μπει μπροστά σου δηλαδή. Έχει stop, αν θέλει.
0: Έχει stop. Και εγώ μπορώ να πάω δεξιά. Μονόδρομος. Μάλιστα. Δηλαδή. Πέρασε ένα μηχανάκι κάθετα από τα δεξιά μου ανάποδα. Μπροστά μου.
1: Α, δηλαδή, και από τα δεξιά ανάποδα.
0: Από τα δεξιά και ήτανε ανάποδα από τα δεξιά και μπήκε ανάποδα στον άλλο δρόμο.
1: Φρεναρές.
0: Όχι φρέναρα.
1: Κοκάλωσες.
0: Ναι, καταρχάς ταράχτηκα γιατί θα τον σκότωνα.
1: Ναι.
0: Επίσης πέρασε, αν και ήμουν με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα, πέρασε με συγκλονιστικά χιλιόμετρα.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Συγκλονιστικά. Δηλαδή, συγγνώμη για την φράση, τα έκανα επάνω μου.
1: Ναι, καλώς τα έκανες επάνω σου. Καλά που ανταποκρίθηκαν τα φρένα, τα αντανακλαστικά σου.
0: Δηλαδή,
1: το αυτοκίνητο, νέος. Κράνος.
0: Σαραντάρης, με αρκετού τσικακιλά.
1: Ναι, κράνος.
0: Κράνος φόραγε, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Αλλά δεν κοίταγε.
0: Πέρασε βολίδα. Δηλαδή, όταν μιλάμε ταράχτηκα.
1: Καλά, προφανώς και θα ταραχτείς. Προφανώς και θα ταραχτείς.
0: Θα τον σκότωνα, παιδιά.
1: Ναι. Και τέτοια περιστατικά έχουμε δει πάπλα.
0: Αυτό το λέω, ξέρεις γιατί. Γιατί συνήθως δεν θα κοίταζα δεξιά.
1: Α, εγώ το έχω αλλάξει αυτό τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεξιά απαγορεύεται να έρθει κανένας. Δεν κοιτάς,
1: ναι.
0: Δεν έχεις το νου σου. Κοίταξα αριστερά, μου βγει κανένας που επιτρέπεται να περάσει. Και μου έσκησε τον δρόμο στη μέση, παιδιά, ναι. Ανάποδα.
1: Για φαντάσου.
0: Τέλος πάντων.
1: Έτσι, εγώ το έχω δει και με τους πώς το λέμε, τους πεζούς. Εγώ κοκαλώνω πια σε δρόμο που δεν υπάρχει διάβαση, οτιδήποτε κτλ. Σε
0: το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Θα έρθει κάποιο.
0: Ο Γιώργος ο Κανίδης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ο Σπίλμπερκ ακόμα βγάζει ταινίες. Λέει: φοβερό, από τους καλύτερους. Λέει: κατά τη γνώμη μου, σκηνοθέτες όλων των εποχών. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αυταπόδεικτο.
1: Γιατί να μην βγάζει.
0: Το έχει δείξει η ζωή. Μπαίνουμε σε λογαριασμό.
4: Τι λογαριασμό ψάχνετε,
0: για σας. Λιόλιου, ξέρω κι εγώ.
4: Πόσο πάει εκεί, αλήθεια, ναι.
0: Πού,
1: τι πόσο πάει. Λιόλιου.
0: Το μπουκάλι.
4: Ναι.
0: Πόσο πάει, Γιάννη.
1: Ξέρω εγώ, κάνω 250, 300. Κάπου εκεί δεν πηγαίνει.
0: Άλλο το 300.
4: Στα 4 ή στα 8. Στα 4.
1: Πάντα στα 4 είναι το μπουκάλι.
0: Στα 4 είναι το μπουκάλι.
1: Ναι, πάντα, πάντα. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε φίλε.
4: Καλησπέρα σας.
1: Θα πούμε αμέσως μετά γιατί έχετε αρκετά θέματα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εμείς, η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτρες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3-on-3, γεγονός του καλοκαιριού, στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδική διαγωνισμή και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες.
0: Έχει δίκιο ο Κολοκυθάς. Πώς θα πέταζε για να κολλήσει τα ευρώ. Τα σκορπάει για τη διασκέδαση. Δε. Καλά κάνει. Εντάξει.
1: Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Μπορεί να είστε δυο, μπορεί να είστε τέσσερις. Κάπως έτσι δεν πάει.
0: Τώρα βγήκαμε, τώρα θα αυτό ακριβώς.
1: Και ο Παπάς πέντε.
0: Ναι, αυτό.
1: Και ο Παπάς πέντε. Επίσης στη χώρα υπάρχει ανάπτυξη. Λεφτά αριστερά-δεξιά.
0: Αρχίσαμε.
1: Τι αρχίσαμε.
4: Είναι
1: το πρωί δεν λέγαμε
4: ακριβές,
1: με το
4: φιλίπιδι
1: εδώ για τους Μητροπολίτες.
4: Όχι, όχι, πέρα από αυτό.
1: Α, είναι ακριβές αυτό που λέω. Συνέχισε.
4: Άκου να διακαταλάβει. Αυτό το γράφω για αύριο. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο. Το οποίο τι έχει μέσα. Έχει μια αρρύθμιση, την οποία την περιμένει όλη η αγορά και οι υποστηρικτές των συνδικαλιστών μικρομεσαίων των 72 δόσεων. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
4: Έχει μια άλλη ρύθμιση που λέει εξοδικαστικό χαμός, μπαίνετε οι πάντες μέσα. Έχει μια τρίτη ρύθμιση που λέει 150 ευρώ στις οικογένειες για κάθε παιδί. Μπαίνεις μέσα στο Open Gov να δεις τα σχόλια. Αυτό κοιτούσα τώρα πριν έρθω.
1: Ναι, και.
4: Λοιπόν, το 90% είναι για τα plug-in υβριδικά.
0: Τα σχόλια στο αυτό είναι για τα plug-in υβριδικά.
4: Ναι, το 90%.
0: Έλα τώρα.
1: Φοβερό, ε.
4: Δεν πάω φανταστείς. Με φράσεις μέσα είναι ανήθικο αυτό που κάνετε. Πολιτικά ανήθικο, είναι και προσεκτική σε εκφράσεις τους. Είναι αδικία, είναι απαράδεκτο, είναι, μας κοροϊδεύετε, μας καταστρέφετε. Δώστε μια παράταση, φάτε το μέτρο.
0: Πόσα λεφτά είναι να πληρωθούν δηλαδή που τους καταστρέφουν.
4: Τους καταστρέφουν, γιατί από ό,τι κατάλαβα πρέπει να έχουν γράψει όλοι όσοι πουλάνε εταιρικά αυτοκίνητα μάλλον. Τώρα μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία κατά κανόνα δεν είναι. Αυτά που πλήττονται και από τα δύο μέτρα που έρχονται, ναι, είναι πάνω από 40.000.
0: Μπορείς να πεις τη ρύθμιση για να την καταλάβεις.
4: Λοιπόν, η ρύθμιση λέει, ναι, πολύ απλώς ότι μέχρι τώρα, από την, όταν γινόταν η εισαγωγή του αυτοκινήτου, ναι, υπήρχε απαλλαγή από τους φόρους στα plug-in κατά 75% του φόρου.
0: Μάλιστα.
4: Στα ηλεκτρικά είναι 100%.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει. Το 75% το κατεβάζει στο 50%. Άρα κρυβαίνουν.
0: Όλα. Αυτά που έρχονται όμως.
4: Για αυτά που έρχονται, ναι, από τώρα. Ναι, αλλά στα εταιρικά γίνονται και σε όλα γίνονται παραγγελίες. Και σου λέει έβαλε όριο όσα είχαν ταξινομηθεί ως τέλος Μαΐου. Και οι παραγγελίες δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν ταξινομηθεί. Θα παραλάβω σε 5 μήνες.
0: Μόνο για τα plug-in.
4: Αυτό είναι ένα μέτρο. Ένα, ναι, μέτρο, ένα μέτρο.
0: Μόνο, για, τα,
4: plug-in. Μόνο για το plug-in. Πάντα plug-in υβριδικά. Που είναι τα πιο πολλά. Ναι. Και μετά,
1: μην μας πεις, ναι, τα υπόλοιπα. Μην μας τα πεις γιατί θα μας δει, Δήμητρα.
0: Σιγά ρε παιδιά, όλοι μας δέρνετε από χτες. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Διαφημίσεις, τίτλοι και θα επιστρέψουμε το 2 που λέει ο Φιλμπής. Μας είπε τώρα, μας πει το 2.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη Βασιλή Σοφία, κυρίως στο τμήμα από το Γυάλινο Δρομέα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, στη Συγκρού προς Φρατζή, στην κάθοδο της Αρδιτού αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγαίου με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φίληρο στη Θεσσαλονίκη. Το μέτωπο βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί σπίτια. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε το Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα οικόπαιδα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Κύμα ζέστης αναμένεται να πλήξει από αύριο την κεντρική και νότια Ιταλία. Αύριο το θερμόμετρο στην πόλη Φόντζια της Απουλίας θα δείξει 36 βαθμούς, θερμοκρασία ρεκόρ για το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδύσεων.

0: Ένα άσχετο θέμα που είναι και σοβαρό όμως. Να μπω λίγο. Έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλοι μας μηνύματα εδώ. Δεν έχω μπει στην πλατφόρμα, θα μπω τώρα όμως για να το ελέγξω. Μεταφέρω πρώτα τα μηνύματα. Η πλατφόρμα των δηλώσεων, λέει, για τα καθάριστα οικόπεδα δεν λειτουργεί εδώ και δύο μέρες. Θέλουν να βάλουν πρόστιμα, γιατί αναρωτιόνται όλοι αν θα δοθεί παράταση.
1: Που λύγει στις 15 ναι. Ιουνίου και
0: γιατί
1: βγήκε
0: ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, πώς λέγεται το Υπουργείο, τέλος πάντων, το Υπουργείο της Κρίσης, δύσκολο Υπουργείο, πάρα πολύ. Φτού στον κόρφο του κυρίου Τουρνά, δηλαδή του Υπουργού, και είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει, από τις δηλώσεις. Άμα δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, πώς να είστε ικανοποιημένοι?
1: Λιγότερες από πέρσι.
0: Ναι.
1: Οι δηλώσεις των οικοπαίδων που έχουν καθαριστεί.
0: Ναι. Λοιπόν, ορίστε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε με το 2, κύριε Φιλιππίδη.
2: Ναι, προσπαθώ να μπω και στην πλατφόρμα. Λοιπόν, ταυτόχρονα θα σας πω. Ναι. Αν τα κατάφερα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι υπάρχει από 40.000 ευρώ και πάνω στο εταιρικό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Θεωρείται και αρχίζει και τρέχει ένας υπολογισμός ότι είναι παροχή σε είδος. Πράγμα που σημαίνει ότι φορολογείσαι από 40.000. Και αυτό ανεβαίνει. Ανεβαίνουν οι συντελεστές ό,τι αφορά και την αξία του αυτοκινήτου. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία, τόσο μεγαλύτερη η φορολόγηση, αλλά και σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ρήπων. Με αποτέλεσμα και γι' αυτό να υπάρχουν μεγάλες διαμαρτυρίες. Γενικώς επικαλούνται ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τη ρήπανση, ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην πραγματικότητα. Το αυτοκίνητο, μην τρελαθούμε,
1: ναι,
2: είναι ένα στάτους και είναι και μια επιπλέον παροχή για πάρα πολλούς εργαζόμενους.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
2: Έτσι, οι οποίοι
1: χρόνια τώρα
2: το συνυπολόγισαν όταν αποδέχθηκαν μια δουλειά. Συγκεκριμένη δουλειά που συνήθως είναι δουλειά στελέχους, μικρού, μεσαίου, μεγάλου σε μια εταιρεία. Και αυτό τώρα έχει προκαλέσει μια αναστάτωση. Να πεις για ποιο λόγο ειδικά τα plug-in υβριδικά? Γιατί δεν είναι ηλεκτρικά που έχουν κάποιους περιορισμούς. Εντάξει. Και γιατί. Παρεπτόντως μπαίνει στην εφαρμογή. Εγώ μπήκα στην εφαρμογή
1: μετά καθαριστά.
2: Ως πολίτης, ναι, ναι. Με τους κωδικούς μου τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορώ να την υποβάλω, αλλά ότι μπαίνεις.
0: Δεν μπαίνω πάντως.
2: Εσύ δεν μπήκες. Okay.
1: Μάλιστα.
2: Με την ταυτοποίηση δεν έγινε.
0: Δεν έχω φτάσει στην ταυτοποίηση. Δεν με φτάνει καν στην ταυτοποίηση.
2: Όχι, μπήκα. Ναι.
1: Εσένα σε. Εδώ τώρα είναι δύο διαφορετικές φορές.
2: Είμαι κανονικά με τους κωδικούς μου.
1: Ναι.
0: Όχι, για μπατά τη δήλωση.
1: Αυτό να μπορεί να το υποβάλει.
2: Α, το στοιχειακό παιδό 1 και τα λοιπά. Το δέχεται όλο.
0: Εσένα το δέχεται.
1: Το δέχεται.
0: Εγώ δεν μπαίνω. Να
2: το δέχεται όλο. Θα έλεγα επιμείνετε οπότε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είμαστε αυτοί.
1: Προφανώς επιμένουν πολύ, επειδή τελειώνουν οι μέρες.
2: Ζητάει ΚΑΕΚ, ζητάει στοιχεία, ζητάει τα πάντα. Είμαι μέσα. Δεν το ζητάμε, το έχω κάνει άλλωστε.
0: Είσαι μέσα.
2: Έτσι. Το άλλο ζήτημα, εκτός από τα υβριδικά που γίνονται ο κακός χαμός, είναι οι αποδοχές των ιεραρχών. Έτσι.
1: Ναι.
2: Το οποίο εδώ είναι το εντυπωσιακό. Δεν ξέρω πώς το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, ανεβαίνουν πράγματι οι αποδοχές των ιεραρχών. Ποιος είναι ο λόγος όμως?

0: Ο λόγος είναι ότι υπάρχει οι ιεράρχες άλλης θρησκείας, με προκειμένου οι μουφτίδες, παίρνουν ήδη τα 4.672, το 90% δηλαδή των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα. Οι μουφτίδες
1: το
0: έπαιρνανε. Το παίρνουν τώρα, αυτοί μιλάμε. Το δημόσιο.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, οι μουφτίδες παίρνουν περισσότερο από τους Μητροπολίτες.
0: Ναι.
2: Ορθώς αυξήθηκε.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Συγγνώμη.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Μα έχουν δίκιο που φωνάζουν.
1: Ναι, γιατί όμως.
2: Και το μάθανε οι Μητροπολίτες και έγινε χαμός, φαντάζομαι.
0: Νομίζω ναι.
2: Απήρανε και θα είπα, δείτε τι θα πάτε στις εκλογές σας μαζί. Να
0: σου πω κάτι. Είναι σε σαν τους συναδέλφους. Άμα κυκλοφορήσει η αμοιβή κάποιου που να τον νιώθεις ως ομοιόβαθμο και επίσης παίρνεις λιγότερα, δεν τζιτώνεις.
2: Ναι, από πού να τα ξέρεις όμως που. Τώρα με
0: ναι, αν διαρρεύσει.
2: Αν διαρρεύσει, ναι.
0: Αν διαρρεύσει.
2: Τσιτώνεις.
1: Ναι, γιατί διαγραμμαίως είπε δεν μπορούμε να ζητήσουμε
0: τα πιο επτασφράγιστα στα μυστικά είναι οι αμοιβές των εργαζομένων.
2: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους.
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Και είμαστε.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ο κάθε ένας λέει: παιδιά, εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλο, γιατί παίρνω λιγότερα λεφτά.
0: Να, σωστό. Γιατί δεν παίρνω εγώ, έλαντε.
2: Εγώ είμαι ο καλύτερος και εγώ πρέπει να παίρνω τα λεφτά.
0: Εγώ δουλεύω περισσότερο. Και τον θυμάμαι αυτόν τότε που δεν.
2: Και ήρθε χθες τη δουλειά και παίρνει τα λεφτά.
0: Μπράβο,
2: ναι. Κλασικά.
0: Που έχει πάρει πτυχίο, ναι, που το ξέρουμε και αυτά. Έτσι, ενώ εμείς είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι.
2: Ο Κυρλίκος λέει: δήλωση δεν μπορείς να κάνεις. Είχα ενημέρωση σήμερα από τη σχετική υπηρεσία, προσπαθούν να το λύσουν.
0: Μάλιστα. Okay, άρα έχει δικαιώ.
2: Ο Ιάσον λέει: ναι, διαμαρτυρία γιατί είναι παροχή σε είδος. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό με τα 40.000 πλάς. Αυτοκινητάρα παίρνεις με 40.000. Αν θέλεις παραπάνω, δώσε μερικά ψίχουλα φόρο γιατί η φιγούρα λέει καβούρια.
0: Ναι, δίνεις ήδη, αυτό αυξάνει.
1: Δηλαδή υπάρχει φόρος, αλλά αυξάνεται λέει.
0: Είναι περίπου γύρω στα 400 ευρώ ανά 10 χιλιάρικα.
2: Συγγνώμη.
0: Ήταν μέχρι τώρα και αυτό αυξάνει.
2: Μισό λεπτό. Αν το αυτοκίνητο κάνει 35 χιλιάρικα.
0: Ναι, δεν πληρώνεις μέχρι τώρα. Και θα συνεχίσει να μην πληρώνεις. Δεν αλλάζει αυτό.
2: Α, είναι μόνο για το 40 πλάς.
0: Μόνο για το 40, πάνω. Ναι.
2: Καλά, ρε παιδιά. Πάρετε ένα αυτοκίνητο από την επιχείρηση 40 μάινους.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτά που.
2: Συγγνώμη.
1: Γιατί μετά πάει στο άλλο
0: κομμάτι. Είδαμε και πάθαμε, κύριε Κούντρα, να γίνουμε στελέχη. Χτίσαμε αίμα. Γυρίσαμε από το εξωτερικό. Που μας δίναξε πόσα εκεί. Τρεις φορές το μισθό.
2: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και η εταιρεία που κάνει αυτή την παροχή, ορθώς την κάνει. Έτσι πρέπει. Αυτό είναι το σωστό. Στα στελέχη της να τους πληρώσει και το φόρο. Για τις εταιρείες μεγάλες είναι εύκολο.
0: Λένε ότι δεν υπάρχει τρόπος.
2: Εντάξει, πώς δεν υπάρχει τρόπος.
0: Δεν υπάρχει
2: τρόπος. Δόνια αύξηση σιγά, 100 ευρώ το μήνα.
0: Αυτό προκύψει άλλος φόρος, άλλη ιστορία.
2: Ναι, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι, με μικρές εταιρείες, ατομικές, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,
0: κάτι ξέρεις, κάπου το πας εσύ.
2: Το πάω ότι όλοι παίρνουν ως αυτοκίνητα leasing.
0: Βέβαια.
2: Ή με τις επιδοτήσεις με αυτά και τα λοιπά.
0: Ηλεκτρικά.
2: Ναι, και τα περνούν στην εταιρεία.
0: Έχουν δικαίωμα, είναι νόμιμο.
2: Δεν είπα εγώ ότι είναι παράνομο. Αλλά επειδή έχουν πάρει όλοι τις αυτοκινητάρες και κυκλοφορούν εδώ και λέει εντάξει μωρέ, αλλά πληρώνουν λιγότερη εφορία για αυτό το αυτοκίνητο. Ας πάει και στη Δήμητρα ή σε μένα ή σε σένα ή στο Γιαννάκη που είμαστε μισθωτοί και να πει: αδελφέ, δεν πειράζει που δουλεύει σε εταιρεία. Εσύ, επειδή είσαι ωραίος, μέχρι 40.000 ευρώ
0: πάρε
2: ηλεκτρικό και θα τα περνάς ως έξοδο στη φορολογία σου. Έτσι παίρνω και εγώ αυτοκίνητο, καινούριο.
1: Των 39.000.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά.
2: Επίσης, να δούμε ποια είναι τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, παιδιά. Γιατί όλοι λέει οι επιχειρήσει.
0: Περίμενα, γιατί εδώ παρεβαίνουν λογιστέ.
1: Και έχουν και όρο στα επαγγελματικά.
0: Τα 40.000 ευρώ είναι λιανική τιμή προφόρων. Λέει ο Νίκος Φραγκιαδάκης εδώ, διάσημος λογιστής.
2: Και προφόρων κιόλα.
0: Βεβαίως.
2: Άρα μετά φόρων πάμε πεντάρικο.
0: Βεβαίως.
1: Το λιγότερο πεντάρικο.
2: Τζάμπα γκρινιάζεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται, όλοι πόρτσε έχετε.
0: Ναι.
2: Όλοι, πώς το λένε, Range Rover.
0: Και από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο Νικόλας, μου λέει ότι υπάρχουν νόμιμοι τρόποι να το κάνεις. Να, αυτό που λες.
1: Α, υπάρχουν. Να το περάσει στην εταιρεία δηλαδή. Αυτό που
2: όχι, να περάσει να πληρώσει η επιχείρηση.
0: Υπάρχουν τρόποι.
2: Άμα δηλαδή νόμιμη, η εταιρεία έχει δώσει το στέλεχος ή ταυτοχρόνως το στέλεχος είναι και ιδιοκτήτης της εταιρείας, εκεί θέλω να καταλήξω εγώ. Παίρνει το Range Rover, τα βλέπετε κυκλοφορούν, τα κάνουν 150-160.000 ευρώ και τα παίρνουν leasing.
0: Και κοίτα τώρα ποια είναι η παγίδα.
2: Και ο ίδιος
0: που έχεις πέσει μέσα.
2: Ναι.
0: Έχεις πέσει μέσα, όσο είπε ο Γιάννης Τσούνος στην αρχή.
2: Ποιο πράγμα.
0: Η συζήτηση
2: μας.
0: Ακριβώς, από εκεί ξεκινήσαμε. Τόση ώρα μιλάς γι' αυτό.
2: Έτσι
0: δεν μιλάς για τη ρύθμιση του χρέων των 72 δόσεων.
2: Ναι, ναι, εσύ με
0: δεν μου μιλάς
1: για τα υβριδικά.
0: Δεν μου μιλάς για τη φτωχοποίηση.
2: Εσείς με βάλατε σε αυτήν
0: την αγορά που στενάζει.
2: Και εγώ
0: πού είναι η αγορά που στενάζει.
2: Να σου πω εγώ πού είναι η αγορά που στενάζει.
0: Πού, τι, απέστη μου.
2: Να σου πω. Πάμε. Πήγα στο Αγρίνιο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Okay.
2: Ναι. Οι μικρομεσαίοι, ξέρεις γιατί το πράγμα διαμάρτυρε. Έχεις υπόψη σου, ας πούμε, μου έλεγε ένας άνθρωπος. Έφυγε από το κατάστημα που είχε και πήγε σε ένα άλλο κατάστημα, σε ένα στενάκι του κεντρικού δρόμου του Αγρίνιου.
0: Ναι.
2: Διότι το ενίκιο ακρίβει 120 ευρώ. Δεν μπορούσε να το αντέξει.
0: Μας, σε
2: για να έχει υπαλλήλους με την αύξηση του κατώτατου μισθού, που σύμφωνα με τον ίδιο, εμένα δεν με ρώτησε κανένας, παιδιά, να αντέχω.
0: Μπράβο.
2: Έφυγε και από εκεί να κόψει έξω και να μην απολύσει κανέναν άνθρωπο.
0: Σωστά.
2: Καταλαβες. Εκείνο ο μικρομεσαίος. Ο οποίος αφήνει πίσω το. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που η αγορά στενάζει, όντως. Σ' άκουγα το πρωί με πολύ χαρά που λες ότι αυξηθήκαν οι.
0: Εξαγωγές.
2: Οι εξαγωγές στα πετρελοειδή. Πολύ ωραία τα δηληστήρια.
0: Όχι, όχι. Ήθελα να τονίσω κάτι συγκεκριμένο, να το διευκρινίσω ενδεχομένως.
2: Ναι.
0: Ανέβηκαν στα προϊόντα εκτός πετρελοειδών 8% οι εξαγωγές τη στιγμή που οι εισαγωγές ελάχιστα μειώθηκαν.
2: Το άκουσα.
0: Είναι σημαντικό ότι έτρεξαν με 30. Για να καταλάβουμε λίγο ότι έχουμε μια βιομηχανία. Αναζητώντας τη βιομηχανία στη χώρα μας, έχουμε 4 δηληστήρια που είναι βιομηχανίες μεγάλες. Οι οποίες παράγουν ποιοτικό προϊόν δήλησης. Το οποίο προκάλεσε σε κάτι που εισάγουμε τεράστιες επανεξαγωγές.
2: Σωστό.
0: Και αυτό ήρθε.
2: Εισάγουμε
0: επέστρεψαν.
2: Πετρέλαιο, το επεξεργάστηκαν.
0: Δεν λέμε ότι είμαστε εισαγωγικοί λόγω των καυσίμων.
2: Εννοείται.
0: Εξάγουμε τόσο πολύ που ενδεχομένως εκμηδενίζεται το κόστος των εισαγωγών καυσίμων.
2: Μπράβο. Αλλά ταυτοχρόνως, επειδή η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια, οι υπόλοιποι ή θα πρέπει να προσληφθούν κάπου υπάλληλοι ή υπαλλήλοι και να κλείσουν. Αν τους θέλουμε ανοιχτούς, πρέπει με κάποιο τρόπο να στηριχτούν. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι εκεί, στο Αγρίνιο που ήμουνα, λέγανε, πώς να ανταγωνιστώ, ρε φίλε μου, λέει, επειδή πιάσαμε μια συζήτηση, αυτόν που από την Κίνα φέρνει ένα πράγμα που σε μένα κοστίζει, μου λέει, 7 ευρώ, χωρίς κέρδος, μου λέει, το βάζω στη βιτρίνα, δεν βάζω καθόλου κέρδος, για μένα αυτό κοστίζει 7 ευρώ για να το φέρω. Αυτός το πουλάει με ένα 40. Πώς θα βγω εγώ?
1: Δεν βγαίνει.
2: Και έρχεται και αδασμολόγητο. Γιατί τα 2 και 3 ευρώ που βάζουν στα πακέτα είναι κωμωδία.
0: Μόλις περιέγραψες, αυτό είναι η οικονομία και η αδυναμία της οικονομίας μας και είναι η πραγματική σκέψη, ο συλλογισμός που πρέπει να κάνουμε όταν σκεφτόμαστε την οικονομία. Χτες βλέποντας το ντοκιμαντέρ της Ελένης και της Βεδρινού.
1: Το χιλιοστό.
0: Κάποια στιγμή λέει, επειδή τον έχω γνωρίσει, το γενικό γραμματέα του Σόιμπλε, ο Στέφεν λέγεται ο άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι τις μέρες τις δύσκολες του 15 πήγα, λέει, σε μια κάβα εδώ στη Γερμανία και έψαξα να βρω ένα κρασί από την Ελλάδα. Το λέει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Εγώ προσέχω κάτι χαζά τέτοια. Και λέει ότι βρήκα, λέει, δύο ξεπερασμένου ποικιλίες κρασιών.
1: Ναι.
0: Ποικιλίες κρασιών σε πολύ υψηλή τιμή από την Ελλάδα και τίποτα άλλο.
1: Όλα τα άλλα ήταν ξένα κρασιά.
0: Όλα τα άλλα ήταν σε γερμανική κάβα. Έψαχνα να δει τι εξάγουν αυτοί οι Έλληνες.
1: Κρασί.
0: Τη στιγμή που συζητάγανε για το Plan B, για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, αναρωτιόντανε, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και τι πουλάνε όμως αυτοί οι άνθρωποι. Και διαπίστωσε ότι δεν πουλάμε ούτε κρασί. Τότε. Εκείνη την περίοδο. Αυτά που εμείς θεωρούμε. Τότε που η κατανάλωση στην Ελλάδα ήταν στον πάτο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πωλούσε κανείς τίποτα και δεν καταφέρναμε να έχουμε ένα προϊόν προς εξαγωγή σε μια κανονική τιμή.
1: Πολλό δε μάλλον είναι ανταγωνιστικό ένα τέτοιο προϊόν.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν. Ναι. Για να καταλάβουμε λίγο αυτό που λέγαμε. Ο Δημήτρης λέει: επιτέλους σταματήστε να λέτε το leasing. Leasing. Διαβάζεται σε όλο τον κόσμο. Από όλη αυτή. Βέβαια το παραδέχεται, λέει. Εξυπνακίστικο τύπ της ημέρας, ευχαριστώ. Από όλη αυτή τη συζήτηση, μείναμε ότι λέγεται leasing.
1: Εμείς leasing το ξέρουμε, leasing θα το λέμε.
0: Και το βαζέχα και όχι βάρτσικα.
2: Βάρτσικα, σωστό.
1: Διαφημίσεις.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα.
3: Άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: Ένας πολύ καλός σου φίλος με ρωτάει και ζητάει την άποψή σου να μας πεις εσύ.
1: Βεβαίως,
0: να μας δώσεις τα φώτα σου.
1: Ναι.
0: Για την, ποια είναι η προσωπική σου θέση δηλαδή.
1: Προσωπική μου θέση.
0: Ναι, για το κόμμα Σαμαρά.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν έχει.
0: Ναι, όχι, γιατί σε βλέπω λίγο.
1: Λοιπόν, κοίταξε, μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγα ότι μάλλον δεν θα το αποτολμήσει ο πρώην
0: Πρωθυπουργός.
1: Τώρα έχω κάποιες πληροφορίες, ναι, ότι τελικά θα προχωρήσει.
0: Θα το κάνει,
1: στη δημιουργία ενός κόμματος. Εντάξει, ο ίδιος είπε και προχθές στην εκδήλωση την Παρασκευή στο Ηράκλειο ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι μέχρι πού μπορεί να πάει το κόμμα του κ. Σαμαρά. Εάν θα προκαλέσει φθορά στην Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και τι θα γίνει στο δεξί κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας με τη δημιουργία ενός κόμματος.
0: Δεν θέλαμε, ρε Γιάννη.
1: Αυτή
0: που λένε οι συνεργάτες του Σαμαρά.
1: Εάν θα το κάνει, δεν θα το κάνει.
0: Ναι, και πώς το βλέπεις εσύ.
1: Θεωρώ ότι θα το κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Εσύ πώς το.
1: Το είπα. Θεωρώ ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Α, δεν θα έχει ανταπόκριση.
1: Ναι. Θεωρώ ότι θα το κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς. Δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Ο επιβλέπων λέει αντικειμενική γεια σας. Μετά το έγκλημα του Αιγείου, τη διασταύρωση του Κούτρα, τις διαφημίσεις και την ακρίβεια της αγοράς, μήπως θα μας πείτε για την κατοστάρα που φάγανε οι Βάζελοι. Τι φάγανε, τι να λέμε τώρα.
1: Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Έτσι, πώς τη φάγανε να λες.
0: Πώς τη φάγανε. Έπαιξε καλύτερα ο Ολυμπιακός και τη φάγανε.
1: Καλά.
0: Τι καλά, καλαμάκια, τούμπανε.
1: Καλαμάκια, αλλά έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός πάλι από τη διαιτησία. Διαφορές στις βολές, διαφορές στα φάουλ.
0: Ο ένας πάντα θα έχει παράπονο. Δεν υπήρξε κάποια φάση που έκρινε το μάτς.
1: Όχι, μπορεί όμως να υπήρξαν πολλές φάσεις που έκρινε το μάτς.
0: Δεν υπήρξαν και πολλές φάσεις. Τώρα μην τρελαθώ.
1: Δεν μπορώ να πω γιατί δεν το είδα. Δεν το είδα, εσύ που το είδες.
0: Άπαξ και δεν το είδες, τι ασύζηταμε τώρα.
1: Διάβασα μόνο. Να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει άλλο αύριο.
0: Άλλο μάτς αύριο. Τι να κάνουμε τώρα, ο Φουρνιά ήταν καταπληκτικός εδώ τώρα χθες. Θα λέμε τώρα, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει.
1: Καλό υπόλοιπο
0: λοιπόν,
1: ημέρας.
0: Ο Πέτρος λέει, Πέτρε, Χρήστο, ένα ποσοστό πρόβλεψη για Σαμαρά. Πες ρε Γιάννη.
1: Εσύ είπε, Χρήστο είπε.
0: Πρώτα, εσύ που ξέρεις.
1: Εγώ θεωρώ ανάμεσα στο 5 και το 7.
0: 5 και το 7.
1: Ναι.
0: 3,5.
1: Μάλιστα.
0: Στις πρώτες εκλογές.
1: Ακούσατε και τις προβλέψεις μας.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν δουλεύει, λέτε, περισσότερη.
1: Η πλατφόρμα για τα καθάριστα.
0: Η πλατφόρμα για τα καθάριστα. Δεν δουλεύει, λέτε, περισσότερη, αλλά έρχεται εμφανιστεί κανένα δύο που επιμείνατε και την κάνατε τη δήλωση. Mm-hmm. Έρχεται η κυρία Κατερίνα Δράκου για τη συνέχεια. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Προβλήματα στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προβλήματα σημειώνονται στο ύψος του Παλιού Φαλήρου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου. Φέρεται να τον πυροβόλησε με αεροβόλο και στη συνέχεια να του προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Στην ασφάλεια Αιγίου παραμένει ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556 πυρκαγιές, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο, η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών έγιναν νωρίς σήμερα το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επέβαιναν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη επέβαιναν σε λέμβο 42. Τουλάχιστον άλλοι 132 μετανάστες είχαν διασωθεί το πρωί στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στο νότιο Λίβανο. Το μεσημέρι το Ισραήλ εξαπελίσε 9 πλήγματα στην πόλη Τύρο, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις επικαλούνται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 3.666 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου. Κύμα μεγάλη ζέστη αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως στην κεντρική και νότια Ιταλία. Ρεκόρ αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φόντζια της Απουλίας με 36 βαθμούς, ενώ στην Κατάνη της Σικελίας, στη Φλωρεντία αλλά και στην Μπολόνια το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στο αυριανό τέταρτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε στο φεσινό παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ αμφίβολοι είναι οι Σλούκας και Όσμαν. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία Ντόρση και Παπα-Νικολάου. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029. Η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε της Βόρειου Ιρλανδίας με 3-1.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Τελικά ποιος να μας το έλεγε ότι το χιτάκι του καλοκαιριού φέρεται από όλα αυτά που είδαμε πρόσφατα και ακούσαμε βεβαίως στη Eurovision θα ήταν αυτό, η συμμετοχή της Ιταλίας.

Ωραίο είναι. Κάνει να θέλει έτσι να κουνηθεί ρυθμικά. Και το μπαγκαράγκα τρεντάρι, αλλά νομίζω από 30 και πάνω είναι αυτό. Περσέμβραση. Και είναι ωραίο να έχει κάποιον να σου λέει σε όλα ναι. Δεν είναι. Ναι, σαν να ταξιδέξει στη Ρώμη, Φερρυππίν. Ναι, και στην αποπληρωμή δανείου με παρμεζάνα. Ναι, ναι, το διάβαζα σήμερα. Μην σας φαίνεται περίεργο. Στον ελεύθερο τύπο το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Στην καρδιά της Βόρειας Ιταλίας, εκεί που η γαστρονομία αποτελεί κομμάτι έτσι της εθνικής τους ταυτότητας, η βασίλισσα των Ιταλικών τριών, έχει αποκτήσει ένα ρόλο που ξεφεύγει βεβαίως κατά πολύ από αυτό που λέμε μαγειρική. Η Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο, η αυθεντική δηλαδή η παρμεζάνα, γιατί κυκλοφορούν και πολλά έτσι προϊόντα που μοιάζουν αλλά δεν είναι, δεν συνοδεύει μόνο ζυμαρικά και ριζότο, χρησιμοποιείται και ως εγγύηση για τραπεζικά δάνεια, παρακαλώ. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 50 από μια τράπεζα που λέγεται Credem. Δέχεται λοιπόν η τράπεζα αυτή κεφάλαια παρμεζάνας ως ενέχειρο για να χρηματοδοτήσει τους παραγωγούς. Είναι ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο που διδάσκεται και στο Harvard. Η τράπεζα δίνει δάνεια που αντιστοιχούν μέχρι και στο 80% της αξίας των τυριών και αναλαμβάνει βεβαίως και την φύλαξη όπως πρέπει σε ειδικές αποθήκες. Η τροχή της παρμεζάνας, φανταστείτε τώρα, τους τεράστιους τροχούς παρμεζάνας να μένουν εκεί για μήνες, μπορεί και για χρόνια. Οριμάζουν έως ότου ο παραγωγός να μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειο και να πάει πίσω το προϊόν του. Αν αθετεί στις υποχρεώσεις του, η τράπεζα πουλά τα τυριά. Και υπολογίζεται ότι στις αποθήκες αυτές φυλάσσονται σήμερα τροχοί παρμεζάνας που φτάνουν τα 325 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως οτιδήποτε αξίζει, έτσι και η παρμεζάνα αποτελεί στόχο της μαφίας, είναι στόχος πια του οργανωμένου εγκλήματος και κατά καιρούς υπάρχουν συμμορίες οι οποίες φεύγουν με φορτία αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μπαίνουν στις αποθήκες και ρημάζουν τους τροχούς της παρμεζάνας. Για φαντάσου, εμείς πάλι καλά έχουμε τη φέτα που μια χαρά τυρί είναι, δεν λέω, και τώρα που καλοκαιριάζει έτσι όπως στολίζει ωραία και τις χωριάτικες που αγαπούν να καταναλώνουν οι τουρίστες μας, μας κάνει και πολύ καλή διαφήμιση. Αλλά ο Τραμπ, βλέπετε, βάζει τους δικούς του κανόνες. Ακόμα και σε αυτή την έτσι γνωστή νομοθεσία των προϊόντων POP, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Μετά τη φέτα Ελασσόνας, λοιπόν, έρχεται η φέτα από το Wisconsin. Και μην το γελάτε καθόλου, στην επίσημη ιστοσελίδα παραγωγών τυριού στην αμερικανική αυτή πολιτεία που φημίζεται για τους Milwaukee Bucks, τις Harley και τις μπύρες, συνδυασμός φουλ στην τεστοστερόν είναι αυτός, το γράφουν πεντακάθαρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η ελληνική φέτα να κάνει ταξίδι και να διασχίζει τον Ατλαντικό, γιατί η φέτα από το Wisconsin θα είναι πάντα πιο φρέσκια.

Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του και εντάξει τον ακούσω ότι η παρμεζάνα πάει στις μακαρονάδες πάει και στα δάνεια είναι και κάπως αστείο, καθόλου αστείο δεν είναι αυτό το οποίο βλέπω ότι αναδεικνύει και η καθημερινή μεταξύ άλλων σήμερα σε ό,τι αφορά τα δάνεια, νομικοί σύμβουλοι δανειοληπτών, νομικοί σύμβουλοι τραπεζών διαφωνούν για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση που συζητήσαμε πρόσφατα, η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και βέβαια ανάλογα με την ανάγνωση που τελικά θα επικρατήσει και το όφελος για τους δανειολήπτες και άρα αντίστοιχα το κόστος για τις τράπεζες και τα funds που τα λέμε πια servicers θα είναι περιορισμένο ή μεγαλύτερο. Όλοι συμφωνούν πάντως πως η ολομέλεια έκρινε πως ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση, όχι το σύνολο του κεφαλαίου. Μια πρώτη διαφωνία έχει να κάνει με την αναδρομικότητα, εάν δηλαδή ισχύει για τις μελλοντικές δόσεις ή για όσες έχουν ήδη καταβληθεί. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει επιστροφή χρημάτων και για τις παρελθούσες καταβολές. Νομικοί σύμβουλοι των τραπεζών λένε ότι απαιτούνται νέες προσφυγές. Και αυτό γιατί από την απόφαση δεν προκύπτει αυτόματα η υποχρέωση επιστροφής. Επίσης έχει προκύψει και ένα δεύτερο σημείο διαφωνίας ως προς το χρόνο υπολογισμού της δόσης. Οι νομικοί που εκπροσωπούν τις τράπεζες θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτοκισμού ίσουται με το χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Με την άποψη αυτή διαφωνούν οι νομικοί εκπρόσωποι των δανειοληπτών. Η ολομέλεια, όπως διαβάζω στην καθημερινή σήμερα του Αρείου Πάγου, δεν πρόκειται να επανέλθει με νέα ερμηνεία. Άρα, αυτά τα περί μεγάλης ανάσας των δανειοληπτών θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι ακόμη για να τα υιοθετήσουμε. Σε άλλα νέα υπάρχει το αστυνομικό δελτίο που δυστυχώς κάθε μέρα έχει και από κάτι χειρότερο από την προηγούμενη. Είδα όμως και αυτή την είδηση που είναι από αυτές τις ειδήσεις που τις λέμε, πώς τις λέμε, η καλή είδηση της ημέρας. Από αυτές τις ειδήσεις που έχουν ακόμα την ικανότητα να μας ξεμιζερεύουν. Αφορά 11 Έλληνες, 11 προσωπικότητες που κατατάσσονται πια στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Και το έχουν καταφέρει αυτό με εργασίες που έχουν κάνει σε πολύ διακεκριμένα ακαδημαϊκά κέντρα, το Στάνφορντ, το Κολούμπια, το ΣΕΡΝ, 3 μέτρα την Ελλάδα, 8 είναι στη διασπορά, είναι στους 1000 καλύτερους του κόσμου αυτή τη στιγμή, οι 4 είναι γιατροί, οι 2 είναι χημικοί, οι 2 είναι χημικοί, μηχανικοί, ένας βιολόγος, μία φυσικός και ένας φαρμακοποιός, είναι ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, που επίσης ξέρουμε ότι ασχολείται με την επιστήμη του, τη μεταέρευνα, είναι εκ των θεμελιωτών της μεταεπιστήμης, ο Τζόρ Γιανκόπουλος, ο νικητής του έμπολα, συζητάμε για τον έμπολα το τελευταίο διάστημα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσβλέπει πολύ στην εταιρεία του για την εξουδετερώση αυτής της απειλής που θερίζει στο Κονγκό. Ο Τόμ Μανιάτης που πρωτοστατεί στη μάχη κατά των νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως η ALS από την οποία έφυγε πρόσφατα ο Παρασκευάς Άντας, ήταν για κάποιους και η αφορμή για να μάθουμε περί τίνος πρόκειται. Και βέβαια μια κυρία, όχι μόνη ευτυχώς, ανάμεσά τους, κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, η μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Το λέω γιατί πραγματικά χαίρεσε να την ακούς και ευτυχώς για όλους μας είναι και εκείνη πάντα πρόθυμη να μας εξηγήσει πως είμαστε ό,τι τρώμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά παρακάτω με τις συστάσεις. Δήμητρα Σταματίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Να σας ενημερώσω, αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα, ότι θα συναντήσετε κίνηση στο καθοδικό του Κηφισού. Τα προβλήματα ξεκινούν από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Ποσειδόνος έχουμε θέμα, στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος του Νιάρχος, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, τα προβλήματα ξεκινούν στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και βεβαίως στο κέντρο. Το κέντρο έχει κίνηση, όπως και η Κηφισίας, στο γνωστό σημείο που μποτιλιάρει. Από Χαλάνδρη, εκεί από σίδερα Χαλανδρίου, μέχρι να δείτε μπροστά σας το Μαρούσι, μετά το δαχτυλίδι του ΟΤΕ.

0: Λοιπόν, ο Σταύρος Παντωνίου είναι μαζί μας για μια συζήτηση επί των επί του ανασχηματισμού στην πραγματικότητα, στον απόϊχο του ανασχηματισμού. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Πατερίνα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστημένοι όλοι από τον ανασχηματισμό. Τώρα ξέρεις, κάποιοι γράφουν σήμερα ότι αυτό δεν ήταν ανασχηματισμός, ήταν μη ανασχηματισμός. Όμως αυτό που μετράει είναι ότι κάθε μέρα από την η κυβέρνηση εκπέμπει πολιτικά μηνύματα. Παρότι ο Πρωθυπουργός διαψεύδει ότι θα έχουμε προώρες εκλογές.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Το Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φημίζεται για τους μεγάλους ανασχηματισμούς. Είναι τώρα στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Αν ανατρέξουμε πίσω όσες αλλαγές έχει κάνει στο κυβερνητικό σχήμα, πολύ δύσκολα, αν δεν έναν μπορώ να πω ότι ήταν ανασχηματισμός έτσι κανονικός. Όλες τις άλλες φορές έκανε διαρκώς σημειακές αλλαγές πάνω σε υπουργεία τα οποία ήθελε να πειράξει ή να στείλει κάποιο μήνυμα. Νομίζω ότι. Και χτες, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι και χτες αυτό είχαμε. Ουσιαστικά η μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη ήταν αυτή που ξεκλείδωσε τις αλλαγές και το πολύ δυσάρεστο γεγονός του θανάτου του κυρίου Ταγαρά. Από εκεί και πέρα το μείζον ήταν αν θα υπήρχε μετακίνηση ή όχι του κυρίου Μαρινάκη. Εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκπέμπεται κάποιο πολιτικό μήνυμα αναλόγως ποια θα ήταν η επιλογή του επόμενου κυβερνητικού εκπροσώπου. Τελικά ο κύριος Μαρινάκης παρέμεινε στη θέση του, οπότε δεν έχουμε πολλά να πούμε για τον ανασχηματισμό ο οποίος έγινε χτες, για τις αλλαγές οι οποίες γίνανε χτες, παρά μόνο ότι ο κύριος Μητσοτάκης προτίμησε την ασφάλεια του μη κυβερνητικού σχήματος ουσιαστικά, χωρίς κάποια αλλαγή η οποία θα έκανε αίσθηση, και έτσι προχωράμε παρακάτω. Τώρα όσον αφορά τις εκλογές, δεν ξέρω αν έχεις κάτι για τον ανασχηματισμό που θέλεις
0: περαιτέρω
1: όσον αφορά το παρασκήνιό του κτλ. Νομίζω ότι τον έχουμε αφήσει ήδη πίσω. Τώρα όσον αφορά τις εκλογές που είπες, ναι, είναι κατά κοινή ομολογία, τα ρεπορτάζ όλα λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί, το φθινόπωρο, αναλόγως το πώς θα είναι οι συνθήκες. Νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι μια επιλογή την οποία δεν την έχει βγάλει ποτέ από το μυαλό του, αλλά δεν νομίζω ότι ταυτόχρονα ότι υπάρχει και έχει αποκλείσει τελείως και το θέμα του 2027. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι σε αρκετά επίπεδα και κυρίως στο οικονομικό, και νομίζω ότι αυτό είναι πλέον κάτι το οποίο είναι πάγιο στην πολιτική ζωή της χώρας, ότι είναι τόσο ρευστή και αλλάζει με τόσο γρήγορο ρυθμούς, που νομίζω ότι προβλέψεις πιο μακροπρόθεσμες, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά Κατερίνα, ότι είναι και λίγο ρυψοκίνδυνες να πούμε από τώρα ότι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα θα κάνει εκλογές. Βέβαια, το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται μας δείχνει κάποια δεδομένα τα οποία μπορεί κάποιος να πει ότι δείχνουν προς εκλογές το φθινόπωρο. Το πώς κινείται το κόμμα του κύριου Τσίπρα τη συγκεκριμένη χρονική.
0: Είναι όλοι έτοιμοι. Εκτός από τον κύριο Σαμαρά που είτε δεν το έχει αποφασίσει 100%. Είτε δεν έχει, πώς να το πω, είναι σε διαδικασία συγκέντρωσης των ανθρώπων που θα τον στηρίξουν, συζητήσεων.
1: Αν θέλεις μπορούμε να τα πάρουμε και ένα επί του πεδίου, να πούμε πώς έχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι και ο βασικός αντίπαλος στις εκλογές. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης το έχει κερδίσει σε πολλές εκλογικές διαδικασίες. Όμως το 2026 δεν είναι ούτε 19 ούτε 23. Ο κύριος Τσίπρας με την αμέσως τη εμφανίση του νέου κόμματος αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει αδιάφορο. Και δεδομένου ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αναζητά το αντίπαλο δέος του κυρίου Μητσοτάκη, αναζητά τον άλλο πόλο που τον συζητάμε εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Σταύρο, σε χάσαμε. Σε χάσαμε πάνω. Όχι, σε έχουμε.
1: Με ακούς?
0: Ναι,
1: εγώ
0: σε
1: ακούω μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λέω ότι έλεγα ότι ζούμε τη δημοκρατία του 1,5 κόμματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η Νέα Δημοκρατία και κάποιο μισό κόμμα. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποια χρόνια, είτε ήταν μετά για λίγο ο κύριος Κασελάκης, είτε μετά το ΠΑΣΟΚ όταν πρωτεξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Συνεπώς θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αναζητά τον αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα μπορούσε να το παίξει ο κύριος Τσίπρας αυτό το ρόλο? την απάντηση δεν την ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην σκέπτεται ότι όσο περνάει ο καιρός μπορεί ο κύριος Τσίπρας, ασχέτως αν δεν το λένε δημόσια τα κυβερνητικά στελέχη, να παίξει αυτό το ρόλο. Συνεπώς τώρα που είναι στο 15-16% στις δημοσκοπήσεις, ανάλογα τη δημοσκόπηση πόσο του δίνουν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εξακολουθεί να είναι ένας εύκολος, το βάζω σε εισαγωγικά, αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Πηγαίνοντας στο ΠΑΣΟΚ, τώρα επιχειρηματολογώ γιατί οι εκλογές μπορεί να γίνουν νωρίτερα από 27, όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Πηγαίνοντας στο ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να πούμε τα εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα έχει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, κάθε άλλο θα έλεγα, με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ένα τρίτο ΠΑΣΟΚ, όπως είναι τώρα, τρίτο ή και τέταρτο σε κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί το περνάει η κυρία Καρισκιανού, ένα τρίτο-τέταρτο ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει, θα είναι πολύ πιο εύκολο να πιεστεί για να μπει σε μια συγκυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πολύ καλά, Κατερίνα, ότι ο δεύτερος είναι δεύτερος, παίρνει ουσιαστικά θέση για το μέλλον ως αξιωματική αντιπολίτευση και δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει συγκυβέρνηση συνεργασία με το πρώτο κόμμα. Ο τρίτος όμως τι θα κάνει,
0: έτσι,
1: είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Συνεπώς
1: και αυτό είναι ευνοϊκό. Και τρίτο, για να έχουμε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά δεν έχει γίνει ακόμα. Βλέπουμε όμως ότι προετοιμάζεται με πάρα πολύ υγρούς ρυθμούς. Εγώ θα σου έλεγα, Κατερίνα, ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι ήδη έτοιμο.
0: Είναι
1: ακόμα,
0: έτοιμο.
1: Και σε ένα επίπεδο, ακόμα και σε ένα επίπεδο ψηφοδελτίων κινείται πάρα πολύ το παρασκήνιο ο κύριος Σαμαρά. Ναι, νομίζω ότι κινείται για να πατήσει το κουμπί.
0: Και το ρεπορτάζ σου τι λέει, δηλαδή θα έχουμε ανακοινώσεις άμεσα ή θα περάσει ο Αύγουστος ή στον Αύγουστο εκεί μέσα?
1: Ναι, κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Η δική μου αίσθηση είναι ότι ο κύριος Σαμαράς θα το πάει όσο πιο κοντά στις εκλογές. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: όταν αντιληφθεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι έτοιμος να ανακοινώσει εκλογές, λίγο πριν θα ανακοινώσει και αυτό το κόμμα του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το
0: θα
1: οποίο.
0: Θα το σιγουρέψει από παντούλες πριν το
1: ανακοινώσει. Δεν τον πειράζει, γιατί οργανωτικά ο κύριος Σαμαράς ούτως ή άλλως έχει ένα οργανωτικό πεδίο σε όλη τη χώρα από την εποχή της πολιτικής άνοιξης, μπορώ να σου πω. Πολύ πίσω το έχει αυτό ο κύριος Σαμαράς. Προετοιμάζεται εντατικά ήδη στο παρασκήνιο με ψηφοδέλτια. Οπότε ουσιαστικά θα μένει μόνο η ανακοίνωση, η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, για να κλείσω, όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το κόμμα του, νομίζω ότι είναι πιο καλό για τη Νέα Δημοκρατία να προετοιμάζεται για να τον βρει όσο το δυνατόν πιο απροετοίμαστο τον ίδιο όταν το αποφασίσει.
0: Θα τα ξαναπούμε, γιατί τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ όμως για το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε, θα έχουμε σίγουρα αφορμές πολλές από εδώ και πέρα. Σταύρος Παπαντονίου, κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails,

0: Φέτου Λεωμένου 2 Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Προβλήματα στην Ποσειδόνο προς Πειραιά, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προβλήματα σημειώνονται στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα. Στη σχετική πλατφόρμα δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε φυλάξη 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του.

Σκαϊρό 2,3 στα ραδιόφωνα σα, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Να δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε νωρίτερα με τον Σταύρο Παπαντονίου. Τέτοια ώρα αύριο, είναι 6,5 ώρα, τα παρά. Νομίζω πανηγυρικά θα έχει εκλεγεί στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυρανάκης. Αύριο το απόγευμα θα ασχολούμαστε με την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Συνεδρίαση που θα γίνει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και θα έχει μόνο ένα θέμα, την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη στην θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα εκλογικό σήμα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Κυρανάκης θα πάρει το κόμμα στην πλάτη του και θα τρέξει, θα οργανώσει τον μακρύς, δεν ξέρω αν θα είναι ο δρόμος. Δύσκολος είναι πάντα ένας δρόμος με προορισμό την κάλπη. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται στους δρόμους. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, για εσάς που παραμένετε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε από εκεί, επιστρέφετε ή μετακινήσετε στην πόλη. Το καθοδικό του Κηφισού θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Το ανωδικό δεν έχει κανένα θέμα, όπως βλέπω. Έχουμε τα προβλήματα για τα οποία σας μιλούσα και νωρίτερα στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο ρεύμα προς Ζελιφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, θα χρειάζεται να κόψετε λιγάκι ταχύτητα. Το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση. Πείτε μου και μια μέρα, βεβαίως, που το κέντρο της Αθήνας δεν έχει κίνηση, και θα το βάλουμε πρώτο-πρώτο στις ειδήσεις. Και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Λοιπόν, έχω παραλείψει να σας πω, γιατί έχουμε χάσει ήδη ένα ημίωρο, ότι σήμερα σας δίνουμε εισιτήρια. Από σήμερα και για όλη τη βδομάδα έχουμε διαγωνισμό. Διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά με ένα νικητή ανά ημέρα για την C-Jets. Τα εισιτήρια, λοιπόν, ένας τυχερός θα τα κερδίσει και θα τα αξιοποιήσει όποτε θέλει. Το μόνο διάστημα που δεν μπορείτε να τα αξιοποιήσετε είναι από 9 μέχρι 24 Αυγούστου. Προσωπικά εισιτήρια δεν επιτρέπεται, δηλαδή, η παραχώρησή τους. Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Τις αλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο C-Jets. 24 ευρώ και 50 λεπτά για άνδρο σε μόλις μία ώρα. 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου, ειδηλιακό, δεν ακούγεται? Και ξεκινάς το καλοκαιράκι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και, αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, δηλαδή γίνονται κρεβατάκια, σε περιμένουν. Ταξίδευσε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε τώρα κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα και κερδίζεις το καλοκαίρι. 2-10-48-00-170-174. Η Ρούλα νομίζω ήδη υποδέχεται τις κλήσεις στα τηλεφωνήματά σας. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας μέχρι τις 7 παρά το επιχειρείτε. Στο τέλος της εκπομπής, με την βοήθεια της Δήμητρα, θα κάνουμε την κλήρωση. Και επειδή σήμερα μπορεί να μην κερδίσετε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είπαμε όλη την εβδομάδα και όλες οι εκπομπές, αν δεν κάνω λάθος, δίνουν εισιτήρια με την C-Jets. Δοκιμάστε το. Δεν έχετε τίποτα, μα τίποτα να χάσετε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα πολύ ωραίο σήμερα στην Καθημερινή. Η Χρύσα Λιάγκου το αναδεικνύει. Αφορά κάτι το οποίο θα γίνει αύριο. Θα έχουμε έτσι μία πρώτη, εκτός από την εκλογή δηλαδή του κυρίου Κυρανάκη, αύριο νομίζω θα υποθούν και πολλά σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει γύρω από το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Η κυβέρνηση προωθεί τη σύσταση μιας γενικής γραμματείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μιας γενικής γραμματείας η οποία θα αναλάβει να συντονίσει ένα Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας που αφορά την προστασία

0: των υποδομών μας από υβριδικές επιθέσεις. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε και αν δεν συμβαίνουν εδώ, που συμβαίνουν και εδώ, κυρίως με τη μορφή κυβερνοεπιθέσεων όπως αυτή στο ΔΕΣΦΑ, αλλά δείτε τι έγινε, ας πούμε, στην Φινλανδία με την κοπή του υποθαλάσσιου καλωδίου. Όσο η τεχνολογία μας πάει πιο μπροστά, είναι σύμμαχος από τη μία, απ' την άλλη είναι και η απειλή, η υβριδική απειλή. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η κυβέρνηση οργανώνεται και αύριο θα πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη υπό τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, στην οποία οι φορείς θα προσέλθουν ένας-ένας με σχέδια επιχειρησιακά, τα οποία βγαίνουν από το σιρτάρι και θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο πάντα της προστασίας που χρειάζεται να επενδύσουμε. Και όσο προχωρά το πράγμα, νομίζω περισσότερο. Τώρα, αλλάζω θέμα. Η κυρία Ελένη Δρακάκη είναι φυσικός, είναι ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι συνεργάτης του Atmo Hub. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας, γιατί φαίνεται ότι έχουμε τη λύση σε ένα μυστήριο που πολύ μας ταλαιπώρησε. Θυμάστε πολύ, φαντάζομαι, τι συνέβη στις 19 Μαΐου στην Αττική. Ιδίως εδώ στα νότια προάστια, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Υπήρξε μια οσμή δυσάρεστη, δεν μπορεί κανείς σε καμία περίπτωση να την χαρακτηρίσει ευχάριστη, περίεργη, που μας κινητοποίησε. Προσπαθούσα να μάθουμε τι συμβαίνει, μόνο εικασίες ακούγαμε. Κανείς δεν είπε με τα βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβη. Το ευχάριστο είναι ότι κάποιοι, παρότι το θέμα προσπεράστηκε από την επικαιρότητα όπως συνήθως συμβαίνει, επέμειναν σε αυτό και το έψαξαν. Η κυρία Δρακάκη είναι μεταξύ αυτών. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα λιγάκι να πω και να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε τη λύση ακριβώς, αλλά έχουμε καταλήξει σε κάποια πιθανά και επικρατή σενάρια. Mm-hmm. Έτσι, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, γιατί για να έχουμε τη λύση χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, χρειαζόμαστε μετρήσεις εκεί την ώρα του συμβάντος, για να δούμε ακριβώς ποια ουσία ήταν αυτό που μύρισαν οι άνθρωποι. Έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν που έχουμε εμείς είναι χρησιμοποιώντας μετεωρολογικά δεδομένα και χρησιμοποιώντας και τις μαρτυρίες των πολιτών και τις ώρες που αυτές αναφέρθηκαν, προσπαθήσαμε να δούμε ποιες αέριες μάζες, από πού μπορεί να ήρθαν οι αέριες μάζες οι οποίες περάσαν πάνω από την Αττική εκείνη την ημέρα. Και το πιο επικρατές σενάριο είναι ότι ήρθαν από το Σαρονικό, από τη θαλάσσια περιοχή δηλαδή του Σαρονικού, και βέβαια και ένα άλλο πιθανό σενάριο είναι ότι μπορεί να ήρθαν και από την Τζιτάλια. Mm-hmm. Ωστόσο από την Τζιτάλια και την γύρω περιοχή δεν είχαμε μαρτυρίες. Γι' αυτό και λέμε πως ίσως το επικρατέστερο σενάριο είναι η περιοχή του Σαρονικού.
0: Μάλιστα. Βλέπετε και εσείς προς το Σαρονικό. Συμφωνείτε δηλαδή και με συναδέλφους σας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μας είχαν υποδείξει προς τα εκεί, η κυρία Δρακάκη. Εδώ σας άκουσα να λέτε ότι αυτή η οσμή προκλήθηκε από κάποιο πλοίο που περνούσε, ας πούμε, ανοιχτά της Σαλαμίνας και μετέφερε LNG, βουτάνιο, προπάνιο. Δηλαδή αυτοί εισπνεύσαμε προπάνιο, κυρία Δρακάκη.
1: Πάλι και αυτό είναι με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τις πιθανές πηγές που είπα, το Σαρονικό, εφόσον είναι μια θαλάσσια περιοχή και εφόσον έχει αποκλειστεί κάποια πηγή φυσικής προέλευσης, μετά καταλήγουμε στο ότι μπορεί να προήλθε από κάποιο πλοίο που πιθανότατα να βρισκόταν σε αυτή την περιοχή, καθώς αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχουν πολλά πλοία. Mm-hmm. Και διέρχονται και πιθανότατα να κουβαλούσαν κάποια από αυτές τις ουσίες. Για να απαντήσουμε αν όντως αυτό που μυρίσαμε ήταν προπάνιο ή βουτάνιο, θα πρέπει να έχουμε μετρήσεις που δυστυχώς δεν τις έχουμε. Θα πρέπει να είχαμε σταθμούς δηλαδή εκεί, οι οποίοι να μετρούσαν αυτή την ουσία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Δεν έχουμε, άρα αυτό είναι ένα κενό που προκύπτει από αυτή την ιστορία. Ότι δεν υπάρχουν σταθμοί, δεν μπορούν να γίνουν μετρήσεις. Άρα και αυτές η πρώτη αντίδραση στο σκηνικό που ήταν καθησυχαστική. Λέτε κακώς βγήκε, δηλαδή δεν θα πρέπει να καθησυχάζουμε εφόσον δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Και Κοιτάξτε να δείτε, εάν ισχύει το σενάριο αυτό και ήταν όντως προπάνω και βουτάνιο, αυτές είναι κάποιες ουσίες οι οποίες δεν είναι βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου. Απ' την άλλη μεριά όμως όλο αυτό προκάλεσε μια αναστάτωση.
0: Δεν είναι άουσμες ουσίες, κυρία Δρακάκη, αυτές.
1: Είναι, σωστά, είναι άουσμες ουσίες, αλλά συνήθως ακριβώς επειδή είναι άουσμες, αναμειγνύονται με άλλες οι οποίες έχουν χαρακτηριστική οσμή, έτσι σε περίπτωση διαρροής να γίνουν αντιληπτές.
0: Μάλιστα. Συνθήκες που ευνοούσαν τη συγκεκριμένη μέρα ήταν και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Θέλω πω, αυτό μπορεί να έχει ξανασυμβεί και να μην το αντιληφθήκαμε ή να μην το αντιληφθήκαμε σε τόσο μεγάλη έκταση, γιατί εδώ η οσμή έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Θυμάμαι ότι μιλούσαμε με τους δημάρχους στα νότια προάστια και μας λέγανε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Δηλαδή, εμείς που είμαστε κοντά σε περιοχές που περνούν πλοία κτλ., το βιώνουμε πιο συχνά. Απλώς τώρα έγινε αντιληπτό στους περισσότερους, γιατί αυτό είχε και διάρκεια και ξαναλέω, έφτασε η οσμή μέχρι το κέντρο της πόλης στην πραγματικότητα.
1: Ναι, εάν ακολουθήσουμε το σενάριο που δίνουν οι προσομοιώσεις. Το πιθανότερο σενάριο των προσομοιώσεων και όντως προέρχεται από κάποιο πλοίο, δεν είμαι η αρμόδια να απαντήσω πόσο συχνά μπορεί να γίνεται κάποια τέτοια διαδικασία από ένα πλοίο, έτσι. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω πόσο συχνά θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν όμως διάφορες πηγές που μπορεί να διάφορα άλλα φαινόμενα τα οποία μπορεί να συμβούν και να εκπληκτούν κάποια άλλα σωματίδια, είτε όπως τώρα, είτε κάποιες άλλες πηγές, γιατί υπάρχουν τα στοιχεία από τους δορυφόρους μας λένε ότι γενικά υπάρχουν τοπικές πηγές διαφόρων σωματιδίων, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Οπότε θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε. Μάλιστα. Μια πιθανή εκπομπή.
0: Ναι. Αλλά λέτε ξανά το επικρατέστερο σενάριο από τα μοντέλα που τρέξατε κι εσείς δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση ενός πλοίου, μια διαδικασία καθαρισμού κάπου στο Σαρονικό, έτσι.
1: Δείχνει την περιοχή του Σαρονικού. Και στην περιοχή του Σαρονικού μπορεί να βρίσκονται πλοία. Οπότε ναι, θα μπορούσε να είναι ένα πλοίο.
0: Μάλιστα. Κυρία Δρακάκη, εσείς είστε και συνεργάτηδα του Atmo Hub, εκτός από ερευνήτρια στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τι είναι το Atmo Hub? Αναλαμβάνει να καλύψει, ας πούμε, το κενό που υπάρχει και αναφέρατε νωρίτερα στη βάση αυτή δεδομένων και μετρήσεων?
1: Κοιτάξτε, το Atmo Hub είναι ο κόμβος η πύλη πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα. Συνεργάζεται με το Κέντρο Κοπέρνικος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοπέρνικος, και συντονίζεται από το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να μελετούμε την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και να ενημερώνουμε και τον κόσμο, βέβαια, έτσι, μέσω του πόρταλ που έχουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, για να το ξέρουμε και εμείς σε περίπτωση που ξανά συμβεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δρακάκη, για τον χρόνο.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: καλή συνέχεια. Καλή. Η κυρία Ελένη Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνεργάτης του Atmo Hub και ένας ακροατής μας, ο οποίος ξέρει, λέει ότι το πιθανότερο είναι να προέκυψε η οσμή αυτή από τάνκερ. Από τάνκερ που έπλανε τις δεξαμενές του κοντά στην ακτή, κακώς κατά τον ίδιο. Άρα στην ατμόσφαιρα εκτοπίστηκαν, λέει, αέρια φορτίου, αδρανές αέριο, το οποίο παράγεται από καυσέρια του πλοίου. Στο εξωτερικό θα το είχαν εντοπίσει και ενδεχομένως να είχαν ρίξει και ένα γερό πρόστιμα. Εδώ φαίνεται ότι θα μείνουμε με την απορία, γιατί ακούγοντας και την κυρία Δρακάκη, πάλι στα σενάρια κινούμαστε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μακάρι να έχουμε αυτές τις βάσεις δεδομένων που η ιστορία αυτή αποτέλεσε αφορμή να διαπιστώσουμε ότι μας λείπουν και την επόμενη φορά, ποιος ξέρει, μπορεί να έχουμε και τις απαντήσεις. Πάμε στις διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας για πρώτη φορά στη χώρα μας μοναδικές εξειδικεύσεις. killgreece.gr, αν θέλετε να το ψάξετε παραπάνω. Ξαναθυμίζω το διαγωνισμό μας για εισιτήρια C-Jets 210-48-00-170-174. Καλέστε, αφήστε ονοματεπώνυμο και δοκιμάστε την τύχη σας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα σας πω όμως ότι αφού επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις που έπονται και το δελτίο στις 7, θα κάνουμε μια συζήτηση για μια ενδιαφέρουσα έρευνα. Πάρα πολλές έρευνες, δημοσκοπήσεις για το τι σκοπεύουμε να ψηφίσουμε όταν έρθουν οι εκλογές. Μια έρευνα που το θέμα της χρόνια είχα να το ακούσω. Μετρήθηκε κατά πόσο εμπιστευόμαστε σήμερα τα συνδικάτα. Είμαστε, διανύουμε μία περίοδο που επανακαθορίζεται κάπως έτσι, η αγορά εργασίας. Κατά κάποιους ρυθμίζεται, κατά κάποιους απορυθμίζεται, εξαρτάται από ποια σκοπιά θα το δεις. Είμαστε ή δεν είμαστε ευχαριστημένοι? Και εν πάση περιπτώσει στους θεσμούς πια δεν έχουμε εμπιστοσύνη και καταλήγουν οι περισσότερες έρευνες. Στα συνδικάτα, στους συνδικαλιστές, τους ανθρώπους που πολλές φορές μας εκπροσωπούν. Έχουμε οι απαντήσεις μετά το δελτίο ειδήσεων. Μια ωραία είδηση που διαβάζω τώρα έχει να κάνει με το λαγοκέφαλο. Είπαμε, έχει καλοκαιριάσει πια. Πρέπει να συζητάμε ειδήσεις έτσι που μας παραπέμπουν προς τα εκεί, προς θάλασσες και κρογιαλιές. Δεν είναι ιδιαίτερα ιδίωνη τώρα συγκεκριμένη είδηση, αλλά οι λαγοκέφαλοι διαβάζω, στο πρώτο θέμα το διαβάζω, έχουν φτάσει μέχρι το Σαρονικό. Δαγκώνουν εντωμεταξύ, μη βρεθεί στο διάβα τους. Εκτός του ότι περιέχουν και μια θανατηφόρα τοξίνη, αυτό σημαίνει ότι διαροπάλου δεν καταναλώνουμε λαγοκέφαλο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ψάρι, πολύ κακομούτσου, να επιτρέψετε μου την έκφραση. Δεν τον μπερδεύεις δηλαδή. Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση? Αυτό θα το κάνουμε θέμα, προσεχώς. Σκοπεύει να τους επικηρύξει. Για κάθε κιλό λαγοκέφαλου θα δίνει 6 ευρώ. Στους καραφελητές. Αυτό το εφαρμόζει ήδη η Κύπρος και η Τουρκία. Είναι ένα μέτρο οικονομικής ανταμοιβής προς τους ψαράδες, που έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουν και τις καλύτερες μέρες τους, να συλλαμβάνουν και να παραδίδουν τον λαγοκέφαλο. Ένα ψάρι πολύ χωροκατακτητικό που έχει εξαπλωθεί παντού στη Μεσόγειο και έχει φτάσει και μέχρι το Σαρονικό. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Σας θυμίζω το διαγωνισμό μας. Η Jet, εισιτήρια, ένας τυχερός στο τέλος της εκπομπής θα κληρωθεί. Δοκιμάστε να καλέσετε. Η Ρούλα είναι στη θέση της, καταγράφει όλες τις κλήσεις. 2-10-48-00-170-174. Ρούλα Βρετάκου. Πολλοί οι προορισμοί. Ωραίο είναι έτσι να μπαίνει στο κλίμα του καλοκαιριού με δωρεάν εισιτήρια. Τα υπόλοιπα τα λέμε μετά το δελτίο που έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Σε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, προβλήματα στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην ασφάλεια Αιγείου παραμένει ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της 26 ετών μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου με εκτεταμένα τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το έγκλημα εκτελήχθηκε τα ξημερώματα, ενώ ο 65χρονος πιθανόν βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ και έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η νεροποντή που έπληξε νωρίτερα την Τρίπολη. Οι δρόμοι πλημμύρισαν ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε 17 κλήσεις για άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια καταστημάτων. Ζημιές προκλήθηκαν και από πτώση δέντρου σε αυτοκίνητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στην σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου. Και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενο στις πυρκαγιές, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη. Με ενδεχόμενο δόλο, η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών έγιναν το απόγευμα στην θαλάσσια περιοχή νότιων καλών λιμένων Ηρακλείου και νοτιοανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επέβαιναν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη 42. Τουλάχιστον άλλοι 132 μετανάστες είχαν διασωθεί το πρωί στην ίδια περιοχή. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ασελγής πράξης σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης. Το περιστατικό φέρεται να τελέστηκε εχθές σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 74χρονος γιατρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε χωριό στην επαρχία Τζεζίν, ενώ πραγματοποιήθηκαν 6 Ισραηλινές επιθέσεις με drones σε περιοχή της πόλης Σιδώνα. Την ίδια ώρα, οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να εκφράζουν αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία, παραπέμποντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι αναμένει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 ή 3 μέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός 48 ώρων. Κύμα μεγάλη ζέστη αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως στην κεντρική και νότια Ιταλία. Ρεκόρ αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φόντζια της Απουλίας με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κατάνη της Σικελίας, στη Φλωρεντία αλλά και στην Πολώνια το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στα αθλητικά, με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό τους στον αυριανό τέταρτο τελικό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: 100,3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκινητά σας. Να σας πω ότι τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα όσο βραδιάζει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα σας ταλαιπωρήσει μόνο το καθοδικό του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κηφισίας. Στην Κηφισίας λιγάκι ανατμήματα, ανωδικό και καθοδικό, έχουν κίνηση. Και η παραλιακή βέβαια, που νομίζω κάθε απόγευμα το έχετε συνηθίσει πια, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, να χαμηλώνεται λιγάκι η ταχύτητα. Λοιπόν, ο Κώστας Παρός είναι απέναντι μου, έχουμε αλλαγή φρουράς, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Κώστας, η Σοφία Καλαβρού, ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσαμή διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-172-174. Είναι τα τηλέφωνά μας, είναι πάντα στη διάθεσή σας. Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και ένα μήνυμα, αν κάτι θέλετε να μας πείτε, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, το οτιδήποτε είναι αυτό, στο www.skyradio.gr. Σήμερα έχετε ένα καλό λόγο να επικοινωνείτε μαζί μας και θα τον έχετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, διότι σας δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ένας νικητής ανά ημέρα, εισιτήρια από την Seajets, εισιτήρια που μπορείτε να αξιοποιήσετε όποτε θέλετε με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Seajets λοιπόν, φεύγεις από το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Καλείτε 210-48-00-172-174, δηλώνετε το όνομα τεπώνυμό σας στο τέλος της εκπομπής εκεί γύρω στις 8 παρά και λίγο πριν το μαγκαζίνο που εκτάκτως σήμερα θα το κάνουμε μαζί. Ο Κώστας θα μας βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, βλέπω τώρα απέναντι μου στο monitor και νομίζω ότι είναι μια κουβέντα που θα έχει ενδιαφέρον οπωσδήποτε. Είναι και οι δύο συνομιλητές, πώς να το πω, άνθρωποι που μπορούν να δώσουν ειδήσεις. Είναι ο Πρωθυπουργός από τη μία και η Κριστιάνα Μαμπούρα από την άλλη. Νομίζω ότι θα προκύψουν ειδήσεις. Είναι η γνωστή παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μαμπούρ. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τώρα, σε άλλα νέα και πριν πάμε σε αυτή την έρευνα που σας έχω προαναγγείλει όσοι ήσασταν από νωρίς στην ακρόαση, ξέρετε περί τίνος πρόκειται, μια έρευνα που έγινε για το πόσο, αν υπάρχει πια εμπιστοσύνη σε αυτό που λέμε συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε αυτό που λέμε συνδικάτα, μια είδηση έτσι που κρατάω και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Από αυτές της νέας εποχής που διανύουμε, την έδωσε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έκανε μια ομιλία στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030 και είπε ότι θα είναι στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο κατά πολύ εργοστάσιο παραγωγής drones των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τι φλανάχει η Ουκρανία λοιπόν. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε και κάτι ακόμα. Στη Μαλακάσα θα είναι το εργοστάσιο παραγωγής drones, στην Τρίπολη όμως. Στην Τρίπολη που την συζητάμε ως το μεγάλο hub για το φάρμακο, θα συσταθεί και η πρώτη σχολή εκπαίδευσης των πιλότων drones. Να οι νέες ειδικότητες για τις οποίες συζητάμε και ως φαίνεται πια θα συζητάμε κάθε χρόνο. Το λέω γιατί χθες ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων και αυτή η συζήτηση με έναν τρόπο περί επαγγελματικού προσανατολισμού γίνεται και επίκαιρη. Αυτά τα ολίγα και να δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα Ελευθερίου, συντονιστή του κύκλου πολιτικής ανάλυσης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. Είναι και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στη Θράκη, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Κύριε Ελευθερίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, εσείς αποφασίσατε να τρέξετε μία έρευνα και το κάνατε βεβαίως με την βοήθεια της ProRata για το εάν σε έναν κόσμο που γενικότερα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, θέλω να πω, βλέπουμε κατά καιρούς τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, οι θεσμοί δεν απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνης από τον κόσμο, από τη συντριπτική πλειοψηφία. Αν τα συνδικάτα τα εμπιστευόμαστε, ποιος ήταν ο λόγος που κάνατε αυτή την έρευνα, υπήρχε κάποια συγκεκριμένη αφορμή?
1: Ο αρχικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να εξετάσουμε κάποιες μεταβλητές οι οποίες προσδιορίζουν τη συμμετοχή, τη μη συμμετοχή των μισθωτών σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μία από αυτές τις μεταβλητές τις οποίες είχαμε θέσει ήταν και η υψηλή χαμηλή εμπιστοσύνη απέναντι στους πολιτικούς, απέναντι στους θεσμούς. Mm-hmm. Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της έρευνας προφανώς βάλαμε και κάποια ερωτήματα για να μπορέσουμε λίγο να μετρήσουμε την αποδοχή των συνδικάτων από τους μισθωτούς εργαζόμενους, να δούμε αν οι εργαζόμενοι, κατά κύριο λόγο ο πληθυσμός στον οποίο έγινε η έρευνα ήταν μισθωτοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, άρα το κοινωνικό υποκείμενο ουσιαστικά των συνδικάτων. Και το δεύτερο το οποίο ρωτούσαμε ήταν αν τα συνδικάτα βρίσκονται σε μια διαδικασία κρίση και πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αυτή την κρίση στην οποία βρίσκονται τα συνδικάτα. Αυτό το οποίο προέκυψε είναι ένα χάσμα το οποίο το έχουμε εντοπίσει και σε άλλες έρευνες που έχουμε κάνει για παρεμφερείς θεματικές. Από τη μία πλευρά οι άνθρωποι αξιοδοτούν ένα πολύ έτσι σε υψηλό επίπεδο την αξία της συμμετοχής και της συλλογικής δράσης, αυτό είναι το ένα. Άρα θεωρούν ότι είναι σημαντικό να κινητοποιούνται, θεωρούν ότι είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν συλλογική δράση για να αντιμετωπίσουν κάποια αδικία, θεωρούν ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν στη συνδικάτα, να υπάρχουν συνδικάτα τα οποία να μπορούν να καλύπτουν τα δικά τους αιτήματα και τις δικές τους διεκδικήσεις. Αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι οι άνθρωποι κινούνται προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όταν όμως τους ρωτάς, κάνεις ερωτήσεις με τις οποίες τους ζητάς να αποτιμήσουν την πραγματική εμπειρία και λειτουργία των συνδικάτων, αν αυτά τα συνδικάτα τα οποία υπάρχουν τέλος πάντων αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσδοκίες που έχουν, εκεί βλέπουμε ένα χάσμα, διότι η υψηλή αξιοδότηση της συλλογικής δράσης, ιδέας και της αναγκαιότητας συλλογικής δράσης αντιδιαστέλλεται προς μια χαμηλή αξιοδότηση της πραγματικής ουσιαστικά λειτουργίας του συνδικάτου.
0: Κύριε Ελευθερίου, να αναφέρω ενδεικτικά 2-3 σημεία προς επίρρωση όλων όσων μας είπατε. Δηλαδή, ενώ το 84 έναντι ενός 11%, υπάρχει και ένα 5 που δεν ξέρει και δεν απαντά, πιστεύει πολύ στη συλλογική δράση, ότι αν κινηθούμε προς κάτι συλλογικά έχουμε περισσότερες πιθανότητες να το καταφέρουμε. Το 88% θεωρεί ότι τα συνδικάτα έχουν ηγεσίες εξαρτημένες από το κράτος, βρίσκονται σε κρίση επίσης 88%, δεν μπορούν, που είναι και η ουσία, να ανταποκριθούν σε αυτό που σημαίνει σήμερα εργασιακά, και δεν μπορούν στην πραγματικότητα να αντισταθούν αποτελεσματικά απέναντι στους εργοδότες. Και αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Άρα οπότε η εικόνα είναι μάλλον μαύρη στο ερώτημα πώς αποτιμάτε.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι μαύρη με την έννοια, αν το δεις από τη σκοπιά της αποτίμησης των σημερινών συνδικαλιστικών μορφών. Από την άλλη, βέβαια, είναι θετικό ότι οι άνθρωποι έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη γύρω από την συλλογική δράση. Δηλαδή, συνήθως οι πολιτικοί κοινωνιολόγοι συζητάνε για τις σημερινές κοινωνίες, λένε ότι είναι εξατομικευμένες, λένε ότι οι άνθρωποι δεν επενδύουν σε συλλογική δράση και συλλογικότητες, δεν υπάρχουν συλλογικές αφηγήσεις, αυτές έχουν καταρρεύσει, ότι υπάρχει ένας φόβος, κρατεί ένας φόβος ο οποίος δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να κινητοποιηθούν. Αυτό δεν προκύπτει επακριβώς από την έρευνα. Δηλαδή, οι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν στην αξία και στην αναγκαιότητα και να έχουν μια επιθυμία να κινητοποιηθούν μέσα από συνδικάτα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τα συνδικάτα αυτά τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα.
0: Αλήθεια, το θέσατε αυτό σε ερώτημα? Δηλαδή, προσωπικά, πιστεύεις στη συλλογική δράση, πιστεύεις στην έννοια του συνδικαλιστικού φορέα, παρότι θεωρείς ότι ο συνδικαλισμός μάλλον έχει αποτύχει έτσι όπως γίνεται σήμερα? Υπάρχει κίνητρο να γίνει κανείς συνδικαλιστής σήμερα? Και τι είδους κίνητρο?
1: Βασικό κίνητρο.
0: Κάποτε υπήρχε ένα πολύ σαφές κίνητρο. Έφευγες από τη δουλειά, είχες άλλα ωφέλη και κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και πολιτική καριέρα ή εμπλοκή. Σήμερα ένας άνθρωπος γιατί να συνδικαλιστεί, κύριε Ελευθερίου?
1: Εμείς στην έρευνα που θέσαμε αυτό το ερώτημα, ποιο θα ήταν ένα κίνητρο για να ενταχθείτε σε μια συνδικαλιστική οργάνωση, αυτό το οποίο προέκυψε ήταν το να μπορεί ένα συνδικάτο να παράγει αυτά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους. Άρα βάζουν στο επίκεντρο την ίδια την αποτελεσματικότητα των συνδικάτων. είμαστε σε εποχές, επειδή έτσι κι αλλιώς τώρα είμαστε στα απόνερα της μεγάλης οικονομικής κρίσης, στις οποίες έχει υπάρξει απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, στις οποίες έχουν για πάρα πολλά χρόνια είχαν καταρρεύσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εργαλεία δηλαδή τα οποία είχαν τα ίδια τα συνδικάτα στα χέρια τους, σχεδόν εξαφανίστηκαν. Και αυτό προφανώς επηρέασε την ίδια την, την ίδια την αποτελεσματικότητα και λειτουργία των συνδικάτων. Από αυτό το πλαίσιο συνήθως για τα συνδικάτα για να μπορέσουν να επιβιώσουν αναγκάστηκαν να συνδεθούν οργανικά με το κράτος και να αναπαράγονται μέσα από κρατικούς πόρους,
0: δηλαδή,
1: να έχουν την εξάρτηση την οποία τη βλέπει ο κόσμος, η οποία εξάρτηση θα απομακρύνει τα συνδικάτα από το δικό τους κοινωνικό ακροατήριο. Άρα αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς κρίσης η οποία προϋπήρξε βέβαια το 2010 η χώρα μας, δηλαδή που αντιδεί κάποιος να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μπορεί ενδεχομένως στα τέλη της δεκαετίας του 90, άρα η κορύφωση αυτή της κρίσης και το γεγονός ότι αυτό διαμορφώνει αυτές τις συνθήκες απαξίωσης απέναντι στα συνδικάτα είναι προφανώς προϊόν της τελευταίας περίπου 15 ετίας. Σήμερα πράγματι, όπως και άλλοι θεσμοί της πολιτικής και της κοινωνίας, όπως τα κόμματα για παράδειγμα, και τα συνδικάτα βεβαίως είναι κομμάτι μιας μεγάλης κρίσης εμπιστοσύνης. Δηλαδή αυτό δείτε το καλύτερα σε μια διασύνδεση με διάφορες άλλες κρίσεις εμπιστοσύνης.
0: Τη μεγάλη εικόνα, ναι, το κομμάτι του puzzle που έλειπε, ας πούμε. Γιατί όλα τα άλλα με ένα τρόπο, σε ένα βαθμό μικρό ή μεγαλύτερο τα έχουμε δει και τα συζητάμε καθημερινά, έχουμε αφορμές. Αυτό είναι το κομμάτι στο puzzle που δεν έρχεται να λειτουργήσει ως αντίβαρο, έρχεται να μας να δείξει ότι γενικότερα η εμπιστοσύνη είναι ζητούμενο σήμερα σε όλους τους πυλώνες. Θέλω να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα, μάλλον να μοιραστώ και με τους ακροατές το εξής. Ρωτήσατε τι θα μπορούσε να είναι κίνητρο για να συνδικαλιστεί κανείς σήμερα. Ρωτήσατε και ποιος είναι ο λόγος που δεν συνδικαλίζεται. Γιατί αυτό ο καθένας από τον κλάδο του το βλέπει. Άνθρωποι που κάποτε υπήρξαν συνδικαλιστές φεύγουν από αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή υπάρχει μια κούραση. Οι περισσότεροι απαντούν γιατί οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι και δεν ενδιαφέρονται. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος φόβος, θέλω να πω, προς τον εργοδότη. Αυτή η απάντηση, αυτή η επιλογή συγκεντρώνει πολύ λίγες απαντήσεις. Οι πρώτοι απαντούν ότι συνδικαλιστής ίσον διεφθαρμένος και η δεύτερη, έτσι, και μου κάνει εντύπωση και αυτό, απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν σωματεία. Δηλαδή υπάρχουν πια επαγγελματικοί χώροι που δεν υπάρχει σωματείο για να τους εκπροσωπήσει. Αρκετοί, ως φαίνεται, τις απαντήσεις.
1: Εντάξει, το δεύτερο είναι σίγουρα πόρια της περίοδου της κρίσης. Δηλαδή ότι υπήρξαν μια σειρά από επαγγελματικοί χώροι οι οποίοι βρεθήκαν χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση και βεβαίως όσο επικρατεί μια λογική επισφαλούς εργασίας, τόσο δυσκολότερη είναι η οργάνωση σε συνδικάτα και η συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Το πρώτο το οποίο αναφέρατε, το οποίο ήταν και αυτό το οποίο απάντησαν οι περισσότεροι τους ερωτώμενους, δεν μπαίνω σε ένα συνδικάτο γιατί θεωρώ ότι αυτοί που ηγούνται του συνδικάτου είναι διεφθαρμένοι ή τέλος πάντων δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματά μου. Αυτό πάει πακέτο και με μια τάση η οποία υπάρχει στο συνδικαλιστικό κίνημα και το ελληνικό, αλλά και σε διεθνή κλίμακα μιας γραφειοκρατικοποίησης. Δηλαδή φτιάχνεται ένα γραφειοκρατικό στρώμα σε αυτές τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, το οποίο έχει τα δικά του συμφέροντα και προσπαθεί να αναπαραχθεί ως γραφειοκρατία για να εκπληρώνει αυτά τα ιδιαίτερα συμφέροντα. Αυτά τα συμφέροντα της γραφειοκρατίας δεν τα στίζονται με τα συμφέροντα της βάσης και έτσι προκύπτουν αυτά τα χάσματα, τα οποία οθούν πολλούς από τους εργαζόμενους να θεωρούν ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες είναι διεφθαρμένες. Και αυτό είναι ένα δομικό ζήτημα το οποίο αφορά...
0: Και κανείς θα έλεγε, κύριε Ελευθερίου, και πούς ακόμα, διότι δεν ξέρω αν έτυχε να το δείτε, το είχαμε συζητήσει πρόσφατα, ο κύριος Κυλακάκης παρουσίασε το βιβλίο του. Το βιβλίο που έγραψε για το πώς τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει να απορριθμίσει την αγορά εργασίας. Θέλω να πω, αν δεν έχουμε λύσει τα βασικά και επικαλούμαστε ακόμα τα απόνερα της κρίσης, φανταστείτε τι είναι αυτό που έρχεται και θα μας βρει πάλι ανοχήρω τους.
1: Κοιτάξτε, το γενικό ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και από τη σκοπιά της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης αλλά και από τη σκοπιά της πολιτικής εκπροσώπησης των κομμάτων είναι ότι πολλά μεγάλα κομμάτια, δεν θα έλεγα τόσο της κοινωνίας όσο των πολιτικών ελίτ και των συνδικαλιστικών ελίτ κατ' επέκταση, είναι ακόμα αρκετά πίσω από τις εξελίξεις. Δηλαδή ενώ ότι εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται την πολιτική ή την ίδια την κοινωνική εκπροσώπηση με όρους κάπως παροχημένου, παρελθόντος. Και άρα έχουν μια δυσκολία να αντιληφθούν το γεγονός ότι είμαστε σε μια φάση που στην ελληνική κοινή γνώμη επικρατούν στάσεις χαμηλής πολιτικής εμπιστοσύνης. Έχει οδηγήσει σε συγκινησμό, σε απάθεια.
0: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Θα χρειαστεί να σας διακόψω. Κάπως άγαλμα το ομολογώ, αλλά θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ήταν ενδιαφέρουσα η έρευνα που τρέξατε. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Ελευθερίου, συντονιστής του κύκλου πολιτικής ανάλυσης του Ινστιτούτου Αναλλακτικών Πολιτικών, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης στο Δημοκρατίο της Θράκης. Και η Vodafone είναι μαζί μας, που σας υπόσχεται ότι έχει τους τρόπους να είστε ήσυχοι, να μπορείτε να σας καθησυχάζει μπροστά σε όλο αυτό τον καταιγισμό των ψηφιακών απειλών που μπορεί να αντιμετωπίζει ενδεχομένως και η δική σας επιχείρηση. Με το Vodafone Business μπορείς, σου δίνει υπηρεσίες cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεσαι εσύ και η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει.

0: τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στο άγριο έγκλημα. Ωστόσο, βρέθηκε η μπλούζα του με ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα. Στην σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο ΣΚΑ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων. συλλόγων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε φύλαξη 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να εκφράζουν αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία, παραπέμποντας τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι να μείνει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός 48 ώρων. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

103 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά, και μπορώ να σας πω ότι αν μπήκατε τώρα στο αυτοκίνητό σας και φεύγετε από τη δουλειά Φερρυππίν προς το σπίτι, δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε, γιατί από όσο είδα στο χάρτη δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα. Αυτά τα οποία είχαμε νωρίτερα και στον Κηφισό και στην Κηφισίας έχουν περιοριστεί. Λοιπόν, να το πω άλλη μια φορά, γιατί κάποιοι μπορεί να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Σε λίγο εξάλλου, στο τέλος αυτού του ημιώρου, θα κάνουμε και την κλήρωση. Σήμερα και καθ' όλη την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και

0: είναι αυτές οι απάτες που πια όλο και περισσότερος κόσμος την πατάει, ακόμα και αν νομίζουμε ότι το ξέρουμε, ότι δεν θα εξαπατηθούμε. Είναι τόσο μπροστά πια όλη αυτή η επιτίδη με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, που είναι πάρα πολύ απλό να εξαπατηθείς. Θα το δούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι είμαστε πια στο καλοκαίρι, πολλοί κλείνουμε τις διακοπές μας, κάποιοι τώρα μαθαίνουν πότε θα μπορούν να λείψουν από τη δουλειά. Μπαίνουν λοιπόν στις πλατφόρμες, γιατί πια το παιχνίδι γίνεται κυρίως από εκεί. Έχει αλλάξει το σύστημα τα τελευταία χρόνια, να κλείσουν τις διακοπές τους. Και εκεί λοιπόν οι επιτίδιοι καραβοκούν. Διότι υπάρχει μια νέα πάτη που χτυπά τις ταξιδιωτικές κρατήσεις και έχει ενδιαφέρον να είστε ενήμεροι για να μην εξαπατηθείτε. Θα κάνουμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση. Θα εξηγήσουμε τώρα πώς δρούν οι επιτίδιοι και πώς εσείς όλοι, οι πελάτες, εμείς όλοι, οι ενδυνάμει πελάτες, μπορούμε να προστατευτούμε. Είναι σε έξαρση το φαινόμενο, είναι κάτι πολύ οργανωμένο με ηλεκτρονικό τρόπο και έχουν ήδη στοχεύσει αρκετούς ταξιδιώτες που κλείνουν τις κρατήσεις τους μέσω της Booking, μέσω της Expedia και άλλων δημοφιλών υπηρεσιών online κρατήσεων. Υπάρχουν πολλές αναφορές ξενοδόχων από διάφορες περιοχές της χώρας και μάλιστα ο πρώτος ο οποίος έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου, έτσι εξέβωσε μια δημόσια προειδοποίηση, ήταν ο προϊστάμενος επιθεωρήσεων, ελέγχων και τουριστικής ανάπτυξης Θεσσαλίας του Υπουργείου Τουρισμού, ο κύριος Νικόλαος Σαρούκος. Έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ αυτό το απόγευμα, να μας πει τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και πώς μπορούμε να το προλάβουμε. Γεια σας κύριε Σαρούκη, καλησπέρα σας.
1: Και έχω τη χαρά να συνομιλώ μαζί σας. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι αμοιβαίο αυτό, άρα πάμε παρακάτω. Πείτε μας λίγο ποιο είναι το πρόβλημα. Μάλλον, πώς φτάσατε εσείς στο σημείο να απευθυνθείτε δημοσίως και να πείτε προσοχή. Εδώ υπάρχει μια νέα πάτη που χτυπά τους ταξιδιώτες.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που σημαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει και ένα κακό ιστορικό προηγούμενο. Ωστόσο όμως πριν από μερικές ημέρες είχα κάποιες εντός εισαγωγικών οχλήσεις από ξενοδόχους, φίλους, συνεργάτες, γνωστούς και όχι μόνο, ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι λαμβάνουν τόσο οι ξενοδόχοι όσο και οι πελάτες ένα περίεργο μήνυμα, ένα περίεργο SMS από κάποιον αριθμό κινητού, μάλλον από τη Λατινική Αμερική, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν σε επιβεβαίωση μιας κράτησης που είχε γίνει μέσω μιας μηχανής αναζήτησης. Booking, Expedia, όπως ακριβώς το είπατε. Όλο αυτό, αν θέλετε, δημιούργησε μια καχυποψία και τελικά όντως οι επαναλήψεις ήταν συχνότατες, η μία αναφορά γίναν δύο, γίναν τρεις, γίναν δέκα. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό το πράγμα ήταν μια οργανωμένη, αν θέλετε,
0: κυβερνοαπάτη.
1: Τουλάχιστον σε πρώτη φάση στην περιοχή της δικής μου εποπτείας και από ό,τι κατάλαβα, επειδή αν θέλετε είναι ένα ντόμινο που ανοίγουν στόματα, ναι, με καλέσανε κιόλας και φίλοι, συνάδελφοι, επιχειρηματίες, συνοδοιπόρες στον τουρισμό και από τα Δωδεκάνησα αλλά και από τη Στερεά Ελλάδα, και όντως αυτό συνέβαινε. Αντιλαμβάνεστε πως πήγε ένα Σαββατοκύριακο ότι έπρεπε οπωσδήποτε να ανεβάσω μια σχετική ανακοίνωση για προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ήταν τόσο πιστικό.
0: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και του Αγίου Πνεύματος.
1: Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν όμως τόσο πιστικό που πραγματικά θα μπορούσε να θυματοποιήσει πάρα πολλούς ευκολόπιστους καταρχήν επιχειρηματίες. Και ξέρετε, ήταν δομημένο με αυτό που το οποίο ορίζουμε η ψευδής αίσθηση του κατεπήγοντος. Γιατί όντως τέτοια μηνύματα δημιουργούν κάποιες αν θέλετε αγχώδεις ειδοποιήσεις όπου θα πρέπει εδώ και τώρα να προχωρήσουμε.
0: Ποντάρουν σε αυτό, σε αυτή τη σπασμωδική κίνηση. Δηλαδή μην προλάβεις και να το πολύ σκεφτείς, να καταληφθείς από πανικό και να πατήσεις πάνω, να γίνεις μια.
1: Βεβαίως, πόσο μάλλον όταν φανταστείτε έχω ετοιμάσει τα πράγματά μου, φεύγω από τον νέο κόσμο, από το Παγκράτη, είμαι κάπου στον Κηφισό, θέλω να σηκωθώ να φύγω και ξαφνικά λαμβάνω ένα τέτοιο μήνυμα αντίο τριήμερο. Αλλά αντιλαμβάνεστε πως οι κινήσεις οι οποίες στηρίζονται ακριβώς σε κάτι το οποίο παντρεύει στοιχεία πανικού, άγνοιας για τους ξενοδόχους, θα μου επιτρέψετε να πω, ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού.
0: Υπάρχει
1: και σε αυτό ποντάρουν πάρα πολύ. Και

0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, αλλά να πω κάτι έτσι που νομίζω θα βοηθήσει και την κουβέντα μας. Γιατί είναι σημαντικό και το αναδεικνύει και ο Κώστας ο Ντελέζος που υπογράφει το ρεπορτάζ στα Νέα Σήμερα, το σχετικό. Ότι εδώ είναι πολύ πιστικό το περιβάλλον που δημιουργούν, γιατί πραγματικά γνωρίζουν τα στοιχεία των κρατήσεων. Δηλαδή, θέλω να πω, ξέρουν ότι εγώ σκοπεύω να πάω φέτος διακοπές την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, να πάω διακοπές στην Πάρο και να μείνω σε ένα ξενοδοχείο που λέγεται Χρυσή Ακτή, λέω εγώ τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Πού βρήκανε αυτή τα στοιχεία ότι εγώ θα πάω διακοπές σε αυτό το μέρος, στην τάδε ημερομηνία, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο?
1: Και εδώ, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο σαν εμένα, σαν Booking, σαν Expedia, σαν οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, θα με προβλημάτιζε πάρα πολύ το πόσο ευάλωτο είναι το περιβάλλον λοιπόν κρατήσεών μου.
0: Και τα προσωπικά μας δεδομένα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εφόσον δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, εννοείται πως διαδικτυακές πύλες με τέτοια δυναμική, τέτοια στιβαρότητα, τέτοια ιστορικότητα, όπως είναι για παράδειγμα η Booking, όπως είναι όλες όσες αναφέρετε
0: και
1: εσείς.
0: Και μονοπόλιο, κύριε Σαρουκό, έτσι. Δηλαδή και αυτό να το. Δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι πια να κλείσει και που θες σχετικά εύκολα. Δεν είναι όπως παλιά που είχες τον τουριστικό οδηγό και έψαχνες, έπαιρνες ένα τα τηλέφωνα και δεν ήξερες και τι θα συναντήσεις.
1: Αν δεν το πούμε μονοπόλιο, θα το πούμε σίγουρα ολιγοπόλιο. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένοι ιστότοποι οι οποίοι είναι στην πρωτοκαθεδρία των κρατήσεων στο παγκόσμιο, που αν μη τι άλλο όφυλαν και οφείλουν να αναπτύξουν πολύ πιο όρημα αντανακλαστικά σε σχέση με την διαρροή δεδομένων
0: που βλέπουμε τώρα. Είναι διάτρητο το σύστημά τους, αφού μπορεί κανείς να παίρνει στοιχεία και να φτιάχνει, να μεθοδεύει έτσι μια απάτη. Δηλαδή, εντάξει, εμείς είμαστε εύπιστοι, είμαστε πανικόβλητοι, τρέχουμε, αλλά βοηθά πάρα πολύ και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποδομές, γιατί εδώ είναι θέμα υποδομών, νομίζω, να θωρακιστεί καλά το σύστημα.
1: Σε αυτό, άρα λοιπόν, επιστρέφουμε, αν θέλετε, στην ατομική προσοχή από πλευράς του καθενός μας, είτε του πελάτη, είτε του επιχειρηματία, δηλαδή όταν σου ζητάνε ευαίσθητα δεδομένα. Καταρχήν, ένας αξιόπιστος φορέας ποτέ δεν πρόκειται να σου ζητήσει κωδικούς πρόσβασης, ποτέ δεν πρόκειται να σου ζητήσει τον αριθμό της χρεωστικής σου κάρτας ή κάποιες τραπεζικές πληροφορίες μέσω διαδικτύου. Άρα λοιπόν, όταν επίσης υπάρχουν κάποιες γλωσσικές αστοχίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ένα κείμενο το οποίο έχει κάποια περίεργα συντακτικά, ακόμα και ορθογραφικά λάθη.
0: Υποψιάζεις εκεί,
1: ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Ναι, εκεί θα πρέπει να διαβάζουμε το όποιο κείμενο με μια δεύτερη ή τρίτη ματιά. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε πως ο πανικός είναι εχθρός της σοφροσύνης, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε πια με το βιός μας εμείς οι ξενοδόχοι,
0: μάλιστα,
1: και με την ξεκούρασή μας και το εισόδημά μας εμείς οι πελάτες. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά επιστρέφουμε στο ίδιο σημείο αφετηρίας. Προσοχή.
0: Ναι. Πάντως και οι ξενοδόχοι, μιας και το αναφέρατε, θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ψηφιακή τους επιμόρφωση, μιας και λέτε ότι δεν είμαστε στο επιθυμητό επίπεδο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δυστυχώς ο ψηφιακός αναλφαβητισμός είναι ένα μεγάλο βαρύδιο στον τουριστικό κλάδο ακόμα και τώρα. Και ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε μεσαίες και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Φανταστείτε ότι έχουμε χιλιάδες μονάδες νοικιαζόμενων δωματίων διαμερισμάτων, οι οποίες δεν είναι κύρια απασχόληση, mm-hmm, είναι πάρεργο.
0: Σωστά.
1: Άρα, εδώ λοιπόν, όποιος ιδιοκτήτης, όποιος επιχειρηματίας, είτε που τον νοιάζει να εκπαιδευτεί καταρχήν στη διαχείριση θυμώνος πελάτης, τον πώς θα αναβαθμίσει τη μονάδα του σε κάποια διακοσμητικά, σε κάποιες διακοσμητικές παρεμβάσεις, σε. Όσο μάλλον
0: ό,τι
1: θα
0: θέλεις,
1: ότι θα πρέπει ακριβώς να το πας και ένα βήμα παραπέρα για να έχεις κάποια, να το πούμε, ηλεκτρονικά αντισώματα στην σωστή λειτουργία της επιχείρησής σου.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι τώρα, έτσι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι μιας ηλικίας, έχουν ζήσει το έργο τελείως αλλιώς, το βλέπουν να εξελίσσεται και να φεύγει και από τα χέρια τους, έτσι, και τρέχουν πίσω τις εξελίξεις. Και αυτοί όμως δικαιούνται μερίδιο σε αυτή την αγορά.
1: Εδώ δεν θα μιλήσουμε μόνο για επιχειρηματίες 60-70 ετών, θα μιλήσουμε ακόμα και για επιχειρηματίες, προσέξτε, η μαγική λέξη είναι λέξη πάρεργο, που είναι 40 ετών, που είναι 35, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να στύψουν τη γνώση εδώ και τώρα. Εν πάση περιπτώσει, άρα λοιπόν και ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να λειτουργήσει, να δημιουργήσει μια ασπίδα γνώσης, γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε πολύ γοντοί ευάλωτοι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαρούκο. Νομίζω είναι χρήσιμο. Αν δείτε SMS που να λέει επιβεβαιώστε ότι θα πάτε διακοπές εκεί για τα λοιπά, δεν πατάτε, δεν πατάτε πάνω. Αντιθέτως, επικοινωνείτε με το κατάλημα και τους ενημερώνετε.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά. Και θα υπάρξουν. Δυστυχώς είναι ένα βήμα πιο μπροστά ο κάθε επίδοξος
0: επιτυχίας
1: από τη δική μας πάντα καλή θέληση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κ. Νικόλαος Σαρούκος είναι ο προϊστάμενος των επιθεωρήσεων ελέγχων και τουριστικής ανάπτυξης στη Θεσσαλία, έτσι, όπως του Υπουργείου Τουρισμού. Και έχετε το νου σας, μέχρι και οι ταξιδιώτες του Μουντιάλ είναι θύματα. Το Μουντιάλ ξεκινά μεθαύριο, έτσι, 11 Ιουνίου. Και γίνεται χαμός. Τρέχει μια εκστρατεία συγκεκριμένη. Αφορά δηλαδή όσους θα μετακινηθούν για τις ανάγκες του Μουντιάλ, που έχουν πέσει θύματα. Διότι καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Σε παγκόσμιο επίπεδο το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και για εισιτήρια και για διαμονή και για μετακινήσεις και για όλα. Προφανώς είναι το πεδίο τους, το βούτυρο στο ψωμί τους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημονικής υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία. Δημιουργούνται εξειδικεύσεις μοναδικές. Τουλάχιστον στη χώρα μας για πρώτη φορά τη συναντά κανείς. Δίπλα στους φοιτητές είναι μια ομάδα που κερδίζει, μια ομάδα προσωπικότητων με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, με ομότιμους καθηγητές, με μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr για τα περαιτέρω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για λίγο πριν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Cjets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, 7 λεπτά μας χωρίζουν από το μαγκαζίνο του Sky 100,3 και τώρα με τη βοήθεια του Κώστα θα κάνουμε την κλήρωση. Έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 56, κύριε Σπανέ.
15: Το 46.
0: Η κυρία Βουτάλη Μαρία κερδίζει τα εισιτήρια της C-Jets. Αύριο πάλι θα δοκιμάσετε την υπόλοιπη την τύχη σας. Λοιπόν, να σας πω, έτσι για να μην το ξεχάσω, ένα ακόμα σημαντικό μήνυμα έρχεται από την Vodafone που φροντίζει ώστε να θωρακίσετε τις επιχειρήσεις σας έναντι κάθε ψηφιακής απειλής. Να τα λέγαμε και νωρίτερα, πολλές οι προκλήσεις σήμερα. Η Vodafone έχει τις απαντήσεις με τις υπηρεσίες Cyber Security και την συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business. Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές, το Trend Micro Worry-Free τα laptop και τον server και υπάρχει και το Firewall Management με το οποίο έχει τον έλεγχο πρόσβασης και την προστασία του δικτύου. Περισσότερα μαθαίνετε είτε σαν κατάστημα Vodafone είτε στο vodafone.gr / business. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για το Mundial. Τώρα όσο πότε είναι, την Πέμπτη ξεκινά το Μουντιάλ, επομένως θα συζητάμε συχνά για αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Ο Economist βάζει ένα ερώτημα, το οποίο θα ήταν ανήκουστο πριν από κάποια χρόνια. Αναρωτιέται αν αυτό, το φετινό δηλαδή παγκόσμιο κύπελο, μπορεί να είναι και το τελευταίο για μια σειρά από λόγους. Καλά ακούσατε. Απ' τη μία είναι ο πόλεμος, απ' την άλλη είναι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, αλλά και οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στην FIFA είναι από μόνες τους οι συνθήκες πάνω στις οποίες πατά αυτό το ερώτημα. Που ακούγεται υπερβολικό, παραδέχομαι, αλλά ακούστε κι εσείς πώς ακριβώς το εξηγεί. Το παγκόσμιο κύπελλο γνώρισε αρχικά μεγάλη άνθηση, τουλάχιστον εν μέρη επειδή ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό όχημα πρόθεσης των πολιτικών επιδιώξεων της εκάστοτε εθνικής κυβέρνησης. Ας πούμε, το 34 στην Ιταλία του Μουσολίνη, το 1934, και εκείνο που διοργάνωσε η Χούντα της Αργεντινής το 1978, συγκαταλέγεται στα πλέον διαβόητα παραδείγματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις με θετικό πρόσημο, είναι η περίπτωση της Γαλλίας το 1998 ή της Γερμανίας το 2006, που θεωρήθηκαν πετυχημένες επειδή εξυπηρετούσαν ευρύτερες εθνικές στρατηγικές. Στη Μεν Γαλλία ήταν η πρόθεση τότε το 98 της πολυπολιτισμικότητας, στη Γερμανία η εθνική ενοποίηση, έτσι, η φιλική εκδοχή του πατριωτισμού. Η FIFA επίσης προωθούσε επί δεκαετίας τη δική της πολιτική ατζέντα, είτε πιέζοντας την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα να συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ του 2002, είτε ανοίγοντας το δρόμο για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που φιλοξενήθηκε στην Αφρική το 2010. Η φετινή διοργάνωση έχει επίσης πολλές ιδιαιτερότητες. Η διοργάνωση του 26 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό είναι πολιτικά φορτισμένη, και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που χώρα διοργανώτρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με χώρα που μετέχει στη διοργάνωση, με το Ιράν εν προκειμένου. Επίσης, είναι η πρώτη φορά που πολίτες ορισμένων χωρών που μετέχουν υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβάλλει η διοργανώτρια χώρα. Η ενδεικτική είναι η απαγόρευση εισόδου σε σωμαλοδιαιτητή. Και βέβαια οι εντάσεις που έχει ο Άνσιγκτον με τους συνδιοργανωτές, παρακαλώ, με τον Καναδά από τη μία, με το Μεξικό από την άλλη, και αυτό ανεβάζει τα επίπεδα της αβεβαιότητας, της πολιτικής αβεβαιότητας. Επομένως, αποκλείεται από γιορτή του ποδοσφαίρου να δούμε ένα Μουντιάλ που μετατρέπεται σε πεδίο έκφρασης αντιπαραθέσεων, γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Βάλτε και το τι συμβαίνει μέσα στο εσωτερικό της FIFA. Θα το παρακολουθήσουμε όμως, όπως και να έχει. Απλώς σας δίνουμε έτσι ένα υπόβαθρο να έχετε να επεξεργάζεστε. Δεν σας αποχαιρετώ. Σε πολύ λίγο τα λέμε με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 89,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 η Ρούλα Βρατάκου. Είμαι η Καταρίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Στην ασφάλεια Αιγίου παραμένει ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της 26 ετών μέσα στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγίου με εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στο άγριο έγκλημα. Ωστόσο, βρέθηκε μπλούζα του με ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η Νεροποντή που έπληξε νωρίτερα την Τρίπολη. Δρόμοι πλημμύρισαν ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε 17 κλήσεις για παντλήσεις υδάτων, κυρίως από υπόγεια καταστημάτων. Ζημιές προκλήθηκαν και από πτώση δέντρου σε αυτοκίνητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στην σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου, από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι εξυσυλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Γιατρός καταδικάστηκε στην Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. 324 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γάβδου. Με την συνδρομή του λιμενικού μεταφέρθηκαν όλοι στο λιμάνι των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ασυλικής πράξης σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης. Το περιστατικό φέρεται να τελέστηκε χθες σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 74χρονος ιατρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν 2 νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική, με λία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξιγνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Μπέλα, όταν επιτίδιος, προσποιούμενος στον λογιστή, κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζής σημειώθηκε το πρωί στην οδό Κλαβδιανού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την ηλικιωμένη παρέσυρε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο, σε Καστοριά, Φολέγανδρο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Μεταξύ των θυμάτων και ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που ανετράπη στην Καστοριά. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε χωριό στην επαρχία Τζεζίν, ενώ πραγματοποιήθηκαν 6 Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν σε περιοχή της πόλης Ιδώνα. Την ίδια ώρα, οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να εκφράζουν αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία, παραπέμποντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι αναμένει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 ή 3 ημέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός 48 ώρων. Κύμα μεγάλη ζέστη αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως στην κεντρική και νότια Ιταλία. Ρεκόρ αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φόντζια της Απουλίας με 36 βαθμούς, ενώ στην Κατάνη της Σικελίας, στη Φλωρεντία αλλά και στην Πολόνια το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 32. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στον αυριανό τέταρτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ αμφίβολη είναι η Σλούκα και Όσμαν. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ στο καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε της Βόρειου Ιρλανδίας με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις πολιτικές ειδήσεις στον δρόμο προς τις εκλογές. Στο χρησμό του Αντώνη Σαμαρά ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά, ήρθε να προσθεθεί μία ακόμα συμβιλική δήλωση του στενού συνεργάτη του που έδωσε νέα όθηση στα σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Από την κυβέρνηση παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις Σαμαρά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ξανά σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Το χρόνο των εκλογών έδειξε μέσω του ChatGPT ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του gov.gr και σχολιάζοντας την εκτίμηση που έκανε νωρίτερα η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
1: Μια ημέρα μετά τον μίνι ανασχηματισμό και με φόντο τις φήμες για τη σύσταση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει αναφορές περί δεξιόστροφων επιλογών της κυβέρνησης.
3: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις.
1: Οι πληροφορίες από το στρατόπεδο Σαμαρά αναφέρουν πως είναι έτοιμος για το νέο κόμμα και αναμένει την κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν αποκλείεται να είναι πολύ κοντά στις εκλογές. Ο πρώην Πρωθυπουργός διατηρεί τις επαφές του με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Θα το πολιτικής ανακοινώσει όχι πολύ πριν τις κάλπες.
5: Εσείς το είπατε. Εγώ δεν ξέρω.
1: Ο κύριος Σαμαράς εξακολουθεί να άσκει δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και να ταυτίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα με κριτήριο τις πολιτικές που όπως εκτιμά οδηγούν στη δημοσκοπική πτώση της κυβέρνησης.
5: Εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, στερείται κάθε λογική. Θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%. Εάν θεωρήσει η κυβέρνηση ότι οφείλει την πτώση αυτή στον κύριο Σαμαρά, θα πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη της. Είναι η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία από 20 έως 24, 25, 26%.
6: Δεν φοβόμαστε, διότι θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία παραμένουν σταθεροί στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουν στις πολιτικές της κυβέρνησης και οποιοδήποτε επιφυλακτικός και καχύποπτος δεν μπορεί να μην δεν αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
1: Στάση αναμονής τηρούν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει, γιατί πιστεύω ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα δημιουργήσει θέματα και σε εμάς, κάποια ίσως.
1: Μέχρι το στήσιμο της κάλπης, οι εξελίξεις σε όλους τους χώρους θα είναι πυκνές.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην κέντρο αριστερά. Εκεί κοιτούν τις δημοσκοπήσεις που δεν κομίζουν πάντα καλά μαντάτα, το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Στον ΣΥΡΙΖΑ πάλι το σκηνικό είναι πολεμικό, με τα δύο στρατόπεδα να αλληλοκατηγορούνται και την μειοψηφία να κατηγορεί την ομάδα του Σωκράτη Φάμελου ότι κρύβεται. Το δημοσκοπικό momentum του Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο μικροσκόπιο από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί αναζητούν βηματισμό. Αναζητούν βηματισμό, όπως θα ακούσετε τώρα, Δέσποινα Βλεπάκη, αλλά και στρατηγική συσπήρωσης.
1: Μετά τη μάχη των στρατοπέδων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες εκλογές, στην Κουμουντούρου ξεκίνησαν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς άφησε σήμερα εχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη περί αφωνίας.
8: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις, δεν βγαίνει δημοσίως.
1: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους, επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, τονίζοντας ότι δεν βοηθούν σε τίποτα οι εσωτερικοί διαπληκτισμοί.
9: Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
1: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό. Με άλλους βουλευτές να δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους να βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνηση στην Ελλάδα.
10: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23. Και του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Έχω να διαλυθεί. Θα τιμήσω την εντολή των γραμμινών που με εξέλεξαν.
12: Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχασε δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξαναρθεί. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ξαναρθεί ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ιστορικά μιλάτε. Ο Ανδρέας Μανδρέ.
1: Από τη Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα.
13: Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα?
14: Γιατί θέλω μια αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει.
1: Την ίδια ώρα προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν στο ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις.
15: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς. Βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
16: Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Κάθε καινούριο κόμμα έχει μια περιέργεια. Προσελκύει το ενδιαφέρον. Το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αντιμετώπιση με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Μια οργάνωση που είχε ιεραρχία, δομή και διακριτούς ρόλους με διαλόγους που καίνε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και ντοκουμέντα που προδίδουν το αλυσβερίσι των παράνομων διευθετήσεων. Χρήματα που άλλαζαν χέρια και άλλαζαν σε κοινή θέα, όπως ακούσετε τώρα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
17: Δωροληψίες σε πάρκινγκ και καφετέριες, φάκελοι μέσα σε κούτες που άλλαζαν συνεχώς χέρια και υπέρογκα χρηματικά ποσά για κάθε είδους πολεοδομική εξυπηρέτηση. Ο Sky φέρνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δράση των μελών της οργάνωσης που θησάβριζε μέσα από τις πολεοδομίες της Αττικής. Σε μία από αυτές, 50χρονη πρώην εργαζόμενη στο Δήμο Γαλατσίου, που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, συναντά ενδιαφερόμενο που τη ζητά άρση διακοπής εργασιών για το κατάστημά του. Ανταλλάσσουν σακούλα που εκτιμάται ότι περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό και η οποία στη συνέχεια περνά σε άλλο μέλος του κυκλώματος. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που έχει στη διάθεσή του ο Sky για μία από τις δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για ακίνητο για το οποίο έχει υποβληθεί καταγγελία.
18: Η άλλη δεν αποσύρει την καταγγελία. Όχι, ξέχασέ τους. Και μπορεί και να ξανακάνουνε καταγγελία άμα ξεκινήσουμε τις εργασίες. Να τους κάνουμε με κάποιον δικό σου. Εσύ να μου πεις πόσα λεφτά θέλεις. Ο καφές είναι έτοιμος, να ξέρεις.
19: Όποτε θέλεις παίρνω να πιούμε έναν.
17: Σε άλλο φωτογραφικό ντοκουμέντο αποτυπώνεται η τελευταία δοσοληψία ανάμεσα σε μέλη της οργάνωσης σε κατάστημα εστίασης στην Ηλιούπολη. Η 50χρονη, που μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ. Από εταιρό μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας καταγράφει να λέει:
20: «Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου».
17: Λίγα λεπτά μετά, οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων τους συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο.
21: Οι τarifes για τους 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως ακόμη και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Με τις αρχές να έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
2: Για εκείνη τη δουλειά που θέλω να κάνω?
19: Ναι, αγόρι μου.
2: Σκεφτόμουν να σου στείλω τα σχέδια με WeTransfer, να μου πεις αν μπορείς να με βοηθήσεις με την απαραίτητη αμοιβή βεβαίως. Νόμιμα πράγματα.
19: Ναι, ναι.
17: Λίγο πριν τις 11 το πρωί, 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
3: Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Οι συνομιλίες μου με τον φερόμενο ως αρχηγό ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή.
17: Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες ως επιτοπλίστων με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως.
22: Η υπόθεση προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
23: Η κυβέρνηση από χθες επιχειρεί να θωρακιστεί πίσω από την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Δεν είπε όμως τίποτα για την ταμπακέρα και τις πολιτικές ευθύνες.
24: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παρέτησης του κυρίου Μπακογιάννη, που μάλλον δεν θυμήθηκε ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.
25: Η παρέτηση Μπακογιάννη δεν αρκεί για το σκάνδαλο στην προεδομία, διότι όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω θα βρει γαλάζια ακρίδα τη κυβέρνηση.
17: Οι μαραθώνιες απολογίες των 6 συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχει κάνει για αυτό το δεδαλώδες κύκλωμα με τα πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμεσα. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Ένα ακίνητο, δύο παρατυπίες, ένα πρώην Γενικό Γραμματέα και νυν πολιτευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Για να μας πει περισσότερο, Παναγιώτης.
26: Μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κύριο Ευθύμιου Μπακογιάννη, για προσωπικούς λόγους, καθώς μέλος της οικογένειάς του έχει συγγενική σχέση με το πρώτο βαθμό, μάλιστα με το φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος των Πολεοδημιών, ένας ακόμα πρώην Γενικός Γραμματέας, δύο υπουργείων και νυν πολιτευτής του κυβερνούντος κόμματος, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, εμφανίζεται στη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Και αυτό γίνεται συγκεκριμένα σε δύο περιπτώσεις. Πρόκειται για συναντήσεις που έχει 50χρονη αρχηγό με την 59χρονη προϊσταμένη της Ιδώμα Μαρουσίου, που καταγράφονται από τις 26 Νοεμβρίου του 2025 έως και τις 24 Δεκεμβρίου του 2025, για να εκδοθεί μια παράτυπη οικοδομική άδεια ακινήτου του νυν πολιτευτή στο Μαρούσι μέσω του αρμόδιου μηχανικού, μάλιστα έναντι άγνωστη χρηματική αμοιβή. Η 50χρονη συναρχηγός, μάλιστα, παρέλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό από τον 50χρονο μηχανικό. Είναι στα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Μαλιαράκης, μέσα σε ένα κουτί από γλυκά, μέρος του οποίου μάλιστα παρέδωσε την ίδια σχεδόν ώρα στην 59χρονη προϊσταμένη του Ιδώμα Μαρουσίου, η οποία μάλιστα είχε λάβει και άλλα χρήματα από τον μηχανικό κάποιες μέρες νωρίτερα. Υπάρχουν νέες συναντήσεις από τις 3 Απριλίου του 2026 έως και τις 5 Απριλίου του Μαΐου, συγγνώμη, του 2026. Πάλι με την 50χρονη αρχηγό και την 59χρονη προϊσταμένη της Ιδώμα Μαρουσίου. Και αυτό αφορά για το ίδιο ακίνητο την αποδόμηση και αρχαιοθέτηση καταγγελίας κατά της νομιμότητας της παράτυπης άδειας κατεδάφησης για το ίδιο ακίνητο του νυν πολιτευτή και μάλιστα έναντι 3.000 ευρώ.
0: Για να καταλάβουμε λίγο, λόγω θέσης αυτό το οποίο περιγράφεται είναι ότι ο συγκεκριμένος πολιτευτής είχε τον τρόπο, είχε και την θέση και τα μέσα για να ζητεί εξυπηρετήσεις και να λαδώνει για αυτές. Αυτό περιγράφεται. Εσύ μίλησες μαζί του. Για να δούμε τι σου είπε.
26: Ακριβώς. Είχα μια συνομιλία με τον κύριο Λογοθέτη λίγο νωρίτερα, ο οποίος μας είπε ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικά οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του και μάλιστα σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπό μου στην ελόγω υπόθεση, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη, αρμοδιότητα ή επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς. Κάθε προσπάθεια σύνδεση του ονόματός μου με αποφάσεις και ενέργειες είναι απολύτως αβάσιμη, καθώς στερείται πραγματικού ερίσματος. Εξάλλου το ακίνητο αυτό δεν αποτελεί ιδιοκτησία μου, ενώ καμία εμπλοκή δεν έχω στην όποια αξιοποίησή του. Να σου διευκρινίσω επίσης ότι οι αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν διαπιστώθηκε επικοινωνία των εμπλεκόμενων υπαλλήλων με τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ακινήτου.
0: Αυτό είναι ακινητό του, Παναγιώτη.
26: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
4: αυτό είναι τελικά κινητό του, για να καταλάβουμε λίγο τι υπόθεση είναι αυτή και τι προεκτάσεις έχει.
26: Όπως περιγράφεται στην δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, φαίνεται ιδιοκτήτης ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Ωστόσο, ο ίδιος μιλάει για ένα οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή έχει κατεδαφιστεί και γίνεται μια εξκαφή για την ανέγερση ενός νέου, και την απόλυτη εκμετάλλευση έχει η σύζυγός του και η αδερφή του, τουλάχιστον όπως ο ίδιος υποστηρίζει και αναφέρει.
4: Το ζευγάρι στην κορυφή αυτού του κυκλώματος, όταν άρχισε να στριμώχνεται Παναγιώτη, τότε φέρεται να επιχείρησε να δωροδοκίσει, σύμφωνα πάντα με τις αρχές και μια σειρά δημόσιων λειτουργών.
26: Ναι, ακριβώς. Από τις συνομιλίες μελών του κυκλώματος προκύπτει ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αρχικά έκανε έλεγχο στις δηλώσεις πόθεν έσχεσης του αρχηγικού ζευγαριού και ενός ακόμα συνεργού τους. Εκεί ο έλεγχος ανέδειξε ανακρίβεια στα δηλωθέντα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως επίσης και στο σύνολο των τραπεζικών τους συναλλαγών, που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί η προέλευσή τους. Έτσι, η 50χρονη αρχηγός, από ό,τι φαίνεται, ψάχνει τρόπους χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, μάλιστα με ενδιάμεση μια δημοσιογράφο που την φέρνει σε μια επαφή με έναν εκπρόσωπο ΜΚΟ. Και στη συνέχεια υπάρχει και μια προσπάθεια στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με διάμεσο πρώην στέλεχο του ΔΟΕ. Να σας πω ότι για την πρώτη περίπτωση, για την ανέβρεση ενός δικαστικού λειτουργού, ο ενδιάμεσος, ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ, λαμβάνει και 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό. Τώρα, 69χρονο μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και Σχετικού Τομέα Αθηνών κάνει αναφορά χρηματισμού υπαλλήλων σε υπηρεσίες δόμησης Αθηνών, σε νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Αττικής, χωρίς τουλάχιστον να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής αν έχει υπάρξει αυτή η παράνομη δοσοληψία. Υπάρχει όμως και ένας χρηματισμός μιας επιθεωρήτριας εργασίας που λαμβάνει από 41χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση για διαγραφή προστίμου επιχείρησης 3.000 ευρώ.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στην κόντρα για το μεταναστευτικό που χτύπησε κόκκινο στη Βουλή. Ο Νομάκης Βορύδης έθεσε το δίλημα αν τις βάρκες τις βυθίζουμε ή τις αφήνουμε. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ήταν οργισμένες, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να εξηγεί στη συνέχεια πως επιχειρήθηκε διαστρέβλωση των λεγόμενων του.
1: Σύγκρουση με την αντιπολίτευση προκάλεσαν οι αναφορές του Μάκη Βορύδη σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστών από το λιμενικό, καλώντας τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσουν ποια είναι η θέση τους.
5: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή θα τη βουλιάξουμε? Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει.
1: Ερώτημα που εξόργησε τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Η κυβέρνηση είναι εδώ για να απαντά και όχι να ρωτά την αντιπολίτευση και όχι να δημιουργεί εντυπώσεις. Και θα σας αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Σήμερα με τους 132 έπρεπε να βουλιάξει βάρκα? Σας ενοχλεί πάρα πολύ η ύπαρξη διεθνούς δικαίου, κράτους δικαίου?
7: Δεν μπορεί στο ελληνικό κοινοβούλιο να ακούγεται από το βήμα της Βουλής η φράση «αν πρέπει να βουλιάξει βάρκα». Δεν νοείται, δεν επιτρέπεται. Είναι απαράδεκτο. Μας προσβάλλει ως κράτος δικαίου. Όχι, όχι σε αυτή τη χώρα. Όχι σε αυτή τη χώρα που έχει ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το δικαιωμάτων του ανθρώπου.
8: Ο κύριος Βορύδης επιχείρησε, αλλά ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε, να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Και προφανώς απέναντι στον κύριο Βελόπουλο που μας είπε ότι θα πρέπει να λέμε αλτίση και να πυροβολούμε.
1: Για διαστρέβλωση μίλησε λίγο αργότερα και ο Μάκης Βορύδης.
5: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής, που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό. Ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας.
9: Η πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού είναι που κοστίζει. Και όχι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που τάχα ζουν από επιδόματα, όπως έχουμε ακούσει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από διάφορους άλλους ακροδεξιούς.
5: Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα.
1: Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε τα δεδομένα που αποτυπώνουν τη μείωση μεταναστευτικών ροών τους πρώτους 5 μήνες του 2026 κατά 36%.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
16: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Όταν κοιτάς από ψηλά,
27: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
28: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
29: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
28: Παίζουμε!
29: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
28: Μα...
29: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Επιμένεις.
31: Επιμένω.
30: Να το κάνουμε.
31: Ε, ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
30: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
31: Έτσι νομίζω.
30: Δηλαδή θέλεις.
31: Ε, ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
30: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
31: Τι να σου πω.
32: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
30: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
32: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
33: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr Υποκράτους 33.
34: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: 92,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο του απόψινου βραδινού μαγκαζίνου. 8 και 32 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τα ελληνοτουρκικά και το φημολογούμενο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα που παγώνει χρονικά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη θα έχει πιο γενικές, ως φαίνεται, διατυπώσεις. Η Τουρκία όμως όλο το τελευταίο διάστημα έχει χτίσει μια προκλητική ατζέντα με κορώνες αλλά και με πράξεις όπως η τελευταία, η παραμπολή στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Λίγες ώρες μετά την παρενόχληση, ο κύριος Δένδιας έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Καθώς η Άγκυρα προετοιμάζει το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, το οποίο αποτυπώνονται οι παράνομες διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία, λίγες ώρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
2: Η χώρα χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ώστε ο εκάστοτε Έλληνας Πρωθυπουργός να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις του επί τη βάση των θελήσεων του ελληνικού λαού και της Βουλής των Ελλήνων. Όχι υποχρεωμένος υπό το κράτος διακηρυγμένης απειλής μιας άλλης χώρας.
1: Ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο Ελλάδα 2030, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετασχηματίζονται και εισέρχονται στη νέα εποχή ώστε να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο περιβάλλον απειλών.
2: Η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στις επερχόμενες εκλογές, κάνοντας έκκληση στην αντιπολίτευση για σύμπνοια στις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις.
2: Να μην επιτρέψουμε δηλαδή το προεκλογικό κλίμα ή η αυτονόητη όξυνση που κάθε φορά προηγείται μιας εκλογικής μάχης να επηρεάσει τις πάγιες και απαραίτητες επιλογές που θα οδηγήσουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το 2030.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τακτική άσκηση Δούριος Ήπος, στην οποία δοκιμάζονται drones και αυτόνομα συστήματα που αναπτύσσουν εταιρείες του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος.
0: Λοιπόν, και έπεται και συνέχεια βεβαίως. Ο Ερντογάν ποντάρει πάρα πολλά στη συνάντηση που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτό τουλάχιστον λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που στέκονται και στην ατζέντα των συνομιλιών. Πάμε να δώσουμε το λόγο στο Μανώλη Κωστίδη, που έχει και το ρεπορτάζ.
3: Ναι, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες στην Τουρκία για την πιθανή συνάντηση, αν έρθει ο Τραμπ, θα γίνει αυτή η συνάντηση Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Και εκεί έχουν προσδοκίες για πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για το ζήτημα των F-35. Η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο να επιστρέψει τα F-35 και για να βρεθεί μια φόρμουλα έστω εκεί σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για τους S-400, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα των F-35. Τα F-16 που θέλει να τα εξυγχρονίσει η Τουρκία και αυτό το θέμα έχει παγώσει. Η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, αλλά το σημαντικότερο που αφορά την Ελλάδα. Φαίνεται ότι η Τουρκία θέλει να θέσει και άλλα ζητήματα, όπως τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, ζητήματα υφαλοκρηπίδας, την ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου, όπως λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι εντάσεις με την Ελλάδα και οι διαφωνίες γύρω από το Καστερόριζο είναι θέματα που ενδέχεται να τεθούν άμεσα κατά την επίσκεψη του Τραμπ στην Άγκυρα. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, δηλαδή το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και οι νέες κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά θέλει η Τουρκία να θέσει στον Τραμπ. Τώρα, ποια απάντηση θα πάρει? Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η Τουρκία θέλει κάτι πακέτο, ένα πακέτο εκεί, έτσι ώστε να πάρει κάτι και να δώσει κάτι. Θα το δούμε αυτό.
4: Πακέτο ατζέντα θέλει η Τουρκία. Βέβαια, αυτά όλα διαρρέουν από τον τουρκικό τύπο. Ο Ερντογάν τώρα, Μανώλη, τα βάζει με την αντιπολίτευση, θυμώνει με όσους διαφωνούν, τα βάζει όμως και με ισχυρούς Τούρκους επιχειρηματίες, ίσως τον πιο ισχυρό, και το κάνει για έναν έκδοτο ή τουλάχιστον αυτή είναι η δημόσια πρόφαση.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση ότι έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για τον 95χρονο, το μεγαλύτερο επιχειρηματία της Τουρκίας, Ραχμί Κότς, για ένα ανέκδοτο που είπε και τον είχαν καταγράψει οι κάμερες, επειδή κάπως σατήριζε μια Κούρδη

0: με τους γιους του και χιλιάδες εργαζόμενους του ομίλου του, επειδή έχουν περάσει 100 χρόνια από την ίδρυση του ομίλου, είχαν επισκεφθεί και έκαναν μια επίδειξη δύναμης, όπως δεν είναι κάποιοι, στο μαυσολείο του Κεμάλ. Επισκέφθηκαν τον ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας. Εκεί φωτογραφήθηκαν και αυτό θεωρήθηκε ως, κάποιοι το θεώρησαν ως μήνυμα. Λίγες μέρες μετά ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα, η οποία συνεχίζεται. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν έχει διαφορετική άποψη και λέει ότι είναι άδικη αυτή η εισαγγελική έρευνα. Ωστόσο, κάποιοι λένε ότι ίσως είναι και ένα μήνυμα από την τουρκική κυβέρνηση. Από την άλλη, η κυβέρνηση λέει ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
1: Τώρα, αύριο από την Επιτροπή Εξοπλιστικών παίρνουν μεταγωγικά αεροσκάφη, υποβρύχια και άλλα οπλικά συστήματα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης θα μας πει περισσότερα.
2: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέλει να περάσει προγράμματα που είναι όριμα πριν τις εκλογές, να κλείσει εκκρεμότητες δηλαδή. Και πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι αυτές που έρχονται αύριο στη Βουλή. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για τα νέα μεταγωγικά τύπου jet που θέλει να αποκτήσει η πολεμική αεροπορία, τα C-390. Είναι το αεροσκάφος που βλέπετε πίσω μου. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή μεταγωγικά jet για πρώτη φορά στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Και είναι, θα λέγαμε, έχει τη μερίδα του λέοντος σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πακέτο, καθώς το κόστος για τρία αεροσκάφη ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται υποβρύχια οχήματα Βίκτα, τα οποία θα υπηρετούν στις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, 145 εκατομμύρια θα τα αγοράσουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και δύο Ισραηλινά προγράμματα. Πρώτα απ' όλα, τα μη επανδρομένα τύπου Χείρων. Δύο συστήματα θα αποκτήσει η Ελλάδα έναντι 60 εκατομμυρίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων και των θαλάσσιων περιοχών, αλλά και τα σόναρ για τις τέσσερις φρεγάτες ΜΕΚΟ.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διαδικασία. Περνούν αύριο από την Επιτροπή Εξοπλιστικών. Μετά τι απομένει, Σταύρο, για να μπει τελική σφραγίδα?
2: Πρέπει να περάσουν από το Κισαία, στη συνέχεια θα συμβασιοποιηθούν και μετά ακολουθεί βεβαίως Ολομέλεια και το Κισαία το τελευταίο, το οποίο θα αποφασίσει, ουσιαστικά θα εγκρίνει το πρόγραμμα για να μπουν οι υπογραφές. Έχει χρόνο ακόμη, ωστόσο, αν δεν κλείσουν τώρα αυτές οι εκκρεμότητες, θα περάσει πολύς καιρός, θα μιλάμε για τέτοια εποχή του χρόνου που θα αρχίσουμε ξανά να ζεσταίνουμε αυτά τα θέματα. Άρα καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικός.
1: Δεν έχουν κλείσει όμως οι εκκρεμότητες για το θόλο, ένα αντίστοιχο όπως αυτό των Ισραηλινών.
2: Ναι, εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα. Περιμέναμε ο θόλος να έρθει τώρα και αυτά τα προγράμματα στη συνέχεια. Αλλά τι γίνεται? Μιλάμε για ένα τεράστιο εξοπλιστικό πακέτο ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμβάνει συστήματα όπως είναι το Barak MX, το David Sling, το Spider All-in-One και τα ραντάρ του συστήματος. Η Ελλάδα λοιπόν θέλει το 25% της προμήθειας είτε να έρθει πίσω ως βιομηχανική συμμετοχή είτε με κάποιο άλλον τρόπο. Όμως είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί αυτό στις συμβάσεις. Υπάρχουν αγκάθια, υπάρχουν μπλοκές στις διαπραγματεύσεις.
1: Άρα έχει
2: και όπως μαθαίνουμε, αυτό το πρόγραμμα πάει πίσω. Διότι μιλάμε για το 25% είναι πάνω από 700 εκατομμύρια, περίπου 750 εκατομμύρια, τα οποία θέλουμε ως βιομηχανική επιστροφή.
1: Τώρα πάμε να δούμε πώς συνεχίζονται οι ροές στην Κρήτη. Σε Κρήτη και Αγάπητο συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Το νησί πια δέχεται ασφυκτική πίεση. Μόνο χθες εντοπίστηκαν 124 μετανάστες σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Από την αρχή του έτους ο αριθμός ξεπερνά τις 7.000. Η Μαρία Δουρουδή έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
3: Μία ακόμη λέμβος με δεκάδες μετανάστες, όπως αποτυπώνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Sky. Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.
4: Βλέπουμε πάλι αντιπολίτευση των καιρικών συνθηκών, το ίδιο μοτίβο, να έρχονται διαρκώς βάρκες στα νότια παραλία μας. Για παράδειγμα, θα σου πω ότι ο Μάιος έκλεισε με 57 περιστατικά και περίπου 2.600 μετανάστες.
3: Από την αρχή του έτους έως και σήμερα, οι αφήξεις σε Κρήτη και Γάβδο ξεπερνούν τις 7.000. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς και πέρυσι οι αφήξεις παράνομων μεταναστών χτύπησαν κόκκινο.
5: Αυτή τη στιγμή στην Αγιά έχουμε 225 μετανάστες. Φαίνεται ότι οι ροές είναι συνεχιζόμενες. Τις τελευταίες μέρες, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή και σήμερα ακόμα, έχουμε άφηξη από 4 βάρκες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και γυναίκες και ένα μικρό παιδί, όλοι καλά στην υγεία τους φυσικά.
3: Σε άλλο βίντεο, μετανάστες μπαίνουν σε φορτηγό πλοίο από τη Γάβδο, στηβάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον στον γκαράζ και οδηγούνται στα Σφακιά. Λίγες ώρες πριν, το λιμενικό τους είχε εντοπίσει σε λέμβο ανοιχτά της Γάβδου.
6: Κάποιες φορές φεύγουμε το πλοίο της γραμμής, κάποιες φορές φεύγουμε το λιμενικό. Είναι θέμα θα βολέψει. Καταλάβετε, γιατί

0: Ναι, και το λιμενικό έχει περιορισμένες δυνατότητες. Όταν είναι πολλά τα περιστατικά, κάποιοι θα μετακινηθούν με το πλοίο της γραμμής. Αυτό που κάνει το δρομολόγιο από τη Γάβδο για Σφακιά ή για Παλαιόχωρα.
1: Επόμενο βήμα είναι η μεταφορά τους σε μία από τις δύο προσωρινές δομές φιλοξενίας μεταναστών της Κρήτης και κατόπιν η προώθησή τους στην Ενδοχώρα.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο!
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, επιστροφή εδώ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Μεσανατολικό. Μετά τις επιθέσεις 15 ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ένα ελικόπτερο Απάτσι που κατέπεσε στα στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ λέει ότι η συμφωνία είναι κοντά. Εκεί που στραβώνει η όποια διπλωματία είναι στο Λίβανο, με το Ισραήλ να θέλει να αποσυνδέσει, να το αποσυνδέσει από την Κεχυρία και την Τεχεράνη, να το θεωρεί προϋπόθεση. Ήδη πάντως οι Ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν την Τύρο και επιμένουν στην εξόντωση της Χεσμπολά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Γνατίου, διότι ο Τραμπ θέλει να φαίνεται ότι είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις, αλλά το Ιράν φαίνεται πως για ακόμα μία φορά του χαλά τα σχέδια και συνδέει σαφώς την εκεχηρία με τον Λίβανο.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο Απάτσι καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς στα στενά του Ορμούς και ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα απαντήσουν, θα προχωρήσουν σε αντίπεινα. Ο Αμερικανός Πανεπιστημιακός έκανε ο ίδιος ανακοίνωση πριν από 15 λεπτά αναφέροντας ότι...
21: να σταθούμε λίγο σε αυτό. Προανήγγειλε Αμερικανική επέμβαση. Αυτό καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις Τραμπ. Τα αντίπεινα αυτά είναι. Χτυπήσατε ελικόπτερο, άρα εμείς θα απαντήσουμε στρατιωτικά.
7: Είναι σαφής. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά, χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Αυτό αναφέρει ο ίδιος. Τώρα, οι πληροφορίες, οι λίγες πληροφορίες που βγαίνουν από το Λευκό Οίκο, τον παρουσιάζουν, όπως καταλαβαίνεις, πολύ εκνευρισμένο, διότι μέχρι πριν από μερικές ώρες επίστευε ότι το πολύ σε 48 ώρες θα έχει συμφωνία με το Ιράν, λένε. Δεν είναι καλή εξέλιξη, το καταλαβαίνει ο καθένας, και το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει τα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις
21: και
7: αυτή η εξέλιξη.
21: Και πόσο θα τα αλλάξει.
7: Λοιπόν, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα. Το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσει οι διαπραγματεύσεις όταν δέχεται χτύπημα ένα πολεμικό ελικόπτερο. Και ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να δώσει εντολή, έδωσε ήδη εντολή να απαντήσουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Δεν μπορεί να υποχωρήσει και να μην χτυπήσει. Και Ελένα, αν απαντήσουν ξανά οι Ιρανοί, όπως αναμένεται, δεν θα ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος χειρότερος από τον προηγούμενο. Θα μπορούσε βέβαια να βάλουμε και αυτή την πτυχή, να μην υλοποιήσει την απειλή του και να ανακοινώσει ότι ήταν ένα ατύχημα. Αλλά θα χάσει πλέον την αξιοπιστία που του απέμεινε. Είναι
21: βέβαια,
7: πολύ δυσαρεστή.
21: Μιχάλη, λέμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν απρόβλεπτος. Αρκετοί αναλυτές τον λένε πλέον ως αναξιόπιστο. Και καταλαβαίνουμε ότι από εκεί που λέγαμε πριν από κάποιες ώρες ότι η συμφωνία απέχει 2 με 3 ημέρες, το ίδιο και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ξαφνικά έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο να προαναγγείλει αντίπεινα στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
7: Είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τον κύριο Τραμπ. Όπως είπες, ανέμενε ότι σε 2-3 μέρες, βασικά σε 48 ώρες, διότι πέρασε μια μέρα, θα είχαν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις για την προκαταρκτική συμφωνία που θα οδηγούσε σε σοβαρές συνομιλίες, υποτίθεται, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να επαναλάβω ότι τον παρουσιάζουν πάρα πολύ θυμωμένο, διότι πραγματικά πίστευε ότι μέσα σε 48 ώρες θα είχε συμφωνία, ότι είχαν αλλάξει τα πράγματα. Πάντως τώρα βλέπω, Λένα, μου επιτρέπεις, ότι απάντησε... Έχουμε απάντηση από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ναι. Προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και απείλησε με κλιμάκωση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρεύσουν.
21: Απειλές στις απειλές.
7: Ναι, προτιμούμε, λέει, τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά εμείς μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπτεστα. Είναι σοβαρή κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα το ερώτημα είναι, δεν είναι ερώτημα. Ο έλογο κύριος γνώριζε όταν έγραφε το μήνυμα ότι οι Ιρανοί είχαν καταρρύψει το ελικόπτερο. Έτσι δεν είναι?
21: Λογικά, φαντάζομαι ότι θα είχαν μια καλύτερη πληροφόρηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, αν ήταν εκείνοι που το κατέρριψαν.
7: Σωστά.
21: Μιχάλη, λοιπόν, βέβαια, όλο αυτό είναι και ένα μεγάλο δώρο στον Νετανιάχου, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να αποτύχει όποια προσπάθεια και χειρία. Εάν λοιπόν η Ουάσιγκτον επιμείνει στη σκληρή γραμμή για αντίπεινα στο Ιράν, καταλαβαίνουμε και την Ισραηλινή παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αν μου επιτρέπεις μόνο, μας έχουν πληροφορήσει ότι ο Νετανιάχου, και είναι από την Αμερικανική πλευρά και έχει σημασία, ο Νετανιάχου δέχθηκε να αναβάλει τη μεγάλη επίθεση για τις ημέρες τις 2-3 ημέρες που τους ζήτησε ο κύριος Τραμπ. Αν δηλαδή αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, ξέρω εγώ, όπως αναμένεται, ο Ισραήλ δεν δεσμεύεται. Δεν δεσμεύεται.
16: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Σταύρου Ιωαννίδη να ακούσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κουβέντα που είχε με την δημοσιογράφο του CNN, την Κριστιάνα Μαμπούρ, σε ειδική εκδήλωση που ολοκληρώθηκε νωρίτερα.
0: Στη συζήτηση που συνδιοργανώνει το Αεφημερίδα με τον Economist, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στην Ελλάδα, στις επιδόσεις της στην οικονομία. Είπε πως η Ελλάδα έχει ισχυρή θέση μέσα στην Ευρώπη, δεν είναι πια το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της και συνδιαμορφώνει το μέλλον της Ευρώπης. Μίλησε ακόμη για την πολύ στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα θέματα της ενέργειας αλλά και στην άμυνα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, μίλησε για τα στενά του Ορμούς και το πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία. Είπε και για τις εκλογές, πριν από λίγο μάλιστα αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, είπε πως το στίχημα στις επόμενες εκλογές θα είναι να συνεχιστούν οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις και μάλιστα επισήμανε πως οι καλές προβλέψεις εξαρτώνται από το αν η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, ενώ πράγματι μέσω αναφοράς στην Ουκρανία τόνισε πως η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και είναι αντίθετη στην αλλαγή συνόρων δια της βίας.
16: Λοιπόν, ακούστε τώρα και το τελευταίο θέμα. Έχει ενδιαφέρον διότι ο ΣΚΑΙ ένοιγε το φάκελο καλλιντικά και έφηβη. Η ιστερία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανήλικα παιδιά να εθίζονται στον κόσμο των προϊόντων ομορφιάς και να παγιδεύονται στην εικόνα τους, στην εικόνα της αψεγάδιας της εξωτερικής εμφάνισης. Είτε υπερκαταναλώνοντας προϊόντα περιποίησης, είτε διαφημίζοντάς τα, δημιουργώντας έτσι μια τάση μεταξύ συμμαθητών και φίλων. Το κέρδος είναι τεράστιο. Η αγορά καλλιντικών στην Ευρώπη αγγίζει σήμερα τα 37 εκατομμύρια. Για να ακούσουμε περισσότερο από τη Μαρία Δουρουδή.
1: Την αρχή έχει κάνει ήδη η Ιταλία, Λένα, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να έχει ανοίξει από την περασμένη άνοιξη δύο ξεχωριστές έρευνες κατά εταιριών πώλησης προϊόντων ομορφιάς. Στόχος να διαπιστωθεί πρώτον, εάν έχουν καταστήσει σαφές πως τα προϊόντα τους δεν προορίζονται για παιδιά και εφήβους, και δεύτερον, εάν προωθούν έμεσα την αγορά τους από συγκεκριμένες ευάλωτες ηλικιακές ομάδες μέσω των social media και δι' μέσω συνεργασιών marketing με πολύ νεαρής ηλικίας micro-influencers. Οι δύο εταιρείες δηλώνουν πρόθυμες να συνεργαστούν με τις αρχές. Οι ειδικοί όμως, Λένα, ανησυχούν για το φαινόμενο της υπερβολικής ενασχόλησης με το δέρμα με σκοπό ένα τέλειο αποτέλεσμα. Ονομάζεται κοσμετικορέξια και ανιχνεύεται ακόμα και σε παιδιά ηλικίας 10 ετών, τα οποία φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιούν προϊόντα ομορφιάς.
16: Και θα κάνουμε φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό. Επευλήθη πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τους, αλλά θα την εκτίσουν από τη νέα σεζόν. Επομένως, θα έχουν κανονικά τον κόσμο μαζί τους, στο πλευρό τους, στον αυριανό τέταρτο τελικό. Στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι τελικά προπονητής της μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Ανακοινώθηκε από την Ένωση η επέκταση του συμβολέου του Σέρβου τεχνικού. Για δύο επιπλέον χρόνια η αρχική συμφωνία είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Και μια τελευταία είδηση σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε με 3-1 της Βορείου Ιρλανδίας.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
24: Ε, τι ε!
23: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Κυρίες και κύριοι, πριν σας αποφωνήσουμε, να σας ενημερώσω ότι έχει συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα στην Εθνική Οδό, εκεί στο ύψος του Βελεστίνου. Μάλιστα, ο ακροατής που μας έδωσε και την ενημέρωση μας λέει ότι λόγω της σοβαρότητας του ατυχήματος, μετά το Μίλλερ υπάρχει και εκτροπή της κυκλοφορίας. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου, που αναλαμβάνει από εδώ και πέρα, θα έχει περισσότερα για την ιστορία αυτή, που ελπίζω ότι δεν θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά. Καλό βράδυ, εύχομαι σε όλους. Γεια σας.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
25: Όταν κοιτάς από ψηλά,
26: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
27: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
28: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
27: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
29: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
29: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
30: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
31: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
30: Ποιος μίλησε?
31: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
30: Στον δεύτερο.
31: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
30: Τι?
31: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
30: Μπήκα σωστά?
31: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
32: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
30: Όπου θέλω.
32: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
33: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
34: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
35: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
36: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της πολυοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά, κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις προσπάθειες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού με ενδιάμεση μία δημοσιογράφο και προσπάθεια χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με ενδιάμεσο πρώην στέλεχος του ΔΟΕ. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγείου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκει σε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Ωστόσο βρέθηκε μπλούζα του με ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν και μόλις μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος μεσολάβησε για την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Την ίδια ώρα και η Τεχεράνη υιοθετεί σκληρή ρητορική. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάθ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αφαιτήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη με φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Τρεις νεαροί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες το βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν τρία πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 324 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβου στην θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμέτων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γάβδου. Με τη συνδρομή του λιμενικού μεταφέρθηκαν όλοι στο λιμάνι των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στο αυριανό τέταρτο τελικό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος στενό καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Τι τραγούδι κι αυτό, έτσι. Ολόκληρη ιστορία. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Σκέφτομαι πάρα πολύ την πρώτη είδηση και λέω τι ωραία που δεν έχω ένα κινητό, κάτι να, αυτό, να χρειάζεται μια πολεοδομία να το ρυθμίσω το παραμικρό. Τίποτα. Ένα χιλιαράκι στο όνομά μου, αυτό είναι όλο. Αλλά είναι φοβερή ιστορία, γιατί πόσα χρόνια δουλεύω, κοντά εγώ τα 35. Από τότε που θυμάμαι λοιπόν τον εαυτό μου, λέγαμε, τότε βέβαια ήταν κάτω από άλλο καθεστώς, ήταν οι νομαρχίες, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής, που βεβαίως σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Κακουργηματικές διώξεις για την συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σημείο που έχει να κάνει με τα ποσά. Διότι το μπικικίνι που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες ήταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ, προσέξτε, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Ήταν μη σου κάτσι δηλαδή. Και άντε μετά να αποδείξεις και ότι δεν είσαι κελέφαντας. Βέβαια, θα μου πεις, δεν είναι μόνο αυτή, γιατί η απάτη θέλει δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί προφανώς και οι άλλοι είχαν κάτι το οποίο έπρεπε να κρύψουν και δεν ήθελαν να ακολουθήσουν προφανώς μια ρύθμιση που θα τους κόστιζε ενδεχομένως παραπάνω. Οπότε σου λέει, θα δώσω τόσα, θα την κάνω και εγώ τη δουλίτσα μου, ο άλλος θα έβγαζε και να πως στείνονται οι λαμογές. Βέβαια προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky ότι στις προσπάθειες δωροδοκιών του κυκλώματος ήταν αρκετή. Υπήρξε μια προσπάθεια κρηματισμού δικαστικού λειτουργού με ενδιάμεση μια δημοσιογράφο. Να τα μας. Και προσπάθεια κρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με ενδιάμεσο πρώην στέλεχος του ΣΔΟΕ. Έχει ζουμί η ιστορία. Και αυτή η ιστορία προφανώς είναι μία από τις πολλές που σκιαγραφούν μια λογική και μια νοοτροπία που όσα χρόνια και αν περάσουν, όσα μνημόνια και αν έχουμε πληρώσει, γιατί όλα αυτά είχαν σχέση τότε, κακά τα ψέματα, με το τι τράβηξε μια χώρα ολόκληρη και αυτά δεν αλλάζουν όμως, έτσι. Εδώ είναι καλά κατούν και στην ουσία είναι σαν να έχουν περάσει στο DNA μας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Θα δούμε την εξέλιξή της. Τώρα και απ' την άλλη, θα σας είμαι και απόλυτα ειλικρινής, επειδή μου ζητήσατε μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη αρκετές ακροάτριες και αρκετοί ακροατές να ασχοληθούμε με αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα που υπάρχουν για την καταπολέμηση του καρκίνου. Μου το ζητήσατε και μου έκανε και εντύπωση, πρέπει να σας πω. Δεν περίμενα ότι τέτοια θέματα, όταν, ναι, υπάρχει μια τόσο πλούσια επικαιρότητα, άχαρη επικαιρότητα, θα κέντριζαν το ενδιαφέρον σας. Και βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σας το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν προέκυψαν τέτοιου είδους ειδήσεις για αισιόδοξα μηνύματα για τη μάχη κατά του καρκίνου, αν είχα μια δική μου εφημερίδα, κάποια στιγμή θα το έκανε και πρώτο θέμα. Γιατί αυτά είναι ζητήματα. Και σου έρχεται λοιπόν η είδηση ότι ένας γιατρός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, γιατί έκανε, λέει, προληπτική μαστεκτομή σε μια 60χρονη νεότατη γυναίκα η οποία ήταν ασθενής του, χωρίς η ίδια όμως να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Ξέρετε, είναι αυτό το τεστ που κάνουν για να δουν αν υπάρχει προγενετική διάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο λοιπόν, προσέξτε, έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, λέει, η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά, αυτό έλειπε, γιατί προφανώς και ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Έγινε ο προγενετικός έλεγχος, δεν έδειξε κάτι και έκανε, λέει, προληπτική μαστεκτομή στη γυναίκα 60 ετών, και απ' την άλλη, λέει, ειλικρινή μεταμέλεια ήταν ένα κριτήριο. Τι να πω. Μη σου κάτσει. Στην κυριολεξία, μη σου κάτσει. Λοιπόν, επειδή μου το ζητήσατε και μου το ζητήσατε με μηνύματά σας, Να κάνω πρώτα τις συστάσεις και θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, 210-48-00-174. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά και προσέξτε, επειδή είδα ένα μήνυμα νωρίτερα ότι έχουμε ένα σοβαρό ατύχημα κοντά στο Βελεστίνο. Εάν όντως ισχύει αυτό, γιατί είναι μήνυμα, δεν έχω κάτι περισσότερο, είδα στο χάρτη, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι στο Βελεστίνο. Αν λοιπόν υπάρχει το παραμικρό που θέλετε να μας το πείτε, αφήνετε αριθμό κινητού στο 210-48-00-174 και τα λέμε στον αέρα. Δήμητρης Γιατζόγκλου όπως κάθε βράδυ 9 με 11 εδώ στον Sky 100,3. Και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Για χαρά και στο Γιάννη, οδηγός τρόλι. Πού είναι σήμερα, τη γραμμή έχουμε. Γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή. Μου είσαι έτσι πιο εύκολα δρομολόγια τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, ευχαριστώ ιδιαίτερα στον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά είμαι, καλησπέρα σας κύριε Γιατζόγλου και καλησπέρα και στους ακροατές της.
0: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Λοιπόν, ναι. Διαβάζουμε τώρα τις τελευταίες μέρες και μάλιστα είδα και ένα βίντεο κάπου με ογκολόγους κάπου στο εξωτερικό να σηκώνονται και να χειροκροτούν ανακοινώσεις για αισιόδοξα μηνύματα για την μάχη κατά τον καρκίνο. Τι είναι λοιπόν αυτό το νεότερο που έχει προκύψει και μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι?
1: Υπήρξαν δύο νέα σκεφάρμακα τα οποία έχουν σχέση με δύο μορφές καρκίνου στο κεφαλή και τράχυλο και στο πάγκρεας. Mm-hmm. Αυτό που απέσπασε τα χειροκροτήματα ήταν το φάρμακο για το πάγκρεας, γιατί είναι ένας από τους πολύ δύσκολους καρκίνους. Όταν μιλάμε για καρκίνο, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές μορφές και πάρα πολλές υπομορφές. Όπως λέμε, η γρήπη έχει τόσα στελέχη, έτσι ο καρκίνος έχει διάφορες μορφές με τις ειδικές δημορφίες. Και τώρα, στο συγκεκριμένη περίπτωση, εκεί που σηκωθήκαν και χειροκρότησαν, ήταν ότι το χάπι που δόθηκε για τον καρκίνο του παγκρέατος, η αποτελεσματικότητά του, για να ξέρει και ο κόσμος να μην ακούει ιάσεις και τέτοια, άλλο ίαση, άλλο θεραπευτική πρόοδος.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Αντί για 6,5 μήνες, το πήγε στους 13 μήνες, αλλά η στόχευση του φαρμάκου ήταν μια πρωτεΐνη, μια ομάδα πρωτεΐνων η οποία παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο σε πολλούς καρκίνους. Mm-hmm. Αυτοί δεν μπορούσαν να τη στοχεύσουν, γιατί τώρα πια επιλέγεται η στόχευση στις χημικές διαδικασίες μέσα στο κύτταρο ή στην επιφάνεια του κυττάρου που υπάρχουν υποδοχής και σταματάει έτσι την συνομιλία των κυττάρων που είναι χημικές ενώσεις, την μία εντολή στην άλλη με αυτοματισμούς. Όταν κάτι χαλάσει, στραβώσει, είτε από το γονίδιο που παράγει πρωτεΐνη, είτε η ίδια πρωτεΐνη ή οι ομάδες των πρωτεΐνων χαλάσουν, θα έχουμε ανεξέλεγκτο παραπλασιασμό, δεν θα μπορεί να σταματήσει ή μπορεί να ξεκινάσει το νοσοποιητικό και έτσι ο καρκίνος να προχωρά. Αυτή η συγκεκριμένη ομάδα πρωτεΐνων κατάφερε αυτό το φάρμακο, το χάπι, να την χτυπήσει.
0: Στην ουσία είναι πρόοδο. Αυτό που είπατε, ότι σταματάει ο διάλογος μεταξύ των κυττάρων. Να το πω πάρα πολύ απλά, έτσι.
1: Το
0: είπατε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η εξάπλωση που θα υπήρχε αν δεν υπήρχε αυτή η ουσία. Έτσι.
1: Αυτή κατάφερε να στοχεύσει, σας λέω, κάτι που το κυνηγούσαν οι ερευνητές.
0: Αισιόδοξο μήνυμα πάντως. Πολύ αισιόδοξο.
1: Αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα, αλλά. Μην μιλάμε για ίαση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, θα σας πω το εξής. Γιατί μας ακούει και κόσμος τώρα, μπορεί να είναι και σε ένα νοσοκομείο και να είναι και δικοί τους άνθρωποι.
1: Έτσι,
0: δεν είναι. Μην νομίζουν ότι είναι κάτι τόσο απλό. Ενδεχομένως είναι ακόμη σε ένα πάρα πολύ αρχικό στάδιο. Η έρευνα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάμε το ότι ακόμα και τα φάρμακα που είχαμε, τα εμβόλια για τον COVID, είχαν στην ουσία ξεκινήσει από έρευνες που είχαν γίνει με τα συγκεκριμένα. Για τον καρκίνο. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά κρατάνε χρόνια. Ένα ερώτημα όμως που θέλω να διατυπώσω, για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Γιατί βγήκανε στοιχεία και για την θνησιμότητα από τον καρκίνο στην Ευρώπη και έχουμε την δεύτερη ψηλότερη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα. Αυτή η έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αλλά εδώ Αν διαβάσει κάποιος με προσοχή τα αποτελέσματα, θα δει ότι το σημαντικότερο είναι η απουσία πρόληψης στη χώρα μας. Ότι αυτό στην ουσία πληρώνουμε, ότι δεν λειτουργούμε προληπτικά. Δεν κάνουμε εξετάσεις.
1: Τα λέτε σωστά. Mm-hmm. Και να σας πω ότι αν θριαμβολογούμε και γεμίζουμε και με ειδήσεις και τον κόσμο με αισιοδοξία και κάποιες βελτιώσεις στη θεραπευτικά αποτελέσματα, ξεχνάμε το βασικότερο, ότι υπάρχουν τρόποι να μειώσεις την επίπτωση του καρκίνου. Δηλαδή, αντί να έχεις 100 καρκίνους την ημέρα, να έχεις 60. Είναι μεγάλη πρόοδος. Κανένα φάρμακο δεν το επιτυχάνει αυτό. Θα το επιτυχάνει όμως η πρωτογενής πρόληψη. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, την εφταδία που ετοιμάζουμε τώρα πολύ έντονη. Αν συνεχίσεις να καπνίζεις με τη διάγνωση του καρκίνου, κάνεις φοβερή ζημιά. Αν το κόψεις, επιμηκύνεις την επιβίωσή σου μέχρι και 50% σε καρκίνο.
0: Αυτό σημαίνει παρουσιά. Και άλλη ποιότητα ζωής.
1: Και μόνο καλή ποιότητα. Ζεις περισσότερο, λιγότερες παρενέργειες, τα φάρμακα ζουν καλύτερα. Δηλαδή απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα περάσουμε στον κόσμο, που κάνουν πολύ μεγαλύτερη εντύπωση στην καταπολέμηση του καρκίνου παρά το οποιοδήποτε νέο φάρμακο. Το άλλο είναι η έγκαιρη διάγνωση. Το να βρεις δηλαδή τον καρκίνο σε πιο πρώιμο στάδιο, που είναι και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμο. Αυτό οι γυναίκες είναι σχετικά καλύτερα και είναι ένα θέμα κουλτούρας και πρέπει να το μιλήσουμε και με τον πληθυσμό γενικά και με τους άντρες. Οι γυναίκες κάπως καλύτερα με τη μαστογραφία και με το pap test είναι πιο τακτικές,
0: ναι. έχουν το ραντεβού τους.
1: Ναι, ενώ οι άντρες δεν πάνε στο γιατρό εύκολα. Γι' αυτό και εμείς απευθυνόμαστε στην αντικαρκινική στις γυναίκες και λέμε: πάρτε τον άντρα σας, σπρώξτε τον άντρα σας, γιατί μπορούν οι γυναίκες να πάνε να κάνουν εξέταση του προστάτη του, του παγίου σου.
0: Χαριτολογώντας. Εκτός και αν τους έχουν βαρεθεί.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά συνήθως είναι τυπικές
0: του γυναίκες. Χαριτολογώντας, λίγο το θέμα.
1: Ναι, έτσι.
0: Γιατί το λέτε πολύ καλά εσείς. Το λέτε πολύ καλά εσείς.
1: Μην την υποτιμούμε.
0: Ναι, όχι, προφανώς. Προφανώς,
1: αλλά
0: προφανώς.
1: Και εμείς σαν πολιτισμός, σαν Έλληνες, πρέπει να είμαστε, να ξέρουμε πρώτον ότι δεν είναι τραγικό στην κατάστασή μας ό,τι αφορά την νέα φάρμακα που έρχονται. Είμαστε σε καλή κατάσταση και υπάρχει πρόσβαση. Εκείνο που πάσχει είναι η οργάνωση στην Ελλάδα. Λέμε μπλα μπλα μπλα, αν δείτε, επειδή εμείς έχουμε μεγάλη καταγραφή πολλά χρόνια σε αυτή την ιστορία, θα δείτε ότι τα ίδια και τα ίδια λέμε και τα ξαναλέμε. Δηλαδή,
0: όταν λέτε οργάνωση, τι εννοείτε. Όταν λέτε οργάνωση, τι εννοείτε. Όταν λέτε
1: η οργάνωση εννοώ. Το να παραδείγματο χάρη, εάν αυτή τη στιγμή είναι ένα προχωρημένη φάση τη νόσου που δεν σηκώνει θεραπεία. Και αυτό ο άνθρωπο θα δείτε να ταλαιπωρείται από νοσοκομείο σε το νοσοκομείο, από διάδρομο σε διάδρομο, από ράντζο σε ράντζο. Δεν υπάρχει σύστημα παρηγορική παραδείγματο χάρη φροντίδα πνευματικοποιητική για του ανθρώπου να. Γιατί συμβαίνει να πεθάνουμε με αξιοπρέπεια, όχι ευτελιζόμενοι. Με μια αξιοπρεπή συνθήκη. Αυτό είναι τώρα πόσα χρόνια το λέμε. Τα ιατρία πόνου, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Είναι στον αέρα. Είναι ημιπαθάνομα. Δεν είναι στον οργανισμό των νοσοκομείων. Η πρόληψη δεν είναι μόνο το SMS που στέλνετε και κάνετε δωρεάν. Βρήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψη, άντε θα βρούμε και τώρα λίγο τον προπολογισμό. Είναι οργανωμένη κατάσταση, η οποία θέλει χρήμα και δυστυχώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να φτιάξει οργανωμένο σύστημα προληπτικού ελέγχου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 75% του πληθυσμού που θέλεις να ελέγξεις, το ελέγχεις κάθε χρόνο, το επενθυμίζεις, το παρακολουθείς και βάζεις κάποια περιθώρια και κάποια στόχους που είναι ανεφικτή. Αλλά θέλει προσωπικό, θέλει τέτοια πράγματα που εκεί η Ελλάδα πάσχει. Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο, η έλλειψη ενημέρωση του πληθυσμού, η άγνοια, η ιατρική και καμιά φορά αμέλεια. Το βλέπουμε και προσπαθούμε να δώσουμε βάρος ότι ξέρετε, άμα έχετε αίμα από το πεπτικό, και μην το πείτε ότι είναι αιμορροίδες. Αποκλείστε πρώτα ότι είναι κάποιος καρκίνος και ας είναι άλλος 35 χρονών ή 40.
0: Ναι,
1: θα συνδέσει. Πρώτα ξέρεις την κακή περίπτωση και μετά προχωρήσει. Η ιατρική έχει κάποιους κανόνες.
0: Και επίσης δεν αποφασίζουμε μόνοι μας και δεν κάνουμε μόνοι μας διάγνωση.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Από κάτι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν
0: υπάρχει. Αν υπάρχει γιατρός. Υπάρχει, κύριε Φιλόπουλε, ο φόβος του γιατρού. Κακά τα ψέματα. Δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας αυτό. Δεν το έχουμε.
1: Μακριά από γιατρό και από δικηγόρο. Είναι γνωστό αυτό.
0: Και από δημοσιογράφους ενίοτε.
1: Εντάξει, αυτό, αλλά οι δημοσιογράφοι υγείας το πάνε καλά. Το λέω γιατί.
0: Είναι άλλο αυτό. Άλλο. Όχι, δεν λέω για τους δημοσιογράφους υγείας. Δεν λέω για τους δημοσιογράφους. Ναι. Για τα λαγωνικά.
1: Γενικά.
0: Για τα λαγωνικά. Λοιπόν, να είστε καλά. Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να τα ξαναπούμε. Καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Για χαρά. Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Λοιπόν, υπάρχουν αισιόδοξα. Δεν σημαίνει ότι μιλάμε για λύση του θέματος. Έτσι. Τώρα αυτό που είπε για την παρηγορητική, αν υπάρχουν άνθρωποι στην παρέα μας που έχουν περάσει από αυτή την ιστορία, να πω τώρα μια ιστορία, λέει, είναι λίγο προσωπική. Τέλος πάντων, έχω μιλήσει γι' αυτό εξάλλου και δημόσια μου κάνει και συνέντευξη η Ρέα Βιτάλη στην εκπομπή της στην ΕΡΤ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν ο αδελφός μου ήταν στα τελευταία του, μπήκε μέσα ένας ψυχολόγος του νοσοκομείου. Και πάει και στέκεται από πάνω του και αρχίζει και του λέει: τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τον άρπαξα. Και τον πέταξα έξω. Και του μίλησα και πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, αυτό τι είναι, παρηγορητική? Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή? Άτιμη κοινωνία, άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις? Τι είναι αυτό? Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στη Μανιάνα. Μου λέει: γράφω σε σένα γιατί δεν έχω που να αποθανθώ. Μάλιστα. Λέει για τα ελληνικά. Πρώτον, οι μετανάστες δεν διασώζονται, περισυλλέγονται. Η διάσωση σημαίνει ότι κινδυνεύουν ζωές. Στις προκειμένες περιπτώσεις δεν το ξέρουμε αυτό όμως, Μανιάνα. Δηλαδή, αν είναι καιρικές συνθήκες, αν είναι.
2: Κινδυνεύουμε το μπουμπούρ στη βάρκα.
0: Μανιάνα. Ναι, έχει δίκιο τώρα ο Κώστας, μου κάνει νόημα. Κινδυνεύουμε το που θα μπουν στη βάρκα. Πόσες βάρκες έχουν βουλιάξει και δεν ξέρουν και κολύμπι οι περισσότεροι. Δεύτερον, το emergency. Ναι, δεν είναι αναγκαστική. Α! Για την αναγκαστική προσγείωση. Δηλαδή, προσγείωση με την κοιλιά χωρίς τροχούς. Είναι έκτακτη ή επίγουσα προσγείωση εκτός διαδρόμου. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι πιλότος. Αλλά το άλλο, πώς δεν κινδυνεύουν ζωές? Κινδυνεύουμε το που θα μπουν στις βάρκες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μαγιάννα μου, δεν ξέρω τι εικόνα έχεις ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Δημήτρης, πολλές φορές λέει συχαινόμαστε τον ίδιο μας τον τόπο. Πώς είναι δυνατόν γιατρός που είπε ψέματα σε ασθενή και την ακροτηρίασε να είναι ελεύθερος σε οποιαδήποτε άλλη χώρα? Όχι μόνο θα τον είχαν ξυλώσει την άδεια άσκηση επαγγέλματος αυτό, αλλά θα είχε μπει και φυλακή. Δικαιοσύνη για πλάκα, μου λέει ο Δημήτρης. Κοίταξε, είναι μια πάρα πολύ τραγική είδηση. Ακροτηριάστηκε μια γυναίκα για. Και πρόσεξε, τα ελαφρυντικά τα ακούσατε, έτσι. Είναι, λέει, η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Δηλαδή, το επόμενο που θα περίμενε κάποιος, τι θα ήτανε? Τι θα πει μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά? Και η ειλικρινής μεταμέλεια. Αυτό θα έλειπε. Δεν ξέρω. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε σε λίγο. Θα είναι κοντά μας τηλεφωνικός η μεγάλη μας Μαρία Φαραντούρη.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Έλα,
7: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι εξεσυλληφθέντες του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην πλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του μεγάλου μοναστηρίου μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αυτό εξετράπη τις πορείες του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στο ρεύμα προς Αθήνα και υπάρχει αναστολή πληρωμής των διοδίων στο Μοσχοχώρι. Η τροχέα εκτρέπει προσωρινά την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

σίγουρα θα αρέσει τον Πορτοσάλτε, αν ακούει 100% να το αφιερώσουμε. Εξαιρετική επιλογή της Κωνσταντίνας Βρασάμι, έτσι και αλλιώς. Η εβδομάδα έχει πολλά, έχει και το Μουντιάλ, έτσι, που ξεκινά πότε, μεθαύριο. Και νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία για δύο τουλάχιστον λόγους. Πρώτα απ' όλα, επειδή θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε τρεις χώρες που δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Και θα λάβουν μέρος σε αυτό για πρώτη φορά 48 ομάδες. Είναι αυτό ένα θέμα. Το δεύτερο, επειδή ο συνδυασμός της πολιτικής, της εξουσίας και του χρήματος που χαρακτηρίζει κάθε μεγάλη αθλητική οργάνωση θα είναι αυτή τη φορά, νομίζω, εκρηκτικός. Θα τα συζητήσουμε αυτά τις επόμενες μέρες. Θα λέμε για το Μουντιάλ, εννοείται ότι είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και δικαίως. Έχω και μια επιστολή από τη φίλη την Κωνσταντίνα, δεν την έχω διαβάσει. Μου αναφέρεται σε ένα περιστατικό τέλος Απριλίου, έχει να κάνει με το θέμα της υγείας. Τέλος Απριλίου ο σύζυγος της κόρης μου, 39 ετών, χωρίς κάποιο λόγο, αρχίζει να έχει πρόβλημα στο δεξί του χέρι. Το έπεφταν αντικείμενα που κρατούσε ή δεν είχε δύναμη να τα συγκρατήσει πια. Απευθυνθήκαμε σε ιδιώτη

Τα μεσάνυχτα. Έγινε αξονική, καθαρή, δόθηκε παραπεμπτικό για μαγνητική εξωτερικά και αφού περίμεναν έως τις 4:30 τα χαράματα για καρδιογράφημα και η κούραση δεν μπορούσε να την αντέξει κάποιος, έγινε συνεννόηση με τον γιατρό και δόθηκε παραπεμπτικό για να γίνει και αυτό εξωτερικά. Για να μην σας ζαλίζω, την επόμενη το βράδυ, μετά από μια φυσιολογική μέρα, άρχισε να μην μπορεί να πει λέξεις. Στα επίγοντα του εφημερόβοντος πήγαμε στο εγγυνήτιο, αγγειογραφία, προβλήματα εισαγωγή, εγκεφαλικό. Νεότατος άνθρωπος. Δεν μπορώ, λέει, να θυμώσω, δεν νιώθω αγανάκτηση, δεν θέλω να μοιράσω ευθύνες. Οι γιατροί στον αγώνα τους, με αυτοθυσία θα έλεγα, το νοσηλευτικό βοηθητικό προσωπικό το ίδιο. Ένα παράπονο βαθύ αισθάνομαι και με κατακλείζει η απορία. Οι αρμόδιοι πώς μπορούν και τα βλέπουν όλα καλοσκαμωμένα. Ιστερόγραφο. Την ιστορία την παρακολούθησα από μακριά γιατί είχα χειρουργηθεί προσφάτως στο μάτι. Ιδιωτικά βεβαίως, καθώς έχανα ταχύτατα την όρασή μου και που χρόνος. Για να μου βρει ραντεβού το 1565 στο γιατρό και στη συνέχεια να βρεθεί και το ραντεβού για το χειρουργείο. Κωνσταντίνα μου, δεν ξέρω, περάστηκα να σου ευχηθώ. Σήμερα κατάφερα να διαβάσω την επιστολή και έχω και μια άλλη επιστολή από τον φίλο τον Γιώργο από την Ελευσίνα. Θα τη διαβάσω προφανώς αύριο, να έχουμε χρόνο. Λοιπόν, σε λιγάκι υπάρχει λόγος που θα είναι μέσω τηλεφώνου κοντά μας η Μαρία Φαραντούρη.

0: Αυτό το εκπληκτικό τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά στην εκπομπή μας όταν ήταν η επέτειος της δολοφονίας του Αφροαμερικανού George Floyd. Θυμάστε εκείνη την ιστορία, ακινητοποιημένο στο λαιμό από τον αστυνομικό ο οποίος του επιφέρει το θάνατο από ασφυξία. Ένα τραγούδι όμως που είναι μια διαμαρτυρία για σε κάθε μορφή βίας και διάκρισης. Μια καταγγελία ενάντια στα στερεότυπα, την προκατάληψη μιας κοινωνίας που αρνείται την ελευθερία έκφραση και επιλογή. Η Μαρία Φαραντούρη βεβαίως πάντα πρωτοστατή σε αυτά και βέβαια την έχουμε εδώ κοντά μας για κάτι που περιμένουμε στο Ηρώδιο και είναι μια εξαιρετική σύμπραξη. 19 Ιουνίου στο Ηρώδιο, δύο πολύ σημαντικές γενικές μορφές της ελληνικής μουσικής, η συνδέτρια Λένα Πλάτωνος, πρωτοποριακή, και η μεγάλη μας ερμηνεύτρια η Μαρία Φαραντούρη θα ενώσουν τις ισχυρές καλλιτεχνικές δυνάμεις τους. Όλα αυτά στο Ηρώδιο. Τρία σπουδαία έργα στα οποία συνομιλούν ο αρχαίος λόγος, η σύγχρονη μουσική, η δημιουργία και βεβαίως ωραίο πάντρεμα και ο ηλεκτρονικός ήχος. Κυρία Φαραντούρη, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Έχω μια φωτογραφία μέσα από το σαλόνι σας που είχαμε κάνει μια φοβερή συνέντευξη πριν από τώρα 2-3 χρόνια, έναν Αύγουστο, τέλη Αυγούστου ήταν.
1: Ναι.
0: Τι φοβερή κουβέντα. Το θεώ...

0: Χρήσα δώρο εκείνο τον Αύγουστο, ένα Σάββατο απόγευμα προς βραδάκι, είχα έρθει και κάναμε μια φοβερή κουβέντα. Ναι. Ελπίζω να είστε καλά, γεροί δυνατοί πάντα.
1: Ευχαριστώ, ναι. Είμαστε τώρα στις πρόβες, οι τελικές πρόβες, με το, γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητικά έργα, mm-hmm. αλλά και μοντέρνα. Δηλαδή ξεκινάμε από τις αρχές ποιήτριες, πάμε στις μοίρες του Πλάτωνα, ναι. παίζει το σαμποτάζ, παίζουμε ναι. το σαμποτάζ, και στο τέλος τραγουδάμε ένα καταπληκτικό τραγούδι, «Καινούριοι άνθρωποι», ένα καινούριο τραγούδι.
0: Είναι του Νίκου Μωραήτη, νομίζω, η στίχη, έτσι.
1: Μωραήτη του Νίκου, ναι, πάρα πολύ ωραία στίχη. Και θα το τραγουδήσουμε την Αθήνα, μια εξαιρετική νέα τραγουδίστρια, η Αθήνα Ρούτσι. Και θα το πει μαζί μου στο τέλος το «Καινούριοι άνθρωποι», που λέει: «Κάποτε θα έρθουν καινούριοι άνθρωποι που να είναι ατρόμητοι με όσα τα συμβούν. Κάποτε θα έρθουν γενιές γενναιότερες, αυτά που θα ήθελες να τα ονειρευτούν». Και να τολμήσουν να τα υλοποιήσουν, βέβαια, αυτό υπονοεί παρακάτω το τραγούδι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ξεκινάμε από τον λόγο των αρχαίων ποιητριών. Uh-huh. Μετά πάμε στην θεωρία του Πλάτωνα, από την πολιτεία του Πλάτωνα, για την αθανασία της ψυχής, και έχει κάνει τις τρεις μοίρες.
0: Οι μοίρες, ναι.
1: Και
0: έγινε, νομίζω, για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έτσι. Δημιουργήθηκε ειδικά αυτό το έργο.
1: Ναι, και θα λάβει μέρος, πρέπει να σας πω, ένας εξαιρετικός παγκοσμίου φήμης, Θάνος Καραπάνος, Στάθης Καραπάνος, καταπληκτικός φλαουτίστας, με τον οποίο είχα τη χαρά να παίξω και στο εξωτερικό, στη Βιέννη, mm-hmm. Και στο Λονδίνο, και είναι καταπληκτικός, και γνώριζε και θαύμαζε πάρα πολύ και τη Λένα. Εγώ είχα συνεργαστεί και παλιότερα με τη Λένα, την Τρίτη Πόρτα που είχαμε κάνει περίπου το 2000, και τώρα με αυτά τα έργα, τα οποία μην φανταστείτε ότι είναι στα αρχαία ελληνικά, είναι στα νέα ελληνικά, το έχει κάνει ο Θάνος Τσακνάκης, ο φιλόλογος και ποιητής, που τα βρήκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και τα έβγαλε στην επιφάνεια, γιατί ήταν συγκλονιστικά. Είναι 15 ποιήτριες που διασώθηκαν τα ποίηματά τους, μικρή στίχη, όχι όλα τα ποίηματα, κάποια σπαράγματα, γι' αυτό το ονομάσαμε «Σιωπηλών Σπαράγματα».
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάνε για τον έρωτα, μιλάνε για τη ζωή, για τη φιλία, για την ισότητα, για την ειρήνη, για τα παιδικά τους παιχνίδια, για την καθημερινή τους ζωή. Ήταν καταπληκτικό πόσο μοιάζουν. Δηλαδή τα ίδια σχεδόν προβλήματα, απλώς εμείς τα βλέπουμε με τα μάτια του παρόντος, ας πούμε, και τα αντιμετωπίζουμε, ενώ υπήρχαν άλλοι τρόποι τότε, ναι. είχαν στη σιωπή τότε.
0: Τι θαυμάζατε στη Λένα Πλάτωνος?
1: Θαυμάζω, είναι καλά, είναι πέρα από κάθε, δηλαδή έχει μια συμπαντική σχέση, θα λέγαμε, με τη μουσική, mm-hmm. Και είναι, καταργεί το χρόνο, δηλαδή είναι παρόν, μέλλον, δηλαδή, και με όλα, και το παρελθόν και το παρόν, όλα τα ενώνει μέσα στη μουσική της. Ξέρει πολύ καλά, έχει δυνατή παιδεία μουσική, mm-hmm. και καταπληκτικές ιδέες, αυτό που θα και στις πρόβες τώρα που την παρακολουθώ, παρότι είναι άτομο που πολύ ευαίσθητο και είναι μέσα, αλλά ταξιδεύει, σου δίνει ένα υπέροχο ταξίδι μαζί της, ας πούμε, όλοι. Εγώ τη χαιρόμουν και τότε με τα τραγούδια, τα λυρικά που μου είχε γράψει, τις Τρεις Πόρτες, αλλά και τώρα που έχει ρυθμούς ραπ τελείως,
0: ναι,
1: τέκνο.
0: Ναι.
1: Έχει επίσης...
0: Ήταν πάντα πρωτοποριακή πάντως.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Πάντα. Και τώρα, ακόμα και με τις αρχές ποιητρίες, θα δείτε από αρχές ελληνικές κλίμακες, θα δείτε jazz αποχρώσεις, θα ακούσετε λίγο δημοτικό, λίγο κλασική μουσική. Έχει μια πολυχρωμία μουσική, και αυτό είναι το καταπληκτικό σε αυτή τη γυναίκα. Το μεγαλείο της έμπνευσής της είναι αξιοθαύμαστη πάρα πολύ, και νομίζω ότι τα νέα παιδιά αυτή τη φορά θα τα βρούνε και θα τα φτιστούν. Πέρα από τα... και οι αρχές ποιήτρες έχουν πολύ ωραίους ρυθμούς, αλλά και οι μοίρες πάρα mm-hmm, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Και επίσης τα γνωστά της τραγούδια, το «Σαμποτάζ», που το ξέρουν, «Ρόζα Ροζαλία», που θα το παίξει στο πιάνο, είναι καταπληκτική στιγμή αυτή με το φλάουτο. Και το τέλος που
0: το τέλος με... και το τραγούδι, αυτό το «Καινούργιο άνθρωποι» με το φοβερό στίχο.
1: Ναι,
0: ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί ακούσαμε και ένα τραγούδι εμβληματικό. Εμείς το είχαμε ξανακούσει και στην επέτειο της δολοφονίας του Λόιντ. Γιατί δεν μπορείς να μην στέκεσαι σε τέτοιου είδους γεγονότα.
1: Ναι. Και, αλλά... και αυτός ο ρατσισμός, αλλά και η έμφυλη βία. Και για τον Ζακ Κοστό.
0: Ναι, ακριβώς, ναι, γιατί το λέει και ο στίχος. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω ότι χρόνια κρατάτε την σημαία ψηλά. Ναι. Και αν θέλει κάποιος να μιλήσει για ανθρώπους του τόπου μας που μέσα από την τέχνη τους πάντα ήθελαν να στέλνουν ένα μήνυμα, είστε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Τι σας κάνει να, δηλαδή τόσα χρόνια μετά, να επιμένετε στο να στέλνετε μηνύματα μέσα από την τέχνη σε μια εποχή που δυστυχώς γίνονται εκπτώσεις?
1: Ναι. Ναι, και ζούμε σε μια άλλη εποχή. Σαφέστατα είναι άλλα τα μηνύματα, άλλες. Η τεχνολογία έχει αλλάξει όλα, ασφαλώς. Ωστόσο, το κλασικό μπορεί, αν είναι διαχρονικό και έχει αξία και ποιότητα, μπορεί να γίνει και πάρα πολύ μοντέρνο, ξέρετε. Πάντα υπάρχει, θέλω να πω, και μια μερίδα κόσμου που θα αγαπήσει το κλασικό, είτε την κλασική μουσική, είτε ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, ένα υπέροχο του Μίκη ή ένα έργο. Βλέπω πόσους νέους στις συναυλίες μας που κάναμε και πέρυσι και με το Κάντο Χενεράλ στο Μέγαρο Μουσικής και λοιπά, έχουν νέα παιδιά που είτε γράφουν είτε παίζουν μουσική, είτε έχουν ενδιαφέρον να δουν την παράδοσή τους. Και εκεί μέσα θα βγουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτοί είναι κλασικοί καλλιτέχνες, δεν είναι της τύχης, ας πούμε, και της μικρής εφήμερης. Λοιπόν, έχουμε όλοι ακουμπήσει εκεί, όλοι έχουμε πάρει στοιχεία, ακόμα και η Λένα που ήταν κοντά στο Μανώ Χατζηδάκη, που δημιουργήσανε τότε όλοι μαζί τη Λιλιπούπολη. Θέλω να πω ότι το ξεκίνημά της ήταν πολύ σοβαρό και μετά έφτιαξε τον ιδιαίτερο προσωπικό της ήχο με όλες αυτές τις ηλεκτρονικές, με τους ήχους τους ηλεκτρονικούς, αλλά και την έμπνευση, τη βαθιά έμπνευση. Αλλά νομίζω υπάρχουν και νέα παιδιά, όπως αυτός που έγραψε το Σιγή 846, το τραγούδι που βάλατε, ο Θανάσης ο Βούτσας, είναι ένας εκπληκτικός συνθέτης. Άκουσα όλα του τα τραγούδια από το δίσκο Crack και μιλάει και για υπαρξιακά θέματα.
0: Ακριβώς. Ναι, μαζί του κάναμε μια συνέντευξη ακριβώς για αυτό το τραγούδι εκείνη την ημέρα.
1: Ναι. Και επίσης εγώ πάντα μ' άρεσε να πειραματίζομαι και να μπαίνω μέσα σε, δηλαδή είχα κάνει και το Μοζαϊκ με τραγούδια και ελληνικά και ξένα και τραγούδια από την Τουρκία, από την Αμερική, με τον Τζόνς Λόιτ Τζαζ, δηλαδή πάντα μου άρεσε να ξεφεύγω λίγο από το καθιερωμένο και το σοβαρό, το κλασικό μας, ας πούμε, τραγούδι, και να πηγαίνω και να κάνω και άλλα πράγματα επίσης εξίσου σοβαρά.
0: Ναι. Λοιπόν, το ραντεβού είναι για τις 19 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Ωραία, ό,τι πρέπει. Αυτές οι δύο πολύ σημαντικές γυναικές μορφές, η Λένα Πλάτωνος και η Μαρία Φαραντούρη, σε ένα πολύ ωραίο
1: και ο Στάθης Καραπάνος,
0: ναι, βεβαίως,
1: είπα, και η Αθηνά Ρούτσι, μια καινούρια τραγουδίστρια καταπληκτική, και όλοι αυτοί θα παρουσιάσουμε το έργο της φίλης μας, της Λένας Πλάτωνος, της άξιας αυτής συνθέτριας.
0: Χάρηκα που έστω και τηλεφωνικώς τα είπαμε και θα χαρώ να τα ξαναπούμε και από κοντά.
1: Να είστε καλά.
0: Γερή δυνατή πάντα να είστε. Γεια χαρά.
1: Αυτό το έχουμε ανάγκη.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, όταν αυτό τώρα είχε γίνει, ήταν για μια συνέντευξη που τη είχα κάνει για την εκπομπή για την ΕΡΤ. Μην είχαν πάρει τηλέφωνο που λέτε στις διακοπές μου. Ήταν Αύγουστος. Και μου λένε, θες να κάνεις μια συνέντευξη με την Μαρία Φαραντούρ? Λέω, είχαμε ξανακάνει παλιά στο ραδιόφωνο. Νομίζω η τελευταία φορά ήταν το 13 από κοντά. Και λέω, με ρωτάτε? Και μου λέει, θα γίνει στο σπίτι της ένα Σάββατο. Είχα γυρίσει λίγο πιο γρήγορα από τις διακοπές μου για να το κάνω, να φανταστείτε. Δεν το είχα με τίποτα. Και πήγα στο σπίτι της, ξετυλίξαμε ένα απίστευτο κουβάρι με μαρτυρίες για πάρα πολλά πράγματα και τη ζωή της. Και ήταν ίσως από τις πιο ωραίες συνεδέξεις που της είχα θεωρήσει και δώρο. Και έχουμε βγάλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία στο σαλόνι της μαζί. Λοιπόν, να είναι καλά η Μαρία Φαραντούρη, και είναι και ωραίο αυτό που γίνεται στο Ηρώδιο 19 Ιουνίου. Πρέπει να σας πω ότι περιμένουμε μια εξαιρετική παρέα μετά. Θα είναι κοντά μας η Ίντρα Κέιν. Θα περάσουμε φοβερά. Ωραία τύπισσα, την χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε ξανακάνει συνέντευξη, οπότε μαζί με εσάς θα την ανακαλύψω κι εγώ. Συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Να ακούσουμε κάτι από τη συνεργασία της Μαρίας Φαραντούρη με τη Λένα Πλάτωνος.

Λοιπόν, περιμένουμε την Ιντρα Κέιν. Θα είναι κοντά μας από τις 10 μέχρι τις 11. Γιώργο από το Far West, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τώρα, εσύ το λες με χιούμορ αυτό που λες και έχεις ένα ιδιαίτερο χιούμορ, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο Κανίδη. Ναι, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Περιμένουμε την Ιντρα Κέιν γιατί το Σάββατο 20 Ιουνίου, μια μέρα μετά λοιπόν από το Ηρώδιο, θα είναι στον κήπο του Μεγάρου μαζί με τον Θοδωρή Οικονόμου. Ιντρα Κέιν. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί της, πολλά και ενδιαφέροντα. Οπότε θα σας έλεγα να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3 και να τη χαρούμε μαζί, παρεούλα. Σε λίγο θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10 και συνεχίζουμε μέχρι τις 11 εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ό,τι θέλετε, το ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημαίνονται ό,τι θέλετε, με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: τεχνική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψε το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Μπούπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Wow. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Ο γέρο νεκροτζίν σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 10.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν και μία μόλις ημέρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος μεσολάβησε για την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκελιμπαφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε την γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, κατέληξε στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι, το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύμα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκει σε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δηλώσει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Ωστόσο, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αυτό εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στο ρεύμα προς Αθήνα και υπάρχει αναστολή πληρωμής των διοδίων στο Μοσχοχώρι. Η τροχιά εκτρέπει προσωρινά την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε σε πλημέλημα με την αναγνώριση ελαφρυντικών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Τρεις νεαροί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες το βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν τρία πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο άτομα συνελήφθησαν σε οικισμού στις Παλίνες για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στο αυριανό τέταρτο τελικό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θερμός καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Έχουν περάσει κόσμος λαός από εδώ. Μου έχουν πει ότι πρέπει να τη φέρεις. Εγώ δεν είχα και τρόπο να σας πω την αλήθεια να επικοινωνήσω. Γιατί δεν ήξερα ποιος τρέχει. Ο Ζερόμ κάποια στιγμή μου είπε ότι να σας φέρω εγώ σε επαφή και τα λοιπά. Και ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου, όταν έχει πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή να αναγκαστεί εντός εισαγωγικών να έρθει εδώ. Δηλαδή καλύτερο δεν γινότανε για μένα. Είναι εξαιρετική. Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να την γνωρίσω. Είναι η Ντρακέιν και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια, performer, τα πάντα. Κάνει φοβερές μιμήσεις, μεταμφιέσεις στο παιχνίδι που τη βλέπουμε στον αντένα. Και είναι το μόνο που βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί.
1: Τιμή μας.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Είσαι καλά.
1: Είμαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δηλώνω φαν. Έχω ακούσει πάρα πολλές συνεντεύξεις που έχεις πάρει σε πολύ κόσμο.
0: Δεν δουλεύεις.
1: Καθόλου.
0: Με τρολάρεις.
1: Καθόλου. Όπως είπες και εσύ, έχουν έρθει και οι φίλοι μου και έχουν συνεντευξιαστεί εδώ.
0: Αυτό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Και όχι, μου είσαι πολλά χρόνια. Πολύ συμπαθής, χωρίς να σε ξέρω.
0: Μεγάλος και εσύ μαζί μου. Έτσι, ναι.
1: Μου το έχουν πει και εμένα και του είπα περάστε έξω, σας παρακαλώ.
0: Εσένα, τι να σου πούνε εμένα που μου λένε άκουγαν κάτι εκπομπές πριν από 25 χρόνια.
1: Ξεκίνησες και εσύ ενήλικος να δουλεύεις. Τι να σε κάνω.
0: Έλατε, αυτό είναι.
1: Και μπερδεύεται ο κόσμος. Πού να ξέρει ότι είσαι μόλις 29 ετών.
0: Να ξέρει ότι είμαι και έτσι εδώ.
1: Καλοκαιράκι.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, το ραντεβού είναι για το Σάββατο 20 Ιουνίου στον κήπο στο Μέγαρο Μουσικής. Πολύ ωραίο σημείο συνάντηση στην Αθήνα που ό,τι πρέπει να υποδεχτείς και το καλοκαίρι.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Είσαι με τον Θοδωρή Οικονόμου και πες μου τι ακριβώς έχετε ετοιμάσει και γιατί Blue επίσης.
1: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει την παράσταση Blue που είναι πιάνο φωνή θα είναι αυτή η συναυλία δηλαδή και έχουμε φτιάξει ένα playlist από τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ που σίγουρα κανείς δεν θα περίμενε να τα τραγουδήσω εγώ. Σίγουρα κανείς δεν θα περίμενε να είναι αγαπημένα και του Θοδωρή. Είναι, θα το πω έτσι κομψά, ένας αχταρμάς.
0: Και γιατί να μην είναι.
1: Να σου πω, γιατί να μην είναι.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Εμείς σκεφτήκαμε τι κομμάτια θα μας άρεσε να ακούμε στο αυτοκίνητο κάνοντας ένα ωραίο road trip στην Ελλάδα. Και επειδή η Ελλάδα τι είναι, θάλασσα και ουρανός. Εξού και το Blue.
0: Α, εξού και το Blue.
1: Γιατί λέγαμε τώρα όλο αυτό το. Πώς θα το ονομάσουμε, βρε Θοδωρή μου, γιατί θα ακούσετε από Νίνα Σιμών και Μαριάν Faithfull μέχρι Τσιτσάνη και Κυπουργό. Που λες τώρα. Και αυτά όλα τα τραγουδάω εγώ. Λες τώρα αυτό το. Πώς θα γίνει αυτό.
0: Δεν είναι όμως μια απαραίτητη προϋπόθεση προσέγγισης της τέχνης σου. Με κάποιο τρόπο αυτό.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά.
0: Αυτή η βεντάλια. Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Εμένα γενικά, μέσα στα. Και η ζωή μου το έχει αποδείξει. Και εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω καινούργια πράγματα και να εξελίσσομαι και να κάνω. Δεν τα πάω καλά με τα κουτάκια.
0: Ωραία.
1: Και επειδή γενικά, ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο, υπάρχει μια τάση να μπαίνει ένα κουτάκι.
0: Άρα και μια ταμπέλα.
1: Και μια ταμπέλα.
0: Okay.
1: Που έχω σηκώσει μια ταμπέλα με δόξα και τιμή και μ' άρεσε. Αλλά είπα εντάξει, okay, αρκετά με αυτό το κάναμε αυτό το κομμάτι. Αυτό το soul, funk, queen και πολύ ωραίο. Το αποκηρύσω. Αλλά είμαι και άλλα πράγματα. Έχω μεγαλώσει ακούγοντας πάρα πολλά είδη μουσικής και μου αρέσουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Και λέω εντάξει, okay, γιατί να μην τα δοκιμάσω. Μπορεί να μην τα λέω καλά. Μπορεί όμως και να τα λέω καλά.
0: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο. Πρώτα απ' όλα. Έχει σημασία και το μέρος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ο κήπος στο Μέγαρο Μουσικής μαζεύει ωραίο κόσμο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το λέω ακυρώνοντας άλλα μέρη ή βάζοντας και εγώ τα μπελάκια στον κόσμο που έρχεται.
1: Ναι, όχι, μαζί πολύ τερόκλητο κόσμο.
0: Ακριβώς. Είναι λοιπόν αυτή η βεντάλια που από ό,τι μου είπες, καλά, είδα και Μπρέχτ.
1: Όλα θα τα έχω.
0: Ναι, δηλαδή. Χατζηδάκη, γειτόνα τα άλλο, Νίνο Ρότα, Νίκος Κατσαρός, Έλβις Πρίσλεϊ, τα πάντα. Ξέρεις όμως, είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ και στην νεολαία σήμερα αυτό το άνοιγμα. Με κάποιο τρόπο.
1: Μ' αρέσει αυτό και το βρίσκω έτσι πολύ ελπιδοφόρο. Γιατί κάπως και στην νεολαία έχει μπει μια ταμπέλα.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο μουσικό της γούστο. Που δεν είναι μόνο αυτό και μπορεί όντως ένα παιδί σήμερα στην εφηβεία να ακούει από. Θα ακούσει και τραπ.
0: Ναι.
1: Που οι μεγαλύτερες γενιές έχουν μια άρνηση και με αυτό. Mm-hmm. Μπορεί όμως. Θα ξέρει και το Χατζηδάκι, θα του αρέσει ο Χατζηδάκι. Υπάρχουν και στιγμές που θα βάλει να ακούσει και Χατζηδάκι. Εγώ έχω γνωρίσει τέτοιο έφηβο και είχα πάθει σοκ.
0: Ξέρεις κάτι. Αν πας σε ένα. Από τα λίγα μπαράκια που έχουν μείνει στην Αθήνα που παίζουν ωραία ελληνική μουσική. Mm-hmm. Θα δεις. τριαντάριδες να διασκεδάζουν με τραγούδια που η δική μου γενιά τα έχει γνωρίσει τελείως διαφορετικά.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, θα ακούσουν και Μοσχολιού.
1: Ισχύει. Ξέρω σε ποια μπάρα και μου λέει συγκεκριμένα.
0: Αχάγγελο. Γιατί δεν σε έχω πέτυχει ποτέ.
1: Πάω κογνήτο.
0: Καλά, φαίνεσαι. Εγώ δεν βλέπω εκεί ψηλά.
1: Χάνομαι στο μαύρο φόντο.
0: Εγώ δεν βλέπω εκεί ψηλά. Τι γίνεται. Μην είναι ψηλή, παιδιά.
1: Είναι ψηλή. Έβαλε σήμερα και λίγο το κουνάκι μου. Το κάνουμε εδώ.
0: Για να νιώθω εγώ κομπλεξικά, κατάλαβες. Λοιπόν, ναι, άρα η νεολαία είναι λίγο και τι θα τους δώσεις.
1: Ισχύει.
0: Είπες για την Τραμπ. Τι άποψη έχεις γι' αυτό?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Τραμπ. Πώς θα το πω τώρα. Ως παραγωγή, ως beat, ως φάση. Έχω θέμα με το στίχο. Δηλαδή Τραμπ. Εντάξει, υπάρχουν και πολύ σοβαρά κομμάτια Τραμπ, αισθητικής. Υπάρχουν και άλλα που δεν συμφωνούν με το στίχο. Οπότε εντάξει. Όλοι έχουμε αντίληψη. Ξέρουμε,
0: και
1: μπορεί και κάτι να μ' αρέσει που είναι σίγουρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη σε κάποιο στίχο για τη γυναίκα.
1: Ναι, από
0: είναι
1: την
0: κτήμα,
1: άλλη.
0: Είναι και εγώ δεν ξέρω τι.
1: Και είναι και ένα παρακλάδι, μια εξέλιξη του παλαιότερου hip hop και σε παλαιότερα hip hop. Υπήρχε και στίχος με τον οποίο δεν συμφωνούσα και απλά σε κούνα για τον beat. Απλά όσο μεγαλώνεις και δεν θέλω να καταδικάζω και κάποια πράγματα εντελώς, γιατί και εγώ μπορεί να έχω σιγοτραγουδήσει στίχους με τους οποίους δεν συμφωνώ καθόλου και ειδικά στο αγγλόφωνο που δεν έχουμε και τόσο.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς το πόσο προσβλητικό μπορεί να είναι αυτό που τραγουδάς και σιγοτραγουδάς. Ναι. Δεν θέλω να. Έχουμε υπάρξει όλοι έφηβοι και έχουμε τραγουδήσει όλοι καφρίλες.
0: Ναι. Η μεγαλύτερη καφρίλα που έκανε στην εφηβεία σου ποια ήταν?
1: Να σου πω κάτι, ήμουνα πάρα πολύ φλώρος. Το έχω κοπανίσει πάρα πολλές φορές στους γονείς μου. Και ότι και εγώ και ο αδερφός μου που γκρινιάζουν ότι είχαμε δύσκολη εφηβεία. Και ο αδερφός μου έκανε πρωταθλητισμό. Και εγώ και ασχολήθηκα με τη. Ήμουν πιο καλλιτεχνική φύση. Δηλαδή, ούτε κοπάνω το σχολείο δεν έχω κάνει. Τίποτα. Τίποτα.
0: Πολύ κάτι.
1: Καλή τίποτα. Δύο εκτός τάξης όλο στα 12 χρόνια σχολείου. Ντροπή. Φλώρος.
0: Παίρνει έξω δηλαδή.
1: Φλώρος, ναι. Και αυτό επειδή μίλαγα πολύ. Εντάξει. Okay. Να μην μιλήσω με τους φίλους μου στο θρανείο. Τίποτα, ήμουν πάρα πολύ φλώρος. Τις καφρίλες τις έκανα στην ενήλικη ζωή και μπράβο μου.
0: Ωραία. Η μεγαλύτερη καφρίλα που έκανες στην ενήλικη ζωή ποια ήταν?
1: Εντάξει, έχω ζήσει στα άκρα. Μ' αρέσει, είμαι από τους ανθρώπους και θέλω να δω. Ρε παιδί μου, να δοκιμάζομαι. Να δω μέχρι που τα όρια μου. Δεν. Μέχρι εκεί. Να πω ότι εντάξει, το δοκιμάσαμε και αυτό. Οκ. Okay, το βάλαμε, κάναμε τικ στο bucket list και πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, δεν μου είπες για τον Θοδωρή Κονόμου.
1: Θοδωρή Κονόμου.
0: Να ξαναπώ, περίμενε. Κάποιος που άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει ένα ραντεβού. 20 Ιουνίου στο Μέγαρο, στον κήπο, στο Μέγαρο Μουσικής. Blue η παράσταση. Ιντρα Κέιν, Θοδωρής Κονόμου. Θα μας ξαναπεί όλο αυτό το πάντρεμα από τα είδη. Είναι παιδιά. Φοβερά και είπε πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που έχουν. Βεβαίως είναι ένας σημαντικός συνθέτης ο Θοδωρής.
1: Είναι πολύ σημαντικός συνθέτης. Εγώ ήξερα ποιος είναι ο Θοδωρής Κονόμου και είχα τη χαρά και την τιμή πέρυσι να τον γνωρίσω, που έκανα μια αντικατάσταση στην παράσταση Μίξερ για την οποία έχει γράψει μουσική ο Θοδωρής και έτσι γνωριστήκαμε. Και από το πρώτο δευτερόλεπτο που ήρθε ο άνθρωπος να μου κάνει τη μουσική διδασκαλία, γιατί έπρεπε να μάθω τα τραγούδια της παράστασης. Ένιωσα ότι είναι άνθρωπος πολύ του κύκλου. Λέω, α, με αυτόν εδώ θα κάνουμε χωριά, σίγουρα. Είναι αδιανόητα ευφυής, καταπληκτικό χιούμορ. Και το καλοκαίρι κιόλας παίξαμε την παράσταση και στη Φραγκφούρτη και στη Σύφνο και έπαιζε ο Θοδωρής, ήρθε να παίξει πιάνο. Και εκεί κατάλαβα ότι εντάξει, εδώ είναι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να κάνουμε παρέα πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχει αμοιβαία αγάπη, σεβασμός και είναι και πολύ τιμητικό ότι μου πρότεινε να κάνουμε αυτή την. Εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να πω στο Θοδωρή. Θοδωρή, ήθελε να κάνουμε.
0: Γιατί δεν θα τολμούσε?
1: Από τεράστιο σεβασμό.
0: Τι θα πει σεβασμό, γιατί.
1: Πώς να σου πω, θεωρώ. Εντάξει, αναγνωρίζω ότι είναι ένα άλλο level ο Θοδωρής. Είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και δικό μου κόμπλεξ, γιατί είμαι και βαθιά κομπλεξικός άνθρωπος, θα τα λέμε και αυτά ανοιχτά. Και επειδή αισθάνομαι ότι είμαι και σε έναν άλλο χώρο μουσικά, ένα άλλο είδος έχω υπηρετήσει. Και κάπου αλλού δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Αλλά δεν ήταν ο τρόπος να βγάλεις το ταμπελάκι.
1: Τα βλέπεις.
0: Αλλά πρόσεξε. Πέρα από το ταμπελάκι, όταν έχεις μια συστολή, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και το εκτιμώ. Σε έναν άνθρωπο, το εκτιμώ τη συστολή παντού.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βλέπεις απέναντι σου έναν άνθρωπο να έχει μια συστολή. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες. Αλλά όταν λοιπόν έρχεται ο Θοδωρής Οικονόμου και σου λέει, γιατί δεν είναι και εύκολο το πιάνο φωνή και σε έναν τέτοιο χώρο.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Δεν είναι όμως και μια ωραία πρόκληση για σένα.
1: Είναι εξαιρετική πρόκληση και επίσης να πούμε ότι όταν ο Θοδωρής Οικονόμου παίζει πιάνο, δεν ξεχνάς ότι ακούς απλά ένα πιάνο.
0: Ναι.
1: Είναι σε πολλά κομμάτια που λέω, Χριστέ μου, είναι σαν να παίζω με μια ορχήστρα.
0: Ναι.
1: Και ένας άνθρωπος μόνος. Και το λέω πολύ συχνά στην πρόβα, χαζεύω τα χέρια του. Εντυπωσιάζομαι κάθε φορά, καθημερινά. Και με εντυπωσιάζει επίσης ότι ένας τόσο σημαντικός συνθέτης είναι ένας τόσο ταπεινός άνθρωπος. Δεν ξέρω, μπορώ να μιλώ για όρες για το Θοδωρή, για το πώς τον θαυμάζω.
0: Είπες κάτι πριν ότι μόλις στο πρώτο δευτερόλεπτο, όταν ήρθε να μάθουμε τα τραγούδια της παράστασης και τα λοιπά, είπα ότι με αυτόν θα κάνω χωριό.
1: Ναι.
0: Και μετά θα μπορούσα να είμαι. Με ποιον άνθρωπο κάνεις χωριό? Τι απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να έχει ένας χαρακτήρας για να πεις ότι εγώ μαζί του θα κάνω χωριό?
1: Ναι. Να είναι ευγενής. Οπωσδήποτε. Πρέπει να υπάρχει μια αλφα ευφυΐα. Θέλω να υπάρχει και μία συναισθηματική ευφυΐα.
0: Συναισθηματική ευφυΐα, τι ο
1: ναι.
0: χαρακτηρισμός
1: ναι.
0: του συναισθήματος. Δεν πάω στην ευφυΐα. Έτσι, πολύ ωραία, δεν το ξαναπέω, το αντιγράφω.
1: Και να έχει κάτι, να τον θαυμάζω για κάτι. Είτε επαγγελματικά, είτε καλά περισσότερα. Να τον θαυμάζω σαν άνθρωπο. Για το ναι. πού στέκεται κοινωνικο-πολιτικά, κάπου να ταιριάζουμε, να μπορώ να συνεννοηθώ.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στην παράσταση αναλυτικά. Τι σημαίνει το όνομά σου?
1: Σημαίνει το παιδί που γεννήθηκε και δεν χτύπαγε καρδιά του και χτύπησε μετά.
0: Γιατί λοιπόν αυτό το όνομα, υπήρξε κάποιος λόγος?
1: Αυτό το όνομα, ο πατέρας μου ήταν από την Ουγκάντα.
0: Ουγκάντα.
1: Και στην διάλεκτο που μιλούσα στο χωριό που γεννήθηκε, ο πατέρας μου στην ουσία γεννήθηκε έτσι. Και είναι ένα όνομα που έχω επιλέξει και εγώ. Και νομίζω ότι μεγαλώνοντας και όσο περισσότερο γνώριζα και αποδεχόμουν τον εαυτό μου, συνειδητοποίησα ότι όντως από ένα σημείο και μετά άρχισε να χτυπάει η καρδιά μου. Δεν χτυπούσε μέχρι.
0: Πότε η καρδιά σου ανεβάζει παλμούς?
1: Α! Πότε ανεβάζει παλμούς, δεν με εκνευρίζουν.
0: Αλήθεια.
1: Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι ο θυμός. Αγαπώ το θυμό. Όχι ότι είμαι οξύδημη.
0: Ως εκφρασή.
1: Ότι είμαι καμία τρελή.
0: Ότι χρειάζεται να τον εκφράζει.
1: Χρειάζεται ο θυμός.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: επειδή.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τον έχουμε γενικά δαιμονοποιήσει πάρα πολύ και τον φοβόμαστε πάρα πολύ. Είναι ένα απολύτως υγιές συνέστημα. Αν εκφραστεί τη στιγμή που πρέπει να εκφραστεί και στο μέτρο που πρέπει να εκφραστεί. Επειδή όμως καθημερινά νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πάρα πολύ καταπιεσμένο θυμό, γιατί τον έχουμε βαφτίσει ως κάτι πολύ αρνητικό. Δεν μεγάλωσες και εσύ ακούγοντας, δεν είσαι σωστό να θυμώνεις?
0: Όχι, παιδί μου.
1: Όχι,
0: Εγώ δεν θύμωνα, ξέρεις. Εγώ είχα ένα άλλο. Ότι όταν θύμωνα έπρεπε να κρυφτούν όλοι.
1: Εγώ τέτοιο άνθρωπο είμαι. Δηλαδή, εγώ το άκουγα κιόλας. Δηλαδή, όταν θύμωνα ήταν γιατί θύμωσες. Δεν επιτρέπεται να θυμώσεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν θύμωνα. Γενικά ήμουν. Ναι, αλλά όταν θύμωνα.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να κρυφτούν όλοι.
1: Κι εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος. Που προσπαθώ μεγαλώνοντας, το δουλεύω πάρα πολύ. Και λέω, κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν θα αρρωστήσω.
0: Κάτσε,
1: για κανέναν.
0: Περίμενε. Μου πήγε σε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγνωση του χτυποκαρδίου. Περίμενε. Γιατί δηλαδή μόνο όταν θυμώνεις χτυπάει η καρδιά σου πρότονα?
1: Είναι το πολύ, πολύ σύνηθες για μένα.
0: Αλλά κάτσε, δεν έχει λογική αυτό που μου λες.
1: Επειδή μου θυμώνω για πολλά πράγματα.
0: Περίμενα.
1: Γιατί θυμώνω για πολλά πράγματα.
0: Δεν θα το θυμώ. Περίμενε. Χτυποκάρδι νιώθεις, μπορεί και από ένα βλέμμα. Μπορεί να νιώθεις χτυποκάρδι και από μια αμήχανη δική σου στιγμή να εκφράσεις κάτι που θα ήθελες να εκφράσεις.
1: Ναι, αυτό ήταν παλιότερα. Πλέον αυτή την αμηχανία την δουλεύω πολύ γρήγορα. Δηλαδή με το που θα αισθανθώ την αμηχανία την επικοινωνώ. Εγώ έχω βρει αυτό το κόλπο, ότι με βοηθάει πάρα πολύ.
0: Επίθεση.
1: Ότι ξέρεις τι, άμα το πεις έχει φύγει το μισό.
0: Το έχεις πετάξει το μπαλάκι.
1: Ναι, όχι, απλά να λες ότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ αμηχανή. Και ξαφνικά σου έχει φύγει το μισό.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και δεν έχεις κάνει και μια πολύ ωραία έτσι, ειλικρινή επικοινωνία με τον άλλον.
0: Ισχύει.
1: Οπότε, γιατί να μην το πεις? Γιατί Όλοι το βιώνουμε αυτό.
0: Η ειλικρίνεια πληρώνεται. Έχω και άλλε ερωτήσει, αλλά ξέρεις τι, μ' αρέσει πολύ η κουβέντα, δεν κοιτάω τίποτα από αυτά.
1: Εντάξει, μ' αρέσει και εμένα πολύ αυτή η κουβέντα.
0: Δηλαδή, μου πετά τώρα λέξεις και μου έρχονται ερωτήματα. Η ειλικρίνεια πληρώνεται. Και πρόσεξε. Δεν σου λέω εγώ αν πληρώνεται στις σχέσεις. Γιατί θα σου πω, έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για την αλήθεια.
1: Για πες.
0: Άρα και για την ειλικρίνεια. Είπες πριν ότι λέω εγώ αυτό και μου έχει βγει το μισό. Mm-hmm. Η αλήθεια, με όρους ψυχανάλυσης, είναι και λίγο εγωιστικό πράγμα. Δηλαδή.
1: Το καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που
0: θα σου πω εγώ τώρα την αλήθεια μου, στην πετάω και εσύ κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεούλης.
1: Μα δηλαδή, εκεί θέλει μια διαχείριση και βασικά να μην τα βαφτίζουμε απλά και όλα την αλήθεια μου και αυτό ότι εγώ πρέπει να μοιραστώ το συναισθημά μου και αυτό που κάνεις τώρα με.
0: Όχι, δεν είναι θέμα συναισθήματος. Μπορεί να είναι μια αλήθεια, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, το οτιδήποτε.
1: Υπάρχει πάντα ο τρόπος να πεις την αλήθεια με. Άμα τη μοιράζεσαι για να εξελίξουμε κάτι και όχι απλά για να πετάξω εγώ το δικό μου από πάνω.
0: Μπράβο, κατάλαβες πώς το εννοούσα.
1: Θέλει ένα αλφα φίλτρο.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Μας πήρε η κουβέντα.
0: Όχι, θα πούμε με τραγούδι μετά. Ποιο θες να πούμε μετά από. Όχι, να μας πει και ποιο και γιατί.
1: Θέλει να πούμε με την αυτοπάτη.
0: Γιατί?
1: Γιατί επειδή έχω υπηρετήσει το αγγλόφωνο για χρόνια πολλά. Επειδή είχα. Είναι τώρα το όλο αυτό στην ταμπέλα που μου είχε φορεθεί και που επέλεξα κι εγώ και τη σήκωσα με καμάρι. Καθόλου κακό δεν ήταν, αλλά από ένα σημείο και μετά είπα να σου πω και κάτι. Πρέπει κι εγώ να δοκιμαστώ στη μητρική μου γλώσσα. Διότι.
0: Okay. Άρα το ερώτημα θα είναι: ποια ήταν η μεγαλύτερη αυταπάτη που είχες στη ζωή σου? Εντάξει, δεν φταίω εγώ.
1: Το έχεις πολύ. Μετά θα σου πω.
0: Μετά. Η Τρακέν, εδώ στο Sky 100,3 και την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Μια πολύ όμορφη βράδια.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα άστενα του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής, που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου, μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπει τις πορείες του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η Τράκια είναι κοντά μας, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συντονισμένη εδώ στον Sky 100,3. Είναι τρίτη βραδάκι. Τι ωραία. Πόσο χαίρομαι που επιτέλους την συναντώ. Και αφορμή είναι η παράσταση Blue. Μας εξήγησε και το λόγο. Mm-hmm. Καλοκαίρι είναι. Mm-hmm. Είναι η Ελλάδα. Είναι ουρανός, θάλασσα.
1: Και road trip.
0: Μου έχεις βάλει, δεν ξεχνάω, περίμενε. Δεν ξεχνάω τις αυταπάτες. Θα έρθουν και σε αυτό πέρι. Πήγε να το γλιτώσει.
1: Δεν σκέφτηκα, δεν είναι
0: παιδί. Πήγε να το γλιτώσει. Λοιπόν, είναι στον κήπο του Μεγάρου μαζί με τον Θοδωρή οικονόμου. Και είναι το Σάββατο και Σάββατο κιόλας. Άρα μπορώ να πάω 20 Ιουνίου, εξαιρετικά.
1: Στις 9, έτσι, μόλις έχει πέσει και βέβαια είναι παραμονές της 21ης Ιουνίου, που είναι μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, θερινό ηλιοστάσιο και εντελώς για τα γενέθλιά μου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι ζώδιο είσαι?
1: Θα σε στενοχωρήσω. Πολλοί κόσμοι στενοχωριέται. Είμαι δίδυμος, αλλά. Αλλά υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί να είμαι και καρκίνος, γιατί είμαι πάνω στην αλλαγή. Οπότε τα πιάνω λίγο και τα δύο.
0: Βέβαια δεν ξέρω από ζώδια, τώρα ρωτάω έτσι από περιέργεια.
1: Αισθάνομαι δίδυμος. Μ' αρέσει ο δίδυμος, τον εκτιμώ.
0: Άρα γιατί αφήνεις ανοιχτό το δεχόμενο σε δηλαδή.
1: Θα με έχει επηρεάσει λίγο και ο καρκίνος. Έχω μια ευαισθησία, γιατί όλοι λένε δίδυμος, είσαι διπρόσωποι. Όχι, παιδιά, έχω πολλές προσωπικότητες απλά.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό.
0: Χρήσιμο είναι.
1: Πολύ χρήσιμο. Είμαι χαμελέον, προσαρμόζομαι παντού.
0: Εγώ καρκίνος με λιοντάρι, βοήθησε με λίγο.
1: Αχ, δεν περνάς καλά.
0: Γιατί το λιοντάρι φταίει ή ο καρκίνος?
1: Ο καρκίνος.
0: Καλά, αν ήμουν καρκίνος, θα είχα.
1: Έχω πολλούς φίλους μου άντρες καρκίνους.
0: Γιατί, ναι, αλλά έχω και λιοντάρι, σου λέω.
1: Εντάξει, τι είναι αυτό για καλό, μου το λες.

0: Και θα σε σώσει.
1: Από τι θα σε έσωζε ένα έρωτα?
0: Θα με έσωζε από την δική μου ανεπαρκία. Θα με έσωζε από την γενικότερη δυσλειτουργία που μπορεί να βίωνα. Από το σκοτάδι στο οποίο βυθιζόμουν. Σε έχω τρελάνει τώρα, σε έχω τρελάνει. Βαθιά ψυχοθεραπευτική θα γίνει αυτή η εκπομπή.
1: Περίμενε. Και γιατί δεν πήγαινε σε ένα ψυχοθεραπευτή και δεν λες έρωτα?
0: Κοίτα.
1: Και αν ο έρωτας σου φόρτωνε τα δικά του σκοτάδια.
0: Θεωρώ ότι ειδικά οι γυναίκες της δικής μου γενιάς έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ με αυτή την αντίληψη. Μας έχει φορεθεί πάρα πολύ αυτό.
1: Περίμενε. Δεν εννοείς πρίγκιπα?
0: Όχι απαραίτητο πρίγκιπα, εντάξει, γιατί ας πούμε εγώ δεν μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήμουν η πρίγκιπισούλα και περίμενα τον πρίγκιπά μου, αλλά υπήρχε πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι πολύ έντονο στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ από τη θέση της γυναίκας, μιλάω αποκλειστικά. Mm-hmm. Η αντίληψη ότι θα βρεθεί, θα βιώσεις έναν έρωτα που θα σταλάξει όλα και την κοσμοθεωρία σου και θα σου βελτιώσει τη ζωή. Θα έρθει, θα σε πάρει από το χέρι και πάμε να πορευτούμε μαζί. Ο μοναδικός άνθρωπος που θα σε σώσει από το οτιδήποτε είναι αυτός σου.
1: Είσαι του για πάντα δηλαδή σε έναν έρωτα? Ξεκινάς με αυτή την προοπτική?
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Να μην έχω μια κάμερα.
0: Το βιογραφικό μου.
1: Αυτό τώρα. Αυτό αν είχα κάμερα έχει γίνει viral. Το χάσα. Πού είναι η διοίκηση?
0: Δεν πιστεύω στο για πάντα. Μάλλον δεν θέλω να είμαι και απεσιόδοξη. Η ζωή μου έξω δεν υπάρχει το για πάντα. Το για πάντα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν θέλει δουλειά. Θέλει θυσία. Και από τις δύο... Θυσία, δεν θέλω να το πω θυσία. Θέλει ένα συμβιβασμό, θέλει δουλίτσα. Αλλά και να μην προκύψει το για πάντα, δεν έγινε και κάτι. Ο μόνος που έχεις για πάντα θα ξαναπώ είναι αυτός. Οπότε κοίτα να βιώνεις τον απόλυτο έρωτα με τον εαυτό σου. Και όλα τα άλλα μετά γίνονται.
1: Εγώ όμως βλέπω ότι εντάξει, έρωτας με τον εαυτό. Εσύ έχεις δώσει μαστίγωμα, πόνο στον εαυτό σου.
0: Πολύ,
1: γιατί έτσι?
0: Πολύ. Αν αυτό δεν το έχουν μάθει από μικρό παιδί, ότι το number one, και δεν το λέω εγωιστικά και να τσακίσουμε τους υπόλοιπους, το self-love είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν το έχεις μάθει, Με το αυτομαστίγωμα κάποια στιγμή θα ξυπνήσεις. Θέλω να πιστεύω. Εγώ ξύπνησα. Υπάρχουν και άλλοι τριγύρω που τους βλέπω δεν ξυπνάνε. Προσπαθώ να τους αφυπνήσω.
1: Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω. Μου είπες ο πατέρας σου από την Ουγκάντα.
0: Ναι.
1: Πώς γνωρίστηκε με τη μητέρα σου?
0: Ο πατέρας μου λοιπόν είχε έρθει στην Ελλάδα τότε επί Χούντας. Υπήρχαν κάποια προγράμματα που έμαθα πρόσφατα ότι μάλλον υπάρχει ακόμα. Ότι από αφρικανικές χώρες μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις και να περάσουν σε στρατιωτικές σχολές της Ελλάδος. Ο πατέρας μου είχε περάσει στη σχολή Ευελπίδων, ήρθε δηλαδή εδώ ως φοιτητής.
1: Ευελπίδων?
0: Ναι, ήρθε να σπουδάσει. Ήταν εύελπης κούκλος.
1: Ωραία.
0: Έχω δει φωτογραφίες με την λευκή τη στολή. Κούκλος, καλονός. Και σε μία έξοδό του στο Green Park, στο διπλανό τραπέζι καθόταν η μητέρα μου με κάποιες φιλενάδες της και έπαιξε τώρα το μάτι. Και έγινε το σουσούκι η συζήτηση. Ήταν για κάποια χρόνια φίλοι. Και μετά άνθησε αυτός ο έρωτας και ήρθε ο γάμος.
1: Όταν λοιπόν είπε η μητέρα σου στους δικούς της ότι θέλω να παντρευτώ
0: έναν Αφρικανό.
1: Ναι. Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα για άλλες εποχές.
0: Εντελώς άλλες εποχές. Και μάλιστα είναι μια ερώτηση που την έχω κάνει στους γονείς μου ξεκάθαρα και δεν θα πω. Εντάξει, ναι. Ένα λεπτό.
1: Δεν νομίζω να πέρασε εύκολα η μαμά σου ασχέτως ζωδίου.
0: Κοίτα, η μητέρα μου δεν πέρασε κοινωνικά τόσο. Δηλαδή έπρεπε να διεκδικήσει και να πράγματα και να εκπαιδεύσει εντός εισαγωγικών πολύ κόσμο. Νομίζω όμως ότι οι γονείς της δεν είχαν θέμα, γιατί και σε εκείνες τις παλιές τις εποχές είναι άλλο να έρθει ένας μετανάστης που προσπαθεί να κάνει την τύχη του εδώ και κάπως να βελτιώσει τη ζωή του, και άλλο να έρθει ο ένστολος, ο εξασφαλισμένος οικονομικά και επαγγελματικά για πάντα. Έχει ένα άλλο πρεστίζ.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον στα 70's είχε ένα σοβαρό πρεστίζ η όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε ναι, δεν είχαν πρόβλημα.
1: Απλώς το λέω με την έννοια την εξής. Αν πει κάποιος ότι ακόμα υπάρχουν ζητήματα στην ελληνική κοινωνία, εγώ το βλέπω και σε μηνύματα. Έτσι.
0: Καλά, μπορείς, υπάρχουν ζητήματα.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έρχεται.
0: Και τώρα μην κρυβόμαστε στο δίκτυο μας.
1: Όταν υπάρχει θέμα, βούλιαξε μια βάρκα.
0: Ναι.
1: Στην Κάβδο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έρχεται. Άστο. Αλλά. Έπαιξε ένα τραγούδι πριν με τη Μαρία Φαραντούρη για την ιστορία του Φλόιντ που τον πάτησε κάτω αστυνομικός. Και αυτό το τραγούδι λέει μέσα και για το Ζακ. Δεν ξέρεις τι έρχεται. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έρχεται.
0: Επειδή ένα από τα χόμπι μου είναι να διαβάζω όλα αυτά τα σχόλια στα social media,

0: Έχω απόλυτη. Καλά, και είναι και το τι βιώνω κι εγώ έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχω απόλυτη επαφή με το τι, την πραγματική εικόνα της ελληνικής
1: κοινωνίας. Για να έρθω όμως στη μητέρα σου, όντως αυτό το να εκπαιδεύσει την κοινωνία ήταν μια καθημερινή μάχη προφανώς.
0: Ήταν μια καθημερινή μάχη και ήταν.
1: Γιατί μιλάμε για την φεύγα πίσω χρόνια.
0: Πολύ πίσω, αλλά χωρίς να θέλω να μειώσω και τον αγώνα που έχει κάνει η μητέρα μου σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, όταν εγώ το 2026 ως παιδί μεικτού γάμου συζητάω, κάνω τη συζήτηση για αυτό το κομμάτι, ο πατέρας μου προθέτει το 67 και ήταν άντρας, γιατί αναγνωρίζω 100% ότι έχει και άλλη αντιμετώπιση μια γυναίκα άλλης φυλής από έναν άντρα άλλης φυλής. Ο πατέρας μου κι αν έκανε αγώνα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος και μιλούσε άπτεστα ελληνικά και πάλι έπρεπε τώρα στα 70s και στα early 60s, στα late 60s να εξηγήσει το ότι παιδιά και εγώ Έλληνας πολίτης πια, ναι, εδώ.
1: Και με στολή.
0: Ναι, και με στολή.
1: Ναι. Ερώτηση. Δεν θα πω για το σχολείο αν ένιωθες σαν τιμήκα με στο γάλα.
0: Ναι, ένιωθα.
1: Άστο. Εμένα δεν με νοιάζουν οι συμμαθητές σου, με νοιάζουν οι εκπαιδευτικοί της εποχής εκείνης όταν εσύ πήγαινε σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί πώς αντιμετώπισαν?
0: Κοίτα.
1: Δεν λέω για τα παιδάκια, το ξαναλέω.
0: Ναι, όχι. Μεγαλώνοντας, επειδή συνειδητοποιώ και κάποια πράγματα, ότι και το θέμα του ρατσισμού είναι και λίγο ταξικό. Επειδή οι γονείς μου, και μεγαλώνοντας για άλλη μια φορά θα ξαναπώ, αντιλήφθηκα πολλά πράγματα, φρόντισαν να πάω σε ιδιωτικό σχολείο. Με κόπο, με πολύ κόπο. Ήταν άλλη αντιμετώπιση όταν είσαι μαθητή σε ιδιωτικό σχολείο και όχι στο δημόσιο σχολείο της Κυψέλης.
1: Εντάξει. Παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Οπότε, εκ πέρα από, δηλαδή, από έναν φιλόλογο, θυμάμαι, που είχε κάνει κάποια άκομψα σχόλια, όχι απέναντι σε μένα, αλλά κάτι είχε πει και αντιλήφθηκα τις αντιλήψεις του. Ότι είχε την αντίληψη ότι όλοι στην Αφρική πεινάνε. Ενώ όλοι οι φτωχοί, όλοι αργοπεθαίνουν. Αλλά βέβαια είναι και αυτή η εικόνα που έχει προβληθεί πολύ προς τα έξω. Δηλαδή, νομίζω ακόμα και σήμερα πρέπει να εξηγήσει σε κάποιους ανθρώπους, παιδιά, δεν είναι μόνο έρημος και τους τσιμπάνει μύγες και δεν έχουν τι να κάνουν. Υπάρχει και άλλη τάξη. Δεν είχα κανένα θέμα με τους καθηγητές. Δεν είχε υποθεί τίποτα περίεργο. Δεν ένιωσα κάτι περίεργο.
1: Καταλαβαίνω όμως. Το καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ τι παιδί σου? Πέρα από, μου είπες πριν, πλώρος. Ναι.
0: Ήμουνα πάρα πολύ ντροπαλό παιδί, πολύ ισοστρεφές.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, ήμουνα και πάρα πολύ δραστήρι. Δηλαδή, θυμάμαι, γιατί ήταν η μόνιμη γκρίνια όταν πηγαίνανε οι γονείς να πάρουν βαθμούς, ότι χτυπάει το κουδούνι και είναι η πρώτη που θα βγει από την τάξη. Μιλάει πάρα πολύ με τους φίλους μέσα στο μάθημα και πολύ αθλητικό παιδί. Τα ύστερα του κόσμου.
1: Γιατί κοινωνική λειτουργός πήγες να σπουδάσεις?
0: Κοίτα τώρα.
1: Δηλαδή, όχι, γιατί κοινωνική λειτουργός?
0: Δεν είχα καμία απολύτως επιθυμία. Ήταν η σχολή στην οποία πέρασα. Διότι οι γονείς μου, εγώ όταν άρχισα να διαβάζω για πανελληνίες και πήγα και τους είπα, ξέρετε κάτι, εγώ θέλω από 3 χρόνια να γίνω τραγουδίστρια. Μου είπαν, εντάξει παιδί, πάρε ένα πτυχίο και κάνε μετά ό,τι γουστάρεις. Από την άλλη, είχαν και το κόλλημα ότι στο μηχανογραφικό, θες να πας επαρχία, δεν μπορούμε να σε στηρίξουμε οικονομικά να σπουδάσεις. Θα βάλεις στην Αθήνα.
1: Ό,τι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε στο ιδιωτικό.
0: Κατάλαβες. Αυτό. 12 χρόνια μας έχεις εδώ ξετινάξει. Και μετά είχα και εγώ το άλλο σκάλωμα. Δήλωσα σχολές στο μηχανογραφικό, κάτι που θα μπορούσα κάπως να με φανταστώ ότι μπορώ να κάνω. Δεν είχα ιδέα τι είναι ο κοινωνικός λειτουργός. Κατάλαβα ότι είναι κάτι παρεμφερές με ψυχολόγο. Και επειδή όποιος έχει την ανάγκη να κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά δεν το συνειδητοποιεί, θέλει να σπουδάσει. Ψυχολόγο σίγουρα. Κάτι αγγλική φιλολογία είχα βάλει, ψυχολογίες και έβαλα και κοινωνική εργασία. Πέρασε στην κοινωνική εργασία.
1: Μάλιστα. Πήγες.
0: Πήγα καλέ.
1: Πήγες.
0: Έκανα και πτυχιακή.
1: Χρειάστηκε να κάνεις κάτι άλλο πριν γίνεις αυτό που είσαι?
0: Βάλε καφέ να στο. Παιδιά, έχω δουλεύει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή.
0: Έχω κάνει τα πάντα. Επίσης, οι γονείς μου ένα άλλο. Μιλάμε μόνο για τους γονείς μου. Κλείνω τα 18 και μου λένε πάρα πολύ ωραία. 12 χρόνια ιδιωτικό, τα χόμπι σου, τα πάντα όλα. Τώρα αρχίζει να συνεισφέρει στο σπίτι. Πρώτο σοκ. Έχω δουλέψει.
1: Δεν υπάρχει όμως σκοτεινή εξήγηση.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά θέλει
1: να
0: είμαι
1: πέρα από τη λογική.
0: Επειδή να σου έχουν πει όμως ότι από τα 15 και τα αγάπη μου στα 18 θα αρχίσει να συνεισφέρει. Όχι ξαφνικά κλείνει τα 18. Λοιπόν, τώρα αρχίζει. Γίνει μια προετοιμασία. Έχω δουλέψει σερβις μπαρ, έχω δουλέψει δασκάλα αγγλικών, έχω δουλέψει γραμματική υποστήριξη σε εταιρείες, τηλεφωνικά κέντρα. Τα έχω κάνει. Δηλαδή, ναι, έπρεπε να δουλεύω, έχω δουλέψει.
1: Και πότε αποφάσισες ότι τα αφήνω όλα στην άκρη για να αφοσιωθώ σε αυτό που γουστάρω πολύ? Κομβικό σημείο, πες μου.
0: Κομβικό σημείο. Λοιπόν, όταν εγώ έβλεπα, είμαι πολύ εργατική. Γενικά, μου αρέσει να δουλεύω, θέλω να είμαι αυτόνομη. Είμαι υπέρ πολύ της αυτονομίας.
1: Ναι. Τόσα πράγματα, ναι.
0: Ναι. Όμως σε όλες τις δουλειές τις άσχετες δεν μπορούσα να αντέξω ποτέ πάνω από ένα χρόνο. Mm-hmm. Εκεί στο 12μηνο έπεφτα σε βαθιά κατάθλιψη. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι και η Ελλάδα, δεν ξέρω αν το είπαμε, και παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα δεν σου είναι και τόσο εύκολο το κάνω μία δουλειά 9-5 και μετά έχω να κάνω το χόμπι μου και να προσπαθήσω και κάτι άλλο και να χτίσω κάτι άλλο. Πρέπει, θέλει μία αφοσίωση. Και κάπου που είχε τιλτάρει το σύστημα, είπα θα τα παίξω όλα για όλα. Πάμε, ναι, μόνο καλλιτεχνικά και
1: γιατί
0: ό,τι γίνει.
1: Γιατί πρώτα απ' όλα στο άλλο προφανώς σου έκλεβε και χρόνο, σου
0: πάρα
1: έκλεβε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ κομμάτι.
0: Ενέργεια μου έκλεβε.
1: Ενέργεια.
0: Γιατί
1: ενέργεια,
0: μπορεί να δούλευα 9-5 και να είχα το μισθό μου και να έλεγα ότι οκ, okay, μπορώ να πληρώσω τα ενοικιά μου, τα παγιά μου έξοδα, αλλά το 5 με 10 το βράδυ ήθελα μόνο να τρώω, να βλέπω τηλεόραση και να κοιμάμαι για να συνέλθω από το 9-5.
1: Έχεις πάρα πολλά φιλιά από την Αλεξία της Τουρνάρη.
0: Την αγαπώ.
1: Ναι, πάρα πολλά.
0: Αλεξάκι μου, μας ακούει.
1: Μου δίνει και εμένα, μου δίνει και εμένα.
0: Δεν είναι, εντάξει.
1: Επειδή είσαι εσύ.
0: Εντάξει, δεν βρίσκεσαι το φιλάκι σου.
1: Αστιεύω, να είσαι καλά, Αλεξία μου. Χαίρομαι που μας ακούς. Και αποφασίζει λοιπόν ότι θέλει αυτό, έτσι.
0: Ναι, και είπα θα κάτσω ένα, θα δώσω ένα χρόνο στον εαυτό μου. Και ό,τι γίνει, έγινε.
1: Ζει κάποιος εύκολα από αυτό?
0: Ζει κάποιος εύκολα? Όχι.
1: Πρέπει να...
0: Δεν γίνεται να κάνεις ένα πράγμα
1: ένα
0: μόνο.
1: Πράγμα.
0: Δεν γίνεται. Και επίσης είναι τεράστιο το στρες ότι πες, μπορεί να έχεις μια πολύ καλή σεζόν. Δεν σου εγγυάται κανείς ότι αυτή η σεζόν θα υπάρξει και δεύτερη τέτοια σεζόν. Κάθε σεζόν ξεκινάς από την αρχή.
1: Αν σου έλεγε κάποιος, επιλέγεις πια αυστηρά από τραγούδι ή υποκριτική.
0: Αυτά τώρα δεν μπορώ. Αυτά τα διλήμματα δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Στη όχι. Ζωή. Αυστηρά.
1: Αυστηρά.
0: Αν το τραγούδι δεν είναι με τους δικούς μου όρους.
1: Καλά, βέβαια θα μου πεις μπορείς να μπλέξεις το ένα με το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αλλά θεωρώ ότι το τραγούδι έχει μεγαλύτερο κομμάτι υποκριτικής παρά το υποκριτική από το τραγούδι.
1: Ωραία το πες.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Τουλάχιστον για μένα, έτσι το βιώνω εγώ. Μόνο... Ενώ, δεν ξέρω, όταν τραγουδάω είμαι ναι μεν ο εαυτός μου, αλλά είμαι και ένας ρόλος για να αντιμετωπίσω το ότι είσαι τόσο εκτεθειμένος και είναι τέτοια κατάθεση ψυχής, δεν το πεις οτιδήποτε είναι αυτό, είσαι εκτεθειμένος. Που, εντάξει, υποδίεσαι και λίγο.
1: Ισχύει. Ποιον από αυτό... ωραίο. Από ρόλους τραγουδιού, ποιον έχεις αγαπήσει πιο πολύ?
0: Από ρόλους τραγουδιού, ποιον έχω αγαπήσει πιο πολύ? Κάτσε τώρα, το κατάλαβα αυτό που μου είπες.
1: Περίμενε. Υποδίεις έναν ρόλο την
0: υποδίω,
1: ώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Από ρόλους λοιπόν τραγουδιών που έχεις πει, ποιον έχεις αγαπήσει πιο πολύ?
0: Έχω αγαπήσει πιο πολύ τον ρόλο της πάρα πολύ δυναμικής γυναίκας. Ναι. Δεν υπολογίζεται και δεν με νοιάζει και δεν. Εγώ είμαι αυτός μου και δεν με νοιάζει η άποψή σας.
1: Ωραία.
0: Είναι ρόλος αυτό.
1: Πες μου λίγο για τη συμμετοχή στο παιχνίδι του Αντένα. Στο... παιχνίδι δεν το λέμε.
0: Παιχνίδι.
1: Πρέπει να σου πω ότι. Ναι. Το βλέπω, σας σε θαυμάζω. Θαυμάζω όλη την ιστορία και έχετε. Ωραία πλάκα.
0: Είμαι δηλαδή, πολύ.
1: Όχι πλάκα με την έννοια της πλάκας.
0: Ναι,
1: κατάλαβες. Δηλαδή είναι ότι πρέπει για Κυριακή βράδυ.
0: Ναι. Συμφωνώ. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Γιατί αισθάνομαι ότι. Εγώ δεν ήξερα ότι έχω την ικανότητα. Την παραμικρή ικανότητα σε οποιαδήποτε μίμηση. Μπορεί και να μην τα πετυχαίνω. Για μένα είναι τεράστιο βήμα το ότι προσπαθώ και κάπως προσεγγίζω έναν άλλο καλλιτέχνη που σε θαυμάζω και πάρα πολύ, γιατί παίζει και το άγχος ότι μην είναι και καρικατούρα, γιατί μπορεί και να με δει τώρα αυτός ο άνθρωπος και να με βρίζει.
1: Ποιος σε δυσκόλεψε πιο πολύ ή ποιο ευχαριστήθηκες πιο πολύ? Ό,τι θες μου απαντάς.
0: Λοιπόν, με δυσκόλεψε πάρα πολύ η Δήμητρα Γαλάνη. Γιατί έπρεπε να την υποδηθώ και σε μια εποχή που η Δήμητρα Γαλάνη ήταν. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ήταν στην αρχή της, αλλά η Δήμητρα Γαλάνη των 80's. Mm. Που δεν ήταν η τόσο μεγάλη περσόνα σκηνικά. Mm. Και επειδή τη θαυμάζω και πάρα πολύ, και ξέρω ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να το δει. Δηλαδή, με πιάνει και αυτό το άγχος, ότι θέλω να τον τιμήσω τον άνθρωπο αυτό που θαυμάζω τόσο. Και αυτό που ευχαριστήθηκα πιο πολύ, αν και γκρίνιαξα γιατί είμαι πολύ γκρινιάρα, ήταν η Janet Jackson. Γιατί από πολύ μικρή ακούω ότι μοιάζω πάρα πολύ με Janet Jackson.
1: Και γιατί γκρίνια?
0: Γκρίνια γιατί είχε πάρα πολύ χορογραφία.
1: Α, αυτό εδώ. Αν έχετε και αυτά τα ζόρια.
0: Και είναι πολύ σύντομο το διάστημα που πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα.
1: Τι σε κάνει να γκρινιάζει λοιπόν?
0: Με κάνει να γκρινιάζω ο περιορισμένος χρόνος και όταν η κούραση.
1: Η κούραση,
0: κανονική κούραση, όχι συναισθηματική. Στη συναισθηματική έχω μεγαλύτερες αντοχές. Η κανονική κούραση. Όταν δεν έχω κοιμηθεί και δεν μου φτάνει ο χρόνος να κάνω κάποια πράγματα και πρέπει να καταπιεστώ να τα κάνω.
1: Γιατί στον έρωτα μας αρέσει να πονάμε?
0: Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Αφού μου λες, έχω μεγαλύτερη αντοχή συναισθηματική.
0: Η συναισθηματική κούραση εννοώ είναι άλλη. Δεν είναι μόνο έρωτας, είναι και κοινωνικά. Καταπιεζόμαστε συναισθηματικά. Όχι στον έρωτα, παιδιά, δεν θέλω καθόλου να πονάω. Όλο αυτό που μας, το κλισέ που ζούμε και κάπως.
1: Το δράμα.
0: Όλο αυτό που έχει στηθεί, το παιχνίδι.
1: Και τότε γιατί τα περισσότερα τραγούδια?
0: Πόσο κρίμα.
1: Περίμενε. Μιλάνε για χωρισμούς. Τσακυρκέφι. Περίμενε. Μιλάνε για πατώματα. Τσακυρκέφι. Μιλάνε για κλάμα. Δώσε. Τσακυρκέφι.
0: Εντάξει, τώρα είναι νομίζω και στο DNA.
1: Καλά,
0: του Έλληνα.
1: Η Τσακυρκέφι είναι και στο δύο πόρτες, έχει ζωή.
0: Ναι. Είναι στο DNA του Έλληνα. Θέλει να ζήσει λίγο τη μύρλα του.
1: Τι θαυμάζει τον εαυτό σου?
0: Τι θαυμάζει τον εαυτό μου? Την προσαρμοστικότητά μου. Και τι θα πω, και τη δύναμή μου.
1: Ποια είναι η δύναμή σου? Σε τι είσαι δυνατή?
0: Στα πάντα. Δεν είμαι στον Μπραντεβέρ τώρα. Ναι, ότι έχω μια ανθεκτικότητα. Δηλαδή και πράγματα που αισθάνομαι ότι πω αυτό, στο παρελθόν βασικά το έλεγα, τώρα τα τελευταία χρόνια κάνω ένα πατ-πατ στον εαυτό μου που έλεγα ότι αυτό θα με τσακίσει και δεν με έχει τσακίσει.
1: Ωραία. Πάμε στο ραντεβού το Σάββατο.
0: Στο ραντεβού το Σάββατο, 20 Ιουνίου, στον κήπο του Μεγάρου, με τον λατρεμένο μου Θοδωρή Κονόμου, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία, πολύ συναισθηματική θα την πω, αλλά και διασκεδαστική παράσταση, το Blue, με κομμάτια που αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Πιάνο φωνή. Πω.
0: Και θα θέλαμε, είναι κομμάτια που θα βάζαμε στο αυτοκίνητο να ακούμε, να ταξιδέψουμε όλη την Ελλάδα. Και να κοιτάμε τον ουρανό και να χαζεύουμε και τη θάλασσα.
1: Ένα αγαπημένο ταξίδι που έχεις κάνει με αυτοκίνητο και το θυμάσαι πάντα και έτσι με μια ωραία ανάμνηση.
0: Λοιπόν, είχα ταξιδέψει μόνη μου πριν κάποια χρόνια και ήταν και χειμώνας κιόλας για να πάω από την. Ξεκίνησα από την Άνω Κυψέλη και έφτασα στην Καστοριά. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδρομή. Και ναι, επειδή μου αρέσει και πάρα πολύ να οδηγώ. Και κάπως το απολαμβάνω πολύ, το οδηγώ μόνη μου. Και χαζεύω τη φύση, βάζω τη μουσική μου.
1: Τέλεια.
0: Σκέφτομαι τι
1: ζωή. Τι θες να σου ευχηθώ?
0: Καλή επιτυχία.
1: Ας την επιτυχία μου, τώρα θα την έχετε.
0: Καλή σταδιοδρομία, κούκλα μου.
1: Τι.
0: Τι να μου ευχηθείς? Να μου ευχηθείς να παίρνω πάντα τέτοιες χαρές σαν αυτές που παίρνω το τελευταίο τρίμηνο. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Άπειρες.
0: Σε ευχαριστώ. Και το ίδιο
1: μέσα
0: έχουμε και
1: σε
0: εσένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μέσα από την καρδιά μου.
0: Μακάρι αυτή η συνάντηση να ήταν τουλάχιστον τριώρη.
1: Και δεν θα φαινόταν και καθόλου, σε πληροφορώ. Θα ξανάρθεις τώρα, έτσι.
0: Όποτε θες. Σε ευχαριστώ. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Ήντρακεν, κυρίες και κύριοι. 20 του μήνα, Μεγάρα Μουσικής, τέλεια. Έχει γενέθλια 21.
0: Ελάτε να με γιορτάσετε λίγο νωρίτερα.
1: Έχει γενέθλια 21.
0: Κλείνω πάλι τα 24. Κάθε χρόνο 24.
1: Κλείσε ό,τι αισθάνεσαι. Έτσι. Και σπίτια επίσης.
0: Δεν κλείσω σπίτια.
1: Όχι. Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Εμείς αύριο βράδυ. Για χαρά.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και μόλις μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος μεσολάβησε για την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, κατέληξε στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του Ανακριτή. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου, μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ η τροχέα εκτρέπει προσωρινά την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρούργο για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο, η κατηγορία όμως μετατράπηκε σε πλημέλημα με την αναγνώριση ελαφρυντικών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Τρεις νεαροί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν τρία πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο άτομα συνελήφθησαν σε οικισμούς της Παλίνης για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό τους στον αυριανό τέταρτο τελικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, ΣΚΑΙ 100,3. Απόψε μια διαφορετική εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Απόψε θα μιλήσουμε για την γεωπολιτική του Μουντιάλ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεκινά στις 11 του μήνα, σε δύο βραδιές από τώρα. Και ο Κωνσταντίνος Φίλη, θα ακούσει τον Κωνσταντίνο Φίλη από ως αναλυτή διεθνών ζητημάτων, αλλά με άλλο αντικείμενο. Και ξεκινήσαμε με Bob Marley, διότι μεταξύ πολλών άλλων είχε πει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι μου. Όταν παίζω, ο κόσμος ξυπνάει γύρω μου. Και ο Αλμπέρ Καμί είχε γράψει: όλα όσα γνωρίζω με βεβαιότητα για την ηθική και τις υποχρεώσεις, τα οφείλω στο ποδόσφαιρο. Καλησπέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Βουχόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Με διαφορετική ανάγνωση θα ακουστεί το όνομα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά για άλλο. Για άλλο
1: και
0: λόγο.
1: Προς το τέλος, και προς το τέλος. Γιατί έτσι, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναδρομή, μιας και αναφερόμαστε στο Μουντιάλ και τις πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες σχετίζονται με την γεωπολιτική και την πολιτική, με την ισχύ, με την ισορροπία δυνάμεων, με το πώς το ποδόσφαιρο τελικά το αξιοποίησαν ή το εκμεταλλεύτηκαν από δικτάτορες όπως ήταν ο Μουσολίνι μέχρι ολόκληρα έθνη για να μπορέσουν να αποτινάξουν από πάνω τους, όπως έγινε με τη Δυτική Γερμανία, τη ρετσινιά του υπεύθυνου για της υπεύθυνης χώρας για τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες και οφείλω να πω δημόσια και να ευχαριστήσω το γιο μου, ο οποίος έχει μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παιδεία από εμένα και έτσι μια ευρυγόνια ματιά, γιατί μου έτσι έδωσε κάποιες από αυτές τις ιστορίες, τις κατέγραψε δηλαδή ο ίδιος, και θεωρώ ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τις μοιραστούμε με τους ακροατές μας.
0: Τον ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που είχε αυτή την ευγενή καλοσύνη να συνδράμει σε αυτή την ξεχωριστή εκπομπή εν ώψη της πρεμιέρας του Μουντιάλ, για το οποίο έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γίνει μετάδοσεις, είναι το σημείο αναφοράς για όλο τον πλανήτη και τον ανδρικό πληθυσμό και το γυναικείο. Μην ξεχνάμε ποτέ τις γυναίκες. Τα κορίτσια λατρεύουν επίσης το ποδόσφαιρο.
1: Ασφαλώς.
0: Πρέπει να σπάσει αυτό το στερεότυπο ότι οι γυναίκες και καλά δεν ξέρουν. Βοήθεια θέλουν όσες δεν γνωρίζουν για να μάθουν.
1: Τα υπόλοιπα. Συμφωνώ και μακάρι να είχαμε και περισσότερες γυναίκες στα γήπεδα.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση γιατί δεν τελείωσε ποτέ.
1: Το λέω επειδή πηγαίνω στο γήπεδο από τριών ετών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τριών ετών. Είμαι γεννημένος 77. Για πρώτη φορά, το καλοκαίρι μάλιστα το 77, για πρώτη φορά πήγα στο γήπεδο το φθινόπωρο του 80, στα πρώτα πέτρινα χρόνια του Παναθηναϊκού, μέχρι που η ομάδα ανέκτησε τις δυνάμεις της και έγινε πάλι πανίσχυρη. Και ένα παράπονο, μια διαπίστωση μετά από 45 χρόνια στα γήπεδα, είναι ότι αν είχαμε περισσότερες γυναίκες θα είχαμε περισσότερη ενσυναίσθηση στους φιλάθλους παύλα οπαδούς, πολλοί εκ των οποίων τώρα κακά τα ψέματα πηγαίνουν στο γήπεδο για να εκτονωθούν. Και δεν λέω ότι το γήπεδο είναι μέγαρο μουσικής, ούτε λέω ότι είναι ένα θέατρο ή ένας κινηματογράφος ή ένας καλλιτεχνικός χώρος όπου έτσι ανυψώνονται περισσότερο τα ήθη και το πνεύμα, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει και μία ηθική και σε σχέση με τον αθλητισμό.
0: Φυσικά, μα αυτή θα πρέπει να είναι η αρχή και αυτή θα πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να δίνει και ένα παράδειγμα να μην εκτραχύνεται και ξεκινάει όλους, από τους παίκτες που παίζουν στο γήπεδο μέχρι και τους παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι να πλακώνεσαι στο γήπεδο ή άλλες συμπεριφορές. Κύριε Φίλη, πάρτε μια, να σας παρακαλώ, για να δούμε την τρέχουσα επικαιρότητα εν συντομία από τον Στέφανο Νικολαίδη για τα μέσα ενημέρωση του πολιτισμού και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως καταγράφει το sky.gr.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κύριε Φίλη. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Δεν θα διολυστήνω από το κόνσεπτ της απόψινης εκπομπής. Θα ξεκινήσω από το Μουντιάλ που έρχεται σε δύο βράδια από τώρα, το Μουντιάλ 2026, διότι στο sky.gr υπάρχουν τα επιβλητικά στάδια που θα φιλοξενήσουν τη γιορτή του παγκόσμιου αυτού ποδοσφαίρου. Διότι δεν θα μοιάζει με κανένα προηγούμενο. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση φιλοξενείται σε τρεις χώρες και σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε Μεξικό και βεβαίως σε Καναδά. Ενδεικτικά θα αναφερθώ στο Toronto Stadium, το γήπεδο του Toronto, που αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις του Καναδά. Άνοιξε τις πύλες του πριν από σχεδόν μια εικοσαετία, 2007. Έχει χωρητικότητα περίπου 45.000 θεατών. Οι φωτογραφίες και τα πλάνα, πραγματικά, αν μπείτε αυτή την ώρα στο sky.gr, κόβουν την ανάσα. Επίσης έχουμε το ιστορικό γήπεδο της πόλης του Μεξικού, γνωστό ως Αστέκα, που θα γίνει το πρώτο στάδιο στην ιστορία που θα φιλοξενήσει αγώνες σε τρία διαφορετικά μουντιάλ. Εκεί διεξήχθησαν, να πούμε, και η τελική του 70 και του 86 με Πελέ και Μαραντόνα, πάνω από 80.000 θέσεις χωρητικότητα. Και θα καταλήξω βεβαίως στο New York New Jersey Stadium, το επιβλητικό στάδιο MetLife, έδρα των New York Giants. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αθλητικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου 85.000 οι θεατές, θα φιλοξενηθεί εκεί βεβαίως ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ του 2026. Τώρα, φεύγουμε από τα αθλητικά, πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον χώρο του video gaming, κυρίες και κύριοι, διότι ο δικός μας, Βασίλη, το ξέρεις και εσύ, ο Άρης Δραγώνης, που έχει φιλοξενηθεί και είναι και φίλος της εκπομπής, πριν από λίγες μέρες, το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου, η ελληνική gaming κοινότητα είχε ένα πολύ καλό λόγο να αφήσει για λίγο τις οθόνες της και να συναντηθεί διαζώσεις. Το Necrophosis Full Consciousness, που είναι δημιούργημα του Άρη, γιόρτασε στα public την κυκλοφορία του σε PlayStation 5, Xbox Series και τη φυσική του έκδοση βεβαίως για PlayStation 5, σε μια εκδήλωση με έντονη παρουσία ανθρώπων του κλάδου, εκπροσώπων της εγχώριας gaming κοινότητας και φίλων γενικότερα των video games. Και θα κλείσω προς το παρόν με το Scooby-Doo. Το Scooby-Doo, η σειρά που αποκαλύφθηκε από το Netflix, αποκαλύφθηκαν οι πρώτες εικόνες από μια νέα σειρά ζωντανής δράσης του Scooby-Doo. Οι θαυμαστές δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα με το cast. Υπάρχει ένα πρωτοβίντεο 22 δευτερολέπτων, κυκλοφόρησε χθες και ξεκινά από την οπτική γωνιά ενός σκύλου, συμπεριλαμβανομένου του ήχου του λαχανιάσματος, του γρυλίσματος, τα ρουφουνίσματα βεβαίως, σε ένα δασικό τοπίο. Εμφανίζεται αυτός ο σκύλος στη συνέχεια στην αγκαλιά του Σάγκη σε μικρή ηλικία. Ενώ σχολίασαν οι θαυμαστές στα social ότι ο Σάγκη, τον οποίο υποδίεται ο Τάνερ Χάγκεν, μοιάζει με το χαρακτήρα,
0: και μας ολοκληρώνουμε,
2: υποστήριξαν ότι δεν μοιάζει ο σκύλος καθόλου.
0: Ευχαριστώ.
2: Και υπάρχει μια σχετική γκρίνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 17 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3 και για τον ποδόσφαιρο έχουν τοποθετηθεί και οι πολιτικοί μας. Ο σημερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το 2017, από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε με δήλωσή του πάρει θέση σε μια αναμέτρηση, ένα γκολ που αμφισβητήθηκε σε αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
3: Είναι αστείο να ταυτίζεται οποιοδήποτε άνθρωπο με ιδέες και έννοιες με τόσο μεγάλο ιστορικό βάθος. Έλεγα και σε μια άλλη συνέντευξή μου ότι έχω φίλαθος του Ολυμπιακού, αλλά έχω πάει στην Τούμπα 17 ετών. Έχω τεράστιο σεβασμό για τον ΠΑΟΚ, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Τολμώ να σας πω κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον έχει καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται ένα πέτσινο γκολ. Δεν θα χρειαζόταν μάλλον ένα πέτσινο γκολ για να κερδίσει.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης το 2017, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, για να αναλύσουμε το Μουντιάλ, την γεωπολιτική του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.
1: Να ξεκινήσουμε από το 1934.
0: Φυσικά.
1: Είναι το δεύτερο Μουντιάλ. Το πρώτο διεξήχθη στην Ουρουγουάη με 13 ομάδες το 1930. Το φετινό Μουντιάλ διεξάγεται σε τρεις χώρες με 48 ομάδες, όπου πρόκειται για ρεκόρ, καθότι από κάποια στιγμή και μετά καθιερώθηκαν οι 32 ομάδες. Ναι. Να πω επίσης ένα στατιστικό στοιχείο, ότι είναι η τρίτη φορά που διεξάγεται Μουντιάλ στο Μεξικό. Είναι Σωστά. Η πρώτη χώρα στον κόσμο στις οποίες στην επικράτεια το Μουντιάλ γίνεται για τρίτη φορά. Πάω λοιπόν πίσω στο 1934, όταν το Μουντιάλ λαμβάνει χώρα στην Ιταλία. Μουσολίνη, φασιστική Ιταλία, κάνει τα πάντα προκειμένου οι Ιταλοί να κατακτήσουν το Μουντιάλ. Δεν του αρέσει του Μουσολίνη ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, αλλά καταλαβαίνει τη δυναμική του ποδοσφαίρου. Μεταξύ άλλων, στα προκριματικά είναι ενδεικτικό ότι παρετείται η Ελλάδα από τον αγώνα με την Ιταλία, από το δεύτερο μάτς, διότι υπάρχει ένας χρηματισμός της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με 50.000 λιρέτες.
0: Δεν το γνώριζα αυτό.
1: Η δε διατησία είναι εξόφθαλμα υπέρ της Ιταλίας το 1934. Παίρνει λοιπόν το πρώτο της Μουντιάλ και το 1938 ο Μουσολίνη δίνει τα πάντα, έχει πλέον εδραιωθεί στην εξουσία, για να κερδίσει η Ιταλία για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Μουντιάλ, καθότι θεωρεί ότι αυτό είναι μια επίδειξη δύναμης από πλευράς Ιταλίας. Πράγματι, στην Γαλλία το 1938, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, κύριε Κουφόπουλε, έχει μείνει το περίφημο τηλεγράφημα θανάτου, όπου λίγο πριν τον τελικό ο Μουσολίνη λέει προς τους παίκτες της Ιταλίας: νίκη ή θάνατος. ή θα κερδίσετε ή δεν θα επιστρέψετε. Αυτό που καμιά φορά το ακούμε να το λένε και παράγοντες προς τους παίκτες τους, δυστυχώς και στα χρόνια μας.
0: Και έχει επιστρέψει ως οπαδικό σύνθημα πλέον και στα ελληνικά γήπεδα από συγκεκριμένη πλευρά οπαδών που ασπάζονται τουλάχιστον ακροδεξίες ιδέες.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό υφίσταται και βλέπουμε πώς έχουν υπησέλθει στον αθλητισμό και ιδεολογίες ακραίες, εντελώς ακραίες, οι οποίες είναι περιττό να πω ότι είναι κατακριτές και θα πρέπει να βρίσκονται έξω από τον αθλητισμό. Όπως και να έχει, για να πάμε στο 38, η Ιταλία λειτουργεί αυτή η πίεση. Ναι. Κερδίζει 4-2 στον τελικό, νομίζω την Ουγγαρία, και στέφεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έχουμε πάρα πολλά άλλα περιστατικά. Έτσι, ακροθυγώς θα αναφερθώ σε κάποια που μου έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση, ευχαριστώντας και πάλι δημόσια το Φίλιππο, το γιο μου, για την. Για τις πληροφορίες που μου παρήχε. Το 1954, ας πούμε, έχουμε το περίφημο θαύμα της Βέρνης. Αυτό έχει να κάνει με τη Δυτική Γερμανία.
0: Φυσικά.
1: Η Δυτική Γερμανία χάνει στον πρώτο γύρο από την Ουγγαρία 8-3.
0: Ναι.
1: Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τους Γερμανούς, ότι αν συναντήσουν εκ νέου τους Ούγγρους σε κάποιο από τα επόμενα μάτς μπορεί να τους κερδίσουν. Ελάτε όμως που η Δυτική Γερμανία φτάνει στον τελικό και στα πρώτα 20 λεπτά χάνει 2-0 από τους Ούγγρους, οπότε όλοι προετοιμάζονται για ένα νέο θρίαμβο των Ούγγρων σε βάρος των Γερμανών. Όμως κάτι συμβαίνει, περίεργο ημί, και η Γερμανία ανατρέπει το μάτς, κερδίζει τελικά 3-2, και είναι μια στιγμή που η Δυτική Γερμανία, γιατί τότε ήταν χωρισμένη στη Δυτική και την Ανατολική, αρχίζει να γίνεται ταυτόχρονα αντιπαθής ως εκφραστής και στη συνέχεια της Γερμανίας, γιατί οι περισσότεροι οποίοι παρακολουθούν Μουντιάλ από το 1945-50 κάτι, μάλλον όταν ξεκινάει και πάλι, γιατί έχει διακοπεί λίγο του Παγκόσμιου Πολέμου, μέχρι περίπου το 1980 έχουν ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι δεν είναι?
0: Και
1: άρα έχουν μνήμες.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και είναι μάλιστα νοπές. Οι περισσότεροι λοιπόν αντιπαθούν τη Δυτική Γερμανία και γι' αυτό, και το βλέπουν και πολιτικά, ότι θα πρέπει η Δυτική Γερμανία να μην είναι αυτή η οποία κερδίζει τα παιχνίδια. Την αντιπαθούν όμως και γιατί έρχεται μετά από κάποια χρόνια να πει ο Λίνεκερ ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Ενώντας τη Δυτική Γερμανία. Το ενδιαφέρον επίσης στοιχείο είναι ότι η Δυτική Γερμανία αναμετράται για μία μόλις φορά σε παγκόσμια κύπελα με την Ανατολική Γερμανία, η οποία είναι σαφώς υποδιέστερη, όμως η Ανατολική Γερμανία κερδίζει το μάτς εκείνο 1-0. Νομίζω πρέπει να είναι τη δεκαετία του 70. Μέχρι το 1989 έχουμε την επανένωση της Γερμανίας και πλέον οι δύο ομάδες γίνονται μία.
0: Δύο υποσημειώσεις για το θαύμα της Βέρνης. Έχει γυριστεί και ταινία το 2003 μέσα από τα μάτια ενός παιδιού και δείχνει πως η Γερμανία ανακάμπτει και αισθάνεται υπερήφανη ξανά για τη χώρα της. Ως προς τα πραγματικά περιστατικά, ο Πούσκας έχει ισοφαρίσει 3-3, αλλά ο διαιτητής το έχει ακυρώσει ως offside. Και έτσι η Γερμανία κατακτά το παγκόσμιο κύπελο με 3-2, αλλά θεωρούν όλοι ότι ήταν ένας στημένος αγώνας και ενδεχομένως το έχουν χρησιμοποιηθεί και παράνομες ουσίες.
1: Τώρα με πηγαίνετε κάπου αλλού. Με πηγαίνετε το 1966, όταν η Αγγλία κερδίζει τη Δυτική Γερμανία με το περίφημο γκολ του Χέρστ, που ακόμα δεν ξέρουμε αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή.
0: Ναι. Άλλο θέμα συζήτηση.
1: Το οποίο έχει μείνει, και βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλη την αντιπαλότητα μεταξύ Εγγλέζων και Γερμανών ή Γάλλων και Γερμανών, η οποία φτάνει στην περίπτωση της Γερμανίας και της Γαλλίας μέχρι τη δεκαετία του 80.
0: Μέχρι το 80, ναι, όντως.
1: Και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όχι μόνο σε παγκόσμια, αλλά μιας και μιλάμε για Μουντιάλ και δίνουμε έτσι κάποια στοιχεία, θα αναφερθούμε εννοείται στο χέρι του Θεού το 1986. Αυτό
0: είναι,
1: δεν μπορούμε
0: κλασικό,
1: να το αφήσουμε,
0: είναι το σημείο αναφοράς.
1: Γιατί είναι το χέρι και το πόδι του Θεού. Το χέρι στο πρώτο γκολ και το πόδι του Θεού στο δεύτερο, που είναι ένα καταπληκτικό γκολ, ίσως το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ από τον ίδιο άνθρωπο.
0: Αν
1: και από τον Μαραντόνα.
0: Αν έχει ξεκινήσει από φάουλ, ότι έχει γίνει φάουλ στην αρχή της φάσης.
1: Ως προς το δεύτερο γκολ, μικρή σημασία έχει, γιατί είναι απολαυστικό το γκολ. Έτσι και η κούσα του Μαραντόνα παίρνει την μπάλα κάτω από τη σέντρα. Αλλά ως προς το πρώτο, πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας ότι μεγαλύτερη σημασία για τους Αργεντίνους έχει ότι παίρνουν την εκδίκησή τους για τον πόλεμο των Falklands Malvinas, και λέω, δίνω δύο ονομασίες γιατί η
0: σωστά
1: βρετανική εκδοχή των συγκεκριμένων νήσων είναι Falklands κατά τους Αργεντίνους είναι τα Μαλβίνας. Εκεί λοιπόν, σε μια απόσταση που είναι μεγαλύτερη από 200 ναυτικά μίλια από το νησί, όπου οι Βρετανοί έχουν ορίσει ως την απαγορευμένη ζώνη, βυθίζουν ένα καταδρομικό των Αργεντίνων με 323 νεκρούς το 1982. Και 4 χρόνια μετά, ένα μάτς ποδοσφαίρου λαμβάνει χαρακτηριστικά στο μυαλό πολλών Αργεντίνων της δυνατότητας για την απόλυτη εκδίκηση. Και έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και προτρέπω τους ακροατές μας να διαβάσουν την ιστορία των δύο διαιτητών, γιατί τότε οι διαιτητές δεν ήταν από μία χώρα. Ναι. Νομίζω ότι ο διαιτητής ήταν Τινήσιος και ο επόπτης ήταν από κάποια άλλη χώρα ή το ανάποδο, και δεν μπορούσαν, λέει, να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και ακόμα και σήμερα, ο ένας από τους δύο έχει πεθάνει, νομίζω ο άλλος ζει ακόμα. Επέριπταν, μέχρι που πέθανε ο ένας από τους δύο, την ευθύνη ο ένας τον άλλον για την μη συνεννόηση. Ναι. Διότι ο επόπτης ισχυρίζεται ότι είχε δει ότι τον γκολ ήταν αντικανονικό. Ναι. Ο διαιτητής ισχυρίζεται ότι δεν είδα τον επόπτη να κινείται από τη θέση του και θεώρησε ότι το γκολ ήταν κανονικό, παρότι με παραξένεψε, γιατί ο Χίλτον, ο Σίλτον, συγγνώμη, ο δερματοφύλακας της Αγγλίας, ήταν σπουδαίος δερματοφύλακας, ήταν πολύ ψηλότερος του Μαραντόνα, και αναρωτιούνται όλοι πώς έφτασε ο Μαραντόνα σε αυτό το ύψος. Όπως και να έχει, ακόμα και σήμερα λοιπόν, ή μέχρι πρότινος, κατηγορούνταν οι δύο διαιτητές, αλλά για τους Αργεντίνους ήταν μια εκδίκηση, η οποία ήρθε μέσα από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, και μάλιστα μέσα από ένα τρόπο ο οποίος δεν ήταν νόμιμος. Αναφέρομαι στο πρώτο γκολ που όλοι ξέρουμε ότι μπήκε με το χέρι, το οποίο ο Μαραντόνα τότε προσδιορίσε ως το χέρι του Θεού και όχι το χέρι το δικό του, που ήταν το χέρι του Θεού της εκδίκησης των Αργεντίνων για τους 323 ναυτικούς νεκρούς από το 1982, την επίθεση των Βρετανών.
0: Άρα εδώ βλέπουμε απολύτως την επίδραση της γεωπολιτικής στο ποδόσφαιρο και αντίστροφα.
1: Σε απόλυτο βαθμό. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι το παιχνίδι εκείνο του 1986 είναι από τα χαρακτηριστικότερα, όπως ας πούμε και το 1998, όταν στο Μουντιάλ της Γαλλίας για πρώτη φορά αναμετρώνται οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.
0: Α, ναι.
1: Όπου το 1979 έχουμε την ανατροπή του Σάχη. Θυμίζω το 1953 οι Αμερικανοί είναι η πρώτη πετυχημένη προσπάθεια της τότε νεοσυσταθής CIA για την ανατροπή ενός μη αρεστού στους Αμερικανούς, που ήταν όμως Αντέκ. Οι Ιρανοί από τότε βέβαια το κρατάνε μανιάτικο. Το 1979 λοιπόν ανατρέπουν τον Σάχη, που είναι ο φιλοαμερικανός, φιλοβρετανός και έχει και πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, βασιλιάς του Ιράν. Και το πρώτο μάτς που γίνεται μέχρι το επόμενο, και θα σου πω Βασίλη γιατί το λέω αυτό, είναι το 1998, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν κερδίζει 1-0.
0: Ναι.
1: Και ένας Αμερικανός παίκτης, του οποίου δεν θυμάμαι το όνομα, λέει ότι εμείς σε 90 λεπτά, μισό λεπτό να δω γιατί μου το έχει σημειωμένο ο γιος μου, είναι ο Τζεφ Άγκους, λέει, κάναμε περισσότερα σε 90 λεπτά από ό,τι η πολιτική σε 20 χρόνια. Καθότι το 1998 είναι το μάτς και το 1979 είναι η επανάσταση, η οποία, θυμίζω για τους ακροατές μας, οδήγησε και στο θάνατο Αμερικανών ομήρων, όπου τότε για πάρα πολλές μέρες είχαμε σχεδόν ένα χρόνο τους Αμερικανούς ομήρους που κρατούσαν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Τεχεράνη. Επίσης λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο άφησε ιστορία, και θα μπορούσαμε να έχουμε ένα παιχνίδι που θα αφήσει ιστορία σε αυτό το Μουντιάλ, καθότι βλέποντας τους ομίλους,
0: ναι,
1: έκανα την εξής διαβολική σκέψη. Αν οι Ιρανοί αν οι Ιρανοί τερματίσουν δεύτεροι στον όμιλό τους και οι Αμερικανοί επίσης δεύτεροι στο δικό τους όμιλο, δεν ξέρω ποιες είναι οι πιθανότητες, έτσι, απλώς το καταθέτω, ναι, τότε αντιμετωπίζουν η μία χώρα την άλλη σε αμερικανικό έδαφος στον επόμενο γύρο.
0: Και κλεισμένο τον θυρών θα γίνει.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι και κλεισμένο τον θυρών.
0: Παρουσία του,
1: του Τραμπ, και ίσως προσκαλέσει και τον Χαμενεή, μιας και είπε ότι θα ήθελε να τον συναντήσει, το γιο του δολοφονηθέντος ηγέτη, από αμερικανικά και ισραηλινά χέρια, ας το πούμε και αυτό. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο αν τα φέρει έτσι η τύχη, ώστε δούμε τις δύο χώρες να αναμετρώνται σε λίγες εβδομάδες από σήμερα.
0: Είναι πολύ ουσιαστική και διαφορετική αυτή η προσέγγιση, η ανάγνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, που γίνεται απόψε εδώ στον αέρα του Sky από τον Κωνσταντίνο Φίλη, διότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το ποδόσφαιρο προκαλεί πάρα πολλά πάθη. Πολύ ένταση, πολύ ευτυχία για δευτερόλεπτο και πολύ μεγάλη στεναχώρια και δυστυχία. Και όταν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, πόλεμοι και όλα όσα βλέπουμε τώρα, μια τέτοια προοπτική διασταύρωση των δύο ομάδων, τι μπορεί να κάνει, δεν το ξέρουμε, γιατί είναι και απρόβλεπτος ο Ντόναλντ Τραμπ. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, η τίτλη των ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε με την γεωπολιτική του Μουντιάλ.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά Τουρμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
6: Χάρη σε αυτή την δήλωση και σε αυτή τη στεναρή στάση και στο γεγονός ότι δεν έκλεινα την αξιολόγηση όταν κάποιοι μου προέτρεπαν να την κλείσω, δηλαδή με 42 φορές περισσότερα με βάση τις προβλέψεις του Δουνουτού, καταφέραμε να πάρουμε για πρώτη φορά, πιστεύω, και αντικειμενικά όσο μπορώ. Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρτσελώνα Πανελευσυνιακός, αλλά έληξε με σκορ, θα έλεγα, θετικό. Μπορεί να πούμε ότι κάποια χάσαμε, πράγματι, κάποια κερδίσαμε όμως.
0: Το 2017, ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρωθυπουργός της χώρας, συγκρίνει την Ελλάδα με τον Πανελευσίνιακο, την ομάδα της Ελευσίνας, που είχε να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα. Και κάναμε γενναία διαπραγμάτευση. Τώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες, μοναδικό δώρο, άλμπουμ Πανίνι με κάρτες. Το κουτάκι με τις κάρτες για όλους εσάς και το άλμπουμ μαζί, 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του Sky, μέχρι και τις 12.30 θα πάμε. Σας δίνουμε μία ώρα για να λάβετε μέρος. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Με την αποστολή του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα συμμετάσχει και ο Μεχντί Ταρέμι, ο εξαιρετικός σέντερφορ του Ολυμπιακού. Να. Και με τη Σαουδική Αραβία προπονητής είναι ο Δόνης. Αυτά για ορισμένους.
1: Να πω ότι όταν η ομάδα του Ιράκ έφτασε στις ΗΠΑ, ένας παίκτης και ένας από το προπονητικό team κρατήθηκαν για αρκετές ώρες και νομίζω ότι αυτός από το προπονητικό team τελικά απελάθηκε από τις αμερικανικές αρχές. Ο παίκτης κρατήθηκε για αρκετές ώρες, έγινε έλεγχο στο κινητό του, στις φωτογραφίες, δεν πέρασε καλά. Και επίσης να πω ότι σε χθεσινό φιλικό σε αμερικανικό έδαφος μεταξύ Ουσμπεκιστάν και Ολλανδίας, ενώ η ομάδα των Ολλανδών μπήκε κανονικά στο γήπεδο, η ομάδα των Ουσμπέκων, κατεβαίνοντας από το Πούλμαν, της έγινε ξενοχιστικός έλεγχος. Το Ουσμπεκιστάν, θυμίζω ότι είναι μια χώρα της Κεντρικής Ασίας, περίπου 27 εκατομμυρίων μουσουλμανική. Τους έγινε λοιπόν ξενοχιστικός έλεγχος σε όλους τους παίκτες, ακόμα περνώντας και από ανιχνευτές μετάλλων, για να δουν αν εκτός από ποδοσφαιρικά παπούτσια μπορεί να είχαν και όπλα ή μαχαίρια στις αποσκευές τους. Δεν προϊονίζεται κάτι θετικό όλο αυτό. Είναι δύο περιστατικά μέσα σε μόλις λίγες μέρες, σε αμερικανικό έδαφος, και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η άποψη του Προέδρου Τραμπ αλλά και αρκετών Αμερικανών για τους μετανάστες, για τη διαφορετικότητα συνολικά, σε θρησκεία, σε χρώμα.
0: Εκείνος είναι σε αποστολή. Παίκτες, αθλητές που.
1: Κι όμως από ό,τι σας λέω, δεν από ό,τι σου λέω
0: και
1: Βασίλη,
0: παρελθόν,
1: δεν
0: επηρεάζει. Και στο παρελθόν γνωρίζουμε επίσης ότι όταν υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος και ήταν η Ευρώπη διαιρεμένη στα δύο, πάρα πολλοί από το Ανατολικό Μπλοκ έβρεσαν ευκαιρία για να αποδράσουν. Δηλαδή ζητούσαν πολιτικό άσυλο και η διοίκηση τους έκανε δεκτούς. Διότι υπήρχε τότε ο τείχος του Βερολίνου. Και η διαφορετικότητα ως προς την πολιτική αντίληψη ήταν αποδεκτή. Ήταν χαρά της Δύσης να υποδέχεται έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, πιανίστα, μπαλαρίνα, τενίστρια.
1: Ναι, ναι, γιατί το μήνυμα ήταν ότι εμείς είμαστε ο παράδεισος,
0: ναι,
1: ενώ εσείς βρίσκεστε στην, ναι, κόλαση.
0: Και οπότε, τώρα ποιο είναι το μήνυμα που στον
1: ομέλος. Ότι μάλλον εδώ είναι η κόλαση για τους μετανάστες. Αυτό είναι το μήνυμα από πλευράς Προέδρου Τραμπ. Αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, δύο ακόμα ιστορίες που έχουν το ενδιαφέρον τους, μάλλον θα έλεγα δύο και μία. Το 1978.
0: Ναι.
1: Μουντιάλ στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή βρίσκεται υπό τη δικτατορία του Βιντέλα από το 1976. Γίνονται πράγματα και θάματα προκειμένου η Αργεντινή να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Το χαρακτηριστικότερο όλων είναι στη δεύτερη φάση των ομίλων, όπου η Αργεντινή χρειάζεται να κερδίσει το Περού με 3 γκολ διαφορά. Τουλάχιστον δηλαδή 3-0, 4-1 και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση λοιπόν της Αργεντινής, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι, στέλνει 35.000 τόνους σιτηρών στο Περού και η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής, μια χώρα η οποία έχει τις περισσότερες πτωχεύσεις από κάθε άλλη χώρα στην νεότερη ιστορία, η Κεντρική λοιπόν Τράπεζα της Αργεντινής στέλνει 50 εκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περουβιανά στοιχεία. Και βέβαια, πριν από τον αγώνα, ο δικτάτορας, ο Αργεντίνος, ο Βιντέλα, επισκέπτεται τα ποδητήρια του Περού. Τελικό αποτέλεσμα, Αργεντινή-Περού 6-0.
0: Είχε ρυθμιστεί.
1: Από ό,τι φαίνεται. Ναι. Και η Αργεντινή κατακτά το τρόπαιο. Και βέβαια, μιας και μιλάω για τρόπαιο, κάτι που είναι ίσως το πλέον αποτρόπαιο, η πλέον αποτρόπαια πράξη σε παγκόσμιο κύπελο, όχι κατά τη διάρκεια αυτού, αλλά όχι λόγω, μάλλον λόγω αυτού, αλλά όχι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, είναι η δολοφονία το 1994 του Αντρές Εσκομπάρ. Το επώνυμό του παραπέμπει προφανώς στον έμπορο ναρκωτικών, τον Περιώνυμο. Δεν έχουν κάποια σχέση, προέρχονται από το ίδιο χωριό, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουν κάποια άλλη συγγενική σχέση. Ο Αντρές Εσκομπάρ λοιπόν κάνει το μεγάλο λάθος, ενώ, αν το θυμάμαι καλά αυτό γιατί δεν το έχω καταγεγραμμένο, η Κολομβία έχει κερδίσει 5-0 την Αργεντινή, οπότε όλοι έχουν την προσδοκία ότι είναι μια τόσο καλή ομάδα που θα μπορούσε να πάρει ακόμα και το παγκόσμιο κύπελο. Στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε πάλι διεξαγόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες το παγκόσμιο κύπελο, με αυτοκόλ του Εσκομπάρ οι Κολομβιανοί χάνουν 2-1 και 10 μέρες μετά, έχοντας επιστρέψει στην Κολομβία, δολοφονείται με 6 σφαίρες, όπου για κάθε σφαίρα που ο δολοφόνος του, οι δολοφόνοι του μάλλον, του έριχναν, φώναζαν γκολ. Είναι ασφαλώς μια τραγική ιστορία, αλλά γίνεται ακόμα τραγικότερη από αυτά που

0: Επίσης, μια και μιλάμε για παγκόσμια κύπελα ποδοσφαίρου, το 2018 το Μουντιάλ διεξήχθη στην Ρωσία. Έτσι, πριν τον πόλεμο, και υπήρξε μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση για τη διεκδίκησή του ανάμεσα στην Αγγλία και την χώρα του Ρώσου Προέδρου. Τελικά η Ρωσία κέρδισε, προκαλώντας έκπληξη στους πάντες στην διοργάνωση του 2018, και υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες για, στη συνέχεια έγινε και έρευνα, έγινε δημοσιογραφική έρευνα, τουλάχιστον δημοσιογραφική έρευνα για τις διασυνδέσεις της ρωσικής πλευράς με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που ήταν σε θέση να κινήσουν τα νήματα και να στρέψουν προς τη Ρωσία τη διοργάνωση.
1: Απολύτως έτσι. Πάω πίσω για να πω ότι από το 1954, όταν έχουμε το πρώτο Μουντιάλ με τα πολεμικά, μέχρι το 1988, δηλαδή λίγο πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου, έχει προσδώσει νόημα στα παγκόσμια κύπελα κυρίως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο απόϊχος αυτού, γιατί όπως είπαμε πριν, οι περισσότεροι μέχρι τη δεκαετία του 90 έχουν ζήσει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κάποιοι από αυτούς έχουν πολεμήσει κιόλας εκεί. Αυτό που ανέφερες, Βασίλη, σε σχέση με τη Ρωσία ξεκινά ουσιαστικά από το 2010 και υποδηλώνει τις αλλαγές στους παγκόσμιους συσχετισμούς, διότι το 2010 είναι το πρώτο Μουντιάλ που διεξάγεται σε μη ανεπτυγμένη, ας το πούμε, χώρα που είναι η Νότιος Αφρική. Ναι. Το 2014 έχουμε τη Βραζιλία, επίσης στις μη ανεπτυγμένες, αντιθέτως αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2018 στη Ρωσία και βέβαια το 2022 στο Κατάρ.
0: Ναι, καλά, εκεί είναι το αποκορύφωμα.
1: Και το 2032 περιμένουμε τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει λοιπόν η μετατόπιση ισχύως, οικονομικής ισχύως από τη Δύση στην Ανατολή. Βρίσκει ανταπόκριση, βρίσκει τέλος πάντων έτσι έκφραση, για να το πω καλύτερα, και στην γεωγραφική μετατόπιση των χωρών στις οποίες διεξάγεται το Μουντιάλ.
0: Πιο απομακρυσμένα, χωρούς πολλούς κανόνες, δικαιώματα για εργαζόμενους, διαδικασίες.
1: Πάρα πολλές καταγγελίες.
0: Πάρα πολλές καταγγελίες.
1: Για θανάτους εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων, ναι, εργαζομένων, ειδικότερα στην περίπτωση του Κατάρ. Και βέβαια, ουσιαστικά έχουμε τον περιώνυμο Παγκόσμιο Νότο, ο οποίος μπαίνει στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα από το 2010 και μετά. Έχουμε ένα πρόεδρο σήμερα της FIFA. Τον περίφημο Ινφαντίνο.
0: Φίλο
1: του Τραμπ. Ξέρω ότι αυτό σου αρέσει και θα το αφήσω για το τέλος. Δηλαδή θα κάνω έτσι ένα μικρό spoiler για τους ακροατές μας, θα το αφήσω για το τέλος. Θα πω λοιπόν ότι μεταξύ άλλων που έχει κάνει ο Ινφαντίνο, έχει λάβει το 2018 τη μυθική διάκριση από τον Πούτιν, όταν διεξήχθη το Μουντιάλ στη Ρωσία.
0: Σωστά.
1: Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει μεγαλώσει την πίτα, γιατί αυτό είναι το οποίο του πιστώνουν οι φίλοι του και του χρεώνουν οι αντίπαλοι του, ότι δηλαδή από το 2016 παρέλαβε μια FIFA η οποία ήταν χρεοκοπημένη με το σκάνδαλο Blatter, το οποίο επέδρασε αρνητικά και στον Πλατινί, που ήταν ο επόμενος πρόεδρος της FIFA και αυτός που αναμένονταν ότι θα έμενε για πολλά χρόνια στη θέση του. Αυτό λοιπόν που λένε είναι και οι επικριτές του και οι υποστηρικτές του διαπιστώνουν ότι πράγματι έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα οικονομικό στα έσοδα της FIFA. Ταυτόχρονα όμως έχει κάνει και πάρα πολλές εκπτώσεις σε ζητήματα αρχών, σε ζητήματα αξιών. Έχει αποθεώσει δικτάτορες. Έχει κάνει μια πολύ περίεργη δήλωση το 2018 βρισκόμενο στη Ρωσία για τις ευθύνες της Δύσης σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη. Θυμίζω ότι το 2018 είμαστε 4 χρόνια μετά την παράνομη, καθότι προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Και 4 χρόνια πριν την εν συνεχεία προσάρτηση ουκρανικών εδαφών ενός μεγάλου μέρους της Ανατολικής Ουκρανίας. Είναι σημαντικό να πούμε για τον Ινφαντίνο ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα παγκόσμιο κύπελο τερατώδες, υπό την έννοια ότι έχουμε 48 ομάδες από 32 που είχε καθιερωθεί. Όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο στην Ουρουγουάη ήταν 13 ομάδες που συμμετείχαν. Τώρα λοιπόν συμμετέχουν 48 ομάδες. Γίνεται σε τρεις χώρες. Και έχω κρατήσει δύο στοιχεία που είναι αποκαλυπτικά όσων μόλις είπα σε σχέση με τον Ινφαντίνο. Το φθηνότερο ειστήριο σε αγώνα της πρώτης φάσης που είναι περίπου αδιάφορος, δηλαδή η Βραζιλία με κάποιον αντίπαλο νομίζω από την Αφρική που μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα, έχει $1,400. Το αντίστοιχο ειστήριο στο Μουντιάλ του Κατάρ για έναν ανάλογο αγώνα ήταν στα $220. Άρα πόσες φορές επάνω?
0: Εδώ είναι...

0: κερδοσκοπία.
1: 7.
0: Ναι.
1: Αν το υπολογίζω σωστά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε επίσης την εκτίμηση ότι στον τελικό θα έχουμε κόστος εισιτηρίων που θα φτάσει, και δεν αναφέρομαι για εισιτήρια που θα είναι δίπλα στους επίσημους, στα 30.000 δολάρια. 30.000 δολάρια για την παρακολούθηση ενός αγώνα. Τα έσοδα λοιπόν με αυτά και με αυτά αναμένονται περίπου στα 9 δις.
0: Και αυτό άρα είναι που
1: και μετράει. Και από τα τηλεοπτικά, προφανώς, και αυτό είναι τελικά που μετράει και καθιστά τον Ινφαντίνο στα μάτια αρκετών
0: πολύ πετυχημένων. Και άρα για να επιστρέψουμε στη γεωπολιτική, γιατί και οι δικτάτορες έχουν ανάγκη το ποδόσφαιρο και την ισχύ του. Αν φέρνει τα χρήματα, κανείς δεν τον αγγίζει, άρα μπορεί να κάνει και αυτές τις δηλώσεις τοποθετήσεις, να κάνει αυτού του είδους τα ανοίγματα και να διαπραγματεύεται με τους πολύ ισχυρούς χρήματος και να μεταλλάσσει και την ουσία του ποδοσφαίρου. Διότι διαφορετική είναι. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Κάτι πολύ. Για τους Βαλκάνιους. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι οι Ιγκοσλάβοι. Ενώ οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με την Ιγκοσλαβία και μετά είδαν τη Σερβία, την Κροατία, μετά τους πολέμους, τον Εμφύλιο κτλ. Και είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι πού, Σαουδική Αραβία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Είναι αναπτυσσόμενο.
0: Αναπτυσσόμενες
1: χώρες και αναπτυγμένες. Ακριβώς. Πήγε ο Μέση τα τελευταία
0: χρόνια. Αλλά εδώ προσφέρει, δηλαδή η νομιμοποίηση είναι με χαρτιά και με αποδείξεις. Με τον τελικό απολογισμό των εσόδων.
1: Να πω λοιπόν εδώ αυτό που προανήγγειλα σε σχέση με τον Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ, ξέρουμε ότι αναλαμβάνοντας τα ηνία των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιανουάριο του 2025, πασχίζει σχεδόν από την πρώτη μέρα, παρακαλά να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Το Νόμπελ Ειρήνης δεν έρχεται ποτέ. Ίσως με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή να δικαιώνονται αυτοί που δεν τον επέλεξαν, αλλά έτσι κι αλλιώς είχαν κλείσει υποψηφιότητες πριν ο πρόεδρος Τραμπ αναλάβει τα ηνία. Διεκδικεί και απαιτεί τον Νόμπελ Ειρήνης. Θυμόμαστε την Ματσάδο, την ας το πούμε εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης Βενεζουέλας, να του παραδίδει τον Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο η ίδια παρέλαβε, λέγοντάς ότι «μα εσύ το αξίζεις, πρόεδρε». Δεν κατάφερε να του αλλάξει την άποψη για την ίδια, ούτε για το τι θα πρέπει να γίνει στη Βενεζουέλα. Έχει παραμείνει το καθεστώς Μαδούρο πλην Μαδούρο. Αλλά πριν από τη Ματσάδο, η οποία τον επισκέφθηκε στο Λευκό Οίκο για να του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης που η ίδια παρέλαβε για τον εαυτό της, ο Ινφαντίνο επινοεί, διότι πράγματι πρόκειται περί επινόησης, δεν είχε καθιερωθεί ένα τέτοιο βραβείο, ένα βραβείο ειρήνης της FIFA, το οποίο επισκεπτόμενο στις ΗΠΑ το παραδίδει στον Τραμπ. Ο Τραμπ πρέπει να δει κανείς, πάλι θα πω στους ακροατές μας, να μπουν και να δουν την εικόνα του Τραμπ που γελούν και τα μουστάκια που δεν έχει όταν παραλαμβάνει το βραβείο ειρήνης της FIFA, το οποίο κατά κάποιον τρόπο υποκαθιστά το βραβείο Νόμπελ. Ξαναλέω, βραβείο που δεν έχει δοθεί σε κάποιον.
0: Είναι
1: πρωτοφανές.
0: Είναι εκτός των διαδικασιών. Προσκρούει στην πραγματικότητα.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Γίνεται χαρούμενος ο πρόεδρος Τραμπ και ο Ινφαντίνο φαίνεται να έχει πει σε διαφόρους, μεταξύ άλλων και να απαντά στους επικριτές του, ότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα με τον Τραμπ εν ώψη των αγώνων που θα γίνουν στις ΗΠΑ. Δεν θα έχουμε προβλήματα με τις βίζες. Γιατί ξέρεις, Βασίλη, επειδή σε δύο χρόνια έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες,
0: φυσικά.
1: Ένας από τους βαθύτερους προβληματισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ότι θα γίνει με τις 206. Στην περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων δεν είναι 48, είναι 206 ομάδες οι οποίες συμμετέχουν, μεταξύ των οποίων μία είναι η Παλαιστίνη, που δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος. Τι θα γίνει λοιπόν με τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν βίζα για να πάνε στις ΗΠΑ?
0: Χάος.
1: Το 2028. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά. Ίσως να έχουμε πει πολλά για τους ακροατές μας, αλλά.
0: Είναι συμπυκνωμένη γνώση, θα την ακούσετε την κουμπί και ο Ντίμαν. Πάρτε ανάσα να δούμε ποια είναι, ακόμα κυρίες και κύριοι, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αλλά σε άλλον ρόλο. Αναλυτής επί διεθνών ζητημάτων, αλλά εδώ εστιάζουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Θα συνδεθούμε τώρα ξανά με τον Στέφανο Νικολαίδη για τα τελευταία νέα, όπως τα καταγράφει το sky.gr, και θα συνεχίσουμε.
2: Πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr είναι αυτά που έγραψε προλίγου ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ιρανοί είναι εκείνοι οι οποίοι κατέριψαν το Απάτσι και ως εκ τούτου πρέπει να απαντήσουμε. Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα εξαιρετικά προηγμένα ελικόπτερα Απάτσι μας, όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάντως από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχσί, υπονοεί βεβαίως ότι το αμερικανικό Απάτσι κατέπεσε από λάθος και όχι από επίθεση. Στο ίδιο μήκος κύματος βεβαίως και ο Ιρανός αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η Τεχεράνη, όπως σημειώνει, δεν έπληξε σκόπιμα το αμερικανικό ελικόπτερο. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι μια, θα έλεγα, δυσάρεστη τροπή των γεγονότων. Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, υπάρχει ένα δημοσίευμα, το οποίο θα το διαβάσετε και αυτό στο sky.gr, που λέει πως το Ιράν σταμάτησε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Άμπου Ντάμπι στην Τεχεράνη. Αυτά τα αναφέρει ένα Ισραηλινό δημοσιοδίκτυο, το ΚΑΝ βασικά, το Ισραηλινό δημοσιοδίκτυο, που επικαλείται πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης. Και αναφέρει το δημοσίευμα αυτό πως το αμερικανικό μήνυμα περιλάμβανε επίσης διαβεβαίωση ότι το Ισραήλ θα περιόριζε τις επιθέσεις του στον Λίβανο. Χτες, Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω αντιπροσωπείας του Κατάρ, ενώ το αεροσκάφος που μετέφερε τα περιουσιακά στοιχεία προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, παρά τους περιορισμούς της πτήσης στον ιρανικό εναέριο χώρο. Συνεχίζω, πηγαίνω στα καθημάς, πηγαίνω στα τις εγχώριες επικαιρότητας, διότι έχουμε νέα στοιχεία που αποκαλύπτονται στη δικογραφία για τις πολεοδομίες, με την ευλογή ονόματος ενός πρώην Γενικού Γραμματέα Υπουργείων και ενήν πολιτευτή του κυβερνώντος κόμματος. Μάλιστα, μίλησε ο Μάνος Λογοθέτης στον Sky και αποτύπωσε τη δική του θέση σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπό μου. Επιθυμώ να διευκρινίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη, αρμοδιότητα ή επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς, όπως αναφέρει ο κύριος Λογοθέτης. Δεν είναι δικό του, όπως λέει, καθώς αποτελεί οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα έχει κατεταφιστεί και γίνεται εξκαφή για την ανέγερση νέου κτηρίου. Και θα κλείσω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με το άγριο έγκλημα στο Αίγιο, όπου έχουμε βεβαίως στο sky.gr όλο το χρονικό του διπλού φωνικού. Βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με ίχνη αίματος, φέρει αμοιχές στα χέρια. Να πούμε ότι ο 26χρονος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φέρει και τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι εκτός από μαχαιριές. Η μητέρα μάλλον αντιστάθηκε πριν δολοφονηθεί. Όλες αυτές οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες στο sky.gr, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, και ξανά ο λόγος στους πολιτικούς μας που ξέρουν και από ποδόσφαιρο.
3: Σε σχέση με τι γινόταν πριν από το 2010, νομίζω μιλάμε ανάμεσα στη διαφορά Bayern Munich και Φωστήρας Κολοπετενίτσας.
0: Εμείς είμαστε ο Φωστήρας Κολοπετενίτσας, η Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή η ομάδα.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει ο Φωστήρας Σταύρου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει Φωστήρας Κολοπετενίτσας.
0: Είναι αυτή η άγνοια επί του ποδοσφαίρου. Παρεπιπτόντως, μια και αναφέρθηκε στην Bayern Μονάχου. Έχει γίνει μια σειρά για την ιστορία της ομάδας, δηλαδή πώς από τα Τάρταρα ανέβηκε η κυριάρχηση στο γερμανικό ποδόσφαιρο, και βέβαια περνάει διαρκώς ο χορηγός της σε όλη τη σειρά, πάρα πολύ καλογυρισμένη, και αναφέρεται και σε εκείνο τον περίφημο αγώνα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, πώς νίκησαν οι Ανατολικογερμανοί με 1-0 και τι θλίψη είχε προκαλέσει στο στρατόπεδο της Δυτικής Γερμανίας την εποχή του ψυχρού πολέμου. Και επειδή ενδεχομένως απορείτε, ναι, κάποτε η Γερμανία ήταν χωρισμένη, ίσως οι νεότεροι δεν το θυμούνται, και επίσης το βάρ είναι τωρινή ανακάλυψη. Οι επόπτες, ο διτής, δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε πίσω. Και το replay στη τηλεόραση δεν ίσχυε. Ούτε η επικοινωνία, ούτε ασύρματα, ούτε καν τα αγγλικά δεν ξέρουμε αν γνώριζαν οι διτές και οι επόπτες να συνορθούν μεταξύ τους.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι που λέγαμε πριν, Βασίλη, για το 1986, για το χέρι του Θεού. Και η Ανατολική Γερμανία κέρδισε το 1974 τη Δυτική Γερμανία 1-0. Απρόσμενο εντελώς αποτέλεσμα. Αν μου επιτρέψει, επειδή βλέπω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, να πω κάποια στοιχεία που κατέγραψε ο Φίλιππος για εμάς, ο γιος μου, και νομίζω έχουν την αξία τους. Καταρχάς, εγώ δεν ήξερα ότι το πρώτο Μουντιάλ κλάπηκε δύο φορές. Και μάλιστα το πρώτο Μουντιάλ, το οποίο είχε το όνομα του προέδρου της FIFA, του Ζιλ Ριμέ, κλάπηκε δύο φορές. Μία το 1966 στην Αγγλία, όταν και βρέθηκε από σκύλο, και ξανακλάπηκε το 1983 στη Βραζιλία, όπου οι κλέφτες τελικά το έλειωσαν για να το πουλήσουν σαν χρυσό, με αποτέλεσμα να χαθεί για πάντα το πρώτο Μουντιάλ. Το πρώτο τρόπαιο δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τώρα, ως προς το φετινό Μουντιάλ, συμμετέχουν 8 ζευγάρια αδερφών.
0: Ναι.
1: Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα δύο από αυτά τα ζευγάρια παίζουν σε διαφορετικές ομάδες. Οι αδερφοί, δηλαδή, οι Williams είναι ο ένας στην Γκάνα και ο άλλος στην Ισπανία, και οι αδερφοί Ντουέ είναι ο ένας στη Γαλλία και ο άλλος στην Ακτή Ελεφαντοστού. Επίσης, ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Δεν έχει να κάνει με τη γεωπολιτική, έχει να κάνει με τη γεωπολιτική, αν το καλοσκεφτούμε. Γιατί όταν δύο αδέρφια επιλέγουν διαφορετικές εθνικές ομάδες, αυτό είναι ένα σήμα, αν μη τι άλλο, ότι ο κόσμος μας είναι διασυνδεδεμένος.
0: Ναι, ναι, και ποια φανέλα θα φορέσει.
1: Και ποια φανέλα, ακριβώς.
0: Δεν έχει σημασία που έχεις γεννηθεί ή που κατάργεσαι, που έχεις πολιτικογραφηθεί. Άλλο στοιχείο της παγκοσμιοποίησης. Ναι.
1: Βεβαίως, στοιχείο της παγκοσμιοποίησης. Και βέβαια, εδώ έχει να κάνει και με κάτι ιδιωτελές, αν πιστεύεις ότι σε μια εθνική ομάδα έχεις περισσότερες πιθανότητες και περισσότερες ευκαιρίες για να αναδειχθείς σε σχέση με μια άλλη.
0: Πολύ, πολύ σωστό, ναι.
1: Το τρίτο στοιχείο.
0: Δεν είναι το εθνόσημο από μόνο του που μετράει.
1: Ναι, ναι, ούτε η συνείδηση.
0: Ούτε η
1: γιατί
0: συνείδηση.
1: Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή για την εθνική συνείδηση και πώς αυτή αναπτύσσεται. Όπως επίσης για τα στερεότυπα και για τα ταμπού. Που είναι κομμάτι της εθνικής συνείδησης. Μια άλλη φορά μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Η Ελλάδα, μια παρένθεσούλα.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν μια από τις πρώτες χώρες που είχε μαύρο Έλληνα ποδοσφαιριστή της τάξης, τον Ντανιέλ Μπατίστα. Εξαιρετικό. Επιθετικό,
1: σεντερφόρ,
0: στον Εθνικό.
1: Στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως.
0: Και στην Εθνική Ελλάδος.
1: Απολύτως σωστό.
0: Το λέω γιατί ορισμένοι παθαίνουν αναφυλαξία ακόμη και σήμερα όταν βλέπουν εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές να παίζουν με τα χρώματα ευρωπαϊκών ομάδων.
1: Έχεις ακούσει την κριτική σε βάρος της Γαλλίας ως πρώην απεικιοκρατική δύναμη για το γεγονός ότι οι περισσότεροι Γάλλοι παίκτες είναι έγχρωμοι, έτσι είναι μαύροι, και ότι μα πώς είναι δυνατόν ότι αυτό δίνει στη Γαλλία ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν το έχουν άλλες ομάδες, οι οποίες είναι πιο καθαρές σε εισαγωγικά. Αυτό είναι βέβαια έτσι μια ρατσιστική προσέγγιση, και όπως είχε πει ο συγχωρεμένος ο περίφημος συνταγματολόγος Αριστόβουλος Μάνεσης, ο ρατσισμός είναι η ιδεολογία των ηλιθίων. Και εμένα με εκφράζει απόλυτα αυτή η άποψη. Τώρα, για να ολοκληρώσω.
0: Είμαστε στο φετινό Μουντιάλ.
1: Στο φετινό Μουντιάλ, όπου έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες αγωνίζονται για πρώτη φορά. Είναι το πράσινο ακροτήρι, είναι η Ιορδανία, είναι το Ουσμπεκιστάν και είναι και το Κουρασάο. Το Κουρασάο, λοιπόν, να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα, δεν θέλω να πω ψέματα. Είναι ένα νησί το οποίο βρίσκεται στον Ειρηνικό. Και είναι ένα νησί το οποίο έχει 140.000 κατοίκους και είναι η χώρα με τον μικρότερο πληθυσμό που συμμετέχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι. Τρομερό.
1: Όπου βέβαια, αν δεις τα βίντεο, ειλικρινά δεν το ξέρω. Ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι είδα δηλαδή κάποια βίντεο και βλέπεις τον ενθουσιασμό, τη χαρά των ανθρώπων, όχι μόνο αυτών που πρόκειται να παίξουν των ποδοσφαιριστών, αλλά το προφανώς. Όταν είναι 140.000, είναι μάλλον όλη μια οικογένεια.
0: Ναι, μπήκα στον ποδοσφαιρικό χάρτη.
1: Μπήκα στον ποδοσφαιρικό χάρτη για πρώτη φορά. Ελπίζω να μείνουν εκεί. Αλήθεια το λέω. Γιατί είδα πολύ χαρούμενους ανθρώπους να το διασκεδάζουν πραγματικά. Και τελικά στο τέλος της ημέρας, και το Μουντιάλ και οι Ολυμπιακοί Αγώνες και όλα αυτά τα δρόμενα, τα αθλητικά, τα οποία έχουν παγκόσμια εμβέλεια, πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν εδώ, λέει τον τελικό του Champions League. Τον παρακολούθησαν πάνω από 2 δις. Φανταζόμαστε λοιπόν τον τελικό του Μουντιάλ και πολλούς άλλους αγώνες. Στο τέλος της ημέρας θα έπρεπε να είναι μια γιορτή. Δεν είναι πάντα έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Εξηγήσαμε τους λόγους γιατί δεν είναι πάντα έτσι. Εξηγήσαμε ποιες είναι οι πολιτικές σκοπιμότητες και οι γεωπολιτικές σκοπιμότητες πίσω από πολλά παιχνίδια. Ένα τελευταίο, 1938, αν θυμάμαι καλά, και όχι το 1934, η Ιταλία, παρότι είναι το μπλε το βασικό της χρώμα, κατεβαίνει με μαύρη αμφίεση, διότι ο Μουσολίνι κρίνει ότι αυτό είναι το αγαπημένο χρώμα, προφανώς το χρώμα του φασισμού, των φασιστών, και επιβάλλει ουσιαστικά στη χώρα τις εμφανίσεις που θα φορέσουν καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.
0: Τρομερό. Μια και αναφέρεται στις εμφανίσεις, δεν ακολουθούν πάντα οι εθνικές ομάδες τα χρώματα της χώρας στις εμφανίσεις τους. Μπορεί να παίξουν και με άλλα. Αναρωτιέμαι αν στην Ελλάδα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να δεχθούμε ένα άλλο χρώμα από τον μπλε και το άσπρο.
1: Οι τερματοφύλακες φοράνε κίτρινο.
0: Φυσικά. Έχουμε για παράδειγμα. Ναι, διαφοροποιούνται. Εμένα δεν μου τέριαζε. Λέω, αλλά οι άλλοι το έχουν κάνει. Δεν έχουν αυτό το ταμπού. Η Ιταλία, ας πούμε, η Γερμανία, με τα πράσινα, ας πούμε, ναι, η Δυτική Γερμανία. Το αλλάζουνε. Αυτό είναι αξιοσημείωτο πάντως, την εποχή Μουσολίνη, η Ιταλία κατέβηκε με τα μαύρα, ναι. Και φυσικά χαιρετούσαν ναζιστικά, έτσι.
1: Και να πούμε για το Μεξικό, που το είπαμε πριν, τρίτη φορά λοιπόν, που είναι η πρώτη χώρα που για τρίτη φορά στο έδαφος της γίνεται Μουντιάλ, έστω και μερικώς, γιατί κατά κύριο λόγο γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1970-1986, το χέρι του Θεού και το πόδι του Θεού, Αργεντινή, Αγγλία, και 2026.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Φίλη που έχει την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας και να μας παρουσιάσει, κυρίες και κύριοι, την γεωπολιτική του Μουντιάλ 2026. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη, και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Sky 89,4.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Ακούτε τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Τρίτη 9 έχει ο Ιούνιος, το σωτήριον πλην ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει η Ροδάνθη. Χρόνια πολλά στη Ροδάνθη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε για κάποιο λόγο, πάντα θα ευχόμαστε να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και σήμερα και απέναντί μου συνεχίζει να βρίσκεται εν ζωή ο έφεδρος γέροντας, ρυθμιστής ήχου και ραδιοσκηνοθέτης Κωνσταντίνος Γκύρης. Μέσα στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα, καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, την καλημέρα μας. Στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστο, την Κόρινθο, το Λουτράκι. Καλημέρα στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί σε όλη την πόλη της Πάτρας. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα ιδιαίτερη στους οδηγούς ταξί του ραδιοταξί 18300 του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη 261-0205-205 το τηλέφωνο στο 18300 το πενταψήφιο φυσικά αλλά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Το νου σας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με τεπιτάσεως παρακαλώ γιατί αλλιώς θα πέφτουμε σαν τα κοτόπουλα κάτω κυρίως οι μοτοσυκλετιστές, να τους προσέχετε, δεν φτάνει να προσέχουν μόνο αυτοί, πρέπει να τους προσέχουμε και εμείς το καλοκαίρι πάντα δηλαδή, αλλά το καλοκαίρι που αυξάνονται τα μηχανάκια είναι πολύ πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και φυσικά κράνει οι αναβάτες. Βίας 250 λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, είναι καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα Φανάρια. Εκεί παίρνουμε όλοι μέσα για να βάλουμε καύσιμο ανώτερης ποιότητας, με εγγύηση ανώτερης ποιότητας στα όχημά μας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και κυρίως οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες. Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας και θα το δείτε στο δίκτυ. Εβίας 250 λοιπόν η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
2: Την τετραετία που ήταν πρωθυπουργός.
3: Έκανε λάθη. Έκανε λάθη. Προφανώς έκανε λάθη.
2: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν θεωρείς ότι τα έκανε όλα σωστά.
3: Προφανώς και έκανε λάθη. Ποιος τα κάνει όλα σωστά. Mm-hmm. Μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη. Άνθρωπος είναι, βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα ακούω το κακό αγγελάκι από τη μία πλευρά μου να λέει. Ναι, λέει, αλλά αυτός έταξε πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Καλά έκανε και τα έταξε τα πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Γιατί όταν βρέθηκε σε μια θέση ευθύνης μετά, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι αντιπολίτης, άλλο πράγμα να είσαι πρωθυπουργός. Τα ζήγησε και είπε ότι τελικά μπορεί να είχα άδικο.
0: Ο Θανάσης Πάτρας είναι αυτός που θα κατέβει με τον Τζίπρα. Είναι ο πανελίστας, Δέξει, δεν πειράζει λέει. Άλλο πράγμα. Υπόσχεσαι στην αρχή προεκλογικά, δεν τρέχει τίποτα. Όταν σε κάνουν πρωθυπουργό ή σε ψηφίσει ο κόσμος γιατί υποσχέθηκες λαγούς με πετραχίλια, το γυρίζεις στον πιφτέκι και λες: όχι ρε παιδί μου, εντάξει τώρα που είμαι σε θέση ευθύνης δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Μπορώ όμως να κλείσω τις τράπεζες, μπορώ να σας φέρω να κλαίτε έξω από τα ATM, μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα, μπορώ να μην έχει θάλασσα σύνορα, μπορώ πολλά μπορώ να κάνω. Εντάξει, τα πάμε τώρα, νερό και αλάτι, νερό, ό,τι είπαμε ρε παιδί μου, νερό και αλάτι. Μάλιστα. Ο Θανάσης Πάντρας που θα κατέβει με τον στη Λάρισα, λέει αυτό, θα κατέβει. Είναι από εκεί πάνω, με τον Τζίπρα. Θα δούμε και Πάτρα στη Βουλή. Καλά, αυτή η Βουλή που θα έρθει, όποτε γίνουν οι εκλογές, όχι το Δελφινάριο δεν τη φτάνει. Όλα τα θέατρα που παίζουν επιθεωρήσεις μαζί, αν οι προβλέψεις για δεκακομματική ή περίπου εκεί βγουν αληθινές, τότε θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά, παιδιά. Πάρα πολύ δουλειά και όχι τίποτα άλλο. Σκέφτομαι τον Γέροντα απέναντι, ο οποίος ήθελε να πάρει σύνταξη και λέγαμε να φύγουμε μαζί και τώρα θα μείνει εδώ πέρα να μαζεύει τάπλητα. Λοιπόν, Κάρνα, παιδιά, η Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι μαζί μας. Είναι η πρότασή μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Η Κάρνα είναι με πολλά καταστήματα στην πόλη, άρα κάποιο θα είναι σίγουρα κοντά σας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζαρέτικα και στο Ρίο.
4: Διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Θα πάνε σούμπιτι όλοι στο ΕΛΑΣ.
5: Κοίταξε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι. Δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι ότι ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά. Είναι μια σκληρή διεργασία ήτας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό. Δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
0: Ο σύντροφος, ο κολλητός, ο πρώην κολλητός του Αλέξη, ο Καρανίκας, τι λέει ο Καρανίκας? Ότι στο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που σκέφτονται, λέει, είναι η αποκατάστασή τους. Σκαρεκλίτσες δηλαδή. Αν μπεις και ποιος δεν τη σκέφτεται, εδώ έχουμε κάτι πολιτευτές οι οποίοι προσπαθούν να βρουν επαγγελματική αποκατάσταση μέσα από τον βουλευτή Λίκη. Προσέξτε το αυτό, να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, Μέλα, παιδιά, είναι στο Ακταίο, στην παραλία. Είναι γνωστό το Μέλα πια. Είναι γνωστό γιατί εκεί η γευστική απόλαυση συναντά ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Εκπληκτικό το μαγαζί, εκπληκτικός ο χώρος. Γαστρονομικές δημιουργίες που δένουν αρμονικά με εκλεκτή εινοθήκη. Συνοδεύονται από ψαγμένη μουσική. Τώρα το πρωί έχει καφέ βεβαίως, πλούσιο το άρωμά του. Και αργά το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε και τα ποτά σας, τα καθαρά, τα κοκτέιλ σας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λοιπόν, το Μέλα μας περιμένει στην παραλία του Ακταίου και το τηλέφωνο για κρατήσεις, για να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο, 261-099-2148.
6: Λένε πολλές φορές, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει? Ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Mm-hmm. Τους άλλους πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή. Πού τους βρίσκουνε? Νιφούδης, αυτός πρέπει να είναι. Αυτός είναι. Δεν θα τους μάθουμε σιγά σιγά κάτι καινούργιο της Ελλάδας. Δεν χρειάζεται ο πολίτης να έχει περισσότερα λεφτά στην τσέπη. Δεν χρειάζεται. Το λέει ο άνθρωπος της Ελλάδας αυτό. Ελλάς, μην μπλεχτούμε τώρα, θα μπλεχτούμε με την αστυνομία. Ο άνθρωπος της ανανεωτικής, πώς τη λέει εκεί, της Ελλάς του Τσίπρα. Λοιπόν, προσέξτε. Λέει ότι δεν χρειάζεται γιατί είναι πλαστικό το χρήμα, δεν το βλέπεις. Άρα δεν σου χρειάζεται πολλά λεφτά. Δεν χρειάζεται. Τι και αν παίρνεις τα γραμμάρια λιγότερα, έπαιρνες μισό κιλό, τώρα παίρνεις 250 γραμμάρια. Δεν χρειάζεται. Πού τους βρίσκουνε? Έχεις καμιά άποψη πού τους βρίσκουνε? Με μειοδοτικό διαγωνισμό τους παίρνουνε. Πού τους βρίσκουνε? Εν τω μεταξύ, θα πάτε το μεσημέρι να βρείτε τη Μελένια στην Κορίνθου 23. Είναι λίγο πριν την Αγία Σοφία δεξιά. Η Μελένια, η αγαπημένη σας, έχει φύγει από την ηφαίστου. Είναι Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφία, σε επαναλαμβάνω. Ανανεωμένος ο χώρος της και πάντα γευστικός. Μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική νοστιμιά. Γευστικές δημιουργίες που θα τις απολαύσετε επί τόπου ή θα πάρετε τηλέφωνο στις πλατφόρμες Boxy, Food και Volt να τα φέρουν στο σπίτι σας. Ή, το ξαναλέω, 2611-911-822, 2611-911-822, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 μέχρι το απόγευμα. Βλέπετε το μενού της καθημέρας στο Facebook, να ακολουθείτε τη Μελένια, συμφέρει. και το επιλέγετε, τα ετοιμάζουν οι άνθρωποι εκεί, πετάγεστε μέχρι την Κορίνθου, παρκάρετε εκεί κανονικά απέναντι πλάτε-πλά, δεν έχει σημασία, κατεβαίνετε κάτω, παίρνετε το φαγητό, ένα λεπτό θα κάνετε και το απολαμβάνετε όπου θέλετε. Βέβαια, αδερφέ, μπορεί να θες να πάει να το φας σε ένα παγκάκι στην παραλία να σε χτυπάει η θαλασσινή άδρα. Μου γουστάρεις. Να πας. Μελένια να πάρεις και πήγαινε. Κορίνθου 23.
7: Ο κ. Τσίπρας έφερε τα funds, τα νομοθέτησε, νομοθέτησε με το έτσι θέλω και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νομοθέτησε με το έτσι θέλω και ιδιώνυμο αδίκημα σε όποιον τους απέτρεπε, και τότε τους είχα πει ελάτε να με συλλάβετε, γιατί πολλοί θέλησαν να ποινικοποιήσουν τη δική μου δράση. Και έρχεται σήμερα σε μία εκδήλωση, λες και είναι λωτοφάγος και λες και είναι και οι πολίτες λωτοφάγοι, και άρχισε να καταφέρεται κατά το funds, τον funds. Εσύ τα έφερες, κύριε, όπως εσύ έφερες στις 22 Ιουλίου του 2015 με το έτσι θέλω, με ένα νόμο και ένα άρθρο, όχι την κατάργηση των μνημονίων, αλλά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας που έβαζε τις τράπεζες πάνω από τους εργαζόμενους και πάνω από το ελληνικό δημόσιο.
0: Είχαμε εμπρισμούς αυτοκινήτων το βράδυ. Είχαμε δύο για ταχύ και ένα δίκυκλο να καίγονται και όλα δείχνουν εμπρισμό στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στο Ρίο. Έχουμε κατά διαστήματα εξάρσεις εμπρισμών. Εμπρισμών, το τονίζω, γιατί όλα εκεί καταλήγουν μέχρι τώρα. Αλλά δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα σε σύλληψη υπόπτου. Αυτό έχει πυροδοτήσει ανασφάλεια στον κοσμάκι που δεν έχει τη δυνατότητα να έχει τα αυτοκίνητά του μέσα σε πάρκινγκ και ασφαλισμένα και προφυλαγμένα, τα έχει έξω, διότι αν όλα δείχνουν όπως δείχνουν όλα ότι είναι εμπρισμοί, υπάρχουν πολλές θεωρίες περί των δραστών ή του δράστη. Είναι κάποιος διαταραγμένος ο οποίος κυκλοφορεί και όπου βρει τη νύχτα πετάει και ένα γκαζάκι, ένα στουπί και βάζει φωτιά σε αυτοκίνητα με τα οποία, με τους ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχει καμιά σχέση, ή παίζει σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν και περιπτώσεις αντεκδίκησης, δηλαδή να υπάρχουν διάφορα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Κοσμάκης φοβάται και πλέον έχει ανοίξει συζήτηση. Η ελληνική αστυνομία, η τοπική Ελλάς, θα πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχει τον τρόπο να βρει το δράστη ή τους δράστες και να ησυχάσει ο Κοσμάκης. Βεβαίως είχαμε και μια φωτιά σε ένα βανάκι ενός ηλικιωμένου στα Βραχνέικα. Αυτή η φωτιά ξεκίνησε από το ταμπλό εγκινήσεων. Ο άνθρωπος δεν έπαθε κάτι, το αυτοκίνητο έπαθε ζημιές. Αλλά αυτό που συμβαίνει με τους εμπρισμούς από καιρό τώρα έχει σκοπήσει ανασφάλεια στον κόσμο. Λοιπόν, για να πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοταξί 18300, να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αιγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας από το στούντιο, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας και από το 18300. Όλγα Μαλτέλη στο τηλέφωνο, να σας δώσω εικόνα πόλης αυτή την ώρα. Καλά, σχετικά καλά τα πράγματα. Η ακτή Δημαίων καλή και στα δύο ρεύματα. Κορίνθου, Κανακάρι, Καραϊσκάκη, τα γνωστά με τα διπλοπαρκαρισμένα, λίγο παραπάνω κίνηση. Επίσης η Πατρών Κλάους καλή και στα δύο ρεύματα. Στα Ταμπάχανα, λόγω της μελικής επιβαρύνεται λίγο η Γερμανού και η παράπλευρη δρόμη. Τώρα, Αγίου Ανδρέου, ανάμεσα Ερμού και Αγίου Νικολάου, γίνονται έργα και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Έχει μια λωρίδα κυκλοφορία μόνο. Έχει και η πιάσα μεταφερθεί, είναι δηλαδή, δεν ξέρω και πόσο θα κρατήσουν τα έργα. Επίσης η Ευβίας μετά τη Γλάσκου, η Ευβίας πριν τη Γλάσκου, έχει κορίνες και εκεί έργα και στροφές, επικίνδυνος ο δρόμος λίγο, μεγάλη προσοχή να έχουν τα αυτοκίνητα. Κορίνθου και Αγία Σοφίας από νωρίς το πρωί έχει αυξημένη κίνηση. Αυτά ειδοποιήσαμε σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βράδυ, ευχόμαστε.
8: Καλημέρα να έχετε και καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.
9: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Εδώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
10: Μάλιστα.
9: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
10: μπουζούκια θα πω εγώ.
9: Τα πάντα, γυναίκες.
10: Οχ,
9: τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
10: Νομίζω είναι ικανά τα επιχειρήματα του πολίτη. Είναι να γίνει μια μαζική στροφή προς το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη, ο οποίος φλερτάρει με την τέταρτη θέση. Είναι ικανά τα επιχειρήματα. Να βλέπει ο Νίκος και να μαθαίνει το γατάκι από πώς οι πολίτες προσπαθούν να πείσουν τους φίλους τους, τους γειτόνους τους, στο δημόσιο διάλογο να επανέλθουν στον ορθό δρόμο του Πασόκ. Διότι τότε χτίσαμε σπίτια, λέει ο πολίτης, τότε πήραμε αυτοκίνητα, τότε είχαμε λεφτά, τότε πήγαμε στα μπουζούκια, είχαμε και από δύο γυναίκες ο καθένας, ο απέναντί μου είχε τρεις. Το λέω, θα το αποκαλύψω τώρα, είχε τρεις. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ τις άλλαζε. Είχε τρεις. Λοιπόν, επί Πασόκ. Μετά έπεσα στη στέρηση, δεν έχει σημασία. Είχε τρεις. Λοιπόν, αλλά γι' αυτό είναι άδικο να είναι στην τέταρτη θέση το Πασόκ. Το λέει η κοινωνία. Γι' αυτό ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να προσαρμόσει τι υποκλοπές και μαλακίες. Εδώ τέτοια πρέπει να λέει. Μάλιστα. Τι θες, να πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, βάλε και την Κωνσταντοπούλου. Τσίπρας για τους πληστηριασμούς, τράπεζες, τον έχεις στην μπούκα,
7: Ο κύριος Τσίπρας έφερε τα funds, τα νομοθέτησε, νομοθέτησε με το έτσι θέλω και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νομοθέτησε με το έτσι θέλω και ιδιώνυμο αδίκημα σε όποιον τους απέτρεπε, και τότε τους είχα πει ελάτε να με συλλάβετε, γιατί πολλοί θέλησαν να ποινικοποιήσουν τη δική μου δράση. Και έρχεται σήμερα σε μία εκδήλωση, λες και είναι λωτοφάγος και λες και είναι και οι πολίτες λωτοφάγοι, και άρχισε να καταφέρεται κατά το funds, τον funds. Εσύ τα έφερες, κύριε, όπως εσύ έφερες στις 22 Ιουλίου του 2015 με το έτσι θέλω, με ένα νόμο και ένα άρθρο, όχι την κατάργηση των μνημονίων, αλλά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας που έβαζε τις τράπεζες πάνω από τους εργαζόμενους και πάνω από το ελληνικό δημόσιο.
11: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
14: Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
16: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
17: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
18: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park.
14: Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
18: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνι Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε θέματα που μας καίνε. Ένα από αυτά που καιγόμαστε να μάθουμε νέα και να δούμε τι έκανε η Αντιδημαρχία Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού έχει να κάνει με την κυρία Τογιοπούλου φυσικά και έχουν να κάνουν με τις μονοδρομήσεις οι ερωτήσεις που θα έρθουν. Με αυτό θα ξεκινήσω. Εκεί όπου έγιναν οι αναπλάσεις με πρώτο βεβαίως την περιοχή των προσφυγικών. Τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτή την περιοχή? Έρχομαι στο Sky και κάθε μέρα μου λένε ρε ξανάλατε, μας έχει τάξει κάνα χρόνο τώρα και δεν βλέπουμε εδώ, τσακωνόμαστε στον δρόμο και τα έχω ζήσει κιόλας. Καλημέρα κυρία Τογιοπούλου, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε ξανάλατε, καλημέρα και στους ακροατές.
3: Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Τι θα γίνει με, πότε θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα προσφυγικά που είναι μια τεράστια περιοχή αναπλασμένη πια? Ωραία, δεν μπορώ να πω, άλλαξε όψη. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν έχει σημασία, τα λέμε. Αυτά φαίνονται, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Αλλά κυκλοφοριακά γίνεται της κακομοίρας δηλαδή.
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία καθυστέρηση στην υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
3: γιατί
4: έχουμε πάρει.
3: Γιατί?
4: Γιατί δεν μπορούσε να γίνει πριν προηγηθούν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες από το Τεχνικό Συμβούλιο και από την υπηρεσία σε σχέση με την σύμβαση που υπάρχει από τον εργολάβο ώστε να μπορεί να προχωρήσει να κάνει το έργο. Και τι εννοούμε? Αρχικά στην αρχική σύμβαση δεν είχε συμπεριληφθεί το έργο των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, το οποίο προέκυψε στη συνέχεια γιατί με την έναρξη του έργου έγινε η απαιτούμενη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, προχώρησαμε στην έγκριση, στη διαβούλευση καταρχάς, στην έγκριση και σε όλα αυτά που προηγήθηκαν και φτάσαμε στο τέλος με την έγκριση των κυκλοφοριακών να απαιτείται να γίνει συμπληρωματική πίστοση της αρχικής σύμβασης για να μπορεί ο εργολάβος να προχωρήσει να κάνει τη σήμανση σε, όλο αυτό σε όλη αυτή την εκτεταμένη περιοχή των προσφυγικών.
3: Μάλιστα.
4: Άρα λοιπόν όλο αυτό το προηγούμενο, ενώ είχαμε πει ότι θα μπορούσαμε από τις αρχές της άνοιξης να κάνουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτές τις ρυθμίσεις, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Σήμερα το πρωί πέρασε στη Δημοτική Επιτροπή πριν από λίγο η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα και της συμπληρωματικής σύμβασης που αφορά το έργο για να μπορούν να μπουν τα σήματα για τις μονοδρομίες στην περιοχή και η πληροφόρηση που έχω από τον επιβλέποντα του έργου είναι ότι μέσα στο μήνα Ιούλιο ήδη ο εργολάβος έχει παραλάβει το μισό του αριθμού των σημάτων που απαιτούνται και απομένει και το υπόλοιπο ώστε να προχωρήσει να κάνει την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Δηλαδή θεωρούμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχει τελειώσει αυτή πράγματι η ταλαιπωρία που υπάρχει εκεί στην κίνηση.
3: Ναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Το έχετε πει πολλές φορές, το έχετε υποσχεθεί πάρα πολλές φορές και εμφανίζεστε, το λέω όπως μου το περιγράφουν οι πολίτες. Και πιστέψτε με ότι είναι πολλοί αυτοί στη διάρκεια των μηνών που πέρασαν που μου το είπαν. Περιγράφουν λοιπόν.
4: Μια
3: αντιδημαρχία η οποία υπόσχεται αλλά δεν πράττει. Και αυτό δεν σας κολακεύει, γιατί ξέρω ότι το δουλεύετε το θέμα, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δίκιο τους. Έχουν το δίκιο τους. Όσοι πηγαίνουν εκεί, επισκέπτες, περαστικοί, κάτοικοι, τσακώνονται μεταξύ τους, δεν χωράνε τα αυτοκίνητα. Τη κακομοίρα γίνεται. Δεν το συζητάμε.
4: Είναι αυτό που λέμε ότι από το θέλω μέχρι το να το δεις να γίνει σε πράξη, δυστυχώς μεσολαβούν οι απαιτούμενες διαδικασίες που τρώνε χρόνο.
3: Εντάξει, θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί λίγο. Δεν τα ακούω απλά αυτό.
4: Δυστυχώς, όταν ξεκίνησε το έργο, δεν είχε προβλεφθεί εκτεταμένη μονοδρόμηση όλων των περιοχών.
3: Μα
4: δεν
3: πώς,
4: είχε προβλεφθεί το έργο.
3: Θα κάνω το μετάχρηστο προφήτη λέγοντας μα πώς, όταν φαρδένεται τα πεζοδρόμια και στενεύουν οι δρόμοι και γνωρίζουμε την περιοχή και τις ανάγκες για πάρκινγκ και για διέλευση εκεί, έπρεπε να υπάρχει. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Και δεν είναι η πρώτη μελέτη, γενικώς μιλώ. Να υπάρχουν έργα τα οποία οι μελέτες είναι κουτσές και μετά έρχεται κάποια συμπληρωματική και μετά έρχεται και ένα κονδύλι συμπληρωματικό που αν υπάρχει κιόλας και μετά δεν γίνεται, δεν ολοκληρώνεται και μετά κατευθείαν στην ουσία τι γίνεται, ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Αυτό γίνεται. Καλή ώρα σαν τα προσφυγικά.
4: Κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ό,τι αφορά τα προσφυγικά, επίτευξη της χρηματοδότησης για το έργο ήταν θέμα ημερών να καταφέρουμε να πετύχουμε, να κερδίσουμε και να κατοχυρώσουμε τη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τότε στην προσπάθειά μας να μην χάσουμε τα λεφτά για να γίνει η αναζωογόνηση όλης αυτής της περιοχής των προσφυγικών, εντάξαμε το έργο χωρίς να ληφθεί υπόψη, η αλήθεια είναι αρχικά, η ανάγκη να γίνουν εξεδεμένες μονοδρομήσεις. Και αυτό έφερε αυτή την καθυστέρηση τώρα
3: λοιπόν,
4: στο να εφαρμόσουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
3: Εντάξει, λάθος, αλλά ό,τι έγινε έγινε. Να γίνει όμως το συντομότερο δυνατό, μην ξανατάπουμε, μην τα πούμε πάλι μέσα στον Ιούλιο και δεν έχει γίνει, δεν έχει μπει ούτε μία πινακίδα, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι μόνο κατά
4: η ενημέρωση που είχα σήμερα το πρωί από τον επιβλέποντα. Άρα. Είναι ότι έχουμε παραλάβει το μισό του συνόλου των σημάτων και θεωρούμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε προβεί, θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο των μονοδρομήσεων, το οποίο θα λέω ότι θα το επιταχύνω. Γιατί καλώς. Κυκλοφορώ και προσωπικά και όλοι μας κυκλοφορούμε στην περιοχή καλώς, και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι
3: λοιπόν,
4: ότι το ακούνε άλλοι, πολίτες, το λέμε και εμείς οι ίδιοι.
3: Ναι, ναι, ακούνε οι πολίτες τι θα γίνει στα προσφυγικά. Πάμε στο δεύτερο θέμα που πάλι έχει να κάνει με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εκείνο το περιβόητο έργο που έχει γίνει πολύ κουβέντα στο Ρίο είναι σε κυκλοφορία εδώ και αρκετές μέρες. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, αρχές αυτής που διανύουμε τώρα, ο εργολάβος έβαλε κάποιες πινακίδες. Έχω αναρτήσει και στο Facebook και στο διαδίκτυο τι είναι αυτή η μπλε πινακιδούλα που έχει μέσα ένα σπιτάκι, ένα παιδάκι, μια κυρία, ένα αυτοκίνητο με καμπύλες και τα λοιπά, που πολλοί νόμιζαν ότι είναι κάποια ενημερωτική πινακίδα. Εξήγησα και δεν είναι της παρούσης ότι είναι πινακίδα που προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και είναι οι δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και τα πάντα όλα για να περάσει ένα αυτοκίνητο ή και ο πεζός ή και ο ποδηλάτης από αυτό το σημείο που είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Δεν έχει μπει καμία άλλη πινακίδα παρά μόνο πινακίδες που δείχνουν πού μπορείτε να παρκάρετε. Το πρώτο που διαπίστωσα είναι ότι αυτές οι πινακίδες είναι ανεπαρκείς γιατί είναι λίγες. Και το δεύτερο, ότι δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι είχε συζητηθεί, πρόβλεψη για θέση αποκλειστικής φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα εκεί της περιοχής. Με αποτέλεσμα αυτές οι πινακίδες να επιτρέπουν το πάρκινγκ σε μένα που έχω το γιοταχή μου και θέλω να το βλέπω το παλιοσίδερο απέναντι την ώρα που πίνω καφέ. Και όταν θα έρθει το φορτηγό με τα αναψυκτικά και τα ποτά και τα φαγητά, θα κάτσει μέσα στη μέση στο στενό δρόμο και όποιος πάει να κυκλοφορήσει δεν θα μπορεί. Τι κάνετε επ' αυτού, ένα. Δεύτερον, επανέρχεται το θέμα των φλέγων και είναι το πρώτο της ανάποδης κίνησης. Γίνεται της κακομοίρας. Φυσικά πηγαίνουν με χίλια, γιατί είναι στενός ο δρόμος για να μην ανταμώσουν με κάποιον από απέναντι και έχουμε λιγούρες που είχαμε πολλές φορές. Ευτυχώς δεν φτάσανε στα άκρα. Και το άλλο. Είχαμε θέσει μια απέτηση πάρα πολλών επισκεπτών και κατοίκων. Ένας εποχικός, έστω και σε δύο κομμάτια, πεζόδρομος από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Σας ακούω.
4: Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το έργο είναι ακόμη σε εξέλιξη. Δηλαδή, εμείς μπορεί να βλέπουμε τα σήματα να έχουν τοποθετηθεί εκεί, πλην όμως είναι ένα έργο που υλοποιείται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από ένα άλλο νομικό πρόσωπο από το Δήμο, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση που έκανε ο Δήμος με την περιφέρεια. Άρα, σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά, είναι ένα ζήτημα που ακόμη το Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Πατέων, που θα οργανώσει το σύνολο των ρυθμίσεων στην περιοχή, θεωρητικά δεν έχει ευθύνη να αναλάβει και να πάρει εκείνες τις εγκριτικές πράξεις. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς τώρα? Εμείς βλέπουμε τα σήματα εκεί που έχει τοποθετήσει ο εργολάβος στα πλαίσια του εξελισσόμενου έργου. Η δικιά μας υπηρεσία λοιπόν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την υπηρεσία της Περιφέρειας που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου, είμαστε σε συνεργασία για να δούμε αυτές τις ελλείψεις που παρατηρήσατε πριν. Δηλαδή, τον καθορισμό της ελεγχόμενης της στάθμευσης ανεφοδιασμού των καταστημάτων.
3: Βέβαια, βασικό.
4: Την δυνατότητα να δούμε αν οι σημάνσεις αυτές μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάστασης για να αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μπαίνει σε δρόμο με αντίθετη κίνηση.
3: Όχι, όχι, θα το κάνετε αυτό και θα γράψετε για τους ηλίθιους, παρακαλώ πολύ, και το λέω με πλήρη γνώση και ευθύνη του τι λέω. Για τους ηλίθιους, γράψτε εκεί στην έξοδο της Αγίου Γεωργίου και στην Ηρώμη Πολυτεχνείου ότι από εδώ, ρε ηλίθιε, δεν περνάς γιατί είναι μονόδρομος, πας ανάποδα και θα συναντήσεις κόσμο, παιδιά που θα είναι με τα ποδηλατάκια τους πεζόδρομο. Γι' αυτό είπαν ο κόσμος. Ο κόσμος είπε ότι το μόνο μέτρο που θα λύσει αυτή την επικίνδυνη λιθιότητα που την κάνουν και οι ντόπιοι, κυρίαρχους οι ντόπιοι και οι ντόπιοι, δυστυχώς, είναι να γίνει πεζόδρομος, έστω και το καλοκαίρι. αλλά τα μεγάλα σήματα οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
4: Αφού τελειώσουν λοιπόν αυτά που πρέπει να συμπληρωθούν, τα σήματα δηλαδή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται ενημερωτικές πινακίδες ότι προσοχή, μπαίνει σε δρόμο με αντίθετη κίνηση.
3: Αλλά,
4: διότι
3: όχι, αλλά όταν είσαι οδηγό, σε μια κοινωνία
4: για τον οδηγό,
3: ηλιδίων,
4: η ενημέρωση γίνεται μέσα από τα σήματα που έχει καθοριστεί από τον κώδικα.
3: Το, λέτε,
4: το τελευταίο λοιπόν, το τελευταίο που θα είναι σε εκκρεμότητα, είναι να ελέγξουμε την εποχιακή πεζοδρόμηση της περιοχής εκεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
3: Ναι, ξέρετε αυτό κάτι, όμως μην φύγει το καλοκαίρι.
4: Ακούστε με, δεν πρόκειται να γίνει φέτος. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν προλαβαίνουμε φέτος να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να το βλέπουμε να το περπατάμε, αλλά τυπικά δεν έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό έργο. Και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έρχονται μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού έργου αυτού και την παράδοση από την περιφέρεια στο Δήμο του έργου που έκανε.
3: Ούτε οι πινακίδες φέτος. Τίποτα φέτος. Ακόμα το έργο είναι εργοτάξιο, αυτό λέτε.
4: Οι πινακίδες για την φορτοεκφόρτωση είναι ένα ζήτημα που είναι σε συνεννόηση μία υπηρεσία με την άλλη για το κατά πόσο μπορούν τώρα να τοποθετηθούν, αλλά η πεζοδρόμηση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει φέτος. Γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά διακοπή κυκλοφορίας και πρέπει να έχουν προηγηθεί εγκριτικές αποφάσεις.
3: Ναι, οι πινακίδες, οι μεγενθυμένες του κώδικα, όμως μπορεί να μπουν στη θέση αυτών που είτε λείπουν από ανθρώπινο χέρι, λείπουν, είτε είναι μικρές και υπάρχει δικαιολογία, ξέρετε, δεν την είδα, δεν πρόσεξα, δεν αυτό.
4: Αυτό είναι ένα ζήτημα που το εξετάζει η υπηρεσία, γιατί μέσα στις περιοχές που είναι κατοικημένες, δηλαδή όταν έχω σήμα που λέω ότι μπαίνω σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, άρα είναι ένας δρόμος που κινούνται, έχουμε αυξημένη κίνηση πεζών, δεν δικαιολογείται μεγάλη διάσταση σημάτων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα οποία μπαίνουν εκεί που έχουμε μεγάλη ταχύτητα αυτοκινήτων και μεγάλο πλάτος δρόμων.
3: Τέλος πάντων,
4: τα λέω
3: αυτά,
4: γιατί σε περίπτωση που γίνει ατύχημα, αναζητούνται ευθύνες για το πώς τοποθετήθηκαν πινακίδες και ποια διάσταση.
3: Ωραία.
4: Άρα, όλοι μας ελεγχόμαστε για το τι κάνουμε και όλοι μας είμαστε περιορισμένοι πολλές φορές να μην κάνουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε.
3: Ναι, επίσης θέλω να σας πω το εξής. Αυτή η πινακίδα η μπλε που μπήκε, το ξαναείπα, δεν τη γνωρίζει ο ένας στους 10 γνωρίζει τι είναι. Είναι και μικρής διάστασης πινακίδα. Δεν είναι. Είναι μικρότερη πινακίδα και από αυτές που βάζουμε στην οδοσήμανση, στην οδοματοδοσία των δρόμων. Εκεί που βάζουμε και λέει οδός αμοχός του. Είναι μικρότερη. Δεν τη βλέπουνε. Σας το λέω εγώ. Είναι πίσω από άλλο σήμα μπροστά που απαγορεύει στάση και στάθμευση και δεν την ξέρουνε και να τη δούνε. Θεωρούν πολλοί και έγινε κουβέντα εκεί στο όρθιο από τους ανθρώπους που την είδανε το Σαββατοκύριακο και ήταν εκατοντάδες ο κόσμος που κατέβηκε κάτω να απολαύσει και τη βόλτα αυτή το καινούριο. Και έγινε κουβέντα αν αυτή είναι μια απλή πινακίδα, δηλαδή που λέει τι λέει αυτή, δεν ξέρω τι λέει. Κάπως αλλιώς πρέπει να γίνει, διότι δεν ξεχωρίζει ήρα από το στάρι. Δηλαδή ο Κοσμάκης δεν την ξέρει την πινακίδα αυτή, παρότι είναι μες στον κώδικα, παρότι είναι πινακίδα του κώδικα και πρέπει να τηρείται και βάσει αυτού γίνονται και οι βεβαιώσεις και οι παραβάσεις. Αλλά δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανένας τι λέει, πού είναι ο πεζόδρομος, πού είναι ο ποδηλατόδρομος, πού είναι η ήπια κυκλοφορία, πού μπαίνει το αυτοκίνητο. Καλά, το που μπαίνει το αυτοκίνητο το βλέπει. Αλλά τα υπολείμματα κάπως πρέπει να γίνει. Σας το λέω επί του πεδίου όλα αυτά. Επί του πεδίου.
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πινακίδα η οποία
3: δεν υπάρχει άλλη στην Πάτρα, υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει άλλη στην Πάτρα που να υπάρχει αυτή.
3: Ακριβώς, να το καταλάβατε πώς γίνεται αυτό.
4: Η οποία πινακίδα.

0: γράφει οδός Μεζόνος, το μισό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Θα επί δούμε τις διαστάσεις, κατά πόσο μπορούν να μεγαλώσουν, σας επαναλαμβάνω, σε σχέση με, με τις διαστάσεις του δρόμου της περιοχής και ό,τι είναι να βελτιώσουμε, για να μπορεί να είναι κατανοητό και από αυτούς που περνούν με αυτοκίνητα και αυτούς που κυκλοφορούν πεζοί με ποδήλατα, θα το κάνουμε.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση η τροχαία δεν έχει καμιά δικαιολογία πια. Πρέπει να γράφει. Και καλό είναι να κάνετε την επαφή σας με την τροχέα, διότι μαύρα μάτια κάνουν εκεί κάτω να τη δουν και θα τσακίσει κανένα γκαρσόνι ένας που πηγαίνει με 1000 ανάποδα. Είναι δεδομένο αυτό. Το περιμένουμε και ο Θεός να μας βγάλει ψεύτες. Θα τσακίσει κανένα γκαρσόνι.
1: Στην τροχέα είμαστε σε επαφή και από τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχε αναπλαστεί η περιοχή για την ανάγκη να αστυνομεύεται η μονοδρόμηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε αυτό να υπάρχει αστυνόμευση για να μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια εκείνοι που σέβονται τα σήματα. Δηλαδή
0: θα
1: να αντιλαμβάνονται ότι αυτό που βλέπω αυτό και ισχύει κυκλοφοριακά. Και όχι να βλέπουν άλλο να κινείται αντίθετα.
0: Θα τσακιστεί γκαρσόνι, διότι τα περισσότερα παιδιά έχουν από τη μία πλευρά το δίσκο στην αριστερή, κοιτάνε τη σωστή πλευρά του δρόμου για να δουν αν έρχεται αυτοκίνητο και έρχεται ο άλλος με 1000 από απέναντι που δεν τον περιμένουν για να μην ανταμώσει με τον απέναντι και έχουν λιγούρες. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Μιλάμε για Έλληνα οδηγό ηλίθιο.
1: Καταλαβαίνω, αλλά δυστυχώς πέρα από τη σήμανση
0: και οι ριώτες, και οι ριώτες,
1: δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο στην προκειμένη περίπτωση.
0: Όχι, εντάξει, ναι, η αστυνόμευση μονάχα. Και οι ριώτες έχουν το προνόμιο κατά την άποψή τους ότι εμείς εδώ μένουμε, μπορούμε να πηγαίνουμε ανάποδα. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε που κυκλοφορούν στους δρόμους και άλλους πολλούς, γιατί ο δρόμος είναι πόλεμος έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Είναι κανονικός πόλεμος. Λοιπόν, να φύγω από αυτό το θέμα γιατί νευριάζω κιόλας. Πεςτε μου κάτι, τι έγινε με κύριο τον ΟΣΕ, ο οποίος διαιτήθεται από τη ΓΕΟΣΕ για νέα ενοικίαση και έχει μετατραπεί σε μια οπτική και ουσιαστική ρήπανση με σάπια σανίδια, με σκόνη, με χώματα, μέσα στο καρακέντρο της Πάτρας, μέσα στη βιτρίνα μας, μέσα στην πόλη μας που κατεβαίνουν στα μερικά μέτρα, είναι τουριστικά λεωφορεία, ό,τι ακρίζει εδώ. Τι είναι αυτό το χάλι εκεί που είχε εγκαταλείψει ο ΟΣΕ? Καταρχήν, η νομιμότητά του. Το έχουμε συζητήσει εδώ και μήνες. Οφείλεται ως υπηρεσία πολεοδομίας να μου δώσετε μια απάντηση. Αν ήταν κανένα κοτέτσι κανένας χριστιανού, θα είχαμε εξελίξεις, θα το είχατε γκρεμίσει. Εκεί τι γίνεται? Για πέστε.
1: Όχι, κοιτάξτε, από την αλληλογραφία που έχει η υπηρεσία με τη ΓΕΟΣΕ, ό,τι βλέπουμε είναι τακτοποιημένο πολεοδομικά. Άρα δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή σε αυτό που βλέπουμε. Μπορεί να μην είναι καλή η κατασκευή, μπορεί να μην ήταν. Να έχει μείνει ασυντήρητη κατασκευή, πλην όμως οι επεκτάσεις που έχουν γίνει έχουν τακτοποιηθεί από τη ΓΕΟΣΕ.
0: Άρα δεν υπάρχει παρανομία σε αυτό
1: που
0: βλέπουμε.
1: Δεν έχει διαπιστωθεί από την υπηρεσία νέα αυθαίρετη κατασκευή, δηλαδή η επέκταση που να μην έχει. Οι επεκτάσεις προφανώς και έγιναν έξω από το όριο της αρχικής κατασκευής. Πλην όμως με το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, ο κάθε ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να τακτοποιήσει.
0: Νομιμοποιήθηκαν τα αυθαίρετα που έκανε το. Και ισχύει η νομιμοποίηση. Και τώρα θα το. Απ' την άλλη, όμως, σαν Δήμος, τώρα δεν είστε εικόνα πόλης, αλλά δεν έχει σημασία. Είστε αντιδήμαρχος. Πάτε και χάμε και βρείτε έναν τρόπο να τους το πείτε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τι είναι αυτό το χάλι? Δηλαδή, αν δεν οικιαστεί, δεν πάει κάποιος να το αναμορφώσει. Θα το φάμε στη μάπα που λέει και ο κόσμος, να περπατάμε μέσα στο κέντρο της πόλης και να βλέπουμε αυτή την αηδία.
1: Έχουμε ζητήσει, τουλάχιστον για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει μια εποπτεία και ένας καθαρισμός περιμετρικά και έχουμε επισημάνει και στη ΓΕΟΣΕ ότι ότι εκεί συχνάζουν και άτομα που προέρχονται από. Είναι Ρωμά και άρα πολλές φορές δημιουργείται και εστίες.
0: Ναι, πάει το κατούρι μας Στεφάνη, σας το λέω. Πάει το κατούρι μας Στεφάνη. Ναι, βεβαίως. Βρωμάει ο τόπος και έχει και τα σανίδια τα σάπια, θα πέσει κανένα ηλικιωμένο μέσα, καμιά κυρία με κανένα τακούνι.
1: Αυτό που έχουμε κάνει, τραβήξαμε, εμείς βγάλαμε ό,τι υπήρχε γύρω-γύρω από άποψη.
0: Και καλώδια και αυτά το είδαμε. Ναι.
1: Καλωδίων για να μην υπάρχει επικινδυνότητα. Πριν όμως για την καθαριότητα μέσα σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή την περιοχή εκεί, το να κάνουμε καθαριότητα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει, διότι.
0: Ναι. Όχι, μπορεί όμως να βεβαιωθεί ένα λεπτό, μπορεί να βεβαιωθούν και πρόστιμα. Μισό λεπτό. Άμα ήταν ιδιώτης και δεν ήταν της ΓΕΟΣΕ. Θα του κόβατε ένα ωραίο πρόστιμο πηγαίνοντας στην εφορία να έχει να πορεύεται. Επειδή είναι ο ΣΕ, δεν θα έχει ασυλία. Κόφτε του τα πρόστιμα.
1: Δεν υπάρχει ασυλία σε κανέναν για αυτό το ζήτημα.
0: Θα το δείξουν οι πράξεις αυτό.
1: Έχει ζητηθεί να υπάρχει καθαριότητα.
0: Ωραία,
1: στο χώρο.
0: Δεν το έχει κάνει. Κάντε μία βόλτα. Χτες πέρασε από εκεί.
1: Εγώ σας λέω ότι αν υπάρχει δικιά μας αρμοδιότητα για αυτό το θέμα, σας λέω ότι θα ζητήσω από τις υπηρεσίες να πράξουν τα νόμιμα και θα έχετε απάντηση στο επόμενο χρονικό διάστημα γι' αυτό.
0: Λοιπόν, και τέλος, πολύ γρήγορα, ωραίο το σχέδιο. πολύ παλιά η απέτηση αυτή και η κουβέντα που είχε γίνει, ακόμα δεν είχε γίνει

0: Δεν είχε προσαρτηθεί στο Δήμο Πάτρας ο Δήμος Ρίου. Η περιοχή Πόρτο Ρίο και Φεγγέικα να ενωθεί με εκείνο τον περιβόητο παραλιακό δρόμο. Θα είναι εκπληκτικό το έργο και μπράβο σε αυτόν που θα το υλοποιήσει. Η ιδέα είναι παλιά, δεν είναι τωρινή, αλλά όποιος το φτιάξει θα προσφέρει στον τόπο αξιόλογη υπηρεσία.
1: Κοιτάξτε, εμείς τώρα ιδανικά τι θα θέλαμε. Θα θέλαμε σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πατρέων να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Να υπάρχει δηλαδή διασφαλισμένη όλη η παραλιακή ζώνη από την Ροδινή μέχρι τα Καμίνια.
0: Αυτό
1: όμως θέλει χρήμα.
0: Τι χρήμα, αυτό θέλει τον προϋπολογισμό του κράτους, δεν θέλει χρήμα.
1: Τι λέμε λοιπόν τώρα, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που ο Καστελόκαμπος έχει ρημοτομικό σχέδιο και στην άλλη πλευρά που βρήκαμε αυτή την πράξη αναλογισμού από τον τότε Δήμο Ρίου από το 2009,
0: ναι,
1: γιατί εκεί υπήρχε μια πράξη αναλογισμού. Επιστρέψαμε λοιπόν το δικαστικό προσδιορισμό των αποζημιώσεων, βγήκε η απόφαση πριν από λίγους μήνες και τώρα ήδη προχωράει η διαδικασία να παρακαταθέσουμε τα χρήματα για τις αποζημιώσεις και προχωράει και η μελέτη που θα κάνει τη διάνοιξη και την κατασκευή του δρόμου. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα ανοίξουμε και την οδό Φέγγου, η οποία είναι από την οδό Αχιλλέας προς τη θάλασσα, που είναι ένας στενός δρόμος σήμερα που οριοθετεί την εκτός οικισμού περιοχή του Ρίου με την περιοχή του Καστελοκάμπου. Να ανοιχθεί λοιπόν και αυτός ο δρόμος από την Αχιλλέως μέχρι το παραλιακό μέτωπο, να ανοίξουμε την παραλιακή ζώνη από την Φέγγου μέχρι το Πόρτο Ρίο, είναι μια απόσταση νομίζω είναι γύρω στα 500 μέτρα,
0: ναι,
1: και να ανοιχθεί και η περιοχή από την Αδελφόν Φέγγου μέχρι το Χάραδρο, δηλαδή προς την Πάτρα, ώστε να υπάρξει ενιαία κατασκευή παραλιακού μετόπου από το Πόρτο Ρίο μέχρι το Χάραδρο. Αυτό είναι ένα έργο για το οποίο ετοιμάζεται η μελέτη, γιατί εμείς τώρα διασφαλίζουμε με την αποζημίωση τη δυνατότητα να μπούμε μέσα και ακολουθεί η μελέτη και το έργο για να ανοιχθεί ενιαίο μέτωπο από το Πόρτο Ρίο μέχρι το Χάραδρο.
0: Δεν θέλω να ρωτήσω, δεν ρωτάω συνήθως, αλλά είμαι υποχρεωμένος για την κουβέντα. Χρονοδιάγραμμα έχετε?
1: Η μελέτη αυτή μέσα στο 2027, του χρόνου δηλαδή, θέλουμε να την δημοπρατήσουμε και θεωρούμε ότι αν δεν έχουμε σύμβαση μέσα στο 27, θα έχουμε στην αρχή του 28 ώστε να υλοποιηθεί.
0: Ωραία. Κυρία Τογιοπούλου, σας ευχαριστώ, πλούσια συζήτηση. Σπεύσατε τόσο στα προσφυγικά, παρακαλώ πολύ, όσο και στην παραλία του Ρίου. Κάντε κάτι, το καλοκαίρι ξεκίνησε, μην χάσουμε το καλοκαίρι, μην ταλαιπωρείται ο κόσμος μέσα στη ζέστη στα προσφυγικά και τσακώνεται με τον απέναντι, και το ίδιο μην γίνει και στο Ρίο και εκεί θα έχουμε και θύματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Θα μιλήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Δώδεκα η ώρα θα ανοίξει η Μελένια, ορμάτε. Κορίνθιος 3, λίγο πριν την Αγία Σοφία, ανανεωμένη και γευστική, με όλα τα σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, ή επί τόπου το απολαμβάνετε, ή μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, ή παίρνετε τηλέφωνο 2611-911-822 από Δευτέρα, όπως είπαμε, έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, και τα περνάτε και τα παίρνετε. Η κοπέλα είναι μαζί μας. Οι αισθήσεις στο maximum στην παραλία του Ακταίου, σε ένα πολύ καλό ειδηλιακό κομμάτι. Φαγητό, ποτό και καφές πέρα από τα συνηθισμένα. Σημείο αναφοράς στην καθημερινή έξοδο. Αλλά και άμα θέλετε να τσιμπήσετε, γαστρονομικές δημιουργίες με εκλεκτή νοθήκη και όλα αυτά συνοδεία ψαγμένης μουσικής. Το Μέλα ακούει στο τηλέφωνο 2610-99-2148. Η Κάρνα μαζί μας, ένα κατάστημα της δίπλα μας. Στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο, υπάρχει κατάστημα της Κάρνα, απέναντι από το Βασιλόπουλο, για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίες, φρεσκάδες, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Και Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου, καμιά πενταριά μέτρα, δεξιά, ένα βενζινάδικο με σήμα ΕΚΟ, σας περιμένει. Είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε καύσιμα σε όλα τα οχήματα, με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Άριστης ποιότητας, εγγύηση τιμής αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και ποσότητα στο κυριότερο με σφραγισμένες αντλίες, πιστοποιημένες, ελεγμένες, ό,τι πληρώνετε πέφτει στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου δεξιά, με σήμα ΕΚΟ, το βενζινάρικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα μας περιμένει. Με το μεγάλο στράτο Διονυσίου θα φύγω σήμερα. Του κόσμου το περίγελο. Να στολί καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη 9 Ιουνίου, 9 έχει ο μήνας που λέμε. Ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Η υπόθεση Δαλαμάγκα από την Αυστραλία, αυτή η οποία απασχολεί. Πολλά γράφονται, πολλά ακούτε. Το θέμα είναι ότι αύριο θα πάει στον εισαγγελέα, μάλλον θα πάει στο αυτόφορο ο Δαλαμάγκας, ο πατέρας του και η σύντροφός του, για οπλοκατοχή ο Δαλαμάγκας και για υπόθαψη εγκληματία και ψευδή κατάθεση ή άλλοι δύο. Είναι πλημελήματα. Φυσικά θα επιβληθεί μια ποινή και θα φεθούν ελεύθεροι, αλλά ο Δαλαμάγκας θα πάει φυλακή, θα πάει στον Άγιο Στέφανο για να περιμένει το Συμβούλιο των Εφετών, το οποίο θα αποφασίσει τελικά αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή αν, όπως λέει ο δικηγόρος του, θα παραμείνει στην Ελλάδα ελεύθερος, γιατί το έγκλημά του έχει παραγραφεί από τον Απρίλιο του 2024. Στην Αυστραλία δεν ισχύει η παραγραφή με βάση το δικαιό της για τέτοια εγκλήματα. Στην Ελλάδα όμως ισχύει η παραγραφή. Μην ξεχνάμε, κύριε κύριοι, ότι δεν είναι και η μοναδική περίπτωση αυτή του Δαλαμάγκα. Θα μου πείτε, δεν είναι φόνος. Αλλά δεν έχει σημασία. Θυμίζω ότι ο παλιός διευθυντής της τράπεζας στην Οδό Κούναρη στην Πάτρα, που είχε πάρει 1 δισεκατομμύριο δραχμές, τα έχει σουφρώσει τα λεφτά αυτά, και είχε πάει στο εξωτερικό, είχε διαφύγει δηλαδή. Κακούργημα είναι και αυτό. Η πράξη είναι κακουργηματική. Δεν έχει σημασία αν είναι φόνος ή κλοπή, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας. Είναι κακουργηματική. Είχε φύγει λοιπόν και επέστρεψε, κύριε Γκύρη, μετά τα 25 χρόνια που παρεγράφει το αδίκημά του, και τώρα κάνει τον ψάλτη και λέει «Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον». Βέβαια, αυτόν δεν τον ελέησε ο κύριος, τον ελέησε η τράπεζα, αλλά δεν έχει σημασία. Τα τσέπω στα λεφτά πάντως. Και τώρα λέει, αντί να λέει, κανονικά πρέπει να λέει ο ψάλτης αυτός, αντί να λέει «Κύριε Λέισον», να λέει «Τράπεζα Ελέισον, τράπεζα Ελέισον», γιατί τα πήρε χοντρά, ένα δις, είναι και λίγα. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει στο εφετείο.

0: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, γιατί ακούσαμε τον ισχυρισμό του συνηγόρου υπερασπίσεως του Θαλαμάγκα χθες να λέει ότι για μας υπάρχει νομικό εμπόδιο. Εγώ το έβαλα στο AI χθες και όντως το AI δεν δίνει σαφή απάντηση βέβαια, αλλά λέει ότι υπάρχουν εμπόδια. Δεν είναι δηλαδή μια εύκολη νομική ιστορία. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει και το Συμβούλιο Φετών. Αλλά θέλω να μιλήσω με έναν έμπειρο δικηγόρο σε αυτά, τον κύριο Κωνσταντίνο Κρεωνίδη, ο οποίος τα ξέρει καλά, και να δούμε την άποψή του επί της υποθέσεως αυτής. Δεν εμπλέκεται στην ιστορία ο κύριος Κρεωνίδης, δεν είναι δηλαδή δικηγόρος κάποιος, όμως έχει τις γνώσεις για να μας φωτίσει λίγο. Καλημέρα κύριε Κρεωνίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φραμή, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε λοιπόν. Τι λέτε για την υπόθεση αυτή? Έχετε διαβάσει τις ισχυρισμούς, αλλά έχετε και την εμπειρία τόσα χρόνια στα δικαστήρια, για να μας πείτε τι τελικά μπορεί να γίνει στην ιστορία αυτή του Θαλαμάγκα.
1: Κοιτάξτε, με βάση αυτά που έχουμε διαβάσει από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, υπάρχει μια κατηγορία για ανθρωποκτονία. Ο κατηγορούμενος αυτός είναι Έλληνας. Στο ελληνικό δίκαιο υπάρχει η παραγραφή, και υπάρχει η παραγραφή τόσο στα δικήματα που η επαπειλούμενη ποινή είναι ισόβια κάθριξη, όσο και σε αυτά που υπάρχουν πρόσχερη κάθριξη και στα πλημμέληματα, αλλά αυτό είναι άσχετο στην προκειμένη περίπτωση. Όσον αφορά λοιπόν στις ποινές της ανθρωποκτονίας, η παραγραφή είναι 20 χρόνια και μπορεί να παραταθεί για άλλα 5 χρόνια.
0: Άρα 25 συνολικά.
1: Ναι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία και έχει παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος. Ο κανόνας είναι ότι στα 20 χρόνια παραγράφεται. Μάλιστα. Η παραγραφή λοιπόν είναι θεσμός του δικαίου, είναι θεσμός του ουσιαστικού δικαίου. Και φυσικά καλά κάνουν και προεπικαλούνται πρώτα, γιατί χωρίς να σημαίνει ότι αν αποδέχονται ή όχι τις πράξεις, γιατί αυτό ισχύει σε όλες τις πράξεις στο ελληνικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία της εκδόσεως, πρόκειται για ξένη χώρα, και όταν λέμε ξένη χώρα, δεν είναι τόσο εύκολη η διαδικασία εκδόσεως, γιατί στην Ευρώπη υπάρχει Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως, που γενικά είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί πέρα μετά εξαρτάται με την κατηγορία, εξαρτάται με τα ειδικότερα θέματα. Ένας κανόνας γενικός είναι να είναι η έκδοση που απαιτείται να είναι ποινικό αδίκημα και στις δύο χώρες. Δηλαδή, αν έχουμε θέματα παραγραφής, αρχίζουν και υπάρχουν δυσκολίες στην έκδοση ενός Έλληνα σε τρίτη χώρα στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε αυτά θα τα δει το Συμβούλιο Εφετών. Και να πούμε μόνο ακόμα στους ακροατές σας ότι κατά το Συμβούλιο Εφετών επιτρέπεται έφεση. Η έφεση εκδικάζεται στον Άριο Πάγο, είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που άλλο ο Πάγος κρίνει κάτι σαν εφετή. Οπότε έχουμε μια διαδικασία η οποία ήταν αργός φόρα θα διαρκέσει, γιατί το Συμβούλιο Εφετών θα πρέπει να βγει τα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα, θα πρέπει να δει την υπόθεση που εκκρεμεί, αν εκκρεμεί στην αφελένη δικαιοσύνη. Και είναι θέματα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερη επιμέλεια και πρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα τη δικογραφία για να έχουμε άποψη περαιτέρω για τα συγκεκριμένα θέματα.
0: Νομίζω ότι άρα λοιπόν πάμε σε μια δύσκολη διαδικασία με νομικά εμπόδια, γιατί δεν ξέρω αν έχουν υπογραφεί δημερεί σχέσει τέτοιου είδου μεταξύ Ελλάδα και Αυστραλία. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Υπάρχει συμφωνία εκδόσεως, η οποία όμως θα πρέπει να τοποθετηθεί με βάση τα περιστατικά που ζητείται η έκδοση, τα οποία τα ξέρουν μόνο οι υπηρεκτικοί δικηγόροι και θα τα δει και το Συμβούλιο Εφετών στην προκειμένη περίπτωση. Μετά ο Άρης Πάγος. Είναι όμως διαδικασίες, ακόμα οι διαδικασίες εκδόσεως, ακόμα και στις ευρωπαϊκές χώρες, καθυστερούν πάρα πολύ. Και υπάρχουν πολλά νομικά θέματα για τη διαδικασία που θα ακολουθεί και τα πόσο γρήγορη θα γίνει τυχόν η έκδοση ή πόσο γρήγορα θα απορριφθεί αμετάκλητα η δυνατότητα εκδόσεως του κάποιου κατηγορούμενου.
0: Okay. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτή την δύσκολη διαδικασία. Βέβαια, ο ίδιος τώρα εμφανίστηκε και αμφισβητεί το έγκλημά του. Δηλαδή λέει ότι εγώ είμαι αθώος. Δεν λέει ότι δεν απαντάει για ποιο λόγο κρυβότανε, αλλά λέει ότι κρυβότανε επειδή είχε δεχτεί τρεις φορές απειλές εκεί. Εκεί είχαμε μπραβιλίκια από ό,τι έχω καταλάβει εγώ. Μάλιστα, είχαν σκοτώσει τον αδερφό του σε ηλικία 23 ετών στο Σίδνεϊ. Το 97 σκοτώθηκε ένας άλλος ομογενής, ο Τιμ Βουκελάτος. Βουκελάτος είναι. Ο Τιμ Βουκελάτος. Και το 99 ο Γιαννόπουλος, για τον οποίο έχει κατηγορηθεί και αναζητείτο ο Θαλαμάγκας. Άρα λοιπόν πάμε σε μια πολύ περίεργη ιστορία. Εγώ μίλησα χθες και με τα Αυστραλιανά μέσα. και γιατί με έβγαλαν και στον αέρα κάποια κανάλια στην Αυστραλία και μου είπαν, εκεί λέγανε στα ρεπορτάζ, ότι ο Δαλαμάγκας ήταν, κινούνταν ύποπτα από τότε δηλαδή στην περιοχή της Αυστραλίας, είχε και το φόνο του αδελφού του να τον πονοκεφαλιάζει για να τον βασανίζει, και έτσι λοιπόν είχε μια παραβατική συμπεριφορά που κατέληξε τελικά κατά τους Αυστραλούς το 99 στο να σκοτώσει έναν Έλληνα ομογενή, τον Γιαννόπουλο. Η μάνα του Δαλαμάγκα λέει τώρα ότι ο Γιαννόπουλος ήταν ο συγχωρεμένος, ένα κακοποιό στοιχείο, ο οποίος απειλούσε τον γιο της, τον Δαλαμάγκα. Πολύ περίεργη ιστορία, κύριε Κρεμπίδα.
1: Το πρώτο θέμα, το πρώτο αυτά είναι στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω, αλλά το πρώτο θέμα είναι όμως ότι αν και εφόσον είναι αξιόπινη πράξη και ουσιαστικά μετά την, τον ισχυρισμό περί παραγραφής ή όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κρυφούν όλα αυτά, και φυσικά το δεύτερο κομμάτι είναι να κρυφεί η έκπτωση ή όχι. Αν δεν εκδοθεί, τελείωσε η υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν θα προχωρήσει.
0: Δηλαδή συνήθως μπορεί να φτάσει, αν γίνει και έφεση, να φτάσουμε και χρόνο και παραπάνω, δηλαδή, κύριε Κρεμμύδα.
1: Έχει τύχει σε μερικές περιπτώσεις, έχει τύχει να καθυστερεί πάρα πολύ η διαδικασία εκδοσής.
0: Και ρωτάω τώρα, δηλαδή αυτός θα κρατείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας παρά το γεγονός ότι το έγκλημά του έχει παραγραφεί στην Ελλάδα για κανένα χρόνο, 1,5?
1: Θα κρατηθεί πραγματικά, θα κρατηθεί. Τώρα από εκεί πέρα μετά υπάρχει δυνατότητα, αν παραταθεί πολύ το χρονικό διάστημα, να βγει από τις φυλακές, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα επιμέρους θέματα και τις αιτήσεις των πλειοψηφίων του δικηγόρου. Αλλά γενικά οι εκδόσεις, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές φορές καθυστερούν. Δηλαδή, μια πρόσφατη περίπτωση που είχαμε στη Μάλτα έκανε 2 χρόνια, αλλά στο δίνω και όλα υπάρχουν και διαδικασίες πολύ γρήγορες. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή ο κατηγορούμενος έχει ισχυρισμούς και είναι σοβαροί οι ισχυρισμοί του, έχει δυνατότητα να τους αναπτύσσει, και μαζί με τα υπόλοιπα θέματα έχουμε τις καθυστερήσεις αυτές που σας προανέφερα.
0: Καλώς και κρεμμύδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Αυτά λοιπόν για το θέμα της εκδόσεως. Μια διαδικασία η οποία καθυστερεί και θα καθυστερήσει και κατά τους ανθρώπους που ξέρουν από τα νομικά εμπόδια τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ιστορία αυτή. Γιατί χθες πήγε η εισαγγελέα ο Δαλαμάκας και είπε ο εισαγγελέας: καληνύχτα, εγώ το παραπέμπω την υπόθεση στο Συμβούλιο των Εφετών, δηλαδή σε ένα σώμα το οποίο θα συγκροτηθεί και αποτελείται από εφέτες δικαστές σε λίγες ημέρες για να αποφασίσουν. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη διαδικασία και είπε ότι ακόμα και αν αποφασίσουν έκδοση, δηλαδή αν τηρούνται οι νόμοι στην Ελλάδα και μπορεί να εκδοθεί τελικά ο Δαλαμάκας στην Αυστραλία παρά το γεγονός ότι το έγκλημά του έχει παραγραφεί στην Ελλάδα, θα γίνει έφεση και πάει άλλο πάγο, άρα πιάστα εγώ και κούρευτο. Και το θέμα είναι πόσο καιρό μπορεί να κρατηθεί ο Δαλαμάγκας στις φυλακές, όταν μια προφυλάξη δεν πρέπει να ξεπερνά 18 μήνες. Έτσι λέει ο νόμος ο ελληνικός, ότι μια προφυλάξη δεν πρέπει να ξεπερνά 18 μήνες. Συμβαίνει και σε δολοφόνους κλπ. Κλπ. Που έχουν γίνει τα εγκλήματα στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε άλλα, γιατί έχουν αρχίσει πάλι τα σενάρια. Λέει ο ένας το κοντό του, λέει το μακρύ του. Άκουσα χθες ότι είχε κατηγορηθεί, λέει, ο Δαλαμάγκας από τη μάνα του για ενδοοικογενειακή βία το 2014. Δεν ξέρω τι είχε γίνει, μπορεί να έχει γίνει αυτό, δεν το ξέρω. Αλλά ρωτάω, δηλαδή δεν τον πιάσανε τότε, δεν είπε η μάνα του που μένει, όταν έκανε την καταγγελία για ότι τη χτύπησε, για παράδειγμα, τη μάνα του. Η μάνα του σήμερα τον υποστηρίζει, βέβαια. Και όταν έγινε το δικαστήριο, δεν πήγε ο Δαλαμάγκας εκεί? Πώς αθώθηκε, γιατί λέει αθώθηκε στο δικαστήριο. Πώς αθώθηκε ρήμην, δεν πήγε εκεί? Και με ποιο όνομα πήγε, ως Δαλαμάγκας ή ως Τζίμας? Τρελά πράγματα. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει στοιχεία και όχι ράδιο αρβίλα της αστυνομίας ότι ο Δαλαμάγκας είχε κατηγορηθεί τότε, τι να πω.

Λοιπόν, εκτός από αυτά, έχει τεθεί και ένα άλλο σενάριο, γιατί γράφουν κάποιοι ότι τον πρόδωσε ένα τατουάζ, τον πρόδωσε, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο, η αστυνομία, τι καλά που κάνει τη δουλειά της, δεν θα βάλω για όλα αυτά. Αλλά τώρα, μην λέμε τώρα τρίχες στον κόσμο, είναι πολύ πιο απλή η σύλληψη του κυρίου Δαλαμάγκα.

0: Οπότε μην διαβάζετε τώρα τρίχες ότι ένα τατουάζ τον πρόδωσε που γράφουν κάτι εφημερίδες στην Πάτρα σήμερα, ή ξέρω κάτι site που γράφουν το, η αστυνομία και μπουρουμπούρου και ιστορίες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και θα σας πω ακριβώς πως έγινε η σύλληψη τα λαμάγκα, γιατί πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα σε κάποιους ανθρώπους. Πριν από μερικές εβδομάδες λοιπόν, η φίλη μου η Αγγελική Νικολούλη στην εκπομπή της στο Μέγκα υπενθύμησε την ιστορία αυτή. Τι είπε δηλαδή? Ότι η οικογένεια Γιαννόπουλου στην Αυστραλία, η αδελφή του, η Τούλα, Τούλα Γιαννοπούλου και κάποιοι άλλοι, αναζητούν το δολοφόνο του ανθρώπου που χτυπήθηκε το 99 στο Σίδνεϊ και έπεσε νεκρός. Δηλαδή του Γιαννόπουλου, του αδελφού της Τούλας. Η Τούλα λοιπόν μιλάει στην εκπομπή της Νικολούλη. Μιλάνε και άλλοι, μιλάνε με Αυστραλιανά μέσα, όλα αυτά, και η εκπομπή παίζει το ρεπορτάζ αυτό. Την επόμενη μέρα λοιπόν παίρνει κάποιος τηλέφωνο άγνωστος, τον οποίον όμως γράφει η Νικολούλη, δηλαδή όταν της μιλάει γράφει το ηχητικό, το έχει ηχογραφημένο δηλαδή αυτό, και δεν ξέρετε, εγώ ξέρω που είναι ο Δαλαμάγκας, είναι στο Άλσος του Αιγείου. Μένει εκεί με άλλο όνομα και το ξέρω καλά. Η Νικολούλη δεν είναι αστυνομικός. Είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία και του λέει του ανθρώπου αυτού, θα σου βρω το διάδρομο, θα σου βρω το κόλπο να μιλήσεις με τις αρχές στην Αυστραλία. Όντως, η Νικολούλη βρίσκει την αστυνομία του New Wales, του Σίδνεϊ δηλαδή, στην Αυστραλία, και εκεί γίνεται καταγγελία. Έχει ήδη γράψει το μάρτυρα και περιμένει. Δεν το έχει παίξει αυτό. Δεν έχει παίξει ακόμα η Νικολούλη το μάρτυρα. Θα το παίξει την Παρασκευή αυτή, από τι μου είπε χθες, γιατί μιλήσαμε και χθες μαζί. Θα το παίξει την Παρασκευή. Και έτσι λοιπόν η Νικολούλη κρατάει το μάρτυρα. Έχει ειδοποιηθεί η Αυστραλία. Και συνέχεια τι γίνεται? Η Αυστραλία ειδοποιεί την Ελλάδα μέσω της Ιντερπόλ. Η Ελλάδα και οι αστυνομικοί παρακολουθούν στο χωριό αυτό το Δαλαμάγκα και αποφασίζουν Κυριακή πρωί να την πέσουν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε. Του ζητάνε ταυτότητα, εκείνος δεν έχει, και από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι ιστορία. Οπότε ας αφήσουμε τα τατουάζ, το αν έκανε το 14 η μάνα του μήνυση στο Δαλαμάγκα και κάτι τρίχες έτσιες. Γιατί αν ίσχυαν όλα αυτά τα σενάρια τα οποία λένε, τότε η αστυνομία στην Ελλάδα είναι άχρηστη. Δηλαδή κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, ερχόντουσαν οι γονείς του Δαλαμάγκα στην Ελλάδα για διακοπές και δεν πήγαινε ένας αστυνομικός να πει πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, ρε. Ο γιος τους καταζητείται από την αστυνομία. Πού μένουνε, πού πάνε. Δηλαδή πραγματικά εξοργίζομαι με τα σενάρια αυτά. Ή ισχύουν τα σενάρια λοιπόν, ή η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ένας καταζητούμενος από την Αυστραλία και οι γονείς του να φεύγουν από το Σίδνεϊ κάθε καλοκαίρι και να πηγαίνουν στο σπίτι στο Άλσος, στο Αιγείο κάθε καλοκαίρι, και να μην μπαίνει χαμπάρι κανείς τίποτα. Να μην μπαίνει κανείς χαμπάρι τίποτα, ρωτάω. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε τις τρίχες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ούτε τατουάζ. Μπορεί να έχει τατουάζ, αλλά ενώ ότι δεν βγήκε από το τατουάζ η υπόθεση. Ούτε παρακολουθήσει από την αστυνομία από την αρχή, ούτε μπράβο που τον εντοπίσαμε. Τρίχες κατσαρές. Τον αναζητούν 25 χρόνια. Έχει αγοράσει σπίτι ο τύπος πριν 18 χρόνια στο Άλσος. Οι γονείς του έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Κάθε καλοκαίρι. Αν δεν ήταν η Αγγελική, ο Δαλαμάγκας θα ήταν ακόμα έξω. Φλαμής υπογραφή. Αν δεν ήταν η Αγγελική Νικολούλη, η οποία για μια ακόμα φορά αποδεικνύει τι εκπομπή, τι παραγωγάρα έχει στήσει και πώς τελικά ανακαλύπτει και χάρη στη βοήθεια του κοινού της, των τηλεθεατών, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω καταγγελίες επειδή είμαι ο Φωτεινός Παντογνώστης της δημοσιογραφίας. Έχω όμως ένα κοινό, έχω φίλους που με ειδοποιούν, με στέλνουν, με κάνουν, με ράνουν. Έτσι πάει η δουλειά. Έχω αποκτήσει μια εμπιστοσύνη με το κοινό μου και κάνω και δέχομαι καταγγελίες. Η Αγγελική λοιπόν τι κάνει αυτό? Έχει μια πολύ καλή ομάδα, το έχει στήσει αυτό, είναι η καλύτερη στο είδος και ο Δαλαμάγκας και η σύλληψή του φέρουν την υπογραφή της Αγγελικής Νικολούλη. Όλα τα άλλα είναι τρεις κασαρές. Ό,τι διαβάζετε και ακούτε σε εφημερίδες, γράφει σήμερα ο άλλος το τατουάζ που πρόδωσε. Ο άλλος γράφει με η αστυνομία που πήγε εκεί και δεν πήγε τόσα χρόνια, πήγε τώρα. Ρε πάμε καλά ρε. Δηλαδή η αστυνομία γιατί δεν πήγαινε τόσα χρόνια? 25 χρόνια, αυτό ήταν εδώ 25 χρόνια, γιατί δεν πήγαινε τόσα χρόνια? Γιατί δεν παρακολουθούσε τους γονείς τόσα χρόνια? Γιατί δεν σταμάταγε το αυτοκίνητο πέρσι το 25 ή το 24? Να πει εδώ ρε Δαλαμάγκα, εσύ είσαι από την Αυστραλία κλπ κλπ. Τι εσύ? Πού είσαι? Ποιος είσαι? Τι κάνεις? Γιατί οι γονείς σου λέγονται Δαλαμάγκα που έρχονται στην Ελλάδα και εσύ λέγεσαι Τζίμας? Είσαι υιοθετημένο και πήρες το όνομα του πραγματικού μπαμπά? Εγώ λοιπόν σας το λέω ξεκάθαρα, κανείς δεν ασχολείται με την υπόθεση Δαλαμάγκα. Αν δεν ήταν η Νικολούλη, ο Δαλαμάγκας θα εξακολουθούσε σήμερα να ζει στη βίλα στο Άλσος, να μαζεύει ελιές, να ταΐζει τα πίτμπουλ του που είχε 32 πίτμπουλ και μια εποχή και να πίνει μπύρες με τους γειτόνους του, γιατί ας πούμε για παράδειγμα την παραμονή λέει τη σύλληψη Σάββατο βράδυ, έπινε μπύρες στο σπίτι ενός συγχωριανού του. Αντώνη, τι κάνεις? Καλά είμαι. Αντώνη το λέγανε. Όχι James. Εσύ φιλαράκι, για μας μπύρα. Μεζέ, κανονικά. Όλα ο Δαλαμάγκας. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις τρίχες και τα σενάρια και το αν η μάνα του το 14 τον είχε καταγγείλει. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει. Αλλά δεν είναι έτσι το πράγμα. Γιατί και πάλι βγάζεται άξιση την αστυνομία. Δηλαδή κατήγγειλε η μάνα για βία το γιο και δεν τον πιάσανε. Δύο τι να ισχύουν. Ή δεν έχει γίνει ποτέ η καταγγελία αυτή, ή είναι άξιση την αστυνομία. Δεν υπάρχει άλλο σενάριο. Πήγε λέει και αθώθηκε κιόλας. Μα πώς αθώθηκε? Δηλαδή εμφανίστηκε στο δικαστήριο και είπε: γεια σας, μου είχε κάνει η μάνα μου, η κυρία Δαλαμάγκα, μήνυση. Εγώ όμως λέγομαι πώς τον λέμε, Τζίμας, αλλά είμαι από άλλη μάνα, δεν ξέρω τι από πού είμαι. Τέλος πάντων. Και χωρίς να εμφανιστεί στο δικαστήριο, γιατί δεν εμφανίστηκε, αθώθηκε. Τι πράγματα είναι αυτά? Εχθές ήταν η Αγγελική Νικολούλη στην Πάτρα, γιατί υπέγραφε το βιβλίο της και κάναμε και μια δήλωσή της και όντως επιβεβαίωσε αυτά που σας λέω. Ότι στην εκπομπή της έγινε αυτό και μάλιστα την Παρασκευή όσοι δείτε Νικολούλη θα ακούσετε τη φωνή του άνδρα αυτού που λέει ότι εγώ ξέρω ότι ο Δαλαμάγκας έχει άλλο όνομα, λέγεται Αντώνης και ζει εκεί. Άρα παρακαλώ την ελληνική αστυνομία να δώσει δημόσια συγχαρητήρια στην Νικολούλη, γιατί αυτή έβγαλε το λαβράκι από τη θάλασσα ή το ποντίκι από την τρύπα. Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε κύριοι.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenica Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

Έχω και μια φωτογραφία, κύριε κύριοι, που πήγε χθες ο Φαρμάκης, ο Νεκτάριος, ο Περιφερειάρχης, στον Πανετολικό, γιατί είχε τα 100 χρόνια του Πανετολικού και του δώσανε και τη φανέλα με το, με το Φαρμάκη, πανούμερο 6 φανέλα. Κεντρικός παίζει ο Φαρμάκης, δηλαδή, στον Πανετολικό. Μάλιστα.

Έτσι που λέτε κύριε κύριοι, μια και μιλάμε για πανετολικό, έχουμε κανένα νέο για την Παναχαϊκή? Πονεμένη αυτή η ιστορία. Είχαμε πάλι καψίματα σήμερα τα ξημερώματα. Άγνωστοι λοιπόν έκαψαν τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρίου δύο αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο. Μάλλον στο ένα είχαν βάλει στο ένα είχαν βάλει φωτιά, αλλά η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλα οχήματα και συγκεκριμένα σε ένα αυτοκίνητο και σε ένα δίκυκλο. Είναι η συνηθισμένη τακτική ορισμένων. Είναι σύνηθε στην Πάτρα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στην Πάτρα έχουμε συχνά πυκνά εμπρισμούς σε αυτοκίνητα. Τελικά έγινε χθες ένα σχηματισμός, αλλά δεν πήγε ο Μαρινάκης τελικά στην θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στη θέση του Κυρανάκη δηλαδή, πήγε άλλος. Και τώρα έχουμε πάλι νέο μπλέξιμο. Θυμίζω ότι ο Κυρανάκης μας είχε έρθει στην Πάτρα και είχε κάνει δύο πραγματάκια τα οποία είναι κατά μας, κατά των πατρινών δηλαδή. Το ένα ότι είχε διαλύσει εντελώς το σχέδιο της κυβέρνησης για τα 5,16 χιλιόμετρα υπογειοποίηση του τρένου, δηλαδή από τον Καστελόκαμπο μέχρι την Πάτρα, και είχε πει όχι, δεν θα γίνει καθόλου, θα γίνει ένα light τρένο το οποίο θα φτάνει μέχρι το λιμάνι. Ένα αυτό, αλλά λοιπόν δεν συζητούσε καν την υπογειοποίηση, οπότε πάμε κατά τον Κυρανάκη τότε σε μια επίγεια διέλευση με όποια προβλήματα υπάρχουν σε αυτό για την Πάτρα, και τα οποία τα έχουμε αναλύσει, τα ξέρουμε, γι' αυτό και είμαστε υπέρ της υπογειοποίησης. Και δεύτερον και σημαντικότερον, ότι είχε πει ότι είχε αναπτύξει μάλλον μια κόντρα με τον Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, για το θέμα του οδοντοτού. Του έλεγε τι θα γίνει, θα υπογράψεις, έλεγε ο Παπαδόπουλος, εγώ υπογράφω, υπέγραψε και εσύ, και κάτι τέτοια. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό δημιουργήσε ένα κλίμα αβεβαιότητας. Τώρα την άλλη, στις 14 του μήνα, την Κυριακή, υπάρχει συγκέντρωση, πάλι συγκέντρωση στον οδοντοτό για το θέμα, για τον οδοντοτό, μάλλον στα Καλάβρητα εκεί στην περιοχή. Και ρωτάω τώρα, φτάσαμε στις 9 Ιουνίου. Το Υπουργείο μιλούσε για μελέτες από το ΤΕΕ. Το ΤΕΕ λέει έχω κάνει μελέτη. Το Υπουργείο δεν δίνει κανένα νεότερο για την ιστορία αυτή. Και εμείς ρωτάμε κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Έτσι θα πάμε? Δηλαδή θα φάμε το καλοκαίρι και ακόμα θα ξύνουμε μην πω τι για το ζήτημα του οδοντοτού? Γιατί μάλλον ξυνόμαστε χωρίς να έχουμε φαγούρα. Δηλαδή αυτά είναι γελία πράγματα. Είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε μια τέτοια αντιπαράθεση με φόντο τον οδοντοτό μεταξύ Δήμου, τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείου, και τελικά να μην υπάρχει κάτι το νεότερο και ουσιαστικό? Δηλαδή το Υπουργείο τι κάνει για την περίπτωση αυτή? Τι κάνει? Το Υπουργείο το έκλεισε. Άρα το Υπουργείο πρέπει να το ξανανοίξει. Δεν μπορεί να το ανοίξει ο Παπαδόπουλος μόνος του ή ο Δήμαρχος Αιγιαλίας. Πρέπει το Υπουργείο να λάβει την απόφαση. Και ρωτάμε και τους τόπους βουλευτές, τον Υφυπουργό, τον κύριο Φωτήλα κλπ. Δηλαδή, γιατί δεν πιέζεται όλοι να πάρουμε κάποια απάντηση, μια και καλή, από το Υπουργείο? Και εδώ υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά πράγματα τα οποία δεν χωρούν αμφισβητήσεως. Δηλαδή, αφήσαμε τον οδοντοτό και λειτουργούσε όλο το χειμώνα με βροχές και καταιγίδες και κατολιστήσεις, και το καλοκαίρι τον κλείνουμε? Μήπως είναι τελικά άλλη αιτία? Μήπως δεν ήθελε η Hellenic Train, η Ιταλική, να τον λειτουργήσει γιατί είχε προβλήματα, γιατί φοβάται μήπως πέσει κανένας βράχος και πληρώσει αποζημιώσεις και είπε στον Υπουργό εγώ δεν το κάνω? Γιατί δεν δικαιολογείται η Hellenic Train να λειτουργεί τον οδοντοτό όλο το χειμώνα, που δεν είχαμε και κάποιο σοβαρό ατύχημα, είχαμε κάποια ατυχήματα και ήταν και θέμα συντηρήσεως και των τρένων πολλές φορές, γιατί τα τρένα ήταν παλιά. Αλλά και προφανώς δεν θέλει να κάνει έξω η Hellenic Train να αγοράσει άλλα τρένα. Αλλά λέω, το καλοκαίρι έχουμε κατολιστήσεις, έχουμε καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα στη λειτουργία των δρομολογίων. Λέω,
Έχουμε κάτι τέτοιο? Όχι. Άρα ας μας απαντήσουν εκεί στο Υπουργείο τι γίνεται. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα.

Λέει να, διαβάζω τώρα ένα θέμα σε ένα site της Πάτρας και λέει, ακούστε για το Δαλαμάγκα, λέει, το καθοριστικό λάθος που οδήγησε στη σύλληψή του αποδείχθηκε σύμφωνα με την αστυνομία ήταν απλό και μοιραίο. Όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο έξω από την οικία του, επιχείρησε να δώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Πάμε καλά. Αφού ξέρανε ποιος είναι. Ρε, μην γράφετε τρίχες ρε, στα site της Πάτρας. Ξέρανε ποιος είναι. Εδώ και μέρες, εδώ και εβδομάδες. Και τον παρακολουθούσαν. Και περιμένανε κάποιο τυχαίο γεγονός όπως αυτό για να τον πιάσουν. Τι είναι αυτά που γράφετε, ρε. Το τυχαίο, λέει, το καθοριστικό λάθος γράφει εδώ πέρα ένα site της Πάτρας. Τι τρίχες είναι αυτές. Είπαμε και το επαναλαμβάνουμε, αν δεν ήταν η Αγγελική Νικολούλη, ο Δαλαμάγκας, πως τον λένε, θα ήταν ακόμα έξω.

Είχαμε και ντου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Βρέθηκαν ναρκωτικά και όπλα σε μια έκτακτη έρευνα που έγινε. Να θυμίσω ότι εκεί έχουμε 9 περιπτώσεις θανάτων. Οι θάνατοι καταγράφησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα σε 2 μήνες δηλαδή. Παθολογικά αίτια, λέει το Υπουργείο. Υπάρχουν ενστάσεις όμως, γιατί ο ένας θάνατος ήταν και σε νοσοκομείο, οπότε έχει υποβληθεί μήνυση από τους συγγενείς του ανθρώπου αυτού κατά παντός υπευθύνου για το θάνατο του άνδρα, δηλαδή 52 ετών ο άνδρας αυτός. Αλλά εδώ έχουμε και άλλους θανάτους και μικρότερες ηλικίες, 44 κλπ. Που σημαίνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί. Έχουμε πει, και ευτυχώς υπάρχει έρευνα σε αυτό, σε εξέλιξη. Υπάρχει έρευνα. Διότι έχουμε πει και εδώ στο Sky ότι όλα δείχνουν ότι κάποιο περίεργο ναρκωτικό είχε μπει μέσα στις φυλακές και το οποίο σκότωνε. Ένα ναρκωτικό το οποίο, καταρχάς να πούμε ότι οι φυλακές Αγίου Στεφάνου είναι φυλακές πιο πολύ για ναρκωμανείς ή για εμπόρους ναρκωτικών. Άρα λοιπόν το ναρκωτικό πάει και έρχεται εκεί. Και φάνηκε και από χθες, γιατί κάνουν ντου οι αστυνομικοί στις φυλακές, έκαναν έρευνα στα κελιά κλπ. Και βρήκαν και ναρκωτικά. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις πώς θα περάσανε. Θα περνάνε. Δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Υπάρχουν, λένε οι φύλακες. Πώς θα περνάνε δεν ξέρω. Ούτε εκείνοι ξέρουν. Γιατί περνάνε πάντως. Ή κινητά για παράδειγμα. Τα κινητά απαγορεύονται. Και όμως κάποιοι περνάνε. Και στον Κορυδαλό δεν υπάρχουν απαγορεύονται κινητά. Αλλά οι πιο πολλοί κρατούμενοι έχουν κινητά. Και ειδικά αυτοί που είναι μεγάλο κρατούμενοι. Αυτοί που έχουν και λεφτά δηλαδή. Υπάρχει μια άλλη κοινωνία εκεί στις φυλακές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Σε σχέση με τις βενζίνες και τις αυξήσεις, να πούμε ότι τελικά η βενζίνη στην Πάτρα είναι οριακά κάτω των 2 ευρώ το λίτρο, η 95 δηλαδή. Και ευτυχώς, κύριε κύριοι, το υγραέριο που έλεγα τόσο καιρό και φώναζα έχει πέσει στο 1,05 κάπου εκεί. Είναι πολύ καλή τιμή δηλαδή. Φαίνεται βάλανε μυαλό κάποιοι, γιατί φωνάζαμε.

Πήγαμε πρωί-πρωί για τροχαίο με φωτιά κιόλας. Βασικά, πρώτα έγινε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ανέβαινε μία οδό στα Βραχνέικα, από την παραλία προς τα πάνω δηλαδή. Και εκεί λοιπόν έπιασε φωτιά το ταμπλό του οχήματος. Ευτυχώς ο ηλικιωμένος οδηγός κατάφερε και βγήκε γρήγορα πριν η φωτιά καταστρέψει συνολικά το αυτοκίνητό του. Μάλιστα το άφησε και το αυτοκίνητο κύλησε φλεγόμενο προς τις γραμμές του τρένου. Ειδοποιήθηκε άμεσα ο ΣΕΦ, φυσικά, άμεσα, αμεσότατα. Έκοψε την κίνηση εκεί να μην υπάρχει, περάσει κανένα τρένο και καίγεται το αυτοκίνητο και λοιπά και λοιπά. Πήγε προοριστική και έλειψε τη φωτιά στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς όλα με λιγάλα, δεν υπάρχει θέμα. Έχουν αρχίσει και στην περιοχή μας, και στο λέω γιατί έρχεται καλοκαίρι τώρα, και έχουμε και περίεργα ψαράκια. Μου έλεγε ένας φίλος μου, ο Νίκος Ογκίτσης, ότι πήγε για ψάρεμα και ψάρεψε ψάρια που δεν τα είχαμε συνηθίσει στο Μπατραϊκό κόλπο. Τα ψάρια αυτά δηλαδή. Τι ψάρεψε? Ψάρεψε, λέει, Σκάρους και Γερμανούς, οι οποίοι συνήθως ήταν, είναι μάλλον σε πιο νότια, στη Μεσόγειο μεν, αλλά σε πιο νότια μέρη, π.χ. Κρήτη. Τώρα αυτοί οι Σκάροι, λέει, και οι Γερμανοί, κατά το φίλο μου τον Νίκο τον Κίτσι, έχουν πουνί και ψαράς, περάσαν, λέει, και στον Πατραϊκό κόλπο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Γκύρη. Εδώ έχουμε φτάσει να βλέπουμε λαγοκέφαλους στον Πατραϊκό κόλπο. Τους είδανε και στο Σαλονικό και στον Πατραϊκό. Και ξέρετε, η εισβολή αυτού του ξενικού είδους προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί αυτά τα ψάρια δαγκώνουν και μάλιστα χτυπούν και δαγκώνουν τους κολυμβητές. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσάρεστες οι καταστάσεις, όπως για παράδειγμα μπορεί να έχουμε ακόμα και ακροτηριασμό. Έχουμε επιθέσεις λαγοκεφάλων στη Σαρονίδα, τη Βάρκιζα, στα νησιά του Αιγαίου, αλλά έχουν μπει και εδώ μέσα, στον Πατραϊκό και στον Κορινθιακό. Έχουμε 6 είδη στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να αλλάζουν συμπεριφορά, σχηματίζουν αγέλες και αναζητούν επιθετικά τροφή χωρίς να έχουν κάποιο φόβο. Και έχει ένα στοματάκι κλπ. Λέει λοιπόν ότι προτιμούν τα ζεστά νερά

Άρα η περιοχή του Πατραϊκού που είναι ζεστή θάλασσα, ενώ δηλαδή από την Αχαγιά πιο πέρα κλπ. Κλπ, μπορεί να έχει μέσα και λαγοκεφάλους. Είναι ο περιβόητος λαγοκέφαλος Σκελεράτους, ο οποίος στον Ειδικό ζούσε και στον Ειρηνικό ζούσε και είναι, λέει, ένα ψάρι της οικογένειας Τετραοδοντίδες. Έχει 4 δυνατά δόντια στο ράμφος που σε κόβουν σαν ξηράφι. Επίσης έχει μία δηλητηριώδη τοξίνη, την τετραδοτοξίνη, στα ιστορικά του όργανα και έτσι λοιπόν όταν το φας, αν κάνει το λάθος και το φας, έχει σε πόδινο θάνατο. Μέχρι πέρσι στην Ελλάδα είχαν καταγραφεί 28 επιθέσεις λαγοκεφάλων, μερικές εκ των οποίων αφορούσαν ακροτηριασμό δακτύλων, δηλαδή κολύμπαγε ο άλλος και του κόψε το δάχτυλο από το πόδι ή από το χέρι. Για να ξέρετε, βρήκαμε μπελά τώρα. Και θα πρέπει σίγουρα να ληφθούν μέτρα, σίγουρα 100%, και θα πρέπει οι ψαράδες να κάνουν δουλειά. Αυτό λένε και οι αρχές ως οδηγία.

Κατά τα άλλα, κύριε κύριε, λέμε φοβόμαστε τους καρχαρίες. Καρχαρίες που να φανεί εδώ πέρα. Εντάξει, υπήρχε ένα στη Μεσόγειο, λέει, βρήκα ένα στη Μεσόγειο, ένα λευκό και στο διάολο τη μάνα. Εδώ φοβόμαστε το λαγοκέφαλο. Ξέρεις τι είναι να σου αρπάξει το δάχτυλο από το χέρι, από το πόδι, ε? Το σκέφτεσαι? Ή να σου κόψει κανένα πουλί, όπως κολυμπάς με το μαγιό σου, ε? Γι' αυτό μην βγάζετε το μαγιό σας οι άντρες όταν είστε μέσα στη θάλασσα. Κάποιοι το βγάζουν το μαγιό έτσι για λίγο, το βγάζουνε. Ποτέ μην έρθει λαγοκέφαλος και θα αρπάξει το πουλί σου. Γελάς κύριε κύριε, δεν έχω δίκιο. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Αύριο έχει το δικαστήριο εκεί στο Αίγιο. Και θα τα πούμε αύριο λοιπόν με την επικαιρότητα. Τώρα δίνουμε σκητάλη στον Δημήτρη Διαδαφρόπουλο. Θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Ζάι 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

τα κόμματα, παλιά και καινούργια, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι γνωστοί ή οι λεγόμενοι μεσίες, ανήρ και γενή, κάνουν τα δικά τους. Μετρούν νούμερα, αποδόσεις, καταλληλότητες, ακαταλληλότητες, την ώρα που η κοινωνία έχει τα δικά της προβλήματα. Όσο μακριά φαίνεται το ένα από το άλλο, αλλά η ίδια η κοινωνία είναι που απορροφά αυτές τις αποστάσεις ή μάλλον τις κάνει πιο κοντινές. Και η ίδια η κοινωνία είναι που, αν θέλει, τους καραδασμούς τους αντιμετωπίζει με τον κατάλληλο τρόπο. Μάλλον, στην παρούσα φάση, αρέσκεται στο πολιτικό παραπολιτικό, κίτρινο, πικάντικο, προεκλογικό και όχι στην ουσία των πραγμάτων. Πλην όμως αυτή η αντιμετώπιση δεν λύνει προβλήματα χρονίζοντα, αφήστε που ήθιστε στη χώρα μας κάποια προβλήματα που χρονίζουν και που στο πέρασμα των μηνών, των ετών δεν βρίσκουν λύση, εύνης να βρίσκουν τη λύση προπαραμονές εκλογών. Και οι εικόνες που παρατηρούμε είναι σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε κοινωνικό αποτύπωμα ή αίτημα να σπέβδουν τα κόμματα με αντιπροσωπείες τους και να στηρίζουν αναφανδόν είτε κάτι που είναι δίκαιο ή ακόμα και παράλογα πράγματα, διότι τώρα δεν βλέπουμε τα παράλογα, τώρα βλέπουμε την ανάγκη να γεμίσει η δεξαμενή με ψηφοφόρους. Οι ανακοινώσεις βροχή με το που κάποιος φορέας ζητήσει κάτι οικονομικό, κλαδικό κτλ. Κτλ. Οι κομματικές οργανώσεις σπέβδουν ποια θα προλάβει πρώτα την άλλη. Δεν είναι καθόλου όλο αυτό εφάνταστο και δεν είναι και κακή συνταγή, γιατί οι καλύτερες επιτυχίες, τα μεγαλύτερα δώρα, τα καλύτερα χατήρια στο πέρασμα των δεκαετιών έχουν γίνει παραμονές και προπαραμονές εκλογών.

0: Η χώρα βρίσκεται σε ένα περίεργο μετέχμιο, σε μια μεταπολιτευτική γέφυρα, η οποία έχει τους βασικούς της πυλώνες, έχει και κάποιους άλλους, φαίνεται πως έρχονται και ορισμένοι ακόμα, διότι αυτή η νέα μεταπολίτευση καλείται να καθοριστεί με πλήρη στοιχεία και θα πρέπει επί αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού να καταγραφεί η λεγόμενη ισορροπία. Καλό μεσημέρι έχουμε. 12 και 4 περίπου είναι το μεσημέρι της Τρίτης, της 9ης ημέρας του Ιουνίου του καλοκαιριού, με έναν καιρό ζεστό αρκετά, αλλά και με αρκετά σύννεφα, ίσως χρειαστούμε και ομπρέλα. Αργότερα, και εδώ στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στα προσφυγικά της Πάτρας είμαστε, στο Sky είμαστε, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τριαντεφυλόπουλος, στον ήχο επιμελείται, τεχνικά υποστηρίζει ο Κωνσταντίνος Γκύρης και χορηγικός ακόλουθός μας η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα κάνουμε πράξη αυτό το οποίο συχνά πυκνά θέλω να υπογραμμίζω, όχι γιατί πρέπει να διαφοροποιούμαστε από άλλες εκπομπές, από άλλα μέσα, αλλά γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η όποια επιρροή από την επικαιρότητα θα πρέπει να είναι και λίγο ισόρροπη και ισοδύναμη. Δεν θα πολιτικολογήσουμε σήμερα, δεν θα ασχοληθούμε με τον Τσίπρα, με την Καριστιανού, με το Πασόκ, με τον περιορισμένο ασχηματισμό της κυβέρνησης που τελικά δεν απέφερε για την Αχαΐα, αν και θα το ήθελε πολύ, για δύο κυρίως θέματα, για την υπογειοποίηση, την εκκρεμή του τρένου στην Πάτρα και για τον οδοντοτό Διακοπτού Καλαβρίτο να έχει έναν αρχαιό αρμόδιο υπουργό. Δεν είναι τελικά ο κύριος Μαρινάκης, παραμένει στη θέση του. Θα επιχειρήσουμε αυτό το αποτύπωμα της κοινωνίας σε τρεις διαφορετικούς τομείς να το περιγράψουμε και να το συζητήσουμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και υπάρχουν θέματα εκεί έξω τα οποία καλό είναι να μην τα κουκουλώνουμε και να δίνουμε και την δυνατότητα σε αυτούς που τα βιώνουν και που δεν βρίσκουν, αν θέλετε, ανοιχτό πάντα τον προβολέα της δημοσιότητας, να το κάνουμε σήμερα. Και θα το κάνουμε. Θα κάνουμε τρεις διαφορετικούς σταθμούς. Ένα στην Πάτρα, ένα ακόμα στο Αίγιο και μία, αν θέλετε, υπενθύμηση αλλά και καταγραφή και παρουσίαση και σχολιασμό των νέων δεδομένων σε ένα από τα κανθώδη ζητήματα τα περιβαλλοντικά των πατρών. Νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ακούμε σε ένα από τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, που είναι τυχερή η Πάτρα που έχει την έδρα του, ότι υπάρχει μία μεγάλη αγωνία των εργαζομένων των μη μονίμων, οι οποίοι ενώ έχουν εργαστεί και έχουν προσφέρει στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, ήρθε η ώρα κάποιοι άλλοι να πάνε στη θέση τους, γιατί τελείωσε η σύμβασή τους και έχουν ζητήσει παντιοτρόπος να βρει τον τρόπο το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών ενδεχομένως, γιατί αφορά υπαλλήλους. Κάπως αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία, αυτοί οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, να παραμείνουν στις υπηρεσίες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Και αυτό είναι πάντοτε ένα μεγάλο ζητούμενο και για το ΕΑΠ τώρα και παλιότερα, για τους Δήμους και τις περιφέρειες. Δηλαδή, παίρνεις κάποιους ανθρώπους, μένουν 6 μήνες, 8 μήνες, 23 μήνες, 15 μήνες, αποκτούν την εμπειρία, τη γνώση και μετά τους λες φύγετε και κάποιοι άλλοι θα έρθουν, και όλη αυτή η τεχνογνωσία, η οικογενειακή και ατομική τρικυμία επί των οικονομικών και εργασιακών, δεν πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα του 26 όλο αυτό να ρυθμιστεί. Νομίζω ότι η απάντηση είναι καταφατική, αν και υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω οι οποίοι τι λένε: ναι, αλλά όταν διορίστηκαν, όταν πήγαν στη θέση τους, ήξεραν ότι δεν είναι μόνιμοι. Πώς αυτοί θα έρθουν τώρα να πάρουν τη θέση κάποιων άλλων? Νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες και μέσω ΑΣΕΠ, μοριοδότησης, κρίσης, οι κατάλληλοι, αν όχι όλοι, να παραμείνουν. Θέλω να καλωσορίσω την εκπρόσωπο του Σωματείου, των Συμβασιούχων των Εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, την κυρία Ελένη Γρεβενιώτη. Μαζί της θα μιλήσουμε. Υπάρχουν κινητοποιήσεις όπως η χθεσινή, και ήδη αυτή η κινητοποίηση έχει τύχει τη στήριξη και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Από την κυβερνητική πλευρά, εδώ σε επίπεδο τοπικό, δεν είδα κάτι. Τι κάνετε, κυρία Γρεβενιώτη?
1: Καλά, εσείς? Να καλησπέρισω εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να το δούμε λίγο το θέμα που ενδεχόμενα, αν όχι σίγουρα, ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει. Από πότε είστε συμβασιούχοι στο ΕΑΠ, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο?
1: Υπάρχουν συνάδελφοι συμβασιούχοι εδώ και 23 χρόνια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: 23 χρόνια όμοιροι, θέλετε να πείτε?
1: 23 χρόνια όμοιροι, όπως ναι, το λέτε.
0: Και καμία κυβέρνηση στο πέρασμα αυτών των 23 ετών δεν βρήκε τον νόμιμο τρόπο να μονιμοποιήσει, προφανέστατα, για να υπάρχουν κάποιοι 23 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου κάτι κάνουν, κάτι προσφέρουν, είναι χρήσιμο.
1: Εννοείται. Αξιολογούνται κάθε χρόνο και τους παίρνουν πάλι. Ξεκίνησε η διαδικασία το 2017 που βγήκε μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Οικονομίας ώστε να προχωρήσουμε για να μπουν κάποια όροι για να βγει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Ήρθαμε πέρσι το 2025 που βγήκε η 2K25 προκήρυξη ΑΣΕΠ, λάβαν μέρος όλοι οι συνάδελφοι. Βγήκαν τα αποτελέσματα, έγιναν οι μοριδοτήσεις από τον ΑΣΕΠ, βγήκαν τα αποτελέσματα και βρισκόμαστε τώρα να έχουν βγει οι πίνακες διορισμένων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Είχατε κάποια ειδική μοριοδότηση εσείς, δηλαδή μοριοδοτήθηκε για παράδειγμα
1: επειδή υπήρχε αυτή η οικία, ήθελε να έχεις μια προϋπηρεσία στο εξαποστάσεως εκπαίδευση, διότι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει μια ιδιαιτερότητα στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Δηλαδή δεν είμαστε στα συμβατικά πανεπιστήμια, το γνωρίζετε, θεωρώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Ναι, και τώρα γιατί διαμαρτυρίεστε, επειδή αργούν τα αποτελέσματα?
1: Τα αποτελέσματα έχουν βγει. Το θέμα είναι ότι καλούμαστε να υπογράψουμε μία σύμβαση ΙΔΑΧ δημοσίου, νομικού προσωπικού. ΙΔΑΧ δημοσίου.
0: ΙΔΑΧ είναι
1: αόριστου χρόνου, αλλά στο δημόσιο τομέα. Η οποία είναι μία σύμβαση, όπως την ονοματίζουν εδώ από τη διοίκηση, προσχώρησης. Είναι καταχρηστική. Έχει καταχρηστικούς όρους μετά.
0: Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε κάποιους απλοϊκά να τους αναφέρουμε να καταλάβει ο κόσμος?
1: Ναι, να αναφέρουμε για την ασθένεια. Υπάρχει ένα άρθρο που αναφέρεται στην ασθένεια, όπου αν ασθενήσει ένας εργαζόμενος και δεν ειδοποιήσει έγκαιρα, υπάρχει λόγος, μπορεί να είναι λόγος απόλυσης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν... Δεν μπορεί να βάλει όλες τις ασθένειες μέσα. Δηλαδή η παράληψη αναγγελίας ασθένειας και μια αμέλεια να γίνει. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να στείλει εκείνη την ώρα ένα μήνυμα, ένα email. Δεν είναι λόγος απόλυσης.
0: Το φοβάστε και καλά κάνετε. Έχετε απευθυνθεί γενικά για την εκκρεμότητα που υπάρχει στο αρμόδιο Υπουργείο και έχετε λάβει είτε αδιαφορία είτε αρνητική απάντηση?
1: Έχουμε απευθυνθεί και στο νομικό μας σύμβουλο, έχουμε νομικό σύμβουλο του Σωματείου, έχει γίνει μια γνωμοδότηση από τις 22 Τετάρτου. Έχουν γίνει επερωτήσεις από τους βουλευτές εδώ της Αχαΐας και από άλλους, από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΠΑΣΟΚ. Έχουν συζητηθεί χτες συζήτηση και μια επερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ. Έχουν δοθεί απαντήσεις που δίνει το ΕΑΠ. Η διοίκηση του ΕΑΠ, ναι, εννοείται. Όπου σε ένα έγγραφο που έστειλαν στο Υπουργείο είπαν ότι η σύμβαση είναι σύμβαση προσχώρησης.
0: Ναι. Ακούγονται λίγο υπηρεσιακές λεπτομέρειες, αλλά.
1: Ναι, είναι νομικά. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιος άλλος ακροατής στη θέση μας. Εμείς αυτό που ζητάμε σήμερα είναι διάλογος. Γιατί πρωτίστως το θέμα είναι νομικό. Εμείς δεν είμαστε νομικοί. Και θα θέλαμε να γίνει διάλογος με τους νομικούς συμβούλους τους δικούς μας και τους νομικούς του Ιδρύματος και να καταλήξουμε σε ένα κοινό σχέδιο σύμβασης.
0: Και καλά κάνατε και το ζητάτε.
1: Αυτό ζητάμε.
0: Να ρωτήσω κάτι για να καταλάβει και ο κόσμος, οι ακροατές του Sky, ποια είναι η εμβέλεια αυτού του θέματος. Καταρχήν να πω ότι η Πάτρα είναι τυχερή που έχει εδώ και δεκαετίες την έδρα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Δεύτερον, είναι τυχερή. Σαν περιοχή, γιατί έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ένα κομμάτι, μην ξεχνάμε ότι έχει και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που είναι επίσης από τα παγκοσμίως πολύ ψηλά στην κατάταξη. Για πόσους εργαζόμενους συμβασιούχους μιλάμε εδώ στην Πάτρα?
1: Έχουμε και ένα παράδειγμα στην Αθήνα που έχει συμβασιούχους. Στο σύνολό μας είμαστε 180 συμβασιούχοι και στην Αθήνα να είναι το 20. Δηλαδή η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι, μιλάμε για 160 οικογένειες στην Πάτρα.
0: Ναι. Τώρα εργάζεστε κανονικά, πληρώνεστε κανονικά, δεν είστε εκτός δουλειάς μέχρι που εξεδόθησαν τα αποτελέσματα μέσω ΑΣΕΠ?
1: Όχι, έχουμε σύμβαση έργου, ναι. Δεν έχουμε, δεν είναι ότι δεν έχουμε δουλειά. Εδώ είμαστε καθημερινά, δίνουμε τις υπηρεσίες μας στο Ίδρυμα όπως πρέπει. Απλά από ναι. χθες, από 8-6 έχουμε κηρύξει απεργία διαρκείας μέχρι να μας καλέσουν σε διάλογο.
0: Ναι, δικαίωμά σας είναι να το κάνετε και το κάνετε. Βέβαια είναι άλλο το μόνιμος και άλλο το σύμβαση εργού. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Έτσι και πολύ διαφορετικό μάλιστα και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο προνομιών καλών εννοούμενων.
1: Ναι, το σύμβαση έργου είμαστε εδώ κάθε μέρα.
0: Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον δεν είστε στο φάσμα της ανεργίας.
1: Όχι, δεν είμαστε ανεργοί.
0: Έτσι δεν είστε, κυρία Γραβενιώτη. Και τι χρονοδιάγραμμα έχετε τώρα στον αγώνα σας?
1: Όπως σας είπα, είναι απεργία διαρκείας. Απεργία διαρκείας μέχρι να μας καλέσουν διάλογο.
0: Δεν έχετε τέτοιο μήνυμα να φανταστώ?
1: Μέχρι σήμερα που μιλάμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε.
0: Με ποιον υπουργό, θυμίστε μου, έχετε να κάνετε, με ποιο υπουργείο?
1: Εμάς μας εδώ το εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Άρα στο Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Παιδείας και από την κυρία Ζαχαράκη, περιμένετε από τον κύριο υφυπουργό υπεύθυνο για την τριτοβάθμια να σας καλέσει?
1: Έχουμε συνάντηση με τον κύριο Παπαϊωάννου. Έχουμε δει το πρόβλημά μας. Περιμένουμε. Βασικά με τη διοίκηση εμείς θα μιλήσουμε. Εντάξει, δεν θα έρθει η κυρία Ζαχαράκη, αλλά εμείς περιμένουμε. Ένα διάλογο.
0: Καλά κάνετε. Ο Πρίτανης εκεί, ο πρώτος στην ιστορία του,
1: ναι, ναι.
0: του ΕΕΠ, τι στάση έχει?
1: Είναι η πρώτη Πριτανία.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Πρίτανης μια φορά την εβδομάδα είναι εδώ, σήμερα είναι εδώ, δεν έχουμε κάτι, δεν μας έχει
0: γενικότερα
1: καλέσει.
0: Γενικότερα η στάση της Πριτανίας, λέω, ποια είναι απέναντι σε αυτό το οποίο ήδη συζητήσαμε?
1: Δεν θέλουν διάλογο.
0: Δεν θέλει διάλογο ο κύριος Πρίτανης και η διοίκηση του ΕΕΠ, γιατί είστε ξένοι προς αυτόν?
1: Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το ρωτήσει τον ίδιο.
0: Εγώ θα το ρωτήσω, απλά ναι, μου λέτε ότι δεν κάνει διάλογο ο Πρίτανης με τους εργαζόμενους
1: 29...
0: που έχουν το ΕΑΠ.
1: Στις 29 Μαΐου που κάλεσε όλο το προσωπικό για να μιλήσει ο κύριος Πρίτανης σε εξ αποστάσεως συνάντηση και ρωτήθηκε και από συναδέλφους, είπε ότι δεν έχουμε χρόνο για διάλογο.
0: Δεν έχει χρόνο για διάλογο ο κύριος Πρίτανης στο ΕΑΠ. Μάλιστα, από πού είναι ο κύριος Πρίτανης? Από ποια περιοχή είναι?
1: Που κατοικεί. Που...
0: Ναι, από πού είναι, είναι από κανένα μεγάλο τζάκι? Α, γιατί βλέπω, ξέρω και εγώ, να μην θέλει να κάνει διάλογο με 100 τόσους εργαζόμενους οι οποίοι προσφέρουν επί 20 και πλέον χρόνια υπηρεσίες και μπορεί και λειτουργεί και στην Πάτρα και στην Αθήνα αυτό το μεγάλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εντύπωση μου κάνει. Αυτός τα ξέρει, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Οπότε κρατάμε το διαρκείας. Και αν χρειαστεί, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Κυρία Γραβενιώτη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4. Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
5: Κατάστημα κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Για να έρθω τώρα στο χώρο της δικαιοσύνης, ο οποίος περιέργως δεν φεύγει ποτέ από την επικαιρότητα. Πριν από λίγο οι δικηγόροι ανακοίνωσαν καθολική απεργία αύριο από όλα τα δικαστήρια της χώρας, με απόφαση καταρχήν της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων. Να σας πω ότι εδώ στην Αχαΐα και της Πάτρας και του Αιγαίου και των Καλαβρίτων θα συμμετάσχουν. Από τον Δικηγορικό Συλλόγο Αιγαίου υπάρχει ειδική ανακοίνωση από αυτού. Και οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν στα γραφεία των δικαστηρίων της χώρας να καλύψουν τα κενά. Και όταν λέμε κενά, δεν εννοούμε τώρα ένα-δυο κενά όπου λείπει ένας και μένει μια κενή θέση. Μιλάμε τώρα για έναν ο οποίος πρέπει να καλύψει 10 κενά. Και θέλω να μείνω στο θέμα αυτό σήμερα, γιατί είναι και της καθημερινής πλέον επικαιρότητας οι δικαστικές αίθουσες, με πολλές υποθέσεις, σκάνδαλα, δολοφονίες, παραβατικούς, εγκληματικούς. Να καλωσορίσω καταρχήν τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Μπεσκό, και την κυρία Ιωάννα Λάζο Γιώργου, η οποία είναι μέλος της Ομοσπονδίας της Διοίκησης των Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Χαίρετε και στους δύο.
10: Καλημέρα σας, ακροατές.
0: Να ξεκινήσω με την κυρία Λάζο Γιώργου. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου.
10: Ναι, κυρίες προηγούνται έτσι κι αλλιώς.
11: Ευχαριστούμε πολύ. Αρχικά να σας πω ότι μάλλον θα πρέπει να κάνουμε μία μόνιμη στήλη, νομίζω.
0: Να σας πω, κυρία Λάζο Γιώργου, με τέτοια προβλήματα που έχετε και στο Αίγιο και στην
11: Πάτρα. Οπότε να είμαστε πάντα on time και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα τρέχοντα.
0: Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε να βρίσκουμε το χρόνο, να λέμε πράγματα ουσιαστικά, να βοηθάμε λίγο την εξωστρέφεια των ετοιμάτων σας και να ακούγονται εκεί που πρέπει. Να ξεκινήσω. Διαβάζω πραγματικά τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν είναι η εποχή που τώρα βγαίνουν στη φόρα, και τα πολλά κενά σε δικαστικούς χώρους και τα ζητήματα υποδομής, δηλαδή δικαστήρια, παλιά κτίρια, να πέφτουν οροφές, να διαλύεται το σύμπαν, να τραυματίζεται ο κόσμος. Συγγνώμη, δεν σας ακούει κανείς Φλωρίδης, κανείς Μπούγας, και αναφέρω και τον κύριο Υφυπουργό, γιατί μαθαίνω ότι είστε από τη Φωκίδα, από την Άμφισσα, που είναι και η εκλογική του περιφέρεια.
11: Σωστά.
0: Ναι.
11: Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα οποία λέτε είναι πάγια και χρόνια προβλήματα. Απλά ακούγονται λίγο πριν τα κέλια σημεία ποια είναι δηλαδή. Έχουμε τώρα την προκήρυξη για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Ακούστηκε τώρα λοιπόν το πρόβλημα που υπάρχει με τις κενές οργανικές και πώς μοιράστηκαν, σε εισαγωγικά, και δεν είναι σωστή η λέξη που χρησιμοποιώ, οι θέσεις και τις υπηρεσίες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προβλήματα ασφάλειας και κτηριακών υποδομών τα είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, οπότε και αυτό τίνει πλέον να γίνει μια καθημερινότητα.
0: Καθημερινότητα υπό την έννοια όμως ότι δεν ανταποκρίνεται κανείς. Δηλαδή, συγγνώμη, εκεί που υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα, τουλάχιστον του Αιγαίου έχουν γίνει αρκετές εργασίες τα τελευταία χρόνια. Έχει φροντίσει και ο κύριος Μπέσκος και οι δικαστικοί πάλι συναδελφοί σας. Με πολλές δυσκολίες έχουμε δει μια ανακαίνιση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό του μεγάλου αυτού μεγάλο. Στα καθημερινά αυτά δεν δίνει κανένα σημασία. Μήπως υποστεί κάποιο τραυματισμό ο υπάλληλος, ο δικαστής, ο διάδικος.
11: Νομίζω ότι είπατε όμως, ξεκίνησατε από τη σωστή βάση, ότι κάποιοι αρχικά ενδιαφέρθηκαν για να αναδείξουν τα προβλήματα και να αναζητήσουν λύσεις. Εγώ θα βάλω πρώτα τους συναδέλφους μου, βέβαια θα μου το επιτρέψει ο πρόεδρος, τους συναδέλφους μου, οι οποίοι καθημερινά ζουν στο δικαστικό μέγαρο Αιγαίου και σε κάθε άλλο μέγαρο, και οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι διοικήσεις των δικαστηρίων, και όλοι αυτοί πρέπει πρωτίστως να αναδείξουν τα προβλήματα και να αναζητήσουν λύσεις. Ένα υπουργείο ή ένα κράτος, αν δεν του γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Οπότε εγώ θα βάλω πρώτα τις διοικήσεις των δικαστηρίων σε αυτό που αναφέρεται ως θέμα βασικό.
0: Πήγατε να πείτε για τα κενά. Τώρα, σε κανένα υπουργείο, σε κανένα υπουργείο, και στην υγεία και στο δημόσιο τομέα και στα σχολιά, δεν καλύπτονται όλα τα κενά. Λέει το κράτος, όσα μπορώ, όσα χρήματα μπορώ, δεν μπορώ. Σε εσάς ποια είναι η εικόνα?
11: Σε εμάς η εικόνα είναι δυστυχώς μεταβαλλόμενη κάθε μήνα, θα έλεγα. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κενών οργανικών θέσεων που ξεπερνά το 30%, το οποίο όμως τίνει να αυξηθεί, δεδομένου ότι αρκετοί συνάδελφοι είναι στα πρόθυρα σταξιοδότησης, κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη τώρα που μιλάμε. Θα λυθεί, υπάρχει αυτό το στοιχείο ένα μήνα μετά, άρα εγώ μπορώ να σας πω την πρόβλεψη μόνο. Είναι ότι υπάρχουν και αρκετοί συνάδελφοι, επειδή ιδίως και οι καινούργοι που διορίζονται τώρα με τους διαγωνισμούς, οι οποίοι επειδή ακριβώς οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί, οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι πάρα πολύ δύσκολες, αναγκάζονται να διοριστούν σε περιοχές που ενδεχομένως δεν επιθυμούν, είναι πολύ μακριά από το σπίτι τους, άρα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, παρετούνται. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα αφήσουμε, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κενών οργανικών.
0: Εδώ θα κάνω μια παρατήρηση, θα μου το επιτρέψετε, ότι ποτέ κανείς δεν διορίζεται εκεί που δεν έχει δηλώσει. Οπότε όταν κάνει κάποιο συνάντηση, να ξέρει που δηλώνει, έτσι.
11: Εννοείται, όμως εγώ θα βάλω τώρα, αφού μου δίνετε αυτή την πάσα λοιπόν, θα βάλω και εγώ μια παράμετρο πολύ ωραία, η οποία εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες περιοχές με τις προκηρύξεις τώρα που είναι από τη σχολή δικαστών, προκήρυξη υπαλλήλων που είναι μέσα στη σχολή, όπου υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ονομάζονται, είτε είναι νησιωτική δήμη, είτε είναι μικρή και μεσαίη ποιοτική δήμη και μικρή ορεινή δήμη, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να υπάρχει μια προσάσκηση και να, ας πούμε, να προτιμάται η εντοπιότητα ή να υπάρχει δέσμευση δεκαετούς παραμονής στις περιοχές αυτές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό και να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές.
0: Σωστά. Κύριε Πρόεδρε,
11: να δώσουμε την πάσα στον Πρόεδρο, δεν είναι το Αίγιο.
0: Θα ξανάρθω σε εσάς, κυρία εκπρόσωπε του δικαστικών υπαλλήλων. Θα ξανάρθω. Κύριε Πρόεδρε, γιατί καθολική αποχή? Γιατί δεν είναι θέμα Αιγίου η Αχαΐας, είναι όλης της χώρας. Έχει να κάνει με την επικαιρότητα, με τα γεγονότα, με τις πολιτικές εξελίξεις? Εξηγήστε το μας λίγο.
10: Όχι, εμείς κάνουμε στοχευμένες αποχές. Αυτή δεν την έχει προκηρύξει ολομένα το δικηγορικό σύλλογο της χώρας.
0: Εγώ έτσι διαβάζω στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, ότι είναι απόφαση της Ολομελίας.
10: Εντάξει, η Ολομέλεια βγάζει μια κατεύθυνση, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι υποχρεωμένη. Εμείς κοιτάμε τώρα και κάνουμε στοχευμένες κινήσεις, επειδή είναι με τα προβλήματα της περιοχής.
0: Μάλιστα.
10: Και στην προκείμενη περίπτωση, τα προβλήματα της περιοχής είναι στην δραματική υποστελέχωση των θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων. Όταν μάλιστα επίκειται να συνταξιοδοτούν 15 άτομα, υπάρχουν 15 κενά και σου βάζει μία έδρα. Αυτό είναι πρόκληση. Όταν βλέπεις ότι σε άλλες περιοχές της χώρας βάζουν πολύ περισσότερους δικαστικούς υπαλλήλους και δεν ξέρω ποια κριτήρια τους βάζουν, και είναι πραγματικά απορίας άξιο, γιατί είναι στην προκείμενη περίπτωση προφανές ότι άμα υπήρχαν αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση τις οργανικές ανάγκες, με βάση τις υποθέσεις που υπάρχουν σε κάθε πρωτοδικείο, θα ήταν σαφέστατα διαφορετικός ο καταμερισμός. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, όπου βασανίζει και τους υπαλλήλους, και να το θέσω και εδώ. Είναι ότι προσπαθούν να εφαρμόσουν τον Σόλωνα, που είναι η αυτοματοποιημένη ενημέρωση για τα πινάκια σε όλη τη χώρα, και ειδικά στο πρωτοδικείο το δικό μας, αλλά και στην Πάτρα, που οι υπάλληλοι βρίσκονται μπροστά σε μια οδύσσια, καθώς καλούνται να προχωρήσουν στην εφαρμογή του Σόλωνα χωρίς να υπάρχουν ψηφιοποιημένα αρχεία, χωρίς να υπάρχουν πινάκια, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και στα όρια νευρικής κρίσης. Άρα πρέπει το Υπουργείο να αναλογιστεί το γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμένες θέσεις υπαλλήλων, είναι επιφορτισμένοι με πολλά καθήκοντα και δεν μπορούν να εισάγουν ένα σύστημα το οποίο χρειάζεται, αλλά χρειάζεται με κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες στην προκείμενη περίπτωση πρέπει να είναι εξ νουν και όχι από το παρελθόν, γιατί αυτό οδηγεί σε αδιέξοδα. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και σε κάθε περίπτωση από το δικείο μας έχουμε πάρα πολλές υποθέσεις οι οποίες σταματάνε λόγω ωραρίου. Και αυτό βασανίζει και τους πολίτες που έρχονται 3 και 4 φορές στα δικαστήρια και περιμένουν όλη τη μέρα, και τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη ταλαιπωρεί και τους δικαστές, καθώς λόγω της υποστελέχωσης αυτής καθυστερούν τα πινάκια. Τα ασφαλιστικά πριν το δικαστικό χάρτη, να σας πω, στην περιοχή μας που είναι η άμεση δικαστική προστασία, προσδιοριζόμουν σε 1 μήνα και τώρα προσδιορίζονται σε 4 μήνες. Άρα λοιπόν είναι αυτά τα ζητήματα που πρέπει και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και στοχευμένη αποχή και συμπράττουμε βέβαια και συμβάσουμε τους δικαστικούς υπαλλήλους για να αναδείξουμε και την ανάγκη που είχαμε και έχουμε και εμείς επανειλημμένους ότι η Αχαΐα δεν μπορεί να έχει μόνο ένα πρωτοδικείο, αλλά πρέπει να έχει και 2 πρωτοδικεία, στα οποία το Αίγιο θα είναι πρωτοδικείο Ανατολικής Αχαΐας. Είναι επιβεβλημένο άμα θέλουμε να έχει αποτέλεσμα το δικαστικός χάρτης και να μην ασκήσει επί χάρτα, αλλά να ασκήσει επί πραγματικότητας.
0: Αυτό το πέρα δόθε, το οποίο είναι απόρρια της εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη, πώς πάει, κύριε Μπέσκο, γιατί αποφασίζεται κάτι και μετά το ξεχνάμε?
10: Δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ. Ταλαιπωρούνται και οι δικαστές, ναι. Ταλαιπωρούνται και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Ταλαιπωρούνται όλοι. Μάλιστα, οι δικαστές έρχονται και με δικά τους έξοδα, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, και δεν έχει ληφθεί πρόβλεψη ούτε και για αυτούς, γιατί πρέπει να φερόμαστε σαν όλους τους λειτουργούς δικαιοσύνης στα προβλήματα. Οι δικαστές αναγκάζονται να πηγαίνουν από πρωτοδικείο σε πρωτοδικείο, από περιοχή σε περιοχή, ακόμα και τις προηγούμενες μέρες, για να δουν τις δικογραφίες. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ασφαλή μετακίνηση των δικογραφιών και γίνονται ταχυδρόμοι οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Διευκολύνσεις, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί με τεχνοκρατικά κριτήρια και όπως λειτουργεί σε προηγμένες δικαστικά χώρες όλη την Ευρώπη, που υπάρχουν πρωτόκολλα και ασφαλείας και λειτουργίας που είναι εχέγγυα για την σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης.
0: Κυρία Λαζογιώργου, συνηθίζεται όταν έχουμε προεκλογική περίοδο, έστω και παρατεταμένη, οι κλάδοι συνδικαλιστικοί να πιέζουν όλο και πιο πολύ, γιατί είναι μια ευκαιρία να κερδίσουν αυτό που το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν. Έχετε μπροστά σας προγραμματισμό κλιμάκωσης του αγώνα?
11: Αρχικά, μετά την αυριανή προειδοποιητική, όπως ακριβώς την αναφέραμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο που είχαμε πρόσφατα, πανελλαδική απεργία, έχουμε στο άμεσο μέλλον κινητοποιήσεις που είναι σχεδιασμένες, μεν μη ανακοινώσιμες προς το παρόν. Προφανώς και θα υπάρχει κλιμάκωση και φυσικά θα εξαρτηθεί και από τη στάση του Υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά. Τα αιτήματά μας είναι πολύ συγκεκριμένα και πάγια, θα έλεγα. Ένα εξ αυτών προφανώς είναι το οικονομικό, γιατί ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων και την αυτονόητη αποζημίωση της υπεροριακής εργασίας. Φυσικά είναι μέσα η ασφάλεια των εργαζομένων, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, και το φλέγον ζήτημα των ημερών, οι διορισμοί των δικαστικών υπαλλήλων. Οπότε στο ερώτημά σας απαντώ πως ναι, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο προσεχές μέλλον.
0: Σας αποδεσμεύω, ευχαριστώ που τα είπαμε. Θα τα πούμε πάλι.
10: Για το θέμα της ασφαλείας,
0: κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό.
10: Απλά να προσθέσω κάτι κλείνοντας.
0: Δεν τελείωσα, μισό λεπτό. Εσείς έχετε και κάποιες μεγάλες δίκες, τις οποίες φρονώ, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει σε επίπεδο χώρας να τις συνυπολογίσετε. Δηλαδή, η αποχή θα έρθει κόντρα με τη δίκη των Ντεμπών, με κάτι δικαστήρια για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ξέρω και εγώ, αύριο που έχετε αυτή την πολύ μεγάλη, πολύκροτη υπόθεση του Τζέιμι Νταλαμάγκα και έχει πάρει προθεσμία, εσείς θα έχετε αποχή. Τα φέρνω έτσι ως παράδειγμα. Συνυπολογίζονται αυτά στον αγώνα σας?
10: Στον αγώνα συνυπολογίζονται όλα και εμείς δεν κοιτάμε σε μία μέρα, δηλαδή σε μία μέρα που είναι μία ενδεικτική ημέρα, αναδεικνύουμε τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν όλες τις άλλες μέρες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μια και είπατε για την ασφάλεια των δικαστικών υπαλλήλων, είναι ντροπή στο πρωτοδικείο Αιγίου να μπαίνει όποιος θέλει μέσα, να μην υπάρχει καν έλεγχος. Και αυτό γίνεται νομίζω και στο πρωτοδικείο και στη Φωκίδρα και σε όλα τα πρωτοδικεία. Δηλαδή, όποιος θέλει, έχει μια δίκη η οποία τον έχει απογοητεύσει, θεωρεί κάποιους υπεύθυνους, μπορεί να μπει μέσα και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει καθόλου αστυνόμευση. Έχουμε κάνει έγγραφα στην αστυνομία, έχουμε κάνει έγγραφα στο Υπουργείο και ισχυρίζουν αδιάφορα. Όταν έγινε ένα συμβάν, που μπήκε ο άλλος στην πρωτοδικείο της Αθήνας, τότε πήραν μέτρα ασφαλείας. Αλλά ξέρετε τι κάνουν και πώς λειτουργούν. Όπου γίνει ένα συμβάν αρνητικό, τότε εκεί παίρνουν μέτρα. Τους άλλους τους αγνοούν. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουμε στείλει έγγραφα, καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει και μας έχουν κυριολεκτικά όλους αφημένους στο έλεος κάθε τυχόν εγκληματία και κάθε ψυχοπαθή που μπορεί να μπει στα δικαστήρια και να κάνει οποιοδήποτε κακό σε κάποιον που εργάζεται εκεί.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, αλλά ακόμα και στην Πάτρα, όπου υπάρχει αυτό το σύστημα το ηλεκτρονικό, δεν δύναται σε επίπεδο ενστόλων αστυνομικών η πόλη να λειτουργήσει. Βέβαια υπάρχει εναλλακτική, λέει, των security. Τώρα άμα πάνε και security στα ελληνικά δικαστήρια, τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να συμβεί αυτό. Πρόεδρε, καλή επιτυχία στον αγώνα. Ευχαριστώ που τα πάμε.
10: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
5: Sky 89,4.

0: τουλάχιστον μία δεκαετία να μην μιλάμε για χιτά ξερόλακας, να μην θυμίζει πρωτόγονες καταστάσεις μία μεγάλη περιοχή της χώρας όπως είναι η Πάτρα, όπου και σε επίπεδο Ευρώπης ακούνε χιτά και είναι μια ξεχασμένη λέξη για αυτούς, γιατί υπάρχουν οι σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες ειδικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, γιατί η Πάτρα και η Αχαΐα καθυστέρησε, ωστόσο εκτελεί και κατασκευάζει το δικό της εργοστάσιο επεξεργασίας. Όμως ο χιτά ξερόλακας είναι εκεί και είναι ο μοναδικός στο νομό, μετά το Λουκέτο, στο χιτά της Αιγύρας. Θέλω να καλωσορίσω εδώ στον Sky τον κύριο Θανάση Καραθανασόπουλο. Είναι από τους νέους ανθρώπους που έχουν πάρει τη σκυτάλη από παλιότερους όλα αυτά τα χρόνια, όπου ταλαιπωρείται εκεί η περιοχή Αμπελοκήπων, Μίλιχου, με τη δυσοσμία, με τους κινδύνους. Και υπάρχει τον τελευταίο καιρό μια ένταση μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής και της Δημοτικής Αρχής, η οποία διαρκώς νομίζω ότι υποτιμά την νοημοσύνη εκεί του κατοίκων, και αντί να κάτσει και στα αυγά της γιατί είναι εκτεθειμένη, αλλά έλεγε παραμονές εκλογών πριν πρωτοεκλεγεί δήμαρχος ο κ. Παλιατίδης, και άλλα υποχρεούτο βέβαια να κάνει τώρα και να πει τώρα. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Εσείς εδώ και ένα δίμηνο περίπου έχετε επανερθεί και λέτε ότι οι μετρήσεις στα νερά εκεί του Μίλιχου και γενικότερα η κατάσταση στην περιοχή, η φυσική κατάσταση δεν είναι καλή. Και φοβάστε, ανησύχετε για την υγεία σας, για το τι εισπνέετε, για το τι κάνετε καθημερινά. Δεν βλέπω να προσυπογράφει ούτε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ούτε ο κύριος δήμαρχος, ούτε η δημοτική αρχή. Ποια είναι τώρα η αλήθεια, αυτή που λέτε εσείς ή αυτή που δείχνει να θεωρεί ότι κάνει τα πάντα όλα η δημοτική αρχή και δεν υπάρχει κίνδυνος?
1: Αυτό δεν θέλει και πολλή σκέψη. Καταρχάς δεν είναι μόνο δύο μήνες. Αυτό εδώ και χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια πιο έντονα, κάθε φορά που βρέχει βγαίνουν ζουμιά στο ποταμό Μίλιχο και στο Καραβά. Πάντα παίρνουμε τη δημοτική αρχή, πάντα παίρνουμε τον κύριο Αναστασίου τηλέφωνο, πολλές φορές δεν το σηκώνει κτλ. Πάντα είναι εξαφανισμένη η δημοτική αρχή, κανένας δεν έρχεται, και όταν τελειώνουν τα ζουμιά εμφανίζονται ως διαμαγείας όλοι, ότι να ήρθαμε να βοηθήσουμε, να τρέξουμε, πού είναι κτλ. Εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ότι ας πούμε ότι λέμε ψέματα. Αφού η Δημοτική Αρχή ενδιαφέρεται για την ξερόλακα και ο κύριος Αναστασίου από ό,τι λέει κάνει 3-4 φορές το χρόνο μετρήσεις, γιατί δεν τις εμφανίζει δημόσια? Γιατί δεν μας τις δίνει που τις έχουμε ζητήσει? Τις έχουν ζητήσει και άλλοι άνθρωποι και με email και επίσημα κτλ. Και τι φοβάται? Μήπως δεν έχουν γίνει μετρήσεις? Μήπως οι μετρήσεις είναι απλώς της πλάκας, μόνο για κολοβακτηρίδια?
0: Ναι, βλέπω ρωτάτε δημόσια. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει επικοινωνία?
1: Να σας απαντήσει ευθέως. Και όσοι άτυπα από τη Δημοτική Αρχή έχουμε έρθει σε επικοινωνία, το μόνο που μας λένε και τι θα καταφέρετε, μόνο 2-3 άτομα είστε, 5 άτομα, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Εμείς πηγαίναμε παλιά οργανωμένα από το κόμμα και κάναμε διαμαρτυρίες. Αυτό. Εμείς ερωτάμε ευθέως. Ωραία. Ας μας φέρει τις μετρήσεις, ας έρθει να δει το πρόβλημα. Τώρα να λέει ότι είχαν καεί από τις φωτιές στις σωλήνες τον Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά τον Αύγουστο ήταν οι φωτιές, και μέχρι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη δεν είχαν αποκατασταθεί, δεν είχαν, που αυτό έπρεπε να είχε γίνει άμεσα, έτσι. Δεν είχαν πάρει μετρήσεις. Ας είναι εκεί επιτόπου στο πρόβλημα. Εγώ δεν λέω, μπορεί να συμβαίνει, να είναι αλήθεια αυτό που λέει. Γιατί δεν ερχόταν επιτόπου στο πρόβλημα, να δούμε τι θα κάνουμε. Να βρούμε μια λύση.
0: Άρα έχετε διακόψει την όποια επικοινωνία ή απλά καθίσταται όλο και πιο πολύ δύσκολη? Γιατί...
1: Όχι, είναι πιο πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, απλώς μας αγνοούν επιδεικτικά. Αυτό, τίποτα. Δεν θέλουν ξεσηκωμόδων, δεν θέλουν αντιδράσεις, δεν θέλουν τίποτα. Και μας αγνοούν επιδεικτικά. Ότι ό,τι και να κάνετε, δεν μας καίγεται καρφί, να το πούμε λαϊκά.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Εσείς συνεχίζετε να βγάζετε στοιχεία, να εκφράζετε ανησυχίες.
1: Εμείς βγάζουμε στοιχεία και θα κινηθούμε εκεί που πρέπει, που αναγκαστικά θα δώσουν τις απαντήσεις στους αρμόδιους που πρέπει.
0: Ομολογώ ότι δεν το κατάλαβα το εκεί που πρέπει. Δεν το κατάλαβα.

0: Και άλλα όργανα που είναι πάνω από τη Δημοτική Αρχή και θεσμοί κτλ. Που πρέπει να απαντήσουν μετά. Είτε είναι εισαγγελέας, είτε είναι Υπουργείο, είτε ό,τι αποφασίσουμε.
1: Ναι. Α, κινήθηκε προς αυτή την
0: κατεύθυνση. Αφού δεν υπάρχει επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή και μόνο εμπεγμός και κοροϊδία, εννοείται.
1: Ναι.
0: Οφείλω πάντως να... Αφού δεν δίνει σε εμάς τα στοιχεία...
1: Ναι, όχι, και καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ πάντως οφείλω να πω ότι στην τελευταία εδώ στο Sky επικοινωνία που είχα με τον κύριο Αναστασίου μου έδωσε την εντύπωση ενός ενοχλημένου από τη στάση σας αρμοδίου αντιδημάρχου, λέγοντας ότι κάνουμε αυτό που πρέπει, τις μετρήσεις που πρέπει, σε ένα χρόνο διάστημα που προβλέπεται.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Κάνουμε εργασίες. Ναι, γιατί διαμαρτύρεστε όμως αφού δεν διαφωνείτε.
0: Ας πούμε την αλήθεια. Αφού κάνει μετρήσεις, γιατί δεν μας τις δείχνει? Δεν έπρεπε να είναι δημόσιες αυτές οι μετρήσεις και να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης της Πάτρας και ειδικά των περιοχών? Κάνει ό,τι πρέπει. Αφού κάνει ό,τι πρέπει, γιατί δεν λειτουργούν οι πυρσοί, ο πυρσός μάλλον για το βιοαέριο? Γιατί όταν τρέχουν τα ζωμιά δεν έρχεται επιτόπου εδώ πέρα στην περιοχή να δει τι γίνεται, από πού είναι? Γιατί όταν κατέβαινε ένας υπάλληλος της Ξερόλακας κάτι έκανε, τώρα βάνα έκλεινε, δεν ξέρω τι, σταμάταγαν τα ζωμιά? Δηλαδή τότε δεν ήταν καμένες οι σωλήνες? Και γιατί δεν μας επέτρεπαν να πάμε να κάνουμε αυτοψία στη Ξερόλακα?
1: Ναι.
0: Κλείναμε ραντεβού. Ναι, όταν πήγαμε δεν υπήρχε άνθρωπος να μας υποδεχτεί και μας υποδέχτηκαν όταν τελειώσαμε την αυτοψία και μας ενημέρωσαν. Από ό,τι μας είπαν οι ίδιοι εργαζόμενοι, αν είναι αλήθεια, έτσι, ότι δεν υπάρχει άδεια για το τέταρτο κύτταρο.
1: Ναι.
0: Αν είναι αλήθεια, το ξαναλέω. Έχουμε απευθυνθεί και στον κύριο Αλεξόπουλο, τον Γρηγόρη, να μας ενημερώσει, ο οποίος ακόμα δεν έχει χρόνο να μας υποδεχτεί.
1: Πάντως το τέταρτο κύτταρο στο Χιτά της Ξερόλακας, εγώ θα το μεταφέρω όπως με διαβεβαίωσαν, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Όσο εξελίσσεται και μάλιστα σε χρόνους, κύριε Καραθανασόπουλε, πολύ πιο γρήγορους από ό,τι αρχικά περίμενε κανείς, εξελίσσεται καλά το έργο της βιομηχανικής μονάδας στο Φλόκα. Μάλιστα δεν αποκλείεται στα τέλη του 2027 να λειτουργήσει. Άρα,
0: μακάρι να λένε αλήθεια. Αλλά
1: τώρα, ακούμε,
0: όλα
1: έχουν...
0: τα ακούμε και πριν τη Δημοτική Αρχή του Πελετίδη. Τα ακούμε και από τους προηγούμενους. Τα ακούμε και από το Πελετίδη. Ωραία, και τα ακούμε από το 16 που είμαι πρόεδρος του Σαμπελόκη. Που
1: έχετε δίκιο,
0: ο κ. Πελετίδη μας έλεγε θέλουμε 5 χρόνια υπομονή και την είχε. Και 5 χρόνια και 7 και 8. Αλλά εντάξει, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Η κοροϊδία είναι κοροϊδία.
1: Τουλάχιστον άλλα περιμένουμε.
0: Εγώ μαζί του.
1: Άλλα περιμένετε και άλλα βλέπετε, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ας μας ενημερώσουν για να είναι το τέλος του 27, σημαίνει τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας, για να είναι έτοιμο το εργοστάσιο πρέπει να έχει ξεκινήσει και να είναι στο 50-60% υλοποιημένο. Εάν ισχύει αυτό, γιατί δεν μας καλεί η Δημοτική Αρχή που έχουμε ζητήσει συνάντηση μαζί της να μας εκθέσει το θέμα και να μας ενημερώσει πού βρίσκονται οι εργασίες?
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και το εργοστάσιο να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει, ο Χιτά, ο επίμαχος, η περιοχή που σήμερα υπάρχει η υγειονομική ταφή, θα παραμείνει για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων.
0: Θα συνεχίσει, αλλά τουλάχιστον και αυτό που λέει για το εργοστάσιο, γιατί δεν μας ενημερώνει, όπως κάνανε πιο παλιά ο προηγούμενος αντιδήμαρχος, να μας καλέσει στο Δημαρχείο, να μας ενημερώσει και να μας πει: παιδιά, το εργοστάσιο έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
1: Ποσοστό.
0: Η κατασκευή.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν κάνει τίποτα γιατί μας κοροϊδεύουν.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αρμοδιότητα.
0: Εμείς μπήκαμε στην Ξερόλακα.
1: Κύριε Καραθανασόπουλε, όταν λέμε πράγματα, να λέμε έτσι, να είναι πραγματικά. Την ευθύνη για το εργοστάσιο την έχει ο κύριος Αλεξόπουλος και ο Σιδησά. Τώρα συμμετέχει ο Δήμος Πάτρας, αλλά χλιαρά συμμετέχει. Ίσως να μην έχει και καλή ενημέρωση.
0: Από Σεπτέμβρη καλούμε τον κύριο Αλεξόπουλο. Από το Σεπτέμβρη θα βρει χρόνο για να μας καλέσει. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε πάλι με την ιδιαιτέρα του κτλ. Ναι. Θα ενημερώσω τον κύριο Αλεξόπουλο. Το τηλέφωνο μου το έχει, δεν το σηκώνει ποτέ. Ότι θα βρει χρόνο και εδώ και 7-8 μήνες. Ο κύριος Αλεξόπουλος ψάχνει να βρει χρόνο για να συναντήσει κατοίκους και φορείς για ενημέρωση.
1: Νομίζω ότι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι σωστό να αφουγκραστούν την αγωνία σας και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Δήμος Πατρέων.
0: Σαν αντιπεριφερειάρχης μας υποδεχόταν συνέχεια. Τώρα δεν βρίσκει χρόνο. Μακάρι ο άνθρωπος τρέχει, αλλά ας βρει και μία ώρα και για τους κατοίκους για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
1: Μάλιστα, κύριε Καραδανοσόπουλε, μένουμε σε τούτα. Αν χρειαστεί.
0: Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι στην αυτοψία, γιατί έχει ενημερωθεί από ό,τι έχουμε μάθει επισήμως και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος από τους εργαζόμενους της Ξερόλακας, έτσι που τους εκτιμάμε και τους σεβόμαστε απεριόριστα.
1: Μάλιστα.
0: Για το ότι έχω αντιστηρίξει ότι υπάρχουν ρηγματώσεις και έχει μέσα και πάνω σε ένα κοκανίξι. Αυτό το επισκεφτήκαμε, το μάθαμε, το είδαμε. Αν είναι επικίνδυνο ή όχι, δεν ξέρουμε. Αλλά θεωρούμε ότι για να έχει σπάσει ο τείχος, κάποια στιγμή αυτό θα γίνει μεγαλύτερο το πρόβλημα και μακάρι να μην έχουμε θύματα. Μέχρι τώρα έχουν στείλει μηχανικούς από το Δήμο. Έχουν απευθυνθεί στο ΤΕΕ για να έχουμε μία επίσημη γραπτή ενημέρωση ως προς την επικινδυνότητα ή όχι.
1: Από πότε έχετε ενημερώσει για το ραγισμένο τυχείο?
0: Οι εργαζόμενοι νομίζω έχουν ενημερώσει από το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου.
1: Τώρα φέτος.
0: Το ξέρουν νωρίτερα.
1: Πριν από λίγες μέρες δηλαδή.
0: Πριν από 15-20 μέρες επίσημα ενημερώθηκαν. Ενημερώθηκαν και από εμάς από τις φωτογραφίες, ενημερώθηκαν και από τη συντονιστική, αλλά το ξέρουν εδώ και μήνες ανεπίσημα. Έτσι, τέλος πάντων, έχουν απευθυνθεί.
1: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Όχι, το είναι εύλογο το ερώτημα. Το κρατάμε και αυτό, δεν έχει
0: λογική. Και θα ήθελα να μας κοινοποιήσουν, να μας δημοσιεύσουν σε εσάς, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, την επίσημη απόφαση του ΤΕΕ ή των μηχανικών ή της τεχνικής υπηρεσίας. Γραπτός
1: ότι είναι, ότι είναι ασφαλής η υποδομή του τυχείου. Αυτό λέτε. Ωραία. Το κρατάω και αυτό θα το δούμε και προσωπικά εδώ στην εκπομπή και θα επανέλθουμε και μαζί σας. Ευχαριστώ κύριε Καραθανασόπουλο.
0: Ο κύριος Αναστασίου να μην ενοχλείται.
1: Μια τελεία, όμως, να έρθει,
0: ο κύριος Αναστασίου να έρθει να δει το πρόβλημα και να βοηθήσει όλοι μαζί με τη Δημοτική Αρχή, όλοι οι κάτοικοι να βρούμε μια λύση και να μην παρεξηγείται.
1: Έτσι. Καλά κάνετε και το λέτε. Δεν νομίζω να παρεξηγείτε, αλλά έχει και αυτό στα πολιτικά
0: του δικαστήρια. Τον αγαπάμε, ευχαριστώ. Αλλά σε αυτό το θέμα είμαστε.
1: Κύριε Καραθανασόπουλε, σας αφήνω. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4.
1: Από μένα τον Κωνσταντίνο Γκρί και τη Δέσποινα Μιεράκη, θα την ακούσω τώρα στο μήνυμά της. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Εδώ θα είμαστε 12 και κάτι. Καλά να είμαστε. Αύριο το μεσημέρι. Χαίρετε.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Sky 89,4.